χωρών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλυε στα στενά του Ορμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% φτάνοντας στα 78,86 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο πάρκο Κουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχιά στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καντελοπούλου στο ρεύμα προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά τους Σεϊξού, τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της πυρκαγιάς που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία. Μία 93χρονη από τη Βρετανία κατέληξε σε νοσοκομείο στην Αλμερία. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ στην Μπανγκόγκ. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να υποβαθμιστεί η ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία καταπαυσής του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα στενά του Ορμούς. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ της Μπανκόκ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να υποβαθμιστεί η ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πύρκατα εμπορικού πλοίου που έπλεγε στα στενά του Ορμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Ιρανικές αρχές. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% φτάνοντας στα $78,86 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα $74,02 το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμιγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συμφωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το Εξού, τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της πυρκαγιάς που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία. Μία 93χρονη από τη Βρετανία κατέληξε σε νοσοκομείο στην Αλμερία. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ στην Μπακόνγκ. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, 19 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά βόρεια, 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη 7 και τοπικά στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση. στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις σημερινές αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ιρνά, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτυπήματα σε αγροτικό αντλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χούζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμιγκτον στο Πάρκο Γουδί. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ της Μπαγκόγκ. Και ο καιρός έφυρε σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις σημερινές νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Προεκτορείο Ειδήσεων Ιρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν μέχρι στιγμής καταρρύψει ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 4,25% φτάνοντας στα $79,15 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 4,22% στα $74,41 το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την Τροχέα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμινγκτον, καθόν και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συμφωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά τους εξού της δασικής και σε εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. 69χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπληξε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μία φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπαγκόγκ. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Κάποια από τα εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο κινδύνου, κάτι που εγείρει υποψίες στις αρχές πως ήταν αποκλεισμένοι ή κλειδωμένοι. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, 19 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δήμητρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της 13ης Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, έναρξη της νέας εβδομάδας, με όλες και όλους εσάς συντονισμένους στον Sky 100,3, εδώ που συνδεόμεθα καθημερινά και μας εντοπίζετε και μας βρίσκετε σταθερά στην ακρόασή σας στον Sky 100,3. 5 με 6 στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας για τον Sky 100,3, για όλους εσάς, με όλους εσάς. Οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν και αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα, όπως τα παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ με τις ειδήσεις μας και φυσικά με τις δικές σας παρατηρήσεις και τα σχόλια. Sky λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό με όλες και όλους εσάς στην καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού, 13 Ιουλίου του 2026. Και να συντονίσουμε τα ρολόγια μας, είναι 5 και 10 και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες και πάλι. Κώστας Πανός μαζί σε αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα συνδέσει όπως κάθε μέρα τις μουσικές με το ημερολόγιο και φυσικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί σαν σήμερα. Και ο Πέτρος Μωρέτη θα απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Εάν θελήσετε κάτι, αν έχετε κάτι να μας πείτε, εδώ να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Στο 210-48-00-170-174. Θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Είναι ανοιχτή και περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Και ελάτε να συνδεθούμε ανά τον κόσμο που ακούτε Sky μέσω διαδικτύου. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, γρήγορα πίσω στην πατρίδα, είτε για διακοπές είτε για να δείτε, να επιστρέψετε στην πατρίδα. Όπως και να έχει, πάντως εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα και τα μηνύματα των δικών σας, εσείς που ταξιδεύετε και είστε εκτός Ελλάδος. Έχουμε αυτή την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκ νέου, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό είναι το σκηνικό. Έχουμε επιθέσεις, έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το άνοιγμα, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτά για τα οποία θεωρητικώς μια πλευρά λέει ότι λειτουργούν όλα εντάξει και μπορεί κανείς να περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Από την άλλη, υπάρχουν σχετικές επιθέσεις. Είναι κάτι το οποίο φυσικά έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ξαναδεί. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε δυστυχώς και νεκρούς, διότι ένα άτομο χάσε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες, πάντα σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Αμερικανικές δυνάμεις, ουρή της επανάστασης από την άλλη, όλα αυτά βεβαίως στο σκηνικό αυτό της έντασης στην Μέση Ανατολή, της έντασης και βεβαίως της επιπτώσεις που υπάρχει στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και βεβαίως στις επιπτώσεις που υπάρχουν και στην αγορά του πετρελαίου με τις τιμές των καυσίμων και όλα αυτά τα οποία φέρνουν τις αλυσιδωτές αντιδράσεις. Από την άλλη, βεβαίως εδώ, εχθές είχαμε το βράδυ γύρω στις 8 που ήμασταν στο απογευματινό μαγκαζίνο του Sky, αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά. Στο μπάτμιντον, στο Μητροπολιτικό Πάρκο, στο Γουδί. Εκεί λοιπόν, όπου πραγματικά οι άνδρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής κάναν τα δύνατα δυνατά, έχει περιοριστεί η φωτιά στο απολύτως εσωτερικό μέρος και είναι απόλυτα υπό έλεγχο. Απλά να έχετε κατά νου ότι ακόμα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γύρω περιοχή, στους γύρω κεντρικούς δρόμους και στην Μεσογείον, αλλά και εκεί στην είσοδο των σχολών της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και σε άλλους γύρω δρόμους. Οπότε προσοχή πώς θα κινηθείτε σήμερα το πρωί. Μεγάλες ειδήσεις και πολύ σημαντικές στην εσωτερική επικαιρότητα είναι όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες. Δυστυχώς, ακόμη μια φορά, οι θρασίδηλοι αυτοί τύποι, οι οποίοι με τις μπογιές τους, με τα σπρέι τους, πάνε και βάφουν και αφήνουν τα δικά τους μηνύματα σε τείχους. Αυτή τη φορά η κυρία Σέβη Βολουδάκη ήταν αυτή που δέχθηκε την μήνυ των εγκληματιών με απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Όλα αυτά σε μια γυναίκα και βεβαίως ένα μέλος της κυβέρνησης που δοκιμάζεται από πολλές πλευρές. Και βεβαίως δεν την αφήνουν και σε ησυχία. Έρχεται σε συνέχεια τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και εδώ του Sky, βεβαίως και από την Καθημερινή, όπου αντλούμε τις πληροφορίες, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά και βεβαίως μετά από τόσα χρόνια έρχεται νέο φως να φωτίσει την συνθήκες εκείνες, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται από την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει το ελληνικό FBI, όπως το χαρακτηρίζουμε, να έχει εντοπίσει και να έχει ήδη συλλάβει, περιμένοντας να απολογηθούν τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι υπαίτιοι της φωτιάς στην Μαρφίν, και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και την Παρασκευή το βράδυ από την γυναίκα τη μαυροφορεμένη, την τελευταία διασωθήσας από την Μαρφίν, από την πυροσβεστική αυτή στο μπαλκόνι, την γυναίκα η οποία μετέδωσε και ένα μήνυμα πραγματικά το οποίο συγκλώνησε την Παρασκευή, βλέποντας το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από 16 χρόνια στη Μαρφίν. Επίσης έχουμε βεβαίως και την ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και για τους ανθρώπους οι οποίοι εντοπίστηκαν και βρέθηκαν για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαμε δυστυχώς και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την πολύ μεγάλη κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας και όλων των ανδρών και γυναικών του σώματος, όπου προσπαθούν να ξιχνιάσουν και να εντοπίσουν πάντοτε τους υπαίτιους και τους αυτούς οι οποίοι αναζητούν τις ζωές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην επικαιρότητα. Υπάρχει και πολιτική διάσταση, έγινε και αναφορά εχθές από την κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, και φυσικά έχουμε και, την ανάληψη, μάλλον και την ανάρτηση αυτή από τον Πρωθυπουργό. Από την άλλη βεβαίως είχαμε και την συνέντευξη χθες του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, τον Δημήτρη Κοταρίδη. Μίλησε για τον Καζους Μπέιλι, μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία και την κυρία Κομισιδάκη για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά βεβαίως με τις σχετικές δηλώσεις, οποίες και θα ακούσουμε στα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Όλα λοιπόν θα τα δούμε, και φυσικά τις κόντρες στην πολιτική μεταξύ των κομμάτων, τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και πώς κινείται αυτή η εβδομάδα και πώς θα κινηθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές, αλλά και βεβαίως όλες τις πληροφορίες για το πώς ξεκινάει ο Πρωθυπουργός να φτιάχνει αυτό που λέμε το καλάθι της ΔΕΘ, πώς προετοιμάζεται οικονομικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο μέσον του μηνός Σεπτεμβρίου, όπου καθιερωμένο ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, δίνει την ομιλία του και μετά τη συνέντευξη τύπου προς δημοσιογράφους την επόμενη μέρα, ένα Σαββατοκύριακο το οποίο πολλά περιμένει ο κόσμος να ακούσει, και εκεί ίσως να δοθεί και το καμπανάκι, λένε άλλοι, και για τις εκλογές, τις προώρες εθνικές εκλογές. Προώρες. Μπασούς, άνοιξη του 27, λέει ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες και οι δημοσιογραφικές πάντοτε πληροφορίες λένε ότι μπορεί να γίνουν και το Σεπτέμβριο. Όλα αυτά βεβαίως κοντός παλαιμός αλληλούγια. Ο Σεπτέμβριος κοντά είναι, δεν είναι κάτι μακριά. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια πάντοτε η ακρόαση, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά και τις σημερινές νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, και που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην περιοχή Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην περιοχή Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν τώρα καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όπως σημείωσε, αν αμερικανικά αεροσκάφη έχουν μέχρι στιγμής καταρρύψει ιρανικό πύραυλο κρουζ και ντρόν. παράλληλες επιπτώσεις είναι και στην οικονομία, διότι έχουμε ισχυρή άνοδο, κατέγραψαν τα τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών, με την νέα ένταση στην Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Έτσι λοιπόν, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 φτάνοντας στα 78,86 δολάρια ένα βαρέλι και το αργό κατά 3,65% και έφτασε στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υποελεγχοτέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο θέατρο στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερώσαν στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν σε ισχύ και οι διακοπές κυκλοφορίας από την Τροχιά στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντιμπτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 ώρα το πρωί σήμερα και τις 8 ώρα το βράδυ, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Αναλόγως των καιρικών συνθηκών θα τεθούν και αντίστοιχα μέτρα από τις 7.30 τώρα το πρωί και για 24 ώρες και σε δασικές εκτάσεις εντός της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το ΣΕΙΧΣΟΥ, τις δασικές εκτάσεις Όριο Κάστρου και της Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστα τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον ΣΚΑΗ, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας ότι δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα, σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Στην ανακοίνωσή της λοιπόν αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, για την διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των συλληφθέντων, παρακαλώ, που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη, είναι γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Τώρα αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία όπου και βρίσκεται και αυτό δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί έως και σήμερα, έτσι ώστε αύριο και εκείνη να πάει μαζί με τους άλλους δύο στην εισαγγελία. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν την βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Κυριακάτικη τον Άρτηση, αναφερόμενος στις συλλήψεις για την φωνική υπόθεση στην Μαρφίν και στην τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, το οποίο αποκαλεί ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει σχέση των δύο γειτονικών λαών. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δήλωσε χαρακτηριστικά χθες με συνέντευξή του στην έρθει στο Δημήτρη Κοταρίδη. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά και την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιο Γεννηματά. Τη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμενιαρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Στους 13 έφτασαν οι νεκροί της πυρκαγιάς που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία. Μια 93χρονη από την Βρετανία κατέληξε σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ στην Μπανκόνγκ. Ο Πρωθυπουργός Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαψευθούν τα αίτια της φωτιάς. Πρεμιέρα σήμερα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή αυτή των εκπτώσεων, δηλαδή την επόμενη 19 Ιουλίου. Σε αθλητική επικαιρότητα και για τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Νέες φανέλες ομάδος του παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Και τέλος, ο Γιάννη Ξίνερ ήταν στα καλύτερά του εχθές απόγευμα στο Wimbledon, κατοκτώντας το για δεύτερη φορά συνεχόμενο τίτλο. Και μάλιστα με ανατροπή μετά από μια συναρπαστική μάχη με τον πρωταθλητή του Ρολάν Γκαρός, Αλεξάντερ Σβέρεφ, η οποία κρίθηκε στα 4 σετ. Ο Ιταλός νούμερο 1 στον κόσμο νίκησε τον Σβέρεφ με 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, αφού ο Γερμανός, ο αντίπαλός του, φάνηκε να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο. Μετά και από ένα γλίστριμα στο γρασίδι σε ένα κρίσιμο σημείο του τρίτου σετ και ενώ το σκορ ήταν 1-1 σετ και 3-3 στα γκέιμ. Σκάι 100,3 λοιπόν, πρώτη πρωινή ενημέρωση και υπό έλεγχο λοιπόν έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρες το βράδυ. Εδώ ήμασταν στο απογευματινό μαγκαζίνο στο κτίριο του Μπάντμιντον, στο θέατρο Μπάντμιντον, στο Γουδί. Το κτίριο κάηκε ολοσχερός ενώ κατέρευσε τμήμα από την στέγη. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής ενώ χθες η καπνή και όλη αυτή η τοξικότητα από την καύσιμη ύλη ανάγκασε και εστάλει και 112 στους ανθρώπους και στους κατοίκους που είναι στις γύρω περιοχές. Παραμένουν ακόμα σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε τώρα το πρωί. Στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιντον, καθώς και συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πάμε στα ρεπορτάζ, ξεκινώντας αυτό από την Μαρία Τσιλινίκου και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, διότι λίγες μέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη συζήτηση γύρω από τα F-35 να μεγαλώνει, η Αθήνα έχει στείλει το δικό της διπλό και σαφές μήνυμα στην Τουρκία για τις απειλές πολέμου με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ιστορική ανορθογραφία. Η αντιπολίτευση εξαπολύει καρφιά προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, με το Πασόκ να την κατηγορεί ότι τρέχει το θέμα στον αυτόματο πιλότο Μαρία Τσιλινίκου.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η διατήρηση της απειλής πολέμου δεν συνάδει με τη συνεργασία με τη γείτονα, μια θέση που έθεσε με σαφήνεια και στο ΝΑΤΟ.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
1: Η εξωτερική πολιτική γίνεται αιχμή της κριτικής του Πασόκ προς την κυβέρνηση, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως πρόκειται για σοβαρή υπόθεση για να την έχει στον αυτόματο πιλότο.
3: Το κάζους Μπέλη δεν είναι ιστορική ανορθογραφία, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι απειλή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσβολή της χώρας μας. Και τώρα, με την ενδεχόμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, έχουμε ένα δεύτερο κάζους Μπέλη να επικρέμεται πάνω από τη χώρα.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται, γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
5: Συνεργασία με μια χώρα η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο, διεκδικεί τη Θράκη και απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν νοείται.
6: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλη εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο.
1: Η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν παρακολουθεί παθητικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτηρίζοντας αποκοίηματα της φαντασίας τα περί μυστικής διπλωματίας. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για εθνική ήττα όσον αφορά την υπόθεση των F-35 στην Τουρκία.
6: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις φωνές που ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Προεκτορείο Ειδήσεων, Ιρνέ, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press, του Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό ελέγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συμφωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Δευτέρα λοιπόν 13 Ιουλίου. Η ανατολή του ηλίου θα συμβεί 6 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 20 και 48 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γιώργος ο Πρώτος. Το 1908 γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Πάμε στο 1930 που το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Νικάει 4-1 η Γαλλία. Ο Γάλλος Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει 170-94. Το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Οι τότε λοιπόν εμφανίζονται μεταξύ άλλων Μικ Τζάγκερ, Τίνα Τάρνερ, Μαντόνα, Μπομπ Ντίλαν, Πολ Μακάρτνεϊ. Η ψυχή της εκδήλωσης είναι ο Μπομπ Γκέντολφ και φυσικά εκεί και πολύ μεγάλο σοου κάνουν και οι Queen. 1989 σας σήμερα, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό. Χρήστο Κούτρα επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη. 1916 σαν σήμερα γεννιέται η Δέσπο Διαμαντίδου. Το 1942 ο Χάρισον Φόρντ, ενώ το 1944 ο Έρν Ρούμπικ, ο Ούγγρος κλήπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής, γνωστός φυσικά για το παζλ, το οποίο αν όλοι και αν έχουμε ασχοληθεί, ο κύβος του Ρούμπικ. 1951 φεύγει από τη ζωή ο Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του 12 αυθογγισμού. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, ενώ το 2000 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ.

Το 1968 αυτό το τραγούδι που βρίσκεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Simon & Garfunkel, το Bookends, μεταξύ αυτών και το τραγούδι Miss Robinson, βρίσκεται στην πρώτη στην λίστα με τα 200 καλύτερα άλμπουμ.

Καλημέρα, Θεοδόση Πανού. Ο Θεοδόσης κάποια στιγμή θα πρέπει να ξέρετε ότι πέραν της μεσογραφικής αστυνομικής εργασίας που έχει πάρα πολλά χρόνια και από τους πολύ έγκριτους σε αστυνομικό ρεπορτάζ, θα πρέπει να γράψει και ένα βιβλίο για την υπόλοιπη ζωή του και ιδίως για την ασχολία του με την μουσική. Και αν έχει, αν έχει παίξει και με ποιους έχει παίξει μουσική, αυτά όμως ας τα αφήσουμε να τα πει ο ίδιος κάποια στιγμή, είτε στην τηλεόραση, στη ραδιόφωνο, είτε να τα γράψει. Αλεχάντρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Μελβούρνη, Δημήτρη Παπουτσί, καλό πρωινό. Τάξη από το Λαγονίσι, σήμερα διήμερο ρεπό, σήμερα και αύριο, διότι μέσα από το Κυριακό έκανε 1450 χιλιόμετρα στην Πελοπόννησο. Χαρά στο κουράγιο σου, τάκαρε. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και τον ακούμε φυσικά και τον τιμούμε, διότι σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Γιάννης Καλατζής.

0: Ζώδιο. Γαλάνη Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτ, Τριανταφυλλίδη, Σαλιγοπούλου και Φασούλη θα είναι εκεί να τραγουδήσουν αφιλοκερδώς για όλους εμάς, πάντοτε στη μνήμη του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Εισιτήρια θα βρείτε σίγουρα ticketmaster.gr, αλλά και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλα τα έσοδα από τη συναυλία αυτήν, όπως και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα πάνε για τις δράσεις και που έχουν προστασία, που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Μην το χάσετε αυτό το μουσικό γεγονός. Δεκατρείς μέρες σήμερα, 12 εχθές, μετά την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη και μόλις 3 μέρες μετά την κηδεία της μητέρας της, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά, απειλώντας με εκδίκηση γκαζάκια και θάνατο της λέξης της Δημοκρατίας. Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
1: Απειλητικά συνθήματα γράψαν άγνωστοι έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι αλλά και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.
2: Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
1: Στα συνθήματα οι άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων λευτεριά στους αναρχικούς για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάιας Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα των Τεμπών ζητώντας εκδίκηση. Ενώ σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία γκαζάκια στα σπίτια σας.
2: Έγραψαν και αυτό. Mm-hmm. Λευτεριά στους συλληφθέντες, ναι, για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για την επίθεση από την οποία δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media.
3: Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μία πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μία οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μία ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.
1: Ενώ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο ΕΚΣ πήρε θέση και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φανούς Πλεύρης.
4: Δεν τους φοβόμαστε. Αυτοί φοβούνται. Συλλαμβάνονται και λογοδοτούν.
1: Την επίθεση καταδίκασε και η αντιπολίτευση.
5: Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας.
6: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
7: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις απειλές σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αξιοποιούνται ως άλοθη για την ένταση της κρατικής καταστολής.
1: Το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.
0: Πρακτικά τώρα, αλλά και τεχνικά λάθη των δραστών στην τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται πως οδήγησαν και στη σύλληψη των κατηγορουμένων. Οι κατηγορούμενοι έχουν αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για την δεύτερη ομάδα που συμμετείχε σε επιθέσεις. Ένας από τους τραυματίες που πήρε κτίριο μίλησε χθες για αίσθημα ικανοποίησης. Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
8: Αυτή τη στιγμή μια αίσθηση έτσι κάπως ικανοποίησης, η ζωή δεν γυρίζει πίσω της κυρίας που χάθηκε. Από εκεί και μετά, τι να πω, ας αναλογιστούν και οι ίδιοι το τι κάνανε.
6: Ο κύριος Γιώργος, ένοικος της πολυκατοικίας που βρίσκεται το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα, είναι ένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου που στήχησε την ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αν και σωματικά, όπως είπε, είναι πλέον καλά, προσπαθεί να συνέλθει ψυχολογικά. Όπως ενημερώθηκε, οι εμπριστές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια είχαν προχωρήσει σε κατόπτευση του χώρου.
8: Την αστυνομία ότι ερχόταν, τους είχαν πιάσει ο φακός κάποια κάμερα να παρακολουθούν την περιοχή. Εμείς και να τους βλέπαμε κάποιος να δούμε, δεν μπορούσαμε να υποθετήσουμε τι είναι.
6: Μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, 24 και 29 ετών στη Θεσσαλονίκη και μιας 26χρονης στα Χανιά για τον δολοφονικό εμπρισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, η αντιτρομοκρατική συνεχίζει την έρευνα έτσι ώστε να φτάσει στην δεύτερη ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις δράστες που πραγματοποίησαν τις δύο πρώτες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
9: Σημερώματα, εγώ έφυγα το πρωί για τη δουλειά και είδα εδώ την αστυνομία. Κατάλαβα ότι πρέπει να έχει σχέση με την υπόθεση με το αγκαζάκι.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν έφοδα στο διαμέρισμα που έμενε ο 29χρονος

0: για να το συλλάβουν. Αυτός πέταξε τη συσκευή του από τον μπαλκόνι με στόχο να καταστρέψει ψηφιακά στοιχεία.
1: Οι αστυνομικοί κατάφεραν και κατέσχεσαν ατόφιο το κινητό του καθώς ήταν μέσα σε θήκη. Το κινητό αυτό μαζί με το κινητό της 26χρονης έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι ίσως προκύψουν σημαντικά στοιχεία για επαφές και συνεννοήσεις που είχαν οι συλληφθέντες και ίσως οδηγηθούν τόσο στη δεύτερη ομάδα όσο και στον ενορχιστρωτή των εμπριστικών επιθέσεων.
2: Προφανώς υπήρχαν κάποια στοιχεία αρχικά, έγιναν παραπάνω έρευνες και πράγματι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα η αστυνομία κατέληξε και από εκεί πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης τι θα κάνει.
3: Από το προφίλ των δραστών προέκυψε η ανάγκη να ξαναβάλουμε στη δημόσια συζήτηση κάτω από προϋποθέσεις, από παραμέτρους, όχι με γενικότητες, μήπως κάποιες δράσεις του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου από πλημελήματα, κάποιες παράνομες δράσεις, τις μετατρέψουμε σε κακουργήματα.
1: Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ερευνά ότι αν ηθικός αυτουργός είναι άτομο γνώριμο των αρχών που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και αποφυλακίστηκε πριν από μερικούς μήνες.
4: Σε καλημέρες και σε εσάς τώρα πάλι, ο κύριος Παπαπαπαναγιώτο από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα Γιώργη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, φεύγει για Βρυξέλλες, εκεί στην έδρα του, στην Ευρωβουλή, όπου μας ενημερώνει κιόλας ότι Τετάρτη θα είναι με τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Πιεραγάκη, για σύσκεψη. Καλημέρα, Γιώργη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Παναγιώτης Σπυρόπουλος τώρα, ο λόγος στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, διότι εχθές έδωσε δύο ρεπορτάζ. Το πρώτο, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι ίδιοι δράστες άφησαν πίσω τους μια αλυσίδα από λάθη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την επίθεσή του στη Θεσσαλονίκη, πάντα μιλάμε τώρα. Λάθη προφανώς που αποκάλυψαν φυσικά και ταυτότητά τους, άνοιξαν όμως και πλέον μέτωπα στην έρευνα αυτή. Παναγιώτης Σπυρόπουλος χθες στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
5: Σε αρχικό στάδιο των ερευνών των στελεχών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, εντόπισα σε κάμερα το ζευγάρι στις 4 τα ξημερώματα κρατώντας ομπρέλα. Δηλαδή, τους εντοπίζουν να βγαίνουν από το ορμητήριο του Σωτού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση στο στόχο τους, να ανοίγουν μια ομπρέλα στο κατά καλό καιρό, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχομένως την καταγραφή τους από κάποιες κάμερες της περιοχής. Μάλιστα, σε υλικό προηγούμενων ημερών φαίνεται το ίδιο πράγμα να έχουν κάνει και σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Την ομπρέλα όμως αυτή τη χρησιμοποιούσε και ο επικεφαλής της οργάνωσης Αναρκή Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί το 2022 28 εμπιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τότε είχε συλληφθεί και 26χρονη, στην οποία μάλιστα το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Το στοιχείο της ομπρέλας λοιπόν είχε περιορίσει ουσιαστικά τον κύκλο των υπόπτων, καθώς οδηγούσε τους αστυνομικούς το 2022. Τα πρόσωπα του ζευγαριού, από την άλλη, αποτυπώθηκαν από απόσταση 1,5 μέτρου, θα σου έλεγα, σε μια κάμερα ισόγειου ιατρίου, σχεδόν απέναντι από το ερμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη, όταν προσπαθούσαν να ελέγξουν μάλιστα την ύπαρξή της. Η κρυφή κάμερα ήταν τοποθετημένη εσωτερικά στην είσοδο της, του ιατρίου. Μάλιστα, εκείνο είχε και φημέ τζάμια. Το ζευγάρι είχε επιχειρήσει να διαπιστώσει αν στο ιατρείο λειτουργούσε κάμερα και έχουν καταγραφεί την ώρα που πλησιάζουν τα φημέ τζάμια και κοιτάζουν στο εσωτερικό.
6: Άρα σκύβουν να δουν.
5: Σκύβουν να δουν ακριβώς. Βάζουν και τα χέρια τους ενδεικτικά για να δουν μέσα από τα φημέ τζάμια. Έχουν μια καθαρή αποτύπωση από μια πολύ κοντινή απόσταση οι αστυνομικοί. Και άμεσα, φυσικά, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας αναγνωρίζουν την 26χρονη που είχε συλληφθεί ως μέλος της συγκεκριμένης επωνυμίας, αλλά και τον 29χρονο που είναι μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Προσαχθεί το 2015 και το 2026.
6: Δένει και κάπως τα στοιχεία για την υπόθεση, φαντάζομαι, η φωτογραφία αυτή.
5: Βεβαίως, και η κάμερα τους αποτυπώνει κιόλας κατά την έξοδό τους από την Παπαδιαμάντη και μετά την επίθεση και την επιστροφή τους μετά τη δολοφονική εμπιστική επίθεση. Τώρα, στο κινητό που πέταξε από το παράθυρο, ο 29χρονος κατηγορούμενος της δολοφονικής εμπιστικής επίθεσης, με μια, θα σου λέγα κιόλας, ενστικτόδη και αγχωτική αντίδραση, καθώς το έκλεισε κιόλας. Αναζητούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας τις επαφές του και άλλα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν και στους ηθικούς αυτουργούς των πρώτων δύο επιθέσεων, αλλά και συνολικά και των τριών. Το κινητό της 26χρονης κατασχέθηκε ανοιχτό όταν συλλήφθη στην Παλαιό Χαραχανίων και από μια πρώτη έρευνα ελίσης σε αρχικό στάδιο εντοπίστηκε μια πινέζα σε σημείο που γεωγραφικά στεγάζεται η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
6: Αυτό τι μπορεί να δείχνει?
5: Οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αποκλείουν. Η αστυνομική υπηρεσία να αποτελούσε και έναν μελλοντικό στόχο της ίδιας ομάδας εμπιστών. Και παράλληλα από τα ψηφιακά πιστήρια, αναζητείται κάποιο κείμενο μιας ενδεχόμενης προκήρυξης που είχαν γράψει νωρίτερα από τις επιθέσεις προκειμένου να τις αναλάβουν ή ακόμα και παλιά κείμενα που μπορούν να τους συνδέουν και με άλλες ενέργειες του παρελθόντος.
6: Άρα λοιπόν ίσως έχουμε επόμενους στόχους, πιθανούς στόχους. Περιμένουμε όμως να δουν αν θα μιλήσουν και τα τηλέφωνα για να δούμε πιθανούς συνεργούς. Τώρα, είχαμε όπως είδαμε πριν από λίγες ώρες και τα συνθήματα στο σπίτι της Υφυπουργού στην Κρήτη. Επομένως, προφανώς η ερώτηση εδώ είναι αν οι αρχές ψάχνουν κάπου συγκεκριμένα, αν ψάχνουν σε κάποιο συγκεκριμένο πυρήνα, όπως λέγαμε στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, και άρα αν υπάρχει διασύνδεση.
5: Ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης καθορίζεται τουλάχιστον γεωγραφικά και τοπογραφικά σε δύο καταλήψεις εκενωμένες της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τα άτομα που φαίνεται να έχουν δράσει και στις τρεις περιπτώσεις, και η πρώτη και η δεύτερη ομάδα, και μάλιστα αν προκύψει κάποια σύνδεση μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων πιστηρίων ενδεχομένως να ενισχυθεί η κατηγορία της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς θα υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, οργάνωση και όλα τα υπόλοιπα. Οι τρεις δράστες των πρώτων επιθέσεων, από ό,τι φαίνεται, έχουν φύγει μέσα από ένα πυκνό δάσος που δεν υπάρχουν κάμερες και προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν υλικό από αυτούς. Μάλιστα, κινήθηκαν πολύ μακριά έως και τον Χορτιάτη. Όσον αφορά την πιθανή διασύνδεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, δεν φαίνεται να συγκοινωνούν τα δοχεία, όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της αντιδρομικής υπηρεσίας. Και από εκεί υπάρχει μια, θα σου έλεγα, ένα ίχνος από μια εκενωμένη κατάληψη της Κρήτης. Σίγουρα όμως μιλούν για επαφές, για μια ιδιότυπη αλληλεγγύη και αλληλεπίδραση ανάμεσά τους. Δεν γνωρίζουν δηλαδή αν υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός που μπορούν να προβαίνουν σε παράλληλες επιθέσεις ταυτόχρονα με ένα κοινό αρχηγείο, ας το πούμε.
6: Πάντως οι ίδιοι στα συνθήματα κάπως από μόνοι τους τα συνέδεσαν με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.
5: Απλά αυτό εντάσσεται στο επίπεδο της αλληλεγγύης προς το παρόν και της αλληλεπίδρασης στο γεγονός και στις συλλήψεις.
4: Στην υπόθεση τώρα της Μαρφίν θα πάμε, διότι πριν από τρεις εβδομάδες οι αρμόδιοι αξιωματικοί άναψαν το πράσινο φως για να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Ο ψηλός γόνος εύπορης οικογένειας που σπάει την Τζαμαρία, 46χρονη που ζει στη Βρετανία, 42χρονος εναερίτης, είναι οι συλληφθέντες. Τα στοιχεία που προκύπτουν για αυτούς δημιουργούν νέα δεδομένα και ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και ο τέταρτο υπόπτη που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Για μια υποχρέωση πρωταθλήματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
7: Σαφές μήνυμα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα εκπληρωθεί υποχρέωση προς τα θύματα του εμπειρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των συλλήψεων για την τραγωδία του 2010.
8: Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την ομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη.
7: Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τρία άτομα για την φωνική εμπριστική επίθεση. Δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, και μια 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε βάρος της έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα.
2: Αυτή την ώρα, πάντως, εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου.
7: Κλειδί για να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη τους ήταν η σύλληψη συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα το 2020 και οι φωτογραφίες από διακοπές των τριών συλληφθέντων το 2009, που εντόπισαν σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του. Η σύγκριση ρούχων και χαρακτηριστικών με παλιές φωτογραφίες από τους δράστες της Μαρφίν, μέσω σύγχρονου λογισμικού και κυρίως ένα σακίδιο, συνέθεσαν το puzzle.
9: Συγκρατημένα αισιόδοξη. Ελπίζω ο διαδραμών χρόνος που είχε και τεχνολογική εξέλιξη να οδήγησε την πραγματική ταυτοποίηση των πραγματικών ενόχων.
7: Τρεις εβδομάδες πριν τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδωσαν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων. Ο ύποπτος 8, ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, έχει δύο συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις έχει το ίδιο ύψος, αυτιά και μάτια, είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Η ύποπτη 10, 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει δύο παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται με τη φωτογραφία. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα τους με σακίδιο πλάτης. Ο ύποπτος 11, ο 42χρονος εναεριστής του ΑΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά. Δεύτερος 42χρονος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους.
10: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά, ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θυνονούς ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
7: Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνδρα, ο οποίος παραμένει αταυτοποιητός και πετά μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη.
4: Τώρα, η ακρίβεια και αλλά και οι τιμές των καυσίμων κρατούν υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη συμφωνία με τα διηγηλιστήρια ως ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μέτρα που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα της αγοράς. Πινελόπη Γκάλιου.
11: Τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση δεν μένει παρατηρητής εναντί της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στα καύσιμα από τις διεθνείς εξελίξεις, επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος τη συμφωνία που γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο με τα διελιστήρια, ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
12: Είναι μια ακόμη παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στο ντίζελ με έναν σταθερό στόχο. Να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
11: Πρωτοβουλία που εξακολουθεί να μην ικανοποιεί την αντιπολίτευση.
13: Δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί ενώ στην Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Από πότε οι τιμές στα διελιστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
14: Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα διελιστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη.
11: Σημείο τριβής παραμένει και η παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να βάζει απέναντί της τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελληνική Συμπαράταξη για τη 13η Σύνταξη.
7: Ο κύριος Τσίπρας γεννάει δισεκατομμύρια σε κάθε του ομιλία. 6 δις λέει από την ετοιμότητά του, 5 δις από κάπου αλλού. Ο κύριος Ανδρουλάκης βαφτίζει 13η σύνταξη, κάτι το οποίο κοστίζει 450 εκατομμύρια. Ενώ κάθε μήνα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξέρει ότι κάθε σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς γίνεται οι 12 συντάξεις να κοστίζουν έκαστη 2,5 δισεκατομμύρια και η 13η να κοστίζει 450 εκατομμύρια?
15: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
16: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.
7: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια.
11: Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μειώσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
4: Ετοιμάζεται και το πακέτο για την ΔΕΘ, για όλους και για όλους εμάς. Περισσότερα στοιχεία από το Χρήστο Τσουφή.
17: Με ένα πακέτο που αυτή την στιγμή υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Το ύψος του θα οριστεί στα τέλη Αυγούστου και στην καρδιά του θα βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εισφορών και ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται να έχουν ήδη κλειδώσει.
2: Ο ένας άξονας θα είναι η περαιτέρω μείωση της φορολογίας, ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας. Διότι δεν χαρίζουμε την ευαισθησία στην αντιπολίτευση.
17: Από τους ωφελούμενους δεν θα λείπουν οι συνταξιούχοι. Αύξηση συντάξεων 2,9%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω αλλαγής υπολογισμού και ίσως νέα αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου, που τώρα είναι στα 300 ευρώ, θα περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η 13η όμως σύνταξη μένει εκτός.
2: Οι συνταξιούχοι χωρίς καμιά αμφιβολία είναι στο μυαλό μας, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτά που θα κάνουμε και για τους συνταξιούχους θα είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
17: Από τις ανακοινώσεις δεν μπορεί να λείπει το στεγαστικό. Αναζητούνται φορολογικά κίνητρα αύξησης της προσφοράς, όπως διευκολύνσεις στις τράπεζες για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια ή αναμόρφωση της Golden Visa.
18: Εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι εξετάζονται και επιπλέον μέτρα για το πώς το στεγαστικό θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού.
17: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότοκα έως 1% δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι στις εξαγγελίες, θα λείπουν όμως οι μειώσεις έμεσων φόρων.
4: Μένει λοιπόν σε ΕΣΓΑ να σχηματοποιηθεί και αυτό το καλάθι και αυτές όλες οι ανακοινώσεις οι οποίες θα έρθουν από τον Πρωθυπουργό, τόσο στην ομιλία του το Σάββατο στους παραγωγικούς φορείς, αλλά και την Κυριακή στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά τον Σεπτέμβριο. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα. Και αυτό όμως δυστυχώς το οποίο παρατηρούμε και δυστυχώς γίνεται και στα ρεπορτάζ και γίνεται ρεπορτάζ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα τους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες. Δύο ακόμη άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό εχθές Κυριακή. Ένα άλλο ένα άτομο πέθανε ενώ κολυμπούσε. Στη Θεσσαλονίκη, 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στην παραλία της Περαίας. Στη Χερσόνησο του Ηρακλείου, μια 75χρονη υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή στην παραλία της Σταλίδας. Ενώ σε περιστατικό 54χρονος υπήκοος Γερμανίας, επιβάτης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή του Πλατή Γυαλού στην Κεφαλονιά. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή πως κολυμπούμε και βεβαίως γενικά πως είμαστε η συμπεριφορά μας στην θάλασσα. Θυμίζω σήμερα και αύριο 2 με 8 το απόγευμα, 2 το μεσημέρι 8 το απόγευμα, στον κεντρικό πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, πραγματοποιεί μεγάλη αιμοδοσία. Να είμαστε όλες πιο λυκοί 10 λεπτά από τη ζωή μας, διότι η ανάγκη για αίμα δυστυχώς και το καλοκαίρι είναι ακόμη πιο αυξημένη. Αυτά από εμάς. Δελτίο ειδήσεων Αγγελική Καρδιόλα. Πέτρος Κυρικλής στο μικρόφωνο για 2 ώρες. Εμείς σε 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Γεια χαρά.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας άνοιξαν πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν 2 πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των 2 πλοίων ή τη σημαία τους. Στο μεταξύ, συναγερμό σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press. Το Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παραμένουν οι διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολή της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας, φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο στην Μπανγκόκ. Αναφερόμενο στους τραυματίες, ο κυβερνήτης της πόλης είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι Ανιβόρι 4 με 5, στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: πάμε, ξεκινάμε και σήμερα και με ελληνικό τραγούδι, παιδιά. Διότι ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Γιώργης ο Ψάρτης ξεκινάει συνήθως τα πρωινά με ελληνικά τραγούδια. Οπότε είπα να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι ελληνικό, έτσι να είμαι στο κλίμα της πολύ πρωινή ζώνης του σταθμού.
1: Και κάτι ώρα μέσα μου τα βρίσκει ψά και κάθε γιορτή ένα σαχλό καρμα.
0: Πάνω μου Ζουράκι ακούμε και Μανώλη Φάμελο διατηρούν μια διαχρονική καλλιτεχνική φιλία. Αυτή η φιλία καρποφόρησε ξανά μέσα από την κυκλοφορία του «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», πολύ γνωστό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος, σε νέα βερσιόν, νέα εκδοχή.
1: Φωτεινό καλοκαίρι, πήρα στο δρόμο από το σπιτιό της και πες.
0: Σωστά τα λέει ο καλλιτέχνης, και μεγάλο το θέλουμε το καλοκαίρι και φωτεινό να είναι, αν πως.
1: Βγάζουσε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι το οποίο έχετε αρχίσει πολύ να απολαμβάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι έβλεπα χθες στους χάρτες της Google πολύ φορτωμένες εθνικές εισόδοι, παιδιά, πολύ φορτωμένες. Είχε κίνηση, φύγατε αρκετοί και φύγατε αρκετοί το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μια χαρά. Μέχρι αργά το βράδυ είχαμε κίνηση λόγω της επιστροφής των εκδρομέων προς την Αθήνα. Θα φορεθούν πολύ τα τριήμερα φέτος. Έχω την αίσθηση. Αυτές οι αποδράσεις express θα είναι η τάση στα ταξίδια του καλοκαιριού φέτος. Και θα είναι η απόλυτη τάση, διότι το κόστος των διακοπών, τα ακούτε από τα ρεπορτάζ όλων των σταθμών, όλων των καναλιών, έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον το να κάνεις πάρα πολλές μέρες διακοπές, εφόσον δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι, ότι θα σε φιλοξενήσει κάποιος, έχεις κάπου σπίτι, δεν θα πληρώσεις τέλος πάντων διαμονή, είναι κάτι σαν πολυτέλεια να μείνεις 10-15 μέρες. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Οπότε micro vacations, που λέει και η Generation Z, κύριε Σπανέ. Micro vacations. Για να πούμε τις καλησμέρες μας και αυτό το πρωινό και να συστηθούμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Ο κύριος Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Κωστάκι. Όχι, είπαμε, μην το τερματίσουμε, μην είμαστε από τα ξημέρωτο για πάρα πολλές ημέρες, σωστά. Ούτε εμείς θα είμαστε εδώ όλες τις ημέρες τα πρωινά να πούμε, αφού πρώτα υπογραμμίσω και τονίσω την παρουσία του Δημήτρη Γιαννήρη και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όχι μόνο αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όλης της πρωινής ζώνης του σταθμού. Πέτρος Μωραϊτης, ο συνονόματος, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. 210-48-0-174 τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Δευτέρα, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρωτίστως, καλημέρες, skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Αφού πατήσετε πρώτα εκεί που γράφει «πες την άποψή σου», ανταμώνουμε και στα social τα media αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 8. Ναι, βεβαίως, μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο πολυλογάς του Sky 100,3, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη. Ως προς την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, σήμερα ξαναλέω Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, μάλιστα, στα μέσα του Ιουλίου σχεδόν βρισκόμαστε πια, ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα πριν από 1,5 λεπτό ακριβώς, 6 και 11 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 49, έχει ημέρα ακόμη δρόμο, δρόμο πολύ, να τη χαρούμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα γιορτάζουν την τηγανητή πατάτα. Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας, το αγαπημένο φαγητό των παιδιών, των μικρών, αλλά και των μεγάλων. Εννοείται, φαντάζομαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχει πάρα πολλά happenings. Πάρα πολλές προσφορές με τηγανητές πατάτες. Και μια συμβουλή να δώσω στις τουριστικές επιχειρήσεις, στα εστιατόρια που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Αγαπητοί επαγγελματίες, αφήστε τις πολλές γκουρμεδιές. Τα παιδιά, οι οικογένειες, οι γονείς δεν θέλουν πολλές γκουρμεδιές για τα καμάρια τους, για τα λουλούδια τους. Θέλουν απλά φαγητά. Απλά φαγητά, και τα παιδιά μπορείς να τα αφήνεις να το ρίχνουν και λίγο έξω το καλοκαίρι, όταν κάνεις τις διακοπές σου, δεν θα είσαι εκεί με το μαστίγιο. Με το μαστίγιο τι θα φάνε και αν θα καταναλώσουν κάτι το οποίο είναι τηγανιτό, όπως τις αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες. Οπότε αφήστε στην άκρη τις γκουρμεδιές, τα περίεργα φαγητά, αυτά που αποτελούν τις νέες τάσεις στην μαγειρική. Απλές συντάκες, πατάτες, τηγανιτές, μπεμπιφτεκάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην μπλέκουμε πολύ την ιστορία, λέω εγώ τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, στην εισαγωγή μας, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματά μας. 39 βαθμούς Κελσίου είχαμε χθες. Τι λέτε ρε παιδιά, 39 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνω στο meteo.gr και βλέπω ότι τις θερμοκρασίες που κατέγραψε η υπηρεσία χθες, 39 βαθμούς είχαμε στην Καρδίτσα, 39,2 για να είμαι πιο ακριβής. Φάρσαλα 37,9, Πλατανούλια Λάρισας 37,9, Άργος 37,7, Λάρισα 37,6, Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,5. Μάλιστα, ως επιτοπλίστων η Θεσσαλία αρχίζει και νιώθει στο πετσί της το καλοκαίρι. Εμείς βέβαια καλοκαίρι εδώ στα Αθήνας δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, Να κάνουμε το σταυρό μας, λέω εγώ τώρα, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως ένα από τα θερμότερα των τελευταίων ετών. Και όπως διάβαζα, ένα νέο επεισόδιο έντονη ζέστης είναι πρώτων πυλών για τη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται να πλήξει κατά κύριο λόγο την Ιταλία. Δεν ξέρω αν προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το γεγονός. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμη στην υπόλοιπη νότιο-δυτική Ευρώπη δεν έχουν συνέλθει από τον καύσωνα. Διάβαζα για τους πρώτους υπολογισμούς σε σχέση με το κόστος ανθρώπινες ζωές στην Ισπανία. Μιλάμε για πάνω από 1.600 θανάτους μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι τρελά, είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα, παιδιά. Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στην Ανδαλουσία και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία 24 ώρα, και η Γαλλία σε μια παρόμοια κατάσταση τη βρίσκει, στη συναντά σε αυτό το πρωινό, βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Χθες διάβαζα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να κλείσουν πάλι 3 από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας και αναγκάστηκαν να περιορίσουν και τον πολύ γνωστό, πολύ διάσημο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, που πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, προφανώς για την ασφάλεια των αθλητών, των ποδηλατών που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Στα δικά μας πάντως, να ξέρετε πως εμείς καύσωνα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Από ό,τι μου έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννόπουλος, θα μας τα πει στην πορεία της ημέρας και η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζη. Σήμερα μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, και αυτό γιατί ενισχύονται οι βοριάδες. Στο Αιγαίο ειδικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7, τοπικά μπορεί και τα 8 μποφόρ, και αυτό φαντάζομαι θα οδηγήσει σε μια παραπάνω εγρήγορση της πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις πολλά μποφοριά. Τι άλλο έχουμε και τι άλλο είχαμε χθες. Χθες είχαμε, παιδιά, μια μεγάλη, θα έλεγα, αναστάτωση στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα εκεί στο Πάρκο Γουδί, στο κέντρο της Αθήνας, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά να εκδηλώνεται το απόγευμα της Κυριακής, η οποία προκάλεσε και μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς ανθρώπων. Βέβαια, το κτίριο εκεί αυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το κτίριο του θεάτρου Badminton, το οποίο το φτιάξαμε, το κατασκευάσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Θυμίζω, όμως το κτίριο αυτό είχε εγκαταλειφθεί οριστικά από το 2016. Και μάλιστα ανατρέχοντας στο παρελθόν και προσπαθώντας να θυμηθώ και εγώ κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία αυτού του κτιρίου, το οποίο υποτίθεται θα ήταν ένα προσωρινό κτίσμα εκεί στο Πάρκο Γουδί, τελικά παραχωρήθηκε σε ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να το διατηρήσει. Μετά είχαμε προσφυγές, επειδή εκεί είναι πάρκο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και όσοι προσέφυγαν τελικά δικαιώθηκαν με το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά να το κρίνει κατεδαφιστέο, επειδή η μετατροπή του σε μόνιμη κατασκευή μέσα σε χώρο πρασίνου ήταν παράνομη. πόσα λεφτά ξοδέψαμε για το γενικότερα για το Ολυμπιακό συγκρότημα στο Γουδί, κύριε Σπανέ, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. 24 εκατομμυριάκια έτσι να έχουμε να ξοδεύουμε να τα πετάμε. Δηλαδή, μπράβο μας. Το ακίνητο εκεί του θεάτρου Badminton έχει αφαιθεί στη μοίρα του, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν αυτό το σημαντικό γεγονός που έγινε γνωστό χθες το απόγευμα με την εκδήλωση αυτή της πυρκαγιάς. Έχει υποστεί αρκετούς βαρδαλισμούς στο κτίριο αυτό, σπασμένα τζάμια, μια πλήρη σερήμωση. Δεν εκπλήσει κανέναν αυτός ότι έχει να κάνει με ολυμπιακά ακίνητα τα οποία τα χρυσοπληρώσαμε. Και τώρα ουσιαστικά τα έχουμε αφήσει στη μοίρα τους όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα μετά και από τις εικόνες που βλέπουμε τώρα που έχει ξημερώσει μετά και την καταστροφή αυτού του κτίριου από τη φωτιά, διότι βλέπω πως έχει καταστραφεί όλος καιρός, δεν είναι μόνο η στέγη, η οποία στέγη έχει καεί όλη, έχει πέσει. Φαντάζομαι υπάρχει για το υπόλοιπο κτίριο το οποίο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή στο πάρκο Γουδί, υπάρχει ζήτημα με τη στατικότητά του. Φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή, εφόσον έχει καταστραφεί σχεδόν όλος καιρός, ό,τι έχει απομείνει μπορεί να πέσει. Άρα θα πρέπει γρήγορα να μεριμνήσει η πολιτεία για την άμεση κατεδάφισή του. Ο σκελετός του είναι πλέον άκρος επικίνδυνος. Ό,τι έχει απομείνει, ξαναλέω, από το κτίριο αυτό θα πρέπει εκεί να σπεύσουν. Φαντάζομαι θα γίνει αυτό, θα έχει προνοήσει υπηρεσία και μηχανικοί και άνθρωποι της πολεοδομίας να κρίνουν το μέγεθος των δομικών ζημιών. Ξαναλέω όμως για ένα κτίριο το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο. Όμως επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, υπάρχουν γραφειοκρατικά και νομικά κολλήματα που έχουν καθυστερήσει τόσα πολλά χρόνια την κατεδάφιση αυτού του κτηρίου, που θα άνοιγε και το δρόμο για να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Να ενσωματωθεί το οικόπεδο αυτό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο το οποίο θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Το θέμα είναι ότι και αυτή η συζήτηση, ξέρετε, επανέρχεται ξανά και ξανά, διότι και τα 22 χρόνια που έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν είναι και τόσο πολλά, δεν είναι και τόσο μακριά. Εμένα, σαν χθες που φαίνεται, που πηγαίναμε και βλέπαμε από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όλα αυτά τα κτίρια κόστησαν εκατομμύρια. Εμείς τα πληρώσαμε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν υπήρχε όμως σοβαρό πλάνο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα περισσότερα κτίρια, για την μεταολυμπιακή τους χρήση. Πολλά από αυτά ερημώθηκαν, εγκαταλείφθηκαν και ρήμαξαν. Όπως ρήμαξε το θέατρο Badminton. Είχε μια κάποια χρήση τα πρώτα χρόνια και μετά η εξέλιξή του ήταν αυτή την οποία σας περιέγραψα, με τις προσφυγές, την χρήση από ιδιώτη για κάποια χρόνια, για παραστάσεις οι οποίες ανέβαιναν εκεί. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά, αν θα τρέξει λιγάκι πιο γρήγορα διαδικασία με την ολοκληρωτική κατεδάφισή του και την απόδοσή του στους πολίτες. Πάντως, πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής από αυτή τη φωτιά. Πολύς καπνός, παιδιά, πάρα πολύς καπνός εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Γουδί. Πολύς καπνός. Και πολύ σωστά η υπηρεσία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112, έτσι ώστε να έχετε όλοι το νου σας να προστατευτείτε, είτε ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Δεν είναι ότι το καλύτερο, ότι το χειρότερο είναι να αναπνέεις αυτούς τους καπνούς και όλες αυτές τις τοξικές ουσίες εν μέσω θέρους, εν μέσω καλοκαιριού. Νομίζω πως τώρα και με τη βοήθεια και των βοριάδων θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα και από τους καπνούς και από όλο αυτό το οποίο θα έχει αφήσει πίσω της αυτή μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά για τη φωτιά στο Badminton, στο κτίριο, για το οποίο είχατε και συνεχή ενημέρωση εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 από τον Δημήτρη Γιαννήρη χθες το απόγευμα και στη συνέχεια και τον Σπύρο Μάλι, τον διευθυντή του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε άσχημα νέα τα οποία μας έρχονται από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν νέες αεροπορικές επιθέσεις, όπως διαβάζουμε, κατά θέσεων στο νότιο Ιράν, σε μια προσπάθεια να έχουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα, να αποκτήσουν και πάλι το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν τα επόμενα χρόνια να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σκοπεύουν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα στενά του Ορμούζου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να πατήσει εκεί το κουμπί. Πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλά αμερικανικά πλήγματα λοιπόν, και ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές εκεί της Μέσης Ανατολής, κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως το νησί Κέσμ, η πόλη Τζάσκ και άλλες περιοχές τις οποίες πλήττουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από χτυπήμα στην επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με ενημέρωση που μας έρχεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και υπάρχει, βλέπω, κρατήστε το αυτό, είναι νεότερη εξέλιξη, ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτές τις επιθέσεις των Αμερικανών. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλυπτα όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και πως έχουν προκαλέσει την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Εδώ η εκεχηρία και αυτές οι διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, πως έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα. Έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα και δεν ξέρω και οι χώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί μια λύση σε αυτόν τον πόλεμο, αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τώρα. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Κομματάκι δύσκολο βλέπω την κατάσταση που διαμορφώνεται εκ νέου με τα καύσιμα. Έχουν ανοίξει αγορές στην Ασία με τις υγείες μας. Που είμαστε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνα τραβά την ανηφόρα και πάλι. Κυρίες και κύριοι, εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη θέρους και βλέποντας τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός δηλαδή το ανακοίνωσε, πως θα υπάρξει έκπτωση στην αντλία 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρα που θα αφορούν το καλοκαίρι, μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Για να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι, λέμε τώρα, και έκπτωση την οποία θα την καλύψουν οικονομικώς τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Δεν θα βγουν λεφτά από τα κρατικά ταμεία, λέει η κυβέρνηση, όμως θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τι είπε εδώ στον Sky στη Φέμα Βραγάνη χθες για αυτό το μέτρο. Αναμένουμε σήμερα, αύριο, ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις πως θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Εύχομαι πραγματικά η μείωση αυτή να περάσει στην αντλία, αν και μην περιμένετε θαύματα όταν μιλάμε για 5 ή για 10 λεπτά. Αυτό τώρα το μέτρο θα είναι μια πολύ μικρή ανάσα, αν θα υπολογίσεις και τα υπόλοιπα οικονομικά βάρη που καλούμαστε να σηκώσουμε όλοι σε καθημερινή βάση. Μια πολύ μικρή ανάσα. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έχουν αυτή την άσχημη τροπή στη Μέση Ανατολή, για κάτσε να δεις, μη φτάσει και τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent πάλι, με τις τρέλες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάνουν και οι φρουροί της Επανάστασης Ιράνη. Αφήστε τα. Έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από χθες. Στις 12.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Τι λες τώρα? Κόμβο Σκαραμαγκά, παιδιά, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πέφτουν υπογραφές σε σχέση με τη σύμβαση, σημαντικό, άρα μπαίνουμε και σε τροχιά υλοποίησης αυτού του, ξαναλέω, πολύ σημαντικού οδικού έργου, έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αθήνας, της Αττικής, γενικότερα μέσα και από την κατασκευή αυτών των τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, βεβαίως και την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεω, μια παρέμβαση που αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση της πρωτεύουσας με την βιομηχανική και λιμενική ζώνη της περιοχής. Νομίζω πως σε ό,τι έχει να κάνει με την δυτική είσοδο της Αθήνας σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχει μια εκτίμηση πως όταν το 2029, διότι αυτός είναι ο προγραμματισμός, θα έχει τελειώσει αυτό το έργο, να δούμε αν το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, η περιοχή του Σκαραμαγκά, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων 20.000 είναι βαρέα οχήματα, φορτηγά, πολλά από αυτά τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσα από αυτούς τους κόμβους, τους νέους κόμβους. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει και τον Κηφισό και άλλους οδικούς άξονες να έχουν λιγότερη κίνηση και να μην λιώνουμε στους δρόμους της Αθήνας σε καθημερινή βάση. Δεν θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, αλλά με τέτοιες πολλές παράλληλες παρεμβάσεις και με την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς, που εκεί θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση σίγουρα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και ως προς την ανάπτυξη του μετρό, το μετρό θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί περισσότερο και να έχει φτάσει ήδη σε περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου, θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση όλων μας σε καθημερινή βάση. Να φτάνουμε σε κανονικούς χρόνους στις δουλειές μας, εκεί που θέλουμε να πάμε, στον προορισμό μας τέλος πάντων. Διότι, παιδιά, δεν παλεύεται η κατάσταση στην Αθήνα πια. Όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο, είτε και με τα μέσα μεταφοράς, νομίζω το γνωρίζουμε. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε πόλη που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά. Συναγερμό σήμανε και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Κάνουμε και εμείς μια βουτιά στα 90's. Ακούμε Cranberries και Promises. Και η Generation Z, κύριε Σπανέ, γουστάρει Cranberries και η Generation Z. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή από τους νέους στο νοσταλγικό ήχο των 90's.

Και γενικότερα υπάρχει μια νοσταλγία για τα 90's. Τα 90's θα έλεγε κανείς πως είναι παντού, από τα τελείωτα reboot δημοφιλών franchise, σειρών, ταινιών, μέχρι και τα trends τα οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στο TikTok.

Και στο Μουντιάλ βλέπει κανείς πως τα 90's κάνουν ένα δυναμικό comeback με τους παίχτες της Εθνικής Αγγλίας μαζί με τους Άγγλους φιλάθλους να σιγοτραγουδούν το Wonderwall των Oasis.

πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι η άποψη δική μου, νομίζω και η δική σας αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως είναι, δίχως να θέλω να σας προκαταβάλω, πως η παραγωγή ποιοτικής μουσικής την εποχή που ζούμε είναι μάλλον φτωχή. Οπότε είναι λογικό να αναζητάς κάτι καλύτερο, κάτι ποιοτικότερο, κάτι που είχε μια κάποια πρωτοτυπία στο παρελθόν. Για να στείλω μερικές καλημέρες στον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά από το Βουκουρέστι. Το μήνυμα του Χρήστου. Είμαστε στο θα βρέξει, δεν θα βρέξει στο Βουκουρέστι, μου λέει ο Χρήστος. Μάλιστα, ελπίζω να μην βρέξει, να μην βρέξει. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Αθανάση Μακρινιώτη, αν δεν σας αρέσει το ύφος μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτός είμαι, δεν έχω να αποδείξω κάτι. 15 χρόνια κάνω εδώ εκπομπές στον Sky 100,3. Τώρα με μαθαίνετε, τώρα με γνωρίζετε ορισμένοι. 15 χρόνια κάνουμε, παιδιά, εκπομπές. Από όταν κάναμε τα ξημέρωτα τις Κυριακές με τη Μάρμο Γουλέ εκπομπές, τώρα με δουλεύετε. Λοιπόν, γεια σου Χαράλαμπε, να σε καλά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τις κατεδαφίσεις ιδίων αυθαιρέτων με δικαστικές αποφάσεις. Με εκτίμηση, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Δήμος από την Καλυθέα στέκεται στην ιστορία της Μαρφίν, την χαρακτηρίζει τραγική και είναι δίπλα από την ιστορία των Τεμπών και του Ματιού, με τη διαφορά ότι έγινε ενσυνείδητα και ίσως με το δόγμα ότι έχουμε καλές και κακές Μολότοφ και επιτέλους ας αφαιρέσουν τα τάχα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε στις πολυκατοικίες μας στην είσοδο να τοποθετούμε κάμερες, και θυγόμενοι από αυτό μάλλον θα έχουν να κρύψουν κάτι ύποπτο, το οποίο μπορεί να είναι σε βάρος των υπόλοιπων ενίκων. Ζούμε δύσκολες εποχές με μεγάλη εγκληματικότητα. Καταλήγει στο μήνυμα του ο Δήμος από την Καλυθέα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και για την ακρόαση και για το μήνυμα. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του και μου σημειώνει τα εξής στις 6:21 λεπτά. Τώρα που υπάρχει επιτήρηση στα δάση με περιπολίες και ντρόουν και βαριά πρόστιμα, βλέπουμε να αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και εμπρισμοί. Τυχαίο. Δεν ξέρω αν αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και εμπρισμοί. Ξέρω να το δούμε αυτό, αν προκύπτει ως επίσημο στοιχείο μέσα από την καταγραφή της πυροσβεστικής. Αλεχάνδρο, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα φίλε μου. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης θέλει να επιτραπεί το καλοκαίρι σε χώρους εργασίας να φοράμε σανδάλια, σαγιονάρες, βερμούδες.

διάθεση. Αν έχει τώρα σαραντάρια, παιδιά, νομίζω είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, διότι δεν παλεύεται η κατάσταση. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο, να σε καλά. Καλή εργασία και σε σένα, φίλε μου, οδηγά για Ασπρόπυργο, Δημήτρης Κυλάκος. Πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο, φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς.

0: Να ακούσουμε κανένα ηχητικούλη τώρα, κύριε Σπανέ. Τι λέτε δηλαδή από αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει? Να το πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δήμος από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρεται στις εξελίξεις που έχουμε και είναι πραγματικά καταιγιστικές και έχουν να κάνουν με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω πως το 2010, τον Μάιο του 2010, και ενώ είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση, μια από τις πολλές αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που ακολούθησαν εκείνα τα πολύ ταραγμένα χρόνια, είχαμε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στη Σταδίου. Τρεις άνθρωποι, τρεις συμπολίτες μας είχαν χάσει τη ζωή τους από αυτή την επίθεση και από τότε οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τους δράστες, τους υπεύθυνους, να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών, για αυτή την ιστορία, για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, και είναι και μία ακόμη γυναίκα η οποία μέσω του δικηγόρου της έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και αυτή εμπλέκεται στην επίθεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των ελληνικών αστυνομικών αρχών. Έχει επικοινωνήσει η γυναίκα αυτή μέσω του δικηγόρου της με τις ελληνικές αρχές και έχει εκφράσει τη διάθεση να συνεργαστεί. Και την αναμένουμε και αυτή να έρθει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας, ενώπιον των ελληνικών αρχών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ έχουμε θρηνήσει τόσες πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων από τέτοιες ανόητες δολοφονικές ενέργειες επιθέσεις που είναι καθαρά τρομοκρατικές, έρχονται κάτι ανόητοι τα ξημερώματα της Κυριακής και επιτίθενται κατά της κυρίας Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω. Υπήρξε μια επίθεση στο σπίτι της στα Χανιά και στο γραφείο το οποίο διατηρεί εκεί με συνθήματα. Τρομοκρατία λέγεται αυτό. Δεν χρειάζεται να πετάξεις μολότοφ στο σπίτι κάποιου για να τον τρομοκρατήσεις και να γράψεις δύο συνθήματα όπως αυτά τα οποία έγραψαν οι συγκεκριμένοι και είναι πραγματικά εμετικά. Αρκεί για να ασπείρεις την τρομοκρατία και τον φόβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω να μην φοβηθεί κανείς και να μην τρομοκρατηθεί από αυτά τα οποία έκαναν. Όμως για να γίνει αυτό και για να νιώθουμε και όλοι ασφαλείς, θα πρέπει πρώτον οι αρχές να τους τσιμπήσουν αυτούς, να τους συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα. Δεύτερον, να υπάρξει τιμωρία. Προφανώς για τα συνθήματα τα οποία έγραψαν έξω από τους τοίχους του γραφείου της κυρίας Βολουδάκη και του σπιτιού της δεν περιμένει κανείς να τους επιβάλλουν ισόβια ή να περάσουν 10 χρόνια στη φυλακή. Ξέρετε όμως, ένας-δύο μήνες στη φυλακή αρκεί για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι το έκαναν αυτό ότι την επόμενη φορά που θα είναι και υπότροποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη καμπάνα. Αλλά και να μην υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος της μεγαλύτερης καμπάνας, ένας-δύο μήνες στη φυλακή νομίζω αρκεί για να το ξανασκεφτείς αυτό το οποίο πήγες και έκανες. Πήγες και έγραψες με μαύρες μπογιές αυτά τα εμετικά συνθήματα. Να ακούσουμε τι είπε σε εμάς εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 η κυρία Βολουδάκη.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμε μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζω.

0: υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
1: Μάλιστα, ήταν η κυρία Βολουδάκη, τα όσα είπε σε εμάς χθες εδώ στον Sky 100,3 μετά και την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και το γραφείο της στα Χάνια. Τώρα, σε σχέση με τις έρευνες των αρχών για τον εμπρισμό της Μαρφίν και την δολοφονία τριών ανθρώπων πριν από 16 χρόνια, ακούτε τα ρεπορτάζ των αστυνομικών συντακτών του Sky για το πώς οι αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων, των τριών υπόπτων. Θα δούμε πώς θα στοιχειοθετηθούν οι όποιες κατηγορίες, διότι ξαναλέω, έχουν περάσει 16 χρόνια και τα περισσότερα δικήματα έχουν παραγραφεί. Τι να πεις, υπήρξαν πάρα πολλές αστοχίες, μας τα έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, πάρα πολλά λάθη. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πέσει φως, άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, και να παλύνουμε λιγάκι τα τραύματα των επιζώντων αυτής της τραγωδίας, βεβαίως και των συγγενών των θυμάτων. Οτιδήποτε άλλο προκύψει σε επίπεδο πληροφορίας θα το μάθετε από εδώ, από τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky και του sky.gr κατά τη διάρκεια και τη σημερινή σημεία. Το λέω γιατί διαρκώς σε καθημερινή βάση έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία για το πώς παλιό φωτογραφικό υλικό και βίντεο αξιοποίησαν οι ελληνικές αρχές. Υπήρχαν στοιχεία ήδη τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί. Βοήθησε προφανώς το γεγονός ότι έχεις σύγχρονα εργαλεία πια στα χέρια σου, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως το ονομάζουμε, όπως λέμε αυτή την υπηρεσία που ασχολείται με τόσο σοβαρές υποθέσεις. Και μία έρευνα που έτρεχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έλειπε ήταν να μπορέσουν να ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους και μετά να εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο κλείνει σιγά σιγά αυτή η ιστορία με τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών, των ανθρώπων που πέταξαν μολότοφ εκείνη την ημέρα στη Σταδίου και δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους. Αυτά για την υπόθεση αυτή, την οποία προφανώς θα την παρακολουθούμε. Να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Σας έλεγα πως χθες εδώ στον ΣΚΑ ήταν καλεσμένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παραχώρησε συνέντευξη στη Φίμα Βραγάνη. Ρωτήθηκε από τη ΦΕΗ για αυτό το νέο μέτρο που έχει να κάνει με τα καύσιμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση απευθύνθηκε στα δηληστήρια, ζήτησε από τα δηληστήρια να γίνει κάτι σε σχέση με τα καύσιμα, μιας και βλέπει πως απέχουμε πολύ από το να έχουμε την οριστικοποίηση της εκεχηρίας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε πια χτυπήματα σε καθημερινή βάση που οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων. Οπότε σου λέει εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε εν ώψη θέρους, εν ώψη καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, για αυτό το μέτρο της έκπτωσης στην Αντλία για βενζίνη και ντίζελ?
2: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
3: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει?
2: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
3: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
2: Πιστεύω στις αρχές εβδομάδος.
3: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Τέλος Αυγούστου, ναι.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να πω, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει να το παρακολουθούν αυτό το μάτς. Είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κομμωδία μεγάλη, μιας και μιλάμε για μια Κεντρική Επιτροπή που αυτοί οι οποίοι πρόσκυνται στον παρετηθέντα πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο δεν την αναγνωρίζουν. Θεωρούν πως δεν υπήρξε απαρτία και πως δεν στέκει τέλος πάντων η συνεδρίαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και τα υπόλοιπα στελέχη της μειοψηφίας κανονικά προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τη συνεδρίαση αυτή μάθαμε τέλος πάντων τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα μετά και την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Αλλάζει ρότα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κατέβει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Ξέρετε, τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζουν λιγάκι αυτούς τους αγώνες που διεξάγονται στο πρωτάθλημα της Super League, όταν έχουν τιμωρηθεί οι ομάδες επειδή κάτι έχουν κάνει οι φιλαθλοί τους και διεξάγονται αγώνες δίχως θεατές. Ένα τέτοιο μάτς είναι αυτό, το μάτς και για το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και άρα πρόεδρος του κόμματος εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Ένας αγώνας δίχως θεατές. Δεν έχει μείνει κανείς να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την αίσθηση, αν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω μια πρόβλεψη, πως το κόμμα πάει καρφί για προεδρία Παύλου Πολάκη. Νομίζω πως αυτή θα είναι και μια λογική επιλογή, συμφωνείς διαφωνείς με τον Παύλο Πολάκη, εάν θέλουν να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως από ό,τι φαίνεται θα κονταροχτυπηθούν για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Σήμερα θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μένει να δούμε πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εκλογή νέου προέδρου, αφού πρώτα βεβαίως θα έχει ξεκινήσει ένα ακόμα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών της μέχρι πρότινος πλειοψηφίας του κόμματος του κυρίου Φάμελου. Αυτά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ? Διαφημίσεις θα έχετε. Επιστρέφουμε για να δούμε οικονομικές ειδήσεις με τη βοήθεια του Χρήστου Κρίκα. Κάτσε, έχουμε και ηχητικά εδώ να παίξουμε. Σωστά, Κώστα Σπανέ. Πολάκης Δούρου Παπάς, τι είπαν μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ? Για ακούστε!
4: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
5: Πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
17: Παντρούσκα, τα
16: βάλεις στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
18: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι απορία έχετε οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, ο άνθρωπός σας είναι μαζί μας, Χρήστος Κρίγκας. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
19: Πέτρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, όλα εντάξει, όλα υπό έλεγχο?
19: Είμαστε εντάξει, είμαστε Χαίρο. Καλά. Δόθηκε λοιπόν, μια παράταση φορολογικές δηλώσεις, ναι. Είμαστε καλύτερα.
1: Mm-hmm. Η παράταση αυτή ήταν επιβεβλημένη?
19: Θα έλεγα πως ναι, βάσει στην τελική φάση που βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις, κάθε χρόνο κατατίθονται περίπου 6.700.000 φορολογικές δηλώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Ήμασταν κάπου στα 6.200.000, κρεμούσαν ακόμα δηλαδή 400-500.000 φορολογικές δηλώσεις. Θα τις βγάλουμε τις επόμενες μέρες, θα τελειώσουν φορολογικές δηλώσεις και ήμασταν και λίγο πίσω στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Εκεί πέφτει και το μεγάλο βάρος και τη σύσπραξη των φορολογικών εσόδων. 360.000 φορολογικές δηλώσεις ήταν αφορούν τα νομικά πρόσωπα. 360, ήμασταν περίπου πάνω από τις 300.000. Θα ολοκληρώσουμε, θεωρώ, ήταν επιβεβλημένη η παράταση μέχρι τις 24. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί και φετινές φορολογικές δηλώσεις. Που να πούμε, Πέτρο, ότι κάθε χρόνο συνεχώς εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση και πάμε αρκετά καλύτερα.
1: Το πλαίσιο έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Εντάξει, αυτό αρκετά, είναι δεδομένο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ρωτάνε αρκετοί.
19: Θα ανοίξει εντός της εβδομάδας όσον αφορά τα χρέη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Μία εύκολη πλατφόρμα, θα λέγαμε, δείχνει ακριβώς τι δόση παίρνεις, τι προσάυξη παίρνει αυτή η δόση ακριβώς όσον αφορά το κομμάτι του ΕΦΚΑ. Και αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει και πλατφόρμα για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πέτρο, για χρέη μέχρι 31/12/2023 είναι η πλατφόρμα των 72 δόσεων. Δυστυχώς δεν ενσωματώθηκαν και χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Πολλοί κόσμος μας ρωτάει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να εξασφαλίσει περισσότερες δόσεις άνω των 24 δόσεων για χρέη μετά την 1η-1η του 2024, θα λέγαμε ότι καλό θα είναι να δει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Ναι.
19: Δεν είναι τόσο δύσκολη η δικασία.
1: Ή να περιμένει μήπως υπάρξει κανένα επιπλέον δωράκι από την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Δεν ξέρω.
19: Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τέτοια δώρα δεν έχουμε.
1: Όχι, ναι.
19: Και να πούμε και ότι βέβαια καλό θα ήταν να υπήρχαν, αλλά αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει.
1: Καλά, ξέρεις και ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να περιμένει αν θα ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δηλαδή, υποχρεώσεις τρέχουν τώρα, κύριε και πολλές.
19: Υποχρεώσεις τρέχουν και να πούμε ότι για αυτούς που παράδειγμα μπορεί να έχουν αρρύθμιση στα κεφορά, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρήσεις, κρεμούν και άλλα θέματα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποιο μπλοκάρισμα τραπεζικού λογαριασμού ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος ψάχνει μια λύση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει. Και γι' αυτό λέω και επιμένω και θα πρέπει και αυτό να το δουν και από το οικονομικό επιτελείο. Ίσως θα πρέπει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο γνωστή προς τον κόσμο, γιατί η μισή Ελλάδα πραγματικά χρωστάει, Πέτρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μια κουβέντα γιατί για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φορολογίας που κάνει κάθε χρόνο η Κομισιόν και από την οποία προκύπτει, μου έχει στείλει τα σχετικά ευρήματα. Έχουν ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να σταθούμε παραπάνω σε αυτά. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα επιβαρύνονται φορολογικά υψηλότερα από κάθε άλλον μισθωτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίστευτο.
19: Σαν ποσοστό συνολικής μισθολογικής δαπάνησης, αν πάρουμε δηλαδή το σύνολο της μισθολογικής δαπάνησης, σαν ποσοστό φορολόγηση. Έχουμε τα ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τον ψηλότερο φορολογικό συντελεστή, γιατί ψηλότερο φορολογικό συντελεστή έχουν κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Όμως έχουμε μια ψηλή επιβάρυνση όσον αφορά την μισθωτή εργασία. Αναφέρεται σε χρόνια 2014-2024, τότε που εμείς αρχίσαμε να ενισχύουμε πιο πολύ την εξαρτημένη εργασία, πέφτουν πιο πολύ τα ελεύθερα επαγγέλματα, άρα αυξάνεται η μισθωτή εργασία. Εκεί έχουμε ένα υψηλό ποσοστό και γι' αυτό οι παρεμβάσεις που έγιναν και στη φορολογική κλίμακα ο του 26, ήρθαν να μειώσουν κατά 2 μονάδες, δηλαδή τις αστείες μονάδες.
1: Πρέπει να γίνουν και άλλες, όπως υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο για τη φορολογία.
19: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στην εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον το μη μισθολογικό κόστος να μειωθεί κι άλλο για να δουν ελαφρύνσεις. Ούτως ή άλλως έγινε μια παρέμβαση και κυρίως σε νέους ανθρώπους μέχρι 30 ετών. Εκεί είναι μια σημαντική φορολογική παρέμβαση που έχει γίνει από 1η-1η του 2026, Πέτρο.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά.
19: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Διαφημίσεις, έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
25: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
26: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
27: Λυσιστράτη είσαι.
26: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
24: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
26: 21 και 22 Αυγούστου.
24: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
26: Και όχι μόνο.
25: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
28: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
29: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι το πρώτο μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Αγγελική Καρδίωλα Κακηδές Μαξιτοπούλου στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπτουλάη στην εμμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Οι σειρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ στην πόλη Τζάσκ και που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ στην περιοχή του Σιρίκ καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Άμπτελ Ράτης Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπακόνγκ. Και ο καιρός έθριζε για σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή, διότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Η ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά και την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 78,86, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάηκε όλος χερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική, με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για τι περιφερειακέ ενότητε Κυλική και Θεσσαλονίκη για σήμερα Δευτέρα. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδική από τι 8 η ώρα το πρωί και τι 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα και Σιθωνία. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε μισή ώρα περίπου το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο σε δασικέ εκτάσει τη Θεσσαλονίκη. Η απαγόρευση αφορά το ΣΕΙΧΣΟΥ, τι δασικέ εκτάσει Οριοκάστρου και Θέρμη, καθώ και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα εχθές έξω από το σπίτι της και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω». Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
0: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
2: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε βάρος και των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν, που στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θράψη της τζαμαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρέχανε συντονισμό, προστασία και επιχειρηματική και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky τώρα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των ρότων συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη είναι και γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους 2 συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν την βία, κάθε έχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά η συνέντευξή του εχθές στην ΕΡΤ. Απαντώντας όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λαθασμένη.
3: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
2: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Ανάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Ανάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε pub στην προάστια της Μπανκόγκ. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να είναι κρίσιμη.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν με τους Βάργα και Ζούμπκοφ να βρίσκουν δίχτυα για το 2-1 επί της Ντεγκράφσπαχτ. Η πρώτη τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκάθαρο τόνο προετοιμασίας. Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην κούραση των παικτών, ενώ τόνισε ότι είδε όσα ήθελε από τους νεαρούς και τους νέους παίκτες.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε μια μικρή, επαναλαμβάνω, βελτίωση κατά τα φαινόμενα. Σήμερα θα επιβεβαιωθεί, υποθέτω, και στο υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, σχεδόν την ίδια κίνηση και στη Σχιστού και στη Λεωφόρα Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουδούρου. Αλλά έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία από το ύψος της Ρωσινιόλ καθυστερεί τους οδηγούς προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Έχουμε μικρή βελτίωση στην κάθοδο της Κηφισού, η οποία έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι σαφώς λιγότερη, σαφώς μικρότερη από τις άλλες ημέρες. Και δεν έχουμε επί της ουσίας μεγάλη κίνηση ούτε καν στον Πειραιά κατά τα άλλα. Στους Αγίους Αναργύρους λιγάκι τη λεωφόρο Φιλής, που είχαμε μια ακινητοποίηση νωρίτερα να την προσέξουν οι οδηγοί, τη λεωφόρο Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους στο τελευταίο 1,5 σχεδόν 2 χιλιόμετρα, και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, που αρχίζει τώρα να αναπυκνώνει στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης.
2: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Δευτέρα, έθριος θερμός καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Ορεινά και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο 6 Μποφόρ, την Τετάρτη στα νότια ανατολικά τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυργελή.
8: Sky 100,3.

0: Γεια σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας, εκτάκτος σήμερα και αύριο στη θέση του πολυλογάμα του Γιώργου του Ψάλτη, ο οποίος θα επιστρέψει από Τετάρτη. Πολλές καλημέρες στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την Πούλα από το Παγκράτη, τον Σπύρο από τον Βοτανικό, τον Στέφανο από τον Γέρακα, τη Μαρία από το Χαλάνδρη και τον Νίκο από το Μοσχάτο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις καλημέρες. Βεβαίως για την ακρόαση. Ελπίζω να σας αρέσει και το τραγούδι που επιλέξαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι φρεσκολόφρεσκο, είναι από τους γερόλικους της ροκ, τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο εδώ και μερικές ημέρες. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου τους. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος, παρακαλώ πολύ. Το λέει η καρδούλα τους, ακόμη και τώρα. Jealous Lover, το τραγούδι αυτό που ακούτε. Καλώς ορίζω στην παρέα μας και τη Χριστίνα Σούζη. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλοκαιρινή εβδομάδα με τις ζεστούλες της.
0: Λίγο παραπάνω ζεστή είδα στη Θεσσαλία. Κάτι 37-38, είχε.
1: Ναι. Η Θεσσαλία, πάντα.
0: Η Θεσσαλία, ναι. Μαθημένη σε αυτά.
1: Μαθημένη σε αυτά, ναι. Ήταν μια ζεστή μέρα χθεσινή. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ότι εννοώ θα πέσει. Ενώ αντί για να έχουμε 38-39 βαθμούς, θα έχουμε 36-37. Είναι αρκετά καλύτερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, θα έχει και ένα βουριαδάκι σήμερα και αύριο και στο Αιγαίο, αλλά και εδώ στα Ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική και πάνω στην Μακεδονία γενικότερα θα έχει βουριαδάκι. Επομένως, τα Ανατολικά θα είναι καλύτερα σε σχέση με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει ανέμους και η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
0: Άρα να προσέξουμε και για φωτιές τώρα λόγω αυτών των ανέμων.
1: Ναι, όλα,
0: να έχουμε το νου μας.
1: Έχει και τεσσάρι, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει και τέσσερα.
0: Θα το δω τώρα, νομίζω. Ναι, έχει. Αν θυμάμαι. Έχει και τεσσάρι, ναι.
1: Επίσης, να πω ότι δεν έχει αστάθεια. Μόνο σήμερα, ξέρω εγώ, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα. Τρίτη, Τετάρτη δεν φαίνεται να έχει κάτι. Την Πέμπτη επανέρχεται η απογευματινή αστάθεια. Και θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά. Και το εφταράκι στα νότιο-ανατολικά, όχι εδώ κοντά σε εμάς, δηλαδή ενώ στο Αιγαίο μέσα.
0: Κουφέτο το καλοκαίρι μέχρι τώρα,
1: μέχρι
0: έτσι
1: τώρα,
0: μην το ματιάσουμε.
1: Μην μιλάμε καθόλου, μια χαρά είναι.
0: Διαβάζω ότι οι Ιταλοί θα έχουν θέμα από σήμερα, ότι κάτι συστήματα τους επισκέπτονται εκεί και θα έχουν θέμα και πολύ ζέστη.
1: Αλλά εμείς, ναι, επειδή έχουμε ο βοριάς ενισχύεται λίγο. Το κρατάει πίσω το χαμηλό και τη γλιτώνουμε και αυτή.
0: Μπράβο,
1: την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εβδομάδα το πάμε.
0: Για Γάλλους και Ισπανούς δεν το συζητώ. Ναι. Ακόμη τραβάνε ζόρι μεγάλο, ναι, και με φωτιές.
1: Η Ισπανία
0: και με
1: ήταν
0: ζέστη.
1: Πολύ χάλια,
0: ναι, ναι.
1: Τελευταία. Η Ισπανία, ναι. Πορτογαλία ήταν τραγικά. Ήταν. Η Γαλλία,
0: το Σαββατοκύριακο
1: λες. Το Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή την προηγούμενη,
0: ναι,
1: εβδομάδα.
0: Για τη Γαλλία διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι απότοκολλον των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Διάβασα ότι είχαν τον ποδηλατικό γύρο χθες στο Παρίσι.
1: Και τον ακύρωσαν.
0: Ναι, ακύρωσαν. Λέγανε στους αθλητές ότι παιδιά να το δούμε λίγο για την ασφάλειά σας κτλ. Ναι. Εντάξει, μην λιποθυμάνε οι άνθρωποι και ενώ κάνουν τον ποδηλατικό
1: πάντως,
0: γύρο.
1: Δεν είναι το χάλι που ήταν με τον πρώτο καύσο, είναι λίγο καλύτερα τα,
0: ναι,
1: πράγματα. Αλλά
0: καλά.
1: Από την άλλη μεριά, με αυτή την αυξημένη υγρασία και όλα αυτά. Τώρα για πολυτελετικό γύρο είναι, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, οι καιρικές, ναι, συνθήκες δεν ευρούν.
1: Δεν ήταν. Δηλαδή είναι καλοκαίρι. Ναι, μεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τα καλοκαίρια τους εκεί δεν ήταν έτσι.
0: Ναι,
1: αν,
0: ναι,
1: δεν κάνω λάθος, είναι.
0: Όχι,
1: λίγο,
0: όχι. Ναι.
1: Ήταν λίγο
0: φαντάζομαι
1: πιο
0: πως όχι. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε πει τίποτα για Μουντιάλ, κύριε Σπανέ. Θα πούμε, παιδιά, μετά τις 7.30 διότι τώρα θέλει break ο κύριος Σπανός. Break θα έχει, αφού σας πω πως μαζί μας αυτό το πρωινό είναι και ο Άκτο. Ο Άκτο από το 1971. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. 1971. Μιλάμε για την πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα και πιο φρέσκια, διότι έχει ανανεωθεί η σχολή αυτή, φέρνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες με 55 χρόνια και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανεπιστημιακές σπουδές σε graphic design, σε fashion design, σε interior design, σε comics, cartoon, fine art and new media και photography with video. Μιλάμε για δημιουργική δουλειά, την οποία μπορεί να βρει ο απόφυτος του άκτο και έτσι να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να σταθεί και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρεθείτε αύριο, Τρίτη, στις 6.30 στο campus του ACTO στην Κυψέλη. Υπάρχει open day, μπορείτε να δείτε λοιπόν τους χώρους της σχολής, τα studios, να γνωρίσετε την ομάδα, να ρωτήσετε πράγματα τα οποία θέλετε να ρωτήσετε, απορίες να σας τις λύσουν οι άνθρωποι του ACTO, να μάθετε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και να δείτε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα καμάρια σας, τα παιδιά σας. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να αναζητήσετε στο www.acto.gr. Μαζί μας και η Zomat με τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Είναι η βεντάλια χρωμάτων Χρώμα, μέσα από την οποία μπορείτε να εκφράσετε την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις, πάρα πολλές, νομίζω πως μία από αυτές δεν γίνεται, θα σας καλύψει και θα δημιουργήσετε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας, isomatcolors.gr ή στο σελίδα για να αναζητήσετε και τα σημεία πώλησης των χρωμάτων της Isomat. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε στο Sky υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη για τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούμε και τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ είναι μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Είχαν τραγουδήσει και μαζί με την Amy Winehouse, νομίζω, οι Rolling Stones. Είχαν προλάβει πριν η Amy φύγει προώρα από τον μάτι του τον κόσμο. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία, Αγγλία-Αργεντινή, τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στις 13η το Γαλλία-Ισπανία, στις 14η το Αγγλία-Αργεντινή. Βλέπω, Κωστάκη και αγαπητοί ακροατές, πως Άγγλοι και Αργεντίνοι άρχισαν ήδη το ζέσταμα, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Άρχισαν στο Μαϊάμι να πλακώνονται από τώρα. Έχουμε επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων χθες το βράδυ στο Μαϊάμι, με βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Φαντάσου, αν δεν επιληφθεί του θέματος η Αμερικανική αστυνομία, τι έχει να γίνει την Τετάρτη.

Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο έγινε ο χαμός με το γκολ της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Ισοφάρισε ο Μπέλιγχαμ σε 1-1. Γενικότερα ο Μπέλιγχαμ έχει κάνει φοβερό τουρνά και έχει πάρει από το χεράκι την Αγγλία και την έχει φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Να δούμε αν it's coming home σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψη, παιδιά, πως θα το σηκώσουν οι Άγγλοι αυτή τη φορά, για να δούμε. Αν και νομίζω πως η καλύτερη ομάδα και η πιο ποιοτική με τους καλύτερους παίκτες είναι η Γαλλία, μακράν του δεύτερου, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, το γκολ αυτό με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο τους Νορβηγούς. Η φάση έχει ξεκινήσει από ένα βολέ τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι τώρα, με την μπάλα να βρίσκει στη Spider Cam, μια κάμερα που έχουν ψηλά για τα μακρινά τα πλάνα τα οποία παίρνουν και μας δείχνουν. Μας δείχνει ο σκηνοθέτης, πατήσεις δείχνουν όταν βλέπουμε το μάτς, με την FIFA να τοποθετείται και να λέει πως ο αισθητήρας της μπάλας δεν κατέγραψε τίποτα. Μάλλον ο αισθητήρας της μπάλας είναι για τα μπάζα. Διότι από αυτούς που το τσίμπησαν το πλάνο φαίνεται πως όντως έχει βρει μπάλα κάπου και έχει αλλάξει πορεία και αυτό έχει βοηθήσει τους Άγγλους να εκμεταλλευτούν εκεί την συγκυρία αυτή και να σημειώσουν μετά το τέρμα. Από τα περίεργα που συνέβησαν σε αυτό το Μουντιάλ, από το οποίο Μουντιάλ και την επιτυχία του με τις 48 ομάδες, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει γλυκαθεί ο κύριος Ινφαντίνο, ο οποίος διαβάζω πως δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει, κρατηθείτε, με 64 ομάδες, παιδιά. Ναι, δηλαδή θα διπλασιάσουμε μέσα σε 8 χρόνια τις ομάδες, από 32 θα φτάσουμε τις 64. Ναι, και θα χρειαζόμαστε, φαντάζομαι, ολόκληρο το καλοκαίρι. Μετά θα ξεκινάει Ιούνιο το Μουντιάλ, θα τελειώνει όλη Αύγουστο. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής, επειδή και εγώ ήμουν επιφυλακτικός ως προς την αύξηση των ομάδων, νομίζω πως τελικά τους βγήκε το στοίχημα αυτό. Δηλαδή ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου έπεσε, ούτε είδες καφενεία και χωριά να αγωνίζονται στο Μουντιάλ που έτρωγαν 6, 7, 8 και 10 γκολ και έλεγες είναι διακομόδηση του αθλήματος, δεν είναι δυνατόν στο Μουντιάλ να βλέπουμε τόσο χαμηλής δυναμικότητας ομάδες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αφήστε που αν θα πάμε στις 64 ομάδες μπορεί επιτέλους να δούμε και την εθνική Ελλάδος, παιδιά. Εμείς πάμε στο Μουντιάλ κάθε 30 χρόνια. Μπορεί αν φτάσουμε τις 64 ομάδες, αν το αποφασίσει τελικά ο κύριος Ινφαντίνο, να βλέπουμε το δρόμο προς το Μουντιάλ λιγάκι πιο συχνά. Ζεσταίνεται το κλίμα και εν όψη και του πρώτου

0: δηλώσεις που έχει κάνει είναι σε ένα άρθρο σε μια ισπανική εφημερίδα. Ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ο Ισπανός πολιτικός είχε μπλακεί και σε μια σειρά σκανδάλων εκεί στην Ισπανία, άλλο θέμα συζήτησης αυτό, ο οποίος έχει πει σε αυτό το άρθρο του αναφερόμενο στο Μουντιάλ ότι η Γαλλία δεν έχει Γάλλους παίχτες, υπονοώντας προφανώς πως αυτοί είναι μετανάστες, τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία. Και έχουν υπάρξει εντονότατες αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία για αυτή την αναφορά του Μαριάνο Ραχόι, με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Πέντρο Σάντσεθ, να διαχωρίζει τη θέση του και να λέει πως ήθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Μπηχτή προς τον κύριο Ραχόι. Θυμάμαι και μια πολιτικό από την Παραγουάη που είχε μιλήσει με πολύ υποτιμητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Κιλιάν Εμπαπέ. Και ο κύριος Εμπαπέ είχε απαντήσει, αυτός ο Γάλλος σούπερσταρ, αυτός ο φοβερός ποδοσφαιριστής. Καλό θα είναι να μην έχουμε τέτοιες κουβέντες και τέτοιες αναφορές, αλλά και αυτά είναι σημεία των καιρών. Τώρα, αυτός ο ρατσιστικός, ο ακροδεξιός λόγος είναι της μόδας. Ναι, είναι της μόδας και κάποιοι τείνουν να τον κάνουν και mainstream, το λόγο αυτό. Τι να πω, καλώς δίνεται από κάποιους η απάντηση, να μην μένει τίποτε στον αέρα. Αυτά και για το Μουντιάλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τους δύο μεγάλους σπουδαίους ημιτελικούς. Αφήνω στην άκρη την όποια συζήτηση για τη διαιτησία, διότι νομίζω πως στο τέλος της ημέρας αυτές ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που είδαμε στο τουρνουά: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία, παρότι και οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι δυσκολεύτηκαν στο να φτάσουν στα ημιτελικά, προκρίθηκαν στην παράταση. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συζητήσουμε τώρα για τις ελληνικές παραλίες. Ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, το πιάνουμε και το ανοίγουμε νομίζω κάθε καλοκαίρι και έχει να κάνει με αυτό το χάλι που επικρατεί σε αρκετές ελληνικές παραλίες. Σε κάποιες κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα, για να δεις μια πολύ σημαντική πρόοδο, είναι και ζήτημα παιδείας και ζήτημα επιβολής της νομιμότητας, θα έλεγα εγώ. Όταν βλέπεις κάποιον να ρυπαίνει, να υπάρχει μια ποινή η οποία πραγματικά θα σε πονέσει, θα σε τσούξει. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει και τα έχει παρουσιάσει μέσα από τη νέα της έκθεση η WWF Ελλάς για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες. Οι οποίες ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση από την πλαστική ρύπανση. Θυμίζω πως το WWF Ελλάς τρέχει το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία», σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, την ελληνική κοινή γνώμη, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία αυτού του φυσικού πλούτου που έχουμε με τις παραλίες, μοναδικού κάλους, αλλά θα πρέπει και να τις προσέξουμε και να τις προστατεύσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ντίνος Τσουκαλάς, υπεύθυνος του προγράμματος από τη WWF Ελλάς, για να πούμε περισσότερα και για αυτά τα στοιχεία με τα σκουπίδια στις παραλίες που έχουν συγκεντρώσει στη WWF Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Δυστυχώς η Ελλάδα στο Μουντιάλ δεν πήγε, ναι, αλλά την πρωτιά στα πλαστικά απορρίμματα και στις βρώμικες παραλίες, για να πιάσουμε το νήμα και από προηγουμένως, την έχουμε και αυτή την.
0: Την έχουμε ακόμη, Την έχουμε εδώ και χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα για αυτή μια παραλία μας δίνει κάποια στοιχεία, βέβαια, φέτος, τα οποία δείχνουν έτσι και μια λάμψη στον ορίζοντα, ότι κάπως το πράγμα πάει να αλλάξει. Αλλά δυστυχώς τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης και των απορριμμάτων γενικότερα στις ελληνικές παραλίες είναι αρκετά αυξημένα.
0: Ναι, βλέπω εδώ από τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παρουσιάσει και τα έχετε μοιραστεί και με το κοινό και με τον κόσμο, πάνω από 465.000 απορρίμματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια σε 204 παραλίες της χώρας. Εσείς δειγματοληπτικά βλέπετε τι γίνεται σε κάποιες παραλίες, έτσι?
1: Ακριβώς. Ο αριθμός αυτές οι 450.000 αντικείμενα περίπου είναι αντικείμενα τα οποία συλλέγονται από δείγματα 100 μέτρων στις 200 αυτές παραλίες σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία» δεν είναι ένα πρόγραμμα μεμονωμένων καθαρισμών, σαν τα προγράμματα έτσι που βλέπουμε τις περισσότερες φορές να καθαρίζουμε τις παραλίες. Είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης,

0: Είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος ουσιαστικά για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του πώς αυξομειώνεται και αλλάζει η τάση και η σύσταση των απορριμμάτων εποχή με εποχή, χρόνο με το χρόνο και ούτω καθεξής.
1: Γιατί σκουπίδια, γιατί απορρίμματα μιλάμε? Θυμάμαι πως υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ποτσίγαρα. Τις γόπες από τα τσιγάρα που πέταγαν διάφοροι, και παρά τις όποιες προσπάθειες γινόντουσαν όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες με κάποια τασάκια έτσι να μαζευτεί λιγάκι η κατάσταση, καταλαβαίνω πως το πρόβλημα εδώ παραμένει πολύ μεγάλο.
0: Ακριβώς. Ο βασιλιάς των απορριμμάτων, το 25% σχεδόν των συνολικών αντικειμένων που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια είναι τα αποτσίγαρα. Δυστυχώς τα αποτσίγαρα είναι ένα πλαστικό αντικείμενο, είναι ένα πλαστικό μιας χρήσης. Είναι κάτι το οποίο συνήθως κάποιος δεν το πολύ σκέφτεται, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει κιόλας. Νομίζω ότι το αποτσίγαρο είναι κάτι πολύ μικρό, ελαφρύ, μπορεί να είναι απλό χαρτί ή ύφασμα ή κάτι τέτοιο. Και όμως το πλαστικό αποτσίγαρο είναι μιας χρήσης, αντικείμενο πλαστικό, το οποίο εκτός ότι ρυπαίνει και διασπάται σε μικροπλαστικά σωματίδια στην παραλία, έχει και πάρα πολλές, φέρει και πολλές τοξικές ουσίες μαζί του, έτσι, επομένως είναι και αρκετά επικίνδυνο. Τα πλαστικά όμως γενικότερα έχουν την πρωτιά τους, καταλαμβάνοντας το 80% περίπου στα συνολικά ευρήματα που έχουν καταγραφεί.
1: Ναι. Το 80%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει θέμα επίσης με τα μικροπλαστικά. Αυτό θα πρέπει, νομίζω, θα συμφωνήσετε κύριε Τσουκαλά, να το συνδέσουμε και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των μικροπλαστικών, όπως τα καλαμάκια. Δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει όλες αυτές οι κινήσεις.
0: Τώρα αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία θεωρητικά έχουν καταργηθεί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο νόμος υπάρχει, αλλά έτσι η βούληση να τον εφαρμόσουμε 100% και σε επίπεδο πολιτικής μιλάμε τώρα, έτσι, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα βέβαια, εντάξει, τα μικροπλαστικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα κι αυτό. Μικροπλαστικά ορίζονται τα αντικείμενα αυτά που είναι από 5 χιλιοστά και κάτω, δηλαδή πάρα πολύ μικρά σωματίδια.
1: Άρα δεν μιλάμε εδώ για πλαστικά καλαμάκια που είπα εγώ, όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι και αυτά.
0: Μπορεί να σχετίζονται όμως, γιατί τα μικροπλαστικά σωματίδια, τα δευτερογενή πλαστικά, αυτά που συναντάμε δηλαδή πιο συχνά στις ελληνικές παραλίες μετά τη δειγματοληψία, προέρχονται από θράψματα μεγαλύτερων πλαστικών.
1: Ένα
0: πλαστικό καλαμάκι το οποίο θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φυσικό περιβάλλον εκτεθειμένο, θα διασπαστεί σε μικρότερα σωματίδια. Επομένως, θα έχουμε τα μικροπλαστικά σωματίδια, καταλάβατε. Είναι πολύ μικρά αντικείμενα. Αλλά προκύπτει από τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε ευρέως, κυρίως από τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία καταλήγουν στις παραλίες.
1: Ναι, πάντως δεν έχουν δουλέψει αυτά τα μέτρα περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη εποπτεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί πριν από κάμποσα χρόνια και σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις επιταγές της Κομισιόν. Ή αν το πρόβλημα έχει να κάνει με το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Ίσως θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και πιο γενναία μέτρα και μέτρα τα οποία θα ήταν πιο άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρετε κύριε Τσουκαλά.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο στο WWF Ελλάς προσπαθούμε να το προωθήσουμε ούτως ή άλλως. Φέτος δημοσιεύσαμε, πέρα από την έκθεση για τα απορρίμματα στις παραλίες, και μία έκθεση για το κομμάτι της μείωσης της πλαστικής, ένα γενικό σχέδιο, ένα πλάνο για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης στην Ελλάδα, ενώ πέρυσι δημοσιεύσαμε και ένα σχέδιο για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι δύο πράγματα στα οποία η χώρα μας ολίγον τυχολαίνει, θα λέγαμε, έτσι. Επομένως, αν βελτιωθούν και αν ληφθούν κάποιες απόψεις μας σοβαρά, τότε ίσως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Είναι εύκολα πράγματα, καταλάβατε. Ναι. Αυτά λίγο θέληση να υπάρχει. Λίγο θέληση να υπάρχει και είναι εύκολα πράγματα, εύκολα βήματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο.
1: Η θέληση δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς εύκολα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δυστυχώς. Και η πολιτική βούληση. Αφήστε τα, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Ντίνος Τσουκαλάς από την WWF Ελλάς και Δημήτρης Κολιομιχάλης για να μας δώσει εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Πέτρο μας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλή
1: ημέρα. Γύρισε κόσμος. Χαμός. Θα τα μάθεις κι εσύ.
2: Χαμός. Έγινε κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου από τις 5 η ώρα, 4.30 και μετά. Έγινε χαμός.
1: Και μέχρι αργά το βράδυ. Γύρναγε κόσμος πολύ.
2: Μου δείχνει και ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο και εγώ τα ίδια μου.
1: Και εσύ, Πέτρο μου, ή την ποτηλιαρισμένο σε χθε το βράδυ.
2: Εσύ βρούτε, Πέτρο.
1: Η θελέστα και παθέστα, Πέτρο μου.
2: Έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν εκεί.
1: Και
2: εγώ.
1: Α, και εσύ. Εσύ επέστρεφες.
2: Συσήφιο έργο. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή βελτίωση. Μια περαιτέρω μικρή βελτίωση σήμερα, είναι εμφανής, αλλά είναι πολύ μικρή. Έτσι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Επί της ουσίας προβλήματα έχουμε μόνο στην Αττική Οδό, την Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά και στις λεωφόρους φυσικά τις δύο κεντρικές, Σχιστού και Αθηνών, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει και ένα κινητοποιημένο όχημα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Κηφισού έχει ως εξής η κατάσταση. Μετά τη Λένορμαν η αναμονή προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, αλλά δεν είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ακόμα ευτυχώς. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει από τον κόμβο Φιλής σημαντική καθυστέρηση προς τον κόμβο Ηρακλείου, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συμβάν. Από εκεί και πέρα, μια μικρή καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και μια επίσης μικρή καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Καραϊσκάκης, του γηπέδου Καραϊσκάκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε και την Ιζωμάτ που είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό μας. Συντροφεύει, το σπίτι είναι η πρόκταση του αυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το home beauty το δικό μας, η λύση είναι μία, παιδιά, έρχεται από την Ιζωμάτ. Η Ιζωμάτ έχει κορυφαίας ποιότητας χρώματα. Βρείτε και εσείς την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες επιλογές τις οποίες έχετε μέσα από την premium βεντάλια της Ιζωμάτ χρώμα, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφη άνθρωποι και βεβαίως αν θα βρείτε το κατάλληλο χρώμα για εσάς θα είναι και εκείνο το οποίο θα εκφράσει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
11: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
10: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Στάθη, γεια σου Γκατζόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σμαράγδα. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να διαβάσω τα μηνύματά σας, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είναι το μεταξύ πραγματικά απίστευτη αυτή η ιστορία που μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω πόσοι το διαβάσατε την είδηση. Εντάχει να πω πως ένας 27χρονος Γερμανός τα είχε σχέση για περίπου 6 χρόνια με μια 25χρονη, μια συνομιλική του. Χωρίζει το ζευγάρι τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 27χρονος ταξιδεύει στην Ταϊλάνδη προκειμένου να κάνει τι, κύριε Σπάνε? Να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Κάτσε τώρα, γιατί έχει και συνέχεια. Η 25χρονη συνεχίζει τη ζωή της, ξεκινάει νέα σχέση με έναν Γερμανό πιτσιρικά 19χρονο και πάνε στην Κρήτη για διακοπές. Μένουν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας. Παραγγέλνουν κάτι να φάνε εκεί. Και το mail ενημερώνει, διότι προφανώς δεν έχει αλλάξει τα στοιχεία, είχαν κοινό mail, δεν ξέρω, και τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος μαθαίνει που διέμεναν, που περνούσαν διακοπές, παίρνει τα αεροπλάνα από τη Γερμανία, φτάνει στην Κρήτη και πάει και τους δέρνει. Και τους δύο. Δέρνει και τους δύο. Πραγματικά απίστευτο. Έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης ο 27χρονος και θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτειας Ηρακλείου την προσεχή Τρίτη για να απολογηθεί. Τι τρέλα κουβαλάει, παιδιά, ο κόσμος. Τι τρέλα. Πήγε στην Ταϊλάνδη να μάθει kickboxing, μετά πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία να φτάσει στην Κρήτη για να τους πλακώσει το ξύλο και τους δύο. Τι τρέλα και τι αιμονή. Δηλαδή, πραγματικά, μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος σε τέτοιες ιστορίες από το πουθενά. Αυτά την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο iSport ως Σαλτέ. Γεια χαρά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για ένα δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά. Μεταξύ άλλων, επλήγησαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεγούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατεία του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά εκ νέου στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent πλησιάζει στα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει στα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν χθες σχεδόν σε όλη την Αττική με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει πλέον αποκατασταθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν, 22 σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη. Ο κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως στην εισπνοή καπνού. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί εγκλωβίστηκαν. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στην τηλεόραση την κάναμε ήδη, θα την ξανακάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός όμως τα λέμε πρώτη φορά τώρα για αυτήν την ημέρα, στην έναρξη της εβδομάδος, 13 Ιουλίου. Θα σας πω και άλλες καλημέρες και τα πιο γλυκερά σε λίγο πάνω στον θα... αποχαιρετήσουμε τον Πεπίνο Ντι Κάπρι που γεννήθηκε στο Κάπρι πριν πολλά χρόνια. Καλώς ορίσατε συνεπώς όλες οι φίλες και οι φίλοι είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας διαβάζω άρθρο το οποίο αναρτήθηκε στο Η Εφημερίδα του καθηγητού Αχιλέα Γραβάνη. Ο κύριος Γραβάνης είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφιπηρετή σας βέβαια, δεν διδάσκει τώρα, αλλά μια φορά καθηγητής, πάντα καθηγητής. Γράφει: οι προοδευτικοί και ευαίσθητοι δικαιωματιστές εκ του ασφαλούς, μιας και δεν αποτελούν στόχους των ακροαριστερών και αριστερών τρομοκρατών κάθε είδους, παραβλέπουν ανεύθυνα την ένταση που νιώθουν οι πολιτικοί, οι πολίτες και οι οικογένειές τους που αποτελούν στόχο της ακροαριστεράς ακόμη και με απειλητικά γκράφιτι. Στον χώρο εργασίας ή στον προσωπικό τους χώρο αποδίδουν με περισσή ευκολία αυτές τις τρομοκρατικές φραστικές επιθέσεις ως έκφραση δικαιοσύνης, λέει ο καθηγητής Γραβάνης σήμερα στο Η Εφημερίδα, κατά των εκπροσώπων κατά τη γνώμη τους της κοινωνικής αδικίας. Ένιωσα αυτές τις επιθέσεις από τους αριστερούς σε εισαγωγικά δημοκράτες μέσα στο Πανεπιστήμιο την τελευταία φορά το 2019. Άνω κάτω τελεία. Σκάσε. Θα σε βρουν στον πάτο του Λιβικού. Φασίστα. Δεν θα σου κλείσουμε μόνο το εργαστήριο, θα σου κλείσουμε και το σπίτι. Στους τοίχους μέσα στους διαδρόμους της σχολής, στη σπασμένη πόρτα του γραφείου, στο εργαστήριο. Το συνέστημα να πηγαίνει, συνεχίζει ο καθηγητής, στη δουλειά σου. Στο σπίτι σου με τις συμβουλές των αξιωματικών της αστυνομίας, το μυαλό σου πώς πρέπει πλέον να κινείσαι στον προσωπικό σου χώρο ώστε να κινδυνεύεις λιγότερο. Τι να αποφεύγεις στη δουλειά και στο σπίτι, αλλά και πηγαίνοντας σε αυτά και μάλιστα στον χώρο της κατεξοχήν ελεύθερης έκφρασης στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μετατρέπεται έτσι σε φυτώριο τρομοκρατών. Η μόνη αιτία αυτής της αξέχαστης τραυματικής εμπειρίας, η διαφορετική άποψη και η ανάγκη δημόσιας και ελεύθερης έκφρασής της, ο στόχος, η φήμωση και η αυτολογοκρισία. Οι προοδευτικοί σε εισαγωγικά η λέξη και ευαίσθητοι δικαιωματιστές παραβλέπουν με περισσή απανθρωπιά ότι πολλές φορές οι φραστικές επιθέσεις των πολιτικών και ιδεολογικών φίλων τους κατά των πολιτικών αντιπάλων καταλήγουν σε δολοφονικές επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες. Υπάρχουν, τώρα το αφήνω το υπόλοιπο σε εσάς, θα το διαβάσετε στο IFMedia το άρθρο του καθηγητού Γραβάνη. Γυρίζω, κυρίες και κύριοι, σε μένα. Τρία στάδια λοιπόν είναι αυτά τα οποία εξελικτικά οδηγούν στο φόνο, οδηγούν στην δολοφονία. Είναι τα ονομαζόμενα χαρτάκια, τα οποία η δημοσιογραφία τα θεωρεί πολύ αθώα, είναι τα ονομαζόμενα τρικάκια. Μετά είναι τα συνθήματα στον τοίχο και μετά από τα συνθήματα στον τοίχο και τον βανταλισμό του τοίχου, μετά την επίθεση αυτή εναντίον της οικογενειακής εστίας έρχονται οι εμπριστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αποτελούνται από καζάκια για να αποτελειώσουν και να τελειώσουν το θύμα και να το δολοφονήσουν ακόμη, όπως έγινε τις προάλλες, όπως επιχειρήθηκε ξανά για αντίπεινα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, στο πολιτικό της γραφείο κάτω στα Χανιά, μέσα εδώ στην αργία του Σαββατοκύριακου. Μια υπεράσπιση εκείνων των δολοφόνων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε μια μακροσκελέστατη, μια χυμαρόδη συνέντευξη στον Θανάση Λάλα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είπε πολλά, είναι πολλών 200 τόσων λεπτών συνομιλία, συζήτηση. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα από την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη. Ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα αποτελέσει και ένα πρόκριμα για την κυβέρνηση αλλά και για την αριστερά. Ξέρετε, χαιρέτησα πρώτος προχθές την αποστολή εκπροσώπων αντιπροσωπείας αλλά και στεφάνων στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, στην αριστερά γενικότερα και στους δικαιωματιστές, για να συνεχίσω λίγο τη λογική του κυρίου Γραβάνη, Αχιλέα Γραβάνη, είναι ένα πράγμα: καταδικάζω την τρομοκρατία που, εν πάση περιπτώσει, πια υπάρχει μια καταδίκη ομόθυμη, αλλά όταν πρόκειται για συλλήψεις προσώπων, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί προκύπτουν θέματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Λοιπόν, για δοκιμάστε λίγο τις αντοχές των φιλελέδων, οι οποίοι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και των αριστερών και αριστερούλιδων. Ιδιώνυμο το αδίκημα του να μουτζουρώνεις και να βανταλίζεις με απειλητικά συνθήματα τον τοίχο του κάθε πολίτη. Για ξεκινήστε να δούμε. Ιδιώνυμο ο εμπριστικός μηχανισμός, ο τρομοκρατικός που θέλει στόχο να δολοφονήσει, όπως είδαμε στη Βάγια Νέστορα. Για να δούμε λίγο εάν η κοινωνία μας εν τέλει, γιατί θέμα υπάρχει στην κοινωνία μας, εάν η κοινωνία μας θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία. Διότι στην Ιταλία, και μην μου πείτε τώρα ότι ξαφνικά μόνο η Ελλάδα έχει αριστερούς, αριστερούλιδες, αναρχικούς και αντιεξουσιαστές, λες και η Ιταλία δεν το γνώρισε αυτό. Στην Ιταλία, για να καταδικαστεί ομόθυμα η τρομοκρατία και να τελειώνουν με την τρομοκρατία που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του, τον Άλντο Μόρο, αναφέρομαι σε αυτήν την τρομοκρατία, αυτή δικάστηκε και καταδικάστηκε και εξοβελίστηκε από την κοινωνία της Ιταλίας μόνο όταν συμπαρατάχθηκε και η αριστερά με ομόθυμη απόφαση στην αστική δημοκρατία και είπε τέλος. Καταδικάστηκε, αν θέλετε, και ιδεολογικά η τρομοκρατία, την οποία εδώ κάποιοι καλλιεργούν στο όνομα διαφόρων βλαμμένων αντιλήψεων που έχουν. Γρηγόρης Δημητριάδης.
6: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα λύνεις με άλλους τρόπους και δεν φτάνουμε καν να κάνουμε αυτό το debate. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Από το 19 στο Μαξίμου είχαμε μία συζήτηση πώς νομοθετικά θωρακίζεις το πλωστάσιο, το νομικό που έχει ένας δικαστής όταν δικάζει έναν τύπο που πακεβάζει ένα γκαζάκι. Mm-hmm. Εντάξει, τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα? Οι δικαστές δεν τους τιμωρούν αυστηρά. Το πλαίσιο τους δίνει τη δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συνήθως είναι καμιά εκατοστή αλληλέγγυη απ' έξω, κάνουν φασαρία, τα γνωστά, τα ξέρετε. Yeah. Σύν ότι υπάρχει και μια έτσι παραπάνω ανοχή στην αριστερή βία σε σχέση με τη δεξιά στην κοινωνία που έχει να κάνει με τις καταβολές του εμφυλίου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μην μπούμε τώρα σε αυτά, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εγώ είχα εισηγηθεί τότε να κάνουμε νομοθετική παρέμβαση, να το κάνουμε δεκάρικα δηλαδή και στο δικαστή, να μην μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, είτε το κάνει ιδιώνυμο, είτε εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζει στο γκαζάκι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτά τώρα είναι επιλογές που έχει ένας νομοθέτης να τις κάνει, ναι. ώστε πρακτικά να το πω τι θα συνέβαινε. Πας και βάζεις τον γκαζάκι, κάθεσαι μέσα δύο μήνες. Σας εγγυώμαι ότι η εγκληματολογία διδάσκει ότι 9 στους 10 δεν το ξανακάνουν. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα είχε συμβεί, αν είχαμε νομοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί σήμερα να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Εντάξει, και ακόμα και τώρα κάνω μια έκκληση. Δεν είμαι στην κυβέρνηση, το λέω ως πολίτης και ως δικηγόρος, να νομοθετήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό τελειώνει και την κουβέντα. Δεν μετά δεν θα έχουμε να κάνουμε συζήτηση αν είναι αριστερή ή δεξιά βία. Και εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνει γκαζάκι, είναι μια κινδυνότητα ενέργεια που αναγνωρίζει ότι μπορεί κάποιο να καεί ή να πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό να το συμφωνήσουμε, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αφού αυτό υπάρχει.
7: Και στο ξύλο και σε όλα.
6: Είναι... Σε όλα. Το... Και αφού αυτό υπάρχει, λοιπόν, και αφού είχαμε τα τελευταία καιρό, είχαμε μια έξαρση με τα γκαζάκια, έτσι. Και στην Πάτρα σε βουλευτές, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, ανοχή και της δικαιοσύνης ως προς αυτό. Και τι έρχεται ο νομοθέτης, γιατί ο νομοθέτης τι είναι. Οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι από τον Έλληνα. Όταν βάζεις, αλλάζεις την ποινική απαξία ενός αδικήματος, είναι αυτό που ζητάει η κοινωνία ουσιαστικά, έτσι. Γιατί για τον εκπροσώπο της, των βουλευτών γίνεται αυτό. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το είχαμε διορθώσει, μπορεί να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, αλλά και, έστω και τώρα, γιατί πάντα δεν τα προλαβαίνεις όλα στη ζωή. Εντάξει. Πρέπει να μαθαίνεις και να προχωράς. Νομίζω ότι με μία απλή τροπολογία σε μία διάταξη θα λυθεί το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντα θα υπάρχει τρελός. Πάντα θα υπάρχει ο παραβατικός, αλλά το περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Καλημέρα, Χάρη Νικολαίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Σταθερέ μου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Χάρης, ο οποίος το πρωί του περασμένου Σαββάτου, μου λέει, με πληροφόρησε με ένα μηνυματάκι. Μου λέει, έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας Πεπίνο Ντικάπρι. Αυτός είναι, με το γνωστό περίφημο Ρομπέρτα. Κάθε καλό για σένα και την οικογένειά σου, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα στο χθεσινό Liberal. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός γνωστός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Τζουζέπε Φαγέλα, έτσι γεννήθηκε κατά κόσμο. Τζουζέπε Φαγέλα γεννηθεί στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου του 1939. Ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης. Δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Σαν Ρέμο. Έγραφε το liberal.gr ότι ο Ντικάπρι σε όλη την πορεία του τύμπησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Και ξεκίνησε την καριέρα του, ακούστε, σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι, στο νησί Κάπρι.

0: Σε κάπρια νυχτά της Νάπολης, στην Τερινική θάλασσα, από την πλευρά τη δυτική δηλαδή της Ιταλίας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και σπέβδω αμέσως μετά από 2-3 νότες με τον Πεπίνο Τικάπρη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Προστάλτε.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τώρα, όπως γίνεται με τη μελέτη των φακέλων των προηγούμενων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, με μια καινούρια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, της διαθέσιμης τεχνολογίας, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου, ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα μένει ένα στίγμα του αποστολέα ή της, ή του της, αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι.
1: Κύριε Προσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες και δεν είχε ξεχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η συνερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη και θέλω να σας πω και σας το λέω αυτό με περηφάνεια και για όλους τους Έλληνες περηφάνεια, ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Όλοι αυτοί οι άντρες και γυναίκες των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, την αντιτρομοκρατική, το FBI Θεσσαλονίκης, η κρατική ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η αστυνομία Θεσσαλονίκης, φτιάξανε μια πραγματικά πρότυπη καταπληκτική δικογραφία και παραπέμπουν τους συγκεκριμένους υπόπτους στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους σε λίγες ώρες.
0: Οι οποίοι
1: φαίνεται
0: ότι δεν ήταν απλώς τοποθετούσαν εμπριστικό μηχανισμό, είχαν μια οργάνωση, μάλλον είχαν μια οργάνωση οργάνωσης στις κινήσεις τους προκειμένου να πάνε να δολοφονήσουν.
1: Εμένα δεν μου επιτρέπεται να μιλάω για αυτά τα πράγματα, λέω για επί της ουσίας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια εξαιρετικά επιχειρησιακά για αυτούς σχεδιασμένη επιχείρηση για να χτυπήσουν τους ανθρώπους και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της Μαρφίν, θέλω να θυμίσω το εξής. Πάλι για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, ενώ τα κόμματα, είδα πραγματικά τα κόμματα, κύριε Πεδοσάλτε, όλα τα κόμματα σχεδόν, τηρούν μια στάση υπεύθυνη απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός και στο ιστορικό γεγονός του θανάτου, της δολοφονίας τριών ανθρώπων, αλλά και στο συγκεκριμένο
0: και
1: γεγονός.
0: Ενός βρέφους, κύριε Υπουργέ.
1: Και ενός βρέφους, κύριε. Έτσι. Πολύ σωστά.
0: Που θα γεννιόταν.
1: Θυμίζω λοιπόν το εξής. επειδή λένε γιατί, μήπως γίνεται σκόπιμα, έχουν γίνει λάθη. Ότι κάποιοι παραπέμφθηκαν το 14, σωστά, και αθωώθηκαν, σωστά. Να θυμίσω το εξής. Κάποια στιγμή ο καταδικαστής 5 φορές, νομίζω, σε ισόβια Τζορτζάτο στις 17 Νοέμβρη, δολοφόνος στις 17 Νοέμβρη, συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική κάποια στιγμή και μετά από καταγγελίες φοδρές διαφόρων τότε δικαιωματιστών και άλλων υπερασπιστών, τότε εκείνη την εποχή, αφέθηκε άρον-άρον ελεύθερος ο Τζορτζάτος. Το θυμίζω αυτό. Και ο Τζορτζάτος μετά από λίγα χρόνια αποδείχθηκε
0: ότι ήταν δολοφόνος.
1: Ότι ήταν δολοφόνος και μάλιστα καταδικάστηκε 5 φορές. Για 5 δολοφονίες. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικοί όλοι τους. Ας αφήσουμε τα σενάρια.
0: Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας διατυπώσω ως εξής το ερώτημα. Ναι, μεν υπάρχει μια ομόθυμη μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορος καταδίκη από την τρομοκρατία. Αλλά ως προς τις συλλήψεις πια, όχι την τρομοκρατία. Πάμε. Εκεί αρχίζουν τα περίεργα. Οι περίεργες αυτές αντιδράσεις. Είδα, ας πούμε, έναν από τους φρουρούς του κράτους δικαίου να λέει σωστή παρατήρηση για τη δημοσιογραφία, ότι δεν πρέπει να τους λέμε δράστες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξε τέτοια ευαισθησία, πώς το λένε, διακηρυγμένη ευαισθησία.
1: Ας τα δεχτούμε όλα. Είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου, είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή. Όλο το υλικό θα κατατεθεί, έχει κατατεθεί ήδη στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Θα υποβάλουν τους ισχυρισμούς τους οι συγκεκριμένοι ύποπτοι, που σήμερα είναι κατηγορούμενοι, και στη συνέχεια θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Γιατί άραγε τόσα πολλά σενάρια. Θέλω να σας πω και κάτι που είναι πολύ προσωπικό, με την έννοια προσωπικό, όχι που έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει με την κατάθεσή μου ως πολιτικού για αυτό το ζήτημα. Εννοώ, αυτό έγινε επί των ημερών μου, το 2010. Ένα μήνα μετά ανασχηματίστηκα. Ανασχηματίστηκα και έφυγα από το Υπουργείο τότε και έγινα Υπουργός Ανάπτυξης. Επέστρεψα το 19 ξανά πίσω και ξεκίνησα τότε με μια ομάδα παιδιών αστυνομικών να σχηματίσουμε το φάκελο, αφού είχε προηγηθεί ένα κακό δικαστήριο. Κακό εννοώ χωρίς στοιχεία. Γιατί και στις άλλες υποθέσεις, και με τη 17 Νοέμβρη και με τον ΕΛΑ και με μια σειρά από άλλες οργανώσεις, είχαν γίνει πολύ κακοί χειρισμοί σε διάφορες εποχές. Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα, με την υπογραφή τους, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, απλοί άνθρωποι, αξιωματικοί, επιστήμονες, ψηφιακοί, αυτοί που ασχολούνται με μια σειρά άλλα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτοί που λύσανε και τα ξυλόλια και μια σειρά θεμάτων.
1: Όλοι αυτοί οι ικανοί άνθρωποι που διαθέτει η ελληνική αστυνομία και είναι κοσμήματα για το ελληνικό δημόσιο, αυτοί λοιπόν έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και υπόψεις.
0: Πρέπει να κάνω διάλειμμα, αλλά.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ισχυρά συμπεράσματα και τίθενται πλέον στην κρίση της ανάκρισης και της αγγελίας.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι καθαρές κουβέντες που θέλω να σας πω. Όλα τα μυθεύματα που ακούγονται κάθε μέρα χωρίς να γίνεται και ρεπορτάζ, Πραγματικά είναι κρίμα. Σαν να μην βάλαμε μυαλό, σαν να μην μάθαμε τίποτα από την μεγαλύτερη υπόθεση του 17 Νοέμβρη, όταν ο ένας μετά τον άλλον, οι τότε δράστες, ομολογούσαν ότι ήταν αυτοί οι δράστες τόσων και τόσων
0: δολοφονιών. Πρέπει να σας ρωτήσω και για τον, νεαρό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνω διάλειμμα και να σας ρωτήσω και για τον νεαρό, το οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Μπορείτε να συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις τι του, σας παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Διάλειμμα εδώ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά! Θράκων!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκάλα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς το κόμβο Ηρακλείου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Κύριε Κολιομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα που αφορά όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Λόγω τροχαίου συμβάντος Σκαραμαγκά, στο ύψος του αεροδρομίου, του πολεμικού αεροδρομίου της Ελευσίνας και στις εργατικές κατοικίες, θα ακινητοποιηθείτε φίλες και φίλοι και με ρυθμού σημειωτών θα πάτε μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει η εναλλακτική βεβαίως του ασπροπύργου της πίσω μεριάς, όπως και της λεωφόρου ΝΑΤΟ, για όσους βεβαίως εξυπηρετεί. Και η Αττική Οδός φυσικά. Όσοι βγαίνετε προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και εσείς έχετε προβλήματα. Το καλό, το μόνο καλό είναι πως έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι μαθαίνουμε. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα σας ενημερώσουμε. Δύο ρεύματα και φυσούμε προβλήματα. Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με προβλήματα. Από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου, το υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχει μικρότερες καθυστερήσεις από αυτές που περιμένουμε.
15: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
20: Και πάλι καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχετε κάτι άλλο για το σκέλος?
20: Να προσθέσω μία φράση. Οι πράξεις αυτές, οι δολοφονικές, έγιναν σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής και ανομαλίας για το τόπο. Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Κάποιοι έδειξαν από ό,τι φαίνεται στη μαρτυρία, έριχναν και άλλο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η φωτιά. Έφλεκτο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η πυρκαγιά, επειδή κάποιοι είπαν, δίκασαν και καταδίκασαν ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν εκείνη την ημέρα να εργαστούν σε ημέρα απεργίας. Αυτοί όλοι οι κουκουλοφόροι, οι δολοφόνοι που ήταν από κάτω μαζεμένοι.
20: Νομίζω θα δοθεί δυνατότητα στην κοινή γνώμη, στους Έλληνες πολίτες, να δουν ορισμένα πράγματα πολύ εξαιρετικά συγκινητικά για εκείνες τις ώρες που βρήκαν κάποια στιγμή οι ερευνητές στο πλαίσιο των ερευνών τους. Εγώ θέλω να προσθέσω μία φράση. Σε αυτές τις ανώμαλες λοιπόν περιόδους, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές στο πλαίσιο άσκησης βίας, πλήττεται η δημοκρατία. Και όταν η δημοκρατία είναι τραυματισμένη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι υγιές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπους.

0: ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές και με σεβασμό και στους κατηγορμένους. Θέλω να πω μία κουβέντα, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για το περιστατικό του Άργους.
1: Ναι.
0: Και σωστά με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Τα λέτε αυτά γιατί ξέρετε τις συνθήκες αναφέρονται σε έναν εξωστρακισμό κτλ. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
0: λοιπόν,
1: από
0: δεν
1: αυτά.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία.
1: Λέτε ότι ορθά συνελήφθησαν και στην ακροματική διαδικασία θα ξεκαθαριστούν ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες. Αυτό
0: μου
1: λέτε.
0: Ο ρόλος και η αποστολή της αστυνομίας είναι η σύλληψη των δολοφόνων. Όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι προκαλείται αναταραχή και μια αντάρα έτσι από την πλευρά είτε την ακροδεξιά είτε την ακροαριστερή, αριστερή-ακροαριστερή του ακροτηρίου. Πρώτα απ' όλα μία παρατήρηση αναφορικώς με τις κάμερες. Μπορεί να έχουμε άλλον Πεπίνο Ντικάπρη παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε. Μικρό αφιέρωμα στον Πεπίνο Ντικάπρη. Αγαπητέ Ιωάννη Κιμιονή, θα κάνουμε και το συνδυασμό ενός τραγουδιού το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποδόθηκε από τον Τόνι Μαρούδα. «Μένω σε κάποια γειτονιά», νομίζω ότι είναι ο τίτλος. Θα τα πούμε όμως αυτό μετά τις 9.

Αυτό το συγκεκριμένο το έχει τραγουδήσει και ο Ανδρέα Μποτσέλη. Τι γυράβα la testa. Με ένα ωραίο γλυκερό τραγούδι λοιπόν. Α, τώρα διαβάζω από το IF Μερίδα. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρισμό το 2010 που είχε καταφύγει στο Brighton.

Δηλαδή αυτοί οι συλληφθέντες είναι κάτω των 30 όταν το 2010 πυρπολούν ένα κτίριο στο οποίο μέσα υπάρχουν άνθρωποι. Ε, κάτω από 30 χρόνων. Επειδή είμαι διαμέσου της δικηγόρου της έλεγε ότι με έρχομαι πίσω και τα λοιπά, επειδή υπήρχε ένταλμα, προφανώς δεν μπορούσε, τι θα μπορούσε να κάνει, που θα μπορούσε να πάει φεύγοντας από τη Βρετανία και άρχισε να λέει ότι γυρίζω, σαν να λέει ότι οικειοθελώς έρχομαι, αλλά συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές σε εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας μέσω της Διεθνούς Αστυνομίας Ιντερπόλ. Που είναι και η πολύ λογική εξήγηση. Αλλά αναφερόμαστε σε νέους και νέες κάτω των 30 χρόνων που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους οι οποίοι σε μέρα γενικής απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, γιατί η απεργία δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό στην αριστερά δεν το ξέρουμε, έτσι δεν είναι, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δικάζονται και καταδικάζονται εις θάνατον. Εις θάνατον από δολοφόνους οι οποίοι πετούν.

0: Βόμβες Μολότοφ σπάνε την προθήκη, την είσοδο του υποκαταστήματος. Καταδικάστηκε αργότερα η τράπεζα γιατί δεν υπήρχε έξοδος διαφυγής. Γι' αυτό, για την κτηριακή κατάσταση. Και την ίδια ώρα που οι άνθρωποι παρακαλούν από πάνω να ανοίξει ο δρόμος στη σταδίου για να έρθουν πρώτες βοήθειες να τους σώσουν, οι ίδιοι αυτοί ρίχνουν έφλεκτο υλικό να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά, αυτοί από κάτω, φωνάζοντας «κάψτε τους, κάψτε τους», και την ίδια ώρα αποτρέπουν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό σώμα να πλησιάσει στην οδό σταδίου, στην είσοδο του καταστήματος της Μαρφίν. Για αυτό το πράγμα γίνεται η αναφορά τώρα, κυρίες και κύριοι. Απέτυχε το κράτος μας 16 χρόνια τώρα να φτιάξει ένα ανακριτικό φάκελο, έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, αυτοί που θα υποδειχθούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να δικαστούν. Αλλά βλέπω ότι με έναν τρόπο η αριστερά και η ακροαριστερά μαζί, που εκεί τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα, να μου επιτρέψετε, ξέρω ότι ενοχλώ τώρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι αυτά τα παραβατικά παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την αριστερή πολυκατοικία. Δεν λέω ότι έχουν περίοπτη θέση στην πολυκατοικία, μπορεί να είναι στο υπόγειο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποβάλλονται και από την πολυκατοικία. Τώρα θα φανεί εάν πράγματι η αριστερά θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία στην Ελλάδα, σε όλα τα στάδια όμως, όχι μόνο στο τελευταίο του φόνου. Θα φτάσω και στο ιδιώνυμο για να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, τότε θυμίζω απλώς ότι σε αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια να σκεπαστεί με κάθε τρόπο, να ξεχαστεί η δολοφονία Μαρφίν. Ακόμη και αυτή η πλακέτα, η οποία τοποθετήθηκε εκεί, μια μικρή πλακέτα που να θυμίζει τον τόπο μαρτυρίου για συνανθρώπους μας, 4 που δολοφονήθηκαν, 3 μαζί και μια ψυχούλα που ερχόταν στη ζωή, 4 δολοφονήθηκαν, και αυτή έγινε μια συνεχής προσπάθεια να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, να ξεχαστεί αυτή η δολοφονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ιδιώνυμο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει αντάρα στο ιδιώνυμο, τι να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο, το βάζεις εμπριστικό μηχανισμό, καζάκια, ιδιώνυμο. Τι είναι το ιδιώνυμο? Ιδιώνυμο είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στο ειδικό αδίκημα, το οποίο περιγράφεται στο νόμο, σε ένα νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 1929 και ψηφίστηκε με πρόταση της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποίησεων. Ιδιώνυμο στη νομική επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας όπου αυτό υπάγεται. Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σημαίνει κάθε κατασταλτικό μέτρο που ποινικοποιεί την υποστήριξη και διάδοση αντικαθεστωτικών ιδεών. Ξέρω, δημιουργείται αντάρα μόνο με τη λέξη ιδιώνυμο, γιατί κανείς δεν κυνηγήσει τις κομμουνιστικές ιδέες, καμία ιδέα. Αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία να συμπαραταχθούμε όλοι δεν είναι στις ιδέες, είναι πως η αριστερά θα καταδικάσει την ιδέα της βίας και του φόνου, της δολοφονίας. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή η αριστερά, που είναι ιδεολογικά προσκύμενη σε αυτόν τον χώρο υπό την έννοια ότι είναι δικά μας παραστατημένα παιδιά, γιατί κοιτάξτε, τα άλλα, τους άλλους, τους ακροδεξιούς φασίστες ναζί, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τότε δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη Νίκο Δένδια, τους πακέταρε και τους έστειλε στη δικαιοσύνη, θυμίζω, τέλος του 13. Ήταν η δράση των χρυσαυγητών, ήταν σε διάφορους φακέλους σκορπισμένη, και κάποια στιγμή όταν έγινε η δολοφονία του Φίσα, τότε λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον υπουργό Νίκο Δένδια με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να συγκεντρωθούν όλοι οι φάκελοι σε έναν, και έτσι προέκυψε η καταδίκη, η παραπομπή στη δικαιοσύνη, η δίκη και η καταδίκη των χρυσαυγητών. Άρα η αστική αντίληψη σε ό,τι αφορά στην ακροδεξιά, ναζιστική, φασιστική ακροδεξιά, εργάστηκε, δούλεψε και έφερε αποτέλεσμα. Στην ακροαριστερή βία δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα? Αλλά μόλις ακούγεται τη λέξη ιδιώνυμο, μπαίνουν και τσιρίδες. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ και στο διάλειμμα μας ερχόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Μεσχολείται Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Με τα πτυχία αυτά διατίθενται, αυτά τα πτυχία φέρνουν πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι, οι κάτοχοι των πτυχίων του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ στην Αθήνα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο για εργασία στον ιδιωτικό όσο και για εργασία στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως προχθές την Παρασκευή, αναφορικώς με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπάρχουν κάποια ωραία ηχητικά από την συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα τα παραθέσω στην επόμενη ώρα. Θέλω όμως τώρα να αρχίσω να μπω στη συζήτηση. Κανονικά θα έπρεπε να τα βάλω τώρα για να ακολουθήσει η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αλλά μην του στερήσω και άλλο χρόνο για να μπούμε στην κουβέντα κατευθείαν στα βαθιά. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα άρθρο στο liberal.gr, όπου συνήθως αναρτώνται εκεί οι απόψεις του, με τον τίτλο «Να πως ο Καναδάς χτυπά την ακρίβεια στα τρόφιμα». Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει λίγο χρόνο να συνεχίσουμε και μετά τις 9 την παράθεση των δεδομένων. Οπότε θα έχω την δυνατότητα να βάλω και τα ηχητικά, να παραθέσω και τα ηχητικά από την συζήτηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδουλάκη. Λοιπόν, τι έκαναν στον Καναδά, τι πρόβλημα έχει ο Καναδάς πρώτα απ' όλα με την ακρίβεια, μπορείς να μας πεις?
12: Θα πω το εξής. Όλες οι δυτικές κοινωνίες έχουν συνηθίσει να χτυπάνε την ακρίβεια με ποιο τρόπο? Πλαφών, πρόστιμα, πας, μάχες κατά συμφερόντων, μέτωπα κατά της κερδοσκοπίας, αναζητήσεις ενόχων, και ουσιαστικά έχουμε συγγνώμη, αυτό που λέμε blame game, δηλαδή ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Σαν αποτέλεσμα, η χειρή καρπαζιά που πέφτει στον καταναλωτή. Οι Καναδοί τι αποφάσισαν να κάνουν, να δουν ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα. Και τα βρήκανε. Και έθεσαν λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλάνο που έχουν σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης. Διότι εκεί είδαν ότι πονάει η παραγωγή τροφίμων. Ο δεύτερος στόχος ήταν η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων, ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός ανταγωνισμός.
0: Ένα-ένα όμως για να το καταλάβουμε, γιατί παραθέτεις το άρθρο σου.
12: Όχι, μισό λεπτό, ναι. Θα πω τα τέσσερα αυτά, ναι. Και μετά θα αναλύσουμε ένα-ένα. Άρα λοιπόν, ο δεύτερος στόχος είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Ο τρίτος στόχος είναι η απεξάρτηση της εσωτερικής αγοράς του Καναδά στις εισαγωγές νοπών προϊόντων. Και το τέταρτο είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Έτσι, αυτή είναι η στόχη. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης. Τι έχουν διαπιστώσει αυτοί? Ότι παρόλο που παράγουν αγροτικά προϊόντα, η πραγματική προστιθέμενη αξία δεν είναι στην παραγωγή ενός μαρούλιου, για παράδειγμα.
0: Όχι, εξήγησε όμως, αυτό ήθελα να πάω. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι να αποψούμε και με συγχωρείς. Ότι παράγουν πρωτογενώς αγροτικά προϊόντα τα οποία εξάγοντάς τα κερδίζουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
12: Βεβαίως, οι εξαγωγές του Καναδά είναι 100 δισεκατομμύρια.
0: Τα οποία όμως όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, όταν μπαίνουν μεταποιημένα, τα πληρώνουν πανάκριβα οι Καναδοί πολίτες. Και αυτή είναι η αντίφαση.
12: Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουν μεταποίηση στο καναδικό έδαφος. Και ταυτόχρονα εισάγουν το 90% των φρέσκων φρούτων και ξηρών καρπών και το 70% των λαχανικών που καταναλώνουν.
0: Μάλιστα. Γιατί πρόσεξε, αυτό έχει και μια άλλη σημασία εδώ. Για να συντηρηθεί αυτή η αντίληψη της Ελλαδίτσας μας, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η έκφραση Ελλαδίτσα, όπως είναι και ο Λαουτζίκος, τις θεωρώ χυδαίες εκφράσεις. Για να συντηρηθεί αυτή η άποψη από τον λαϊκισμό, είτε τον ακροδεξιό είτε τον ακροαριστερό, λανσάρεται η ιδέα ότι αν γίνουμε αυτάρκοι στην πρωτογενή παραγωγή, σώσαμε τον εαυτό μας. Πλην όμως δεν είναι έτσι, αυτό προσπαθώ να πω.
12: Είναι τεράστιο λάθος και νομίζω ότι το παράδειγμα του Καναδά επισφραγείται ακριβώς αυτό, το ότι είναι λάθος. Ναι. Διότι τελικά ο Καναδάς τι διαπίστωσε? Ότι η αξία η προστιθέμενη που δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή. Κάτι που ακόμα εδώ δεν το έχουμε καταλάβει ούτε στο κρασί, ούτε στο λάδι, ούτε γενικά στα τρόφιμα. Επομένως, τι κάνει? Αποφασίζει να συγκρονίσει όλες τις μικρές και μεσαίες ομάδες που επεξεργάζονται τρόφιμα στον Καναδά. Βάζει μέσα νέες τεχνολογίες, αυτοματοποιεί, ψηφιοποιεί όλη την παραγωγή. Διότι θεωρεί ότι η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων θα μειώσει το κόστος της παραγωγής και τα τρόφιμα θα γίνουν φθηνότερα.
0: Και διάβασα πάλι στο άρθρο σου ότι επενδύει πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμβάλλει και στην τόνωση περαιτέρω του συστήματος, ενώ του εσωτερικού. Πες μας και αυτό, σε παρακαλώ.
12: Βεβαίως. Η πραγματικότητα στο πλάνο είναι εξής. 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 75% της αγοράς.
0: Οι οποίες τι είναι αυτές? Είναι τελικοί πολιτές, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό είναι?
12: Ναι, είναι σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Είναι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
12: Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση τελικά της δύναμης, αυτής της δύναμης μεγάλης, τι κάνει? Περιορίζει τον ανταγωνισμό. Διότι αυτοί οι 5 προσδιορίζουν τις τιμές. Τι γίνεται? Αυτό δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να προμηθευτούν σε ανταγωνιστικές θέσεις. Αλλά δεν μπορούν. Διότι όταν έρχεται το σούπερ μάρκετ Χαροκόπος ή Πορτοσάλτε, προφανώς θα πάρει πολύ καλύτερες τιμές από ένα περιφερειακό μικρό μαγαζί ή έστω και μια μικρή αλυσίδα.
0: Διότι απλώνεται σε όλο το εύρος της κυνωνίας τα σούπερ μάρκετ και έχει άλλη δύναμη. Εννοείται.
12: Άρα η κοινωνική κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα διανομής που έχουμε είναι στρεβλό. Τι θα κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε νέα κέντρα διανομής, νέους αποθηκευτικούς σταθμούς, νέες εναλλακτικές οδούς, ώστε τα προϊόντα στους παραγωγούς να φτάνουν στα μικρά καταστήματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαμεσολάβησης. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε τον χοντρέμπορο, δεν ξέρω τι είναι. Τον μεσάζοντα, επίσης δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα εδώ, τον παρακάμπτουμε. Φτιάχνουμε όπως ο Καναδάς, ο οποίος ξοδεύει 1 δισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
0: Ωραία. Τώρα, στο επόμενο μέρος, πρέπει να κλείσω εδώ. Αμέσως μετά τις 9, μπορείς, φαντάζομαι, να συνεχίσουμε.
12: Απλά 9 και 4 πρέπει να πάω στο αστυνομικό του μιας γειτονιάς μου να βγάλω την καινούρια ταυτότητα.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις, θα λέμε στον αέρα για να μας πεις απευθείας. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή με βάση την αντίληψη Καναδά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα? Αυτό, okay, αυτό, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ και εγώ.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κλείνοντας, άλλη μια αναφορά στο Κιλ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιόλογηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας, και ότι τα πτυχία αυτά που θα παρέχονται έχουν ακριβώς με βάση τα πτυχία αυτά οι κάτοχοι τους θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα για εργασία πάντα, όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
18: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
19: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
20: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
19: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
21: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
22: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
24: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα λόγω τροχαίου. Παραμένουν τα προβλήματα όμως στη λεωφόρου Σχιστού προς Σκαραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον στους ανακρίτριες και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς ενάρεα υπερβολές και μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Οι ισχυροί άνοδο κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονήσια. Πρόκειται για φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Επιδρομή με δεκάδες μη επανδρομένα ενιαία συστήματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 5, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης της Μόσχας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη και στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Εγκλωβίστηκαν λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί τις λίγες ώρες νωρίτερα. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πάντως πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά τώρα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιαμιχάλης.
7: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της λεωφόρου Αθηνών, η οποία είχε και συνεχίζει να έχει αρκετά προβλήματα και στα δύο ρεύματά της προς τον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά, λόγω τροχαίου συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Όσοι λοιπόν έρχονται από την Κόρυθο προς την Αθήνα, να είναι προετοιμασμένοι, από το ύψος της Ελευσίνας θα βρουν ισχυρό μποτιλιάρισμα, το οποίο συνεχίζεται, αλλά ευτυχώς μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου πια και όχι μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Ενώ όσοι βγαίνουν προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών, προς την Κόρυνθο, συναντούν την κίνηση από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν έχει μεγάλη αναμονή πλέον, ευτυχώς. Η Αττική Οδός επίσης έχει προβλήματα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Ηλιοσίων μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στον κόμβο Ηρακλείου. Η Κηφισού έχει και αυτή αναμονή, σημαντική αναμονή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Λένορμαν. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει καθυστέρηση μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού, από την πλευρά δηλαδή της Ιετιόνιας Ακτής και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ, έχει αρκετές καθυστερήσεις ακόμα.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη για την εργάσιμη μέρα συνάντησή μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, να είσαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Σπέβδω αμέσως να συνεχίσω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα πολλά. Προς το παρόν όμως πρέπει να κλείσω, να συνεχίσω και να κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη συζήτησή μου με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος αρθογραφεί στο liberal.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα, εάν ανοίξετε το liberal.gr και πληκτρολογήσετε Κωνσταντίνος Χαροκόπος, στο πορτφόλιό του θα βρείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Ποιες είναι οι προτάσεις της καναδικής κυβερνήσεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Σπέβδω να πω πολύ γρήγορα το εξής οξύμορο, το οποίο υποχρεώνει όμως τον Καναδά να πάρει, ο κύριος Κάρνεϊ, να πάρει μέτρα. Τι γίνεται με τον Καναδά? Ο Καναδάς παράγει πρωτογενή προϊόντα της γης, τα οποία εξάγει και μαζεύει στα ταμεία του 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές του από την πρωτογενή παραγωγή είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, τα προϊόντα αυτά που επανέρχονται, που ξαναμπαίνουν στη χώρα μεταποιημένα, συσκευασμένα όπως τα θέλουμε από τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα προϊόντα κοστίζουν πανάκριβα. Και τι κάνουν λοιπόν στον Καναδά? Είπανε, δεν θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που ακολουθούν όλα τα κράτη ποσοστό κέρδους από εδώ, από εκεί, καλάθια το ένα, καλάθια το άλλο, συμφωνίες κυρίων και διάφορες ιστορίες, πάμε να παρέμβουμε στην αγορά, γιατί προφανώς έχουμε στρέβλωση, τώρα το φέρνω κατευθείαν στα δικά μας, έχουμε στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Δεν θέλει και πολύ να το καταλάβεις, ούτε χρειάζεται να είσαι καθηγητής σε επίπεδο Νομπέλ οικονομίας για να αντιληφθείς ότι υπάρχει θέμα στην αγορά μας. Και τώρα ξανά ο λόγος στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Οπότε, για πες μας, Κωνσταντίνε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στην Ελλάδα με βάση το πρότυπο του Καναδά?
9: Με βάση το πρότυπο του Καναδά, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση των προβλημάτων. Εδώ η μόνη διάγνωση που έχουμε είναι ότι πουλάει ακριβά ο παραγωγός, πουλάει ακριβά ο μεσάζων, πουλάει ακριβά το σούπερ μάρκετ. End of story. Οπότε τι έρχομαι, αρχίζουμε και βαράμε πάντου πλαφόν. Αυτό δεν έχει λογική. Και αυτό που έκανε ο Καναδάς δεν είναι πρόσεξη, δεν είναι παρέμβαση. Απελευθέρωσε τις δυνατότητες. Δηλαδή, το σύστημα διανομών, επίτρεψε να σου πω γιατί, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί νέους 40 εμπορικούς κόμβους τροφίμων. Σκοπεύει να αυξήσει 25% τα σημεία πωλήσεων τοπικών προϊόντων από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όσο αφορά την κλιματική αλλαγή, που εδώ πέρα διαμαρτύρονται οι παραγωγοί ότι κάθε τόσο βρέχει, κάνει ζέστη, καταστρέφει την παραγωγή τους. Τι κάνει ο Καναδάς, ο οποίος έχει 55.000 μήνες το χρόνο πάγο? Τι κάνει? Επεκτείνει την παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε δρομοκήπια, σε υδροπονικές εγκαταστάσεις, σε κάθετες φάρμες και σε κλειστές καλλιεργητικές εκτάσεις. Δεν παράγει μαρούλι το χωράκι που μπορεί να καεί αύριο ή να πλημμυρίσει μεθαύριο. Τα κλείνει μέσα σε καλλιεργητικούς χώρους για να μπορέσει να έχει μεγάλη παραγωγή. Αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε κάνει μια σωστή διάθεση να δούμε πού υποφέρει αυτό το σύστημα. Το μόνο που κάνουμε είναι να κατηγορούμε το σύστημα και να επιβάλλουμε πλαφόν, να δίνουμε, να βάζουμε πρόστιμα αυτές τις συμφωνίες των κυρίων που ανέφερες, που είναι για να πέφτει κάποιος και να γελάει. Ή τα πας που έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κλιματική ενθεκτικότητα πρέπει να αναπτύξουμε. Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, ελεύθερος ανταγωνισμός. Να προχωρήσουμε στη μεταποίηση. Δηλαδή, η πώληση χήμα γεωργικών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων είναι έγκλημα κατά της οικονομίας και έγκλημα κατά των παραγωγών. Αν υπήρχε η συσκευασία, η δημιουργία μέσω πρότυπων διαδικασιών τελικών προϊόντων, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας. Πιο καλά και πιο φθηνά.
8: Σκέψου να πουλούσαμε τα προϊόντα μας τα αγροτικά σαν μπιζουδάκια κοσμετοπολίου. Σαν, λέω, σαν, μεταφορικά,
9: αυτό,
8: σαν.
9: Ναι, αυτό όσο αφορά το εξωτερικό.
8: Το εξωτερικό,
9: όμως,
8: ναι.
9: Για το εσωτερικό, ναι. Έτσι, το τρόφιμο δεν είναι μπιζού. Το τρόφιμο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα απελευθερωθεί από τις ευρώσεις η παραγωγή, η διακίνηση και η εμφάνιση του υλικού προϊόντος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο καταναλωτής είναι το θύμα εδώ. Όλοι οι ενδιάμεσοι είναι κάποια συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Γιατί δεν θέλουν τεχνολογία, μπορεί. Δεν θέλουν καινοτομία, μπορεί. Μπορεί να τους αρέσει να δουλεύει ο τρόπος αυτός γιατί τους προσφέρει εισοδήματα. Ναι, όμως πρέπει να ανοίξει η αγορά για να βγουν ευκαιρίες και να πέσουν λεφτά. Έτσι, ο Καναδάς θα ρίξει κάποια δισεκατομμύρια.
8: Αυτό,
9: για να
8: πόσα είπες, 3 δις, θα επενδύσει 3
9: δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Τα οποία τα κατανέμει, όπως είπαμε, στις συσκευασίες, τα κατανέμει στον ανταγωνισμό, στη δημιουργία καινούριων συστημάτων διανομής, καινούριων οδών για να φτάσουν προϊόντα στον καταναλωτή και για να μπορέσει να επεκτείνει την παραγωγή απέναντι
8: ναι,
9: στην.
8: Τώρα όμως στην επόμενη φάση αλλαγή. Θέλω να ερευνήσεις και το εξής, το λέω και χάρη να στεισμού τώρα και θα κλείσουμε, Κωνσταντίνε, μη σε καθυστερώ. Είναι το εξής, εάν οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ του Καναδά και οι μεγάλοι έμποροι που είναι οι διακινητές των προϊόντων πήγαν όλοι μαζί στον Κάρνεϊ και του είπαν: κοίτα, ηρέμησε, θα σε ρίξουμε στις επόμενες εκλογές.
9: Εγώ ξέρω ότι το κράτος είναι παντοδύναμο. Όταν το κράτος παίρνει μια απόφαση, ναι, μπορεί να προχωρήσει τελείως. Διότι το συμφέρον των καταναλωτών. Αυτό είναι το συμφέρον του κράτους.
8: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
9: Καλή εβδομάδα.
8: Επίσης, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια προχθές στα σούπερ μάρκετ.
10: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μια σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μια σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
8: Καλά, ούτε ο Πρωθυπουργός είπε κάτι από αυτά που έχουμε ακούσει, αλλά ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση τον πίεσε με καινούργιες προτάσεις. Απορώ. Τουλάχιστον κάποιος από όλους εκεί όταν πίνουν το πρωινό καφέ στο Πασόκ δεν του είπε, ρε παιδί μου, για κοίταξε τι γράφει αυτός εκεί ο Χαροκόπος. Δηλαδή φαντάζομαι ότι στα επιτελεία των κομμάτων παρακολουθούν και 2-3 αρθογράφους σοβαρούς. Δεν λέω το σύμπαν όλο, αλλά 2-3 παιδί μου, 2-3 που γράφουν κάτι έξω από αυτό που λέμε out of the box. Το είπα αγγλικά για να μπορώ να σκέφτω. Δηλαδή σκέπτομαι έξω από το κουτί. Μάλιστα. Το κουτί μπορεί να σε κάνει και κουτό, βέβαια. Σε καταλαβαίνω. Αλλά λέω, που σκέφτονται ή πώς είναι το γνωστό, δεν γίνονται, δεν κάνεις δουλειά, αν δεν σπάσεις αυγά, διότι αν δεν σπάσεις αυγά δεν γίνεται ομελέτα. Μεγαλειώδης έκφραση. Το έγραψε ένας καθηγητής marketing πριν από 40 χρόνια, εισήχθη στην Ελλάδα. Δεν είσαι στελεχάρα αν δεν μιλήσεις για σπασίματα αυγών και πώς γίνονται οι... πώς την είπαμε? Η ομελέτα, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και άλλη ομελέτα τώρα. Τι έγινε με τα καύσιμα, την ομελέτα στα καύσιμα?
10: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
8: Ας πούμε, για φαντάσου να ερχόταν ένας πολιτικός αρχηγός και να έλεγε να ανοίξουμε τρίτο δηληστήριο. Να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, παγκόσμιο, διεθνή, όχι ελλαδικό, διεθνή διαγωνισμό. Και να ανοίξουμε δίπλα στη Motor Oil, δίπλα στα ΕΛΠΕ, να βάλουμε και ένα τρίτο δηληστήριο στην Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αποτελεί θέμα, είναι πιπέρι στο στόμα του πολιτικού, εννοείται κυβερνήσεως, αντιπολιτεύσεως, ακροαριστερής, αριστερής, δεξιάς, ακροδεξιάς, λαϊκοδεξιάς, χριστιανικής δεξιάς. Αυτή η πρόταση για τρίτο δηληστήριο είναι... Εξοβελίζεται ο πολιτικός, πάει, χάνεται. Το λέω αν θες να μιλήσουμε για το έξω από το κουτί. Να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Γιατί αλλιώς πηγαίνουμε και λέμε, σας παρακαλούμε πολύ, κάντε κάτι για 2 μήνες, μειώστε λίγο την τιμή, να ησυχάσουμε και όταν τελειώσουν οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Μπαντάρα Μπάς, τότε θα ησυχάσουν όλα και θα τα ξεχάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ξέρουμε. Μετά σκοτώθηκαν για τη 13η σύνταξη, παρακαλώ.
10: Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Μπαύτος. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η Σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
8: Τρεις εκδόσεις και πάω για διάλειμμα. Από τις εκδόσεις Ουτοπία ή Ιουτόπια, κυρίες και κύριοι, Τζούλια Καμινίτο αφηγείται την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς που βιώνει τη μοναξιά του διαδικτύου και την εργασιακή ανασφάλεια με το βιβλίο «Το κακό που δεν υπάρχει». Σε μετάφραση Δήμητρας Δότση. Είμαστε πάντα σε εκδόσεις Ιουτόπια ή Ουτοπία. Ο Νικολό Αμανίτη με το βιβλίο «Αθέατος βίος, ο φόβος τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η αλήθεια». Σε μετάφραση πάλι Δήμητρας Δότση. Και το τρίτο βιβλίο σε αυτήν τη σειρά του εκδοτικού οίκου του Abraham Leb με τον τίτλο Ναι, η πρώτη ένδειξη νοήμονος εξωγήινης ζωής από τις εκδόσεις Utopia σε μετάφραση Νίκου Αποστολόπουλου, τρία προτινόμενα βιβλία μαζί με την ιστορία εικονογραφημένη, το πρώτο Μουντιάλ Ουρουγάη 1930 στα κεντρικά θέματα, Ελευθέριος Βενιζέλος και η συνθήκη των Σευρών, ο στρατός και η μεταπολίτευση του 1974 και πολλά ακόμη θέματα στην ιστορία εικονογραφημένη που διευθύνει ο Διονύσης Μουσμούτης ως εκδότης διευθυντής και με σειρά αρθογράφων που ειδικεύονται σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τα λέμε σε λίγο.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
21: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
22: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
22: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη να μας σχολιάσει τα δημηθέντα αναφορικώς με τα F-35, όλα όσα συνέβησαν την ημέρα της προηγούμενης προχθές την Παρασκευή, αλλά στο μεταξύ μας προέκυψαν οι συνεχιζόμενοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. Οπότε καλημέρα Κωνσταντίνε, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό. Η εκεχηρία είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση?
3: Καλημέρα Άρη.
2: Καλημέρα.
3: Η εκεχηρία όπως τη γνωρίσαμε μετά τη συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται, όχι μπορεί να θεωρηθεί, παραβιάζεται σε καθημερινή βάση εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη φορά, γιατί και άλλες φορές είχαμε παραβίαση των συμφωνηθέντων, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της κατάπαυσης του πυρός. Όμως δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θέλουν αυτή τη στιγμή η Αμερικανική ηγεσία να προβούν σε κάποια μεγαλύτερη ή να αναλάβουν μάλλον στρατιωτική δράση η οποία θα παραπέμπει σε αυτό που είχαμε τις 37 πρώτες μέρες του πολέμου αυτού.
2: Ναι. Σαν να βολεύει και τους άλλους αυτό, ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά και σαν και οι Ιρανοί να βολεύονται με μια τέτοια ιστορία, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη δηλαδή έτσι όπως το λέω, ναι.
3: Βολεύονται εξίσου αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν τους πιο σκληροπυρηνικούς, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ιρανός ανώτατος σχετικός ηγέτης έκαναν πολύ μεγάλη θα έλεγα αναδίπλωση και παραχώρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις τους. Στην περίπτωση του Αμερικανού πρόεδρου αυτό ισχύει, στην περίπτωση των Ιρανών όχι τόσο. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα ενισχυθούν οι σκληροπυρηνικοί και στα δύο μέρη και θα είναι πολύ δύσκολη η συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Σε ευχαριστώ. Διακόπτουμε εδώ. Συνεχίζουμε αμέσως μετά την παράθεση των πληροφοριών για την κυκλοφορία που θα μας πει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Σε 3 λεπτά από τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Το Ιράν καταδίκασε στενεαρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατεία του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα $80 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ο καιρός θα είναι έθριος στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα. Μεγάλη προσοχή, Άρη, απαιτείται από όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Με το που θα περάσουν τα δύο δίδυα της Ελευσίνας και θα συναντήσουν τη Διχάλα ή αριστερά για Αττική Οδό ή δεξιά για Χαϊδάρι και κέντρο Αθήνας, πηγαίνοντας προς το κέντρο της Αθήνας και το Χαϊδάρι, μετά από λίγο θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα οχήματα μπροστά τους. Καλούνται λοιπόν να μην τρέχουν, έχουν γίνει ήδη 3 τροχαία ατυχήματα. Έγινε ένα στην αρχή, στο ύψος του Ασπροπύργου, μποτιλιαρίστηκαν τα αυτοκίνητα, ακολούθησε δεύτερο και τρίτο. Πάμε στο ρεύμα εξόδου τώρα της Λεωφόρου Αθηνών. Συνεχίζει να καθυστερεί τους οδηγούς από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού όμως είναι άδεια αυτή η στιγμή και αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους ξεκινούν από τον Πειραιά ή τέλος πάντων τα νότια προάστια για να πάνε προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και την Αθηνό Κορίνθου. Βελτιώνεται η Λεωφόρος Κηφισού παρόλο που έχει ακόμα καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματά της. Η Αττική Οδός έχει μεγάλη καθυστέρηση προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων πηγαίνοντας προς τον κόμβο Ηρακλείου. Η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό δεν έχει φτιάξει. Κάθοδος Μεσογείων, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο, αρκετή κίνηση. Και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζει δύο θέματα. Πάμε το πρώτο για να το ολοκληρώσουμε. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, άρα η ιστορία αυτή τώρα με τα κτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους, αφού μας είπες όλα αυτά, θα δυσχεράνουν την επίλυση αναφορικώς με τα στενά του Ορμούς ή θα κυλήσουν τα πράγματα κάπως?
11: Υπάρχουν δύο θέματα, Άρη. Το ένα είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο ανοιγοκλίνει. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχει κλείσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες είπε ότι παραμένει ανοιχτό. Τώρα η αλήθεια είναι μάλλον κάπου στη μέση, γιατί ξέρουμε ότι και πάρα πολλά πλοία τα οποία διέρχονται το κάνουν με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανή, γιατί ακριβώς φοβούνται τις επιθέσεις, και είδαμε και την επίθεση που έγινε χθες από πλευράς του Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν απαιτεί, διεκδικεί, αξιώνει να του αναγνωριστεί ο ρόλος κυρίαρχης δύναμης σε σχέση με τη διαχείριση του στενού του Ορμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι περίπου βέβαιος ότι το Ιράν θα κάνει τα πάντα για να το κατοχυρώσει. Γιατί το στενό του Ορμούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, είναι το νέο όπλο και μάλιστα ασύμμετρο όπλο, ασύμμετρο εργαλείο αποτρεπτικής ισχύως του Ιράν. Καλύτερα να έχει το στενό του Ορμούς παρά να κατήχε πυρηνικά, που θα ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ κοστοβόρα. Οι Αμερικανοί από την άλλη αντιλαμβάνονται, και η Αμερικανική ηγεσία, ότι πλησιάζοντας στις ενδιάμεσες εκλογές, το να έχουμε περαιτέρω διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και των τιμών του πετρελαίου δεν είναι καλά νέα για τον Τραμπ. Γι' αυτό κιόλας ο πρόεδρος Τραμπ, και επιμένω σε αυτό, έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από την τελευταία κίνηση που έκανε, όποια και να ήταν αυτή, γιατί οι επιλογές του είναι πολύ συγκεκριμένες. Ή θα πρέπει να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που έγιναν τις πρώτες 37 μέρες, όμως αυτές δεν απέφεραν καρπούς, δεν αφέδωσαν καρπούς, δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή θα πρέπει να πάει σε πολύ εντονότερες και εντατικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που μπορεί να συνεπάγονται ακόμα και εμπλοκή στρατευμάτων χερσαίας, σε μορφή χερσαίας επέμβασης. Αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι θα χάσουν τη ζωή τους. Εξαιρετικά προβληματικό για τον Τραμπ σε περίπτωση που θα ήθελε, που θέλει και θέλει να μην καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Και το τρίτο σενάριο είναι να μείνουμε σε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση, όπου ναι μεν έχουμε εχθροπραξίες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με την προοπτική μίας λύσης ή επιμήκυνσης της κατάπαυσης του πυρός πέραν των 60 ημερών. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο,
3: ή να έχουμε βρει μια λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός των επόμενων 30 ημερών, το θεωρώ στα όρια του απίθανο. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, Άρη, σε σχέση με το Ιράν, αν μου επιτρέπεις. Αν το Ιράν ρισκάρει να μην δοθεί λύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι περίπου βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει, είτε έχει φέρει ισοπαλία, θα είναι πλέον χωρίς κάποιο χαλινάρι αποφασισμένος ακόμα και να καταστρέψει το Ιράν σε περίπτωση που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λύση. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ένα κακό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να μετριάσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ. Εγώ υποστηρίζω ότι επειδή ο Τραμπ θα έχει δύο τελευταία χρόνια θητείας, όπου θα είναι και η δική του πολιτική κληρονομιά και η δική του αναμέτρηση με την ιστορία, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρός σε όποιες αποφάσεις πάρει και πάρα πολύ αποφασιστικός στο να τις υλοποιήσει. Και το Ιράν θα πληρώσει την ύφη, θα πληρώσει το μάρμαρο, αν δεν είναι αρκετά ευφυές ώστε να έχει εξασφαλίσει μια διευθέτηση και εκείνο το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα ένα σχόλιο και στα F-35. Δεν ξέρω, είστε επιβεβαίωση της Χιουριέτ ότι πράγματι θα φύγουν, θα πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους στο Κουβέιτ?
3: Η Χιουριέτ μιλούσε εντός 24 ώρου.
2: Ναι.
3: Μιλούσε για χώρα του κόλπου.
2: Ναι.
3: Δεν προσδιορίζει ποια θα ήταν αυτή.
2: Μάλιστα. Εμείς εικάζαμε ότι είναι το Κουβέιτ. Ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα.
3: Εμείς εικάζαμε. Οι περισσότεροι υπέθεταν ότι θα είναι ή το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Μάλιστα.
3: Μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα είναι. Τουλάχιστον αυτό είναι με βάση τις διαρροές. Όμως, επειδή είναι πολύ σύνθετη διαδικασία και καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε αδρές γραμμές λέω τα εξής. Πρώτον, είναι προϋπόθεση για τη μεταφορά των S400 ή την πώληση των S400.
2: Μισό λεπτό. Επιβεβαίωση δεν είχαμε όμως ότι σε 24 ώρες, δηλαδή ενώ του δημοσιεύματος.
3: Είμαστε Δευτέρα, προφανώς όχι.
2: Όχι, μάλιστα. προχωρούμε. Ναι.
3: Καλό είναι να μην τσιμπάμε, μας αρέσει. Δεν λέω στους περισσότερους. Να τσιμπάμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να φτιάχνουμε ολόκληρα επιχειρήματα ή ακόμα και αφηγήματα. Στηριζόμενοι πάνω σε διαρροές, πάνω σε πληροφορίες, πάνω σε δημοσιεύματα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική κατά την άποψή μου. Κλείνω την παρένθεση για να πω το εξής. Απαιτεί τη συνένεση της Μόσχας σε οτιδήποτε πρόκειται να γίνει σε σχέση με τους S-400. Η S-400 είναι ένα πάρα πολύ καλό ανεπτυγμένο αντιαεροπορικό σύστημα και η οποιαδήποτε χώρα ήταν στη θέση της Ρωσίας θα έκανε το ίδιο. Θα εξασφάλιζε

0: σε ποια χώρα πουλάει.
1: Η Τουρκία έχει λάβει μια προπαραγγελία από την Ινδονησία αρκετών καν. Αν δεν πάρει την αμερικανική τεχνολογία, δεν την εξασφαλίσει, το πρόγραμμα καν μπορεί πραγματικά να ακυρωθεί. Η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αξιοπρόσεκτη. Έχει κάνει τεράστια άλματα και θα έπρεπε να πάρουμε και εμείς μαθήματα, όμως εξακολουθεί να εξαρτάται στο κομμάτι τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σημαντικό βαθμό από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αναπτύξει ή έχει εξασφαλίσει αυτή την αυτοτέλεια, την αυτονομία που ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίζει. Ναι. Εξού και τα ζητήματα με το πρόγραμμα ΚΑΜΠ.
0: Αν έφτιαχνε μόνη της η Τουρκία τον κινητήρα, δεν θα ενέπιπτε σε αυτήν την κατηγορία τώρα που συζητούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Ούτε θα χρειαζόταν, Άρη,
0: ναι,
1: να εξευτελιστεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο πρόεδρος Ερντογάν στο ζήτημα των S-400, όπου διέθεσε 2,5 δισεκατομμύρια η Τουρκία για να έχει ένα σύστημα αποθηκευμένο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, για να το αποσύρει, να το πουλήσει, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι πρόσβαση στην αμερικανική
0: όλα τεχνολογία. Όλα τα λες άριστα, αλλά θέλω να σε επιπλήξω, να με συγχωρείς που θα το κάνω αυτό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, να συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα στους πατριώτες ερντογονολάτρες. Δεν σε περίμενα τόσο σκληρό πραγματικά, αστείευομαι. Προχωρούμε, αστείευομαι. Έλα.
1: Λοιπόν, ναι, κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Απαιτείται η συνένεση της Ρωσίας. Η Ρωσία για να συνενέσει θα πάρει κάποια ανταλλάγματα. Είναι δεδομένο. Τώρα θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με την Ουκρανία, όπως κάποιοι λένε. Θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με τη Συρία, όπως εγώ σκέφτομαι. Όπου η Ρωσία θα ήθελε να διατηρήσει την αεροναυτική της παρουσία στη Συρία, την οποία την είχε από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Θα είναι ανταλλάγματα και σε άλλα πεδία. Κανείς δεν το ξέρει. Θα το μάθουμε ενδεχομένως εκ των υστέρων. Όμως η Ρωσία δεν μπορεί να συνενέσει έτσι απλά. Ακόμα λοιπόν και εφόσον εξασφαλιστεί η συνένεση της Ρωσίας και μεταφερθούν οι S-400, μετά υπάρχει μια άλλη μάχη που θα πρέπει να δοθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεδομένο θέλει να δώσει όχι μόνο F-35, οτιδήποτε στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία. Είναι ένας dealer ο οποίος πιστεύει ότι κάνει τρομακτικά deals με το να πουλάει δεξιά και αριστερά, ειδικότερα δε αν μιλάμε για στρατιωτικό εξοπλισμό και αμυντικό, τόσο το καλύτερο. Όμως, το Ισραήλ, βάσει ενός νόμου του 2008, αμερικανικού νόμου, όχι Ισραηλινού νόμου, πρέπει να διατηρεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα της υπεροχής έναντι οποιοδήποτε άλλου κράτους της Μέσης Ανατολής, που σημαίνει ότι θα δοθεί μια μάχη και από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και από κάποιους Αμερικανούς Ευαγγελικούς οι οποίοι είναι στο στενό πλήγμα των ψηφοφόρων του Τραμπ και οι οποίοι είναι στο φιλοϊσραηλινό λόμπι και οι οποίοι δεν τους αρέσει, να το πω έτσι, ούτε η Τουρκία, ούτε το Ερντογάν, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε ό,τι γίνεται στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, που βέβαια όλοι ή σχεδόν όλοι κλείνουν τα μάτια. Κλείνω την παρένθεση. Θα δοθεί λοιπόν μια μάχη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς θα θελήσει να επιβάλλει, μάλιστα λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ο πρόεδρος ο οποίος υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει, γιατί αυτό θα πει, υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει τους S-400. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν το κατάφερε, δηλαδή ο Biden, ούτε βέβαια ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αυτό συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Η Τουρκία επανέρχεται στο αμερικανικό Μαντρί. Ανοίγουμε business με τους Τούρκους, ανεξάρτητα και από τις προσωπικές business που τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και που γίνονται και με τους Τούρκους ή και με διευκολυντές τους Τούρκους. Ελάτε να δώσουμε στην Τουρκία F-35, να την επαναφέρουμε στο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη, θα το ξαναπώ, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα γκρίζο σημείο από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του ΝΑΤΟ, άρα να δώσουμε F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα F-35 από τα 6 τα οποία θα μπορούσαμε να τις διαθέσουμε άμεσα, γιατί είναι κάπου στην Αμερική σε βάση και περιμένουν. Όμως εκεί θα αντιδράσει το Ισραήλ. Και εκεί θα δοθεί μια επόμενη μάχη. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα
0: δρόμος. Ότι δεν είναι τόσο απλά πράγματα που γίνονται σε ένα 12ωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εδώ αμέσως, ο Αλέξανδρος Κούρας θα έρθει αμέσως μετά ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά εδώ με το ρόλο του ως αρθρογράφος στο liberal.gr, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον Τραμπ όταν μιλάει στην κάμερα και όταν δεν μιλάει στην κάμερα. Προηγουμένως όμως, 2-3 στοιχεία από τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα του διαδικτύου, την i εφημερίδα, μια δημοσκόπηση που έχει τα ενδιαφέροντά της πάντα, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγο η συνέχεια.

0: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Εταιρεία GPO για λογαριασμό του ifmerida.gr. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τα γραφικά. Είναι ένα καινούριο στυλ γραφικών όπως αυτό που εγκαινιάζεται και είναι πολύ θετικό για να μπορεί κανείς γρήγορα να καταλαβαίνει τα πράγματα. Πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης? Πολύ και μάλλον θετικά 31%. Μάλλον αρνητικά και αρνητικά 68,6%. Αν ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία με ένα 31% των πολιτών που βρίσκουν πολύ και μάλλον θετικό το έργο της, νομίζω ότι είναι καλός δείκτης. Πάμε παρακάτω. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές? Τα ζητήματα της οικονομίας και η ακρίβεια 68,5%, πάντα για να μην χάνω χρόνο. Τα ζητήματα της διαφθοράς κράτους δικαίου 49,9%, 50% δηλαδή. Τα κοινωνικά ζητήματα 41,8%, δηλαδή 42%. Οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων 31%. Το πρόσωπο του υποψηφίου πρωθυπουργού 29%. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής 23,1%. Υποψήφοι βουλευτές 9,9%. Προσέξτε, το κριτήριο του υποψηφίου βουλευτή είναι μόλις 10%. Το κριτήριο που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κριτήρια, αλλά αφού το θέλει έτσι ο λαός, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλίμονο. Θα κρίνω εγώ το λαό ποιος είμαι εγώ. Πάω παρακάτω. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσέξτε τώρα, εδώ αποτυπώνεται αυτό που λέμε το θέμα στην κοινωνία. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, 28,9. Δηλαδή ένα 29% των πολιτών βρίσκει τα πράγματα ότι είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εδώ είναι 26,7. Δηλαδή έχουμε ένα 27% χονδρικά πολιτών που λένε πολύ ωραία περνούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπέροχο το ακούω. Είναι το ίδιο 41,5. Άρα η κυβέρνηση είναι πολύ ωραία. Οι ποιοτικοί δείκτες της εταιρείας GPO τους βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντος. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά. Να σας πω και πολύ γρήγορα, αν είχαμε μάλλον εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, Νουδού 29,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,6, ΠΑΣΟΚ 10,8, έχει πέσει λίγο το ΠΑΣΟΚ, ήταν 11,5 τον Ιούνιο, Ελληνική Λύση 9,1, ΚΚΕ 9,1, Νίκη 1,7, Πλεύση Ελευθερίας 4,6% πάντα, Φωνή Λογικής 3,2, Μέρα 1,7, Ελλάς 16,6, 16,3 ήταν 0,3, ανέβηκε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7, ήταν 7,8, το άλλο ήταν 4,7 και έχει γίνει 5,3. Αυτή είναι η αποτύπωση από την GPO για αυτήν την στιγμή. Τώρα, όπως σας είπα, Αλέξανδρος Κούρας. Ο κύριος Κούρας είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά τώρα τον καλώ εδώ με την ιδιότητά του ως αρθρογράφου στο liberal.gr. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Άρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές.
10: Λοιπόν, έγραψες προχθές, επειδή μελετάς τον τραμπισμό, μελετάς τη συντηρητική δεξιά στις ΗΠΑ και αρθογραφείς επ' αυτού. Τι να καταλαβαίνουμε, μιλάει αλλιώς όταν έχει κάμερα απευθύνεται, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται όταν έχει κάμερα ο Τραμπ απέναντί του και πώς μιλάει όταν δεν έχει κάμερα. Υπάρχει διαφορά.
11: Υπάρχει μια διαφορά.
10: Μπορείς να είσαι λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
11: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
10: Μπράβο, τώρα σχετικώς καλύτερα, ορίστε.
11: Λοιπόν, ο Τραμπ έχει από τα τελευταία περίπου 50 χρόνια που μπαίνει μέσα στα σπίτια των Αμερικανών, χτίζει μια περσόνα από την πρώτη μέρα, τη δεκαετία του 80. Αυτή την περσόνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να τη χτίζει. Είναι σαν με κάθε του δημόσια δήλωση να προσθέτει κάτι σε ένα αφήγημα. Το άρθρο που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι προς υπεράσπιση του Τραμπ, αλλά προς υπεράσπιση ενός πιο σοβαρού τρόπου να τον αναλύουμε. Δηλαδή το τι λέει όταν μιλάει, σε ποιον τα λέει.
10: Δεν σε μετρώ τελικά, πάντως, αν απευθύνεσαι σε μένα, αστείευομαι. Δεν σε μετρώ για υπερασπιστή του Τραμπ. Απλώς με βοηθάς να καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε.
11: Ωραία. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλουμε να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι όταν, από τη στιγμή που πολιτεύτηκε ο Τραμπ, με κάθε του δήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στο κοινό τον οποίο τον ενδιαφέρει. Ο στόχος του είναι να είναι πρόεδρος της Αμερικής, να έχει ισχύ και εξουσία στις ΗΠΑ και κατ' επέκταση όπου οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν ισχύ και εξουσία. Και αυτό για να το επιτυγχάνει πρέπει να έχει το εκλογικό του κοινό σε τάξη. Πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν και να στηρίξουν τον ίδιο και τους υποψηφίους που χρήζει ή που προωθεί, να δίνουν εκλογικές νίκες. Εγώ λοιπόν, επειδή τα πρώτα χρόνια, ειδικά στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε, είχα κάνει και προβλέψεις που είχαν πέσει δραματικά έξω, άρχισα να μελετάω το φαινόμενο λίγο πιο συστηματικά και αντιλήφθηκα ότι εάν ακολουθούμε τις δηλώσεις του, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κανείς άκρη. Εάν ακολουθούμε τις πράξεις του, τότε δημιουργείται μια πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Όχι πάλι πλήρως συγκροτημένη, αλλά πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Οπότε, βλέποντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα έχει την τάση είτε να δαιμονοποιεί η μεγάλη πλειοψηφία, είτε να θεοποιεί η μικρή μειοψηφία τον Τραμπ, θέλησα να προτείνω ένα διαφορετικό κριτήριο με τον οποίο μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με τις δηλώσεις του και με τις πράξεις του. Και αυτό είναι να δίνουμε πολύ λιγότερη σημασία στο τι λέει, να παρακολουθούμε πολύ πιο σοβαρά το τι κάνει. Και χρησιμοποίησα και κάποια παραδείγματα όπως η Ουκρανία, όπως η FIFA, η πρόσφατη.
10: Είπες για την περίπτωση του Ινφαντίνο ότι το θέμα δεν ήταν ότι του την έπεσε ο Τραμπ να αθωώσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά πώς συμπεριφέρθηκε ο Ινφαντίνο που υποτίθεται ότι είναι εκεί να τηρεί τον κανόνα. παραμύθια.
11: Ακριβώς. Και...
10: Ναι.
11: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν αν θέλουμε θεσμούς, φτιάχνουμε τους θεσμούς για να αντέχουμε στην πίεση των ισχυρών. Εάν φτιάχνουμε θεσμούς οι οποίοι στην πρώτη πίεση των ισχυρών ενδίδουν, το αυτό είναι πρόβλημα της θεσμικής οργάνωσης. Δεν είναι πρόβλημα των κινήτρων που έχει ένας ισχυρός να ασκήσει πίεση υπέρ της πατρίδας του ή της χώρας του ή υπέρ της δημοφιλίας του ή οποιοδήποτε άλλο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται θεσμοί οι οποίοι αντέχουν σε αυτούς τους κραδασμούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η FIFA δεν φάνηκε αντάξια των προσδοκιών που είχαμε. Ούτε, εντάξει, κάποιοι θα πούνε ότι κακώς είχαμε με όλα αυτά που έχουν γίνει στη FIFA τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μαχαίρι και το καρπούζι το είχε η FIFA, όχι ο Τραμπ. Η FIFA δηλαδή πήρε την απόφαση να ενδώσει στην απέτηση του.
10: Άρα λες, όταν τον βλέπουμε να μας απευθύνεται μέσω της κάμερας, θα ξέρουμε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να διεγείρει το δικό του κοινό.
11: Ο Τραμπ δεν απευθύνεται ούτε στους Ευρωπαίους αναλυτές, πολύ συχνά δεν απευθύνεται ούτε καν στους συνομιλητές του. Είναι, χρησιμοποιεί τα μέσα ενδεχομένως καλύτερα από πάρα πολλούς άλλους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και οι εχθροί του το πιστώνουν. Και έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει. Για παράδειγμα, προεκλογικά, ο Τραμπ ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε με ποιους δημοκρατικούς θα αντιπαρατεθεί. Έτσι, πήρε από ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα, διάλεξε και έφερε στο επίκεντρο εκείνους οι οποίοι ήταν οι πιο ακραίοι, οι πιο ριζοσπαστικοί, οι πιο, αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη απόσταση από το μέσο ψηφοφόρο. Και ασχολήθηκε με εκείνους. Διάλεξε αντίπαλο, δηλαδή, που λένε, που είναι και μια επίκαιρη κουβέντα και στην Ελλάδα. Οπότε, προτείνοντας να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι κάνει και στο πώς είναι ο κόσμος, δηλαδή στο παράδειγμα της Ουκρανίας.
10: Κλείνω με αυτό. Ναι, ναι.
11: Ναι, ναι. Λέγαμε όταν βγήκε, Άρη, θα το θυμάσαι και εσύ, πάρα πολλοί άνθρωποι και φίλοι και ιδεολογικοί, φιλελεύθεροι κτλ. Με τους οποίους συναναστρέφομαι, λέγανε ότι ήρθε το τέλος της Ουκρανίας, θα έρθει η καταστροφή, ο Τραμπ θα παραδώσει την Ουκρανία στον Πούτιν που είναι φίλοι κτλ. Πρώτον, οφείλουμε να πούμε ότι να δούμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Δεύτερον, ακόμα και τώρα, ακόμα και πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κράτησαν ανοιχτή τη ροή αμερικανικών όπλων μέσω ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έκανε μπάτζετ πάνω από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ισχύει δηλαδή η απλοϊκή ανάλυση ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι λάθος και ό,τι κάνει είναι κακό. Δεν ισχύει. Πρέπει να κοιτάμε περισσότερο το τι κάνει και όχι το τι λέει.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
11: Καλημέρα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλους και όλες και εκφράζω την συμπαράστασή μου στον κύριο Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος τόλμησε ο έρμος να πει ότι συγχαίρει, ότι εν πάση περιπτώσει βρίσκει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αποδίδει έργο και έπεσε όλο το σύστημα αριστερή, φίλοι μου. Έχετε πάντα τη δημοκρατία μέσα σας, δηλαδή το αίσθημα το ότι μπορεί κάποιος να εκφράζεται ελεύθερα. Υπό μία προϋπόθεση, εκφράζεται ελεύθερα μόνο μέσα στο μαντρί της αριστεράς. Όποιος τολμήσει να βγει από το μαντρί, τον έφαγε όχι ένας λύκος, όλοι οι λύκοι μαζί. Καλημέρα σας. Κάθε καλό.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Το Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
21: Ναι.
20: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
22: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
23: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
24: Πάμε δυνατά και σταθερά.
23: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
25: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλω εγώ.
25: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
27: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
28: Δεξιά.
27: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
28: Εγώ, δεξιά.
27: Γιατί εσύ,
28: αριστερά.
27: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
28: Δεξιά.
27: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Μονοθέσιο.
29: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
30: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και ως το ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνική Μουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κύριος Χρυσογοίδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμού εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν με 2-1 επί της The Graft Shop. Στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Σάντα Μαρία, αναμένεται να ανακοινωθεί αποκτησή του από την ομάδα. Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της πολωνικής Ζάξα παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δεσμευτεί με νέο συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Νίκος Κοσμόπουλος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο δέκαθλο στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στις Σέρες. Πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα, στα 110 μέτρα με εμπόδια στον ακοντισμό, τη δισκοβολία και στα 1500 μέτρα, ενώ ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στο επικοντό.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ,
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

παραμαγιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα. Σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3. Το ημερολόγιο. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης, νομίζω, θα σας απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Λοιπόν, για έλατε. Πρώτη ώρα έχουμε θρησκευτικά σήμερα. Είναι σύναξη Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά το εορτολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιο Γαβριήλ εκεί έξω γιορτάζει. Αλλά δεν ξέρω ποιο, γιατί οι Γαβριήλιδες έχουν 4 ευκαιρίες το χρόνο να γιορτάσουν. Υπάρχει η κλασική γιορτή των ταξιαρχών τον Νοέμβριο και υπάρχουν και 3 συνάξεις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μία από αυτές είναι σήμερα. Δεύτερη ώρα έχουμε μουσική. Αυτός είναι ο Κομπάι Σεγούντο, μεγάλος κουβανός μουσικός. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών. Ήταν στη μουσική σκηνή της Κούβας από τη δεκαετία του 30, αιωνόβιος σχεδόν. Επέζησε και της Επανάστασης, επέζησε και της ηλικίας που προχωρούσε, αλλά αυτό συνέχισε να τραγουδάει. Τον ξαναανακάλυψε ο κόσμος χάρη σε εκείνο το άλμπουμ και την ταινία το Buena Vista Social Club. Τραγούδησε στο Βατικανό για τον Πάπα και εννοείται τραγούδησε 2-3 φορές για τον Φιντελ Κάστρο. Την τελευταία φορά μάλιστα λένε υπάρχει μια σκηνή βιντεοσκοπημένη όπου ενώ τελειώνει το τραγούδι του και τον χειροκροτάνε, ο Φιντελ Κάστρο σηκώνεται και του παίρνει το σφιγμό για να βεβαιωθεί ότι είναι ζωντανός στη μεγάλη του ηλικία. Ψάχνουμε καλά νέα με το σταγονόμετρο. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, η Ευρώπη φλέγεται. Είναι ο τρίτος κατά σειρά καύσωνας που την ταλαιπωρεί. Αυτό δεν είναι καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι προς το παρόν εμείς τη γλιτώνουμε. Μας λυπάται ο βοριάς και το βοριαδάκι μας επιτρέπει να επιζούμε. Τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμη θα την γλιτώσουμε, μετά θα δούμε. Τι άλλες καλές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος στα φιλικά του παρουσιάζεται αγνώριστος. Φτού, μην τον ματιάσουμε. Και ότι αρχίζουν οι εκπτώσεις από σήμερα, αν θέλετε να ξέρετε. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα καλή είδηση, αλλά σας τη λέω. Κατά τα άλλα, η μέρα έχει 3 τουλάχιστον μεγάλα δράματα. Ένα δράμα στον Περσικό κόλπο, ένα δράμα στο περιθώριο του παλιού φαινομένου της πολιτικής βίας εδώ στην Ελλάδα με τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις, και ένα τρίτο στο ΣΥΡΙΖΑ όπου παίζουν το «Φύγε εσύ, έλα εσύ». Σάββατο βράδυ, αλλά θα το ξέρετε και θα έχετε ήδη ακούσει τραγούδια του, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της μεγάλης ιταλικής σχολής που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 60 και έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, ήταν και στην Ελλάδα star, ιδίως σε μια εποχή που τα ιταλικά τραγούδια ακούγονταν πολύ στην Ελλάδα, χορευόντουσαν πολύ, και επίσης αργότερα τη δεκαετία του 70 η ελληνική τηλεόραση στα πρώτα της βήματα μετέδιδε τα Σαββατοκύριακα τα σόου της ιταλικής Ράι, το καντσονίσιμα Πεπίνο Ντι Κάπρι, πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμου κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 50, κέρδισε το πρώτο βραβείο και νομίζω το ξανακέρδισε 2-3 φορές ακόμη.

0: στα πάρτι της χρυσής νεολαίας της δεκαετίας του 60 αυτό το τραγούδι έσκιζε. Λοιπόν, το πρώτο δράμα της ημέρας είναι βέβαια αυτό που εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια εκεχηρία η οποία τυπικά δεν έχει διακοπεί, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Ένα πλοίο με σημαία Ινδίας χτυπήθηκε από τους φρούρους της Επανάστασης, επειδή κατά την ιρανική εκδοχή περνούσε έξω από τις εγκεκριμένες από το Ιράν διαδρομές εξόδου από τα στενά του Ορμούζ. Η Αμερική απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Τι γίνεται τώρα? Οι αγορές αρχίζουν να ανησυχούν. Η τιμή του πετρελαίου, που κάποια στιγμή στο Brent είχε πλησίαζε τα $70 το βαρέλι, φλερτάρει τώρα με τα $80 το βαρέλι. Η αλλαγή δεν είναι ασήμαντη. Και η ανησυχία συνεχίζεται για την επόμενη μέρα, για μια εκεχηρία που υπάρχει και δεν υπάρχει, ή μάλλον τυπικά υπάρχει, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Και υπάρχει και μια μεγάλη φιλολογία για το που οφείλονται όλα αυτά. Κατά μια εκδοχή που υποστήριζαν οι Times Νέας Υόρκης το Σαββατοκύριακο στο ρεπορτάζ τους, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση στο Ιράν. Υπάρχουν οι σκληροί, οι οποίοι αντιδρούν στην εκεχηρία και σε εκείνους που την υπέγραψαν και θεωρούν ότι το Ιράν είναι έτοιμο να κερδίσει τον πόλεμο αν φερθεί λίγο πιο σκληρά. Το δεύτερο δράμα είναι αυτό που έρχεται στο φως σιγά σιγά με τις συλλήψεις, τις αποκαλύψεις. Αυτές οι αποκαλύψεις είναι λίγο χύμα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι μια καινούργια υπόθεση, αυτές οι φωνικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορος, φαίνεται ότι εξαρθρώνονται. Η αστυνομία είναι βέβαιη ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Το πιο ενδιαφέρον και το πιο εντυπωσιακό είναι η επιστροφή 16 χρόνια μετά των δολοφονιών στη Μαρφίν, με συλλήψεις ανθρώπων που κατηγορούνται για αυτήν. Το αστυνομικό είναι το επιχειρησιακό, δηλαδή είναι μια διάσταση του προβλήματος. Η άλλη είναι η ανάγκη να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ. Την Κυριακή χτες στην Καθημερινή είχε δημοσιευθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αναζητήστε το αν μπορείτε, από την καθηγήτρια τη Λαμπρίνη Ρόρη, η οποία πριν λίγα χρόνια είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Είχαν καταγράψει από το 2008 μέχρι το 2019 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, περίπου 2.500 επεισόδια πολιτικής βίας σε μια δεκαετία. Από αυτά τα 1.925 είχαν ακροαριστερό στίγμα, τα 504 ακροδεξιό. Υπάρχει μια ιστορία, η παλιά ιστορία που έρχεται από τη μεταπολίτευση, η εξάρθρωση στις 17 Νοέμβρη, οι δίκες στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ απέσυραν την παλιά γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι με κρίσιμη στιγμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν, μια νέα γενιά πολιτικής βίας, πιο αποκεντρωμένη, λιγότερο συνεκτική ιδεολογικά, πιο κοντά σε έναν αναρχικό μηδενισμό, πιο ευέλικτη ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, τις οργανώσεις και τα μέσα, εμφανίστηκε. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε ύφεση, οπότε τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούν, γράφει η Λαμπρίνη Ρόρη, δύο ερωτήματα. Το πρώτο, αν είναι πίσω από τα χτυπήματα αυτά βρίσκονται νέοι ή παλιοί πυρήνες. Αν πρόκειται για νέους, τότε είναι σοβαρό. Αν πρόκειται για παλιότερους, τότε έχουμε μια επανενεργοποίηση δικτύων που δεν διαλύθηκαν αλλά περίμεναν ευνοϊκή συγκυρία. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει συνέχεια από τους ίδιους ή άλλους. Υπάρχει πάντως το ενδεχόμενο η μακρά περίοδος ύφεσης στην πολιτική βία να λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά επίσης μπορεί να έχει συσσωρεύσει μίσος, ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης, επιθυμία επιστροφής από αυτούς τους κύκλους. Το τρίτο δράμα είναι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε και παίζεται ένα διπλό δράμα. Πρώτον, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής της πολιτικής κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, υποτίθεται. Το πραγματικό ερώτημα είναι αυτός που θα εκλεγεί αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν θα βρει έστω και έναν βουλευτή. Ή θα ισχύει το γνωστό παλιό ανέκδοτο, πολλοί αρχηγοί, λίγοι Ινδιάνοι. Μιλούσα ενώ εσείς ακούγατε ένα τραγουδάκι που ήθελα να σας πω κάτι γι' αυτό. Είναι η πρώτη ηχογράφηση με τη φωνή του Φρανκ Σινάτρα. Έγινε σαν σήμερα 1939. Ο Φρανκ Σινάτρα πολύ νέος, για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε η φωνή του σε έναν δίσκο 78 στροφών. Ημερολόγιο, να καλωσορίσω τον Νίκο Φιλιππίδη που έχουμε πολλές μέρες να τα πούμε. Καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου Παύλο, γεια σου.
0: Σε χάσαμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά τώρα.
0: Όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δράμα του Περσικού κόλπου και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και το ενδεχόμενο. Και αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο να συγκρατήσει τις τιμές στην Αντλία.
1: Ναι, είναι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή, έχουμε άνοδο σχετικά ήπια, δεδομένου ότι έχει ανακοινωθεί και πρακτικά έχει κλείσει το στενό του Ορμούς, και έχουμε χτυπήματα σε στόχους από πλευρά στο Ιράν. Έχει χτυπήσει Μπαχρέιν, Κουβέιτ, μέχρι η Ιορδανία, έχει φτάσει και Κατάρ και Ομάν. Παρ' όλα αυτά τα 80 δολάρια δεν τα έχουμε δει. Είμαστε εκεί σε 78.
0: Αλλά είμαστε κοντά, 79 κάποιος, κάτι.
1: Ναι, εκεί στα 78-79. Θα πει όμως κάποιος, γιατί έχουμε ξανά 2 ευρώ την αμόλυβδη και τρέχει πάρα πολύ και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε και άλλους παράγοντες που επενεργούν και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον άλλον πόλεμο. Ο άλλος πόλεμος, Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά του ντίζελ. Η αγορά του ντίζελ είναι ο δεύτερος εξαγωγέας ντίζελ και παραγωγός είναι η Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει τις εξαγωγές και εσωτερικά έχει βάλει δελτίο γιατί τα χτυπήματα των Ουκρανών έχουν χτυπήσει σημαντικά διελιστήρια της χώρας. Με αποτέλεσμα μας λείπει, γι' αυτό και δεν είδαμε ποτέ την πλήρη μείωση στις τιμές, ειδικά του ντίζελ.
0: Επηρεάζει, Νίκο, και το γεγονός ότι στον πρώτο πόλεμο του κόλπου έχουν χτυπηθεί και οι εγκαταστάσεις στον κόλπο.
1: Επηρεάζει, αλλά λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για ποιο λόγο? Γιατί όλο το παγκόσμιο σύστημα της αγοράς και εμπορίας πετρελοειδών προσαρμόστηκε. Μάλιστα οι ποσότητες ήταν, οι οποίες κατάφεραν να βρεθούν από άλλες εναλλακτικές πηγές, είναι πραγματικά τεράστιες. Σε ένα βαθμό μεγάλο η ζήτηση καλύφθηκε σε σημείο που επηρεάζει πλέον με ρυθμό 2, 3, 4, 5% να ανέβουν οι τιμές. Προφανώς αν τα πράγματα χειροτερεύσουν και αν πάρουν στο σοβαρά ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο οι αγορές, όλα αυτά θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Αλλά για την ώρα βλέπουμε να είμαστε με ήπια άνοδο σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, των πολεμικών επιχειρήσεων, κοντά στο 2, 3, 4% όχι παραπάνω, αυτή είναι η κλιμάκωση. Και βέβαια περιμένουν όλοι οι αγορές να δουν τις εξελίξεις. Προσπαθούν να καταλάβουν εάν επί της ουσίας το στοίχημα που έχει βάλει το Ιράν να αποκτήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς θα κάμψει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πιέζεται στο εσωτερικό του από την αύξηση τιμής της ανά των καυσίμων. Είναι μια μάχη η οποία έχει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά πλέον, αλλά έχει και πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει σημαντικότερη επίθεση εδώ και πολλών εβδομάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι Αμερικανοί προφανώς απάντησαν. Άρα είναι εύκολο τα πράγματα να ξεφύγουν, απλώς ακόμα δεν έχουν ξεφύγει σε επίπεδο αγορών. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την κατάσταση, γιατί δεν πρόλαβαν. Ενώ οι τιμές οι διεθνείς επέστρεψαν πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαν επιστρέψει εκεί που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη του πολέμου. Εδώ στην ελληνική αγορά οι τιμές δεν επέστρεψαν ποτέ και δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν.
0: Καθόλου μάλιστα.
1: Άρα έχουν ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί πριν μειωθούν, τώρα ξαναυξάνουν. Και αυτό δημιουργεί νέα πίεση στον πληθωρισμό. Η πίεση στον πληθωρισμό μετατρέπεται σε μείωση της αγοραστικής δύναμης και βέβαια συνήθως έρχεται και υπάρχουν πλέον μηχανισμοί αυτόματοι που καλύπτουν αυτού του είδους τις μειώσεις. Για παράδειγμα, η σύνδεση των συντάξεων και των αυξήσεων των συντάξεων με τον πληθωρισμό, που για το 2026 έχει ξανεμιστεί η αύξηση. Έχουμε ένα πληθωρισμό κοντά στο 3,5-4% σε μέσα επίπεδα για την ώρα και μάλλον θα πάει παραπάνω και οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 2,5%. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά γιατί εντάσσονται και μέσα στις εν ώψη ΔΕΘ αλλά και στην προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει.
0: Ναι. Τώρα, υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει κάπως τις τιμές των καυσίμων. είτε με συμφωνίες κυρίων, είτε με κάποια μέτρα μέχρι τον Αύγουστο ή μετά τον Αύγουστο. Βλέπεις κάτι, βλέπεις να αποδίδει κάτι από αυτά?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι έγινε κίνηση από πλευράς των δηληστηρίων με την απόφασή τους να επιδοτήσουν οι ίδιες μέχρι τα τέλη Αυγούστου τις τιμές στη βενζίνη αλλά και τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική κίνηση. Θα είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος και θα το αναλάβουν τα ίδια τα δηληστήρια. Δεν ξέρει κανείς την ένταση για να καταλάβει αν αυτό αρκεί. Το είναι ότι δεν μας επιστρέφει εκεί που είμαστε 28 Φεβρουαρίου. Φέρνει μία ελάφρυνση, συγκρατεί και απορροφά μέρος των αυξήσεων, ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το παρακολουθούν μέρα στη μέρα στο οικονομικό επιτελείο, προσπαθώντας να δούνε πόσο βαθιά θα πάει το πρόβλημα τώρα, αν είναι κάτι σποραδικό ή κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγες μέρες, ή αν θα είναι κάτι το οποίο θα μας πάει μέχρι το φθινόπωρο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως και να χρειαστεί παρέμβαση νωρίτερα. Δηλαδή να υπάρξει ξανά μια διαδικασία ενδεχομένως επιδότησης και κρατικής. Σε πρώτη φάση η απόφαση που έχει ληφθεί είναι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα πάμε με την εθελοντική επιδότηση από πλευράς των δηληστηρίων.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, στα ΤΕΠΗΧ 3, και αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια μιας επιχείρησης, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, ακόμη και αν είναι μια προσωπική ατομική επιχείρηση, με όρους σε πάρα πολύ χωρίς επαγγελματικές εξασφαλίσεις, με χαμηλά επιτόκια, με συμβουλευτική καθοδήγηση στα στάδια της αίτησης και με όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς. Στο nbg.gr είτε σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, θα μάθετε περισσότερα. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
2: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και ως τον Ασπρόπυργο λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας δήλωσε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 ημερολόγιο Δευτέρας, 13 Ιουλίου, σήμερα παραμονή της μεγάλης γαλλικής επανάστασης, αύριο είναι η επέτειός της. Η Γαλλία καίγεται από το τρίτο κύμα καύσων από το Μάιο και καίγεται από χτες το βράδυ ένα από τα ωραιότερα δάση της, το θρυλικό δάσος του Φοντενεμπλό, μια τρομερή πυρκαγιά. Γενικώς η Δυτική Ευρώπη φέτος έχει ζήσει την κλιματική κρίση με τρόπο που δεν έχει προηγούμενο, όχι μόνο για την ένταση του φαινομένου αλλά και για τη διάρκεια του και για τις συνέπειες του. Η ζωή στη Δυτική Ευρώπη έχει υποστεί προφανώς διαταραχή. Είναι όλα μαζί, είναι και ο Ελνίνιο παρέα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ανάμνηση της ημέρας μουσικής, σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1985, ίσως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της δεκαετίας του 80, η περίφημη Live Aid, διπλή συναυλία ταυτόχρονα στο Wembley του Λονδίνου και στο στάδιο της Φιλαδέλφια, περίπου 90.000 άνθρωποι στο ένα στάδιο, 80.000 στο άλλο, 1,5 εκατομμύριο στην live μετάδοση από την τηλεόραση, 200 εκατομμύρια τα έσοδα αυτής της συναυλίας που ήταν αφιερωμένη στην ανακούφιση της πείνας στην Αφρική, στην Αιθιοπία. Πάμε στους δρόμους. Δημήτρης Κολιομιχάλης, λες 13 Ιουλίου, ρε παιδί μου, κάποιοι έχουν φύγει, κάπως έχουν αραιώσει οι μετακινήσεις, σχολεία προφανώς δεν υπάρχουν εδώ και καιρό, άρα η κίνηση στην Αττική γίνεται καλύτερη, άρνα που δεν είναι πάντα. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχώρεσέ με, φρούδες ελπίδες. Γιατί εκτός από την κίνηση που δεν είναι όσο καλή περιμέναμε, έχουμε και τροχαία συμβάντα σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου που έχουν καταστήσει δύσκολη τη μετακίνηση. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους φίλους της παρέας μας πως όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, επειδή έχουν γίνει 4 συνολικά τροχαία ατυχήματα. Έγινε το πρώτο, μαζεύτηκαν αυτοκίνητα από πίσω, δεύτερο, μετά τρίτο, τέταρτο. Κατά μήκος της Ελευσίνας και μέχρι να φτάσουν στον Ασπρόπυργο έχουν μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, 11 παρα 25. Μπορούν να πάνε μέσω της Αττικής Οδού, βεβαίως, η οποία είναι καλή, προς το αεροδρόμιο, αρκεί να φτάσουν μέχρι το ύψος της Φυλής. Γιατί από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και η Αττική Οδός και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχει πολλή κίνηση. Η άλλη εναλλακτική, βεβαίως, είναι να πάνε μέσα από την λεωφόρο ΝΑΤΟ, τον Ασπρόπυργο κτλ. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα γίνεται στην Αττική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα όμως προς την Ελευσίνα, στο τελείωμα του Γέρακα και της Ανθούσας, στο τελείωμα, οπότε από την περιφερειακή Ημιτού προς Δουκίσης Πλακεντίας υπάρχει θέμα. Θέμα υπάρχει και στην κάθοδο της Κηφισού μετά τη γέφυρα Μεταμόρφωσης και μέχρι τη Λένορμαν λόγω τροχαίων ατυχημάτων που έγιναν νωρίτερα και κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Δεν και πολλά, δεν και λίγα, αυτά που έχουμε.
1: Όχι. Okay. Και είναι 11 παρα 25, επαναλαμβάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σας έλεγα για τα δράματα της ημέρας. Το μεγάλο δράμα είναι στον Περσικό κόλπο. Ένα δράμα φυσικά είναι στην Δυτική Ευρώπη. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία ταλαιπωρούνται από τις συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης που πια από αυτήν δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Τρίτο κύμα καύσωνα και ακόμη είμαστε στις αρχές Ιουλίου. Το δράμα της πολιτικής βίας, αυτών των τρομοκρατικών χτυπημάτων και της αστυνομικής, της επιχειρησιακής αντιμετώπισης τους, έχουμε ειδήσεις. Και βέβαια έχουμε το πολιτικό δράμα που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση χτες, θα έχουμε συνεδρίαση ξανά την Κυριακή. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να σας πω την αλήθεια, τι να πω εγώ, σας ευχαριστώ γιατί καταλαβαίνω ότι σας ζητάω να μιλήσετε για πράγματα που δεν είναι εύκολα, δεν είναι...
2: Ναι, κοιτάξτε, οι βουλευτές δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Οι βουλευτές είμαστε για τα δύσκολα, ειδικά οι βουλευτές της αριστεράς. Αν σκεφτείτε την ιστορική διαδρομή της αριστεράς, νομίζω ότι από εκεί αντλούμε δύναμη και προσπαθούμε να τα αποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις του τώρα. Άρα, με την έννοια αυτή, έχω υποχρέωση να βγαίνω και να μιλάω, να λέω την άποψη του κόμματος και είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο Σωκράτης Φάμελος έχει παραιτηθεί, υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία για την εκλογή ενός τουλάχιστον προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υποθέτω ότι πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν μπορεί έτσι απλά να...
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, το καταστατικό λέει η εκλογή από τη βάση δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Το ερώτημα είναι, όποιος και αν εκλεγεί, θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα να είναι πρόεδρος της ή θα είναι πρόεδρος χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα? Γιατί ακούω ότι υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων ανθρώπων που είναι υπατμών.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για κανέναν, ούτε μπορώ να πω στις ακριτομηθείες και στις διαδόσεις και στις πληροφορίες. Ο καθένας μας κρίνεται με βάση το αξιακό του φορτίο και την συνείδησή του. Εγώ έχω την υποχρέωση, την πολιτική και τη θεσμική. Μου έτυχε να ασκώ καθήκοντα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτή τη στιγμή, διότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υποκαθίστανται από τον πρώτον τη τάξη κοινοβουλευτικό που έτυχε να είμαι εγώ. Εγώ θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που έχω, που μου δίνει δηλαδή ο κανονισμός της Βουλής, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας απέναντι και στους εαυτούς μας, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε πολλά χρόνια πολιτικής δράσης και κομματικής ζωής, αλλά και στην εντολή που έχει δώσει ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Τώρα, εδώ που είμαστε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω με τα λόγου γνώσεως για τα κοινοβουλευτικά. Για τα πολιτικά μπορώ να κάνω ένα, για τα κομματικά μάλλον μπορώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί δεν εμπλέκομαι, με την έννοια ότι δεν είμαι καν μέλος της πολιτικής γραμματείας. Είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, τα κοινοβουλευτικά, ωραία, περιμένουμε να δούμε πώς θα οριστούν οι εξελίξεις. Προς το παρόν ασκείτε εσείς αυτό το καθήκον του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Το ερώτημα είναι, υπήρξε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αντιπαρατεθεί στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θα συμπορευτεί ή θα επιδιώξει να συμπορευτεί. Υπήρξε μια καινούργια πολιτική απόφαση που αμφισβητείται, που λέει ότι εμείς θα κατέβουμε απέναντι σε οποιονδήποτε. ΣΥΡΙΖΑ και ξεροψωμί. Δηλαδή λοιπόν, θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με όποιους μετέχουν σε αυτό στις επόμενες εκλογές, που θα είναι, είτε το θέλουν είτε όχι, αντιπαραθετικό, ανταγωνιστικό προς το κόμμα Τσίπρα?
2: Ναι, κοιτάξτε. Η απόφαση της 6ης Ιουνίου, δηλαδή η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την οποία είχα υπερψηφίσει και εγώ,

0: ότι έχει, πρέπει να βάλουμε ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογούμε αενάως ότι θα συμπήξουμε, θα φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο ενώ δεν υπάρχει κανείς αποδέκτης. Mm-hmm. Δεν μπήκε μία τέτοια παράμετρο στην απόφαση, είπε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Ήρθε η απόφαση, ή μάλλον η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Σρόιτερ, ο οποίος είπε ρητά κοφτά κατηγορηματικά: δεν με ενδιαφέρει καμιά συνεργασία με κανένα κόμμα. Mm-hmm. Και αυτομάτως αυτή η πρόταση έχασε τη δυναμική της, το περιεχόμενό της. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ο κύριος λόγος που ο σύντροφος Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε. Γιατί ακριβώς η γραμμή που υπερασπίσαμε όλοι μαζί πλέον έπαψε να έχει αποδέκτη. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την στάση μας και τη θέση μας. Εφόσον δεν υπάρχει αποδέκτης για την ευρύτερη συνεργασία, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το κόμμα μας. Να πω τώρα εδώ ότι εγώ στην προχθεσινή Κεντρική Επιτροπή πήρα μια πρωτοβουλία και πρότεινα, επειδή υπάρχει ένας διεισμός αυτή τη στιγμή στο κόμμα, υπάρχει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνήλθε μετά από υπογραφές των μελών της, και υπάρχει και η πολιτική γραμματεία, η οποία θα ορίσει μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής ξεχωριστά. Είπα λοιπόν να μην ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες το Σάββατο, να διακόψουμε για το επόμενο Σάββατο Κυριακό, έτσι ώστε να συμπέσουμε και με την Κεντρική Επιτροπή που θα προσδιορίσει η πολιτική γραμματεία, ώστε να μην έχουμε τον τραγέλαφο δύο διαφορετικών κεντρικών επιτροπών, αφού αυτό εξυπηρετεί το κόμμα καλύτερα. Και έγινε δεκτή η πρότασή μου και η πρόταση και η Κεντρική Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε σήμερα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας να ορίσει την ανάλογη Κεντρική Επιτροπή, ώστε να συγκλίνουμε επιτέλους τον κοινό τόπο. Δεύτερον, είπαμε ότι εφόσον αυτή η θέση μας απόλεσε εξαντικειμένου πλέον την δυναμική της και το περιεχόμενο τους, πρέπει να την αναπροσαρμόσουμε και να πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αυτό θέλει και εξειδίκευση. Θα εξειδικευτεί, φαντάζομαι, στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είναι μια επιλογή που δεν υπάρχει άλλη. Αν θέλουμε να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε πώς θα τον κρατήσουμε. Εάν δεν θέλουμε να υπάρχει, θα το βάλουμε το θέμα για όποιος έχει την άποψη αυτή και να το συζητήσουμε συλλογικά και συντροφικά και να καταλήξουμε κάπου.
1: Άρα λέτε ότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι συνέβη εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα. Πώς το κρίνετε αυτό? Ενώ πώς κρίνετε την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα αυτή?
0: Ο Αλέξης ήταν συνεπής με ό,τι έχει εκφωνήσει μέχρι τώρα. Αφορά τον ίδιο και το κόμμα που κάνει την προσπάθεια που κάνει, θα κριθεί γι' αυτό, για αυτή την μονομερή αντιμετώπιση της ανάγκης της κοινωνίας. Εμείς, κύριε Τσίμα, δεν επινοήσαμε, ούτε συλλάβαμε κάτι, είχαμε κάποια ιδιοφή σύλληψη. Κάναμε πολιτική πρόταση στην αγωνία του κόσμου. Ο λαϊκός κόσμος τον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, και ερχόμαστε και σε επαφή καθημερινά, στο γήπεδο, στην ταβέρνα, στο καφενείο, στις παρέες. Δύο πράγματα μας λέει: ότι δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη, τρίτη θητεία, και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Αυτό το βρείτε τα στην αντιπολίτευση προσπαθήσαμε να το κάνουμε πολιτική πρόταση, που κατά την άποψή μας είναι και η μόνη αντικειμενική, παρήχει η μόνη αντικειμενική δυνατότητα να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε αποδεκτό. Από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτό, με ευθύνη και του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς ως χώρος.
1: Αυτό που... Άρα... Ζητάω τη γνώμη σας ή τις πρώτες σκέψεις σας. Τι να κάνετε εσείς ως χώρος? Ακούω διάφορες ιδέες, να συναντηθείτε και με τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν διάθεση να πάνε με τον Τσίπρα ή που, εν πάση περιπτώσει, θα επιμείνουν, να συναντηθείτε και με άλλα σχήματα της αριστεράς, ακόμη και με κάποιους που φύγανε παλιότερα. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχήμα. Από τη στιγμή, αλλά θα πρέπει αυτό να εκτιμηθεί, να μην βάλουμε το κάρο μπροστά από τα λόγου. Να δούμε, υπάρχουν δυνατότητες, τι δυνατότητες υπάρχουν, και με βάση τις δυνατότητες, γιατί τώρα αυτό που λέμε είναι μια γενική κατεύθυνση. από το πώς το λέω, έλεγε ο Παπανδρέου, στο τάξιμο δεν χαλάει δουλειά, στο δόσιμο χαλάει. Όταν

0: σταθούμε λοιπόν ενώπιος ενώπιον με αυτές τις δυνάμεις, θα δούμε υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν συγκλήσεις σε ποια πεδία κτλ. Και να επανεκτιμήσουμε τη στάση μας. Δεν είμαι δηλαδή, πώς να σας το πω, δεν μπορώ να προεξοφλήσω την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.
1: Για σας το ενδεχόμενο τελικά να συστρατευτείτε όλοι με κάποιο τρόπο υπό τον Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει? Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι αρνούμε να συνεργαστώ με κόμματα, αλλά όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος.
0: Κοιτάξτε, αυτό μου θυμίζει το βιβλικό «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν».
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι από νεαρό παιδί, μικρό παιδί στην αριστερά, δεν έχω μάθει να λειτουργώ με αυτούς τους όρους. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει την στρατηγική του στο κομμάτι αυτό, ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πεδίο προβληματισμού και συστράτευσης. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την τακτική που θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς οφείλουμε με βάση τα δεδομένα να πορευτούμε. Δεν μπορεί δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, με το εάν δεν γίνεται πολιτική. Τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά. Από εκεί και μετά, αν μπορέσουμε και πιέσουμε και αλλάξουν κάποια από αυτά τα δεδομένα, η γνώμη μου είναι ως πολιτικός οργανισμός να το επανεκτιμήσουμε.
1: Αν σας ζητούσα να κάνουμε την λίγο πιο, να ξύσουμε λίγο την πιο βαθιά συζήτηση, τι φταίει και ένα κόμμα το οποίο ακόμη στις εκλογές του 2023, όπου ιτήθηκε και ιτήθηκε βαρύτερα από ό,τι περίμενε, παρόλα αυτά στις πρώτες εκλογές κατέγραψε ένα ποσοστό 23%, βρίσκεται τώρα σε αυτό το σημείο, δηλαδή να αμφισβητείται η ύπαρξη του καν?
0: Αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής απόφασης. Θα σας πω με πολύ έτσι συναισθηματικό βάρος αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στο επίκεντρο του, στο μάτι του κυκλώνα δηλαδή, σκέφτομαι την ρίση του συντρόφου του αγαπημένου μας Μίμη Δαρδιώτη, ο οποίος έλεγε «το κόμμα πρέπει να το αγαπάς», που σημαίνει να βάζεις το εμείς πάνω από το εγώ.
1: Μάλιστα. Αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό προφανώς δεν ισχύει. Βέβαια το ερώτημα είναι σε ποιον ακριβώς αναφέρεστε ή σε ποιους αναφέρεστε.
0: Όχι. Αναφέρομαι σε όλους μας, διότι δεν μπορώ να πω, κοιτάξτε, από το 23 και μετά είναι μια περίοδος διαρκών αποχωρήσεων, διασπάσεων, διαφοροποιήσεων, αυτονομήσεων. Άρα δεν είναι μόνο ο Ξανθόπουλος ή ο Τσίμας που έχουν την ευθύνη.
1: Τι να πω, πότε βλέπετε να ξεκαθαρίζει μέσα σας, ενώ στο χώρο σας, η πορεία, ή θα συνεχίσετε να τυραννιέστε?
0: Αυτό είναι θέμα της... κοιτάξτε, εγώ σε ό,τι με αφορά στα κοινοβουλευτικά θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή με στη Βουλή, θα δω σε λίγο τον ειδικό γραμματέα της Βουλής, θα συνοηθούμε για τα διαδικαστικά. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες, θα έχουμε κλείσει το θέμα της εκλογής του Προέδρου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό που μου λέτε το πιο πολιτικό, το βαθιά πολιτικό, αφορά την πολιτική γραμματεία. Θα δούμε σήμερα τι θα συζητήσουν οι σύντροφοι. Θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ελπίζω, και εκεί θα δούμε τον οδικό χάρτη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για εκεί, για το στο οποίο δεν έχω και κύρια εμπλοκή.
1: Αυτό που κάνει εντύπωση, τώρα είναι βέβαια στα όρια του, πώς να πω, του κουτσομπολιού ίσως, αλλά υπήρχε ένα σχήμα τριών συντρόφων σας, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου, που προκάλεσαν αυτές τις εξελίξεις και την ανατροπή της απόφασης. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και στο εσωτερικό τους μια διαφωνία. Οι δύο διεκδικούν την προεδρία για λογαριασμό τους και ο τρίτος λέει συλλογική ηγεσία. Εσείς τι λέτε, έχετε άποψη?
0: Βεβαίως. Θα σας πω καταρχάς ότι την ανατροπή της απόφασης δεν την προκάλεσαν οι σύντροφοι. Οι σύντροφοι ήταν συνεπείς και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή έβαλαν μια απόφαση η οποία δεν έτυχε της επιδοκιμασίας. Είναι συνεπείς στην άποψή τους. Την απόφαση, την ανατροπή την προκάλεσε η κοντόφθαλμη, η έλλειψη προοπτικής που είχε η απόφαση της πλειοψηφίας και η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θα ήθελα να μου πει κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα αν μπορούσαμε να κρατήσουμε την απόφαση αυτή για σύμπλευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα, όπου ο Αλέξη Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω ένα επιχείρημα. Δεύτερον, δεν θέλω, επειδή είναι πολύ λεπτή θέση μου, δεν θέλω να σχολιάσω δημοσιεύματα ποιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος κτλ. Εγώ περιμένω επισήμως να μου υποβληθεί, να κατατεθούν οι προτάσεις mm-hmm. στην κοινοβουλευτική ομάδα και τότε να είστε σίγουρος θα πάρω θέση και δημόσια και ευθέως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα μου κύριε Τσίμα. Γεια σας. Γεια σας.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά αφιερωμένη σε αυτήν την μεγάλη κυρία του τουρκικού τραγουδιού, τη Σεζέν Αξού, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά της, είναι ίσως η μεγαλύτερη στάρ του τουρκικού πενταγράμμου. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές να τραγουδάει και ελληνικά τραγούδια, την έχουμε ακούσει σε ντουέτο με τη Χαρούλα Αλεξίου. Πέρα από αυτό που είναι ως στάρ της τουρκικής σκηνής και φωνή, είναι και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Την είχα συναντήσει κάποτε. Ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που υποστήριξε αυτού του στυλ, ενώ του κοσμικού τουρκικού σήμαντος, που υποστήριξε τον Ερντογάν στα πρώτα χρόνια ως ελπίδα εκδημοκρατισμού. Βρέθηκε απέναντί του πολλές φορές στη συνέχεια, υποστήριξε τους διαδηλωτές για το πάρκο Γκεζί και είναι πολύ δραστήρια για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια, είναι μια τολμηρή γυναίκα αυτή. Για τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα δράματα, αυτά που κουβεντιάζαμε πριν με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο, απλώς να σας θυμίσω ότι, να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα άρθρο. Το υπέγραφε ο Φίβος Καρζής το Σάββατο στα Νέα, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα είναι μια καθυστερημένη εξόφληση αυτού που συνέβη τον Ιούλιο του 2015. Το λέω πολύ γρήγορα, ο ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε τις εκλογές το 2015 και κυβέρνησε, δεν τις κέρδισε ως αριστερό κόμμα, είχε αριστερούς στους κόλπους του, είχε καταγωγή αριστερή σε πολλά στελέχη του, αλλά ήταν ένα αντιμνημονιακό κόμμα, είχε δώσει μια βασική υπόσχεση που ήταν ο πυρήνας της ύπαρξής του, ότι υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε από την κρίση χωρίς μνημόνιο και χωρίς λιτότητα. Η διάψευση αυτής της βασικής υπόσχεσης ήταν το τέλος αυτού του κόμματος. Είχε ίσως την ευκαιρία να ξαναβρει μια διαφορετική ταυτότητα όσο κυβερνούσε, ή ακόμη ευκολότερα την πρώτη περίοδο στην αντιπολίτευση. Δεν το έκανε, το πληρώνει. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Σας θυμίζω, πριν ακούσετε τα υπόλοιπα διαφημιστικά μηνύματα, αν έχετε μια μικρή επιχείρηση και έχετε ανάγκη από χρηματοδοτική υποστήριξη, να δείτε στην Εθνική Τράπεζα τις δυνατότητες που σας προσφέρει να έχετε πρόσβαση στα χρήματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Μπορείτε να βρείτε κεφάλαιο κίνησης έως 500.000 ευρώ και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με απλή διαδικασία και ευνοϊκούς όρους. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά την σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενο στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και, όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 Ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται σε στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάφνοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Πτώση κατέγραψαν ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο με τις τιμές ενέργειας να ισχύονται κατά 1,6%. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Όλγκιν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διακυβερνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκπεριτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της Ανοδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στον κυκλοφοριακό. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίου και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου δημιουργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με drones κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Επιδρομή με δεκάδες drones στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν άλλοι 5, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Μόσχας. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρέμιερα κάνουν τέλος σήμερα οι εθερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. 13 Ιουλίου, ευτυχώς Δευτέρα και όχι Τρίτη ή Παρασκευή, που είναι η αποφράσιση ημέρα.
1: Τουλάχιστον με το 13 θα δούμε τι θα βγάλει. Έχουν μερικοί κάποια ζόρια στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς.
0: Και για άλλους το 13 είναι το τυχερό τους νούμερο. Έτσι. Για πολλούς.
1: Κάποτε ήταν και το 13 στο προπό, πάει και έτσι. Το προπό, πάει και ο ΠΑΠ. Έγινε Όλγουιν και άλλα πολλά. Και άλλα, έτσι είναι. Προχωράει
0: ακούτε
1: η ζωή.
0: Ακούτε τον Δημήτρη Στούμπο με τα παράπονά του για τις επιχειρηματικές αλλαγές στην ονομασία.
1: Εγώ πάντως δεν κατάφερα το 13ο που είχε προπό. Έπαιξα ως μαθητής, μετά το σταμάτησα.
0: Γενικώς
1: τα τυχερά παίρνια τα άφησα. Και τώρα να πω κάτι με παρασέρηση. Νομίζω πολύ υπερβολική διαφήμιση βλέπω με τα διάφορα στοιχηματικά λόγω του Μουντιάλ σε τέτοιο βαθμό που εγώ δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε και σε Μουντιάλ.
0: Άσε την αγορά να κινείται εσύ τώρα.
1: Η αγορά είναι αυτή.
0: Η αγορά
1: αυτή
0: είναι.
1: Είναι και τρόπο ζωή σου, υπενθυμίζω.
0: Η
1: αγορά, άμα φτάνει στην ακραία υπερβολή τη, εκτός από άλλα, έχει και άλλες συνέπειες. Και παρότι ξέρεις, έχει κάτι ψηλά γραμματάκια και λέει κάτι ήχους χαμηλούς που λέει να προσέχετε. Μην τυχόν και χάσετε την περιουσία σας και τα λοιπά διάφορα, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τέτοιο βομβαρδισμά, εδώ μιλάμε για φοβερό μπαράζ, έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνω τη σημασία.
0: Δημήτρη, είναι η περίοδος, δεν είναι πάντα έτσι.
1: Επειδή δεν το έχω ψάξει το θέμα τι γίνεται στις άλλες χώρες, πάντως εδώ πρέπει να έχουμε καταρρέψει όλα τα ρεκόρ.
0: Δεν έχω εικόνα. Αυτό
1: θα επανέλθουμε. Είναι ωραίο θερινό θέμα αυτό και όχι μόνο θερινό.
0: Υπάρχουν στατιστικά γι' αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εξάρτηση ο τζόγος, όπως λένε οι επιστήμονες, και θα πρέπει όποιος παίζει να είναι πολύ προσεκτικός.
1: Και αυτοί που παίζουν να μην κοιτάνε άμα κερδίζουν μια φορά στις 10.
0: Εξαρτάται
1: και βλέπουν πόσες φορές χάνουν.
0: Εξαρτάται τι παίζεις. Άμα για παράδειγμα έχεις παίξει την Ολλανδία, έχεις παίξει τη Γερμανία, θα έχεις ένα προβληματάκι. Ενώ τώρα αν η επιλογή σου είναι η Αργεντινή, η Ισπανία ή ακόμα καλύτερα η Αγγλία, όσο είναι μέσα στο παιχνίδι, νομίζω ότι έχεις καλές πιθανότητες να
1: βλέπω
0: πάντως αποδώσεις.
1: Τους πολύ ισχυρούς να ζορίζονται, αλλά εντάξει, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Φτάσαμε πάντως στην τελική ευθεία και του Μουντιάλ. Σε κάθε περίπτωση, πώς από την Δευτέρα και 13 φτάσαμε στο Μουντιάλ και φτάσαμε στην Ισπανία και την Βρετανία.
1: Εντάξει, όλα γίνονται και
0: μόνο
1: θα
0: εμείς
1: ξαναμαζεύουμε.
0: Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε έτσι.
1: Με τρόπο και με λογισμό και όχι με φανατισμό. Διότι εδώ βλέπω να κυκλοφορεί πολύ, πολύ φανατισμός γενικώς.
0: Υπάρχει φανατισμός.
1: Πολύς.
0: Δημήτρη,
1: και βλέπω πολλούς να βιάζονται, ρε παιδί μου, να βγάζουν καταδικαστικά γενικώς για διάφορα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Το λέω γιατί να χαιρετήσω έτσι μια προσεκτική διατύπωση που είδα ότι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι εντάξει, εδώ μιλάμε για κατηγορούμενους.
0: Αναφέρεσαι στις συλλήψεις των κατηγορούμενων.
1: Μιλάμε για κατηγορούμενους, ότι έκανε σωστά τη δουλειά της αστυνομία και μετά η δικαιοσύνη πρέπει να απονοεί
0: για την εγκληματική ενέργεια της Μαρφίν.
1: Και
0: για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, η δικαιοσύνη σε μια ευνομούμενη φιλελεύθερη δημοκρατία σε κάθε περίπτωση αποδίδεται μέσω των αρμοδίων δικαστηρίων και όχι δια της τηλεοράσεως, δια των
1: ελεύθερα,
0: δια των σχολείων των πολιτικών.
1: Με μέτρο. Εντάξει, εμείς καταγγέλουμε τη βαρβαρότητα,
0: καταγγέλουμε τις πράξεις.
1: Την εγκληματική ενέργεια. Ναι, σωστά. Μα έτσι πρέπει. Διότι ο κάθε άνθρωπος, και εγώ που τα λέω αυτά, αύριο μπορεί να με πιάσουν τα νεύρα μου στο δρόμο, να χτυπήσω το αυτοκίνητό σου και να γίνω βίος. Δεν το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Άλλοτε να.
1: Επειδή έχει πολύ
0: είναι,
1: ζέστη.
0: Δεν είναι το ίδιο. Έτσι,
1: η πράξη
0: δεν
1: μετράει.
0: Είναι,
1: η πράξη.
0: Δεν είναι
1: και κρίνεται μετά η διαδρομή. Μα γι' αυτό υπάρχουν τα θέματα διαδρομής.
0: Όχι. Αυτό όπως το είπες, ότι ξαφνικά με βαράει ο ήλιος και γίνομαι βίος κτλ. Είναι σαν να δικαιολογούμε μια εγκληματική προσχεδιασμένη.
1: Όχι. Απλά θυμίζω ότι τα πράγματα αυτά, είπαμε, κρίνονται στο δικαστήριο. Γι' αυτό υπάρχουν οι υπερασπιστές, υπάρχουν οι κατήγοροι κτλ. Και ξαναλέω,
0: ναι,
1: εμείς δεν
0: λέω.
1: Έχουμε αμφιβολία ότι δολοφονήθηκαν άνθρωποι με άγριο τρόπο.
0: Ναι, αλλά είναι δικαιολογία ότι εμένα μου τη δίνει μια μέρα η ζέστη και πάω και σκοτώνω.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι
1: πολλά
0: είναι
1: από τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα γίνονται από
0: αυτό,
1: ξεσπάσματα στιγμής. Όχι αυτά.
0: Αυτό
1: όχι
0: και
1: αυτά.
0: Η δικαιοσύνη έχει προβλέψει.
1: Είπα, τροχαίο.
0: Γι' αυτό και η δικαιοσύνη έχει προβλέψει το εκ προμελέτης και τον δόλο.
1: Και το, πολύ σωστά.
0: Άρα ανάλογα
1: πιστεύεις
0: με το.
1: Ότι πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας έχουν ξεκαθαρίσει αυτές ακριβώς που είναι καθοριστικές λεπτομέρειες σε μια σειρά καταστάσεις ακραίες και προβληματικές.
0: Όχι, αλλά σε μια κοινωνία με κανόνες θα πρέπει, οφείλουμε να το
1: θα
0: κάνουμε.
1: Θα έπρεπε.
0: Γιατί
1: εντάξει.
0: Διαφορετικά δεν είναι μέλη αυτής της κοινωνίας.
1: Πολιτικά στελέχη και μάλιστα
0: της
1: αριστεράς κοντέψαν να πιαστούν στα χέρια από ό,τι πληροφορούμε. Λοιπόν, αλλά αυτά άλλη ώρα τώρα δεν πάω.
0: Για πες, μην τα μπερδέψω.
1: Σα αρέσουν τα πικάντικα, βλέπω.
0: Το πρώτο. στο θέμα, το πρώτο θέμα πράγματι είναι σημαντικό, το ότι μετά από 16 χρόνια φαίνεται ότι είμαστε κοντά στο να αποδοθεί δικαιοσύνη, να δούμε αν όντως οι κατηγορίες που θα αποδοθούν έχουν βάση. Ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, σήμερα ξεκαθάρισε ότι δεν είναι προϊόν κάποιου ανώνυμου email η όλη δουλειά που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία, αλλά προϊόν συστηματικής μελέτης και με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Οπότε να δούμε όταν θα οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι στις αρμόδιες αρχές και αν θα τους αποδοθούν κατηγορίες και τον βαθμό των κατηγοριών, και από εκεί και πέρα τις πρωτοβουλίες θα τις έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως εγώ το έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα και θα συνεχίσω να το λέω, ότι ήταν ντροπή για την δημοκρατία μας, ντροπή για τη δικαιοσύνη, ότι 16 χρόνια μετά ήταν ασύλληπτοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δολοφονήσει τέσσερις συνανθρώπους μας στην Μαρφή. Δηλαδή, τρεις συνανθρώπους μας και ένα αγέννητο βρέφο.
1: Δεν θέλω να φύγω, αλλά επειδή το είπε σωστά και το είπε ο Υπουργός, λέω το εξής. Μα πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το email? Εγώ να φύγω να το πω στην αρχή, επειδή είμαι λίγο ψάρι στο ζώδιο, το ψηλό έχαψα. Λέω κάποιος έστειλε ένα email. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ τώρα λοιπόν ως δημοσιογράφος, άμα γράψω ότι έχω την έγκυρη πληροφορία ότι μέσα από ένα πρόσφατο, πολύ φρέσκο email μπόρεσαν και κάπως συνδύασαν στοιχεία κτλ., δεν πρέπει να ντρέπομαι που το έγραψα αυτό το πράγμα? Ή δεν πρέπει να πω ότι μου το είπε ο Στούμπος και εδώ αποδεικνύεται ότι είναι αφαιρέγγυος είτε ως λειτουργός είτε ως οτιδήποτε? Δηλαδή όλα μαζί δεν γίνονται, να το πω λαϊκά. Αν λέμε καλημέρα πρέπει να την εννοούμε, είπαμε. Και, και έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Αυτό είναι θέμα δημοσιογραφίας. Εγώ δεν άκουσα.
1: Δεν είναι μόνο δημοσιογραφίας. Όπως ξέρεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει δημοσιογραφία μερικές φορές. Δεν νιώθει ευθύνη ο δημοσιογράφος πολλές φορές. Δεν νιώθει ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυτολογοκρίνεται. Αν νομίζει ότι πήρε μια πληροφορία και όφη και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων μετά να βλέπει
0: συμφωνώ και συνέχεια. Και σε αυτό. Αλλά όταν θα πει αυτή την πληροφορία και θα το διαψεύσει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, θα πρέπει να βγει και να πει ότι μου το είπε ο τάδε πολιτικός, μου το είπε ο τάδε επιχειρησιακός, μου το είπε ο τάδε συνάδελφος.
1: Εγώ πάντα της υπομονής παραμένω.
0: Ναι, γιατί διαφορετικά εκτίθενται οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Έτσι δεν είναι?
1: Και μειώνεται η όποια αξιοπιστία έχει απομείνει ευρύτερα στη δημοσιογραφία.
0: Μα δεν θα μπορούσε να σταθεί η κατηγορία με ανώνυμο email? Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό.
1: Καλά, όπως ξέρεις υπάρχουν
0: κατηγορία,
1: και ανώνυμες καταγγελίες για τη φοροδιαφυγή
0: άλλο
1: και τα λοιπά, αλλά ψάχνονται
0: άλλο καταγγελίες και άλλο κατηγορίες. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρεις τη φοροδιαφυγή, σου θυμίζω την ιστορία με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη, από τα μπλόκα της Βορείου Ελλάδος.
1: Άλλο
0: που
1: το
0: αποδόθηκαν επικοινωνιακά κατηγορίες και διαπομπεύτηκε σε όλα τα μέσα και μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ένα μήνα μετά, παραδόθηκε λευκός στην κοινωνία. Εμείς οφείλαμε και είπαμε ότι θα το πούμε με την
1: και το ένα
0: απόδοση
1: και το άλλο, ναι.
0: Το ότι ήταν καθαρός, ότι δεν είχε κάποια εμπλοκή σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς που του αποδόθηκαν, και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε όταν ένας άνθρωπος αποκαθίσταται το όνομά του σε έναν άνθρωπο. Okay. Από την άλλη λοιπόν όμως, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ενώ υπήρχαν υπόνοιες, ίσως κατηγορίες κτλ., ψάχτηκε ο άνθρωπος και αποδόθηκε στην κοινωνία λευκός μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ πλέον τα ζητήματα αυτά είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, στο αναρμόδιο εισαγγελέα, ανακριτή, δεν ξέρω πώς πάει αυτή η υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, εάν αποδοθούν ευθύνες, δηλαδή κατηγορίες, να οδηγηθεί στην
1: να
0: δικαιοσύνη.
1: Να πατάμε με τα πόδια κάτω και να προσέχουμε. Τέλος πάντων, να πω κάτι επειδή το ακούσαμε.
0: Επειδή ξεκινήσαμε από αριστερά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Έχω πολύ χρόνο σήμερα.
1: Τώρα, γιατί νομίζω σε ενδιαφέρουν και εσένα.
0: Πριν ξεκινήσει, απλώς να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι σήμερα η εκπομπή μας ήταν 2 ώρες. Ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Το κατάφερε γιατί έχεις πολλά να πεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι special edition, εντάξει.
0: Οπότε σε περιμένουμε με αγωνία και ανυπομονησία να μάθουμε το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι αρκετοί θα στεναχωρήθηκαν επειδή ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έφυγε ένας καλός ηθοποιός, πολύ τάλαντος, με πολλούς ρόλους, ο Σαμ Ο'Νιλ, τον οποίο το συμπαθούσα από μικρός γιατί έβλεπα ότι παίζει ωραία. Τώρα θυμάμαι τα μαθήματα πιάνος, μια μεγάλη ταινία, ωραία. Επίσης θυμάμαι ότι έπαιξε στο Jurassic Park, παρότι αυτή τη στιγμή σήμερα δεν με πολύ αρέσανε. Απεδείχθη όμως ότι δεν ήταν σαν τους δεινόσαυρους, διότι σχετικά πρόωρα έφυγε, γύρω στα 78 αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι φάνηκε, παρότι πίστεψε ότι είχε αντιμετωπίσει επιτυχώς το θέμα αυτής της παλιαρρώστιας, δεν ξέρω αν έχει σχέση ή ήταν κάτι άλλο ευνίδιο. Πάντως, όπως είπε η οικογένειά του, έφυγε. Παρότι ο ίδιος πριν λίγους μήνες είχε πει ότι είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή ασθένεια.
0: Το πρόωρο είναι σχετικό, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας είναι εκεί, δηλαδή 77-78.
1: Οπότε... Όχι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι από την προηγμένη ανθρωπότητα και οι στατιστικές γενικά είναι πάνω από τα 82. Πάνω από τα 82 σε αυτές τις χώρες. Ιδιαίτερα για τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχουν στατιστικές και για τα κοινωνικά στρώματα. Λοιπόν,
0: αυτό είναι αλήθεια, ναι. Συναρτάται το προσδόκιμο ζωής από την ποιότητα της ζωής, δηλαδή και τη διατροφή και τον τρόπο άσκησης, που συνήθως στις προηγμένες κοινωνίες είναι ευνοϊκότερες οι συνθήκες και ευνοϊκότεροι τρόποι.
1: Και παρότι τον λένε Νεοζηλανδό, επειδή εντάξει από εκεί πήρε την υπηκότητα κτλ., αλλά αν δεν κάνω λάθος, κάποια σχέση είχε με τη Βόρεια Ιρλανδία. Να το ψάξουμε. Αλλά τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έκανε μεγάλη διαδρομή.
0: Ιρλανδέζικο. Ιρλανδέζικο είναι το όνομα.
1: Σωστά τα λες.
0: Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, είτε Νεοζηλανδός, είναι σαν να λες ο Παπαδόπουλος που ζει στην Αδελαϊδα ότι είναι Αυστραλός και όχι Έλληνας. Είναι ελληνικής καταγωγής, ελληνικών ριζών που θα λέγαμε, αλλά έχει την Αυστραλιανή υπηκότητα προφανώς.
1: Και ένα άλλο ρόλο που είχε παίξει τώρα που το θυμάμαι από αυτή τη μυθιστορία εκεί των φίλων μας των Εγγλέζων, των Βρετανών. Όπως θέλετε, ήταν το ρόλο του μάγου Μέρλιν, τώρα που το θυμήθηκα, που έπαιξε το ρόλο
0: σπουδαίος,
1: υποτίθεται, για να ιδρυθεί ο βασιλιάς Αρθούρος και τα λοιπά.
0: Επειδή αναφέρεσαι στους μάγους, θα σε πάω αμέσως στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει και μάγους. Γίνανε μαγικά το Σάββατο.
0: Για πες, εγώ
1: μαγικά.
0: Πραγματικά, ενώ παρακολουθώ τα πολιτικά πολύ στενά, παρακολουθώ ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρω την διαδρομή και την πορεία και με ενδιαφέρει και από πλευράς δημοσιογραφικής, αλλά κυρίως από πλευράς κοινωνιολογικής και πολιτικής. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε.
1: Εγώ θα ξεκινήσω με μερικά τα οποία τα θεωρώ ούτως ή άλλως προβληματικά, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα, είτε στην πολιτική, είτε στην ζωή που είπαμε κτλ. Οι πληροφορίες λένε, άλλωστε έγινε και μία δημόσια δήλωση του πιο φρέσκου εκπροσώπου τύπου, του κυρίου Γιαννούλη, η οποία έγινε την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος περίπου, ακριβέστατα, καταδίκασε, κατήγγειλε ότι υπήρξαν εκρηκτικές καταστάσεις στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με διάφορους πολύ θερμόαιμους, μάλλον συνεργάτες κεντρικών στελεχών, διότι υπενθυμίζω ότι τότε επιδιώχθηκε μια πρώτη παραθεσμική, ας την πούμε, κίνηση να συνεδριάσει εκτάκτως η πολιτική γραμματεία. Υπενθυμίζω για όσους μας ακούν, γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μου
0: αυτό
1: θυμίζει παλιές
0: καταστάσεις. Αυτό πότε έγινε?
1: Η απόπειρα για πολιτική γραμματεία έγινε την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το είχε εξαγγείλει δημοσίως ο κύριος Πολάκης και το είχαν πει λίγο με πιο χαμηλούς τόνους και ο κύριος Παπάς και η κυρία
0: Επίτρεψέ
1: μου ρωτήσεις. Μαζευτήκαν έξι από τους υποτιθέμενους 23-24.
0: Η πολιτική γραμματεία είναι παραπάνω από την κεντρική επιτροπή.
1: Το ενδιάμεσο κορυφαίο όργανο ανάμεσα σε δύο κεντρικές επιτροπές.
0: Η κεντρική επιτροπή εκλέγει την πολιτική γραμματεία, αν δεν κάνω
1: λάθος. Σωστά.
0: Και για να ληφθεί μία απόφαση της πολιτικής γραμματείας θέλει να έχει 50% συμμετοχή.
1: Ωραία, άρα δηλαδή από τους 25, τέλος πάντων, πες ότι έφυγε ο πρόεδρος, 24 ήθελε 13. Εκεί προσήλθαν 6, θέλεις 7, λένε μάλιστα. Άλλοι, δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είχαν την απαρτία. Άλλωστε, υπενθυμίζω, δημοσίως είχε κάνει και μία πρόσκληση ο κύριος Πολάκης, που δεν υλοποιήθηκε, να γίνει μία μαζική συγκέντρωση έξω από τα για να πιεστεί η κατάσταση
0: της
1: καθεστικής τάξεως. Αυτό τέλος πάντων δεν έγινε. Mm-hmm. Και μάλλον στο γραφείο της αναπληρώτητας γραμματείας εκεί δημήφθησαν βαριές.
0: Μιλάμε για την κυρία Σαπουνά.
1: Προκλήσεις, ναι, την κυρία Σαπουνά.
0: Η οποία όμως αναπληρώνει ελήψη άλλου γραμματέα.
1: De facto.
0: Τον γραμματέα του κόμματος.
1: Τέλος πάντων,
0: άρα
1: το
0: δηλαδή
1: άλλο
0: έχει
1: τώρα
0: την ισχύ του επικεφαλής, ας πούμε, της.
1: Και γιατί προκλήθηκε αυτή η ένταση, ας την πούμε, είχε και κάποια βάση, διότι είχε στείλει την προηγούμενη μέρα μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, μία ακύρωση της συνεδρίασης του Σαββάτου που επρόκειτο να συνεδριάσει, αλλά μεσολάβησε η παρέτηση του Προέδρου. Γιατί θα γινόταν αυτή η συνεδρίαση? Ας πούμε ότι δεν είχε παραιτηθεί, γιατί την είχαν ζητήσει με τις υπογραφές τους, όπως είχαν κάθε καταστατικό δικαίωμα, περίπου 75, ίσως και παραπάνω, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούσαν με βάση το καταστατικό, κάτι που υπερασπίστηκε και ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, γνωστός νομικός, γνωστό στέλεχος της αριστεράς, παλιά πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπερασπίστηκε τέλος πάντων εκ της θέσεώς του ότι είχαν κάθε δικαίωμα να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Όμως υπάρχει η εξής διαφορά. Και εκεί αρχίζουν τώρα οι πολιτικές συγκρούσεις. Μεσολάβησε η παρέτηση του Προέδρου, η αναπληρώτητα γραμματέας είχε τη δυνατότητα τη θεσμική να πει ότι εμείς πρέπει πρώτα να συνεδριάσουμε ως πολιτική γραμματεία και είχε προσδιορίσει τη Δευτέρα, και πράγματι, ασχέτως του τι έγινε το Σάββατο και θα επανέλθουμε, σήμερα το μεσημέρι αυτή η πρόσκληση ισχύει, επιβεβαιώθηκε και αυτήν, από αυτήν την περίεργη, άτυπη, όπως θέλετε πέστε, Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα σήμερα στις 3 ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για να δρομολογήσει νέες εξελίξεις και για να βρουν μια φόρμουλα αξιοπρεπούς πολιτικής συνθέσεως, είπαν ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτότυπη κεντρική επιτροπή που ξεκίνησε το Σάββατο με παρόντες περίπου 140 άτομα, αλλά όχι όλοι οι διαζώσεις, αν και προβλέπεται το καταστατικό, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Με 140 σημαίνει ότι είχαν την πλειοψηφία σε σχέση με το δυναμικό της κεντρικής επιτροπής, αν και αυτού τώρα πρέπει να ελεγχθούν πρόσωπα και πράγματα, δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα αυτό. Ούτως ή άλλως, πολιτική γραμματεία στις 3, νέα ή συνέχεια της κεντρικής επιτροπής, για να το κάνω λιανά με ένα τίτλο. Νομίζω ο συμβιβασμός ο πολιτικός ήταν να βεβαιωθεί ο κύριος Πολάκης ότι όταν εντός της εβδομάδος, ίσως την Τετάρτη ή την Πέμπτη το αργότερο, συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι μια άλλη διαδικασία. Γιατί μέχρι τώρα, υπενθυμίζω, ως βουλευτής, είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ακόμα και τώρα, άκουσα τον κύριο Ξανθόπουλο ότι ακόμα και τώρα δεν μπορεί να βάλει.
1: Όχι, μέχρι και τώρα που μιλάμε.
0: Ναι, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα η ιδιότητά του, του βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Αναζητείται λοιπόν μια φόρμουλα νομικοθεσμικό-κοινοβουλευτική που να την αποδεχθεί και το Προεδρείο της Βουλής, σε συνεννόηση προφανώς με την εναπομείνα σε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για να δώσει αυτή την δημοκρατική πολιτική δυνατότητα στον κύριο Πολάκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα και τις ειδήσεις με τον κύριο Παπαϊλιού, τον βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας. Πάντως, να σου θυμίσω ότι αντίστοιχα ζητήματα θεσμικότητας είχε και υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρεκάνθησαν αυτές οι διαδικασίες και τελικά και υποψήφιος ήταν και κέρδισε τις εκλογές.
1: Μπορούμε να το επεξεργαστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαφρυφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη σε βρετανικό αεροδρόμιο, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εργαζόταν σε αεροδρόμιο της χώρας όπου διέμενε. Πρόσθεσε σε οποιαδήποτε χώρα εντοπιζόταν, οι αρχές ήταν υποχρεωμένες να τις συλλάβουν και να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές, όπως και έγινε. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και το Ομάν έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: I drove all night με τον, από τον Roy Orbison.
1: Είσαι προχωρημένος, οφείλω να πω.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Ελπίζω να μην οδηγήσει όλες τις νύχτες.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα. Το βασικότερο είναι ότι παραπονιούνται ότι με διακόπτες, να ξέρεις όλη την ώρα.
1: Οπότε μα είναι προφανές ότι έχω λογοκριτική διάθεση.
0: Καταγράφεται αυτό. Επίσης, θέλω να πω για κάποιον, για κάποια Κροάτια που μας γράφει για τον Σαμ Νίλ, ότι είναι, δεν είναι Ιρλανδός, κάνει λάθος η ακροάτριά μας, είναι Ιρλανδός. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αισθάνεται νέος Ιρλανδός, η καταγωγή όμως της οικογένειάς του είναι Ιρλανδική. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει τα βιογραφικά του και να το βρει ακριβώς την καταγωγή της οικογένειάς του, και μάλιστα γεννήθηκε και στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Όμαγκ, όπως λέγεται το μέρος όπου γεννήθηκε. Όμως επιστρέφουμε στα πολιτικά, επιστρέφουμε στο ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Παπαϊλίου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία. Τον είχαμε προαναγγείλει πριν λίγο και είναι πολύ ευχάριστο το ότι θα συνομιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου λίγο να μας τα εξηγήσει, γιατί εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε πολύ όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι λίγο δύσπεπτα και δύσκολα να τα αντιληφθούμε. Καλημέρα, κύριε Παπαϊλίου.
1: Σας καλημερίζουμε. Καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, κύριε Στούμπο, κύριε Μουρούτη. Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλές συνεδριάσεις. Γιατί από ό,τι βλέπουμε έχετε πολλές μπροστά σας. Μία το μεσημέρι.
0: Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαϊλίου, δεν είστε από τους βουλευτές που θα παραιτηθούν προκειμένου να πάνε σε ένα άλλο κόμμα, και όπως έχουν κάνει προφανώς κάποιοι συνάδελφοί σας. Θα παραμείνετε να έχετε την διαδρομή, την αυτόνομη πορεία, ή εν πάση περιπτώσει την αυτόνομη άποψη που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, σωστά δεν τα λέω?
2: Θέλω να πω το εξής, και το έχω πει επανειλημμένα και δημόσια και σε φίλους μου ιδιωτικά και στον κόσμο, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και βέβαια την εκλογική περιφέρεια όπου εκλέγομαι. Εγώ εκλέχτηκα βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Συνεπώς, θα τιμήσω την ψήφο των Αρκάδων και θα συνεχίσω να είμαι μέχρι το τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παλεύουμε μέσω του κόμματος και ευρύτερα για την αλλαγή πλεύσης της χώρας. Θα τιμήσω λοιπόν τη βούληση των Αρκάδων ψηφοφόρων, των Αρκάδων πολιτών, και θα συνεχίσουμε την πορεία με όσες δυνάμεις έχουμε και με τον τρόπο που εμείς κρίνουμε.
1: Εντάξει, αυτό δείχνει μια δική σας συνέχεια και μια συνέπεια ως εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πώς να το πω, εκρηκτικό τώρα, για να μην ούτε εσείς πιστεύω θέλετε να το κρύψετε, ούτε κανείς, διότι αυτά που ζούμε, πληροφορούμαστε, είναι πρωτόγνωρα και θα έλεγα πολλές φορές δυστυχώς και για εσάς αλλά και για το πολιτικό σύστημα και για ευρύτερα για την περιοχή της αριστεράς, προβληματικά. Αν όχι, πώς να το πω, ηλαροτραγικά. Λέω ένα παράδειγμα. Εσείς παρευρεθήκατε στις συνεδρίες του Σαββάτου.
2: Δεν μου αρέσει, από τη στιγμή που είμαι βουλευτής ενός κόμματος,
1: ναι,
2: να συμμετέχω σε δραστηριότητες, σε εκδηλώσεις ή να δηλώνω ότι ακολουθώ ένα άλλο κόμμα.
1: Αυτό σωστά το είπατε αυτό. Όχι, άλλο σας ρωτάω εγώ.
2: Άλλο
1: σας ρωτάω. Ακούστε με λίγο. Έγινε μια απόπειρα, ας το πούμε ότι υπήρχε το ένα δικαίωμα να αποπειραθεί κάποιος να κάνει μια πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Δεν πέτυχε. Μετά έγινε μια απόπειρα να γίνει μια κεντρική επιτροπή, παρότι η αναπληρώτρια γραμματέας έλεγε ότι μια και παραιτήθηκε ο πρόεδρος να γίνει πρώτα γραμματεία τη Δευτέρα που συνεδριάζει σε λίγες ώρες και μετά να πάμε σε κεντρική επιτροπή. Γιατί αυτό έπρεπε να φτάσει σε τόση ένταση?
2: Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι επεδίωξαν να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα βρούμε τρόπο, και νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε με την κεντρική επιτροπή η οποία συνήλθε το Σάββατο. Θα βρούμε λοιπόν τρόπο ούτως ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουν και αυτοί που μπορούν, να συνεχίσει την πορεία του και να το πω έτσι, να καλύψει τις επιδιώξεις τις οποίες έχει υπό τις σημερινές συνθήκες, οι οποίες χωρίς αμφιβολία δεν είναι εύκολες, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εντάξει, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει ένα θέμα καταστατικής λειτουργίας. Εγώ θα έλεγα, εσείς πιστεύετε ότι με όλα αυτά που μαθαίνει ένας μέσος πολίτης, ιδιαίτερα οι νέοι πολίτες, να γίνονται σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που διακυβέρνησε τη χώρα, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πριν και μετά, ενώ από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και τώρα βλέπει περισσότερο συγκρούσεις για ρόλους, να το πω πάρα πολύ κομψά, παρά για ουσιαστικές θεσμικές διαδικασίες.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Νομίζω όμως ότι.
1: Εσείς μου λέτε ότι θα προσπαθήσετε να το συμμαζέψετε τώρα. Αυτό κατάλαβα.
2: Στην τοποθέτησή μου, νομίζω ότι μου σαφείς. Από τη στιγμή που ανήκεις σε ένα κόμμα, προσπαθείς μέσω του κόμματος αυτού, πολύ περισσότερο όταν είσαι αιρετός σε όλα τα επίπεδα, θα προσπαθήσεις μέσω αυτού του κόμματος να μην αυτοεξευτελίζεσαι πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η δική μου θέση. Και νομίζω ότι θα βρεθεί και αρχίζει να βρίσκεται, ας το πούμε έτσι, τρόπος, ούτως ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας, επαναλαμβάνω, με αυτούς που θέλουν και αυτούς που μπορούν.
1: Ωραία,
2: δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
0: Επίτεψε
2: από εκεί και πέρα να απευθυνθείτε σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διαφόρους τρόπους και διάφορες μεθοδεύσεις να προκαλέσουν εμπόδια στην περαιτέρω πορεία ενός κόμματος που, όπως πολύ σωστά είπατε,
0: έχουμε
2: ιστορία.
0: Μια άμεση εξέλιξη, κύριε Παπαλίου, και συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Παρακαλώ.
0: Μόλις ο κύριος Σημεών Κεδίκογλου από την κοινοβουλευτική του έδρα, συνάδελφός σας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα. Οπότε είναι κι άλλο ένα πρόβλημα που προστίθεται στα ίδια.

0: ότι έχουν αποφασίσει να φύγουν, να φύγουν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο παραμένουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Και αυτό ισχύει, και αυτό ισχύει για όλους τους συναδέλφους βουλευτές. Είναι θεμητό να έχουν μια διαφορετική άποψη. Καλώς την έχουν. Δεν λέω, αλίμονο. Και μετακινήσεις βουλευτών γίνονται σε όλους τους χρόνους, πολύ περισσότερο τώρα τελευταία. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι βουλευτές ή και άλλα στελέχη τα οποία κατέχουν κομματικές θέσεις να το παίζουν δίπορτο. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό που λέω είναι απολύτως σωστό και είναι, θα έλεγα, και απολύτως ηθικό. Εάν διαφωνώ, σηκώνομαι και φεύγω.
1: Να ρωτήσω το εξής. Εγώ βεβαίως θα μπορούσα να πω ότι σε ένα κόμμα υπάρχουν πάντα απόψεις και τάσεις, όπως και προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν στο παρελθόν, δηλαδή δύο διαφορετικές απόψεις που συνεπήρχαν σε ένα κόμμα χωρίς να φεύγουν.
0: Και νομίζω ότι αυτή τη δημοκρατία την υπηρετήσαμε και την υπηρετούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και μέχρι σε ακραίου βαθμού, έτσι.
1: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό. Αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε, σε πολλά συμφωνούμε κιόλας μαζί σας. Κάτι πολιτικό. Θα μπορούσε από τη στιγμή που γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα της πολιτικής, αν θέλετε, αυτονομίας ή πορείας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσατε να δείτε πολιτικά συνεργασίες ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή ως κόμμα πια, ως
0: συνεργασίες. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και στις εκλογές του 2023. Και στη συνέχεια είχε στην προμεταπίδοτα τη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί ο σκοπός ήταν και εξακολουθεί και είναι και για μας η απομάκρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βέβαια η άλλη πολιτική πορεία. Ο τόπος χρειάζεται κατά την άποψή μας άλλη πολιτική πορεία, χρειάζεται κατάργηση αυτών των πολιτικών που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης ή προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Συνεπώς, από τη στιγμή που εμείς επιδιώκουμε την κατάργηση αυτών των πολιτικών, μετέχουμε στο δημοκρατικό γίγνεσθε με τις απόψεις μας, και η άποψή μας ήταν και στις εκλογές, επαναλαμβάνω, του 23, και τώρα ήταν η συνεργασία όλων εκείνων των προοδευτικών δυνάμεων που είναι σε θέση να αλλάξουν τον ρουτ, την πορεία της χώρας. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Δεν είναι θέμα προσωπικό, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Και αυτό το επιδιώκουμε, εξακολουθούμε να το επιδιώκουμε. Συνεπώς, η άποψή μας ότι χρειάζεται συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων εξακολουθεί και ισχύει.
1: Αλλά προφανώς με την αυτονομία του λόγου
0: δεν
1: του κάθε
0: είχαμε,
1: κόμμα.
0: Δεν είχαν τίνει ευήκο αότα άλλες πολιτικές δυνάμεις. Είναι ένα ζήτημα που φυσικά το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Όμως θα έλεγα ότι την ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν να συμπορευτούν μαζί μας. Και στις εκλογές του 23, όπου τα πράγματα ήταν και διαφορετικά και με την απλή αναλογική θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας υπό προϋποθέσεις, αλλά και τώρα. Γιατί πιστεύω ότι η αλλαγή πολιτικής χρειάζεται περισσότερες δυνάμεις.
1: Υπάρχει και αντίλογος αυτό που λέτε.
0: Και την αλλαγή πορείας της χώρας δεν μπορεί να τη φέρει ένα κόμμα μόνο του. Αυτή είναι η δική μου άποψη, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Υπάρχει ο αντίλογος και κυρίως προέρχεται από τον ίδιο σας τον πολιτικό χώρο, θα έλεγα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε αναλάβει την ευθύνη της απλής αναλογικής ως της αφορμής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και όχι τις πολιτικές που οδήγησαν στο 17%. Και εγώ θα σας επαναλάβω.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα που λέτε.
1: Λέτε ότι.
0: Όχι,
1: θα μπορούσε...
0: λέτε άλλο πράγμα όμως.
1: Λέω άλλο πράγμα, αλλά βάζετε ως βασική προτεραιότητα της πολιτικής σας και της συμπόρευσης με άλλα κόμματα, βάλατε την απλή αναλογική. Αν η απλή αναλογική είναι...
0: Αυτό έγινε, πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Αυτό πέρασε. Αλλά επαναλαμβάνω, η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων εξακολουθεί και είναι στην προμετωπίδα της πολιτικής μας.
1: Μάλιστα.
0: Επιμένουμε σε αυτό και από εκεί και πέρα φυσικά και θα επιδιώξουμε και τώρα με τις δυσκολίες που υπάρχουν και με την άρνηση, να πω έτσι, αρκετών πολιτικών δυνάμεων

0: να συμπορευτούν σε μια πορεία η οποία θα οδηγήσει στην ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία. Εδώ που φτάσατε, κύριε Παπαΐλιου, εσείς σωστά
0: παρακαλώ.
1: Είπατε ότι υπηρετήσατε.
0: Είστε ο κύριος Στουμπός.
1: Ναι,
0: με συγχωρείτε γιατί δεν ακούω καλά. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Λέω το εξής. Σε αυτή τη φάση τώρα, έτσι όπως έχετε φτάσει, είδαμε τώρα την αποχώρηση του κυρίου Κεδίκογλου που διαλέγει προφανώς έναν άλλο πολιτικό δρόμο και δικαίωμά του και καλά το σχολιάσατε και πριν. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αυτές τις ημέρες?
0: Είπατε.
1: Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών ή παραιτήσεις αυτές τις ημέρες? Γιατί έχετε μπροστά σας μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να εκλέξει τον νέο πρόεδρο.
0: Βεβαίως.
1: Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγηθεί σε μια σοβαρή διέξοδο, ενώ θα υπάρξει μια επιλογή ή της κυρίας Δούρου που φαίνεται ότι είναι υποψηφιότητα ή του κυρίου Πολάκη?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Εσείς τι βλέπετε, δηλαδή, με την εμπειρία σας και με την ψυχραιμία σας?
0: Ούτε πόσοι, δεν ξέρω ούτε ποιοι, ούτε πόσοι πρόκειται να αποχωρήσουν, αν αποχωρήσουν.
1: Οι πληροφορίες μας, αν δεν το ξέρετε, διαβάζετε πιστεύω και τα έντυπα από εδώ και από εκεί, τα ακούτε, μιλάνε για περίπου 10 βουλευτές. Αν φύγουν 10 βουλευτές, σημαίνει ότι θα μείνετε με περίπου 14, αν θυμάμαι καλά, ή 13, σημαίνει ότι εσείς θα ψηφίσετε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, σωστά?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Άρα εντάξει, οι υποψηφιότητες από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολλές. Ή η κυρία Δούρου θα είναι, ή ο κύριος Πολάκης που το λέει με μεγάλη επίφαση. Η κυρία Δούρου επιφυλάσσεται πιο ενωτικά, θα έλεγα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν το αποκλείει.
0: Εγώ επιφυλάσσομαι να απαντήσω, διότι δεν ξέρω.
1: Θέλετε να δείτε τις εξελίξεις.
0: Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα υπάρξει φυσικά εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν σύμφωνα με το καταστατικό την πορεία τους. Μάλιστα. Και δεν γνωρίζουμε ποιοι πέραν των δύο που έχουν ανακοινώσει με αυτόν τον τρόπο που τον ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους, αν θα υπάρξουν και άλλοι.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι με 15 βουλευτές θα υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες, εκτός από αυτές τις δύο που έχουμε καταγράψει δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Τέλος πάντων, εκείνο που περιμένουμε.
0: Σίγουρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Αλλά εγώ δεν μπορώ.
1: Όχι, μην το λέτε αυτό. Δεν είναι σωστό για έναν ενεργό βουλευτή και πολιτικό στέλεχος.
2: Εγώ δεν ξέρω καθόλου τα.
1: Okay, εγώ λέω για τα δημοσιεύματα, βλέπω τις συνεντεύξεις.
0: Με την έννοια ότι αντλείτε πληροφορίες από πολλές πηγές.
1: Ωραία. Ελπίζω τουλάχιστον ότι θεσμικά θα μπορέσετε με ψυχραιμία, γιατί ακούσαμε και κάτι για υπερβολές και προκλητικές καταστάσεις.
0: Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται σύνεση.
1: Σωστά. Και εσείς νομίζω ότι την εκπροσωπείτε από όσο σας ακούμε.
0: Ψυχραιμία, χρειάζεται σύνεση. Και χρειάζεται σεβασμό στην καταστατική λειτουργία. Και σεβασμό σε αυτούς μας, να το πω έτσι.
1: Ωραία. Για να
2: και
1: δούμε αυτά, λοιπόν.
2: Και με αυτό καλές προσπάθειες. Να ολοκληρώσουμε, να σας ευχηθούμε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλή τύχη στην πορεία από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Τι απόδοση! Ποιος είναι αυτή? Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

0: Επιστρέψαμε και εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Επίσης, πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω για την συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», που θα γίνει, όπως ήδη γνωρίζετε, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η μεγάλη μας συναυλία, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη και πολλοί άλλοι. Μπορείτε να αναζητήσετε εγκαίρως τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζιμπορούμε.gr. Είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να το λέμε, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων και για ενέργειες που, όπως μας έχει συνηθίσει το «Όλοι μαζί μπορούμε», στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειδήσεις και επιστρέφουμε και τη δεύτερη ώρα και πάλι μαζί.
1: Δημήτρη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά. Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στο Ομάν έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δικογλού. Υπογράφεται το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια διεξόδου αποκαλύπτει η Βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπαιρωνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία. Οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπριών και τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόουν κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο νεοζηλανδός ηθοποιός Αμνίλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.

0: Μάνι Μάνι Δημήτρη. Εγώ ήθελα να πάμε σιγά σιγά στο Μάνι Μάνι που θα έρθει λόγω των εκπτώσεων στην αγορά. Θα έχουμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου. Όμως πριν πάμε σε αυτό, ας παραμείνουμε στα πολιτικά. Και ας παραμείνουμε στα πολιτικά, γιατί μαζί με τα ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε πριν και την ανάλυση που κάναμε εάν και πώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, ο κύριος Τσίπρας προχωράει και προχωράει ακάθεκτος και προχωράει ακάθεκτος, ανακοινώνοντας και τα βασικά του στελέχη, τους 400, 400 συν ένα, ο ένας είναι ο ίδιος, οι οποίοι θα είναι το ηγετικό, το καθοδηγητικό, όπως να το πούμε, το αρχικό σχήμα του νέου κόμματος της Ελλάδας, του κυρίου Τσίπρα. Είδες κάποιο όνομα που να έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα ονόματα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ή είναι μία από τα ίδια, Δημήτρη?
1: Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι που έχουν διατελέσει πρώην δήμαρχοι, πρώην βουλευτές, πρώην συνδικαλιστές και εντυπωσιακοί.
0: Έχει κάποια έκπληξη? Για παράδειγμα, δεν είναι έκπληξη ότι περιλαμβάνει αυτά τα ονόματα τον κύριο Καρτερό, ο οποίος είναι στενός του συνεργάτης, ήταν και είναι στενός του συνεργάτης, ή το διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Ανδρέα τον Μπούσιο. Ή για παράδειγμα.
1: Βλέπω, τα έχεις ψάξει, έχεις συντρίφει.
0: Δεν είναι εκπλήξη το ότι βάζει στενούς τους συνεργάτες ως μέλη αυτού του εγχειρήματος και στην καθοδηγητική ομάδα. Καλά κάνει, αλλά δεν είναι είδηση. Έχει κάποια είδηση, κάποια έκπληξη?
1: Κάτι που να μου έκανε έτσι εντυπωσιακή καταγραφή. Απλά θυμήθηκα τώρα τον πρώην δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Φιλίππου. Ο οποίος είχε κάνει πολλές θητείες.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μία είδηση.
1: Αναγνώριση γενικά ως δήμαρχος.
0: Άκου τώρα να σου πω μία είδηση για την οποία με ενημέρωσε ο κύριος Γιαννήρης, ο Δημήτρης ο Γιαννήρης, ουσιαστικά ο διευθυντής παραγωγής της εκπομπής μας, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής μας, ο οποίος με ενημέρωσε ότι την έδρα στην Ανατολική Αττική, δηλαδή την έδρα από την οποία παραιτήθηκε ο Καραμέρος, δεν την δέχεται ο κύριος Πίρτζης. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν τη δέχεται ο κύριος Σπίρτζης, ο επόμενος μετά τον κύριο Σπίρτζη είναι ο αείμνηστος δημοσιογράφος που έφυγε πρόωρα.
1: Ο Νάσος Αθανασίου.
0: Ο Αθανασίου, πρόωρα. Έφυγε πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, ο Νάσος Αθανασίου, και αμέσως μετά είναι ο δήμαρχος στον οποίο αναφέρεσαι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ποιος
1: είναι? Είναι η νομικός, μια νέα κοπέλα που ήταν και περιφερειακή σύμβουλος, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομά της, με ευνηδίασες.
0: Α, μάλιστα.
1: Κοροβές. Η οποία όμως είναι με τον κύριο Κασελάκη και είναι αντιπρόεδρος μόνη πια, γιατί πριν ήταν αντιπρόεδρος μαζί με την κυρία Τσάκη.
0: Είδες μπέρδεμα που γίνεται?
1: Δεν είναι καθόλου μπέρδεμα, απλά εγώ θέλω να επισημάνω κάτι τώρα αφού το φτάσαμε,
0: δηλαδή,
1: εκεί.
0: Αφού δεν δέχεται την έδρα.
1: Φύγαμε από το πολυμελέστατο Εθνικό Συμβούλιο του κυρίου Τσίπρα, όπου δεν είναι μέσα στους 401, δεν είναι ο ίδιος.
0: Είναι.
1: Αφού είναι ο αρχηγός των πάντων, θα είναι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο.
0: Είναι 401 που λέει.
1: Είναι 401. Από ό,τι έψαξα τώρα, γιατί με κεντρίζεις, το 401 με βάση την αλφαβητική σειρά είναι ένας γνωστός συντελεστής σε πολλές πρωτοβουλίες, νομίζω, και εκδοτικές. Εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα. Αν δεν κάνω λάθος το πρόσωπο δηλαδή, είναι ο Χρονάς ο Θάνος. Κάνω λάθος ή είναι άλλο η συνεπωνυμία?
0: Ένας
1: διεθνολόγος, τέλος πάντων. Okay.
0: Είδα όμως, επειδή έχει και lifestyle.
1: Περίμενε,
0: lifestyle. Θα χάσω την είδηση. Ξέρεις ποιος είναι?
1: Πες την είδηση,
0: γιατί πας.
1: Κάνεις ping-pong μόνος σου τώρα.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος ήταν και υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
1: Καλά, ο Αθανασίου ήταν χρόνια
0: υποψήφιος. Δεν έχει τόσο χαρακτηριστικά lifestyle, γιατί είναι χρόνια συμπορεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι ο Θανάσης ο Πάτρας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, που κυρίως κινείται στα lifestyle, στο lifestyle.
1: Εσένα αυτές οι εκπομπές σου αρέσουν, γι' αυτό κάνεις τέτοιες εκπομπές.
0: Είναι juicy η είδηση.
1: Okay, juicy. Αλλά υπενθυμίζω, όσοι είχαν περάσει από την Νίκαια ή μάθανε, ήταν και ο γενικός συντονιστής, παρουσιαστής της εκείνης εκδήλωσης σύναξης που έκανε ο κύριος Τσίπρας τότε στην περιοχή της Νίκαιας, υπενθυμίζω.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Πάτρας.
0: Α,
1: εκεί έκανε την πρώτη, ας την πούμε, πολιτική παρουσία για
0: το
1: συντονισμό της εκδήλωσης. Όχι, προσθέτουμε τις πληροφορίες. Αλλά τέλος πάντων, τώρα, επειδή θυμήθηκε στον κύριο Σπίρτζη και ορθώς, ο κύριος Σπίρτζης έχει δημοσιεύσει ένα κατεβατό, δεν θα το πούμε όλο. Το μόνο βασικό που λέει όμως, να το κρατήσουμε, είναι ότι θα ψηφίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα δεν παίρνει μεν την έδρα, κάνει και κάποια κριτική σε πάρα πολλούς.
0: Μα ο κύριος Τσίπρας δεν ζητάει να παραδώσουν την έδρα. Πώς θα την πάρει κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας για να τους δεχθεί πρέπει πρώτα να το παραδώσουν.
1: Είναι σωστός. Πάντως η δήλωσή του είναι πεντακάθαρη. Μελάνει στο χαρτί, να τη διαβάσουν όσοι θέλουν να τη δουν.
0: Έχουμε
1: σε
0: μπλεχτεί,
1: πληρότητα.
0: Δημήτρη, έχουμε μπλεχτεί.
1: Είπε ότι θα ψηφίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Με τη διάσπαση της διάσπασης. Πάμε στα σοβαρά θέματα που μας απασχολούν αυτή την περίοδο. Πάμε στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή. Καλημέρα, πρόεδρε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, κύριε Μουρούδη, καλημέρα, κύριε Στούμπο.
1: Καλημερίζουμε, καλημερίζουμε.
0: Πρέπει να είστε πολύ χαρούμενος γιατί ξεκινούν οι εκπτώσεις. Οπότε σιγά-σιγά και οι τζίροι θα αυξάνονται. Δεν έχετε παράπονο.
2: Όντως, ξεκινάνε από σήμερα εκπτώσεις μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Είναι λίγο long play είναι αυτές οι εκπτώσεις, νομίζω.
2: Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ θα πω κάτι που το ξέρουν όλοι. Τι σημαίνει εκπτώσεις? Σημαίνει μια ευκαιρία για τους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα σε καλύτερες τιμές, γιατί εκπτώσεις είναι σημαντικές και δεν είναι αυτό που θα έλεγα εκπτώσεις οι οποίες δεν αφαιρούν μεγάλη από την τιμή του προϊόντος, γιατί και θέλουν οι επιχειρήσεις, και εξηγώ το λόγο, και οι επιχειρήσεις θέλουν να αποκτήσουν ρευστότητα, γι' αυτό γίνονται, για να μπορέσουν να αγοράσουν τα φθηναπορεινά προϊόντα. Άρα και η επιχείρηση θέλει να διώξει όλο το στόκ σε τιμές πολύ φθηνότερες και ο καταναλωτής θα αγοράσει προϊόντα και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και για του χρόνου σε πολύ καλύτερες τιμές. Δεν μπορώ όμως να αποκρύψω ότι παρά την αισιοδοξία μου, όταν υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, όταν τα προβλήματα υπάρχουν, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δηλαδή, όταν η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος λέει, ο κύριος Τουρνάρας, ότι τα χρήματα στο 63% φτάνουν μέχρι την 19η μέρα, αντιλαμβάνεστε ότι καταλαβαίνουμε και εμείς ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλα πράγματα. Θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος αν γίνει ο ίδιος τζίρος με την περσινή χρονιά, που σημαίνει αποπληθωρισμένος αν είναι μικρότερος.
0: Να σας ρωτήσω το εξής, πρόεδρε. Ο τρόπος, μάλλον ο χρόνος που γίνεται η επιλογή της περίοδου των εκπτώσεων, έχει να κάνει και με τον τουρισμό? Δηλαδή η αυξημένη προσέλευση τουριστών ουσιαστικά οδηγεί καταναλωτές στα μαγαζιά, άρα αυξάνεται και με αυτόν τον τρόπο ο τζίρος?
2: Γενικά θα σας έλεγα πρώτα τη γενική άποψή μου. Εγώ δεν είμαι υπέρ ότι έχουμε πάρα πολλές περιόδους του χρόνου με εκπτώσεις, γιατί χάνουν την αξία τους. Όμως αυτή την περίοδο έχει αξία, γιατί η Ελλάδα φέτος θα έχει νέο ρεκόρ άφιξης τουριστών. Άρα ασφαλώς στις τουριστικές περιοχές μέρος του τζίρου θα έχουμε από τους τουρίστες. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και προϊόντα που σε χώρες ειδικά συγκεκριμένες, όπου τα προϊόντα εδώ θα βγουν πολύ καλύτερα από τη χώρα τους. Άρα ασφαλώς και σε αυτές τις περιοχές θα διαπιστώσουμε ότι η τζίρη των εμπορικών καταστημάτων θα είναι καλύτερη. Είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σας. Έχει λογική, είναι και μεγάλος χρόνος.
0: Ναι, γιατί είναι και δύσκολη περίοδος για τα μαγαζιά, τα φυσικά μαγαζιά, για έναν καταναλωτή με τόση ζέστη να βγει, να ψωνίσει.
2: Στην Αθήνα, αν μου λέτε, κύριε Μουρούτη, δεν περιμένεις και λογικά, ειδικά στα περιφερειακά καταστήματα, να γίνει μεγάλος τζίρος. Στην Κρήτη, στη Ρόδο, είναι λογικό ότι εκεί θα έχεις μεγαλύτερες τζίρους, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε. Δηλαδή από εδώ και ο κόσμος δεν είναι εδώ και δεν περιμένεις με 40 βαθμούς ο άλλος να πάει να ψάξει τα μαγαζιά να δει την καλύτερη τιμή.
0: Να πούμε ότι
2: κάποιες διαφορές.
0: Να πούμε, επιτρέψτε μου μας πείτε, να πούμε ότι εθελοντικά θα είναι όσοι έμποροι το επιθυμούν, θα μπορούν να έχουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους την προσεχή Κυριακή. Σωστά δεν το λέω?
2: Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Άρα να συνδυάσουν και την μειωμένη τιμή με τη δυνατότητα του κόσμου και την Κυριακή να έχει πρόσβαση στην αγορά.
2: Ναι. Εδώ βέβαια να σας πω και ένα καινούριο στοιχείο που βέβαια θα αναφέρουμε. Έχει μεταφερθεί μεγάλο μέρος του τζίρου στο ίντερνετ. Δηλαδή φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ίντερνετ, και αυτό να το πούμε, είναι σημαντικό, παίζει μεγάλο ρόλο. Η ουσία είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν όμως ιντερνετικές πωλήσεις δεν ξεπερνάνε ακόμα το 30%. Μικρό αριθμό σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά παίζει ρόλο και αυτό. Και άλλη παρατήρηση είναι που την ξέρετε, ότι ο κόσμος ακριβώς λόγω της οικονομικής ασφυξίας δεν θα επιλέγει το ποιοτικό προϊόν, επιλέγει το φτηνό προϊόν. Και είναι νομίζω κάτι που το καταλαβαίνετε όλοι. Και αυτό φαίνεται και από τη μεγάλη διείσδυση των κινέζικων πλατφορμών.
0: Να πούμε όμως ότι από 1η Ιουλίου έχει δυσκολέψει αυτή η διείσδυση με το.
2: Τα 3 ευρώ. Θα σα πω για τα 3 ευρώ. Mm-hmm. Το 3 ευρώ έχει μεγάλη αξία σε ένα προϊόν που κάνει μέχρι 30 ευρώ, είναι το 10%. Όταν αυτό που αγοράζει ο άλλος κάνει 150 ευρώ, τότε αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι αστείο κομμάτι της υπόθεσης. Εγώ είμαι υπέρ του να ήταν ποσοστιαίο. Γιατί το 3 ευρώ, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό για αγορές μέχρι 30 ευρώ, που είναι όντως οι περισσότερες. Αλλά όταν το προϊόν κάνει 100-150 ευρώ, νομίζω δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Παρ' όλα αυτά, είναι θετικό το ότι μπήκε.
0: Πάντως το προϊόν που έχει 150 ευρώ και πάνω μπορεί κάποιος να το αναζητήσει όχι από την Κίνα μόνο, αλλά και από ευρωπαϊκές πλατφόρμες, που και πάλι νομίζω ότι έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με το φυσικό κατάστημα, γιατί οι ευρωπαϊκές ή δυτικές πλατφόρμες, να πούμε καλύτερα, δεν πληρώνουν ούτε φόρους, ούτε εργοδοτικές εισφορές, ούτε πάγια έξοδα, όπως πληρώνει ένα φυσικό κατάστημα προκειμένου να υπάρχει. Άρα και εκεί υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
2: Και εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφωνία, αλλά αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκό.
0: Να το συζητήσουμε.
2: Είναι λάθος. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί αυτός ο αντιπλαθόρμα δεν έχει ούτε ΦΠΑ ούτε φόρο και το φυσικό κατάστημα έχει. Είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Παραλαμβάνει, είναι ευρωπαϊκό θέμα, δεν είναι ελληνικό.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Αλλά θα επιμείνουμε να έχουμε διαφωνίες. Ναι. Mm-hmm.
0: Όχι, δεν έχουμε διαφωνία μεταξύ μας, με την αγορά, αλλά είναι όντως ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο ας πούμε ότι πάει να ρυθμίσει λίγο το ζήτημα με τα κινέζικα προϊόντα που ήταν εντελώς αθέμητος ο ανταγωνισμός, θα πρέπει κάτι να γίνει αντίστοιχα και με τα υπόλοιπα προϊόντα, όντως, γιατί είναι θέμα ανταγωνισμού και αθέμητου ανταγωνισμού.
1: Η διάρκεια, το είπα λίγο...
2: Να σας πω ότι λόγω του AI, το γνωρίζουμε, οι πωλήσεις θα επηρεάσει και αυτό, οι ιντερνετικές, από τα e-shop θα είναι πολύ μεγαλύτερες μελλοντικά. Και αυτό το ξέρουμε. Η νέα γενιά για διάφορους τόπους το προτιμάει. Και δεν θέλω να το αποκρύψω, γιατί είναι μια πραγματικότητα και δεν είναι τίποτα, ότι εμείς έχουμε, σαν επενδυτή, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση και δίνουμε δωρεάν site και e-shop σε επιχειρήσεις, ακριβώς γιατί θέλουμε να εγκληματιστούν.
0: Και να πούμε ότι υπάρχει και χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για την εκπαίδευση και τον εξυγχρονισμό των φυσικών καταστημάτων στις νέες τεχνολογίες, διάφορα προγράμματα και ΕΣΠΑ.
2: Κύριε Μπορούτη, επειδή γνωριζόμαστε, εγώ θα σας πω και δεν φοβάμαι το πω δημόσια, υπάρχει έλλειψη οικονομικής παιδείας. Είναι έτσι όπως τα λέτε, υπάρχει και εμείς σου δίνουμε δωρεάν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι η αφομοίωση δεν ξεπερνάει το 30%. Δηλαδή αυτοί που έχουν μπει στη διαδικασία των e-shop ή των site.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο εδώ, το οποίο θα πρέπει να γίνει και άλλες προσπάθειες να πιστούν για την αναγκαιότητα του θέματος.
0: Να πούμε ότι έχοντας κάποιος ένα site, δεν είναι πολύ απλή διαδικασία. Χρειάζεται μια αποθήκη αν έχει μεγάλες πωλήσεις. Χρειάζεται να έχει πολύ καλά logistics, να κάνει εκεί τις επενδύσεις του, να έχει εταιρείες ταχυμεταφορών που θα υποστηρίζουν την πώλησή του. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια επένδυση και σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι, εδώ είναι η λύση τα cluster. Γιατί η συνένωση είναι δύσκολη. Γι' αυτό και έχουμε χρηματοδοτήσει που αθώνουν κλάστερ. Σωστά, είναι πάρα πολύ σωστό πλέον. Αλλά αν δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν κάνει κλάστερ, τότε η θέση που θα δυσκολεύει χρόνο με τον χρόνο.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, η συσσόρευση των πωλήσεων σε λιγότερες επιχειρήσεις είναι ένα θέμα που αφορά γενικότερα, όχι μόνο την Ευρώπη, θα έλεγα παγκόσμιο. Άρα, όσο πιο γρήγορα γίνεται κλάστερ, γιατί όλα αυτά πλέον είναι απολύτως σωστά έτσι, όσο δεν το κάνεις όμως αυτό, τότε ένεται το ανταγωνισμό, όλο και η θέση θα γίνεται δυσκολότερη.
0: Υποχωρείς και αυτό δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα άλλου τύπου και εξειδικεύσεις οι οποίες πλέον δεν υφίστανται. Είναι μια συζήτηση που πράγματι πρέπει να γίνει και πράγματι θα πρέπει να προετοιμαστεί και το εμπόριο αλλά και η κοινωνία συνολικότερα για αυτό που έρχεται και θα είναι πολύ δύσκολο για πολλούς κλάδους. Πάμε όμως στα θέματά μας. Ήθελα κάτι ο Δημήτρης.
1: Απλά το είπα πριν λίγο σκοπτικά, αλλά ήθελα την πραγματική σας γνώμη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία από την αγορά και είστε και πολύ δραστήριος με όλες τις έννοιες. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, λέω το εξής. 50 μέρες εκπτώσεων δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα θεωρητικά.
2: Το είπα και αν το ακούσατε προηγουμένως, το είπα.
1: Ναι, μα ακριβώς αυτό. Εκεί να επιμείνουμε.
2: Το περιθώριο είναι μεγάλο. Είπα και όλες διαφωνώ ότι έχουμε τόσες πολλές περιόδους εκπτώσεων, Black Friday, όλα αυτά και ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Εδώ έχουμε 11,5 μήνες το χρόνο εκπτώσεις. Δεν συμφωνώ. Έχω πει ότι πρέπει να περιοριστούν και θα πρέπει να έχουν μια λογική. Γιατί από ένα σημείο και μετά, γιατί προσέξτε, λέμε εκπτώσεις. Και μεταξύ των δύο περιόδων εκτός έχουμε τις προσφορές. Προσφορές το ίδιο πράγμα.
1: Σωστά.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή. Εγώ λέω και οι επιχειρήσεις και οι σύλλογοι να καταλάβουν και η πολιτεία να καταλάβει ότι δεν έχει αξία γιατί αμφισβητεί το καταναλωτικό κοινό τη διαδικασία όλη αυτή. Είναι απόλυτα σωστό. Είπα εγώ, υπάρχει μια εξαίρεση για το καλοκαίρι, ακριβώς σε αυτό που ο κ. Μουρούτης, ότι στην καλοκαιρινή περίοδο δεν είμαι αρνητικός. Γιατί εδώ επενδύεις και στην τεράστιο αριθμό τουριστών που έρχονται, άρα θες να πάρεις χρήματα και από αυτούς. Το καλοκαίρι έχει μια αξία να το κάνεις.
0: Να κάνεις πιο ελκυστική την αγορά συνολικά.
2: Δεν απευθύνεσαι στο ελληνικό κοινό, απευθύνεσαι και σε αυτό το κοινό, το οποίο κοινό, να σου πω και κάτι, φέτος θα έχουμε ρεκόρ τουριστών. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατά κεφαλή θα είναι λιγότερο και οι πληροφορίες που παίρνω είναι γιατί και ο Ευρωπαίος έχει προβλήματα. Η κατά κεφαλή κατανάλωση είναι μικρότερη.
0: Είναι και η σύσταση των τουριστών που έρχονται στη χώρα με μικρότερο αγοραστική δυνατότητα.
2: Υπάρχει μια παρατήρηση που αν τη δείτε, όπου υπάρχουν πολλοί τουρισμοί, ανοίγουν πολλά mini market. Τι σε κάνει να σκέφτεσαι αυτό, ότι έρχεται, πάει ψωνίζει από το Ινιμάι, τρώει στο σπίτι του, άρα και αυτό έχει πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα φαίνεται από την κατανάλωση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μεγάλη αύξηση των τουριστών δεν ξέρω πόσο θετική είναι, γιατί αυτό που παίζει ρόλο στο τέλος είναι τι αφήνουν. Και ο υπερτουρισμός, υπάρχουν περιοχές που θα δημιουργήσει θέματα. Και, γιατί ο άλλος δεν το σκέφτεται τον υπερτουρισμό, σας το λέω απλά λαϊκά, όταν έχει κάτι να εισπράξει. Όταν δεν εισπράττει, αρχίζει και λέει: μου χαλάει τις υποδομές, εγώ δεν κερδίζω τίποτα. Γι' αυτό σας θυμίζω πέρυσι που είχαμε μιλήσει σε μια εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, και έλεγα ότι είμαι υπέρ στην κρουαζιέρα να μπει φόρος για το να μου κατεβαίνει. Γιατί τι κάνανε στις κρουαζιέρες? Πηγαίνανε σε ένα νησί, φαίνανε τεράστιο πρόβλημα σε όλα τα ζητήματα από τις υποδομές μέχρι και την.
3: Παίρνανε ένα νεράκι και εξαφανίζονταν.
2: Και παίρνανε ένα νεράκι, σωστά. Αυτό δεν μπορεί να
3: γίνει. Και με διατίμηση.
2: Σε κάποια νησιά, όπως γίνεται και στη Βενετία και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Άρα και ο τουρισμός θα πρέπει να μπαίνει στη λογική στο τέλος τι αφήνει.
3: Πάντως αυτό το παράδειγμα που λέτε θα πρέπει να δούμε και λίγο τα ελληνικά εστιατόρια για παράδειγμα τις τιμές, γιατί είναι απαγορευτικά πλέον και για εμάς τους Έλληνες. Αν ένα ζευγάρι χρειάζεται μίνιμουμ 100 ευρώ για να φάει την αυτονόητη ελληνική κουζίνα σε τουριστικές περιοχές, θα πρέπει και εκεί να δούμε λίγο και τις τιμές και, και το πόσο ανταγωνιστικά μπορεί να είναι, προκειμένου να μην κατευθύνουμε τους τουρίστες στα μίνι μάρκετ και στον τρόπο αγορών που περιγράψετε μόλις.
2: Επειδή το λέτε σωστά, επιτρέψουμε, γιατί θα βγει μια ειδήση, και αυτό είναι σωστό που λέτε. Απαντάει ο μαγαζάτορας, ο εστιατόρας. Πληρώνω υψηλό νίκη, υψηλή ενέργεια, δεν έχω την κατανάλωση που χρειάζομαι, άρα δεν έχω αυτές τις τιμές, κλείνω. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τη λύση σε αυτό που λέτε, που είναι απόλυτα σωστό και δεν είναι ωραίο να βγαίνουν καταγγελίες για υπερβολικές τιμές σε πολλές περιοχές, το οποίο δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, ούτε και ο τουρίστας τα μαθαίνει αυτά. Πρακτικά όμως πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν βγαίνει με μια απόφαση. Κάθεσε, κουβεντιάζει, βλέπεις τον τρόπο να αλλάζει, γιατί αλήθεια. Η ανταπάντηση του ίδιου είναι ότι έχει
3: ξεκινήσει πάρα πολύ το πρόβλημα. Αλήθεια, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε, κύριε Χατζηθεοδωσίου. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδωσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε σε ειδήσεις.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
8: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει πως δεν θεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας την οποία είχε καταλήξει τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι τελευταίες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι θα συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Καπελίτσας στα Τρόπαια Γορτινίας. Η φωτιά δεν απειλεί οικίες ή υποδομές. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σημεών και Δικογλού. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και δίπλα μας ο Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια άλλη μια
0: και
1: μέρα.
0: Και απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος
1: απέναντι
0: είναι ακόμα.
1: Μαζί μας,
0: απέναντι
1: μαζί μας.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος είναι ακόμα στην Αθήνα.
1: Και δεν κάνει και μπάνια.
0: Δεν κάνει και μπάνια.
1: Τον
0: γιατί
1: καρφώσαμε.
0: Είναι από τους σοβαρούς που πηγαίνει στη θάλασσα όταν δεν πάνε άλλοι. Όχι μαζί με όλους.
1: Δεν είναι παντός καιρού.
0: Ναι.
1: Είναι σωστός.
0: Να πούμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Σας είπαμε για τον Δημήτρη Γιαννήρη που επιμελείται τα πάντα, δημοσιογραφικός. Και να πούμε επίσης ότι τα υπέροχα κομμάτια που ακούτε τα επιμελείται η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη πολλά μηνύματα στο skyradio.gr μέσω του ειδικού πλαισίου που βρίσκεται πάνω δεξιά. Και πάρτε μας τηλέφωνο και μπορείτε να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Μπορείτε βασικά να το πείτε στον Δημήτρη, στον Πέτρο Μωραΐτη, και εκείνος να μας το μεταφέρει στον αέρα, στο στούντιο. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Με αυτά και με αυτά όμως, Δημήτρη Στούμπο, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα διεθνή.
1: Δεν τα ρίχνουμε. Απλά
0: αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερθήκαμε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αναφερθήκαμε στην αγορά. Δεν είπαμε τίποτα για τα σημαντικά των ημερών, για το ότι ο πόλεμος στον κόλπο μένεται και μένεται στον απόλυτο.
1: Και έχει πόλεμο. Δεν έχει και χειριά.
0: Έχει πόλεμο, δυστυχώς. Και ο πόλεμος αυτός επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και τα γεωστρατηγικά, επηρεάζει και τις τιμές των καυσίμων, επηρεάζει και το κλίμα αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κοινότητα. Νομίζω ότι να δούμε. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει χαραμάδα φωτός στην εξεύρεση οριστικής λύσης. Γιατί αν κάποιος ακούσει τον πρόεδρο Τραμπ, νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος, ενώ την αμέσως επόμενη ώρα, την αμέσως επόμενη ημέρα, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει, ενώ ήμασταν κοντά στο τέλος, τελικά δεν εμπιστεύομαι τους Ιρανούς, δεν συνομιλώ μαζί τους και γι' αυτό τους βομβαρδίζω με χίλιους και πλέον πυράβλους, όπως συνηθίζει να λέει. Πολύ αντιφατικά τα μηνύματα που στέλνει ο πρόεδρος Τραμπ, αντιφατικά προφανώς και τα μηνύματα.
1: Αντιφατικά, αλλά αρκούντως εκρηκτικά.
0: Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να τα συζητήσουμε, τον πρέσβη επιτιμή, τον εξαιρετικό διπλωμάτη που έχει κοσμήσει την χώρα μας όλα τα χρόνια που υπηρέτησε την θητεία, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά. Καλημέρα.
1: Μακράς,
0: κύριε πρέσβη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα ακανετικά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την θητεία και για την θητεία σας σε πολύ σημαντικές θέσεις για την πατρίδα μας. Κύριε πρέσβη, υπάρχει ελπίδα να τελειώσει κάποια στιγμή όλη αυτή η ιστορία, που τελικά δεν είναι μάχη ισχύως, αλλά πιο πολύ και μάχη συμβολισμών?
2: Είναι και μάχη συμβολισμών, είναι και μάχη εντυπώσεων, είναι και μάχη το οποίο κινείται πλέον εκτός του πλαισίου της λογικής. Για τον λόγο αυτό, κύριε Στούμπο και κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, όπως και άλλη φορά σας έχω εξομολογηθεί, έχω πολύ μεγάλη δυσκολία να εκτιμήσω ορθά την κατάσταση, διότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε εμείς στην εποχή μας, η κρατική λειτουργία, οι διπλωμάτες, στρατηγοί, οι αναλυτές, τα στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών, το Υπουργείο Αμήνης, ήταν, αν θέλετε, αντανακλούσαν μια εποχή που επικρατούσε η λογική ορισμένων συμβατικών αναλύσεων. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Εκείνο το οποίο θεωρώ ότι υπάρχει και θα επηρεάσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση της τελική απόφαση του πρόεδρου Τραμπ είναι η ημερομηνία των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου, που έχουν τεράστια σημασία. Στις 3 Νοεμβρίου γίνεται κάθε χρόνο. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ το προβλέπει από τότε που θεσπίστηκε πότε θα γίνουν οι εκλογές για την ανέδρα του Κρέσου, πότε αναλαμβάνει ο πρόεδρος. Συνεπώς θα ήταν, πάλι αυτό είναι με μια λογική ερμηνεία.
0: Ναι, είπατε ότι είναι αντισυμβατικός ο τρόπος που πρέπει να κοιτάζουμε τα πράγματα.
2: Δεν επικρατεί, αλλά με μια λογική ερμηνεία ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει κανένα προσωπικό συμφέρον, πολιτικό συμφέρον. Να πάει στις εκλογές, να οδηγήσει τον εαυτό του, το κόμμα του είναι ο εαυτός του, το Υπουργικό Κόμμα σήμερα είναι τον Τραμπ, σε μια εκλογική αναμέτρηση με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας, πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας, με τις τιμές των βασικών προϊόντων να επηρεάζονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε λιγότερο μεν βαθμό από ό,τι σε εμάς στην Ευρώπη, από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, απόρρια των αχροπραξιών που συνεχίζονται εν μέσω ακιχηρίας, όπως παρατήρησε ο κύριος Τούβος, στο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι δύσκολο κανείς, αν δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ, να καταλάβει που ακριβώς πηγαίνει. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι στη μία πλευρά, είναι ότι και στη Τεχεράνη, από ό,τι διαβάζω, κατά συνθήκη έγκυρες αναλύσεις, υπάρχει μία μάχη, μία διαμάχη μεταξύ των όχι διαλλακτικών, μεταξύ εκείνων οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχουν οι προποθέσεις για την υλοποίηση της ειρήνης, την υλοποίηση της εκκυχηρίας που έχει συμφωνηθεί, και των φρουρών της επανάστασης, οι οποίοι πιστεύουν ότι εντός εισαγωγικών οι πολιτικοί δεν τα καταφέρουν καλά.
1: Σωστά. Θα ήθελα το σχόλιο σας, ειδικά για το γεγονός ότι η Τεχεράνη ή τέλος πάντων οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι είναι αυτοί πίσω από αυτές τις αποφάσεις, βομβάρδισαν αυτή τη φορά ανάμεσα στις άλλες χώρες και την Ιορδανία.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι παράλογο. Τώρα είναι παράλογο. Βομβαρδίζουν τις χώρες οι οποίες όπου φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Θυμάστε, στην αρχή του πολέμου είχαμε εκπλαγεί διότι βομβάρδισαν το Ομάν και το βάσεις στο Ομάν και το Κατάρ. Ο Ομάν είναι ο έντιμος μεσολαβητής, ο καταξιωμένος μεσολαβητής σε ό,τι στο Σουλτανάτο του Ομάν, σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με το Ιράν. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες, όταν θέλουμε κάτι με το Ιράν, προσφεύγουν εις το Ομάν. Βομβαρδίσαν το Ομάν, το Κατάρ, μεταξύ άλλων. Τώρα την Ιορδανία. Δεν έχω κάποια εξήγηση, πέραν του ότι οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν να κάνουν επίδειξη ισχύως ότι το Ιράν, παρά τις πολύ τεράστια πλήγματα που υπέστη στις υποδομές του, εξακολουθεί να αποτελεί μια απειλή για όλους τους γείτονες και πέραν των ομόρων κρατών.
1: Είναι προφανές πάντως, κύριε Μαλιά, πιστεύω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε μπροστά στους

0: Νετανιάχου, αν κατάφεραν κάτι που δεν κατάφεραν τίποτα από τα άλλα που μας λέγανε, έχουν εις ένα βαθμό, έστω και με τη φοβία και με τις βόμβες, να εξασφαλίσουν μια ακόμα διάρκεια υποστήριξης ενός κομματιού τουλάχιστον του κόσμου στο καθεστώς των μουλάδων, σωστά?
1: Εδώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια μικρή διάκριση. Το Ισραήλ φαίνεται, έχει ομολογήσει ότι έδωσε κάθε είδους βοήθεια, μεταξύ των οποίων φορητά, δορυφορικά, τηλέφωνα κλπ., στους λεγόμενους αντικαταστατικούς, που είναι η συντηρητική πλειοψηφία του Ιρανικού λαού, αυτοί που κατέβηκαν στις διαδηλώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω των εχθροπραξιών βομβαρδισμών, ξεκαθάρισαν ότι τελικώς ότι στόχος δεν είναι, στόχος είναι η διαπραγμάτευση με το εντός αγωγικών νέο καθεστώς, κλείνοντας ειδικά, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό του προηγουμένου. Ξέρετε, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να βγάλει κανείς νόημα.
2: Αλήθεια.
1: Πάντως, συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε, ότι πια οι Ιρανοί, οι οποίοι πίστεψαν για άλλη μια φορά ότι μπορεί να ανατραπεί από μέσα το θεοκρατικό παύλα, στρατιωτικό καθεστώς, γιατί δεν είναι μόνο θεοκρατικό, είναι και η φρούτη της επανάστασης, είναι και τα ένοπλα τμήματα πανίσχυρα, δεν βλέπουν πια δυνατότητα και σκοπιμότητα να συνεχίσουν. Συνεπώς, εκεί είμαστε σήμερα. Σας λέγω ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια κανείς να κάνει μία μη κοινότοπη ανάλυση, δηλαδή με σοβαρότητα, διότι δεν το επιτρέπουν τα πραγματικά περιστατικά. Όταν βλέπετε και η αλλαγή του προεδρικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, έχει και αυτό τη σημασία της. Έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, προφανώς. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί ο πρόεδρος φαίνεται ότι άκουσε τους ειδικούς. Νομίζω ότι στο τέλος της διαδρομής, κάποια στιγμή η εκεχηρία που έχει αποφασιστεί θα ξαναισχύσει, αλλά σας λέω, για μένα η ημερομηνία η καθοριστική για τον πρόεδρο Τραμπ είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν μπορεί να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές αυτές χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με το Ιράν.
2: Μακάρι να είναι έτσι.
1: Άρα έχουμε πολύ μεγάλη διαδρομή ακόμα. Δεν είναι αυτό το πεντάμινο, είναι πολύ πολιτικός χρόνος.
2: Τεράστιος, αλλά μακάρι, είναι και μικρότερος όμως από τον χρόνο που ελπίζαμε ότι θα έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Άρα αν έχουν λυθεί σε ένα πεντάμινο θα είναι θετικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα δούμε. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Η λογική μου είναι ότι θα πρέπει να κάνει το παν ώστε οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου να μην είναι ορατές, αισθητές, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά από τον Αμερικανό καταναλωτή. Δηλαδή δεν θέλει να υπάρχουν στη στιγμή αυτή επιπτώσεις στην αγορά, όπως υπάρχουν εδώ, σε εμάς, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι άμεσες. Είναι αμέσως. Άκουσα πριν τη συζήτηση με τον, ξέρετε, τον κύριο Φιλιππίδη, 7 ή 8 δολάρια ανέβηκε το Brent μέσα σε 24 ώρες. Εντάξει, ακόμα κινείται η αύξηση, κινείται, ας το πούμε, σε λογικά επίπεδα. Δηλαδή οι αγορές δεν έχουν δείξει την νευρικότητα. Είναι κάπως συγκρατημένη η αντίδρασή τους. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Στούμπο, κύριε Μουρούτη, πώς θα είναι η κατάσταση και πώς θα εξελιχθεί. Και ποια εμπλοκή θα έχουμε πάλι, αν θα έχουμε, των γειτονικών χωρών.
2: Και με αυτό να σας...
1: Είναι ένα ρευστό.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη φράση σας.
1: Είναι ένα ρευστό τοπίο και το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ και οι κρατούντες στην Τεχεράνη θα αποφασίσουν ποιον συμφέρει περισσότερο να βάλει ένα τέλος. Εγώ δεν έχω τη στιγμή αυτή άλλη λογική ανάλυση να κάνω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάντως,
0: προφανώς θα επανέλθουμε.
2: Μπήκατε κι εσείς στον πειρασμό, κύριε Πρέσβη, να μιλήσετε με συμβατικούς, να ερμηνεύσετε με συμβατικούς όρους για τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα σκεφτεί τις ενδιάμεσες εκλογές προκειμένου να μην δυσαρεστήσει τους ενδιαφέροντες.

0: να με ψηφοφόρους. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί να τα υπολογίζει πολύ αυτά. Τα κίνητρά του ίσως είναι διαφορετικά. Ίσως να είναι τα προσωπικά του κίνητρα, τα οικονομικά και όχι τα ευρύτερα. Αλλά θα τα σχολιάσουμε σε μια άλλη εκπομπή με περισσότερη ίσως διάθεση και προσωπικών αναφορών στον τρόπο με τον οποίο κυβερνάει.
1: Ναι, έχω μάθει εγώ ότι οι ημερομηνίες των εκλογών επηρεάζουν τις αποφάσεις των πολιτικών.
0: Με αυτόν...
1: Πρόκειται για κοινοτοπία και το αποδέχομαι.
0: Με αυτή λοιπόν την συμβατική παραδοχή να πάμε σε διαφημίσεις και να ευχαριστήσουμε τον εξαιρετικό όπως πάντα πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά, για την ανάλυση που μας έκανε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, Δημήτρης Στούμπος και
1: Γιώργος Μουρούτης,
0: Sky 100,3
1: και λυπή εκλεκτή συνεργάτες και μαζί και χωριά.
0: Για πες.
1: Δεν είναι πια μαζί μας όμως ο νεαρός που έφυγε από τη ζωή μετά τις
0: το παιδί που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς στην Αργολίδα.
1: Όπου από ό,τι φαίνεται και προφανώς πρώτα απ' όλα οι αρμόδιοι, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας οδήγησαν στην προφυλάκηση των δύο αστυνομικών που δεν ξέρω με ποια λογική προέβησαν σε τόσες ακραίες ενέργειες και πολλαπλούς πυροβολισμούς, κατηγισμός πυροβολισμός από ό,τι λένε και οι ρεπόρτερ και όλες οι αναφορές και η έρευνα που έγινε μετά, η αστυνομική. Και νομίζω ότι είναι και σωστή η δήλωση που έκανε και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, λέγοντας ότι αυτές οι υπερβολικές ενέργειες δεν συνάδουν με τον ρόλο που πρέπει να έχει ο αστυνομικός και που θέλει η αστυνομία στη σύγχρονη εποχή και στην πραγματικότητα.
0: Εμένα ούτως μου άρεσε άλλος, και η δήλωση που κάνανε οι αστυνομικοί τοπικοί της Αργολίδας, η οποία ήταν πάρα πολύ προσεγμένη και ισορροπημένη, που λένε ότι ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας. Προφανώς οφείλουν να το κάνουν οι άνθρωποι με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας, αναμένοντας την οριστική κρίση των αρμόδιων δικαστηρίων. Και λένε οι αστυνομικοί είναι εύλογο να τίθεται το ερώτημα αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις προσωρινής κράτησης ενός μέτρου που προβλέπεται για εξαιρετικές περιπτώσεις και εφαρμόζεται με αυστηρά κριτήρια. Νομίζω ότι τους υπερασπίζονται μεν, αλλά τους υπερασπίζονται με πολύ διακριτικό τρόπο, αναγνωρίζοντας και την, αν θέλετε, την υπερβάλλουσα χρήση βίας που
1: μα δεν άρχισε. Είχε και λογική, γιατί ένα κυνηγητό έχει ένα νόημα να το καταλάβουμε, δεν είπαμε να μην κανασκήσουν το ρόλο τους οι αστυνομικοί. Αλλά ο καταιγισμός των πυροβολισμών και ακόμα
0: εντάξει,
1: και ο
0: δεν μπορεί να χάνει ένας άοπλος στη ζωή του, έτσι, ό,τι και να έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνήσει η δικαιοσύνη. Με κίνδυνο βεβαίως, τέτοια περιστατικά να λειτουργούν και αντίστροφα, δηλαδή να αφοπλίζουν επί της αρχής τους αστυνομικούς και έναντι των επικίνδυνων κακοποιών. Δηλαδή, εάν μια τέτοια κακή χρήση βίας από τους αστυνομικούς δημιουργεί προηγούμενο, την επόμενη φορά που στη θέση ενός άοπλου παιδιού βρεθεί ένας πολύ επικίνδυνος οπλισμένος κακοποιός, να μην μπορούν να λειτουργήσουν όπως έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί. Δηλαδή, το παράδειγμα των αστυνομικών λειτουργεί και αντίστροφα ως προς τη δική τους ευθύνη έναντι δύσκολων καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του από, νομίζω, από υπερβολική χρήση βίας σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δει η δικαιοσύνη και θα αποφασίσει.
1: Είναι αδιαμφισβήτητη από την κατάληξη, την τραγική κατάληξη της υπόθεσης, ότι ακόμα και να είχε επιβιώσει θα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ο νέος, αλλά τέλος πάντων έχασε τη ζωή του και οι πιο νέοι αστυνομικοί είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να είναι πιο προσεκτικοί στο να αντιμετωπίσουν έστω έναν εγκληματία. Ας πούμε ότι ήταν ένας ακραίος εγκληματίας. Υπάρχουν τόσοι τρόποι.
0: Κάνω κρίση, γιατί δεν ξέρεις σε τι συνθήκες, αν φοβήθηκαν, δεν φοβήθηκαν, αλλά θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να είναι εκπαιδευμένοι να μην φοβηθούν και να λειτουργήσουν με βάση την εκπαίδευση που θα είχαν λάβει. Άρα δεν λειτουργήσαν επαρκώς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση μία ζωή χάθηκε και γι' αυτή θα πρέπει να πενθούμε ως κοινωνία και να δούμε τα λάθη μας για την επόμενη φορά.
1: Τέλος πάντων, επειδή είμαστε και στην θερινή περίοδο και κάνουμε το δεύτερό μας ημίχρονο, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρκετές μέρες δεύτερο ημίχρονο.
0: Όλη την επόμενη εβδομάδα θα καλύπτουμε αυτό το δύο ώρα.
1: Θα το ρίξω τώρα λίγο στο Μουντιάλ, αν συμφωνήσεις.
0: Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, οπότε.
1: Μια κουβέντα μόνο. Μου κάνει εντύπωση ότι η Εθνική Αργεντινής, λέει, αποφάσισε να κατέβει με την εμφάνιση που είχαν φορέσει οι δικοί της ποδοσφαιριστές στο περιβόητο Μεντιάλ του 86, θυμίζω τότε το χέρι του Θεού και τα λοιπά.
0: Ο Θεός Μαραντόνα, ο αείμνηστος, λοιπόν, το κατέκτησε.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι το σούπερ ντέρμπι του Μουντιάλ, τουλάχιστον ως ημιτελικός.
0: Αυτό είναι το αλατοπίπερο του ποδοσφαίρου ουσιαστικά. Είναι αυτό που είναι οι στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. Ότι με αυτή την εμφάνιση κέρδισε ή έχασε τελικά η Αργεντινή. Είναι το γούρι ή το μη γούρι της Αργεντινής.
1: Δεν ξέρω αν
0: είναι
1: οι ταυτίσεις
0: με το παρελθόν και οι προσδοκίες για το μέλλον. Με αυτό το ευχάριστο σχόλιο του Δημήτρη Στούμπου, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε.
1: Εγώ να σας
0: θυμίσω ότι μπορείτε να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την μεγάλη συναυλία στις 14 Σεπτεμβρίου που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και θα συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες, Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Διονυσίου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι. Επαναλαμβάνουμε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά δεντρελίων και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα έσοδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, των προσπαθειών του Όλοι Μαζί Μπορούμε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Με αυτό το σχόλιο να σας χαιρετήσουμε και να σας καλημερίσουμε και αύριο πάλι θα είμαστε μαζί. Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση έρυθρας. Αγγελίες που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, την οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες, ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσθεσε πως η χώρα του είναι σε επαφή τις τελευταίες ημέρες με το Κατάρ και το Ομάν. Ανέφερε πως η Τεχεράνη προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για το στενό του Ορμούς, όμως η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Χθες το βράδυ, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έβαλε εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου, πλήττοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ αλλά και Ομάν. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Άλεξη Τσίπρα, γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ, δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, σημειώνει ότι οι διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική αξιοπρέπεια δεν του επιτρέπουν να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική έδρα. Ο κ. Πίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια διεξόδου αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπαιρωνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ένα ενιαίο Συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Βουλευτών και ένα κοινό Υπουργικό Συμβούλιο 5 ή 6 Υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Πάνω από 2.700 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην Αγγλία και την Ουαλία τον Μάιο και τον Ιούνιο εξαιτίας του καύσωνα. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την ακραία ζέστη σιωπηλό δολοφόνο. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να προκαλέσουν να επιδεινώσουν εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες σοβαρές παθήσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Καπελίτσας στα Τρόπαια Γορτινιάς.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Έφυγε ήδη το μισό καλοκαίρι. Η κίνηση όμως εξακολουθεί να είναι βαρβάτη. Μου έλεγε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης ότι είχαμε 13 ατυχήματα από το πρωί. Διότι είμαστε φάτζιο, είμαστε φιτιπάλτι. Με το που ανοίγουν οι δρόμοι, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε με 150. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δεινοπαθούμε από τους καύσονες, γιατί βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα σκέψου να έχεις 35 βαθμούς και έτσι να είναι το ποσοστό υγρασίας ψηλά, κολλάει η μπλούζα πάνω, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Ενώ εδώ το Άγιο Μελτέμι δίνει και παίρνει. Ήμουνα χτες μια βόλτα στην Αίγινα, παρόλο που έκανε ζέστη, το Μελτέμι βοήθησε. Αυτές τις μέρες είχαμε σημαντικά θέματα, τα έχετε ακούσει από το πρωί, τα ακούσατε την Παρασκευή, τη σύλληψη των δύο και της τρίτης της Μαρφίν, 15 χρόνια μετά, τη σύλληψη των ανεγκέφαλων που πέταξαν γκαζάκι στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορος, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Και είχαμε βέβαια και μάλλον τις αρνητικές εξελίξεις για την υπόθεση των αεροσκαφών F-35. Υπάρχει ακόμα μια ρευστότητα, αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και βέβαια είχαμε και τις επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα, αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα των επιθέσεων σε ειδικό πλοίο σε στενά του Ορμούζ. Βλέπετε, οι σκληροπυρηνικοί εκεί έχουν πάρει το πάνω χέρι, αν και δεν νομίζω πως η αμερικανική πλευρά θα το τραβήξει. Ο Νοέμβριος είναι κοντά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει μια εκεχηρία παραμονή των εκλογών, γιατί αλλιώς το πετρέλαιο θα φτάσει στα ύψη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος, αλλά ας αρχίσουμε από τα εθνικά και τον φίλο της εκπομπής, καθηγητή Πανεπιστημίου, Μάνο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς, κύριε Παπαδόπουλο, και στους ακροατές.
0: Τώρα, δεν έχουμε ακριβώς την καθαρή εικόνα τι συνέβη στη Σύνοδο Κορφής, αλλά οι πληροφορίες αυτές οι τελευταίες είναι μάλλον ενισχυτικές, ότι μπορεί το Κατάρ να πάρει τους S-400 και να ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν τα F-35 να έρθουν στην Τουρκία ή όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρα τώρα μια μηχανία στην Αθήνα, λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων. Όχι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που ανησυχούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι έχουμε...
0: Μα γι' αυτό μιλάω και για μεσά σήμερα.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχουμε πιαστεί σε κάποιο βαθμό εξαπίνης από την ταχύτητα των εξελίξεων, γιατί όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν διακαής πόθος της διοίκησης Τραμπ η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία, δεν εννοώ θεσμικά και νομικά, εννοώ προφανώς πολιτικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον έναν πρόεδρο και ένα επιτελείο το οποίο θέλει να παραδώσει έναν αριθμό F-35 στην Τουρκία, αυτό από μόνο του, εντάξει, ζητά μια πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια αποτροπή τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαντική.
1: Η οποία βασίζεται πάνω σε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά το χάνουμε. Όχι μόνο βέβαια λόγω των F-35, αν τελικά παραδοθούν, αλλά και λόγω και άλλων κινήσεων που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία. Έχει αγοράσει 6 γερμανικής τεχνολογίας υποβρύχια. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα υπονομεύσει το δικό μας τεχνολογικό πλεονέκτημα στον βυθό του Αιγαίου. Έχει προχωρήσει στην αγορά F-16, στον εξυγχρονισμό κάποιων επίσης F-16, Eurofighter από την Βρετανία. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει. Αυτό το καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, όλοι που μας ακούνε τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει η Τουρκία. Και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη αμυντική βιομηχανία δικιά μας, πρέπει συνεχώς να τρέχουμε, να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, έτσι.
0: Διάβαζα τώρα στην εφημερίδα των Συντακτών, νομίζω, μια έκθεση του ΝΑΤΟ που έλεγε ότι το ΑΕΠ, οι αμυντικές δαπάνες του ΑΕΠ το 26 θα είναι 4,75% στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ελληνικό ΑΕΠ Γιατί κάναμε και μια κουβέντα οι δυο μας εκτός αέρα, δεν είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Έτσι, δηλαδή, άμα δούμε το ΑΕΠ της Πορτογαλίας, άμα δούμε το ΑΕΠ της Ιρλανδίας, χώρες οι οποίες ήταν πίσω από εμάς. Η Ιρλανδία έχει 770 δισεκατομμύρια, η Πορτογαλία νομίζω 450. Κοιτάξτε, έχουμε μικρό ΑΕΠ, έχουμε μια μικρή οικονομία, η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ εντός αγωγικών στρατηγικοί. Τώρα που τα φράζω τα αγγλικά στα ελληνικά, δηλαδή ναι, να σκεφτούμαστε στρατηγικά. Υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα να έχουμε έναντι του βασικού μας αντιπάλου, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε δυνητικές ενέργειες.
0: Διότι καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα με ένα ΑΕΠ, όπως το λέτε, ένα τρεις που είναι η Τουρκία, και με μια από τις πιο ανθυρές, εν πάση περιπτώσει, αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικό από εμάς, να φτιάξει το στρατό της διαφορετικά από εμάς. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους να τη χειροκροτούν και να λένε ότι είναι βασικός πυλώνας της αμυντικής, εν πάση περιπτώσει, βιομηχανίας της Ευρώπης, και τον Τραμπ να πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο Ερντογάν ξαφνικά έγινε ο ήρωας του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, γιατί καμιά φορά με σταματάνε και στον δρόμο κάποιοι συμπολίτες μας και με ρωτάνε, ας πούμε, πόσο πιθανό να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι η Τουρκία από το 2014 και μετά όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει εργαλοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ. Δηλαδή, μας πιέζει στρατιωτικά, χωρίς να περνάει πάντα την κόκκινη γραμμή. Κάποιες φορές έχει περάσει λίγο η κόκκινη γραμμή, έτσι, με κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει, που έχουν οδηγήσει και στις ανθρώπινες απώλειες με την κρίση των ημείων. Αλλά συνήθως δεν περνάει αυτή την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά μας ασκεί μια μεγάλη πίεση. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη δικιά της παραγωγή drones, αυτό ασκεί μια πίεση στη δικιά μας πλευρά να αντιδράσει. Τώρα, η Τουρκία, αυτό το οποίο εμείς το βιώνουμε ως απειλή, έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει στους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας ως ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει δικιά της παραγωγή, είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει μεγάλα τεχνολογικά βήματα, την έχει καταστήσει στα μάτια πολλών Ευρωπαίων και των Αμερικανών ως ένας κρίσιμος συνομιλητής. Έτσι, αυτό που βιώνουμε εμείς τους απειλεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε στην ανάλυση μας. Και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά και σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάθε φορά. Δηλαδή, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, το 2021 η ελληνική πλευρά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση να έχουμε πενταετή συμφωνία αμυντικά συνεργασία με τους Αμερικανούς, ενώ μέχρι πρότινος ήταν ετήσια η ανανέωση. Αυτό το κάναμε γιατί μας πείσαν οι Αμερικανοί ότι αυτό είναι και προς το όφελός μας, δηλαδή προς το συμφέρον μας. Γιατί θα κάνουν επενδύσεις στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν, γιατί θα μας δώσουν δωρεάν κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό. Τελικά εξοπλισμό δεν μας δώσανε. Έτσι. Κάποιες επενδύσεις έχουν κάνει, ας πούμε, στη Λάρισα ή στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα απολέσει και ένα διαπραγματευτικό χάρτη. Δηλαδή, σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θέλει να τρίξει τα δόντια του, να το πω τώρα πρακτικά για να το καταλάβουν όλοι, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί δηλαδή τώρα η Ελλάδα να έχει κάποιο χαρτί στα χέρια της και να πάει στην Ουάσιγκτον και να πει: κοιτάξτε, δεν θέλω να το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να δώσετε 6, 16, 26, 35, γιατί άμα το κάνετε, εγώ θα αντιδράσω κάπως. Δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια μας.
0: Μα είδα επίσης το ΝΑΤΟ. Εγώ περίμενα κάτι να υποθεί για αυτή την γαλάζια πατρίδα, αυτή την απειλή, που εν πάση περιπτώσει. Ότι αυτοί ως ονόπου θα ψηφίσουν στο κοινοβούλιο και θα πούνε ότι κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο. Θα λένε ότι εδώ πέρα αυτό είναι πάρκο θαλάσσιο. Θα λένε εκεί ότι απαγορεύεται το ψάρεμα. Και αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις χωρίς καμία εμβολία.
1: Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές δεν το έχουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, είναι ότι η διεθνής πολιτική χαρακτηρίζεται από κοινικότητα. Κοιτάξτε τώρα, σας δίνω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί άσχετο, αλλά δεν είναι άσχετο. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος σαν τον Αλτζολάνι, έτσι, ο Σάρα, που ήταν τρομοκράτης της Αλκάιντα, αυτή τη στιγμή πηγαίνει, κάνει επισκέψεις, έχει κάνει επίσκεψη στην Ουάσκη, στις ευρωπαϊκές χωτεύσεις, πήγε ο Γάλλος.
0: Ο Μακρόν ήταν εκεί, ναι.
1: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του αίμα και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η οργάνωσή του είχε απαγάγει δυτικούς πολίτες. Άρα τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το λέω γιατί πρέπει πάντα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι περιττόρο στη συζήτησή μας. Ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια συναλλακτική πολιτική, μια πολιτική κοινική και να μην βασίζεται πάντα σε αρχές, σε αόριστες αρχές όπως είναι, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο, αλληλεγγύη. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάνει σημαία μας και τελικά έχει γίνει κάτι το οποίο το έχουμε πιστέψει και ίδιο. Ότι επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πάντα το δίκιο με το μέρος μας, θα το καταλάβουν και άλλοι. Όχι, άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταλαβαίνουν μόνο εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Έτσι τα λέω αυτά τώρα στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής, γιατί μας ακούνε εντάξει, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις για τις διεθνείς σχέσεις.
0: Και φαίνεται πως ο Αμερικανός παράγοντας, ο κύριος Μπάρακ, έπαιξε σημαντικό ρόλο και για την συμφωνία, υποτίθεται, που η οποία θα τη δούμε σύντομα, για να μεταφερθούν οι S-400 στο Κατάρ, και αντιλαμβάνομαι για να πάει ο κύριος Φιντάν να δει τον κύριο Πούτιν και να υπάρξει συμφωνία, ώστε να πει το OK να μεταφερθούν οι πύραυλοι. Και βέβαια είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι πήραν κάποιο αντάλλαγμα από τους Αμερικάνους για αυτή την ιστορία.
1: Είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν οι Τούρκοι, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δηλαδή, υπάρχουν.
0: Έχουν και το Ισραήλ απέναντι, ναι.
1: Έχουν το Ισραήλ, αλλά πέρα από το Ισραήλ, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Δηλαδή, η Ρωσία θα δεχθεί να γίνει μια μεταπόληση των S-400 στο Κατάρ, που είναι και ένα στενό σύμμαχο των Αμερικανών, και να διαρρεύσουν, ας πούμε, στρατιωτικά μυστικά των Ρώσων προς την Αμερικανική πλευρά. Θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Δεν είναι βέβαιο ότι θα το δεχτεί. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τα ανταλλάγματα εκείνα τα οποία θα τα θέλει η Ρωσία, αν τέλος πάντων μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Επειδή είναι μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί καθόλου πρόχειρα όπως λειτουργούμε εμείς πολλές φορές. Μια χώρα που έχει βαθύ κράτος, έχει μυστικές υπηρεσίες, όπου υπάρχει μια ομοφωνία μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμετώπισης απειλών. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη το φίλο Ζάινο Λόμπι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει, γιατί κοιτάξτε, στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αμερική που έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται μόνο παραδοσιακά όπως ήταν παλιά από την Αμερικανική αριστερά. Δηλαδή και από την Αμερικανική δεξιά και μέσα από το κίνημα MAGA υπάρχουν πάρα πολλές σκληρές φωνές εναντίον του Ισραήλ που λένε ότι κοίτα, εδώ πρέπει να προτάξουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, έτσι φοβάμαι ότι ο Τραμπ σκέφτεται πάρα πολύ κοινικά σε αυτή την χρονική συγκυρία και λέει: κοίτα, να δει, ας απογοητεύσω λίγο τους Ισραηλινούς, αυτό θα μου φέρει και πόντους. Θα μου φέρει και πόντους στην εκλογική μάχη που επίκειται.
0: Εννοείται ότι κάποιοι έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ για τη στάση που κράτησε στη Γάζα, εν πάση περιπτώσει. Που...
1: Κυρίως για το Ιράν.
0: Και για τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσε, ας πούμε, την Αμερικανική.
1: Ακριβώς.
0: Στο Ιράν.
1: Αν θα έπρεπε τώρα να κάνω, ας πούμε, μια εκτίμηση, θα σα έλεγα ότι εγώ θεωρώ πιο πιθανό να μην τα πάρουν οι Τούρκοι τα 16 ή τα 35 από το να τα πάρουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Τραμπ ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει απέναντι το φιλελευθερισμό λόμπι. Το φιλελευθερισμό λόμπι δεν είναι μόνο η ΑΕΠΑ και κάποιες οργανώσεις. Είναι εκατομμύρια ευαγγελιστών, έτσι, τουλάχιστον 50 εκατομμύρια, οι οποίοι περισσότεροι ψηφίζουν υπέρ του, ψηφίζουν υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι είναι ορκισμένοι φίλοι του Ισραήλ. Δηλαδή, αν πιστούν, που από ό,τι φαίνεται έχουν πιστεί ότι αυτό θα συνιστά μια απειλή για το εβραϊκό κράτος, θα στραφούν εναντίον του Λευκού Οίκου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο.
0: Ένα συμβασμός όμως θα μπορούσε να ήταν: okay, εσείς έχετε μπει στο πρόγραμμα για 135, θα σας δώσω τα 6 τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να έρθουν νωρίτερα. Το Ισραήλ έχει δεκάδες F-35. Και θα είμαι και με τους δύο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι.
1: Ναι, ή μπορεί να είναι η πρώτη έκδοση του F-35, που είχε και κάποια προβλήματα. Και εντάξει, από μόνα του τώρα τα 6, αν τα πάρει τα 6, ίσως δεν θα είναι μεγάλη υπόθεση ούτε καν για την Ελλάδα. Πάντως, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάποιες υποθέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, κάναμε μια υπόθεση εργασίας ότι εντάξει, το Κογκρέσο, στο οποίο έχουμε πολλούς φίλους, και βέβαια και οι Ισραηλοί έχουν πολλούς φίλους, θα εμποδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάναμε επίσης μια υπόθεση εργασίας ότι άμα έρθουμε πιο κοντά στην Αμερική μέσα από αυτή τη συμφωνία αμοιβαίας αμερικής συνεργασίας και δώσουμε κάποιες στρατηγικές παραχωρήσεις στους Αμερικανούς, θα ταυτιστούμε πλήρως. Εντάξει, εγώ το υποστήριζα, για να είμαι ειλικρινής. Α, κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου. Απλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι ένας καθηγητής ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Το θέμα είναι οι πολιτικοί να μην κάνουν λάθος εκτιμήσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε ο δεδομένος σύμμαχος που δεν έχει στην πραγματικότητα καμία σημαντική διαπραγματευτική ισχύ εναντίον των Αμερικανών σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Το Ισραήλ, που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στην Τουρκία, θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχει γραφτεί, ας πούμε, ότι αυτός ο περίφημος σιδερένιος θόλος μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα εδώ στην Ελλάδα. Drone τα οποία κατασκευάζουμε εδώ, αλλά και drone που αγοράζουμε από το Ισραήλ, να έρθουν και αυτά πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα τεχνικό ερώτημα, που την είναι ότι αυτοί ακόμα βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι δεν υπάρχει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια επιστροφή στο προγενέστερο καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή. Και προφανώς θα σκεφτούν πρώτα τις δικές τους αμυντικές ανάγκες. Αλλά σίγουρα, σε αυτή τη σχέση Αθήνας-Ιερουσαλήμ, Εντάξει, εμείς έχουμε τα παραδοτικά χαρτιά, αλλά δεν μπορούμε, αν θέλουμε, αν θέλουν ας πούμε, οι άνθρωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Μαξίμου να πιέσουν την Ισραηλινή πλευρά, να παραδώσει, δηλαδή οι εταιρείες της, έτσι, να παραδώσουν κάποια συστήματα λίγο πιο πριν. Αλλά δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Έτσι, επαναλαμβάνω, έχουμε πιαστεί εκ ταπείνης, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, δεν ξέρω τι κάνουν οι λήπτες, θα αποφάσουν αν το περιμένανε και τώρα υποκρίνονται, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχουμε ένα αφήγημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια με την Ουκρανία είχαμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, η Αλεξανδρούπολη έπαιζε ένα κομβικό ρόλο. Η γεωγραφική μας θέση ήταν τέτοια ώστε μπορούσε να στηρίξει, ας πούμε, την δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει από ένα αφήγημα. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας? Ποιος είναι ο ρόλος? Είναι ο ρόλος ενός σταθεροποιητικού παράγοντα, ενός παρόχου ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο? Αλλά τώρα αναβαθμίζεται και η Τουρκία. Και η Τουρκία επιστρέφει τώρα σε αυτό το αφήγημα. Αλλά πρέπει να βρούμε ένα νέο ρόλο. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα μέσα σε 5 λεπτά τώρα, έτσι που μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Όχι. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που ανοίγει και θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Πριν πάμε στη διαφημίση, να πω πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου ΟΛΠ στο σταθμό Κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμύριων ευρώ, που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πειραιωτών. Επίσης, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. kilgreece.gr. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον Brittany του Πανεπιστημίου, τον κύριο Ζώρα, με τον οποίο θα μιλήσουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θα λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
8: φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες, ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παρατηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:35 και όπως έχω προαναγγείλει θα μιλήσουμε τώρα με τον Οδυσσέα Ζώρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, ομότιμο καθηγητή ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για το σταθερό ενδιαφέρον που έχετε για την ανωτάτη παιδεία.
0: Αυτό το χρόνο που δούλεψε το ΚΙΛ στην Ελλάδα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας?
1: Είναι εντυπωσιακό πόσο καταρχήν έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και κυρίως όμως εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Εγγλέζοι για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Εσείς έχετε και εμπειρία εκπαιδευτική από τον εγγλέζικο χώρο.
0: Ναι. Οπότε ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ πριν από κάποια πενταριά χρόνια.
1: Εντάξει, λιγότερο φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Το 1970, πότε είναι, 79-80 πήγα.
1: Ναι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια ωραία εκπαιδευτική.
0: Είναι σοβαρή η Εγγλέζη.
1: Είναι σοβαρή.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταρχήν οι Εγγλέζοι έχουν παράδοση την ωραία εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Έχουν παράδοση.
0: Γιατί λέτε ότι ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, δηλαδή, πώς το δείχνει αυτό η Βρετανική πλευρά?
1: Η Βρετανική πλευρά ενδιαφέρεται διότι είναι το παράρτημα, το Kiel University Greece, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Μητρικού.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, οποιαδήποτε φθορά με την έννοια της ακαδημαϊκής έκπτωσης, ας πούμε, θα έχει ένα αντίκτυπο και στο Kiel το Βρετανικό. Άρα οι Εγγλέζοι, και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι εμείς εκτός από την ανωτάτη αρχή εκτίμησης και αξιολόγησης που είναι η ΕΘΑΕ των Πανεπιστημίων, έχουμε δίπλα μας και τους Εγγλέζους οι οποίοι ελέγχουν και ελέγχουμε την καλή έννοια, είμαστε σε άριστη επαφή και συνεννόηση για να περάσουμε τα προγράμματα τα εγγλέζικα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα ισχυρό χαρτί εκπαιδευτικό τις δικές μας δράσεις.
0: Τώρα, ποια προγράμματα προσφέρει το ΚΙΛ? Διαβάζω εγώ σε μια διαφήμιση, ναι, που κάνουμε εδώ, ότι έχετε υποβάλει προς αξιολόγηση κάποια προγράμματα στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία ήδη λειτουργούν. Για πέστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, λειτουργεί καταρχήν η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
0: ναι,
1: η οποία έχει, και επιτρέψτε μου να πω, την κυρία Κριάρη ως κοσμήτωρα, την πρώην πρίτανη του Παντίου. Λειτουργεί η νομική σχολή με τον κύριο Χαραλαμπάκη κοσμήτωρα, πρώην αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, της νομικής, και λειτουργεί και η ιατρική σχολή με τμήματα όχι της παραδοσιακής ιατρικής την οποία έχουμε υποβάλει τώρα, αλλά με τμήματα όπως το Biomedical Engineering και το Αναγεννητική Ιατρική, που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του εγγλέζικου προτύπου και είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο τμήμα. Άρα λειτουργεί ιατρική, νομική, ιατρική με τον κύριο Σιμόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος παρεπιπτόντως έστησε όλο το σκηνικό το ακαδημαϊκό στη Θράκη, όταν η Θράκη ήταν, όπως θυμόσαστε, τίποτα και έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Και έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία ακαδημαϊκών που έχω την τιμή το ακαδημαϊκό περιβάλλον να προείσταμε, και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη, αντιλαμβάνεστε, ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί από το Πανεπιστήμιο. Νομίζω, και από ό,τι έχουμε, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και το Πανεπιστήμιο έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, αλλά κυρίως έχει αγκαλιαστεί από το εγγλέζικο περιβάλλον, το οποίο, να θέλετε, είναι και πολύ δύσκολο στην εκτίμηση και στην κρίση του.
0: Ναι. Δηλαδή, πόσο κόσμο τώρα σπουδάζει στο ΚΙΛ?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μικρά τμήματα και ξεκινήσαμε με ένα μικρό αριθμό φοιτητών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε περίπου με 100 φοιτητές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν διασπαρεί στις διάφορες σχολές που σας είπα προηγουμένως. Τώρα όμως έχουμε, να φανταστείτε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, επισήμως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιατρική. Η οποία, ναι, η ιατρική έχει υποβληθεί τώρα στην ΕΘΑΕ για να πάρει εκτίμηση και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι θα είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα ιατρική, με την έννοια του ότι σχεδιάζουμε τους γιατρούς του αύριο, όχι τους γιατρούς του σήμερα.
0: Ναι.
1: Εμείς προγραμματίζουμε την εκπαίδευση για τους γιατρούς του αύριο. Περνάμε δηλαδή από την εκπαίδευση στις γνώσεις στην εκπαίδευση των ικανοτήτων, που είναι, αν θέλετε, το πιο μοντέρνο στυλ εκπαίδευση στην ιατρική, με προσομοιωτές, με ένα πάρα πολύ μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα προγράμματα και σε επίπεδο εξωστρέφειας νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά.
0: Και βέβαια ένα παιδί που δεν μπαίνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλει να φύγει στο εξωτερικό, είναι καλύτερο να πάει σε ένα πανεπιστήμιο στη χώρα. Θα είναι και πιο φθηνό και θα είναι και υψηλού επίπεδου. Διότι...
1: Προφανώς. Ναι. Μα μην νομίζετε και από τα παιδιά που δεν μπαίνουν, η διαφορά μεταξύ των πρώτων 100 που μπαίνουν και των δεύτερων 100 των επιλαχόντων, ας πούμε, είναι απειροελάχιστες.
0: Αλήθεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με βάση τον νόμο?
1: Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, που είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα αυτή. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Συνεπώς είναι αυτά προβλέπονται από τον νόμο, βαθμός απολυτηρίου, και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική συνέντευξη, όπου εκεί θα φανεί το κίνητρο και η προσωπικότητα του υποψηφίου και κατά πόσον ένας υποψήφιος είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο κομμάτι δύσκολης εκπαίδευσης που λέγεται ιατρική. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, στην ιατρική και στο Πολυτεχνείο, εάν δεν σ' αρέσουν οι σπουδές αυτές, εμπλέκεστε σε ένα κυκαιώνα ακαδημαϊκό, ο οποίος τελικά είναι ένα μαρτύριο. Οποιαδήποτε άλλη θεωρητική σχολή μπορείτε να την ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες. Μια θεολογική, μια φιλοσοφική, μια κοινωνιολογία, ακόμα και η νομική, ας το πούμε, που και αυτή έχει τις δυσκολίες. Αλλά ειδικά η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές, που ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε σε εγγύς μέλλον, νομίζω ότι πρέπει, θα θέλει μεγάλη προσπάθεια την επιλογή ανθρώπων που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από αυτές τις ακαδημαϊκές δυσκολίες.
0: Υπάρχει πρόβλεψη για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τα χρήματα να...
1: Υπάρχει πρόβλεψη,
0: δηλαδή αποτροφίες.
1: Ναι. Βεβαίως, υπάρχει πρόβλεψη. Αν θέλετε, εδώ σας δίνω και μια είδηση για την εκπομπή σας. Θα ανακοινωθούν το πρόγραμμα των υποτροφιών μέσα στον ερχόμενο μήνα, που θα είναι σημαντικές, θα έχουν να κάνουν με... Καταρχήν θα υπάρχει μια επιτροπή προσωπικότητων με πρόεδρο τον κύριο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρούς, τον συνάδελφο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ομότιμο. Και θα έχουμε ορισμένους άξονες αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι ακαδημαϊκές επιδόσεις, εισοδηματικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς, υποστήριξη ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το έχω εισηγηθεί στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το έχουν δεχτεί. Περιοχές όπως ακριτικά νησιά, παραμεθόριες κλπ. Που έχουν ορισμένες δυσκολίες πέραν του κοινωνικού, ακόμα και γεωγραφικές. Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι μέσω αυτών των υποτροφιών θα κάνουμε και ένα είδος σε εισαγωγή.

0: παραπάνω έχουμε τους προσομοιωτές για τις ιατρικές, είναι προσομοιωτές τεχνητής νοημοσύνης εξαιρετικά και καλό μάλιστα και τους φοιτητές, τους υποψήφους και τους γονείς να έρθουν τον δουν, διότι πράγματι είναι μια εντυπωσιακή δουλειά και το Κέντρο Ψηφιακής Ανατομίας. Αυτό αφορά την Ιπποκράτους και εδώ επίσης θέλω να σας δώσω μια είδηση ότι βρισκόμαστε έχουμε κλείσει συμφωνία με καινούργιες εγκαταστάσεις 14.500 μέτρων η οποία βρίσκεται στα βόρεια προάστια, μια υπερσύγχρονη οικοδομική κατασκευή όπου εκεί θα αφαιρωθεί ένας σημαντικός χώρος του κτηρίου αποκλειστικά και μόνο για την έρευνα και των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών και των μεταπτυχιακών και των προπτυχιακών.
1: Μπορεί κάποιος να σας επισκεφτεί και να δει αυτές τις εγκαταστάσεις?
0: Ναι. Όχι, πρέπει να μας επισκεφτεί γιατί νομίζω ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, μπαίνοντας κάποιος στο σύστημα το εγγλέζικο εκπαίδευσης, δεν μπαίνει μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα οικοσύστημα ερευνητικό. Αυτό το Kiel University Greece λειτουργεί τώρα ως παράρτημα. Σιγά σιγά όμως δημιουργείται μια όσμωση. Οι Εγγλέζοι έρχονται, εμείς πάμε τακτικά. Δημιουργείται μια όσμωση ανταλλαγής προσωπικών, εκπαιδευτών, φοιτητών, η οποία είναι εις όφελος όλων, ακόμα και των Εγγλέζων οι οποίοι έρχονται εδώ.
1: Κύριε Ζώρο, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είπα και στην αρχή ότι έχετε ένα σταθερό ενδιαφέρον για την τρίτοβάθμια παιδεία, οπότε αυτό μας βοηθάει πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αδίες.
1: Ήταν ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Kiel. Και να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι το Πανεπιστήμιο Kiel είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει

0: καρδιά του καλοκαιριού.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα πάει σχεδόν παρά 10. Είχε το Κυριακάτικη Καθημερινή ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ του συνάδελφου του Γιώργου Τουλιάλου για τον Ε65 με τίτλο «Ευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος με ελληνικές ασθένειες». Παραδίδεται, λέει, ο υψηλών προδιαγραφών Ε65 με καθυστέρηση 15 χρόνων και δημόσια δαπάνη 2,12 δισεκατομμύρια ευρώ αντί 500 εκατομμυρίων. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, γεια σου.
3: Καλησπέρα, Νότι.
2: Είναι δυνατόν να είναι τόση μεγάλη διαφορά από τότε που ξεκίνησε το έργο με...
3: Είναι ένα, τι να πω, πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια αυτό που συνέβη στην περίπτωση του Ε65. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκίνησε με πολλές αντιδράσεις. Να θυμίσω ότι η εποχή εκείνη το 2006-2007, ο Γιώργος Σουφλιάς τότε δημοπράτησε τον έναν πίσω από τον άλλον την παραχώρηση των αυτοκινητόδρομων. Εντάξει, η ανακατασκευή της ΠΑΘΕ, της Ολυμπίας Οδού, όλα αυτά ήταν έργα τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Ο Ε65 είχε δεχθεί κριτική από την αρχή ως ένας δρόμος που σχεδιάστηκε με πολιτικά κριτήρια παρά με πραγματική ανάγκη κυκλοφοριακή. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος αυτός πρόκειται το τελευταίο του κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό να παραδοθεί σε 10 μέρες από σήμερα περίπου, σε 15. Τελείως αλλιώς ξεκίνησαν και τελείως αλλιώς κατέληξαν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε αυτό το έργο με σύμβαση παραχώρησης, στο δημόσιο, η αρχική συμφωνία ήταν το Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβαζαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τα υπόλοιπα θα τα έβαζε ο παραχωρησίουχος που θα εκμεταλλευόταν το έργο για 30 χρόνια. Τελικά το έργο ξεκίνησε, από την αρχή είχε προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα αρχαιολογικά, απαλωτριώσεις, όλα αυτά του κακού σχεδιασμού, τα γνωστά ζητήματα. Οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν φτιαγμένες σε τελείως άλλες εποχές και γενικά πάρα πολύ ευνοϊκές για τους παραχωρησιούχους, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους για το δημόσιο, το οποίο δημόσιο εξ αρχής όλοι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να του στηρίξει. Σε 1,5 έτος, για παράδειγμα, να έχει τελειώσει αρχαιολογικά και απαλωτριώσεις. Δεν είχαν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν το έργο, όπως και οι υπόλοιπες παραχωρήσεις, αντιμετώπισαν από την αρχή προβλήματα. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Να θυμίσω, έχουμε ξεχάσει τώρα πια, γιατί ξέρετε, κινούμαστε στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και έχουμε ξεχάσει τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι το 2011 είχαν σταματήσει τα έργα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είχαν ουσιαστικά σταματήσει, είχε γίνει στάση πληρωμών και από τις τράπεζες, οι οποίες είδαν ότι ερχόταν η οικονομική κρίση και επικαλούμενες διάφορα πράγματα έκαναν στάση πληρωμών, σταμάτησαν τα δάνεια, το δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει τη συμβολή του και τα έργα είχαν σταματήσει. Ξεκινήσαν και πάλι το 2013 και με χίλια ζόρια από τον δρόμο αυτόν πρώτα είχε παραδοθεί το κεντρικό τμήμα, το Ξινιάδα Τρίκαλα, το οποίο είναι ένα παιδινό τμήμα χωρίς κανένα μεγάλο τεχνικό έργο, δηλαδή μεγάλες γέφυρες, μεγάλες σύρακες, και παρόλα αυτά κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ακολούθησε το τμήμα Λαμίας Ξινιάδας, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, το οποίο κόστισε στο δημόσιο ακόμα 300 εκατομμύρια ευρώ, 301 για την ακρίβεια. Και τώρα τέλος θα παραδοθεί το τελευταίο τμήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης με 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μία σούμα 1,55 δις ευρώ, αντί για 500 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ο λογαριασμός δεν έκλεισε εκεί, γιατί Δημόσιο κατέβαλε στον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο και οι δύο είναι η ίδια εταιρεία, η Τέρνα, πίσω από την εταιρεία Κεντρική Οδό, κατέβαλαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες εργασίες τύπου βάλτε τα στη θέα τα οποία είναι καλά, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και πρέπει να βάλουμε.
2: Εμένα με ενδιαφέρει τώρα, για τα περισσότερα έργα μας δυστυχώς γίνονται έτσι. Δηλαδή,
3: είναι αδιανόητο αυτό. Ναι. Όλα τα έργα γίνονται πολύ αργότερα και πολύ ακριβότερα.
2: Γιατί όμως,
3: ωστόσο,
2: θέλω να πω,
3: δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο έργο το να ξεκινήσει με 500
2: και να φτάσει
3: εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει τα 2 δις.
2: Ναι.
3: Αν βάλουμε και τις αποζημιώσεις, ξεπερνάει τα 2 δις. 4 φορές επάνω.
2: Τι δεν κάνουμε καλά. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι κάνουν.
3: Τι δεν κάνουμε καλά, τα πάντα. Δεν κάνουμε καλά.
2: Να πω κάτι. Κάνουμε διαγωνισμούς, το παίρνει αυτός ο μπάση περιπτώσει που έχει δώσει το μικρότερο νούμερο και μετά όλοι ξέρουμε ότι αυτό το νούμερο δεν βγαίνει και του δίνουμε περισσότερα χρήματα για να τελειώσει το έργο. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν άλλο τρόπο να βγάζουμε
3: τα
2: έργα.
3: Αυτό στην περίπτωση των παραχωρήσεων δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν δώσαν αυτοί χαμηλότερες συμμετοχές. Αυτό που λες ισχύει. Για παράδειγμα, σε έργα έχει όπως η γραμμή 4 του μετρό, η οποία είχε και πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Και όλοι λέγανε εξ αρχής ότι δεν βγαίνει αυτό το έργο έτσι όπως είναι. Στις παραχωρήσεις, οι παραχωρησίουχοι βάλαν κάτω τα χρηματοδοτικά τους μοντέλα. Το δημόσιο. Εντάξει, μοιάζει να έχουν συμβεί σε άλλο αιώνα αυτά, αλλά. Να θυμίσουμε ότι όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από τη Βάσο Παπανδρέου και δημοπρατήθηκαν από το Σουφλιά. Το δημόσιο είχε σύμβουλο την Εθνική Τράπεζα, είχε μεγάλους οίκους ως συμβούλους. Όλοι οι παραχωριστιούχοι που κάνανε τις κοινοπραξίες τους με ελληνικές και με ξένες εταιρείες μαζί, είχαν και αυτοί τους συμβούλους τους, υπήρχαν χρηματοδοτικά μοντέλα. Δεν είναι απλά.
2: Ναι, αλλά με αυτά και με αυτά όμως, με στοιχίζει ένας δρόμος 2 δις.
3: Ναι, γιατί οι συμβάσεις παραχώρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε με το παραμικρό. Δεν είναι σχεδιασμένες για το ελληνικό κράτος, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή. Είναι σχεδιασμένες για ένα κράτος το οποίο είναι πολύ πιο οργανωμένο από το δικό μας. Οι συμβάσεις παραχώρησης, το δημόσιο δεσμεύεται για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει.
2: Να βγάλουν ένα συμπέρασμα όμως, τελειώνει η ώρα. Να πω ότι...
3: Θέλω να σου πω το εξής όμως, ότι για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το δημόσιο είχε και πολλά θετικά από τις συμβάσεις παραχώρησης. Αποκτήσαμε αυτοκινητόδρομους.
2: Ναι.
3: Εκεί που θυμόμαστε.
2: Πληρώνουν όλοι, αυτοί δηλαδή και μετά τα παίρνουν το διόδι, αυτό εννοείς.
3: Λοιπόν, ναι, φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το δημόσιο είχε κάποια πλεονεκτήματα από αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια ξεκίναγε να εισπράττει τα διόδια ποσοστιαία μέχρι τα 30 χρόνια, τα αυξάνοντα το ποσοστό μέχρι τα 30 χρόνια να τα εισπράττει πάλι όλα τα διόδια το δημόσιο. Ωστόσο, όμως, όταν έγινε η αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης το 2013, ουσιαστικά το θυσίασε. Αυτό το βασικό όφελος στο δημόσιο για να σώσει τις συμβάσεις παραχώρησης. Για να μην μείνουν ανοιχτά εργοτάξια στη μέση μιας πτωχευμένης χώρας. Οπότε αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις παραχώρησης τα δώσαμε όλα. Έχουμε καινούριους δρόμους, εντάξει, το αντάλλαγμα όμως ήταν πάρα πολύ βαρύ.
2: Γιώργο Λιάλιος, ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και μπορεί να έχουμε αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, διάφορα άλλα, δεν έχουμε τρένο που να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη.
3: Ας σκεφτούμε τι έχει διατεθεί για αυτοκινητόδρομους τα τελευταία χρόνια και τι έχει διατεθεί για το τρένο. Για τους αυτοκινητόδρομους έχουν δοθεί τεράστια χρηματικά ποσά. Οι παραχωρημένοι αυτοκινητόδρομοι, αυτή η φουρνιά των παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων, κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια είχαμε υπολογίσει περίπου πόσο είχαν βγει. Είχαν βγει γύρω στα 6 δις χωρίς να έχει κλείσει ο λογαριασμός. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 7 δις ο λογαριασμός των 5 παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων. Και τι δώσαμε για το τέτοιο, για το σιδηρόδρομο? Τίποτα. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο με τον Σπύρο Μάλι. Εμείς ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.
0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ,
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά.
19: Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ?
18: Αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά.
19: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είμαστε γεροί, δυνατοί. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και είναι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων μετά το νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για τις επόμενες ημέρες. Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο για μείωση της τιμής σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
1: Η μέση τιμή σήμερα είναι στο 1,98 η βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,84 το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς αύριο που ξανατιμολογούν τα δηληστήρια θα έχουμε και μια ακόμα μικρή αύξηση.
2: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν έκλεισε και ο φάκελος της Μαρφίν με τις τρεις συλλήψεις, διαμηνύουν οι αρχές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις. Τους δράστες της επίθεσης στο σπίτι της Βολουδάκη αναζητεί η αστυνομία.
3: Τη μία φορά είναι προκηρύξεις, την άλλη φορά είναι πανό. Γράφουν συνέχεια σε πόρτες, σε τείχους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο, να τρομοκρατήσουν και να εκφοβήσουν.
4: Αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να προσεγγίζουν αυτά τα άτομα και να γράφουν αυτές τις απειλές, γιατί αντί για μπελάνι θα μπορούσε να ήταν πάλι γκαζάκι ή κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή με προβληματίζει η δυνατότητα προσέγγισης και δεύτερον το μήνυμα, το οποίο είναι μια ξεκάθαρη απειλή.
0: Τι προβλέπει το σχέδιο της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό? Διέρευσε σε βρετανικά μέσα, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις, λένε αναλυτές.
5: Για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιτρέψτε μας κάποιες παρεκκλήσεις από τη βαριά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αναζητάμε και ένα θέμα στιγμιότυπο που να ξεφεύγει. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστής σε σημασμένος για τις ατάκες σε πρωινές εκπομπές του Sky, θέμα οι λαγοκέφαλοι και όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από κάποιους, κάποιες που λένε ότι τους δάγκωσαν οι λαγοκέφαλοι.
6: Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες, ναι, οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Της τυμπάει μια γόπα, ναι, και φωνάζουν λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά.
0: Γόπες είναι, παιδιά, γόπες, όχι λαγοκέφαλοι. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τέτοιες ανάσες, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης δεν ξέρω τι νέα μας επιφυλάει στην αρχή της εβδομάδας. Καλώς τον, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά και όχι, ναι, τόσο καλά νέα. Ναι. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Είναι βελτιωμένη σήμερα, κατάτη η κυκλοφορία, αλλά τα άσχημα νέα είναι πως όταν η κυκλοφορία μειώνεται, αυξάνουν τα ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα από το πρωί, Σπύρο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εντάξει, βρίσκουμε ελεύθερο δρόμο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ναι. Και τώρα που μιλάμε, έγινε τώρα πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά. Ενημερώθηκα ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κοντά στις τρεις γέφυρες. Ούτως ή άλλως είχε κίνηση το σημείο, λίγη κίνηση. Είναι ένα από τα δύο σημεία που έχει κίνηση η άνοδος της Κηφισού, αλλά μιλάμε για 7 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Και ο Σκαραμαγκάς είναι το δεύτερο σημείο βεβαίως. Στο κέντρο της Αθήνας καλά τα πάμε, πυκνή ροή μόνο στη Σταδίου και ο Πειραιάς, που έχουμε και εκεί τροχαία ατυχήματα πολλά από το πρωί, είναι κατά τη δυσκολότερος, γιατί και η Ακτή Μιαούλη έχει κίνηση προς την πλατεία Ρολογιού και η 37 του Συντάγματος Πεζικού. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς αρχίζουμε από τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Βρίσκεται στα χέρια των αρχών και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία των υπαλλήλων στη Μαρφίν, στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου, όταν οι δράστες είχαν πυρπολήσει την τράπεζα και σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Μάλιστα, μεταξύ αυτών η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει δύο άντρες. Σήμερα είχαμε τη σύλληψη και μιας γυναίκας, και μάλιστα όχι σε ελληνικό έδαφος. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι Βρετανικές αρχές πέρασαν λοιπόν χειροπέδες στην 46χρονη πολύ νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, κατόπιν ενεργοποίησης Ερυθράς Αγγελίας από την Ιντερπόλ. Η 46χρονη εργαζόταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Κρατείται αυτή τη στιγμή από τις Βρετανικές αρχές και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα, κάτι που βέβαια στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρο. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το βαθμό συνεργασίας της με τις Βρετανικές αρχές εδώ. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, η 46χρονη ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια, στην πόλη του Μπράιτον, συγκεκριμένα νότια του Λονδίνου, και εργάζεται για αρκετό διάστημα ως πολίτρια στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, ενώ ασχολείται και με τον χώρο της φωτογραφίας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση οι Βρετανικές αρχές. Θα ήταν και ασυνήθιστο για τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχές στη Βρετανία αν έδιναν πληροφορίες, Γιάννη.
8: Έτσι ακριβώς, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση, και σε όποια επικοινωνία είχαμε μαζί τους τις τελευταίες ημέρες και σήμερα το πρωί, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν κάτι και μας παραπέμπουν στις ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Να δούμε ποιο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα, η οποία είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, δύο 42χρονων, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση, η οποία προκάλεσε, όπως είπαμε, το θάνατο των υπαλλήλων τριών ατόμων. Μία γυναίκα ήταν έγκυος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί μίλησε στον Sky και αναφέρθηκε όχι μόνο στα άτομα τα οποία συνελήφθησαν να έχουν κατά το κατηγορητήριο ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία, αλλά τη συμπεριφορά και κάποιων άλλων ατόμων εκείνη την ημέρα στην Οδό Σταδίου.
9: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμπόδιζαν, και αυτό έχει καταγραφεί και στις κάμερες, δηλαδή υπάρχει υλικό από τις κάμερες και τις δημοσιογραφικές αλλά και κάμερες ασφαλείας, άτομα τα οποία εμπόδιζαν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα του ΕΚΑΒ την ώρα που στο μπαλκόνι της τράπεζας είχαν βγει άνθρωποι, με αγωνία προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνες τις στιγμές νομίζω ότι μας έχουν σημαδέψει το Μάιο του 2010. Έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Πριν προχωρήσουμε στα άλλα ηχητικά αποσπάσματα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σουλιώτη, τον δημοσιογράφο του Sky και της Καθημερινής, γιατί ο Γιάννης με τα ρεπορτάζ του έχει ρίξει φως σε κάποια σημεία τα οποία δίνουν να καταλάβουμε πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους, αλλά και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε πριν τον κύριο Χρυσοχοίδη να μιλάει για άτομα τα οποία ήταν εκείνη την ημέρα και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και το ΕΚΑΒ. Θέλω μαζί να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφέρεται στη σύλληψη της 46χρονης, αλλά λέει και κάτι άλλο που θα ζητήσω τη βοήθειά σου.
11: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται.
0: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
11: Είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πριν πάμε να δούμε τι είναι 46χρονη, τη νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αρχές λένε ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και νέες συλλήψεις, Γιάννη.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που ισχύει είναι ότι την Παρασκευή, εκτός από την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος των δύο 42χρονων και τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ανθρωποκτονιών, έκανε έρευνα και στα σπίτια ακόμα δύο ανδρών εδώ στην Αθήνα, τους οποίους θεωρεί ότι είχαν συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα εκείνης της μέρας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει, με βάση τη διαδικασία που ακολούθησε, τη διαδικασία της έρευνας, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τους ταυτοποιήσει. Και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και, εν πάση περιπτώσει, η αισιοδοξία από μέρους των ιδιωτικών αρχών ότι από τις κατοίκων έρευνες και όλο το υλικό που πήρε από τα σπίτια των δύο υπόπτων, ότι ενδεχομένως να μπορέσει να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Δεν φαντάζει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, όμως είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μετά και τις δύο κατοίκων έρευνες που έκανε την Παρασκευή. Αυτό εννοεί η κυρία Δημοπλίου.
0: Καταλαβαίνω έτσι όπως θα λες ότι για τις συλλήψεις που προηγήθηκαν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δένουν μια δικογραφία.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό λένε οι αστυνομικές πηγές, αυτό λένε και τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτό αμφισβητούν οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων μέχρι αυτή την ώρα, οι οποίοι μάλιστα συνήγοροι προγραμματίζουν και μια συνέντευξη τύπου για σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να παραθέσουν κάποια στοιχεία, τα οποία κατά την γνώμη της υπεράσπισης ουσιαστικά είναι και τα δύναμα σημεία της δικογραφίας αυτή, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως πριν από 10-15 χρόνια ήταν οι δικογραφίες που έκαναν αναφορά στο DNA, εδώ προφανώς έχει να κάνει, δηλαδή η υπεράσπιση, να χτυπήσει την αξιοπιστία μιας έκθεσης που έχει συντάξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση την οποία γίνεται αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης.
0: Μεγάλο μέρος της ταυτοποίησης γίνεται μέσα φωτογραφικό υλικό, αν καταλαβαίνω.
10: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είχαν δοκιμαστεί στην πορεία αυτών των 16 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε που έγινε το περιστατικό μέχρι και σήμερα.
0: Γιάννη, δεν ξέρω. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η έρευνα και τα στοιχεία τα οποία έχει σε γνώση σου, αλλά επειδή μπορεί οι ακροατές να δημιουργείται η απορία, μάλλον στους ακροατές, επειδή δρούσαν με κουκούλες αυτοί οι άνθρωποι και λένε ότι από φωτογραφίες αναγνωρίσαμε τρεις. Τι έχουν συγκρίνει για να μπορέσουν να καταλήξουν ότι είναι αυτοί οι τρεις?
10: Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουν τις φωτογραφίες των επεισοδίων, στις οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχει δοθεί σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια και ένας αριθμός ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξέρεις να τους βάλεις με ονοματεπώνυμο. Και υπάρχουν και κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ψηλός, δηλαδή το νούμερο 8, σπάει τη βιτρίνα, το νούμερο 9 πετάει τη μολότοφ και το καθεξής. Αυτό το φράγμα, αν θέλεις, της ανωνυμίας μπόρεσε, σύμφωνα με την αστυνομία, να σπάσει όταν το ανθρωποκτονιόν που έκανε τελευταίο την έρευνα συσχέτισε κάποια ευρήματα από μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής το 2020 και συγκεκριμένα ένα φωτογραφικό αρχείο, ένα αρχείο με φωτογραφίες από διακοπές που είχαν κάνει κάποια άτομα το 2009. Αυτό, εκεί λοιπόν στις διακοπές έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Αυτό το αρχείο το στέλνει τα τόπινα αλληλογραφία ή αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο ανθρωποκτονιών, λέγοντας ότι σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ο Σουλιώτης, ο Μάλης κτλ. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι όμως για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, φαντάζομαι όμως ότι δεν πήραν μία μεζούρα από το φωτογραφικό υλικό διακοπών και είπαν ο Γιάννης Σουλιώτης είναι ένα 80. Α, ένα 80 βλέπουμε και κάποιον που σπάει τη βιτρίνα, ας πάμε το Σουλιώτη κατηγορούμενο.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς σε πληροφοριακό επίπεδο μπορεί να υπήρχε η εικασία, η εκτίμηση, εκτίμηση ότι στα επεισόδια συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν έχω σωστή ενημέρωση, αυτό που ουσιαστικά χτύπησε λίγο το καμπανάκι στους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών είναι ότι σε αυτές τις φωτογραφίες, που προφανώς είναι άτομα του χώρου, επαναλαμβάνω, ήταν μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής του 20 στα πλαίσια μιας έρευνας για εκρηκτικά και όπλα και το καθεξής, ότι σε αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα άτομο που φέρει ένα σακίδιο το οποίο έχει κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή δεν έχει τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά αυτό το σακίδιο, αλλά έχει κάποιες ζωγραφιές,
0: δεν θα μπορούσαμε εγώ και εσύ να έχουμε αγοράσει από μαγαζί αυτή την τσάντα.
10: Ναι, άρα σου λέει, αυτό το σακίδιο εσύ το βλέπουμε που το είχε το νούμερο 8. Ποιος είναι στις φωτογραφίες των διακοπών, η αντιτρομοκρατική έχει κάνει την αναγνώριση και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα λοιπόν αρχίζει και ταιριάζει υπόπτους με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η βάση τη νέα.
0: Λύσε μου και άλλη μια απορία την οποία έχω.
10: Αν μου επιτρέπεις, επειδή είναι κρίσιμο και θα το συναντήσουμε μπροστά μας στις επόμενες ώρες, Και εκεί νομίζω ότι είναι και το σημείο που θα δοθεί μάχη σε επίπεδο δικονομικό. Αυτό που λέει λοιπόν η υπεράσπιση είναι ότι εδώ δεν έχουμε με βάση το πόρισμα της, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, δεν έχουμε αναγνώριση προσώπων, έχουμε αναγνώριση αντικειμένων. Και αυτό ας πούμε είναι, δηλαδή αναγνωρίζεις και ταυτοποιείς την τσάντα.
0: Αντιλαμβάνομαι και όχι το πρόσωπο. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτό σε επίπεδο δικαστικό. Λύση μου και μια τελευταία πορεία. Το έχω δει να μπαίνει πολύ στη δημόσια συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτό το mail που προκάλεσε τις έρευνες?
10: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει mail. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι είναι μια παρεξήγηση, αν θέλεις, στο 80%.
0: Να πούμε λίγο για τον κόσμο που να μην το γνωρίζει, που δεν το γνωρίζει.
10: Στο 80% των δικογραφιών που συντάσσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν ουσιαστικά τη διαδικασία που προηγήθηκε και τις πηγές από όπου άγγιξαν τις πληροφορίες, τι κάνουν? Λένε ότι μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ένα ανώνυμο email, κάποιος άφησε ένα στικάκι με κάποια αρχεία. Και έτσι ξεκινούν την παράθεση των γεγονότων. Αυτό λοιπόν, δηλαδή κάποιος που έχει εξοικείωση τον αδιάβαστο με τη μελέτη των δικογραφιών, θα το ήξερε. Αυτό έχει γίνει και τώρα.
0: Έχει σχέση με...
10: Να περιγράψει με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να καταλήξει την ταυτοποίηση, λέει ότι εν πάση περιπτώσει δεχτήκαμε ένα ανώνυμο email και έχει κάποιες προφόρειες. Αυτά.
0: Κάνει την έρευνα πιο διαβλητή ή λιγότερο διαφανή σε μια τέτοια μέθοδο?
10: Όχι. Όχι.
0: Είναι καθαρά διαδικαστικό από ό,τι κατάλαβα. Και περισσότερο.
10: Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό ή αν είναι θέμα ουσίας. Ουσία δεν έχει. Αλλά αν θέλεις για τους δικηγόρους, στις περισσότερες λοιπόν ποινικές δίκες αυτού του, του τύπου, εμφανίζονται τέτοια email ανώνυμα.
0: Ναι.
10: Τα δικαστήρια το έχουν συζητήσει και οι δικηγόροι είναι κάτι το οποίο έχουν θίξει κατά επανάληψη ως ένα με δεικτικό τρόπο.
0: Κατάλαβα.
10: Οπότε να πω αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο ούτε,
0: κατάλαβα.
10: Ούτε για το ακροατήριο.
0: Κατάλαβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Σουλιώτης με τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, ο δημοσιογράφος του Sky και της Καθημερινής. Όλα αυτά για την υπόθεση της Μάρφιν. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο μέτωπο, το οποίο συναντάμε και θα συναντήσουμε όσοι μετακινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Και νομίζω ότι οι ακροατές που σε ακούνε έχουν καταλάβει γιατί πράγμα θα μιλήσουμε. Έριξα και εγώ το ότι θα το βρούμε μπροστά μας στις μετακινήσεις. Σου λέει τι άλλο, αυτοί οι δύο για τη βενζίνη θα μιλήσουν.
12: Ναι, έχουμε θέμα ξανά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα δεν επέστρεψαν στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγο πριν από την επίθεση τότε, τις πρώτες επιθέσεις που έγιναν και όταν ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές των πετρελαίου είχαν φτάσει. Και πριν προλάβουν να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα οι χώριες τιμές, θα εξηγήσουμε γιατί δεν συνέβη αυτό, φτάσαμε να έχουμε μια νέα άνοδο, όχι μεγάλη τόσο στις διεθνείς τιμές. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν. Για παράδειγμα, εξηγούμε.
0: Άντε,
12: η τιμή του ντίζελ.
0: Ναι.
12: Η τιμή του ντίζελ θα δούμε ότι είναι ήδη σε μέσα επίπεδα στο 1,84 και έχει ανέβει περισσότερο από ό,τι η αμόλυβδη, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί από το πάγωμα των εξαγωγών του δεύτερου παγκοσμίως παραγωγικού χώρας που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από την Ουκρανία και έχει πρόβλημα στην παραγωγή. Αυτό λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και οι τιμές, οι αυξήσεις στο ντίζελ είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στην αμόλυβδη. Η αμόλυβδη αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα σε μέσα επίπεδα, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ. Είναι εκεί κοντά στο 1,97 σε μέσα επίπεδα στα επίσημα. Αρκετά πρατήρια πλέον αρχίζουμε και τα βλέπουμε εκεί στο 1,99 με 2 και στην Αθήνα. Κάτι που θα συνεχιστεί η άνοδος και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή περιμένουμε στην ουσία από Πέμπτη να δούμε μια μικρή σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση των τιμών με τα τωρινά πάντα δεδομένα.
0: Με τα τωρινά δεδομένα λοιπόν, ο Νίκος Φιλιππίδης μας λέει ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα βλέπουμε ανηφόρα. Από τα μέσα της εβδομάδας και αν δεν προκύψει κάτι, λέμε τώρα για μια ομαλή κατάσταση, ίσως δούμε μια αποκλιμάκωση. Αλλά σίγουρα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας πάμε σε άνοδο.
12: Ναι, γενικώς όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει πάρα πολύ την ιστορία ξανά πληθωρισμός, πάνω που δεν επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον δεν βλέπαμε με τα τελευταία στοιχεία το 5 μπροστά, άρα αναζωπυρώνεται ξανά η υπόθεση ακρίβεια που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και θα είναι και βασικό θέμα συζήτησης και ενόψη ΔΕΘ αλλά και στην προεκλογική περίοδο.
0: Το έτρεξε και καλά κάνεις, γιατί είναι το θέμα το οποίο σε όλες δημοσκοπήσεις, δηλαδή χρειάζονται δημοσκοπήσεις, το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι που λέμε ότι αυτό καίει την κάθε οικογένεια, τον κάθε νοικοκυριό. Μισό λεπτό, μας λες ότι δηλαδή μπορεί να φύγει πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη.
12: Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Πού μπαίνει το 5λεπτό και το 10λεπτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πού μπαίνει σε αυτή την ιστορία?
12: Κοίτα, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για την οικειοθελή έκπτωση την οποία θα προσφέρουν
0: τα δηληστήρια
12: της χώρας. Ακριβώς. Επί της ουσίας είναι 4, είναι τα 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil, τα οποία λειτουργούν στην χώρα μας. Και έσπευσαν σε αυτό το στάδιο οικειοθελώς να προσφέρουν μία έκπτωση προκειμένου να μαζευτεί. Ένα μέρος θα μαζευτεί. Είναι σίγουρο ότι όταν μιλάμε την περίπτωση ειδικά του πετρελαίου κίνηση που η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα δούμε να μειώνει, θα δούμε να συγκρατεί τις αυξήσεις.
0: Αν έχω φάει όμως μία αύξηση που μου έχει στείλει στα 8, 9, 10 λεπτά τις τελευταίες ημέρες στη βενζίνη, μία ή άλλη θα μου έρθει, δηλαδή θα με γυρίσει πίσω εκεί που ήμουνα.
12: Όπως ακριβώς το λέτε, να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και από ό,τι μας είπες εσύ προηγουμένως, το πετρέλαιο κίνησης ήδη. Αυτό το 5 λεπτό νομίζω έχει λίγο...
12: Το πιο 5 λεπτό τώρα. για να καταλάβεις, από την Παρασκευή, σε μέσα επίπεδα, φαντάζομαι, όχι σε ακραία, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουμε αυξήσει 3 και 4 λεπτά και στα 2 καύσιμα.
0: Οπότε και αυτά σε μέσες τιμές, δεν λέμε μέσα τώρα για το νησί κάποιος που μας ακούει και θα πάει σε τίποτα Κυκλαδονήσια, σε τίποτα 12. Εκεί θα βρει άλλες τιμές, έτσι.
12: Εκεί θα δει τιμές οι οποίες θα περνάνε το 2-10. Στα νησιά ειδικά του Αιγαίου και των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων το 2-10 θα είναι ο κανόνας και σε κάποιο θα είναι και ακόμα υψηλότερα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι,
0: ναι,
12: όλοι
0: ναι,
12: το καταλαβαίνουν,
0: ναι, ναι,
12: ότι υπάρχουν τα μεταφορικά εκεί που ανεβάζουν τις τιμές.
0: Αυτά στο επίπεδο καυσίμων. Για το ρεύμα έχεις κάποια παρατήρηση, έχεις κάποια εκτίμηση?
12: Κοίτα, οι τιμές του φυσικού αερίου...
0: Επειδή καίμε όλοι σαν τρελή αυτή την περίοδο, έτσι, με κλιματιστικό στο φουλ, γι' αυτό λέω.
12: Και οι τιμές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ανέβει σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες μέρες έχουν κινηθεί ανωδικά προς τα 50 ευρώ θερμική μεγαβατόρα, ανεβαίνουν και σήμερα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μεγάλη με επίπεδα μήνα στην τιμή της χονδρικής που θα προειδέαζε να περιμέναμε κάποιο είδους αύξηση το επόμενο μήνα. Γιατί για αυτό το μήνα οι τιμές, να θυμίσουμε ότι σχεδόν οι περισσότεροι πάροχοι τις διατήρησαν σταθερές. Παρά τη μικρή αύξηση που είχε η τιμή της χονδρικής σε μέσα επίπεδα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθούμε. Καλά, σωστά το ρώτησες, γιατί οι μεγαλύτεροι κατανάλωση πλέον, οι μεγαλύτεροι κατανάλωση που παρατηρούνται ετησίως, είναι εντυπωσιακό, δίνει του χειμώνα, είναι τώρα αυτό το μήνα, Ιούλιο, Αύγουστο, δεδομένου ότι και αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας λόγω των τουριστών, αλλά και δουλεύουν τερκοντήσεων στο φουλ.
0: Νίκος, ευχαριστώ. Αύριο να βάλουμε συζήτησή μας μαζί με όλα τα άλλα που θα τρέχουν, να βάλουμε συζήτησή μας και τις εκπτώσεις για να πάμε λιγάκι έξω και στην αγορά, να δούμε και εκεί τι γίνεται.
12: Βεβαίως. Να βάλουμε και τις ρυθμίσεις. Πλησιάζει
0: και τις ρυθμίσεις, ωραία.
12: Η πλατφόρμα για τις 72
0: ευρώ. Το σημειώνουμε από τώρα. Ρυθμίσεις, εκπτώσεις. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίζεις και επιστρέφουμε.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
23: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
24: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
25: Λυσιστράτη είσαι.
26: Μην το πεις.
27: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
28: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
29: 21 και 22 Αυγούστου.
30: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
31: Και όχι μόνο.
32: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
33: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
34: Plus, plus, plus.
35: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
36: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
35: Δηλαδή?
36: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
35: Plus, plus, plus.
36: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως, τέτοια ώρα θα το έχετε μάθει, πηγαίνουμε να δούμε τις εξελίξεις εδώ της γειτονιάς μας, στο πεδίο της γεωπολιτικής και όχι μόνο, με τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον, καλή εβδομάδα Μανώλη, καλό μεσημέρι.
37: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
0: Είναι μια είδηση που βγαίνει σήμερα, έρχεται από τη Βρετανία. Ο Independent έχει βγάλει την πρωτοβουλία αυτή της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, της Ολγκίν. Είναι ένα σχέδιο για το Κυπριακό που αναλυτές λένε ότι γέρνει προς την Τουρκία. Θα ακούσουμε σε λίγο και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, γιατί σας έβλεπα το πρωί που αναλύεται τα θέματα στην τηλεόραση του Sky. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία γι' αυτό, έχεις δει κάτι να γράψετε?
37: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά η Τουρκία ήδη πριν από λίγη ώρα διέρευσε μια άλλη πληροφορία ότι σχεδιάζει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην Βόρεια Κύπρο.
0: Από Τουρκία στα κατεχόμενα.
37: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα σχέδιο των Τούρκων που πάτησε το κουμπί, δηλαδή, να το υλοποιήσει αυτό.
37: Ναι, τώρα, αλλά νομίζω και η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι στο σχέδιο αυτό όπως αναφέρεται, είναι δηλαδή μια λύση συνομοσπονδίας, όπου, ναι, υπάρχουν κάποια εδαφικά που συζητούνται πολλές φορές, μήπως δώσουν κάποια εδάφη κτλ. Αλλά όσο περνάει, είναι αυτό που λέμε στο Κυπριακό, όσο περνάει ο καιρός, τα σχέδια που έρχονται θα είναι όλο και χειρότερα.
0: Ναι, ναι.
37: Θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα υπόσχονται καλύτερες μέρες, αλλά να ξέρουμε είναι ότι ό,τι έρχεται θα είναι χειρότερο. Και μάλιστα με συγκυρία με Τραμπ, που να θέλει λύσεις γρήγορες, με δίχως διπλωματία, με επιχειρηματικούς όρους κτλ. Αυτά βλέπουμε σε άλλες περιοχές, είναι μια περίοδος δύσκολη για την Κύπρο.
0: Ναι. Και όχι μόνο, δηλαδή μας είπες για τον, εκτός από το σχέδιο, για τον αγωγό που σχεδιάζεται. Νομίζω πως οι βλέψεις της Τουρκίας και προς την Συρία σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ΑΟΣ δεν είναι κάτι που νομίζω το έχει αφήσει στην άκρη άγκυρα. Είναι κάτι που συνεχίζει να το δουλεύει.
37: Οπωσδήποτε, και μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Πάντως το θέμα που κυριαρχεί και είναι λογικό, γιατί βλέπει η Τουρκία πως έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, εξακολουθούν να είναι οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες, ένα παζάρι αν θέλεις για S-400, F-35. Και εκεί πάνω είχαμε και δηλώσεις Φιντάν.
37: Ναι, διότι τώρα έχουμε ουσιαστικά διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας, Ρωσίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Κατάρ και βεβαίως Ισραήλ που αντιτίθεται σε αυτό. Άρα έχουμε ένα παζλ δύσκολο.
0: Ναι.
37: Το οποίο η Τουρκία ομολογεί ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή, ο Φιντάν το δήλωσε, είναι για τα 6 F-35, τα οποία τα έχει πληρώσει, δεν τα έχει παραλάβει. Θεωρούν ότι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Αφού όμως φύγουν οι S-400 από την Τουρκία με μια προοπτική πώλησής τους είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ, θα δούμε τι ανταλλάγματα θα συζητήσει η Ρωσία. Αλλά εκεί που λέγανε τώρα τελειώνει η συμφωνία, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, δεν έχει συνέβη κάτι τέτοιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να δοθεί η άδεια από τη Μόσχα, που φαίνεται ότι είναι σε συνομιλίες, δηλαδή με τα λεγόμενα τα δικά σου και τις αναλύσεις σου. Εγώ, Μανώλη Κωστίδη, ακούω και τα λέω αυτά, δεν τα λέω από μόνος μου. Οπότε φαίνεται το ταξίδι του Φιντάν στη Μόσχα. Άλλες κινήσεις δείχνουν ότι είναι. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό το πιστεύεις? Θέλω να πω.
37: Έχει σχέση με το Ισραήλ και τα υπέρ, και διάφορα.
0: Θέλω να πω ότι μόνο εάν είναι ένα μέρος που το έχουν επεξεργαστεί και οι Αμερικανοί, θα μπορούσε να αποτελέσει.
37: Νομίζω ναι, είναι σε αυτά τα πλαίσια.
0: Αλλιώς, τα Εμμυράτα γνωρίζουμε ότι έχουν τραβήξει έναν άλλο δρόμο.
37: Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ακόμα και να τα κάψουν, θα ήθελαν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία στους 400. Δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να εξαϊλωθούν. Είναι ένας μεγάλος μπελάς επιλογής της τουρκικής κυβέρνησης που θέλει να απεμπλακεί τώρα από τους S-400. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζουν ότι δεν θα δουν τα F-35. Τώρα θα είναι εκεί, θα είναι αλλού.
0: Ναι.
37: Η φόρμουλα που ήθελαν να αποθηκευτούν κάποιοι σε μια αμερικανική βάση.
0: Κάποιος να πάρει τα κλειδιά τους. Κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς, δεν.
37: Όχι. Ούτε, δηλαδή, αυτό που σας είπα, δηλαδή είναι, μπορεί να εξελωθεί όλο το σύστημα σε μια νύχτα ή με κάποιο τρόπο. Αυτό θα το ήθελαν πάρα πολύ.
0: Πολλές φορές τα λες με έναν τρόπο που ναι, φεύγουμε από το κομμάτι της διπλωματίας, αλλά ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Καταλάβαμε όλοι αυτή τη στιγμή πώς σκέφτεται η Τουρκία. Εντάξει.
37: Αφού είναι άχρηστα, εδώ και 6-7 χρόνια δεν τα χρησιμοποιεί η Τουρκία. Δέχτηκε 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, δεν άνοιξε τα ραντάρ, χρησιμοποιεί νατοϊκά συστήματα. Πάτριο, δανεικά όλα, και έχει μια Ελλάδα που έχει 24 Ραφάλ και 5 F-16 Viper που αυτή τη στιγμή πετούν στους εθέρες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. του χρόνου θα έχει F-35 η Ελλάδα. Το Ισραήλ διαθέτει F-35 που δεν φέρνει τα 40.
0: Και η Τουρκία έχει σε μια αποθήκη κλεισμένα τα S-400.
37: Ακριβώς, ναι. Και μαχητικά τρίτης γενιάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον πιο εύλογο τρόπο για την θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Σας είπα και πριν ότι ο Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε τις εξελίξεις για το Κυπριακό. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Επαναλαμβάνω, η βρετανική εφημερίδα, ο Independent, έβγαλε ένα σχέδιο για λύση του Κυπριακού που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα. Δεν έχει δοθεί επισήμως, είναι πληροφορίες της εφημερίδας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που όμως, όπως λένε αλλανητές, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις για δύο ξεχωριστά κράτη. Ακούμε τον κύριο Φίλη.
1: Η πρόταση είναι για αναγνώριση της κυριαρχίας ισότητας των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή ουσιαστικά σαν να έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, ναι, τα οποία θα συναντώνται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και πολιτικές για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνουν λιγάκι και οι τόνοι, όπως ήταν αναμενόμενο, παρότι καλοκαίρι, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά είμαστε. Και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατσολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Με τον Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση σε θέματα καθημερινότητας και αν μη τι άλλο, ο Γολγοθάς του κυκλοφοριακού, αυτό και αν είναι καθημερινότητα, πήγαινε σήμερα να εγκαινιάσει μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς ένα έργο που μπορεί να δώσει κατά ένα μέρος λύση. Είναι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, είπε εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
3: Σκεφτείτε και μόνο ότι η δυτική περιφερειακή του ΕΓΑΛΟ ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
0: Το άλλο πεδίο είναι το πεδίο της οικονομίας.
4: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ξεχνάμε ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
5: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάιφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
6: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, ικανοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
0: Δεν θα κάνουν διακοπές φέτος. Έτσι θα πάμε. Και τον Αύγουστο.
2: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Σπύρο.
0: Δηλαδή, άλλες εποχές, μέσα Ιουλίου, θα είχαν πέσει τώρα. Αλλά εδώ βλέπουμε κανονικά προεκλογικές εκστρατείες.
2: Και μετά λες, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός πάμε Απρίλιο, αλλά εγκαινίασε πάλι σήμερα, ανακοίνωσε. Ναι. Μια μεγάλη ανάσα, η αλήθεια είναι, για την περιοχή, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο.
0: Μα κοίταξε, φαντάσου τώρα, Κηφισός και άλλοι δρόμοι, τι ταλαιπωρία καθημερινή είναι για χιλιάδες ανθρώπους. Βεβαίως. Οπότε αυτά τα έργα, κατά την να βελτιώσουν την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη, τα της οικονομίας, είναι παιδεία αυτά που αναμένεται να κινηθεί.
2: Του φώναξαν στο τέλος και το 28, το 29 εδώ θα είσαι πάλι. Και λέει αυτά θα τα αποφασίσει το ελληνικός λαός. Είχε και εκλογική χρειά δηλαδή.
0: Ο ελληνικός λαός τι λέει με τις δημοσκοπήσεις, τι λέει απατώντας σε δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
2: Ο ελληνικός λαός αυτή τη δημοσκόπηση για το
0: GPO, για
2: το εφημερίδα, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε στην πρώτη πεντάδα τους γνωστούς. Να το πω εισαγωγικά, αποκαταστάθηκε η τάξη. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούνιο μένει στα ίδια, στο 29,3. Σχεδόν στα ίδια και η Ελλάς στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πια, στο 16,6, αν θυμάμαι καλά. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που έχει τη μεγαλύτερη πτώση. Πέφτει στο 10,8 από το 11,5. Και μετά βλέπουμε κατά σειρά Ελληνική Λύση Κομμουνιστικό Κόμμα. με την κυρία Καριστιανού να περνάει πλέον πιο κάτω στην έκτη θέση, να συνεχίζει
0: αρκετά,
2: ναι, αυτή την πτώση που λέγαμε, και την πλεύση ελευθερίας και εκείνη να είναι στο 4,6%. Νομίζω υπάρχει μια τάση που διαμορφώνεται, αυτή η πολύ μικρή αυξητική τάση του κυρίου Τσίπρα, η σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας ως αυξητική τάση σε άλλες δημοσκοπήσεις, με την πτώση της κυρίας Καριστιανού, όπως είπαμε, όπου κερδίζει η Ελληνική Λύση, γιατί γίνεται εκεί μεταξύ μια ανταλλαγή πληθυσμού.
0: Ναι, μετακινήσεις ψηφοφόρων, είναι λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνω να βρω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση.
2: Πήγαινε κάτω-κάτω.
0: Τόσο, ε.
2: Ναι, είναι στο 1,6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση ψήφου.
0: Εκεί, Αντώνη, είχαμε εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο και συνεχίζονται από μεμονωμένα από βουλευτές οι εξελίξεις. Ο κύριος Κερδίκογλου, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι φεύγει.
2: Φεύγει, θα παραιτηθεί και θα ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις, έτσι, και ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιοι να περιμένουν τη σημερινή πολιτική γραμματεία, που απλώς τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα έχει απαρτία πάλι όπως την προηγούμενη Πέμπτη. Θα επικαιροποιήσει ή θα επιβεβαιώσει το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής ότι εμείς πλέον θα κατέβουμε αυτόνομα και δεν ισχύει η απόφαση της 6 Ιουνίου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι κακή ερώτηση που θα κάνω, αλλά εσύ διόρθωσέ με, γιατί θα στα βάλω όλα μαζί. Επειδή ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι, οι ακροατές δύσκολα παρακολουθούν η πολιτική γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, τα όργανα, αυτά οι ιστορίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που το διεκδικούν 2-3.
2: Ουσιαστικά τώρα δεν το διεκδικεί κανείς, γιατί η πλευρά φάμελου της ηγεσίας της παλιάς πλειοψηφίας
0: έχει φύγει αυτή, τέλος.
2: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να ασχολείται, γιατί δεν πήγε στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα τα περισσότερα στελέχη που πρόσκειται σε αυτή την πλευρά, μαθαίνουμε, δεν θα πάνε στην πολιτική γραμματεία. Και οι περισσότεροι, όταν θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα είναι εκεί. Θα έχουν ήδη παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή, θα είναι άλλωστε αστείο να ψηφίσει κάποιος.
0: Και μετά να παραιτηθεί. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και θα γίνει πάλι μια κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο.
0: Για το ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, η κοινοβουλευτική ομάδα θα.

0: Ναι, θα πάει σε εκλογές, γιατί αυτή είναι η αντίθετη απόφαση από την προηγούμενη που λέγανε, που φωτογραφίζαν ότι θα πάνε σε εκλογές, δεν το λέγανε ξεκάθαρα. Και αυτό ήταν το λάθος του Σωκράτη Φάμελου κατά πολλούς. Αλλά θα πάει σε εκλογές λέγοντας θα οικοδομήσουμε εμείς συμμαχίες. Τώρα, ποιες συμμαχίες, δεν ξέρω, ο κύριος Χοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι, ούτε από την αριστερά. Ο κύριος Βαρουφάκης, όχι, επίσης δεν νομίζω. Δεν νομίζω να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βαρουφάκης, το αποκλείω δηλαδή.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος, για όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Και είναι πάρα πολλά για τέτοια εποχή. Και συνεχίζουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ακούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με τη Μαρφίν και τη σύλληψη της 46χρονης, η οποία συμπληρώνει την τριάδα. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις δύο ανδρών, συνελήφθη και γυναίκα. Συνεχίζουμε στο πεδίο της τρομοκρατίας, γιατί οι έρευνες γίνονται και για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες που έκαψαν το σπίτι της. Εκεί ναι μεν είχαμε συλλήψεις, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλα πράγματα να βγάλουν οι αρχές και οι έρευνες. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη βρέθηκε μία ομπρέλα. Είναι η ομπρέλα στην οποία, την οποία κρατούσε η 26χρονη συλληφθήσα μαζί με τον 29χρονο όταν προσπαθούσαν σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές να κάνουν την κατόπτευση του χώρου λίγα μέτρα μακριά από το στόχο τους που ήταν το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζω ότι όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό από είσοδο πολυκατοικίας στο οποίο στεγάζεται ένα οδοντιατρίο εκεί στην περιοχή που έχει καταγράψει τους δύο να περνούν από το σημείο πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και μάλιστα να κρατούν αυτή την ομπρέλα δίθεν για να προστατευτούν από τον ήλιο, αλλά στην πραγματικότητα για να μην καταγραφούν τα πρόσωπά τους.
1: Τις κάμερες, ναι.
2: Και μάλιστα σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας με τους οποίους μιλήσαμε, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό πλάνο στο οποίο η γυναίκα σκύβει αρκετά προς τον ιαλοπίνακα της πολυκατοικίας για να δει αν όντως υπάρχει κάμερα ασφαλείας και με την κίνησή της αυτή καταγράφεται. Ένα επίσης ακόμα στοιχείο το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι μέσα στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, θυμίζω ότι όπως έχουμε μεταδώσει ήδη από το Σάββατο, ο 29χρονος την ώρα της σύλληψής του νωρίς το πρωί προσπάθησε πέταξε από το παράθυρο, ναι, αλλά βρέθηκε άφικτο από τους αστυνομικούς κάτω. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια αυτό είναι, προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος τουλάχιστον αυτή την ώρα, εάν αυτές οι φωτογραφίες είναι απλές φωτογραφίες ή στοχοθέτηση των κάποιων επόμενων ενδεχομένως ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, ο 24χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και δυσέγγονος μιας πολύ γνωστής πολιτικής φιγούρας της Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δράση στην περίοδο της κατοχής της αντίστασης και του εμφυλίου, ο συγκεκριμένος μέσω του δικηγόρου του ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο κατηγορουμένους, ότι η μόνη του εμπλοκή στην υπόθεση είναι ότι έδωσε σε κάποιους φίλους του, αλλά όχι στους συλληφθέντες, τα κλειδιά από το σπίτι της γιαγιάς του και δεν ξέρει πώς οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στην κατοχή τους τα κλειδιά, πώς τα χρησιμοποίησαν και αν έκαναν αντικλείδια και σε ποιον τα έδωσαν, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν ουσιαστικά και το χώρο στον οποίο πήγαν να κρυφτούν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους, ο 29χρονος και η 26χρονη.
1: Μετά την επίθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
2: Θέλω να πω
1: ναι.
2: Ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μίλησε με τους γιατρούς της.
1: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν είναι?
2: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Ναι. Θα πάρει εξιτήριο είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη, όπως της είπαν οι γιατροί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρήστος Νικολαίδης.

0: Παΐδης για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και ευθύς αμέσως από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, γιατί η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι πρωτοφανές δυστυχώς τα περιστατικά αυτά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά που πράγματι είναι πρωτοφανή. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι. Εισαγωγής.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό, ότι είναι εισαγόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο χαρακτηριστικό, να εξηγήσουμε. Μιλάμε ναι. για την κακοποίηση που υπέστη μια 25χρονη κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της, και οι δύο από τη Γερμανία, από έναν 27χρονο. Το παράδοξο ή το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 27χρονος δράστης, όταν διαπίστωσε ότι η πρώην του σύντροφος βρισκόταν στο Ηράκλειο για διακοπές, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στο Ηράκλειο, βρήκε που έμενε, εισέβαλε μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, χτύπησε ρίχνοντας ανέστητο μάλιστα με μία μπουνιά τον σύντροφό της, την χτύπησε, επιχείρησε να φύγει και να ταξιδέψει μάλιστα πίσω στη Γερμανία, αλλά τον πρόλαβαν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου και τον συνέλαβαν με την βαλίτσα στο χέρι, κυριολεκτικά.
0: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ταξίδευσα την Αμερική να χτυπήσει την πρώην φίλη του.
1: Από τη Γερμανία.
0: Από την Γερμανία, ναι.
1: Να χτυπήσει την πρώην σύζυγο, και όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, μία ώρα μετά περίπου, είχε μαζέψει τα πράγματά του, τα είχε βάλει μέσα στο σακίδιο και τον βρήκαν με το σακίδιο στο χέρι να βγαίνει από το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει. Τι έγινε? Ο 27χρονος είχε χωρίσει με την 25χρονη τον περασμένο Φεβρουάριο. Η κοπέλα ξανάφυγε στη ζωή της, έκανε σχέση με έναν 20χρονο και ήρθαν διακοπές στο Ηράκλειο. Είχαν μια εφαρμογή για την παραγγελία φαγητού. Μέσω της εφαρμογής που έκανε χρήση η 27χρονη, ο πρώην σύντροφός της βρήκε του έφτασε ένα email με την απόδειξη της παραγγελίας. Είχαν ένα κοινό email.
0: Κατάλαβα,
1: και
0: ναι.
1: από εκεί διαπίστωσε, αφού πάνω στο email ήταν όλα τα στοιχεία της κοπέλας αλλά και πού γινόταν η παράδοση, διαπίστωσε σε ποιο ξενοδοχείο διέμενε και διαπίστωσε ότι ήταν διακοπές. Ο 27χρονος αρνείται ότι τη χτύπησε. Κοπέλα είναι στο νοσοκομείο, βέβαια, με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα. Ωραία. Υποστηρίζει ότι έπεσε και χτύπησε. Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε απλά να της μιλήσει γιατί τον ναι. χώρισε μόνο μέσα από ένα email. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη εχθές που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή Ηρακλείου για τα περαιτέρω.
0: Να είσαι καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για αυτή την περίπτωση, δηλαδή από πού να το πιάσεις αυτό. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εκκλήσεις Vandeful σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και μέτρα κατά του εμπορίου με Ισραηλινούς επίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ενδεχόμενο διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικού περιπτέρου. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandeful, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ στις Βρυξέλλες, έκανε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή είναι απαραίτητη, καθώς η νέα ένταση εκεί έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Πάμε όμως και εμείς στις Βρυξέλλες, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί ή ακόμη και να απαγορευτεί το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επίκους. Παράλληλα, στο επίκεντρο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ βρίσκεται και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά τη της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Biennale της Βενετίας λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισήγηση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη να καταγγέλει υπαγόρευση των Βρυξελών και να ζητά από την κυβέρνηση Μελώνη να καλύψει το ποσό της επιχορήγησης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε.
0: Τι νέα έχουμε σήμερα?
4: Ελλάδη νέα. Διότι ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 9 αποκαλύπτει την Παύλα, παρουσιάζει την φανέλα, τη νέα εμφάνιση της σεζόν που έρχεται. Αναμένεται εντυπωσιακή. Θα δούμε.
0: Τι ώρα είναι η
4: εκδήλωση? Είναι στις 9. Ναι, θα δούμε τι.
0: Στο Δημαρχείο.
4: Ναι.
0: Στο Δημαρχείο Αθηνών.
4: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει.
0: Ωραία, ωραία.
4: Έτσι δεν έχουμε κάποια πληροφορία και καλώς δεν έχουμε για να.
0: Να έχει το στοιχείο της έκδηλωσης. Αυτό είναι. Άμα διαρρεύσει τώρα, δεν χάνει το νόημα της.
4: Από εκεί και πέρα, χθες στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της The Graphs από το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βάργα και ο Ζουμπκόφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τα δύο κόλ της Ένωσης. Και περιμένουμε αύριο τον πρώτο ημιτελικό για το του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Ισπανία, ο πρώτος αύριο.
4: Ο πρώτος αύριο, ο δεύτερος την Τετάρτη.
0: Η Αργεντινή, Αγγλία.
4: Αγγλία, πάρα πολύ σωστά. Και ο τελικός στην Κυριακή στις 10 για το βράδυ.
0: Έχει μικρό τελικό.
4: Έχει, ναι.
0: Έχει, δεν έχει καταληφθεί ο μικρός.
4: Όχι.
0: Παίζουν για τρίτη, τέταρτη θέση. Ναι. Σάββατο Κυριακή δηλαδή.
4: Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα Κυριακής ουσιαστικά. Δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή.
0: Έχουμε γύρισει. Και ο τελικός?
4: Ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10.
0: Στις 10.
4: Νορμάλ ώρα.
0: Νορμάλ ώρα. Ναι. Για καλοκαίρι πάρα πολύ είναι νορμάλ. Ωραία, ωραία.
4: Σε ευχαριστώ. Αυτά.
0: Έλα. Α, ήθελες να
4: ναι. Το άλλο. Όχι, όχι, αυτά.
0: Σε βλέπω στο κινητό κάτι ψάχνει.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Instagram. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εύχομαι το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας και όλη η εβδομάδα να κυλήσει όμορφα, να κυλήσει καλά για όλους σας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
8: Ταπαστούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
13: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
17: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, στο οποίο και εργαζόταν. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Με ορίζοντα ολοκληρώση, στους 36 μήνες υπεγράφει το μεσημέρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση οριμάζει ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Απαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα με σκοπό να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροπλάνου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Το μέτρο πιθανότατα θα ισχύσει έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αδλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλεξή Τσίπρα, γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ, δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Σημειώνει ότι οι διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν του επιτρέπουν να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική έδρα. Ο κ. Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρυθμίση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ ήδη είναι σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το Δυτικό Τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Η συντριπτική πλειονότητα αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα εκτιμά ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που συνδέονται με την ακραία ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση το όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο.

Τα παιδιά της αλλαγής είναι εδώ πέρα και θα είναι εδώ πέρα καθημερινά. 3 με 5. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φυσικά 3 και 11 πρώτα λεπτά με τον κύριο Παπαγιαννάκο εδώ πέρα μαζί μας, τον άνθρωπό μας. Παιδί της αλλαγής και αυτός κάποτε. Τώρα έχει γίνει από αυτούς που πήγανε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ ο φίλος και σύντροφος, ακούγοντας την αρχή της εκπομπής, λέει: προτείνεις λαλιωτική γραμμή, γραμμή λαλιώτη. Πάντα. Άκου λέει. Άλλο τότε, άλλο τώρα όμως, σύντροφε. Εδώ η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Πιο κορίτσι το κορίτσι μας. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, θα είναι μαζί μας στην επικοινωνία μαζί σας όμως το 210-48-00-170-174. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε τα δικά σας σχόλια, τα σχολιάζετε όλα, τα διαβάζουμε όλα, τσαντιζόμαστε εμείς, τσαντίζετε εσείς, τσακωνόμαστε, αλλά τουλάχιστον βγαίνει μια άκρη. Όταν τα διαβάζεις όλα, όταν τα λες όλα, έξω. Χύμα. Το τα λέμε όλα. Έτσι, μπράβο. Δεν το ξαναπεί κανένας αυτό. Ποτέ. Ποτέ στη δημοσιογραφία. Ποτέ. Μα εδώ μόνο τα λέμε όλα. Εδώ μόνο. Φύγαμε. Ναι, κυρία Μπόλια, διαολεμένο κέφι έχουμε σήμερα. Έχουμε και τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, σας πειράζει και αυτό. Δεν βρήκαμε κίνηση. Ήρθαμε σφαίρα εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Δεν έχει κίνηση τίποτα, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Δεν βρήκα. Θα βρείτε από εδώ και πέρα. Τα πούμε συνέχεια. Θέλει πάριο η κυρία Μπόλια μετά. Περίμενε τώρα, υπάρχει ένα προγραμματισμό. Η εκπομπή είχε ένα σχέδιο. Αρχικά το σήμα, έλεος. Now it's your turn to feel them.

0: συμβεί.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

Λοιπόν, μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Ναι, λείπει η κυρία και σήμερα, το έχετε καταλάβει. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας. Αύριο θα είναι πρώτη φορά, ε. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει ότι αυτό. Άσε ρε, παρακαλύψατε όλοι. Ναι, όχι, έχει αρχίσει και λείπει. Πολύ λείπει σήμερα, αύριο επιστρέφει. Κανονικά. Καλοκαιράκι, καταλαβαίνετε. Και θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, από προχθές το βράδυ έχω συνέχεια στο μυαλό μου ένα τραγούδι. Και λόγω Αγγλίας φυσικά, που πάμε για Μουντιάλ, επιτέλους πάμε για Μουντιάλ, κύριε Σταυρακάκη μου. Hey Jude, don't make it bad. Τραγουδάει όλη η Αγγλία το Hey Jude, τον Beatles, αλλά το τραγουδάει για τον Jude Bellingham. Είναι τρέλα με τον Μπέλιχαμ. Τρέλα. Το τραγουδούσε όλη η κερκίδα. Σκέψου τώρα να είσαι 23 χρόνων ποδοσφαιριστής, να κάθεσαι μπροστά στην κερκίδα και να τραγουδάνε Beatles για το όνομά σου. Τι άλλο.

πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί στείλατε ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ ο Βυσσαρίωνας, εδώ ο φίλος μου, εδώ που κάνει παρέα σε εμάς, αυτή τη ζεστή για τη Γερμανία, τουλάχιστον Δευτέρα. Στη Γερμανία έχει ζέστη. Μάλιστα. Και ας βλέπουμε, λέει, τη Μαρία στα social να λιάζεται. Τη ζηλεύουμε στα social. Δεν έχουμε social εμείς, κυρία μου. Ας την να λιάζεται. Ο Χάρης εδώ πέρα το πάει στο Πασόκ, λέει. Το μόνο θέμα είναι αν θα πιάσει το Πασόκ μονοψηφίδι ψήφιο. Λα μωρέ, τώρα θα πούμε σε εκλογές αυτά. Τώρα κάθεστε και σκοτώνεστε για αυτά. Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα, ρε φίλε Χάρη. Πάμε παρακάτω. Τα σχολιάζουμε όλα. Ο Χάντερ λέει: είμαι τόσο. Αυτό που δεν μπορώ να πω τώρα. Που αυτούς που έχει το ηχητικό στην αρχή στο Πασόκ, τους έχω πιστέψει και τους έχω ψηφίσει. Μιλάμε για τόσο πολύ, λέει. Ήρεμα, και εσύ ήρεμα. Και εσύ, Χάντερ, ήρεμα.

Αυτό είναι το ένα τραγούδι. Και το άλλο τραγούδι, εντάξει, το οποίο έχει γίνει εθνικό ύμνος των Άγγλων. Είπαμε, είμαστε Αγγλία. Εγώ είμαι Αγγλία. Υποστηρίζω την Αγγλία. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Φτάσαμε στους 4. Καλά είμαστε.

αυτά τραγουδάνε στην κερκίδα. Και βλέπαμε εκεί τον Μπέκαμ και όλους αυτούς. Όλη η κερκίδα τραγουδούσε τραγούδια. Τον Oasis και το Hey Jude, τον Beatles. Και στα αποδυτήρια, επειδή το έχω παρακολουθήσει όλο και έχω τρελαθεί με τους Αγγλούς, γιατί πάντα Ιταλία και Αγγλία υποστήριζα πάντα στα Μουντιάλ. Θα μου πείτε, χαίστηκα τι μου υποστηρίζει εσύ, αλλά τέλος πάντων, εγώ το λέω. Ιταλία και Αγγλία. Ιταλία ατυχήσαμε. Φέτος ατυχήσαμε τουλάχιστον. Αλλά η Αγγλία είναι ακόμα μέσα. Και είμαστε ζωντανοί μέχρι το τέλος. Και το άλλο, το μπιτάκι, το σύγχρονο, είναι αυτό που χορεύουν στα αποδυτήρια. Εντάξει, τρέλα κι αυτό.

Μαζί μας Αβραάμ, τώρα που λείπει η Μαρία να κάνουμε λέει κούβεντος μόνο για μπάλα. Τώρα για μπάλα κι εμείς, εντάξει. Θα μιλήσουμε για μπάλα αργότερα. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Και για μπάσκετ, γιατί έχει χαμός με τις μεταγραφές. Θα μας πάρει όλη την ομάδα ο Πάκου και ο Άρης. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.

0: Εντάξει, είναι από ταχύτητες εποχής, τα ξέρετε, θα τα ακούσετε πολύ όσοι κυκλοφορήσετε. Γιάννης Τσιάπας λοιπόν, εδώ είμαστε. Και δεν είναι απλά ότι λείπει, για την κυρία λέμε τώρα. Ποστάρει και προκλητικά φωτογραφίες από παραλίες και πισίνες την ώρα της εκπομπής. Όπως έκανε την Παρασκευή. Ναι, γιατί τώρα δεν. Την Παρασκευή έτσι έκανε, λέει. Εμείς δεν έχουμε social. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, που είσαι δίπλα μου. Αλλά εμείς εδώ, Γιάννη μου, μαζί σου. Γυρίζω την πιφτέκα σαν roller coaster, λέει. Ναι, ναι, και αύριο που θα γυρίσει πάλι θα σου χλαπάτσα τη. Δεν πειράζει. Το κρατάω όμως αυτό το μήνυμα. Το κρατάω για να ξέρουμε ποιοι είναι προκλητικοί. Θα το πω ωραία και λαϊκά. Είναι προκλητικιά. Λοιπόν, στα άλλα νέα. Λοιπόν, έχω κάτι, έχω την είδηση τελικά, γιατί σήμερα έχουμε μεγάλη είδηση. Θα τα πούμε μετά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πηγαίνει το Μάλε Βράση, θα έρθει ο Αντώνης Ατζολέτος να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Υπάρχει ένα θέμα. Τελικά το rebranding του Τσίπρα πέτυχε. Ακούστε γιατί πέτυχε. Σήμερα ο Τσίπρας είναι στη Λέσβο.
1: Δεν είναι η πρώτη μου επίσκεψη στην περιφέρεια μετά την ίδρυση της συμπαράταξής μας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και δεν έρχομαι τυχαία στη Λέσβο, γιατί είναι ένα νησί το οποίο έχει περάσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θα θυμάστε τις δυσκολίες που περάσαμε.
2: Το 20 και το 19.
1: Έπεσε πάνω το όλο το βάρος της κρίσης, της προσφυγικής που αφορούσε όλη την Ευρώπη.
0: Ακούσατε τι είπε. Το rebranding πέτυχε. Εντελώς. 100% πέτυχε. 100% που λένε κάποιοι. Πέτυχε, ήρθα στη Λέσβο που είναι ένα νησί. Το θυμάστε? Ένα νησί. Το πέτυχε το rebranding. Το μάθε.
3: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
0: Εκατό τα εκατό. Τελείωσε. Έγινε ένα νησί η Λέσβος. Ενώ παλιά ήταν η Λέσβος, η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά τα άλλα. Αυτά.

0: χαρούμενοι και προχωράμε και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων. Φυσικά με τον κύριο Νότο Παπαγιαννάκο θα επιστρέψουμε εδώ πέρα. Έρχεται η Χριστίνα μας σε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Και όχι μόνο, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Θα σχολιάσουμε και άλλα πραγματάκια. Περιμένουμε και από εσάς στο skyradio.gr, στον πανεράκι που λέει πες την άποψή σου, τι γράφετε και τι διαβάζουμε. Πάμε και στα Hot Center. Αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές εκπτώσεις έως και 40% στα brands Shiseido, Clarins, Garland, Dolce Cabana. Όλα αυτά στα Hondo Center. Η Guerlain που λένε κάποιοι. Guerlain. Guerlain. Έλα τώρα. Μάθετε μπάλιτσα. Επιτέλους. Έλεος. Όλα εγώ.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
12: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση έρυθρας αγγελίες που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Σπύρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στη πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ πέρα έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ο Μπότσαρης λέει: μέχρι και σε αυτό άσχετο είσαι, λέει. Baggy trousers και θα καταλάβεις, Αγγλία. Δεν σε. Μέσα. Μαζί σου. Άσχετο είμαι, αλλά κατά το άσχετο. Ο Σπύρος Καταντώνης τα λέει πολύ ωραία. Ό,τι και να γίνει, η Γερμανία θα το πάρει. Ακριβώς. Η Γερμανία το παίρνει στο τέλος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Πράπας, ο κ. Κώστας Πράπας λέει: οι Σταρ κάνουν διακοπές, εσύ Γιάννη κουπί. Εμείς κουπί εδώ. Κουπάκι τα
1: κατούκα.
0: Ακριβώς, Χριστίνα μου. Η Χριστίνα Σούζεν μαζί μας.
1: Γεια σας, ήρθε
0: να κάνουμε
1: τώρα,
0: για λίγα μέτρα μαζί κουπί.
1: Ναι.
0: Για λίγα, να βγούμε από το λιμάνι.
1: Να βγούμε.
0: Τι κάνετε, κυρία μου, πώς
1: είστε? Τι κάνεις, καλά όλα?
0: Έχει μια ζεστούλα έξω, ε.
1: Ζαλίμουν. 34, έχει 35, ναι. Κάτι τέτοιο.
0: 13 Ιουλίου είναι, πες, τι θέλετε να έχει?
1: Ελαντέ, τι θέλετε να
0: έχει?
1: Έμα. Και αύριο εκεί γύρω στους 35 βαθμούς θα είναι, εδώ στην Αττική. Ίσως την Τετάρτη πάει 36 και να κάτσει εκεί για την Πέμπτη, μετά βλέπουμε. Και την Παρασκευή περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Χοντρικά, κάπως έτσι.
0: Ηπειρωτικά, λέω. Μάλιστα.
1: Και η Θεσσαλία βεβαίως κυρίως, όπου μπορεί να βγει και κανένα 38 κατά την Τετάρτη, αλλά εκεί μόνο στη Θεσσαλία και για έναν σταθμό.
0: Υψηλότερη χθες στη Θεσσαλία, Καρδίτσα λέει.
1: Τι άλλο θες να πει.
0: 39,2 έχει στην Καρδίτσα. Ούτε 40.
1: Ούτε 40.
0: Και 38 σε Τύρναβο, σε Φάρσαλα εκεί πέρα, στη Λάρισα, αυτά που λες εκεί πέρα.
1: 37, όχι 38. Τύρναβος, Λάρισα και τα λοιπά.
0: Βένδρα Τυρνάβου 38,8 λέει. Και Φάρσαλα 37,9. Μετά πέφτουν από εκεί και κάτω.
1: Από εκεί κάτω πέφτουν.
0: Από εκεί, ναι. Από εκεί και κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Τα μέγιστα σήμερα πόσο είναι? 38. 30... Στο Ηράκλειο είναι.
1: Και στη Λίνδο νομίζω.
0: Μπράβο, και στη Ρόδο.
1: Ναι, ναι,
0: τα ξέρεις απ' έξω. Α,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Πατήσια. Έλα.
1: Πόσο είναι τα Πατήσια?
0: 36.
1: Μια χαρά.
0: Είμαστε, οχτάδα είμαστε. 36 βαθμούς. Γι' αυτό έχει ζέστη, σου λέει. Έχει ζέστη, παιδί.
1: Έχει ζέστη, παιδί. 35 με 36. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μην μιλάτε καθόλου.
0: Βρίσκεσαι.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Απλά να πούμε.
1: Έχουμε γλιτώσει τα σαραντάρια.
0: Σωστό.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Να πούμε στου φίλου, καλού φίλου που μα ακούνε, ότι έχει ζέστη. Δεν έχει καύσωνα όμω.
1: Όχι. Έχει ζέστη. Όπω έπρεπε να έχει αυτή την εποχή Ιούλιο μήνα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήρθατε κάποιοι τώρα στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα πάντα έτσι είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι είναι το καλοκαίρι και μη σου πω ότι φέτος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν έχει γίνει
1: πέρυσι
0: καθόλου.
1: Και πρόπερσι είχαμε τα σαραντάρια πιάνουν από το Μάιο μήνα.
0: Τώρα δεν έχουμε καθόλου,
1: Ακόμα δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, και δεν μιλάω να έχει ένα σταθμό 40.
0: Όχι, γιατί αυτό που είπα πριν από λίγο 39. Ο καύσωνας είναι μέρες πολλές και το βράδυ πάνω από 30, έχουμε πει.
1: Και πάνω από 30 και να είναι και κανένα 2-4-5 σταθμοί, να μην είναι ένα.
0: Δεν βλέπεις καμία αστάθεια κάπου, κάτι,
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω και
0: για αστάθεια.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε, δεν έχουμε, Τρίτη και Τετάρτη δεν έχει αστάθεια.
0: Τίποτα.
1: Επανέρχεται την Πέμπτη από ό,τι φαίνεται. Στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή πιθανότητα στα βόρεια. Αυτό, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχει... Δηλαδή, μόνο η Πέμπτη είναι που μπορεί να είναι λίγο περισσότερη αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
0: Από ανέμοι?
1: Άνεμοι στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη Σάμο και νοτιότερα και τα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο. Εκεί ίσως και την Κρήτη λίγο να πιάνουν οι βοριάδες 6 και τοπικά 7. Εδώ στην Αττική, αύριο μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά. Και τώρα και ένα εξαράκι μπορεί να το βγάλει την Τετάρτη.
0: Μπορεί, εντάξει,
1: το όχι όμως περισσότερο, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά, γιατί οι πυρκαγιές καρατοκούν.
0: Ναι, βλέπω και σήμερα, η μισή χώρα είναι κίτρινη σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο κίτρινο, δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, και έχει και στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Σέρες και πάνω.
1: Κόκκινο.
0: Είναι πορτοκαλί.
1: Για σήμερα αυτό.
0: Για σήμερα αυτό.
1: Αύριο δεν το έχω δει. Το λέω
0: για σήμερα, το έχω μπροστά μου αυτό το πω. Λέμε για σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε 3 και 39.
1: Έτσι.
0: Ναι, ψυχραιμία. Δεν τελείωσε η σήμερα.
1: Βέβαια, αλίμονο.
0: Για αύριο η Κρήτη. Ηράκλειο, Λασίθι.
1: 4.
0: Είναι 4.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι μπορεί να έχει και ένα εφταράκι να βγάζει εκεί κάτω.
0: Είναι πολύ ψηλή. Όπως επίσης όλα τα Δωδεκάνησα, φτάνουμε μέχρι και Χίο. Μέχρι και Χίο φτάνουμε.
1: Ακριβώς εκεί που σας είπα ότι θα είναι το εφτάρι. Από τη Σάμο και νοτιότερα, εντάξει, Χίο και νοτιότερα, μέχρι τα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο και η Κρήτη. Αυτές οι περιοχές.
0: Αυτά είναι πορτοκαλί λοιπόν. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, κίτρινες περιοχές είναι η άλλη Κρήτη, η άλλη μισή, το βόρειο Αιγαίο, η Λέσβος. Είναι πάλι η Σαλονίκη με τις Σέρες κτλ. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, όλη Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα, όλοι είναι στο κίτρινο.
1: Ας είμαστε προσεκτικοί.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς αυτό. Ας είμαστε προσεκτικοί, βέβαια το λέμε και το ξαναλέμε. Αλλά...
1: Πού θα πάει κάποια στιγμή,
0: δεν ξέρω. Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι μην τα κάνουμε επειδή θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Δηλαδή, θα κάνω τις εργασίες και το κάνω 30 χρόνια και εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Μου αρέσει, εμένα θα τύχει. Εγώ το ελέγχω.
1: Άνετα μπορεί να μας τύχει.
0: Μία φορά. Άνετα. Μία φορά θα ξεφύγει.
1: Φορά θα γίνει, ναι.
0: Δεν θα ξεφεύγει κάθε φορά. Όχι. Μία φορά θα γίνει. Άρα αυτά, κυρία Σούζου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Μέχρι πότε πας εσύ, κυρία μου?
1: 24
0: η Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Ναι. Μάλιστα,
1: 24 η Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Μετά αντεγιά.
0: Μετά θα γυρίσει, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω καν τι τούφες θα έχει στο μαλλί όταν γυρίσει.
1: Θα δείξει.
0: Γιατί το καλοκαίρι της φεύγουν κάτι τούφες περίεργες. Να σε καλά, Χριστίνα.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Γεια σας.

Ο Γιώργο Σταγιάννη είναι η Χριστίνα, λέει: ανάσα τη Υπήρου. Η χαρά του σκάει αξία σταθερή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εννοείται. Ο Πέτρο λέει: ποια Γερμανία, βρε Τσαπούγκερ, έχει αποκλειστεί. Το ξέρουμε, μωρέ. Πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ, στο προηγούμενο Ιταλία, το ξέρω. Να βράσει μια μπάλα, πιει στο Σμίτ, επειδή Ιταλία. Μιλάμε για την Ιταλία. Να ξέρει μπάλα. Τι αν μιλήσει με την Ολλανδία. Losers. Ιταλία, πάνω απ' όλα Ιταλία. Δεν πέρασε το Μουντιάλ, εντάξει, έχει κακές φουρνιές. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλεια, μόλις ήταν και δήλωση Τραμπ. Πάρα πολύ ωραία. Τις έχει στείλει ο Μιχάλης Ιγνατίου, διαβάζω τώρα σε λίγο. Εδώ πέρα βλέπω τα μήματα. Ο Στρατής έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο θέλω το μισό, ένα μισάωρο να το διαβάσουμε. Αν γίνεται, αδερφέ, σε λίγο πιο σύντομα ή άσε να το διαβάσουμε και βλέπουμε. Ο Λευτέρης, τι λέει εδώ πέρα. Γεια σου φίλε μου Λευτέρη, να είσαι καλά. Η Βασιλική μαζί μας από τον Ντουμπρόβνικ. Α, έχει πάει 8ήμερη εκδρομή στην Κροατία, η Βασιλική Χαλαβοπούλου. Γεια σου Βασιλική μου, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η Μανιάνα, εδώ η φίλη μου η Μανιάνα, πάντα εδώ πέρα. Στην καλή μας, η καλή μας φίλη, στην καλή μας παρέα. Η Μανιάνα εννοείται, στη ραδιοφωνική μας μοναξιά. Εντάξει, για σήμερα και μόνο μωρέ, εντάξει. Θα γίνει, θα γυρίσει ο τροχός, μην ανησυχείτε. Θα κάνει και η μονάχη της. Χρήστος ο Μπακάλης, ο φίλος μου από τα καυτά Τρίκαλα, λέει εδώ πέρα. Εμείς εδώ κανονικά δεν πρέπει να πάρουμε λέει, ερώτημα. Κάνει επίδομα αντοχής υψηλών θερμοκρασιών. Τόσα επιδόματα υπάρχουν. Ακούσατε θερμοκρασίες. Χθες είχε πάρα πολύ υψηλές. Σήμερα έχει κάτι πιο κάτω εδώ η ζέστη.

0: Καταρχήν το ξέρετε, επειδή το ακούσατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στο δελτίο στο μαγκαζίνο με τον Σπύρο, αλλά γενικώ την Παρασκευή το περιμένουμε πώ και πώ. Περιμένουμε πώ και πώ να πέσει η τιμή τη βενζίνη και του πετρελαίου. Ναι, το περιμένουμε. Υποτίθεται αυτό θα γίνει αύριο. Με την αυριανή παραλαβή θα γίνει. Έλα μου ντε όμω ότι τώρα πια υπάρχει επίσημη δικαιολογία. Υπάρχει επίσημη δικαιολογία ότι ο πόλεμο επανήλθε. Ο πόλεμο συνεχίζεται. Ωχ, Θεέ μου. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ο πόλεμος επανήλθε και σημαίνει ότι έχουν μια επίσημη αιτιολογία πια, όλοι πια οι πρατηρούχοι, να μην πέσει καμία τιμούλα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 79 δολάρια. Αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και 60 να πέσει, πάλι θα πέσει η τιμή. Εμείς έχουμε εκεί ψηλά τις τιμούλες μας. Και επειδή οι τιμούλες είναι στο 1,95 η μέση τιμή, αν δεν κάνω λάθος, εκεί της βενζίνης και στα 1,80 κάτι του πετρελαίου, και άμα θέλετε να μπούμε και στα σωστά, να ξέρουμε ακριβώς και τις τιμές, μπορούμε να το δούμε. Να ακούσουμε λίγο τους πρατηριούχους. Τι λένε οι πρατηριούχοι για αυτό που έρχεται, αυτό που υποτίθεται πρέπει να έρθει για να πέσουν οι τιμές, αλλά και τι βλέπουν αυτοί οι εκτιμήσεις που κάνουν για τις τιμές, και σε λίγο θα εξηγήσουμε.
1: Μένει να δούμε λίγο την εξειδίκευση των μέτρων. Πρώτον, αν είναι προ-ΦΠΑ ή μετά-ΦΠΑ. Αν είναι προ-ΦΠΑ, σημαίνει 12-12,5 λεπτά η βενζίνη. Και είναι σημαντικό αυτή την περίοδο και το 1 και τα 2 λεπτά. Ήδη εμείς στα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουμε προχωρήσει σε μια άτυπη μείωση.

0: μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικώς η αγορά δεν πάει καλά.
1: Η αγορά δεν πάει καλά. Πόσο να πηγαίνει καλά, όσο ανεβαίνει η βενζίνη και όσο δεν σας εμπιστεύονται. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι το θέμα γιατί κερδίζουν κάποιοι παρτηριούχοι. Για να μην λέμε και ότι να είναι, δεν φταίει μόνο τα δηληστήρια, δεν είναι μόνο τα δηληστήρια το θέμα. Πάντα. Αμόλυβδη 95 οκτανίων, 1,976, 1,97 δηλαδή, ήταν χθες η μέση τιμή. Ανεβαίνει κι άλλο. Έχει διευράκι. Στην Αθήνα έχει φτάσει διευράκι. Έχω δει διευράκια σε πρατήρια. Η απλή. Η εκατοστάρα είναι στο 2,18. Να γουστάρουμε. Δίζελ κίνησης 1,84. Τώρα είναι αυτό. 1,84. Και ανεβαίνει. Και ανεβαίνει, ανεβαίνει. Μια χαρά. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, θα πέσει 5 λεπτά δηλαδή το δίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη που θα φτάσει στα 2 ευρώ, πέσει στο 1,90. Δηλαδή το κέρδος μας είναι πολύ μικρό. Θα μου πεις τι άλλο μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Αυτό από τα δηληστήρια δεν έγινε. Αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω στην Άξο, ας πούμε, 2,24 έχει απλή. Μου έχουν στείλει πρατήριο στην Άξο. Από τα πιο γνωστά πρατήρια, ενώ από γνωστή αλυσίδα. 2,24 η απλή και 2,05 το δίζελ. Στην Άξο αυτά, στα νησιά. Και ρωτώντας σήμερα το πρωί τον κύριο Παπαγεωργίου, που ακούσατε τώρα και στο ηχητικό, ήταν ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Κιουρτζής, Αθήνα, Σαλονίκη. Ο κύριος Παπαγεωργίου τον ρωτήσαμε για τα νησιά και λέει: εντάξει, 2 μήνες έχουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 2 μήνες θα είμαστε στα νησιά εμείς που πηγαίνουμε από τις πόλεις στα νησιά, πρέπει να μας πιάσουν τον ποπό για να βγάλουν την υπόλοιπη χρονιά? Και ρωτάμε και εμείς τους νησιώτες, ρωτάμε ας πούμε στην Άξο, το φίλο μας τον Δημήτρη τον Καπούνη, του λέμε, δηλαδή αυτή η αύξηση της βενζίνης στο 2024 είναι τώρα, αυτό το μήνα που έχει κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Όχι, από το Μάρτιο είναι έτσι, λέει, πάνω τα 2 ευρώ. Απλά να καταλαβαινόμαστε λίγο. Και οι νησιώτες έχουν το πρόβλημα και οι τουρίστες έχουν το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι. Μετά λέμε στις ταβέρνες, γιατί βάζετε τη σαλάτα 20 ευρώ. Είναι ίδιο πράγμα. Ακριβώς ίδιο πράγμα είναι. Γιατί λέει, γιατί θα έρθουν τουρίστες. Άρα θα τους πιάσω εγώ τον ποπό τώρα με τη σαλάτα. Όταν φύγουν, βλέπουμε μόνο τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα την πάω τη σαλάτα. Την πάω 15. Άρα έτσι είναι και η βενζίνη. Αφού είναι τουρίστες εδώ πέρα, ρίχτηνε. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Και θα πέσει τώρα, υποτίθεται λίγο. Υπάρχει όμως κόντρα, να ξέρετε. Υπάρχει τρομερό μπιφ μεταξύ των κομμάτων. Θα ακούσετε εδώ πέρα τους εκπροσώπους των κομμάτων. Τον κύριο Τσουκαλά, αρχικά, γι' αυτό επειδή ξεκινάει ο Τσουκαλά. Την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Δημοκρατίας. Και την κυρία Κούφο Νικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Βγάζουν όλα το άπλα στο τραπέζι για να πάει καλύτερα η οικονομία.
2: Το καθαρό κόστος χωρίς εισφορές και φόρους που κοστίζει η 13η σύνταξη είναι 1.680.000.000. Τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης είναι 840 εκατομμύρια και άλλα τόσα την τρίτη χρονιά. Ήδη από αυτά ένα μέρος δίνεται ήδη από την κυβέρνηση με τα 400 ευρώ το μήνα. Άρα τι λέμε εμείς, η μόνη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της πρώτης χρονιάς δεν είναι 840, γιατί ένα ποσό δίνεται ήδη, το οποίο ενσωματώνεται. Εμείς δεν λέμε και 13η και 300 ευρώ, τα 300 ευρώ είναι μέσα.
3: Μου θυμίζει τον Ζήκο στο Μπακαλόγατο, ναι, που έλεγε «Ζήκος κερνάει, το αφεντικό πληρώνει». Λέει λοιπόν εδώ η αντιπολίτευση που μοίρασε τώρα πόσα δισεκατομμύρια, δεν βαριέσαι, ο φορολογούμενος στο τέλος, θα τα πληρώσει. 13ος μισθός, λέει, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει 1,5 δισεκατομμύριο.
2: 105 εκατομμύρια.
3: 13η σύνταξη, λέει, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει 2,5.
2: Ο Υφυπουργός εννοείται, εσείς εννοείται, η κυβέρνηση εννοείται,
3: Γενικό Λογιστήριο. Αυτά τα δύο μόνο αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια. Αντί να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει, γιατί δεν φέρνουν την πρόταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να έχει τη σφραγίδα?
4: Εσείς 13η σύνταξη θα δώσατε?
5: Εμείς μένουμε σε αυτά που έχουμε ανακοινώσει και είναι απολύτως κοστολογημένα, κυρία Καραμίτρου, και σε ό,τι επιπρόσθετα ανακοινωθεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, περιμένουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει αρχή Σεπτεμβρίου, το πρώτο σούκου του Σεπτεμβρίου, που θα πάει ο Πρωθυπουργός και μετά βλέπουμε. Εντάξει, υπάρχει αυτό το σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το είναι στο τραπέζι, είναι στο τραπέζι. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει. Κάποιοι λένε το κάνει για να πιέσει το Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Πάμε στα Χόντο Σέντερ εμείς, που είναι σίγουρα, θα είναι εκεί πέρα όποια μέρα και να πάμε. Χόντο Σέντερ λοιπόν, αρώματα Boss, Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα και Κλοέ, με έκπτωση 35%. Αλλά μόνο στα Χόντο Σέντερ. Ξεκίνησαν και επίσημα εκτός από σήμερα, και την Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζά.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο Έθνο.

0: δωμάτιο της στο Ασαρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Ασαρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Δεν σας είπα, τη δήλωση που μας έστειλε πριν από λίγο ο Μιχάλης Ιγνατίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει ήταν μια τελειωμένη συμφωνία, δηλαδή ήταν μια ολοκληρωμένη συμφωνία με τους ουρανούς και μετά την έσπασαν. Πάντα τις πάνε. Αυτή τη χαλάνε τη συμφωνία. Την χάλασαν. Έχουμε 10 συμφωνίες μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτούς τους ανθρώπους λέει. Και τώρα θα τους χτυπήσουν πάρα πολύ σκληρά. Είναι μια κακή ομάδα. Ένα κακό γκρουπ λέει ανθρώπων. Και έτσι είναι για όλο αυτό το διάστημα. Και θα είναι έτσι για όλο αυτό το διάστημα. Και λέει θα το πάρουν πίσω λέει πάλι. Αλλά το θέμα είναι θα γίνει μετά στενά. Αυτά είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Πολιτειών, για να καταλάβετε σε ποια φάση είμαστε και πάλι. Λοιπόν, πάλι έχουμε το θέμα με τα στενά. Χθες έλεγαν οι Ιρανοί ότι αυτοί τα κρατάνε κλειστά. Οι Αμερικάνοι λέγανε εμείς τα έχουμε ανοιχτά. Όπως και να έχει, τι είπε ο Τραμπ και στο Fox News, θα γίνουμε λέει φύλακες στενών τορμούς και θα πληρωθούμε γι' αυτό. Βλέπω εδώ πέρα και τίτλους που βάζουν κάποιοι φίλοι στα site. Πολύ ωραία. Καλή κατάσταση. Και εμείς περιμένουμε να πέσουν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου εδώ στην Ελλάδα. Βλέπω να πηγαίνει, να βαράει ψηλά τώρα που θα φύγουμε και για Αύγουστο περισσότεροι. Διευράκι για πλάκα.

Χάρης λέει χωρίς τη Μαρία είμαι πιο ήσυχο παιδί. Δεν με προκαλεί. Αυτό είναι αλήθεια αυτό. Ο Κωνσταντίνος λέει ο Ζήκος είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ζήκο έχω ονομάσει το σκύλο μου. Τι λες ρε φίλε. Ζήκο. Τέλειο. Από την ταινία του Βραζιλιάνου. Λοιπόν, ταινία το λέει εδώ πέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο, μα το χαίρεσαι, το χαίρεσαι. Το Ζήκο. Ωραίο, ωραίο όνομα είναι αυτό. Πλάκα έχει. Λοιπόν, φεύγουμε. Εμείς πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τι γίνεται στους δρόμους? Δεν είδαμε στους δρόμους. Εντάχει μόνο να πούμε. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό μόνο έχει κίνηση. Είναι πολύ καλά γενικώς. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια βλέπω κίνηση. Και έχει κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, πάρα πολύ κίνηση. Και έχει ένα κομμάτι από μετά το Χαϊδάρι, μετά το δάσο Χαϊδαρίου, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Εντάξει, και δύο κομμάτια που κολλάνε πάντα, από Ελληνικό μέχρι Αλίμου προς Πειραιά και από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη προς Αθήνα στη Βουλιαγμένη. Αυτά για την ώρα. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιανάκο. Φεύγουμε και πάμε και στα Hotel Center. Γιατί έχει Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier 35% μόνο στα Hotel Center.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
11: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: έτσι μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την παραλία Σπροπύργος και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι 12 παραμένουν νοσηλευόμενα στην παθολογική κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου. Τονίζεται επίσης ότι αφού επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά η ύπαρξη σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της περιοχής να αρχίσει ελέγχους ώστε να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή άλλη αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης από σαλμονέλα στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στην Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο βοτανικό κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, στο οποίο και εργαζόταν. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν η σύλληψή της έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα με σκοπό να καταθέσει όπως είχε διαμηνήσει μέσω της δικηγόρου της. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο Τρίτη να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νοτιοδυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στενά του Ορμούς. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ότι η χώρα του θα λειτουργήσει ως φύλακας του θαλάσσιου περάσματος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αποζημιωθεί για το ρόλο αυτό. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Το μέτρο πιθανότατα θα ισχύσει ως τα τέλη Αυγούστου με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Ένα αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Συνελήφθη εχθές το βράδυ 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μία 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Κολοκυθάς.

αυτό. Λέει πάρα πολύ ωραία ο Άρης Ορολογάς. Λέει, μια σκίση της αλλαγής, αυτό που είπες, το περιμένουμε να πέσει βενζίνη, να το πεις στον αρχηγό της αλλαγής, τον Ανδρουλάκη, που λέει ότι. Δεν αρχηγός της αλλαγής, του Πασόκ είναι. Που λέει ότι για την ακρίβεια στα καύσιμα φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίει και ο Μητσοτάκης. Ναι, φταίει και. Δεν φταίει μόνο ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης φταίει για τους ελέγχους, γιατί υπάρχουν πρατήρια τα οποία πιάνουν παππούς. Γι' αυτό φταίει. Όχι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, αλλά ο Μητσοτάκης είναι επικεφαλής. Υπάρχουν κάτι δηληστήρια, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Υπάρχουν κάτι πρατηριούχοι που είναι λαμόγια. Υπάρχουν κάποιοι μεσάζοντες μεταφορείς που είναι λαμόγια. Υπάρχει γενικώς ένα πράγμα το οποίο δεν σωζόμαστε από πουθενά, που λένε.

Ο Γιώργος του Φάρου Εστ, που θέλει να πει κάποια πράγματα για τον Κώστα τον Κυρανάκη, λέει εδώ πέρα. Θυμάμαι, λέει, μια φορά και ένα καιρό, το 19, ένα μελλοντικό υπουργό μεταφορών τότε, νομίζω Κυρανάκη τον έλεγαν, να μας κάνει εμβριθύνς αναλύσεις στο Twitter για τους άμεσους φόρους, τα καύσιμα και τους μετακλητούς στο Τσίπρα, τότε που ανέβαζετε τις αποδείξεις. Αναρωτιέμαι τι να απέγινε αυτό το παιδί. Είναι γραμματέας της Δημοκρατίας. Τι να απέγινε. Έγινε υπουργός και μετά γραμματέας. Δεν το πιάνω. Στην παρέα μας ο κύριος Χρήστος Κούτρας, τον ακούμε τώρα. Εδώ πέρα μου στέλνει τα μηνύματά του με αγάπη, συμφωνεί με αυτά που λέω και θα συνεχίσει και ο ίδιος στο ίδιο τροπάριο ακριβώς αμέσως μετά τις 5. Ευχαριστώ, Χρήστο μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Ο Νίκ μαζί μας εδώ πέρα, να στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά, όπως και τα καύσιμα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι και ο Νίκ βάζει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τρένα ΕΣΑΠ κάθε 10 λεπτά, μεσημέρι στις 3:40. Να πάνε όλοι να μπιπ, λέει. Και 300 και 400 και όλοι. Σαρδέλες είμαστε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ειδικά τώρα που αραιώνουν τα δρομολόγια, τα 10 λεπτά στον ΕΣΑΠ μεσημέρι, την ώρα που σχολάει ο κόσμος. Όπως το είπε, σαρδέλες μέσα στο τρένο. Και δεν είναι και το καλύτερο, νομίζω, έτσι. Ειδικά αυτή την ώρα. Μου λέει ντροπή ο Κούτρας. Μα δεν συμφωνείς μαζί μου σε όλα πάντα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που κάνει ο Χρήστος τώρα. Μου κάνει bullying. Ωραία. Και σε μένα. Μη δει Γιάννη, bullying με τη μία.

Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος, να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γίνεται το μάλε βράση και έχει εξελίξει τώρα αυτή την ώρα. Νομίζω ότι κάθε ώρα που μιλάμε θα έχουμε εξελίξεις. Να, τώρα ποιος παρατήθηκε. Παρατήθηκε κάποιος τώρα. Κάτσε, μου στείλαν μήνυμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, αλλά γράφει και πολλά αυτός παρατήθηκε. Κοίτα, ρε. Ποιος παρατήθηκε, μωρέ.

0: Πέντε μέλη παραιτήθηκαν, αλλά έχουν γράψει ένα κατεβατό. Μεταξύ αυτών και η κυρία Σαπουνά, αυτή η γνωστή κυρία Σαπουνά που έχει ακουστεί τώρα τελευταία, ένα πλήρωτρα γραμματέα. Ναι, γίνεται ο Μαλευράση. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω. Υπάρχει βουλευτή που ονομάζεται Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είναι βουλευτή Αχαΐα, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, τελευταίους 6, 7, 8 μήνες, περιμένει τον Τσίπρα. Μόνο αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Περιμένει τον Τσίπρα. Πηγαίνει σε εκδηλώσεις του Τσίπρα, στα βιβλία. Μόνο Τσίπρα δεν φωνάζει. Και παρόλα αυτά παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς έχει προδώσει τους ψηφοφόρους του. Έτσι. Μπορεί να τον εξέλεξαν με Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον εξέλεξαν ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ως βουλευτή του Τσίπρα ή αν κάποια στιγμή πάει στον Τσίπρα ή αν κάποια στιγμή έρθει ο Τσίπρας να κάνει καινούριο κόμμα. Παναγιωτόπουλος. Βουλευτής. Καταπληκτικός πραγματικά. Και καπάκι το τραγούδι που κολλάει, γιατί κάποιοι παραιτήθηκαν. Κάποιοι άλλοι δεν ξεκολλάνε από την καρέκλα με τίποτα.
1: Εδώ και ένα χρόνο πει ότι συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα, διότι εκεί είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα, εκεί διαμορφώνεται το νικηφόρο σχήμα. Εγώ σήμερα συγκαλώ ευρεία σύσκεψη των ανθρώπων που με έχουν στηρίξει στο γραφείο μου στην Πάτρα, για να μπορέσουμε και να ακούσουμε τον κόσμο το τι λέει και θα παρθούν αποφάσεις τις επόμενες μέρες όπου θα σας τις ανακοινώσουμε.

0: Τραγουδάρα του Γούναρη. Κύριε Τζολέντο, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Κολακή. Θα εσείς.
0: Λοιπόν, παραιτήθηκε ο κύριος Κεδίκογλου από το βουλευτικό αξίωμα συνολικά.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Τέλος. Ναι, ναι. Όπως έκανε και ο κύριος Καραμέρος, όπως έκανε και η κυρία Νοτοπούλου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τρεις μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και μέτρα κι άλλους.
0: Ναι, δεν τους βλέπω να ξεκολλάνε κάποιοι.
1: Θα τους δεις, θα τους δεις.
0: Θα τους δω.
1: Θα τους δεις. Είναι ακόμα 13 νομίζω.
0: Θα φύγουν και 13.
1: Εντάξει, να φύγουν 10, 10, 13 και πέρα θα φύγουν.
0: Θα φύγουν.
1: Μα πώς να μείνουν.
0: Δηλαδή με Κόπουλος, Γαβρίλος, ναι, Παναγιωτόπουλος, ναι, όλοι αυτοί θα, ναι, φύγουν.
1: Και πρέπει να φύγουν πριν γίνει η συνεδρίαση για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν γίνει να ψηφίσουν και να φύγουν μετά.
0: Παρά τώρα.
1: Τώρα, αύριο, ξέρω εγώ.
0: Αυτό εννοώ, τώρα. Ναι, τώρα, ναι, τώρα, ναι. Τώρα, τα λέμε τώρα, τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δουλειές με φούντας βλέπω πάλι.
1: Ναι, ναι. Όπως παραιτήθηκε και η Σαπουνά, η γραμματέα.
0: Τώρα, μόλις είδα την ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Κοίταξε, ουσιαστικά τι γίνεται τώρα. Αδειάζει το κόμμα από τα στελέχη της παλιάς πλειοψηφίας που έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αφήνει το κόμμα στον Μπολάκη, στον Παπά και στη Δούρου. Δεν κάθονται άλλο να, να
0: συζητήσουν. Ο Παπά σίγουρα θα είναι μέχρι τέλος μαζί τους.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γελάς μου τώρα. Έλα, μην γελάς τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Θα είναι στο κόμμα ο Παπάς με πρόεδρο τον Μπολάκη?
1: Ναι, θα είναι.
0: Θα είναι στο κόμμα ο Παπάς με πρόεδρο τη Δούρου?
1: Με πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας στη Δούρου.
0: Κουό.
1: Θα είναι, αυτό φαίνεται.
0: Ωραία. Εντάξει,
1: τι
0: ωραία.
1: Πιστεύεις εσύ δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, τι πιστεύω, που να ξέρω τον...
1: Για να με ρωτάς κάτι.
0: Εγώ από εσάς περιμένω να μάθω. Από εσάς περιμένω να μάθω. Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι όλο αυτό είναι μια διεργασία σε εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ηρεμήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Από τότε που έφυγε ο Τσίπρας μέχρι σήμερα δεν ηρεμεί. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Τσίπρας και πάλι.
1: Όταν ήταν στο 36% δεν ηρεμούσαν. Είχαμε κάτι συνεδριάσει, γιόντα χαμό.
0: Παράπονο,
1: με τον Λαφαζάνη μέσα, ας πούμε. Που είχε και εκείνος τις απόψεις του, έτσι, σε σχέση με το νόμισμα, σε σχέση με το πολιτική που ακολουθεί.
0: Τη λαϊκή ενότητα δεν κάναμε.
1: Και φύγανε.
0: Φύγανε αρκετοί.
1: Ναι, άρα λοιπόν από το 36 στο 1,5.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Και έχει ακόμα από ό,τι φαίνεται.
1: Έχει ακόμα, ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε δηλώσεις Ρένα Ζούρου, Νίκου Παπά, σημερινές δηλώσεις, και Χρήστου Γιαννούλη, για να πάρουμε λίγο το κλίμα από το ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουμε να μας πεις κι άλλα.
2: Εγώ λοιπόν από μία μάχη δεν φυγομαχώ, αλλά θα είμαι ίσως και η τελευταία των μου ικανών που αυτό δεν θα το μάθετε ούτε από την εκπομπή σας.
0: Άρα
2: ούτε
0: μπορείτε από την
3: εκπομπή. Δεν σας ενδιαφέρει όμως αυτή η θέση, κύριε Δούρο, εσάς.
2: Μα τι, στην πολιτική δεν είναι πηγαίνω, παίρνω τη μήνα και πάμε να ψωνίσουμε και σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
0: Παλιός, βλέπεις, μπορεί και να είστε, αλλά δεν θέλετε να το ανακοινώσετε από την τηλεόραση. Όχι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πληγωθεί γιατί τα τελευταία 3 χρόνια βάλαμε μπροστά τα πρόσωπα, ξεχάσαμε τις πολιτικές. Αδικώντας και τη δουλειά μας. Θα δοθούν οι μάχες και βάσει των αναγκών που υπάρχουν, εγώ δεν θα φυγομαχήσω.
4: Έχουν πάρα πολλά καθήκοντα ηγετικά, τα οποία μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε στελέχη τα οποία μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Υπάρχει τρόπος και δεν έχουμε το χρόνο, διότι τα σενάρια των εκλογών είναι... και των προώρων είναι ζωντανά και ενεργά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση.
5: Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, πιστεύω ότι νομοτελειακά όταν διακηρύσουμε και το κάνουμε συνειδητά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανενός, είναι των μελών, των φίλων, των ψηφοφόρων όσων έχουν επομείνει, νομοτελειακά η κάθοδος στις εκλογές είναι αναπόφευκτη.
6: Εσείς με Πολάκη αρχηγό θα είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Όχι.
6: Θα φύγετε δηλαδή?
5: Δεν θα είμαι
6: υποψήφιος.
5: Το πιο πιθανό, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία λοιπόν. Αυτά συζητάμε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις τώρα το 1%. Δεν είναι το 1% μόνο, παιδιά. Όλο αυτό δείχνει μια δυναμική ενός χώρου. Βασικά του χώρου που τώρα είναι στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σαφώς. Από εκεί ξεκινάνε όλα και γι' αυτό γίνονται όλα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό που λέγαμε πριν. Μέσα στην εβδομάδα η κοινοβουλευτική ομάδα τελικά με πόσα μέλη θα ψηφίσει το νέο πρόεδρο, τη νέα της πρόεδρο. Γιατί οι υποψήφοι νομίζω θα είναι δύο. Η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Εκτός αν μεταξύ τους υπάρχει κάποιο είδος συνεννόηση και ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως τεθεί επικεφαλής κάποιας εκλογικής επιτροπής που θα εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στις εκλογές.
0: Τώρα οι ισορροπίες πώς είναι δηλαδή? Δηλαδή ποιος κυριαρχεί, ας πούμε, στο κόμμα που έχει μείνει, η κυρία Δούρου ή ο κύριος Πολάκης?
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω ότι κυριαρχεί η κυρία Δούρου. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό.
0: Α.
1: Ότι θα βγει με αυτούς που θα μείνουν επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Και ποιοι θα ψηφίσουν τώρα, ψηφίσουν βουλευτές μόνο δηλαδή?
1: Για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ναι, μόνο βουλευτές.
0: Την πρόεδρο της ΚΟΝ οι βουλευτές ψηφίσουν.
1: Τώρα για να κάνουν, όπως καταλαβαίνεις, να κάνουν συνέδριο και εκλογή από τη βάση, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Και νομίζω ότι δεν θα του κολάκευε να πάνε να κάνουν εκλογή από τη βάση.
0: Το
1: να...
0: κ. Παπά τώρα. Δεν προλαβαίνουμε άλλωστε να γίνει όλο αυτό.
1: Δεν προλαβαίνουμε και νομίζω και αριθμητικά δεν θα πιάνανε καλό αριθμό τώρα.
0: Να το φωνάξουν, να το διαφημίσουν κιόλα. Ναι,
1: δεν είναι στη μέγιστη συσπήρωσή του.
0: 23 βουλευτέ, 22 χωρί τον κύριο Παναγιωτόπουλο. 23 βασικά βουλευτέ έχει. Sorry, 23 βουλευτέ έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κύριος Παναγιωτόπουλος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Οπότε θα πάρει κάποιο άλλο θέση του. Θα δούμε ποιο είναι αυτό.
1: Ναι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
0: Έλα, ο Κεδίκογλου. Ναι, επειδή έλεγα τον Παναγιωτόπουλο πριν.
1: Θέλω να σου πω, ναι. Ο πρώτος επιλαχών του Κεδίκογλου είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
0: Πρώην βουλευτής, αλλά τώρα είναι γραμματέας ο.
1: Είναι το νούμερο 2 του Τσίπρα, α πούμε. Δεν θα πάει.
0: Ο Μίλτος. Το ξέρω τον Μίλτο από δήμαρχο Σκύρου. Βασικά το ξέρω από δικηγόρο. Μετά δήμαρχο Σκύρου και μετά βουλευτή.
1: Αυτό ειδικητικό, ναι, χρόνια. Μετά ο τρίτος επιλαχών είναι ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου.
0: Πρώην υπουργός.
1: Πρώην υπουργός, που επίσης δεν ξέρω αν τώρα θέλει να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως η τέταρτη επιλαχούσα είναι μια κυρία, μια γυναίκα, δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ίσως πάει εκεί δηλαδή ο κλήρος μετά. Όπως έγινε και με τον Καραμέρο, ο Σπίρτζης είπε όχι. Και μένει τώρα να απαντήσει η κυρία Μιρτώ Κοροβένση, αντιπρόεδρος του Κασελάκη.
0: Ναι, είναι η κυρία Κοροβένση, είναι μια. Ναι, από τις αντιπρόεδρες πια. Ναι.
1: Γιατί και πλέον ο Κασελάκης έχει μείνει με έναν βουλευτή έτσι, με την Ραλία Χριστίδου. Έφυγε και η Γιώτα Πούλου.
0: Έφυγε η κυρία Πούλου, έφυγε η κυρία Τζάκρη, έφυγε και ο Χουρδάκης που τον στήριζε κάποια στιγμή, ο οποίος δεν ήταν και επίσημα στο κόμμα.
1: Ναι,
0: και
1: έμεινε με έναν.
0: Την κυρία Ραλία Χριστίδου. Ωραία.
1: Ραλία.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Βλέπω τώρα 23 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μου λες ότι θα φύγουν καμιά καρδιά.
1: Παραπάνω ενδεχομένως.
0: Θα εξατοποιηθούν όμως αυτοί. Θα παραιτηθούν τελείως. Άρα οι έδρες πρέπει να πάνε κάπου αλλού του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Ναι. Τώρα κάποιοι θα ανεξαρτητοποιηθούν. Κοίταξε να δεις. Τώρα υπάρχει μια νομιμοποίηση εδώ πέρα στην ανεξαρτητοποίηση. Γιατί από τη στιγμή που άλλαξε η γραμμή το κόμμα, λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, όχι. Εγώ δεν συμφωνώ να κατέβουμε αντιπαραθετικά στο Τσίπρα, να εξαρτητοποιούμε. Mm-hmm. Βέβαια θα μου πεις ότι ο Τσίπρας θέλει παρέτηση. Δεν το βλέπει έτσι. Εντάξει, θα δούμε. Κάποιοι θα επιλέξουν αυτόν τον δρόμο, κάποιοι άλλοι τον άλλο. Νομίζω από τους επόμενους που θα περιμένουμε και ο κύριος Ζαμπάρας, που είναι πολύ κοντά.
0: Ο κύριος Ζαμπάρας είναι επίσης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ζαμπάρας, το λέω Καρνανίας ο κύριος Ζαμπάρας. Ναι. Ερώτηση μόνο. Όλους αυτούς, όλοι αυτοί παρετούνται. Έχει πει το κόμμα του Τσίπρα και ο ίδιος Τσίπρας ότι δεν έχουν θέσει ρεζερβέ. Τι κάνουν? Απλά στηρίζουν Τσίπρα.
1: Έχει, αν δεν έχουν κάποιο σήμα μέσω τρίτων, μέσω κύκλων, μέσω συνεργατών, αυτή η κίνηση έχει και ένα ρίσκο. Έχει και ένα ρίσκο όχι μόνο γιατί ενδεχομένως να μην βρεθείς στη λίστα που θέλεις, ενδεχομένως να βρεθείς στη λίστα που θέλεις με ονόματα απέναντι που δεν θέλεις.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και τελικά να μην βγεις βουλευτής.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ρίσκο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, άμα ιδεολογικά διαφωνείς, το τίμιο είναι. Το πιο τίμιο από όλα είναι η παρέτηση.
0: Βέβαια, από την άλλη, τώρα ένα νέο κόμμα, όπως αυτό που θέλει να βάλει στα πράγματα ο κύριος Τσίπρας και στις κάλπες, πρέπει να έχει και κάποιους βουλευτές οι οποίοι έχουν ένα πέρασμα στον κόσμο. Δηλαδή, αυτοί οι βουλευτές έχουν κερδίσει μάχες, έχουν κερδίσει την έδρα με τον Τσίπρα. Ωραία. Δηλαδή, άμα κατεβάσει την Ατολακαρνανία κάποιον απέναντι στον Ζαμπάρα, δεν είναι σίγουρο ότι απέναντι στον Ζαμπάρα θα κερδίσει κάποιο άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σίγουρο. Ο κ. Σαββαράκη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Ατολακαρνανία.
1: Ο κ. Σαββαράκη, ο οποίος
0: δεν είχε βγει. Και έχει βγει και ο Ζαμπάρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, τώρα βάζουμε ένα παράδειγμα τώρα. Αν πάρει όμω κάποιον ο οποίο είναι δοκιμασμένο, το πούμε έτσι, που είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον βάλει πάλι υποψήφιο, είναι πιθανότερο να βγει.
1: Ναι, εδώ υπάρχει ο κίνδυνο βέβαια να βάλει παντού. Από το ΣΥΡΙΖΑ και να σου προκύψει ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και μετά άντε να το σώσεις αυτό. Κάτε, μετά... Ότι έκανες ανανέωση.
0: Ζάμπα το rebranding.
1: Καταλαβαίνεις. Οπότε και εκεί θέλει προσοχή. Ποιους βάζεις απέναντι για να έχεις τουλάχιστον κάποια, τα μισά τουλάχιστον, νέα πρόσωπα.
0: Ικανοποιημένοι είναι από τις εμφανίσεις των νέων στελεχών. Στον Τσίπρα.
1: Ναι,
0: στην αμαλία, όπως λέτε πια.
1: Σε μεγάλο βαθμό είναι ικανοποιημένοι. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι διατηρούνται κάποια πρόσωπα. Φαντάζομαι ότι από αυτούς που παρουσίασαν σήμερα το πρωί τους 400 του Εθνικού Συμβουλίου θα αξιοποιηθούν κι άλλοι στην πορεία από εκεί.
0: Ναι, σωστά. Γιατί βγήκανε. Αλλά τώρα έχουν βγει μόνο οι λαμπεροί που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι αρκετοί όμως.
1: Ναι, βέβαια. Έχει και ακαδημαϊκούς, έχει πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή είδα στο Εθνικό Συμβούλιο τον φίλο μου Θανάση Πάτρα.
1: Ναι.
0: Που ξέρω ότι.
1: Παρουσίασε μια εκδήλωση.
0: Παρουσίασε την εκδήλωση που είχε γίνει στο Θεσσαλονίκη.
1: Στα Βρυλίσια.
0: Κάπου σε μια περιοχή από αυτέ που είχε κάνει ανοιχτέ ο κ. Τσίπρα. Είδα την κυρία Παπαθεοδόρου, τη Θεοπούλα που λέμε.
1: Την είδαμε και στο σπότ.
0: Κάνει και σπότ όμω. Ναι, μπράβο. Η κυρία Παπαθεοδόρου. Ποιο άλλο.
1: Τον Πέτρο Κοκαλίδα.
0: Τον Πέτρο Κοκαλίδα. Συγγνώμη τώρα που το. Αλλά παρατήθηκε από το κόμμα που ήταν.
1: Ναι, εντάξει, μόνος. Δεν είναι καινούριο πρόσωπο, θα μου πεις.
0: Όχι, δεν είναι καινούριο κόμμα.
1: Δεν είναι το καινούριο πρόσωπο. Έχει μέσα πολλούς πρώην γενικούς γραμματείς, έχει κάποιους πρώην υπουργούς, κάποιους πρώην βουλευτές. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, βέβαια. Η πλειοψηφία είναι νέα πρόσωπα, πολύ ακαδημαϊκοί, πρόσωπα από την κοινωνία, φοιτητές, τελειόφοιτοι. Έχει αρκετό πράγμα.
0: Και να σα αφήσω, ξέρει τι γράφει και ο Κασελάκη σήμερα.
1: Τι γράφει.
0: Προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρετούνται. Αν θέλετε συστατική για τον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας τη γράψω. Ως πρόεδρος, ως πρώην πρόεδρος.
1: Εμπνευσμένο.
0: Ναι, εμπνευσμένο. Εκλογές πότε βλέπεις εσύ?
1: Εκλογές. Τι κοιτάξτε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό συνέχεια να λέει Απρίλιο. Πάλι σήμερα.
0: Πολύ
1: κάτι
0: τα ακούμε,
1: ανακοίνωση. Ναι. Θα εκπλαγώ αν δεν γίνουν πια αρχές Οκτωβρίου. Πραγματικά. Με τη γενικότητα που βλέπω από το Μητσοτάκη και μόνο.
0: Και τα λεφτά που δίνονται, δεν ξέρεις τώρα έτσι.
1: Ναι, είναι προεκλογική περίοδος full πλέον. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λιγότερο κινούνται οι άλλοι από τον Μητσοτάκη, ξέρω εγώ.
0: Θα τα έχει ανακοινώσει και αρχές Σεπτέμβρη τα πάντα.
1: Ναι,
0: ΔΕΘ,
1: ναι, βέβαια.
0: Το πρώτο Σεπτέμβριο.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, τέλη Αυγούστου μπορεί να ανακοινωθεί αυτό, νομίζω.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θαυμάσιο φθινόπωρο. Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Χαίρετε.
0: Θα τα δούμε περισσότερα στο δελτίο σου το βράδυ, φυσικά, το κεντρικό. Κύριε Βαγιανάκο, ωραία ήταν όλα αυτά. Ωραία αυτή η πολύ ωραία πολιτική παρένθεση. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, μου λέει, ο κ. Γιάννης από την Πάτρα ήταν Πασόκ πριν από πολλά χρόνια. Καλά, το σώπα, ρε φίλε. Να τα εννοείται. Ο Στρατής λέει, βάλε ξανά την κότα, σας παρακαλώ να κλείσουμε την κότα. Νομίζεις, λέει ο Στρατής, ότι ενδιαφέρει κανένα να έφυγε ο Παναγιωτόπουλος ή όχι? Εννοούμε από την Αχαία. Έλα, βρε παιδιά τώρα, μην πάμε έτσι. Βουλευτής είναι, βουλευτής εκλεγμένος στην Αχαία είναι. Ο ένας Παναγιωτόπουλος, ο Ζαμπάρας, ο Γαβρίλος, αυτοί είναι οι βουλευτές. Είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι αν με ενδιαφέρει, τι να με ενδιαφέρει δηλαδή. Όταν μιλάμε για ένα κόμμα, δεν το κοιτάμε αυτό. Αν φεύγουν οι βουλευτές και πηδάνε από το καράβι που λέμε. Ναι. Ο Αβραάμ λέει πάντως, το καλοκαίρι αν είχε τίτλο θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ 1000 κομμάτια. Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος, για να βάλουμε και το τραγούδι, να το αφιερώσουμε και στο φίλο με τον Κούτρα, τους έχει αφήσει λέει, πολύ χαλαρά, γενικά, όσο για τον Κούτρα λέει. Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένοι. Το ξέρεις, ε. Ο Κούτρας έχει πάρει σβάρνα όλα τα πολυτελή θέρετρα εκεί, λέει, στο Πόρτο Χέλ και τα λοιπά. Κάτσε εδώ σε ένα Αθήνα. Γεια σου, Γιώργο, μου από την Κλειφάδα και φιλιά της Πρωτείας. Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο.

0: χορτάρι.
1: Πάμε στα Photo Center έτσι όπως είμαστε όλοι. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Μόνο στα Photo Center, κύριε Παπαγιαννάκο μου. Διάλειμμα, την τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την παραλία Σπροπύργος και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη Σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης από σαλμονέλα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στη Θεσσαλονίκη. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Για μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ακούσατε νωρίτερα για την πυρκαγιά στη Λέσβο, στο καλό λιμάνι. Πριν από λίγο έχουμε και 112, ενεργοποίηση του 112 για δασική πυρκαγιά στο καλό λιμάνι της Περιφερειακής Ένωτας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Κάτια Νιάκαρη. Έχουμε μια φωτιά λοιπόν αυτή που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για το καλό λιμάνι του Δήμου Καλονής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Και υπάρχει και αεροπυρόσβεση, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και υπάρχουν και δροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου φυσικά. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι η Λέσβο σήμερα έχει 3. Είναι κίτρινο. Κίτρινο στάγερμο. Και έχουμε αυτή τη φωτιά στο καλό λιμάνι και έχουμε και 112 πριν από λίγο. Ο Μπιλάρας μου λέει εδώ για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει και ο ψυχογιός στην Κορινθία. Πολύ καλός βουλευτής όντως, ο κ. Ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολύ κόσμο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και δεν έχει αντίπαλο. Δεν έχει αντίπαλο όντως. Άμα πάει στον Τζίπρα, δηλαδή άμα έχεις κάποιον, ας πούμε, σαν τον ψυχογιό, ας πούμε, που λέω λόγο στην Κορινθία, γιατί να μην κατεβάσεις και να λες όχι δεν θέλω επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και θα βάλω κάποιον άλλον απέναντι και αυτόν. Μα θα βγει πάλι αυτός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε σε κάτι πολύ σοβαρό. Πάμε στη Λαμία να συνδεθούμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο τον Απόστολο Ελληνά, τον συνεργάτη του Skype, το Λαμία FM1. Γεια σου, Απόστολε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, πια. Σωστά, και εγώ ξεχάστηκα.
1: Είπε για συναγερμό. Συναγερμό έχουμε και εμείς εδώ.
0: Ναι, τι είναι αυτό τώρα, για πες μας.
1: Στο νοσοκομείο της Λαμίας, ναι. Όπου μεταφέρθηκαν περίπου 24 άτομα. Mm-hmm. Όμως είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα σαλμονέλας, για να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, που αρχικά ή μάλλον πολλοί κατέφυγαν σε ιδιώτες γιατρούς, οπότε δεν χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο Λαμίας.
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ας τα πάρω από την αρχή τώρα.
0: Για πες μας, τι έγινε και πού το έτυπωσε αυτό. Ναι.
1: Έχουμε δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, mm-hmm. που άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω από τους γιατρούς και το νοσοκομείο από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το πρωί, και τούτο από ό,τι λένε πληροφορίες με συμπτώματα διάρειας, εμέτων, πυρετού κλπ. Mm-hmm. Από αυτούς όλους οι 12 παραμένουν νοσηλευόμενοι στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας καθώς και στην κλινική βραχίας νοσηλείας. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι αυτοί είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της Λαμίας,
0: ναι.
1: Και σύμφωνα με τους γιατρούς αυτό παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου, πιθανότητα κοτόπουλου, από κοινό προμηθευτή.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει ένας προμηθευτής που έχει δώσει σε καταστήματα, ναι, πολλά,
1: ναι,
0: στη Λαμία.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες, ναι, επιχειρήσεις εδώ,
0: ναι, βέβαια, ναι,
1: που διανέμουν σε όλα τα καταστήματα εστίασης συγκεκριμένα προϊόντα. Κάποιος από αυτούς διένει με κοτόπουλα από την Παρασκευή, και επειδή είχε και πολλή κίνηση και λοιπά αυτές τις μέρες, καταναλώθηκαν σχεδόν όλες οι ποσότητες. Mm-hmm. Είναι σαλμονέλα. Μέχρι στιγμής πάντως από τους γιατρούς του νοσοκομείου,
0: ναι,
1: με τους οποίους επικοινωνήσαμε, αλλά και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θερας Ελλάδος, λένε ότι τα περιστατικά είναι ελαφριάς μορφής. Βέβαια μιλάμε για μαζικό κύμα τροφικής δηλητηρίασης, αλλά τα συμπτώματα δεν είναι τόσο έντονα, είναι ήπια μάλλον, και οι ασθενείς, εκτός από αυτούς τους 10-12 που είναι στις κλινικές του νοσοκομείου, παίρνουν εξιτήριο και επιστρέφουν στα σπίτια τους, αφού βεβαίως τους δίδεται κάποια αγωγή, ναι, και κάποια έτσι οδηγία από τους γιατρούς πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Δεν είναι κάτι δηλαδή.
0: Ναι, κατά πώς θέλω αυτό που είπε στην αρχή, ότι είναι δεκάδες τα κρούσματα, απλά πολλοί πήγαν,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: σε ιδιωτικούς,
1: ναι,
0: γιατρούς. Προφανώς ιδιώτες.
1: Ιδιώτες
0: γιατρούς. Και
1: ναι,
0: κάποιοι πήγαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Οπότε
1: είναι μια μόλυνση, μαζική μόλυνση.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς από προβληματική παρτίδα κοτόπουλου,
0: mm-hmm.
1: κάποια αλυσίδα, τέλος πάντων, ας μην αναφέρουμε ονόματα. Και ο ιδιοκτήτης αυτής της αλυσίδας προμήθευσε σε δεκάδες καταστήματα εστίασης στην περιοχή της Λαμίας,
0: mm-hmm.
1: και ενδεχομένως και εκτός Λαμίας.
0: Μάλιστα. Σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό για τις προμήθειες των κράτων,
1: αλλά
0: τους ελέγχους που γίνονται.
1: Η κατάσταση, ναι, των ασθενών, των νοσησάντων δεν είναι πολύ σοβαρή. Έτσι.
0: Το κρατάμε αυτό που λες.
1: Δηλαδή.
0: Το
1: δεν
0: κρατάμε.
1: Χρειάστηκε διακομιδή σε νοσοκομεία εκτός Λαμίας, σε νοσοκομεία της Αθήνας κλπ.
0: Το κρατάμε.
1: Γίνονται έλεγχοι,
0: ναι,
1: γίνονται, ναι, έλεγχοι, Και αν υπάρχει κατηνότητα, δεν είμαστε να επανέλθουμε να τα ξαναπούμε.
0: Φυσικά. Φυσικά. Το θέμα είναι να γίνονται έλεγχοι αφού έχουμε τα κρούσματα. Αυτό είναι το κακό.
1: Να είστε καλά, γιατί.
0: Γεια σου, Απόστολε. Ευχαριστούμε πολύ. Απόστολο Έλληνα, συνεργάτη του Sky από το Λαμία FM1. Ο άνθρωπό μα είπε για τα δεκάδε κρούσματα. Τελικά πήγαν οι περισσότεροι σε ιδιώτε γιατρού. Λοιπόν, ο Σταύρο εδώ επιμένει από την αρχή τη εκπομπή, άκουτο που ξεκίνησε. Αν πιάσαμε το δολοφόνο του Κέννεντι, όχι ακόμα. Προφανώ ηρωνικά, επειδή συνελήφθησαν οι δύο για την Μαρφίν την Παρασκευή. Και αν πιάσαμε το δολοφόνο του Κέννεντι εδώ στην Ελλάδα, ξεκίνησε με 65 όταν ξεκίνησαμε την εκπομπή ότι θα πάει η Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι σε 85. Μέχρι να τελειώσουμε εκπομπή, 100% σταύρωμε. Να είσαι καλά.

0: Θανάσης κριτικός μαζί μας. Σπάνια εμφάνιση στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τιμή μου.
0: Ναι, εντάξει, δεν σε αφήνω στο ματέλος, το καταλαβαίνω.
1: Σωστό.
0: Στο ματέλος όπου δει μικρόφωνο κάθεται, πρώτον.
1: Μπορεί να έχετε μια καλύτερη χημεία, το δέχομαι.
0: Εντάξει, χρειαζόμαστε χρόνια τώρα,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό.
0: Αλλά εγώ εσένα θέλω, όχι αυτόν. Γιατί εντάξει, αυτός έχει και ένα βασικό στατικό, θα το πω μόνο αυτό. Είναι πολύ, πολύ κακός γάβρος.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω μαζί του.
1: Δεν παλεύεται ούτε στο τμήμα.
0: Το ίδιο λέει και για μένα, βέβαια. Είναι πολύ κακός βάζελος. Αυτό είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Αύριο και μεθαύριο έχουμε,
1: ναι. Αύριο Γαλλία-Ισπανία στις 10, την ίδια ώρα την Τετάρτη το Αγγλία-Αργεντινή.
0: Από εδώ και πέρα 10 είναι, εντάξει, τρία παιχνίδια μείνανε.
1: Ναι.
0: 10 η ώρα είναι.
1: 4 μαζί με το μικροτελικό.
0: Έχουμε και αυτή, μην πω τώρα την αυτή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το μικροτελικό. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε 4 παιχνίδια από εδώ και πέρα. Τα 3 βασικά είναι 10 η ώρα το βράδυ.
1: Σωστά.
0: Κανονικές ώρες, όχι νύχτα.
1: Νορμάλ.
0: Το 10 η ώρα. Αύριο Γαλλία-Ισπανία, για πες.
1: Ξεκάθαρο φαβορί οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Ναι, ξεκάθαρο γιατί και γιατί είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τη δεύτερη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είπε, δηλαδή το πόσο έχουν αποδώσει οι Γάλλοι δεν το έχουν πιάσει σε κανένα παιχνίδι ούτε οι Αργεντίνοι, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Ισπανοί.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Και γενικά και οι Ισπανοί δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Είναι,
1: έχουν
0: είναι
1: φτάσει,
0: καλό σύνολο, βέβαια.
1: Είναι καλό σύνολο. Γι' αυτό έχουν φτάσει ως εδώ που έχουν φτάσει στην τετράδα. Από την άλλη, οι Γάλλοι. Εγώ θα πω ότι ίσως είναι και μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες που έχουμε δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Ακόμα και με τα μεγάλα ονόματα παλιά και τα λοιπά.
1: Ναι, δηλαδή εγώ τους τοποθετώ,
0: ναι,
1: στην δεκάδα, μπορούμε να πούμε, στην πεντάδα, γιατί επιθετικά μπροστά.
0: Φωτιά είναι.
1: Είναι φωτιά.
0: Μπροστά, ναι, ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Είναι ο Εμπαπέ, εντάξει, στην κορυφή πάντα.
1: Είναι ο Λίσε δεξιά, ο Ντεμπελέ πίσω από τον Εμπαπέ και αριστερά είναι είτε ο Μπαρκολά είτε ο Ντουέ.
0: Εντάξει, είναι παιχταράδες όλοι αυτοί.
1: Είναι όλοι.
0: Δεν πιάνονται με τίποτα. Ναι.
1: Ναι, είναι τόσο γρήγοροι, τόσο, έχουν τόσο σωστές κινήσεις, τόσο σωστές αποφάσεις. Δεν χάνουν τελική. Είναι συγκλονιστικό το πόσο καλή είναι επιθετικά και πόσο καλά συνδυάζονται.
0: Ποιο είναι ο προπονητή?
1: Ο Ντεσάμπ.
0: Πόσα χρόνια είναι?
1: Είναι αρκετά.
0: Να.
1: Είναι αρκετά. Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είναι και από το Euro του 16. Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι τουλάχιστον 10 χρόνια.
0: Ναι. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξέρει την εθνική Γαλλία από τα παιδιά που λένε.
1: Ναι.
0: Το Μπαπέ και αυτούς ξέρει από μηδέν που λένε. Από πιτσιρίκια που παίξανε μπάλα. Οπότε είναι καλό να χτίζεται έτσι μια εθνική.
1: Να.
0: Και όχι κάθε δύο χρόνια να αλλάζεις. Τώρα είμαστε σε καλή φάση με στην δική μας εθνική, με τον Γιοβάνοβιτς. Σιγά σιγά χτίζεται.
1: Σωστό, αυτό χτίζεις. Δεν το συζητώ. Μα μην ξεχνάμε ότι το 16 οι Γάλλοι χάσαν το Euro μέσα στην έδρα τους. Στο τελικό από την Πορτογαλία.
0: Α, μπράβο, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και μετά από δύο χρόνια πήραν το Μουντιάλ στη Ρωσία, το 18.
0: Αργεντινή ή Αγγλία. Εδώ πάμε στη δική μου αδυναμία τώρα. Και όχι Αργεντινή, είναι η Αγγλία.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου, γιατί και εγώ θα πω με το συνέστημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω πάρα πολύ να το πάρουν οι Άγγλοι. Πάρα πολύ όμως. Είμαι μεγάλος φαν του Μέση, δεν το συζητώ.
0: Καλά, τα. Και ποιος δεν είναι τώρα.
1: Αλλά πραγματικά θέλω να το πάρουν οι Άγγλοι, γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια δίψα, το πώς το ζουν, πώς το ζει ο λαός τους.
0: Μα αυτό είναι που σε τρελαίνει. Το πόσο συναισθηματικά φορτισμένοι είναι με μία νίκη και μόνο. Τώρα, ας πούμε, στην αρχή παίξαμε τα τραγούδια και τον Oasis, αλλά και το Beatles, το Hey Jude.
1: Mm.
0: Και το πώς το ζουν, τραγουδάνε όλη η κερκίδα μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν καμία άλλη κερκίδα.
1: Και
0: αυτό.
1: Θεωρώ ότι το καλό και το πιο ενδιαφέρον θα είναι πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο του καλοκαιριού,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι είναι φανατικοί της Ελλάδος.
0: Ήδη είδα εικόνες από το Λαγανά προχθές.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θεωρώ ότι τα νησιά θα πάρουν φωτιά από τους Άγγλους, ναι, με το τι θα γίνει εδώ πέρα.
0: Σκέψω ότι περνάνε αύριο.
1: Ναι.
0: Αύριο. Ότι περνάνε την Αργεντινή. Όπου είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Mm. Με την Αργεντινή. Την οποία λένε ότι τις μπρόχνουν κάποια κτλ. Εντάξει.
1: Εντάξει, πάντα θα είναι διαιτησία με τον μεγάλο. Πώς να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι διαχρονικό αυτό το φαινόμενο. Κακώς το έχουμε αποδεχθεί. Αλλά...
0: Έχει πιο πολύ κόσμο η Αργεντινή στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και από την Αγγλία.
1: Και από την Αγγλία.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Οι Αργεντίνοι γεμίζουν γήπεδα 65-70 χιλιάδων θέσεων.
0: Έχουν και αυτοί δίψα, βέβαια. Πάντα.
1: Ναι, δεν
0: και
1: το πήραν. Μα όχι το θέμα. Ναι. Θα σα το πάω και στην άλλη διάσταση. Mm. Πέρα από το ότι προφανώς θέλω να το πάρουν οι Άγγλοι για τους λόγους που αναφέραμε, θα ήθελα να δω και τον Μέση να το κατακτά δεύτερη φορά για να μείνει στην ιστορία, ναι, ότι πέρασε και τον Μαραντόνα.
0: Αυτός ο παίχτης.
1: Ναι.
0: Ναι. Που είναι διαστημικός πάντα, με παραμένει. Μα τέλος πάντων. Στα δικά μας έχουμε τίποτα, μετά
1: θα έχουμε, ναι, γι' αυτό ήρθα πρώτα απ' όλα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ο Βίκτορ Κρίστανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αργά το απόγευμα. Ένας εξαιρετικός δεξιός μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Λέστερ, θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή ο ένας χρόνος δανεισμού και τα επόμενα 4 χρόνια, εφόσον ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που έχει στην συμφωνία με τους Άγγλους. Πολύ σπουδαία μεταγραφή, ακόμη μία για τον
0: καλά
1: Παναθηναϊκό.
0: Καλά χτίζει η ομάδα πάντως.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα καλά τη βλέπουμε.
1: Βλέπουμε ότι χτίζει αρχικά αμυντικά, διότι κλείνει.

0: Ακούς, βλέπω, διαβάζω ονόματα συνέχεια. Συνέχεια.
1: Ναι. Ναι. Έχει αρκετά. Είναι, ναι, είναι η περίοδος τώρα και με το που σταματήσει και το τελειώσει μάλλον το Μουντιάλ, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη έκρηξη μεταγραφολογίας και ονομάτων.
0: Σωστό. Τώρα είναι λίγο παγωμένη ακόμα.
1: Ναι.
0: Βλέπω και ο Πάοκ επίσης πήρε το Σάντα Μαρία και έναν τον Χάλι, θα πάρει έναν Σουηδό. Ναι. Χαμός γίνεται.
1: Έχει, ναι, έχει, ναι. Η ΑΕΚ είναι μόνο ΑΕΚ, έτσι λίγο που, ναι, έχει ρίξει λίγο τις μηχανές και σωστά θεωρώ, γιατί έχει πια πλέον ένα,
0: ομάδα,
1: ναι, ναι, έχει μια έτοιμη ομάδα, πρωταθλήτρια, οπότε χτίζει πάνω σε αυτό.
0: Κάποιες προσθήκες μόνο κάνει. Ναι. Ναι.
1: Και πάει σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, σε συγκεκριμένο στυλ, οπότε και αυτές οι μεταγραφές θέλουν και το χρόνο και την δουλειά που απαιτείται για να ολοκληρωθούν.
0: Μάλιστα. Να πούμε στο μπάσκετ ότι ο υπερπαίχτης Γιάν Μοντέρο, εγώ βλέπεις, αναγνωρίζω ότι έχουν πάρει τον καλύτερο παίχτη της Ευρωλίγκας πέρυσι.
1: Ήταν.
0: Μακράν, Ολυμπιακός, είναι στη Μύκονο, από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Είναι διακοπές στη Μύκονο, μια χαρά. Άρχοντας, ζει κανονικά Ελλαδάρα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Και εμείς περιμένουμε να δούμε πόσο άλλο παίχτη θα μας πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Ισχύει. Έχουν βγει έτσι πολλά ωραία μιμ με αυτό.
0: Τι έχει γίνει πια.
1: Εντάξει,
0: το Παγιόπουλος θα φύγει, το έχω καταλάβει. Έτσι,
1: ναι,
0: νομίζω θα φύγει.
1: Είναι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος.
0: Βέβαια, ναι.
1: Που θα είναι και στον Σκάι.
0: Και πέρυσι ήταν καλό, γιατί ήταν όντως καλές. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε τελικό στην Ευρώπη.
1: Ναι, δεύτερο σερί.
0: Ότι η ΑΕΚ επίσης πήγε Final Four. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει.
1: Η ΑΕΚ το χάσε με επική, ναι, ανατροπή στον τελικό το συν 20.
0: Στον τελικό. Επίσης, η ΑΕΚ, δηλαδή έχουμε καλές ομάδες. Και ο Άρης σιγά-σιγά έγινε μεγάλη αναγέννηση και επειδή πήρε και το Σπανούλι, τώρα θα χτίσει κάτι καινούργιο.
1: Αυτό θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, δεν το συζητώ.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εμείς δεν παίρνουμε άσο ακόμα όμως. Playmaker δεν παίρνουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Και έχω αρχίσει και ανησυχώ, με ζουν τα φίδια. Και τι θα κάνουμε με αυτά που φεύγουν, με τους παίκτες που φεύγουν. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης.
1: Ναι.
0: Αν δεν φύγουν ο Ντόρσεϊ και ο...
1: Πιστεύω ότι επειδή γενικά η διοίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ μας έχει προειδεάσει με βόμβες και ούτω καθεξής, ναι, ναι, θεωρώ ότι θα έχουμε και δική εξελίξεις.
0: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Κύριε Κριτική, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να περνάτε από την εκπομπή αυτή.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τώρα που λείπει ειδικά ο άλλος, ο οποίος δεν ξέρουμε και πότε θα γυρίσει. Είναι σαν ξενοδοχεία του, ξέρετε. Έχει πάει να κάνει την γνωστή επιθεώρηση. Τώρα κυκλοφορεί κανονικά με τα αμαξάκια αυτά που έχουν μέσα ξενοδοχεία. Έτσι, γιατί είναι ο ιδιοκτήτης. Εννοείται και πάει και κάνει επιθεώρηση. Και περνάει και κάνει παρατηρήσεις. Πάει στα resort, πάει σε όλα. Στα boutique, στα όλα. Στα bungalow. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα εμείς σιγά-σιγά. Μαζί μας είναι η Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές οργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει.

0: Στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.

Εδώ μου λέει ο φίλος μας ο Κώστας, δεν θα περιμένεις την Κουρού να δώσει προβλέψεις. Εννοείται, αύριο έχουμε προβλέψεις κανονικές από την Κουρού. Κάνεις πλάκα, η μη τελική είναι, πολλά λεφτά.

Έρχεται η Νατάσα, λέει: βρε αγάπες, δεν βαριέστε να λέτε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια κάθε 2 και 4 χρόνια. Πληρώνεστε για να λέτε τις ίδιες μακακίες κάθε φορά. Τι γλυκιά που είσαι, Νατασούλα μου, να είσαι καλά. Αν ακούς κάθε μέρα, θα ήξερες ότι λέμε κάθε μέρα. Τάκη Παλαιοφαλήρο, γεια σου φίλε μου, καλέ. Ο Τάκη μα λέει για τι μεταγραφέ του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Τάκη μου. Και η Μανιάνα μαζί μα, η καλή μου φίλη. Ω αγγλοτραφή, σχεδόν εκγενετή. Φοβάμαι όμω ότι θα απογοητευτούμε όλοι. Α, για την Αγγλία, Όχι, μην είναι. Για τα 3 λιοντάρια τα πιστεύουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε την ξεχωριστή συναυλία. Αυτή τη συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Για τον Μάνο Λοΐζο, φυσικά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ο τίτλος συναυλίας. Συμμετέχουν Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδης, Σάτι, Τριανταφυλλίδης, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη. Εισιτήρια βρίσκεται στο ticketmaster.gr. Στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου η συναυλία Μάνος Λοΐζος. Έχουμε να ακούσουμε απίστευτα τραγούδια, ιστορικά.

Τώρα ο Βράμα σχολιάζει αυτό που λέγαμε για τη σαλμονέλα πριν στη Λαμία. Με τα κοτόπουλα, μάλλον μας έλεγε ο Απόστολος Έλληνας. Αυτό μας έλεπε, λέει, καλοκαιριάτικα. Να τρέχουμε σαν να μας κυνηγάει μπανάνα. Ου, Λίζα, Γιώργο λέει, ναι, μπανάνα. Όντως, όντως. Γεια σου, φίλε μου, Αβραάμ. Προσοχή, προσοχή. Ας έχουμε. Τι να προσέξει, βέβαια. Πού να ξέρεις τι έχει το κοτόπουλο μέσα. Η έλεγχη πρέπει να γίνονται αλλιώς. Όπως και να έχει, εμείς φεύγουμε σιγά-σιγά. Αυτή η Λίζα είναι άλλο. Λίζα Στάνσφιλτ.

Και πάμε στα photo center στα γρήγορα, όπως είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Θα βρούμε εκεί αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Φεύγουμε από τον κύριο Παπαγιαννάκο, από την κυρία Μπόλια, που μας συντώνησε εδώ πέρα δημοσιογραφικός. Ο Παπαγιαννάκος ήταν επιπάντως. Η κυρία Γεννιάρη μαζί σας στην επικοινωνία. Γιάννης Κολοκυθά σήμερα στα παιδιά της αλλαγής, αύριο μαζί. Μαζί με την κυρία, επιστρέφει αύριο. Ακολουθούν αμέσως μετά οι ατέριαστοι, τα αγόρια αυτά. Γεια σας. Ας τη λίζε λίγο ακόμα έτσι, για να φύγουμε ωραία.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρθιτού Αναθμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σαλιμό. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Ανακοίνωση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Το νοσοκομείο στην ανακοίνωση του επισημαίνει πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 4 το απόγευμα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Καρπαθό. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον βοτανικό κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου, στο οποίο και εργαζόταν. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα με σκοπό να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές, όπου είχε δηλώσει μέσω της δικηγόρου της. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στο να ανακριθεί για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμούς. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα με σκοπό να αποτρέψουν την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δήλωσε ότι η χώρα του θα λειτουργήσει ως φύλακας του θαλάσσιου περάσματος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αποζημιωθεί για τον ρόλο αυτό. Την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη. Η παραίτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Ένα αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατιού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του από την Λέστερ με τη μορφή του δανεισμού και όψιων αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια προβλέπεται αργά το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Τι έγινε ρε Συνότη απογευματιάτικα? Τι είναι?
1: Βάλει σκοπό να τι
0: είναι. Είναι για τον Κολοκυθά αφιερωμένο αυτό. Κολοκυθάς αντιστασιακός.
1: Μεγάλος.
0: Μιλάμε για αντίσταση. Τον ακούει ο Μητσοτάκης και τρέχει.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ακούει Κολοκυθάς και από την κριτική του τρέμει. Σου λέει να δω τι θα. Έλεγε πριν για τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Του λέω, του στείλα μήνυμα. Κότα του γράφω.
1: Γιατί τι έλεγε?
0: Ο Μητσοτάκης στέει για τους ελέγχους που δεν γίνονται, που αυτόν στα καύσιμα κτλ. Δεν λέει που ο Μητσοτάκης έχει φόρο πάνω στο φόρο στα καύσιμα, δεν μιλάει κανένας.
1: Και διατηρείται αυτός ο φόρος και δεν υπάρχει και συζήτηση για να φύγει.
0: Αυτά δεν λέγανε προεκλογικά.
1: Ναι, άρα η έλεγχη είναι. Και, η έλεγχη.
0: Και τώρα, και τώρα
1: και θα γίνει.
0: Ναι, ούτε ο Μητσοτάκης φταίει, είπε. Και ο Μητσοτάκης φταίει, λέει.
1: Και ποιοι άλλοι?
0: Και κάποιοι άλλοι. Ο Ανδρουλάκης, ξέρω κι εγώ. Που είχε φίλος του.
1: Είναι το ίδιο με το ΦΠΑ που δεν μειώνεται γιατί όσοι το κάνανε δεν πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Και ότι το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι ελέγχεις στην αγορά. Για το ΦΠΑ. Δεν το δοκιμάσαμε ένα τρίμηνο να δούμε.
0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, να είστε καλά. Μας έχουν
1: ζέστη,
0: μείνει 9 εκπομπές και η σημερινή. Και εκτός από αυτό.
1: Μαθηματικά κάνεις.
0: 12.
1: Τι είναι το 12?
0: 11 και σήμερα.
1: Συνολικά μέρες.
0: Συνολικά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Να φύγουμε κι εμείς γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
1: Αλήθεια φτάνει. Είναι αυτό. Αλήθεια. Φτάνει. Να αυτό περάσει μια ολόκληρη χρονιά πάλι.
0: Είναι μια σεζόν εντωμεταξύ και με τόσες ανακατατάξεις και εδώ και αυτό και τα λοιπά και στο Sky και παντού. Και έχουμε γίνει
1: ψυχολογικά και νοηματικά. Και σωματικά. Και σωματικά πώς.
0: Μη συζητήσουμε ότι στα υπόλοιπα κανάλια οι κανονικοί συνάδελφοι έχουν ήδη φύγει σε διακοπές εδώ και 10 μέρες.
1: Μπράβο, από εβδομάδα 1 έως 2.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και εμείς εδώ πέρα.
0: Και εμείς είμαστε εδώ.
1: Με 37 βαθμούς και 36 και 46 στην Ευρώπη.
0: Άσε που αρχίζουν 16, 17, 18, 19 Σεπτεμβρίου. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Εκεί πέριξ της ΔΕΘ. Πέριξ της ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας. Νότη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Τι φάγαμε σήμερα?
2: Φάγαμε
0: τόστ. Δύο τόστ. Με σαλατούλα. Όχι, σκέτα, ε. Τι είχαν μέσα?
1: Αναλόγως το τόστ.
0: Μόνο τυρί. Πες του Γιάννη τι τόστ.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Πήγα μια μέρα, πρόσεξε. Πήγα μια μέρα, πηγαίνουμε εδώ σε μια καφετέρια δίπλα στο κενό μας. Και λέω, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, πάρε μου ένα τόστ και εμένα και έρχομαι. Πάω, κάνω μια περπάτημα γύρω-γύρω μέχρι να. Αυτό πάω.
1: Φτιάχνετε το τόστ.
0: Φτιάχνετε το τόστ.
1: Να θέλει και μια διαδικασία. Γιατί
0: πάω
1: έχει μέσα.
0: Και τι βρίσκω, Γιάννη?
1: Τι βρίσκεις? Βρίσκεις 3-4 κομμάτια τυρί. 3-4-5 κομμάτια γαλοπούλα ή ζαμπόν και τα λοιπά.
0: Πρόσεξε.
1: Όχι, έχει τα ψωμάκια
0: και
1: από πάνω.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, κάμια μαγιονέζα έτσι για να γλιστράει. Λίγο κοτοπουλάκι. Λίγο κοτοπουλάκι μπορεί να έχει μέσα. Τώρα, αν βρεθεί και κανένα βουλάκι, μπαίνει και αυτό μέσα. Πάει, ταιριάζει και με τη μαγιονέζα. Και από πάνω βάζει το ψωμί και από κάτω το ψωμί. Το κόβει αυτό στα τέσσερα.
0: Όχι, όχι ψωμί του τόστ.
1: Όχι του τόστ, φατζολάκι. Ναι, αλλά μαύρο.
0: Το είναι μαύρο το ψωμί, δεν το συζητάω. Στο 2-10-48. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν σε χαλάσω, μου το έφαγε.
0: Μία φορά το φάγα. Μα τίμιο. Μετά τι είπα.
1: Μετά βγάλει τη μαγιονέζα. Κρατήστε τα άλλα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο, ρε ψεύτη.
1: Όχι, έφαγε τα άλλα μετά 2-3 μέρες. Και μετά είπε, παιδιά, βγάλετε λίγο και τα άλλα. Και μετά βγάλετε λίγο και τα άλλα. Και το έχει κάνει τώρα ισχυμικό. Έτσι λέγεται στα ελληνικά. Ισχυμικό πράγμα. Δεν το λε αυτό για σένα.
0: Δεν λερώνεσαι πάντα με τη μαγιονέζα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι. Να το τρως και σιγά σιγά εσείς σαμπουλάκι.
0: Η κυρία Γυρό και Μελιάρη είναι στο 210-48-0-170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη.
1: Οποία τιμή.
0: Όχι μαυρισμένη. Ημικόκκινη. Θα έλεγα.
1: Α, είναι πάνω στο άρπαγμα.
0: Είναι λίγο πριν αρπάξει τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει την προθέρμανση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τζούνο Κούτρα στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα, αν μας αντέξετε. Λοιπόν, βάλε λίγο σε παρακαλώ τον Κασελάκη, γιατί έχουμε εξελίξει. Να πούμε μετά με τον Αντώνη αυτά. Όχι, δεν κρατιέμαι. Φώναξε τον Αντζουλίτ. Βάλε Κασελάκη, ο οποίος είναι πρόθυμος να δώσει συστατικές επιστολές για τον ιδιωτικό τομέα στους βουλευτές που φεύγουν.
3: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
0: Εντάξει. Έξυπνο είναι.
1: Ωραίο είναι για τον
4: ιδιωτικό τομέα.
0: Έλεγε τώρα ο Γιάννης ο Κολοκυθάς πριν, δεν τον άκουγα. Έλεγε για τον κύριο Παναγιωτόπουλος, λέγεται αυτός του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, που πηγαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις του Τσίπρα και στηρίζει Τσίπρα και Τσίπρα, αλλά παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: θα
1: παραιτηθεί κι αυτός.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν κι άλλοι τόσοι οι οποίοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Αλλά τα άλλα κόμματα τους δέχθηκαν.
1: Ναι, εδώ είναι ένα θέμα, θα τους δέχτηκε ο Τσίπρας όμως.
0: Γιατί έχει, αυτό είναι θέμα συζήτηση των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Εννοώ ότι έχει ανακατευτεί η κουτάλα πολύ.
1: Ναι, θες να πεις ότι κάποιοι έχουν πάει, έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν πάει σε άλλα κόμματα, προκειμένου τι, να διατηρήσουν.
0: Προκειμένου να είναι σε ένα κόμμα και να έχουν πιθανότητες εκλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Γιατί αυτό είναι.
0: Αλλά πάλι ανακάτεψε την κουτάλα ο Τσίπρας με το κόμμα που είναι, πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις όμως, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Καθίστε να πάει και στα υπόλοιπα καλά και το συζητάμε. Πάει στις εκλογές.
1: Μέχρι στιγμής μια χαρά πάει.
0: Σε τι,
1: δημοσκοπικά.
0: Μόνο εκεί.
1: Να το δούμε.
0: Μοσκοπικά. Μια χαρά. Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Δεν πάει μια χαρά. Εγώ διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Πόσο τον άφησε το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας?
1: Στο 17,8.
0: Πόσο έχεις δημοσκοπήσει?
1: 17-18.
0: Τα ίδια νούμερα.
1: 17-18.
0: Τα ίδια ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν το έκανε μες στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ο Τσίπρας για μένα βλέπει το 30.
1: Ω, μακριά.
0: Τότε αυτό βλέπει για μένα.
1: Ναι, το βλέπω μακριά.
0: Εγώ
1: δηλαδή τον βλέπω και ανέφικτο στόχο και θεωρώ ότι θα είναι και ουτοπικό.
0: Επίσης,
1: να το κοιτάει.
0: Όλα γίνονται για να έχει κάθε μέρα κάτι να ασχολείται. Όλα αυτά γίνονται για να έχει κάθε μέρα να ασχολείται ο Ατζολέτος.
1: Ναι, μέχρι να φύγει, δεν βαριέται.
0: Λοιπόν, με έχει πιάσει μια σατανική ιδέα, να ξέρεις. Σκέψη.
5: Το πιστεύω.
0: Το πιθανότερο να εκλεγεί είναι η Δούρου, έτσι δεν είναι?
5: Ναι. Κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα είναι και υποψήφια πρωθυπουργός, ξέρω κι εγώ τι θα είναι. Έτσι δεν είναι? Όποιος είναι. Όποιος είναι επικεφαλής του κόμματος, θα ψηφίσει πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι, εκτός αν μεσολαβήσουν όλα τα όργανα, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε συνέδριο τώρα και βάση και
0: κλπ. Λέω εγώ τώρα. Άμα γίνει debate.
1: Debate.
0: Ε?
5: Ναι.
0: Η κυρία Δούρου θα πάει.
5: Η κυρία Δούρου θα πάει.
0: Χωρίς Τσίπρα, γιατί δεν έχει δικαίωμα.
5: Δεν έχει δικαίωμα.
0: Σωστό.
5: Σωστό.
0: Ναι. Και αν η κυρία Δούρου ως γυναίκα συμπαθής και τα λοιπά αρχίσει να κόβει από Τσίπρα.
5: Είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Ε?
5: Είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Μήπως πέσουν στη λούμπα που ετοιμάζουν, ενώ οι ελασίτες, όπως τους λένε.
5: Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Βλέπεις ότι αδειάζουν σιγά σιγά το κόμμα, φεύγουν. Αναστασία Σαπουνά,
1: Αναπληρώτη. Ναι, τώρα πρέπει. Εν τω μεταξύ συνεδριάζει το όργανο αυτό.
5: Συνεδριάζει, αλλά συνεδριάζουν οι.
1: Ανά πεντάλεπτο παρατηρείται κι ένας.
5: Παλιά ισοκομματική αντιπολίτευση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που έχουν γίνει κυβέρνηση τώρα εντός.
5: Ναι. Έχουν γίνει, ναι.
1: Και Δίκογλου το πρωί, Σαπουνά τώρα είναι κι άλλοι.
5: Ναι. Και ακολουθούν κι άλλοι. Και αύριο νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερο μπαράζ αποχωρήσεων.
0: Θα φύγουν βουλευτές.
5: Ναι, θα φύγουν βουλευτές, γιατί δεν έχει νόημα αν την Τετάρτη, για παράδειγμα, συγκληθεί το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ή η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να βγάλει πρόεδρο, να μείνουν. Να ψηφίσουν.
0: Το πάνε στο αν διέξει την ευγενή καλοσύνη δηλαδή, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο.
5: Να μείνουν να ψηφίσουν πρόεδρο και μετά να φύγουν.
1: Ναι.
5: Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
5: Άρα λοιπόν θα έχουμε να. Είναι ακόμα 13 βουλευτές οι οποίοι είναι υπατμών.
0: Πάλι πασοκικά σκεπτόμενο, περίεργα δηλαδή. Ναι. Εγώ θα έμενα να βγάλω πρόεδρο και θα έβγα μετά.
1: Καλά, εσύ θα κάνεις αυτή την.
5: Εντάξει,
1: αυτό λέει, χαρακτηρίζεται με πολύ άσχημο λόγο. Δηλαδή θα μείνει ο Ατζολέτος με τον Τζούνο και λέει: ψηφίζω εγώ τον Νότι και σηκώνομαι και φεύγω, βγάλει τα πέρασή μου αυτό που ψήφισα εγώ.
5: Ψηφίζω κάποιον που δεν θέλω.
1: Που δεν θέλω, ναι.
0: Αυτό. Αυτοί που παρετούνται, ο Τσίπρας τους θέλει, λες.
5: Εδώ έχει ένα ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο. Γιατί κοίταξε, κάποιοι. Κάποιο σηματάκι ενδεχομένως μέσω τρίτων κύκλων συνεργατών το έχουν πάρει. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν πάρει σήμα και είναι επιβεβαιωμένο και αυτό και αφήνουν την έδρα τους πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή, ειδικά στην περιφέρεια, ο κομματικός μηχανισμός θέλει και παλιούς, θέλει και ανθρώπους
1: που τρέχουν.
5: Εμπειρία.
1: Ή που ξέρουν πρόσωπα για καταστάσεις.
5: Ναι, ναι.
1: Α, το είδες που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ποιος είναι Τσίπρας?
1: Δεν θα τους αναζητήσει.
0: Α.
5: Οπότε ναι, τώρα χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Παραιτήθηκε ένας άλλος?
5: Όχι, δεν είναι. Παραιτήθηκαν ακόμα 4 μέλη της πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
5: Ακόμα 4 μέλη, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, τους βουλευτές περιμένουμε όλοι να δούμε τελικά η κυρία Δούρου, αν είναι η κυρία Δούρου, με πόσους, με τι δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα θα βγει πρόεδρος και τι δύναμη θα έχει μετά μέσα στη Βουλή.
0: Είναι, βγει 13-11, ξέρω και εγώ πόσο.
5: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
1: Λίγο πάνω από το 10.
5: Το πράγμα, ρε.
1: Ναι.
0: Και ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά.
1: Κάτι άλλο.
5: Όχι.
0: Ο Τσίπρας πρόγραμμα θα το βγάλει ή είναι εκ τις κλειστές του?
5: Θα το βγάλει. Τώρα είναι στη Λέσβο να δίνει και συνέντευξη τύπου. Τώρα εκεί στα γραφεία της περιφέρειας, νομίζω. Το πρωί είδε τον Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Θυμήθηκε ότι ήταν και φοιτητής του.
0: Ο γιος του κυρίου Μουτζούρη δεν παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο, νομίζω. Έχω την εντύπωση πως παντρεύτηκε, ναι.
5: Ωραία, τώρα είδε και κτηνοτρόφους. Κάνει η κανονική προεκλογική περιοδία το όλο το πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Υπομονή με κάποιο τρόπο.
1: Στη Λέσβο. Μετά πάει στη Μυτιλίνη, ε.
5: Μπορεί να το κανονίσει και άλλη φορά.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι τώρα με το rebranding. Με το rebranding αυτά έχουν τελειώσει.
0: Υποθέτω το έχει μάθει.
1: Να ακούσουμε πάλι τίποτα.
0: Πρόεδρε, πού πας?
1: Ευχαριστώ, παιδιά, από εδώ πετάγομαι στη Μυτιλίνη. Ναι,
0: καλό. Ωραίο. Έλα, δεν λες τέτοια πράγματα για τον πρόεδρο.
1: Εγώ τα λέω μόνος του, δεν τα είπε. Μόνος του δεν τα είχε πει.
0: Με τις δημοσιοποίησεις είναι χαρούμενοι, φαντάζομαι.
5: Εντάξει, άμα είσαι εκεί γύρω στο 16 και έχεις το Πασόκ 5 μονάδες 6 πίσω, καλά είσαι.
0: Και άμα του βγουν, καμιά δεκαριά βουλευτές που είναι ΣΥΡΙΖΑ.
5: Τι εννοείς άμα του βγουνε?
0: Άμα πάνε, τους βάλει υποψήφιους και βγουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, τι θα γίνει?
5: Μετά ανανέωση.
0: Μήπως υπάρχει μια κόντρα, ανάμεσα στους παλιούς, σε αυτούς που θέλουν να πάνε και σε αυτούς που είναι ήδη?
5: Είναι δύο ταχύτητες. Είναι δύο ταχύτητες, σίγουρα. Οι νέοι προβεβλημένοι και οι παλιοί, τα παλιά μεγάλα ονόματα, τα οποία αν συγκρουστούν, εκεί ποιος κερδίζει? Και σίγουρα οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουν τους νέους της Ελλάδας που δεν είναι τόσο προβεβλημένοι. Αυτό θέλει εκεί πέρα ισορροπίες καλές, γιατί αν σου προκύψει μια κοινοβουλευτική ομάδα 65 ατόμων και 45 είναι παλιοί ΣΥΡΙΖΑΙ, υπάρχει θέμα.
0: Κάτσε με να μου στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θες?
1: Δεν έχεις κάνει rebranding, αλλαγή, οτιδήποτε.
5: Θέλει διαχείριση. Πώς θα βάλεις ποιον απέναντι.
0: 65 λες να βγάλει?
5: Δεν ξέρω, παιδί μου.
1: Είναι όχι, με βάση το ποσοστό που έχει.
5: 17,8% είχε βγάλει 47%. Ίσως είπα πολλούς. Ξέρω, δεν ξέρω πόσο.
1: Θα βγάλει 50%.
5: Ναι.
1: Άμα η 30% είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει απαντηθεί το ερώτημα. Γιατί δεν έρχεται κιόλας να τα πούμε. Και...
1: έχει απαντηθεί.
0: Δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Ξέρει πότε. Έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί όλα αυτά δεν τα έκανε εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Τώρα, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Ποιο είναι το αυτονόητο?
5: Πώς θα μπορούσες να κάνεις όλο αυτό, να δώσεις όλο αυτό το σήμα, να κάνεις όλη αυτή την ανανέωση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με τα ίδια πρόσωπα? Ως τώρα δεν έχει παρουσιάσει τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι. Αφού τα ξαναπάρει, κάποια λέει πίσω.
5: Κάποια.
1: Ναι. Κάτσε, ρε Χριστό, μπορεί να τα κάνει από το μηδέν όλα. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία έχουν εμπειρία, τα οποία πήγαν καλά, εν πάση περιπτώσει. Στη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για πες.
1: Στη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προκάλεσαν, δεν. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα στελέχη.
0: Τι να σου πω. Εμένα ρωτά τον Τζίπρα, ρωτά.
1: Τον Τζίπρα να τον βρει στη Λέσβο. Λοιπόν, εντάξει,
5: Αντώνη.
0: Άντε, πήγαινε γιατί
1: σε είπα
0: τώρα έχεις. Βάλε και. Κοίταξε, μη βγει η Δούρου και του κόψει 3-4 μονάδες και να δω τι θα κάνει μετά. Καλά.
1: Ναι. Πώς τα σκέφτεσαι έτσι, βέβαια?
0: Γιατί πώς τα σκέφτομαι? Είναι γυναίκα. Είναι συμπαθής. Μπορεί να έχει μια προβολή.
1: Έχει.
0: Και θα είναι και γυναίκα. Παίζουν ένα ρόλο αυτά, ρε φίλε.
1: Παίζουν, δεν σου λέω ότι δεν παίζουν. Αλλά να κόψει 3-4 μονάδες, δηλαδή να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4.
0: Ναι.
1: Από το 1,24 που είναι τώρα.
0: Έχουμε βάλει στοιχήματα εμείς εδώ.
1: Ναι, να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4 από το 1,24 ή το μισό που τον δείχνανε
0: δημοσιογράφοι. Στο 3,2.
1: Στο 3,2. Οκ, το ακούω. Ναι. Γιατί όχι.
0: Μπορεί. Να μιλήσει λίγο στο θυμικό των ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ να πει: ναι. Παιδιά, εντάξει, ο Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός, αλλά εδώ την κοπάνησε και μας διέλυσε.
1: Και το κόμμα είναι κόμμα και το κόμμα είναι αυτό
0: που λέει.
1: Ναι, μπορεί να πει πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε πρώτον αν θα εκλέγει και δεύτερον αν θα τα πει.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το
1: να δούμε και τη δική της περπατησιά.
0: Τώρα, αφού τα είπαμε όλα αυτά, βάλε και έναν Γεωργιάδη. Ο οποίος μίλησε για. Χαμό στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γελάς? Δεν μπορώ, μόνο χαμός στο Πασόκ.
1: Γιατί χαμός.
0: Να πω πριν πεις για τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Ρε εσείς, Πασόκη. Εμφανίζεται ο πρόεδρος στη Βουλή. Λέει κάτι για τις συντάξεις. 13η σύνταξη. Καθαρή άποψη.
1: Ναι.
0: Δεν του έχετε δώσει ένα ποπόχαρτο που να του λέτε ότι κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Τόσο κοστίζει 13η σύνταξη. Τι να κάνουμε τώρα? Ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσι, ούτε αυτό.
1: Μαθηματικά.
0: Μάλιστα. Και έρχεται ο Μητσοτάκης με το χαρτί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δις κοστίζει, παιδιά.
1: Ορίστε.
0: 2,5 δις του είχε πει και ο Νίκος και ο Ανδρουλάκης εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλά... του είχε πει 400 που είναι τώρα το επίδομα και 600 πάνω και 800 στη δεύτερη φάση.
1: Στον τρίτο χρόνο.
0: Γιατί όχι απευθείας στην 13η, σταδιακά. Και δεν σηκώνεται και ο Ανδρουλάκης εκεί να του πει, αδελφέ, και λίγα θα τους δώσουμε. Έχουν χάσει δύο συντάξεις.
1: Ναι,
0: δεν σηκώθηκε.
1: Ένα είναι το χαρτί που λες, ότι εδώ πέρα πρέπει να έχει τα νούμεράκια. Στην πρώτη φάση τόσο, στο επίδομα τόσο και με τον τρίτο χρόνο τόσο. Και να συμφωνούν αυτά και με το Γενικό Λογιστήριο, με οποιοδήποτε άλλο φορέα επιθυμεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο είναι αυτό που λες. Ότι εφόσον η οικονομία θα πάει, τότε ενδεχομένως θα δώσουμε.
0: Έχουμε προετοιμασία στο ΠΑΣΟΚ και εν ώψη τη ΔΕΦ.
1: Τι προετοιμασία δηλαδή.
0: Αύριο λέει, 14 δεν έχει αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος θα προεδρεύσει σύσκεψη των κύκλων πολιτικής με θέμα την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Για την οικονομία.
0: Για την οικονομία. Βάλε και το Γεωργιάδη, τι λέει, χαμό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να δούμε και το χαμό.
0: Ναι.
4: Το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας γράψει ως προς την δυνητική μας ψήφο. Ναι, μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεστευτείς. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
6: Μετά θα συνεργαζόσασταν μαζί του.
4: Ξέρετε, αν ο κ. Σαμαρά δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε τον κ. Σαμαρά. Mm. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ασπάζονται πάρα πολύ αυτή την άποψη στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν πάβει να είναι μία άποψη. Τώρα, αν προκαλεί χαμό ή όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν, πρέπει να δούμε αν θα γίνει το κόμμα πρώτα. Αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και θα κόψει. Πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό, κάποιοι εκτιμούν ότι θα κόψει περισσότερο από κάποιους άλλους και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί. Για μετά τις... Εννοώ από κόμματα όπως του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου και την Νίκη κτλ.
0: Όχι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, σου λέω.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Περισσότεροι λένε θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά το πόσο κανένα από την Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, θα πού θα πάω να το ψηφίσω.
0: Πού να ξέρω εγώ, έτσι όπω τα πω, έτσι όπω τα λε. Δηλαδή, σε λίγο θα μα πει θα κόψει και αυτό στο Πασόκ.
1: Ποιο, από το Πασόκ είναι δεδομένο ότι θα κόψει.
0: Έτσι,
1: όλοι κόβουν από το Πασόκ.
0: Από το Πασόκ και τον Τζίπρα θα πάρει ο Σαμαράς κυρίως. Κυρίως στο Πασόκ και δευτερευόντως από τον Τζίπρα. Σωστά.
1: Θα πάρει και λίγους από τον Τζίπρα, αλλά πιο πολλούς από το Πασόκ.
0: Πιο πολλούς από το Πασόκ, τι εννοείται. Έκανε σύσκεψη, λέει ο Γιαννίδης, τι θα βγει. Θα βγουν κύκλοι πολιτικής και θα γίνει χαμός. Απαράτε μας.
1: Ναι, ενδεχομένως μπορούν να βγουν και μια-δύο προτάσεις οι οποίες να προετοιμαστούν μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ίσως κάπως έτσι λειτουργούσε η αντιπολίτευση. Μπαίνουμε σε
0: διάφορα. Αυτό είναι αυτό που κάνει. Σωστό είναι.
1: Αυτό ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζει τη θέση στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20%. Ετησίως, διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά. Θράκων!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μεταμόρφωση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην ανακοίνωσή του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες φύλακες του θαλάσσιου περάσματος, τονίζοντας ότι το νέο καθεστώς θα έχει άμεση ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν διεμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναφέροντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω των στενών εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πρώτο βήμα έγινε, θέλω να πω.
1: Για ποιο θέμα?
0: Την προηγούμενη Δευτέρα είχα έρθει από το Πόρτο Χέλη και σας είχα πει για κάτι τρούπες.
1: Ναι, μάλιστα, στον δρόμο.
0: Σήμερα πρέπει να σας πω ότι ξανά ήμουν στο Πόρτο Χέλη αυτό το Σαββατοκυριακό που έχω πάρει τα θέρετρα, λέει ένας. Δεν έχει θέρετρα, χτίζονται τώρα. Ναι. Χτίζονται. Πολλά, 2 δισεκατομμύρια λέει και τα λοιπά.
1: Έχει αναλάβει τον έλεγχο το θέατρο.
0: Ναι. Τι θα γίνω? Ναι. Όχι, δεν μπορώ να φτάσω το επίπεδο του Σταματέλου. Απλώς αναρωτιέμαι πού θα χτιστούν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέμαι μόνος μου.
1: Πες για τον δρόμο το τι έγινε.
0: Φτιάχτηκε ο δρόμος.
1: Να, αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Μπαλώματα βέβαια, μην φανταστείτε ότι.
1: Τι θες να φτιάξουν καινούριο δρόμο κι εσύ?
0: Όχι, χρειάζεται ασφαλτόστρωση. Δεν ξέρεις πώς θα. Πρέπει να είναι 2 δεκαετίες έτσι.
1: Ο δρόμο το. Σιγά σιγά. Ξεκινάει από τα μπαλώματα, μετά θα ενωθούν τα μπαλώματα.
0: Ξεκινάς την εργασία. Μόλις πάρουν σύνταξη, ας πούμε. Κατά.
1: Όταν βρεθούν τα λεφτά, Χρήστο. Δεν έχουν λεφτά όλοι οι Δήμοι για να κάνουν αυτό.
0: Καλά, ρε Γιάννη, είπαμε. Τα 20 χρόνια δεν βρεθήκαν λεφτά να κάνουν 3.
1: Όχι, 20 χρόνια βρεθήκαν. Μπορεί να είχαν άλλες προτεραιότητες οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ωραία. Και ένας άνθρωπος, λέει, έχει μείνει που είναι 7 τρούπες. Είναι έξω από το σπίτι του. 7. Είναι 100 μέτρα, λέει. Εκεί που τελειώσανε οι.
1: Εκεί τελείωσε η άσφαλτος, ρε φίλε μου.
0: Ελπίζουμε να έρθουν και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, για την γαστρεντερίτιδα εκεί στη Λαμία. Πολλά κρούσματα. Πρόεδρε, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα κύριε Τζούνο, καλησπέρα κύριε Κούτρα.
0: Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, το Σαββατοκυριακό, ναι, 20 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας επισκέφθηκαν τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.
0: Ναι.
2: Εκεί οι συνάδελφοι τα χορήγησαν φαρμακευτική. Τα συμπτώματα ήταν υψηλός πυρετός, διάρρεια και αιμετή. Τους χορήγησαν θεραπευτική αγωγή. Οι 11 δεν χρειάστηκε αυτή, οι 9 όμως ακόμη νοσηλεύονται.
1: Από το Σάββατο,
2: ευτυχώς, από το Σάββατο τώρα είναι σε καλή κατάσταση. Έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις και απεδείχθη τελικά ότι οι άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, προφανώς καταναλώσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή.
1: Α, μάλιστα. Άρα σε διαφορετικά μαγαζιά, αλλά κοινός προμηθευτής, το ίδιο προϊόν το οποίο καταναλώσαν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ναι, πρέπει έτσι, γιατί δεν έχουμε εικόνα ότι ήταν σε κάποιο μαγαζί όλοι μαζί, σε κάποια εκδήλωση. Ναι. Με αποτέλεσμα να
0: κυκλοφορεί. Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί ότι έχουν πάει και πάρα πολύ σε ιδιώτες ιατρούς.
2: Σαφώς. Κάποιοι που έχουν πολύ ποιότερα συμπτώματα θα πήγαν σε ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Αλλά δείχνει ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα, ότι δεν πρόκειται για κάποια εκδήλωση. Είναι κάποιο προϊόν που καταναλώσαν από κοινό προμηθευτή.
1: Μάλιστα. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα δείξουν το προϊόν και θα βρούμε τον προμηθευτή, δηλαδή οδηγούν στον προμηθευτή.
2: Ξέρουμε το προϊόν, αλλά καλό να μην το πούμε όμως, γιατί μπορεί να.
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Αλλά μέσω των ελέγχων βρίσκεται.
0: Το προϊόν, μην το πείτε, ως είδος, τι προϊόν είναι?
2: Κρέας.
0: Κρέα. Κοτόπουλο ή.
2: Πιθανότητα κοτόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Και εντάξει, θα το ψάξουν, το βρουν να κάνουν ανακοινώσεις πάντως, γιατί αυτό είναι μπέρδεμα τώρα. Εμένα ένας φίλος είχε μπερδευτεί πολύ με τη σαλμονέλα.
1: Ταλαιπωρήθηκε, θες να πεις?
0: Πολύ ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία.
1: Εγώ αυτό θα ρωτάω τον κύριο πρόεδρο.
0: Τρεις μήνες δηλαδή ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος. Ελπίζω να μην είναι τέτοια πράγμα και να ξεμπερδέψουν γρήγορα οι άνθρωποι.
2: Θα ξεμπερδέψουν, χρειάζεται μία παρακολούθηση όμως.
1: Γιατί όπως είπατε, 9 παραμένουν στο νοσοκομείο τώρα, έτσι?
2: Ναι, ναι, ακριβώς 9. Αλλά όμως είναι καλά στην υγεία του. Δεν κινδυνεύει ζωή κανενός.
0: Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βάλει ένα τραγούδι να παίζει και με τώρα θα σας αποδείξω. Με στοιχεία, όχι, εγώ δεν μιλάω ότι και ότι.
1: Α, όχι.
0: Όχι, που λες
1: ότι να είναι σαν τη Βουλή και τα λοιπά, ναι.
0: Γιατί είμαστε φθηνοί ακόμα?
1: Φθηνοί τι?
0: Φθηνή. Σε συγκεκριμένο πράγμα, αλλά φθηνή.
1: Να δεν είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι η Αθήνα είναι μια ακριβή χώρα στα σπίτια ή μια φθηνή χώρα, μια πόλη?
1: Ακριβή.
0: Ακριβή λες εσύ.
1: Ακριβή. Δεν μπορείς να πάρεις.
0: Λοιπόν, η Global Property Guide... Ή το Global Property Guide.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μία έρευνα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ενδεικτικές διάμεσες ζητούμενες τιμές κατοικιών σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις.
1: Μάλιστα.
0: για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, ναι. διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων
1: ναι.
0: και διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων.
1: Μάλιστα.
0: Σε πληροφορώ ότι η Αθήνα είναι η φθηνότερη πόλη από αυτές που συγκρίθηκαν.
1: Για πες μια τιμή έτσι να καταλάβουμε.
0: Η διάμεση τιμή στην Αθήνα. Έλα ρε Νίκο, πού είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθες
0: πουλάκι μου, τι γίνεται?
3: Όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε τις χαμηλότερες τιμές, ε?
0: Ναι.
3: Ναι, έχουμε τις χαμηλότερες μισθούς γι' αυτό.
0: Ναι, προσέξτε το. Συμφωνώ εγώ σε αυτό πάντα διαχρονικά.
1: Μια τιμή για να καταλάβουμε.
0: Αθήνα λέει, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 135.000 ευρώ, η διάμεση τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Το κολονάκι κάνει 600.000.
1: Ναι, παιδί μου, μέσος όρος τιμής, έτσι.
0: Αλλά ναι. κάπου αλλού κάνει 70.000.
1: Ναι, ναι, άρα ναι. το διάμεσο είναι 135.
0: Η διάμεση τιμή στη Λευκοσία, Νικόσια, είναι 145.000. Η διάμεση τιμή στη Βαρσοβία,
1: Βαρσοβία.
0: Είναι 174.000.
3: Το διαράκι τώρα λέμε.
0: Ενός πνευματίου, το διαράκι. Ναι. Βαρσοβία, Βουδαπέστη 215, Μαδρίτη 240, Μιλάνο 310, Βιέννη 325, Βερολίνο ομοίως, Λισαβόνα Παρίσι 440.000 και η Κοπενχάγη 601.000.
1: 440 Βερολίνο Παρίσι.
0: Δεν συζητάω για τα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων. Στην Κοπενχάγη που είναι και η top να ζεις, λέει, η καλύτερη ναι. πόλη στον πλανήτη για να ζεις.
1: Εκτόπισε τη Βιέννη.
0: Τα τρία υπνοδωμάτια κοστίζουν, η διάμεση τιμή, επαναλαμβάνω, γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Η περιοχή είναι.
0: Σε όλες τις περιοχές δηλαδή, είναι ο μέσος όρος όλων των περιοχών.
1: Ναι.
0: 1.230.000 ευρώ.
1: Έλα.
0: Στην Αθήνα είναι 280.000. Τι θέλω, γιατί το είπα αυτό?
1: Άμα είναι έτσι, ναι.
0: Ετοιμαστείτε για αυξήσεις.
1: Τι, στις τιμές των ακινήτων?
0: Ναι.
3: Να το πούμε πολύ απλά. Είσαι δανός. Και βλέπει και μαθαίνει ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το πουλάνε αυτό που εσύ αγοράζει με ένα 200 στην πατρίδα, 280. Δεν πας να αγοράσει.
1: Ναι, αλλά τα σπίτια που έχουμε εδώ, ναι. πρωτίστως δεν απευθύνονται στους Δανούς.
3: Θα πάρω το καλό. Θα πάρω το καλό. Τι είναι? Ναι. Γιατί έχει μπει περιορισμός.
0: Γιατί εσύ, άμα πουλάγε ένα σπίτι στο Φάλιρο, δηλαδή, θα έλεγε για να σε δω, είσαι Δανός. Όχι,
1: όχι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μπορεί όλα τα σπίτια εδώ να αγοράσουν.
3: Υπάρχει συζήτηση, δίκιο έχει Χιάννη, σωστά το εντοπίζει. Την οποία την έχει ξεκινήσει, πολύ σωστά το έχει πιάσει ο Μαμντάνη, ο δήμαρχος Νέας
1: Υόρκης,
3: ο οποίος τι λέει, υψηλότερους φόρους για αυτούς οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και το έχουν ως συμπληρωματική κατοικία, καθώς και για αυτούς που έχουν πρώτη κατοικία και έχουν και ένα δεύτερο διαμέρισμα το οποίο το χρησιμοποιούν.
1: Αυτή η υψηλότερη φορολογία θα έχουν.
3: Υψηλότερη δύο, φορολογία, βεβαίως. Άρα οι ξένοι.
1: Δηλαδή, είσαι και δανός και έχεις και δύο στην Αθήνα, την πάτησες.
3: Εμείς ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Ναι.
3: Τα διαμερίσματα των ανθρώπων που είναι από το εξωτερικό, τα έχουν αγοράσει και τα κρατάνε κλειστά. Ας βρούμε αυτούς και να τους φορολογήσουμε.
1: Να, σωστό είναι αυτό.
3: Γιατί τα αγαθά αυτά, ξέρετε, δεν είναι ιδιωτικά. Είναι δημόσια. Η περιουσία είναι ιδιωτική. Μπερδευόμαστε. Η κατοικία είναι αγαθό.
1: Ναι.
3: Το οποίο
1: άρα
3: μπορεί...
1: το υιοθέτησα το πλοίο Χρήστο ότι θα πάμε σε αυξήσεις.
0: Ρε φίλε, μισό λεπτό.
3: Ναι, καλέ.
0: Είσαι
3: ναι.
0: δανός. Κοπενχαγιανός.
1: Μέσα,
0: δηλαδή
1: κέντρο.
0: Μέσα από την Κοπενχάγη,
1: ναι.
0: κέντρο.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις πας να αγοράσεις ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων στην Κοπενχάγη. Η διάμεση τιμή έχει σημασία αυτό, δεν είναι? Και σου λένε ένα 230. Και μαθαίνεις ότι εδώ στο Παλαιό Φάλιρο,
1: 230.
0: Που είσαι 3 λεπτά από την να βουτήξεις τη θάλασσα.
3: Σε καλή θάλασσα,
0: όχι,
3: σχέση
0: ναι,
3: με τις
0: Κοπενχάγης. Όχι σε αυτές τις μαύρες θάλασσες που έχουν αυτή και τα λοιπά. Έχεις να βουτήξεις σε αμμώδη παραλία στη θάλασσα εδώ, στην ακτή του ηλίου.
3: Ναι.
0: Και να πιεις και τη φρεντάρα σου
3: ναι.
0: και το ποτό σου.
3: Ναι.
0: Και σου λένε 500.000, σου λέω. Να πάρεις από τα ακριβά, όχι από αυτό που κάνει 280. Σου λένε 500.000.
3: Και έχουμε και air-condition.
1: Και
3: έχουμε και air-condition.
0: Και σου βάζουν και φόρο που λέει ο Νίκος. Πάλι σε συμφέρει και φόρο.
3: Πάλι σε συμφέρει με φόρο.
0: Και φόρο, με φόρο.
3: Το εντυπωσιακό είναι ότι
0: έχεις
3: κανένα κόμμα δεν το λέει.
0: Ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι κανένα ακόμα δεν το λέει.
3: Είναι έτοιμοι να φορολογήσουν τους κακούς πλούσιους Έλληνες, αλλά να φορολογήσουν με έναν προφανή τρόπο ουδέτερο κατηγορία ανθρώπων και όχι.
1: Σαν και αυτή που αναφέρουμε τώρα.
3: Βάση
1: ναι.
3: ιδεολογικών ναι. τρελών.
4: Η Δανία του Νότου.
0: Η Δανία του Νότου, ένα το έχει πει.
1: Ο Γιώργης, ο Παπανδρέου, ναι.
3: Σωστά, σωστά, σωστά. Το οποίο τον είδα σε φωτογραφία με τον Νίκο Ανδρίτσο.
0: Ναι, ναι, τον είδα και
3: διακοπές.
0: Εγώ. Διακοπές. Και ήταν και κάπου που έπαιζε και κάποια κιθάρα. Είχε και μια
3: ήταν σε κάποια παραλία του νομού Ηλίας.
0: Στην Κιλίνη.
3: Όχι, πιο κάτω είναι αυτό. Σκαφιδιά.
0: Σκαφιδιά, σωστό.
3: Σκαφιδιά, σκαφιδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν κοντά στην εκλογική του περιφέρεια γι' αυτό. Στην
3: Αχαΐα. Α, ναι, ναι, ναι. Ένα νομό κάτω. Ένα νομό κάτω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα, κύριε Νίκο.
0: Όχι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε διάλειμμα και θα πάμε αμέσως μετά. Διαφημίσεις. Λέει ο Δημήτρης, μισό. Μην το ψάχνετε. Λέει άθλια ποιότητα σπίτια στη Δυτική Ευρώπη και πολύ ακριβότερα από της Ελλάδας και με αναγωγή σε σχέση με τους ψηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέμε καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και δεν μας ακούτε. Μα το λέμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει.
1: Αυτό λέμε κι εμείς. Είπαμε αμμόδι παραλία στα δύο λεπτά κτλ. Και, και, ναι. Και στο 1/5.
0: Η διάμεση τιμή είναι πιο αντιπροσωπευτική, λέει ο Φώτης. Μην μπλέκετε την διάμεση με το μέσο όρο. Ναι. Ο Παντελής λέει: καλησπέρα, παιδιά. Εγώ ήμουν στη Βουδαπέστη την προηγούμενη εβδομάδα πουθενά πάνω από ένα 65 η αμόλυβδη. Εδώ γιατί έχει ένα 95. Γιατί είμαστε μάγκες.
1: Και εδώ θα μας πει ο Νίκος μετά γιατί.
0: Ναι. Μάγκες, μάγκες. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία.

0: μέρος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: team colleague,
5: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ο GPQ57, πείτε και τα αρχεία, ρε παιδιά. Μην πετάτε την μπάλα σε άλλα θέματα, μόνο για τα.
8: Για τα ούφο.
7: Για τα ούφο, ναι.
8: Ναι,
7: τα δείξαμε και στην τηλεόραση. Η Μαρία λέει: γεια σας. Δηλαδή, εσείς θα παίρνατε σπίτι στη Σόφια αν ήταν φθηνά? Γιατί να πάρει ο Δανός εδώ στο σπίτι? Γιατί δεν είμαστε Σόφια. Δηλαδή, τα νότια προαστή της Αττικής είναι πολύ χειρότερα από την Κοπενχάγη.
8: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι δεν θέλει να φύγει ο άλλος από τη χώρα του. Για να πάρει σπίτι.
9: Έχουμε παρέμβαση εδώ από Ηλία Μπέλο, ο οποίος είναι προϊστάμενος πάνω επιχειρηματικών και πολλών άλλων ζητημάτων στην καθημερινή, ο οποίος λέει ότι και στη Γερμανία ισχύει αυτό το φόρος για τους μη κατοίκους.
8: Ναι.
9: Το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακόμα βάλει μπροστά. Εφαρμόζεται και είναι, φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις διπλάσιος του κανονικού έμφυα. Αν το πούμε πολύ απλά.
8: Βέβαια. Μάλιστα.
9: Και άμα το έχει εξελίξει, είναι ακόμα πιο ψηλό, έτσι.
8: Ναι.
9: Και το άλλο που λέει σε ένα Χρήστο, ότι άμα βρει τριάρι στο Φάλιρο με 500 χιλιάρικα, παίζουν που είναι να πάω να πάρω και εγώ τρία. Δεν έχει λεφτά τόσο πολλά, όπως ξέρω, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να τα παίχτησε.
7: Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει λεφτά.
9: Στο μήνα που λείπει.
7: Στο μήνα που λείπει, ναι, δεν ξέρω.
9: Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Λέει Αμπέλο, σου εύχομαι να έχει να πάρει τρία.
8: Αλλά τριάρι με 500 βρίσκει στο Φάλιρο για να
7: μπορεί
8: πάμε
7: να
8: στην
7: είναι
8: ουσία.
7: Προς την Αμφιθέα.
9: Ναι.
8: Να μην βλέπει θάλασσα, δηλαδή.
7: Ναι. Καθίστε, Φάλιρο δεν είναι, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
9: Φάλιρο είναι και
7: εκεί. Τι θέλετε εσείς, δηλαδή,
9: εκεί στο, στο ρέμα, τι είναι εκεί, πώς το λέμε.
8: Φάλιρο, Ηλία, θα είσαι στις παρυφές. Θα είσαι σύνορα με κάτι άλλο.
7: Η μέση τιμή είναι όταν αθροίζεις όλες τις τιμές και διαιρείς με το πλήθος τους, ενώ η διάμεση τιμή είναι το ακριβώς μεσαίο νούμερο όταν τα δεδομένα είναι ταξινομημένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι η μέση τιμή επηρεάζεται έντονα από τις ακραίες τιμές, πολύ μεγάλες ή μικρές, ενώ η διάμεση τιμή παραμένει σταθερή.
9: Μάλιστα.
7: Να πούμε και τις διαφορές, δηλαδή. Τις,
8: του μέσου όρου με τη διάμεση τιμή.
7: Αυτό. Για να...
9: Καλό είναι αυτό, για να μπορούμε να συγκρίνουμε με έναν τρόπο αντικειμενικό.
7: Παιδιά, είμαστε φθηνοί για τους πλούσιους. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πώς να το πω, ή δεν ξέρω πώς να το πω.
8: Μου φαίνεται από τα νούμερα αυτό, ρε παιδί μου. Φαίνεται, ναι.
9: Είμαστε ακόμα πιο φθηνοί για τους πλούσιους. Την προηγούμενη δεκαετία.
8: Ναι, πριν γίνει αυτή η αύξηση και τον πάμε στη μέση.
9: Μα οι ανισότητες που ψάχνουν να βρούνε πότε οξύνθηκαν, τότε δημιουργήθηκε το περιβάλλον των ανισότητων. Γιατί αυτός που είχε πρόσβαση σε δανεισμό, σε ρευστότητα και είχε λεφτά στο πλάι, αγόραζε τα πάντα τσάμπα.
7: Ναι, βέβαια.
9: Εκεί δημιουργήθηκαν οι ανισότητες και βλέπετε τώρα τα τζάκια, τα μεγάλα με τα ακριβά αυτοκίνητα. Μην το ψάχνετε, δεν έχει δημιουργηθεί τώρα. Τώρα εμφανίστηκαν. Γιατί ανέβηκαν οι αξίες και απολαμβάνουν τα ωφέλη.
8: Ναι, σωστά.
7: Κοίταξε, πέσαν και πολλά δισεκατομμύρια στην αγορά και από το Μητσοτάκη και από τον COVID και τα λοιπά.
9: Πανδημία.
7: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
9: 45 δις.
7: Πολλά, πολλά.
9: 45 δις τα οποία λείπουν από τις εκλογές αυτές. Γιατί στις εκλογές του 23 είχαν προηγηθεί τα 45 δις.
7: Επίσης, όπως πολύ καλά το λέει ο Νίκος, δεν αγοράσαν στην κρίση μόνο ξένοι. Στην κρίση αγοράσαν και πολλοί Έλληνες που είχαν ρευστότητα. Δηλαδή. Με το Γιάννη έχουμε πάει τότε στο Κουκάκι σε ένα διαμέρισμα το οποίο πολλούνταν τότε 500 ευρώ το μέτρο.
8: Και μετά 2.500 ευρώ.

0: 2,5.
1: 3,5, 4.
0: Από 4 χρόνια. Τώρα θέλουν 5-6
2: χιλιάρικα. Σωστό, πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, αυτό που λέει ο Νίκος, σου περιγράφει, είναι αξία. Δηλαδή, άμα έχεις δώσει 100.000 να πάρεις ένα σπίτι και ξαφνικά το 100 γίνεται 500-600 με αυτό που έχει συμβεί. Και
1: σου αποφέρει ανάλογα
2: είναι υπεραξία. Και υπεραξία και υπεραξία.
0: Και έχεις και τα έσοδα στο ενδιάμεσο Airbnb, αυτό
2: και τέτοια.
1: Και ψάξε να βρεις μετά γιατί αυξήθηκαν οι ανισότητες. Μα γι' αυτό αυξήθηκαν οι ανισότητες. Γιατί αυτοί που είχαν τότε, μα γι' αυτή λέγαμε ότι ήταν τεράστια στρέβλωση η υπόθεση της χρεοκοπίας. Έπρεπε να τελειώσει γρήγορα, άμα πηγαίνει αμνημόνιο και λίγο μισό ακόμα και να φύγουμε, να προχωρήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν τη δύσκολη την λύση η οποία μας πήρε χρόνο. Μας πήρε συνολικά 9 χρόνια για να ξεπερδέψουμε.
2: Μα έτσι κι αλλιώς. Ο έχων ιδιοκτησία, διαμερίσματα δηλαδή, σε σύγκριση με έναν ίδιο άνθρωπο που παίρνει τα ίδια χρήματα κτλ. Κτλ. Που δεν έχει ιδιοκτησία, είναι 2-3 κλικ πάνω οικονομικά.
0: Έτσι, ναι, μισό λεπτό. Στην κρίση πολλοί αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα σπίτια τους.
2: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: 20 χρονιά για να τη βγάλουν.
1: Για να πληρώσουν, δεν είχαν έμφυα πράγματα.
0: Ποιοι τα αγοράσανε, κάποιοι
2: αυτοί που είχαν τη ρεστότητα. Ναι.
0: Αυτός απολαμβάνει τις υπεραξίες τώρα.
2: Έτσι. Και είναι και 2-3 μόνο πάνω από τον άλλο.
1: Λοιπόν. Γιατί ήταν τεράστια η στρέβλωση που δημιουργήθηκε, ρε παιδιά. Αυτό, ναι, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
2: Διαφορά, ναι.
1: Ότι αυτά τα ζητήματα τα ξεταπερνάς γρήγορα και προχωράς. Είναι σαν να σου έχει συμβεί κάτι άσχημο. Πάμε να το ξεπεράσουμε και να το συζητήσουμε αργότερα όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Εμείς θέλαμε εκεί να κάνουμε τα δικά μας.
2: Με το πετρέλαιο τι θα κάνουμε για τη βενζίνη.
1: Με το πετρέλαιο έχουμε ένα μπλέξιμο μεγάλο.
2: $78 και
1: τιμή. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το 78 είναι 5% πάνω από όσο ήταν το τέλη Φεβρουαρίου μετά τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο. 5% μόνο είναι το Brent πάνω.
2: Μάλιστα.
1: Να το φανταστείς.
0: Τώρα.
1: Μόνο 5% τώρα.
0: Πόσο είχε τότε η βενζίνη.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι η βενζίνη είναι 15% ακριβότερη. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και το πετρέλαιο κίνησε ακόμα περισσότερο, κοντά στο 17-18. Οι τιμές βάσει το οποίο βγαίνει η βενζίνη στην Ελλάδα βγαίνει χρηματιστηριακά από το περίφημο χρηματιστήριο Πλάτς της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Πλάτς λέγεται.
1: Εκεί οι τιμές οι χρηματιστηριακές, οι δηληστηριακές, βγαίνουν με συν 35% από το Φεβρουάριο. Συν 35%. Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει κερδοσκοπία, χρηματιστηριακές τιμές είναι, σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει έλλειψη μεγάλη, πρέπει να πούμε, στο ντίζελ. Πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η Ρωσία...
2: Έλλειψη λες,
1: για ποιο λόγο. Γιατί ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως είναι η Ρωσία και έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από τα ντρόνς της Ουκρανίας.
0: Επίσης,
1: και έχει παγώσει εξαγωγές.
0: Κυκλοφορούν βίντεο με τους Ρώσους να πλακώνονται, λέει. Στα πρατήρια.
1: Γιατί έχει μπει δελτίο εσωτερικά στη Ρωσία και έχουν κοπεί εξαγωγές. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο κίνηση, αφορά το αεροπορικό καύσιμο που ξανά πάλι έχουμε λήψεις. Για 30 μέρες η Ευρώπη έχει ακόμα τα αποθέματα σε αεροπορικού καυσίμου. Όταν υπάρχει έλλειψη, δεν σημαίνει ότι θα μας λείψει.
2: Αυτή τη συζήτηση περί πτήσεων και τέτοια.
1: Δεν σημαίνει ότι θα μας λείψει. Θα βρει τρόπο η αγορά να το καλύψει. Σημαίνει πολύ απλά ότι θα αυξηθούν οι τιμές.
0: Εν ώψη θα αυξηθούν κι άλλο. Πώς αυξηθούν.
1: Κοίτα, εδώ στην αμόλυβδη εχορίωση, αυτό αφορά το πρώτο με τα αεροπορικά καύσιμα. Τα αεροπορικά εισιτήρια ήδη έχουν ανέβει, τα αεροπορικά εισιτήρια, και θα ανέβουν κι άλλο. Σε σχέση με την. Είναι σίγουρο αυτό, θα σου πω.
2: Πας με το αυτοκίνητο.
1: Σε σχέση με τα.
0: Τι να πας. Μονάζικα χαμένο.
2: Βενζίνη, θα βάλει πετρέλαιο, θα βάλει χαμένο.
1: Η αμόλυβδη μέχρι αύριο που θα ανεβαίνουν οι τιμές, το 2 ευρώ σε μέσα επίπεδα το έχουμε σίγουρο. Το 2 ευρώ σε μέσα επίπεδα. Ήδη υπάρχουν βενζινάδικα.
0: Σε μέσα ή διάμεσα.
1: Σε μέσα επίπεδα. Άκουπα, έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και το ρωτάς, γιατί το 2 σε μεγάλο βαθμό προκύπτει από τις τιμές στα νησιά. Που είναι 2,10, 12, 2,15, 2,20.
0: Σήμερα που βγάλαμε εμείς εδώ από τη Βίκη την Καλοφωτιά, 1,998. Η 95.
2: Έτσι.
1: Πού?
2: Κέντρο Αθήνας κάπου ήταν.
1: Α, στη Λεωφόρο Κηφισίας, έβαλα εγώ χτες.
0: Γουρλώσαν τα μάτια μου, νόμιζα ότι βλέπω λάθος.
1: Έβαλα στην Κηφισίας εκεί, το βενζινάδικο το γνωστό,
2: Γιάννη. Άρα την ίδια τιμή.
1: 1,99. Έβαλα χτες, ήταν το μόνο ανοιχτό στην Κηφισίας, έβαλα χτες το απόγευμα.
0: Αυτό το κομμουνιστικό μέτρο της κυβερνήσεως που είπε στα δηληστήρια να χαμηλώσουν τις τιμές.
1: Δεν είπε να προσφέρθηκαν τα δηληστήρια.
0: Α, τα δηληστήρια προσφέρθηκαν.
1: Να κάνουν έκπτωση 10% στην αμόλυβδη, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά.
0: Από μόνοι τους.
1: Από μόνοι τους. 40 εκατομμύρια θα τους στοιχήσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αν
1: αυτό
0: διάβασα,
1: έχει φόρο.
0: Αν διάβασα
1: αυτό
0: καλά.
1: Έχει φόρο, το ξέρει.
0: Φόρο έχει.
1: Δεν θα έχει φόρο.
0: Α, και αυτό έχει φόρο.
1: Τα πάντα έχουν φόρο.
2: Για το κάνω. Θα
0: ρωτήσω κάτι. Να. Ισχύει αυτό που διάβασα. Να. Δεν το ξέρω, δεν είδα τους ισολογισμούς. Το πρώτο τρίμηνο του. Να. 26, ναι, είναι συν 284 εκατομμύρια το ένα δηληστήριο και γάλα τόσο το άλλο κέρδη.
1: Είναι 4. Τρία δηληστήρια έχει η Hellenic Energy, άρα ναι, και το ένα δηληστήριο, αλλά όλα αυτά προηγμένα και υπερσύγχρονα, έχει η Motor Oil. Είναι τόσο τα κέρδη, ναι, όσο διάβασα.
0: Συν, γιατί πέρυσι ήταν, λέει, το πρώτο του 25 ήταν κάτι λίγα και, εκατομμύρια.
1: Καλά, γενικώς από το 2021 και μετά έχουν υψηλά κέρδη τα ελληνικά δηληστήρια.
2: Ήταν
1: να έχουν μια χρονιά κακή. Τα οποία δεν κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, έχουν επεκταθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα πολλά λεφτά τα βγάζουν σε εξαγωγές.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε ποια κατηγορία. Το αεροπορικό καύσιμο τους έδωσε φοβερό πλεονέκτημα, γιατί παράγουν καλής ποιότητας. Δεύτερον, τους βοήθησε πολύ η συγκυρία, αγοράζουν καλής ποιότητας λιβικό πετρέλαιο, το οποίο δεν χρειάζεται μεγάλη δίληση. Είναι καθαρό, υψηλής ποιότητας. Το οποίο τους βοήθησε πάρα πολύ να βγάζουν, να αυξήσουν το καθαρό περιθώριο δηληστηρίου. Γενικώς, εμάς δεν θα μας έλειψει και δεν θα μας λείψει καύσιμο.
0: Αν το πληρώνουμε λίγο ακριβότερα.
2: Και έτσι κάνανε αυτό το πράγμα.
1: Το ακριβότερα, επειδή με αναφερθήκατε νωρίτερα, δεν έχουμε ενιαία φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Οι τιμές είναι μη συγκρίσιμες, γιατί εμείς εδώ ξεκινάμε με ένα 10 περίπου. Βάλει και η ΦΠΑ. Και από εκεί και πάνω. Δεν ξέρουμε, εξαρτάται από τη χώρα. Όλοι έχουν διαφορετικό πλαίσιο. Άλλος έχει ειδικό φόρο κατανάλωση χαμηλό, άλλος έχει ψηλό, άλλος έχει άλλο ΦΠΑ. Εμείς έχουμε τα πιο υψηλά και ΦΠΑ και ειδικό φόρο.
0: Πες το Μπέλο, θέλει φαλήρο.
1: Ο Μπέλος ανησυχεί για το δάνο που θα τον στείλει στην Αφιθέα.
0: Στην Καλυθέα όμως, πες του, 80 μέτρα, 110.000 και ένα 50 η ανακοίνωση, 160.
1: Το πήρε τώρα ο Μπέλος.
0: Να το στείλουμε το πάρει.
1: Τώρα πάει, στον δρόμο είναι.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.
0: Μας έλειψες. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλή επιτυχία στη Μαρία Σάκαρη. Σε λίγη ώρα δίνει μάτς στο ΆΚΑ.
2: Ποια παίζει?
1: Παίζει με το νούμερο 113, αν δεν κάνω λάθος. Ανατολική Ευρώπη. Ραντομίροβα. Ραντομίροβα, κάπως έτσι.
2: Κερδάμε σου.
1: 113. 132.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα ως τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της μεταμόρφωσης και του κόμβου Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και προς Πειραιά, από το ύψος της Συγκρού στο ύψος της Εθνικής. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε και την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Σημείωσε επίσης πως κάποιοι με ηπιότερα συμπτώματα πιθανόν να επισκέφτηκαν ιδιώτες γιατρούς. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν πλέον τον ρόλο του φύλακα του θαλάσσιου περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα εισπράτεται από τη χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρινίζει ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ, άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 4,6% στα $79,5 το βαρέλι. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει αύξηση 4,5% στα $74,6 το βαρέλι. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Για μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρησμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στην Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη. Η παρέτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του από τη Λέστερ με τη μορφή του δανεισμού και οψιών αγοράς για τα επόμενα 4 έτη προβλέπεται αργά το απόγευμα. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε. Κομπάνιο!
0: Team colleague!
5: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Μη λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Ο Τζίνο Παόλη για αυτή την γεύση του αλατιού που τα γνωστιμίζει όλα σαν πόρεντη σάλε. Εκείνος έφυγε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Τα τραγούδια του όμως και κυρίως αυτό το τραγούδι είναι εδώ μαζί μας και αυτό το καλοκαίρι. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους, αδίουχους και μη. Εδώ είμαστε Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μετράμε αντίστροφα. Και εσείς φαντάζομαι, είστε συντονισμένοι στον Σκάκιο τους 100,3 και ακούτε τις ιστορίες του. Και κάθε Δευτέρα που επιβάλλει μια επιστροφή, την επιστροφή στο γραφείο, την επιστροφή στη ρουτίνα, μας βρίσκει νομίζω όλο και πιο ξεμυαλισμένους. Η ζέστη έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτόν τον αποσυντονισμό και διάβαζα στην Καθημερινή ένα ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα για το πώς έχει αλλάξει το πράγμα χρόνο με το χρόνο με αφορμή αυτές τις σκηνές που είδαμε πρόσφατα στη Γαλλία, Κίγο, που κόσμος στριμωχνόταν για ένα φθηνό κλιματιστικό. Θυμήθηκε τι συνέβαινε εδώ, τι συνέβαινε 39 χρόνια πριν, τον Ιούλιο του 1987. Και εδώ δίναμε ανάλογες μάχες στην Αθήνα για να αγοράσουμε τότε. Δεν ήταν τα κλιματιστικά, ήταν ένας απλός ανεμιστήρας. Τότε ένας ανεμιστήρας κόστιζε περίπου 8.000 δραχμές, έφτασε να πωλείται μέχρι και 20.000 δραχμές, σαν να λέμε περίπου 420 ευρώ σημερινά, εν έτη 1989. Αφορμή λοιπόν για αυτό το κείμενο της Δήμητρας Μανιφάβα ήταν τα στοιχεία που δημοσίευσε Eurostat πριν από λίγες ημέρες και είναι πολύ ενδεικτικά και ανησυχητικά και οπωσδήποτε ενισχύουν αυτό το επιχείρημα εκείνων που λένε ότι τα πράγματα άλλαξαν και θα συνεχίσουν να αλλάζουν μέσα σε μόλις 6 χρόνια. Το 2024, σε σύγκριση με το τι συνέβαινε το 2018, η ενέργεια που καταναλώσαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ψήξουμε τα σπίτια μας διπλασιάστηκε, ίσως και κάτι παραπάνω. Σήμερα στη χώρα μας το 70% των κατοικιών διαθέτει τουλάχιστον ένα κλιματιστικό μηχάνημα και αυτό το 30% που δεν διαθέτει φαντάζομαι είναι κάπου βόρεια ή πολύ ορεινά. Το 7,4% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα προορίζεται μόνο για να δροσιστούν τα σπίτια μας και αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που λέμε ότι το air condition σήμερα δεν είναι πολυτέλεια. Το air condition είναι μία ακόμα ηλεκτρική συσκευή δίπλα στις υπόλοιπες που είναι απαραίτητες. Και αυτή είναι μόνο μία από τις αλλαγές, διότι άλλη μεγάλη αλλαγή στηβάζεται στα ψηλά ράφια της ντουλάπας μας. Είναι τα μάλινα μας ρούχα που κάποτε μας ξελάσποναν τους χειμώνες. Τώρα όμως στη σκέψη του pullover, χειμώνα καλοκαίρι, σε πιάνει αναφυλαξία. Δεν αγοράζουμε πια βαριά ρούχα. Το λένε και οι εμπόροι που καλούνται να διαχειριστούν τα στόκ τους διαφορετικά. Οι τέσσερις σεζόν στον κλάδο της ένδυσης μας αποχαιρέτησαν μαζί με τις τέσσερις εποχές, μάλλον, αφού εισχώρησε μία στην άλλη. Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο στην Ελλάδα μπορεί να κάνει περισσότερη ζέστη από ότι το Μάρτιο. Καμία συνέπεια στις εποχές, πολλά τα ενδιάμεσα ρούχα και τα μάλινα στα πανωράφια της ντουλάπας με το παράπονο. Αγοράζουμε πια ενδιάμεσα ρούχα, προς τα εκεί μας πάει και η βιομηχανία της μόδας, θα το έχετε δει. Οι ταμπελίτσες γράφουν πια για βιώσιμα υφάσματα, για υφάσματα που δεν απαιτούν νερό και από την άλλη όταν βρέχει, απόρρια της κλιματικής αλλαγής, όταν οι μετεωρολόγοι δίνουν έντονα κεραυνικά φαινόμενα, να αγοράζουμε power banks, να αγοράζουμε φακούς, υπό τον φόβο των διακοπών ρεύματος, υπό το φόβο γενικά που δεν μας λείπει τα τελευταία χρόνια. Όλα έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν ακόμα πιο πολύ και πριν από λίγο καιρό χρυσοπληρώναμε το ελαιόλαδο, ακόμα χρυσοπληρώνουμε τον καφέ και ποιος ξέρει και ποιος άλλος κρίκος της αλυσίδας θα αρχίσει να τρίζει ως απόρρια της ξηρασίας. Και μετά σου λέει πλήθο. Κι όμως στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην Ευρωζώνη η κλιματική αλλαγή που κάποιοι δεν πιστεύουν θεωρείται από τις βασικές αιτίες αυτού που λέμε πληθωρισμός και δι' επίμονος πληθωρισμός. Στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει ένα κεφάλαιο ειδικό για την αγροτική παραγωγή. Επισημαίνεται λοιπόν σε αυτό ότι η εκτιμόμενη ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 28,3 δις. Σαν να λέμε, για να μην σας κουράζω με αριθμούς, πάρα πολλά λεφτά.
Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους, διότι έχει κίνηση, παραμένει αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων. Αν είστε στην Αθηνών Κορίνθου, από Ελευσίνα έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, ανατμήματα θα συναντήσετε κίνηση. Στην έξοδο επίσης, από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Εδώ, στα κλασικά εικονογραφημένα αυτού του απογεύματος, το καθοδικό του Κηφισού έχει κίνηση, από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, και το ανωδικό, από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στον κόμβο Κηφισίας θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Εδώ στην παραλιακή και τα δύο ρεύματα έχουν κινησούλα αυτήν την ώρα. Προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, αν κινείστε προς Πειραιά, από το ύψος της Συγκρού μέχρι το ύψος της Εθνικής. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε και στην επικοινωνία μαζί σας, άρτη αφιχθής από την άδειά της, η Αργυρό Γεμελιάρη, σας απαντά στο 210-4800-170-174. Αν θέλετε, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, αν το προτιμάτε, στο www.skyradio.gr.

0: Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω από νωρίς για εσάς που μας ακούτε ότι έχουμε διαγωνισμό σήμερα, από σήμερα για την ακρίβεια και μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε διαγωνισμό από την Golden Star Ferries με δώρο ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε έναν νικητή. Ένας νικητής θα κληρώνεται καθημερινά. Επιλέγεται οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Προϋπόθεση για να μπείτε στην κλήρωση να μας καλέσετε. Καλείτε στο 210-4800-172-174, αφήνετε το όνομα του επώνυμό σας και στο τέλος της εκπομπής, με τη βοήθεια του Γιώργου, θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει το πολιτικό μενού της ημέρας. Κάτι από ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από ΕΛΑΣ, ολίγων από ΣΥΡΙΖΑ, επαγγελματίες νέοι, καλλιτέχνες και στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ. Τώρα και οι λέξεις κάπως χάνουν το νόημά τους. Αν πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση έντονης εσωκομματικής κρίσης, νομίζω θα είμαι και πολύ επίοικης. Και αυτό το οποίο συμβαίνει λίγες μέρες μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος δεν περιγράφεται με λέξεις. Έχουμε παραιτήσεις πολλές με το καλημέρα της πολιτικής γραμματείας, παραιτήσεις που συνοδεύονται από λυγμούς και δάκρυα. Ο κύριος Τάσος Παπάς, συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι μαζί μας για να τα συνοψίσουμε. Γεια σας κύριε Παπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Συμφωνώ απολύτως με την εκτίμησή σας ότι δεν περιγράφεται η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό με ένα κόμμα που είναι σε φάση διάλυσης, έτσι δεν είναι? Είναι το κόμμα που ήρθε δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε τη θέση αυτή και την πήρε το ΠΑΣΟΚ. Και φεύγουν βουλευτές, παρετούνται μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και οι ψηφοφόροι εδώ και καιρό, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, έχουν αποχωρήσει για διπλανά σχήματα, συγγενή σχήματα. Να. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει στη δημοσκοπήση 1,5% από το 19% που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές, καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ένα κόμμα που βρίσκεται σε φάση όχι αποσύνθεσης. Αλλά υπάρχει και εκεί πρόβλημα, γιατί η μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής που έγινε πλειοψηφία δεν είναι συμπαγής σε ό,τι αφορά το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα όπως θα ονομάζεται, αν θα συνεχίσει να ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες. Η κυρία Δούρου είπε σήμερα ότι δεν θα φυγομαχήσω. Ο κ. Πολάκης έχει καταθέσει υποψηφιότητα για επικεφαλής του κόμματος. Θα αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσοι βουλευτές θα πάρουν μέρος, πόσοι θα έχουν απομείνει. Έτσι δεν είναι. Γιατί σύμφωνα με το στρατηγικό του κόμματος, η αλλαγή προέδρου πρέπει να προηγηθεί για την αλλαγή προέδρου. Έκτακτο συνέδριο όπου θα κατευθύνουν οι ψηφιότητες και μετά η εκλογή θα είναι άμεση από τη βάση. Τέτοια πράγματα όμως στην παρούσα φάση δεν μπορεί να τα φαντάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κανείς δεν ξέρει πόσα μέλη αυτή τη στιγμή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν πάνε σε μια τέτοια μαζική διαδικασία, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι θλιβερό, εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που θα το επιδιώξουν.
0: Εσείς τι πιστεύετε, προσωπική εκτίμηση? Πόσοι θα μείνουν και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος το καταφέρει?
1: Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Θα μείνουν οι λιγότεροι βουλευτές, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αποχωρούν. Δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν στο τέλος και αν η Κεντρική Επιτροπή θα έχει μια σύνθεση που θα είναι νόμιμη με βάση το καταστατικό. Γιατί όλα αυτά παίζονται. Είναι κάτι που είναι πρωτοφανές, τουλάχιστον για μένα, την περίοδο της μεταπόλυσης. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο κλίμα σε κάποιο άλλο κόμμα. Που και άλλα κόμματα πέρασαν από εσωστρέφεια, είχαν διασπάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα ήταν λίγο πολύ καθαρά με βάση την αντιπαράθεση ανάμεσα στα διάφορα μπλοκ. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση, όχι σύγχυση, σύγχυση είναι επιεικής λέξη. Μια κατάσταση που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα και απορώ πως υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που λένε ότι, στις δημοσκοπήσεις έστω ελάχιστοι, που λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ εάν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη Κυριακή.
0: Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με την ανυπαρξία πια, όχι με τη διάσπαση, γιατί αυτό το έργο το έχουμε δει, το έχουμε μπεδώσει σε κάθε βερσιόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Στο μεταξύ παρακολουθεί κανείς με ενδιαφέρον πώς οργανώνεται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του.
1: Μεθοδικά μέχρι τώρα, αυτό φαίνεται.
0: Πολύ μεθοδικά, πολύ προσεκτικά. και δεν ξέρω.
1: Με συντονισμένες κινήσεις, και αυτό αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Φαίνεται ότι έχει καπαρώσει τη δεύτερη θέση. Πλησιάζει τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογικές, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι δεύτερο κόμμα. Σε μερικές δημοσκοπήσεις η διαφορά με το πρώτο κόμμα που δεν αμφισβητείται η πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία είναι, δεν είναι διψήφιο ποσοστό πια, είναι κάτω από το 10%. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ αγκομαχάει να κρατήσει την τρίτη θέση, απειλείται από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αλλά και από άλλα κόμματα. Έτσι. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, εάν δεν αλλάξει θεαματικά, εάν το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή δεν μιλάω τώρα για να πλησιάσει το στόχο πρώτο κόμμα έστω με μία ψήφο διαφορά, αυτό είναι ανέφικτο. Με βάση τις μετρήσεις. Εκτός αν γίνουν θαύματα. Βέβαια στην πολιτική τα θαύματα δεν είναι συχνό φαινόμενο και δεν κρατούν και πολλές μέρες. Αλλά μην αποκλείουμε καθόλου το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα κλίμα ισοστρέφειας και στο ΠΑΣΟΚ, εάν οι επιδόσεις τους στις δημοσκοπήσεις δεν βελτιωθούν θεαματικά. Κάτι που δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Από τις δημοσκοπήσεις που ελπίζω αυτή την περίοδο κλείνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνουν δημοσκοπήσεις τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, αν και μπορεί να γίνονται για εσωτερικούς λόγους και χωρίς να δημοσιοποιούνται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, κοιτώντας, χαζεύοντας κανείς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, καταλαβαίνει ότι εδώ ο κύριος Τσίπρας δούλεψε ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα μείγμα που να καλύπτει τους πάντες. Γιατί βλέπει και πανεπιστημιακούς και ανθρώπους της αγοράς.
1: Ναι, υπερεκπροσωπούνται διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ναι, υπερεκπροσωπούνται και κάποια άλλα.
0: Ποια υπερεκπροσωπούνται?
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο δημόσιος τομέας. Η μισθωτή εργασία, έτσι, υπερεκπροσωπούνται ο πανεπιστημιακός χώρος. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προέλευση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν πρώτη γραμμή στελέχη ή είχαν εμπλακεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχαν αποστασιοποιηθεί από ένα χρονικό σημείο και μετά. Mm-hmm. Και είναι και λογικό αυτό. Mm. Το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρνε σε πρώτο βαθμό, mm. σε πρώτη φάση.
0: Υποεκπροσωπούνται και κάποια.
1: Αυτό που λέμε εργατική τάξη, έτσι δεν είναι. Και ο αγροτικός τομέας, παρότι υπάρχουν εκπρόσωποι του που έδρασαν πρωταγωνιστικά την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως είναι ο κύριος Μόσχος, έτσι. Αλλά φαίνεται ότι δουλεύουν μεθοδικά. Η εκπροσώπηση μέχρι αυτή τη στιγμή που γίνεται στα μέσα ενημέρωση από στελέχη της Ελλάς δεν είναι κακή. Θα γίνουν και αξιολογήσεις και κάποιοι μπορεί να αποκλειστούν από τη δημόσια εμφάνιση και κάποιοι, και κάποιοι άλλοι θα μπουν mm-hmm. στη διαδικασία προώθησης, γιατί τα στελέχη που αναλαμβάνουν να υπηρετήσουν την Ελλάς πρέπει να έχουν καλή γνώση και του παρελθόντος και να έχουν και άποψη για το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον στην περίπτωση που τους δοθεί η δυνατότητα να εμπλακούν σε κυβερνήσεις είτε αυτοδυναμίες είτε κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Γιατί και το παρελθόν θα επανέλθει.
1: Μην έχεις καμία εμβολία γι' αυτό.
0: Από τη σκοπιά της αντιπολιτευτικής κριτικής και σίγουρα ο κόσμος ζητά και την προοπτική. Έτσι. Επομένως,
1: βέβαια, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Όχι ότι με εκπλήσει ναι. δυσάρεστα, με ενοχλεί πάρα πολύ η τοξική ρητορική. Και η κυβέρνηση λέει ότι εμείς είμαστε εναντίον της τοξικής ρητορικής, αλλά βλέπουμε υπουργούς, τις κορυφαίες υπουργούς να χρησιμοποιούν ρητορική καφενείου ή γηπέδου mm. σε ορισμένες φάσεις.
0: Πολύ φασαρία. Περισσότερη από όσο αντέχει, νομίζω, ο μέσος πολίτης.
1: Παρακολουθώ συζητήσεις στα τηλεοπτικά προγράμματα μεταξύ εκπροσώπων των κομμάτων. Και αυτό που μένει στο τέλος είναι μια σύγχυση, μια κακοφωνία, mm. μια βαβέλ. Κανείς δεν ακούει κανέναν. Και ούτε συνειδητοποιούν ότι δεν του ακούνε και αυτοί που του παρακολουθούν.
0: Να ρωτήσω
1: δεν
0: κάτι.
1: Καταλαβαίνουν.
0: Και θα είναι και το τελευταίο, δεν προλαβαίνω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή η τοξικότητα και αυτές οι φωνές και αυτή η βαβέλ που περιγράψατε έρχονται να μας πείσουν περισσότερο από όσο είμαστε πεπισμένοι ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους, παρότι ο Πρωθυπουργός επιμένει σε αυτή την θεσμική τοποθέτηση.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι επειδή θέλει να παρουσιάσει μια θεσμική ότι είναι θεσμικός και ότι πιστεύει αυτό που έχει πει και άλλες φορές, ότι πρέπει να εξαντλείται την τετραετία μια κυβέρνηση, αυτό που θα μετρήσει στην προκειμένη περίπτωση είναι οι περιστάσεις. Γιατί ένας πρωθυπουργός που δεν θέλει να χάσει, κανείς δεν θέλει να χάσει εκλογές, δεν είναι, mm-hmm. γιατί να μην επιλέξει να τις κάνει τότε που είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει. Τώρα δηλαδή, ή μέχρι το φθινόπωρο. Γιατί αργότερα ουδής μπορεί να του εγγυηθεί ότι το προβάδισμα που έχει τώρα θα διατηρηθεί.
0: Θέλει πολλή δουλειά σίγουρα μέχρι τον Απρίλιο, αν συνεχίσουμε έτσι. Ναι, είναι πιο εύκολο, μοιάζει πιο εύκολο ο Σεπτέμβριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Τάσος Παπάς, συνάδελφος δημοσιογράφος. Και πάμε στις διαφημίσεις.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
8: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Κηφισίας. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ότι το ποσό που θα εισπράτεται από τη χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Νωρίτερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πρωινά και το 103 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό που τρέχει και θα τρέχει μέχρι το τέλος της εκπομπής, οπότε και θα κάνουμε την κλήρωση. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, διαγωνισμός από την Golden Star Ferries, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε έναν νικητή ημερησίως. Το καλύτερο όλων σε αυτό το διαγωνισμό είναι ότι επιλέγετε εσείς. Σε ποιον προορισμό θέλετε να πάτε. Σε ποιον προορισμό βεβαίως που εξυπηρετείτε από το δίκτυο της Golden Star Ferries. Καλείτε στην Αργυρό, Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-174. Κάντε λίγη υπομονή, μας στέλνετε μηνύματα ότι δεν μπορείτε να πιάσετε γραμμή. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, ένας άνθρωπος είναι, προσπαθεί να απαντήσει όσο δυνατό περισσότερα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, κάτι ακούω ότι έρχεται έτσι η πρώτη γερή, η πρώτη βαρβάτη ζέστη του καλοκαιριού. Η Χριστίνα Σούζη είναι εδώ για να μας τα πει, μετεωρολόγος μας. Βεβαίως δεν είναι η πρόγνωση των επόμενων ημερών το βασικό θέμα για το οποίο τη ζήτησα να τα πούμε αυτό το απόγευμα, αλλά να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο ακούω και διαβάζω να συμβαίνει με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία πια αδυνατεί να εκδώσει επτάήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες. Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Ας πούμε πρώτα για τον καιρό. Λοιπόν, να πω ότι δεν είναι η πρώτη πολύ μεγάλη και δεν είναι και πολύ μεγάλη ζέστη. Δεν θα δούμε σαραντάρια. Μέχρι 37-38 το πολύ, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, και το 38 με πολύ μεγάλη επιφύλαξη εκεί στις γνωστές περιοχές. Εδώ στην Αττική πάνω από 35-36 βαθμούς δεν πρόκειται να έχουμε. Πάλι λέω μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε τις υπόλοιπες ημέρες. Άρα λοιπόν και απογευματινή αστάθεια θα έχουμε την Πέμπτη κυρίως, όχι εδώ στην Αττική αλλά στα κεντρικά και βόρεια. Άρα είναι νορμάλ, συνεχίζει το καιρός όπως και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Την έχουμε γλιτώσει φέτος.
1: Ακριβώς. Και επειδή με έχουν ρωτήσει πολύ για τη σήμερα, λέει θα είναι πιο ζεστή μέρα, σαραντάρια κτλ. Να πούμε ότι σαραντάρια δεν υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον. Ούτε καν έδινε η πρόγνωση, έστω και αυτή κουτσουρεμένη, mm-hmm. της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έστω και αυτή, πάλι δεν έδινε, μέχρι 36-37 βαθμούς το πολύ. Mm-hmm. Τώρα για το υπόλοιπο που λες, το κλείνουμε το μαγαζί.
0: Είδα το Twitter ο κύριος Κολυδάς, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς,
1: δίκιο,
0: να το κλείσουμε το μαγαζί, ναι.
1: Το κλείσαμε, το κλείσατε. Το κλείσαμε, λοιπόν, θα σου πω. Κοίταξε, λόγω έλλειψη προσωπικού, αν είναι δυνατόν, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δηλαδή, εθνική, δεν έχει προσωπικό.
0: Προσωπικό δεν εννοεί μετεωρολόγους, δεν έχει.
1: Μετεωρολόγους προγνώστες. Ναι, μετεωρολόγους προγνώστες. Φεύγουν με σύνταξη. Η υπηρεσία δεν έγινε ποτέ, δεν πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Κρίσης, πώς το λένε, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Διότι δεν την άφησαν να πάει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα δεν έγινε πολιτική υπηρεσία, παραμένει στρατιωτική, έχει στρατιωτικούς. Τι να σου πω τώρα.
0: Άρα υπάγεται στο. Λες ότι αν είχε υπαχθεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
1: Θα έπρεπε να πάρει προσωπικό πολιτικό. Προς το παρόν δεν παίρνει. Φεύγουν και με αυτά, άρα η στρατιωτική είναι στα διάφορα κλιμάκια, ξέρω εγώ πού, στη Λάρισα, αυτά, στις μονάδες. Ας πάρει και να τους φέρει. Θέλει να είναι στρατιωτική, ναι, αλλά να έχει προσωπικό, πραγματικό. Άρα τη βάρδια την πρωινή από 5 την έκανε 3. Υπάρχουν χιλιάδες δουλειές. Δεν είναι μία και δύο οι δουλειές που πρέπει να γίνουν. Η διοίκηση αποφάσισε ότι αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος, ανέξτε ο μέσα σου, αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος είναι η πολλών ημερών. Άρα κόψε την πολλών ημερών. Άρα να ένα άτομο που κόβεται. Πώς να σου πω, γιατί ασχολείται ένα άτομο με την πρόγνωση.
0: Με ποιο γνώμο να το κρίνανε ότι δεν βλέπουμε την αυτά η
1: μαθητρόγνωση. Δεν το κρίνα εγώ, η διοίκηση το έκανε.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Έχεις,
0: δηλαδή τι θέλω να πω εγώ να δω την εβδομάδα των διακοπών μου τι καιρό θα κάνει, που έχω κλείσει να πάω 10 μέρες κάπου. Όχι,
1: ναι, θα δεις μια μισή μέρα όλοι και όλοι. Ναι. Αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μέχρι τώρα έλεγα, ρε παιδιά, δεν θέλετε να ακούτε εμένα που σας λέω την πρόγνωση πολλών ημερών. Μπείτε να δείτε τη σελίδα της ΕΜΗ που δεν δίνει ούτε χιόνια, ούτε κάψονες, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Τι να πω τώρα, μπες να δεις τη μια μισή μέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα προφανώς δεν φτάζαμε έτσι μια ωραία πρωία σε αυτή την κατάσταση. Εδώ διαβάζω ότι.
1: Όχι, έχει αρχίσει από πολύ. Γίνεται λίγο-λίγο κάθε τόσο.
0: Είναι 20 χρόνια χωρίς καμία πρόσληψη, Χριστίνα, είναι έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Έτσι είναι. 20 χρόνια χωρίς πρόσληψη. Πολιτικό προσωπικό. Ναι. Ξαναλέω. βγάζει στρατιωτικό προσωπικό. Ναι, αλλά δεν μπορεί οι στρατιωτικοί, κάνουν μια αλφα δουλειά. Δεν είναι οι επιστήμονες που θα πάνε στα διάφορα φόρα, που θα έχουν αιτήσει να μιλήσουν με τους αντίστοιχους. Κατερίνα, μέχρι και η Ιταλία, που ήταν η τελευταία χώρα μαζί με εμάς στρατιωτική, έγινε επιτέλους πολιτική. 10 χρόνια προσπαθούσε. Mm. Αλλά δεν υπάρχει άλλη στην Ευρώπη, εννοώ, άλλη χώρα που να είναι στρατιωτική η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της. Μόνο εμείς έχουμε μείνει. Mm. Στην εποχή του AI και της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, εντάξει, έλεος.
0: Αυτό είναι το οξύμορο. Ότι τώρα θα έπρεπε να δώσουμε ένα λόγο και ένα ρόλο μεγαλύτερο στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Λόγω ακριβώς όλων αυτών των σημαδιών και, που έρχονται έτσι να δώσουν τον τίτλο, τον πηχαίο που ξέρω ότι απεχθάνεσαι περί κλιματικής κρίσης. Έλα όμως, λοιπόν, είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και θες να την κρατήσεις στρατιωτική για τον ΑΒ, ΓΔ λόγο δεν ξέρω ποιον. Ναι, αλλά αναβάθμισε την υπηρεσία. Πάρε και πολιτικό προσωπικό όπως έπαιρνες παλιά, πάρε επιστήμονες, αναβάθμισέ τη γενικότερα. Δώσ' της, πώς να σου πω, μορφή που να μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό, σε όλες τις υπόλοιπες, να είναι το ίδιο ακριβώς με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Mm. Κράτα την εκεί που είναι, αλλά δώσ' της να έχει τα εχέγγυα για να, είναι, να μπορεί να σταθεί στο ύψος της. Mm. Η εθνική και να είναι εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Έξαλλη έγινε πάλι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Χριστίνα. Γενικά, πιστεύεις ότι το επάγγελμα είναι σε κρίση? Δηλαδή, δεν ξέρω ρε παιδί μου.
1: Ούτε καν κατοχυρωμένο δεν είναι, μόλις
0: δεν
1: Κατερίνα.
0: Είναι, ναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι καν κατοχυρωμένο, ε. Γι' αυτό ναι. Ο καθένας μπορεί ναι. Να δηλώσει μετεωρολόγος με μεγάλη ευκολία σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Ενώ έτσι. Προϋποθέτει εξειδίκευση συγκεκριμένη. Όχι, θέλω να πω.
1: Κοίτα, και το
0: μείνουμε
1: πανεπιστήμιο...
0: και από μετεωρολόγους γενικά. Δεν ξέρω αν είναι δελαστικό.
1: Και το Πανεπιστήμιο βγάζει, έχει μεταπτυχιακό της μετεωρολογίας. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν μεταπτυχιακά, βγάζουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Όμως είναι εξειδικευμένα. Η πρόγνωση είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της υπηρεσίας. Ένα πολύ σοβαρό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και αυτό θέλει εξειδίκευση. Εγώ αυτό έκανα όταν ήμουνα μέσα στην Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Δεν ασχολήθηκα με τίποτε άλλο. Ασχολήθηκα μόνο με την πρόγνωση και το verification της πρόγνωσης. Για να δω, είναι σωστά αυτά που λέω? Ούτε αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Βρε, τι τραβάτε κι
1: εσείς. Τι τραβάμε κι εμείς, ναι, οι επιστήμονες.
0: Όπως λέει και ένας ακροατής, δεν πειράζει παιδιά, με μερομήνια στο εξής.
1: Έμανε.
0: Να κάνουμε την πρόγνωση και θα προχωράμε. Η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω κι αυτό. Μήπως ο κλάδος σας θίγεται, θα τα βγάζει η AI τα προγνωστικά.
1: Έτσι να σου πω τώρα. AI, ακόμα πάντως εγώ αυτό που βλέπω, το AI δεν είναι πάντα όπως πρέπει να είναι.
0: Α, υπάρχει πάντως εφαρμογή.
1: Υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν,
0: τα μοντέλα είναι αυτά που τρέχουν.
1: Ναι, αλλά το AI δεν χρησιμοποιεί τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν χρησιμοποιεί αριθμητικά μοντέλα. Κατάλαβες, αυτό που χρησιμοποιούν. Δηλαδή, βάζει μέσα, γι' αυτό θέλει και περισσότερο χρόνο. Τι έχει συμβεί σε κάθε ένα σύστημα που περνάει πάνω από τη χώρα μας. Ναι, αλλά κανένα σύστημα δεν μοιάζει με το άλλο.
0: Σωστά. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος να το τρέξει το μοντελάκι.
1: Και να τρέξει και να αυτά όλα. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ωραία. Ας φωνάξουμε εμείς λίγο ακόμα. Μπας και
1: φωνάξουμε,
0: κάποιος από τους ευθύνοντες κινητοποιηθεί και έτσι το λύσει το πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο φαντάζομαι να λυθεί.
1: Άμα πάρει τους στρατιωτικούς από τις μονάδες και τους φέρει να κάνουν πρόγνωση στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, μπορεί κάτι να γίνει. Αλλά εντάξει. Να πω.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε ευχαριστώ
1: και εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ για το λόγο και το βήμα.
0: Να είσαι καλά. Η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel-Greece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
6: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα πρώτα.

0: Attica. You at your best.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Σκάει 100,3 στα ραδιόφωνα σας και να πω ότι και αυτό το απόγευμα είναι μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πιάνει τρεις κατευθύνσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία, πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτούς των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα γι' αυτό το πανεπιστήμιο, πληκτρολογείτε killgreece.gr. Λοιπόν, και αυτήν την εβδομάδα ένα από τα θέματα που έτσι μας απασχολεί είναι η υπόθεση της Μαρφίν. Ανοίγουν και πάλι φάκελοι. Τα ρεπορτάζ λένε ότι ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε άλλες βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Η αντιτρομοκρατική ανοίγει, κλείνει φακέλους και προσπαθεί να ενώσει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Πριν από λίγο μάθαμε ότι αύριο θα παρουσιαστεί σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στο Gatwick κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές. Είναι μεταξύ των τριών που κατηγορούνται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν εκείνο το πρωινό του 2010. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster. Εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Αυτό τουλάχιστον είπε, έστειλε ως τηλεγράφημα στο δικό μας εθνικό πρακτορείο ειδήσεων η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Την συνέλαβαν λοιπόν στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων. Η γυναίκα, από ό,τι ξέραμε από το ρεπορτάζ, είχε ήδη βγάλει εισιτήριο, ετοιμαζόταν να γυρίσει εδώ στη χώρα μας, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, είχε δηλώσει ότι είναι αθώα, ότι θέλει να γυρίσει προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση αυτή. Τώρα λοιπόν αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Σε βρετανικό δικαστήριο θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα έκδοσης.

Που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες και μας αφορά όλους, έχει να κάνει με το νερό. Το νερό το οποίο, ως φαίνεται, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θα αυξηθεί από 3,5 έως 4 ευρώ το μήνα. Εκτιμάται ότι θα είναι η αύξηση αυτή στους λογαριασμούς, στους μηνιαίους λογαριασμούς που λαμβάνουμε για το νερό που καταναλώνουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ενέργειας τέθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε δημόσια διαβούλευση. Μέχρι τις 20 Ιουλίου θα τρέχει διαβούλευση. Έχετε δηλαδή κάποιες μέρες μπροστά σας, αν θέλετε να μετέχετε της διαδικασίας και να εκφράσετε τα σχόλιά σας ή τις αντιρρήσεις σας. Αλλάζουν τα πράγματα στην διαχείριση του νερού, επεκτείνονται οι αρμοδιότητες που έχει σήμερα η ΕΙΔΑΠ και αντίστοιχα η ΕΙΔΑΠ. Θα πρέπει να θεωρούμε τις αυξήσεις δεδομένες και στο αρδευτικό νερό. Γι' αυτό, προκειμένου να προβλεφθούν αντιδράσεις από αγρότες, το σχέδιο νόμου προβλέπει πως για 3 χρόνια δεν θα αυξηθεί η τιμή του αρδευτικού νερού. Για 3 χρόνια, λοιπόν, με έναν τρόπο πατάει pause το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η μοίρα και για τους αγρότες θα είναι κοινή, όπως και για τους υπόλοιπους.

Και τι λένε για τις αυξήσεις αυτές από το Υπουργείο Ενέργειας? Λένε ότι πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη και θα μπει με οικονομίες κλίμακας, με τεχνογνωσία αυξημένη που θα μειώσει τις διαρροές, θα μειώσει το νερό που δεν τιμολογείται σήμερα. Σωστό είναι αυτό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Πώς έχουν στα συρτάρια τους έναν στρατηγικό προγραμματισμό των απαιτούμενων έργων και όλα αυτά, εφόσον μπουν σε μια σειρά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποτελούν και έχει αγγείο πως η τιμή δεν θα ανέβει παραπάνω και θα είναι χαμηλή για όλους.

Λοιπόν, πλησιάζοντας τις επόμενες διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων, εγώ να σας θυμίσω ακόμα μία φορά τον διαγωνισμό που τρέχει. Είναι διαγωνισμός προσφορά από την Golden Star Ferry. Σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή. Δηλαδή, αν σήμερα δεν προλάβετε ή αν δεν κληρωθείτε, συνεχίστε να επιμένετε. Και αν είστε αρκετά υπομονετικοί, ποιος ξέρει, τύχη μπορεί να σας χαμογελάσει. Επιλέγετε εσείς τον προορισμό του δικτύου. Αυτό είναι το ωραίο στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 210-48-00-170-174. Η Αργυρό είναι εκεί, αναμένει και από ό,τι βλέπω σηκώνει συνεχώς γραμμές. Λοιπόν, αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο. Ξέρετε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ μας έβαλε στη διαδικασία λίγο να επικεντρωθούμε στα δικά μας, στα ελληνοτουρκικά, η ιστορία των F-35, το αν και κατά πόσο ο Τραμπ προσπαθεί να φέρει τον Ερντογάν λίγο πιο κοντά στην Ευρώπη μέσω των F-35. Άλλοι λένε ότι δεν θα καταφέρει να προσπεράσει το Κογκρέσο, άλλοι πάλι θεωρούν δεδομένο ότι θα το κάνει. Γιατί όσες φορές έχει εμφανιστεί αποφασισμένος, το έχει πάει μέχρι το τέρμα. Τώρα λοιπόν, χάσαμε λίγο τις εξελίξεις στα όσα τεκταίνονται στο Ιράν, εκεί στα στενά του Ορμούζ για την ακρίβεια. Ο Τραμπ επανήλθε σήμερα, ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Στην πραγματικότητα δεν τον ανακοίνωσε, τον επανέφερε. Έκανε μία ανάρτηση, είπε ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιώνονται για τη φύλαξη του Ορμούζ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά. Και μάλιστα είπε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία αμέσως. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Προφανώς το Ιράν αντέδρασε. Είπε ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πέμπουν δηλαδή στην διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Εδώ που τα λέμε, ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο έχει στη διάθεσή του το Ιράν. Δεν θα το αφήσει έτσι στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα όμως, γύρω στις 7.30 ήρθε η ώρα για τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων στις 7. Επιστρέφοντας θα κάνουμε μια κουβέντα για το στεγαστικό. Όσοι διαβάζετε ακόμα εφημερίδες θα έχετε παρακολουθήσει ότι θα έχετε παρατηρήσει ότι είναι πολλά τα ρεπορτάζ ιδίως για τη φοιτητική στέγη που είναι δυσέβρετη πια. Το στεγαστικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς, το οποίο αντιμετωπίζει όμως και η Ευρώπη. Την περασμένη Παρασκευή στο ECOFIN συζητήθηκαν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συναντήσουμε λοιπόν και εμείς τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών, που είναι Έλληνας, για να μας τα πει. Έτσι. Θα είναι μαζί μας ο κ. Κοσμάς Θεοδωρίδης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν πλέον το ρόλο του φύλακα του θαλάσσιου περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα εισπράτεται από τη χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Διευκρινίζει ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ άμεσα. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα έλεγχος για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Σημείωσε επίσης πως κάποιοι με ηπιότερα συμπτώματα πιθανόν επισκέφθηκαν ιδιώτες γιατρούς. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Ταρσού στο Δήμο Λεβαδέων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ευβίας μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στοιχείο τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Την παρέτησή τους από την Πολιτική και Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν σήμερα η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη. Η παρέτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Ένα αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του από τη Λέστερ με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται αργά το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Δράκου.

Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι η εβδομάδα της Οδύσσιας. Η πολύ αναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει πρεμιέρα αυτήν την εβδομάδα, την 5η, 16 Ιουλίου. Θα το δούμε λίγο νωρίτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί νομίζω παγκοσμίως κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17. Επική παραγωγή, θα προβληθεί στους κινηματογράφους, στις αίθουσες IMAX, μου έλεγε ο Γιώργος Ουρεχνός, που είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα, ότι υπάρχει μια μεταμεσονύχτια προβολή, κάπου στις 4 ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, στα Village εκεί στις αίθουσες IMAX, που είναι ήδη sold out. Και το Associated Press έχει κάνει ένα ρεπορτάζ για το πώς αναμένουν, ασμένοντας, οι Έλληνες την Οδυσσία που διχάζει την Αμερική. Είναι πολλές οι αντιδράσεις και στις ΗΠΑ για τις επιλογές των ηθοποιών. Στην Ελλάδα κυριαρχεί η άποψη ότι κάθε νέα διασκευή αποτελεί μια δημιουργική επανερμηνεία του ομηρικού έπους, γράφει το Associated Press. Και αποδίδει τα έψημα για το γεγονός ότι στην Ελλάδα η προσέγγιση είναι αισθητά διαφορετική από ό,τι σε όλο τον κόσμο. Ίσως να μην έχει κάνει και καλό ρεπορτάζ το Associated Press, γιατί εγώ βλέπω εδώ κόσμο να ερίζει και δημοσίως στα κανάλια για την Οδύσσια και, εν πάση περιπτώσει, για αυτά που λένε πρωταγωνιστές που υποδίονται έτσι μυθικούς ήρωες. Σε κάθε περίπτωση, ο Νόλαν έχει καταφέρει να ασχολούμαστε με την Οδύσσια. Γενικότερα, τον brand Οδύσσια πουλάει πάρα πολύ. Το ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, αστείευομαι, με την Ιθάκη του και τον Καβάφη και εκείνο το βιβλίο που ήρθε να κλείσει τους λογαριασμούς με τα παλιά για να ξεκινήσουν τα καινούρια. Τα βλέπουμε τώρα να διαμορφώνονται. Σήμερα διάβαζα πως κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και ένα βιβλίο υπό τον τίτλο Οδύσσια, το βιβλίο του Στίβεν Φράι, και μια σκηνή εποχή τέτοια που ψάχνουμε και τα βιβλία που θα μας συνοδεύσουν στις διακοπές, βάλτε το στην λίστα. Το Η Οδύσσια του Στίβεν Φράι είναι το πολύ αναμενόμενο για όσους την ακολουθούν και τελευταίο βιβλίο μιας σειράς για την ελληνική μυθολογία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Πέτρου Γεωργίου. Ο Βρετανός συγγραφέας στην πραγματικότητα τι κάνει? Παίρνει την Οδύσσια και της αλλάζει λιγάκι τα φώτα. Αφηγείται το επικό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη με χιούμορ. Μας μεταφέρει σε αυτόν τον κόσμο που συνυπάρχουν τέρατα, θεοί, μάχησες, σιρήνες, και παρακολουθεί την προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει πίσω στη γυναίκα του, την Πινελόπη. Ο Στίβεν Φράι δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, είναι μια τεράστια προσωπικότητα της βρετανικής κουλτούρας, είναι ένας από τους φιλέλληνες και με καταπιάνεται με την ελληνική μυθολογία. Τώρα διαβάζουμε την απόπειρά του να ξαναγράψει την Οδύσσια με το δικό του στυλ. Ο Οδυσσέας θα είχε φτάσει σε 10 μήνες στην Ιθάκη, δήλωσε στην Καθημερινή, αν δεν ήταν περιέργος. Λοιπόν, πάμε με τις συστάσεις παρακάτω. Γιώργος Ουραχνός, σας τον έχω αναφέρει ήδη, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννη, Σοφία Καλαβρού, ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Αρκυρό Γεμελιάρη, 210-48-001-172-174. Μας καλείτε, έχετε έναν επιπλέον λόγο να καλείτε αυτό το απόγευμα. Είναι ο διαγωνισμός μας που τρέχει, διαγωνισμός από την Golden Star Ferries, με δώρο ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε έναν νικητή ημερησίως. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι αυτή. Είναι Golden Star Ferries, το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Νωρίτερα είχαμε προβλήματα. Τώρα αυτά περιορίζονται στο καθοδικό του Κηφισού και πάλι λίγα πράγματα. Μόνο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφεια θα χρειαστεί να κόψει τελικά και ταχύτητα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση ως Κόμβο Κηφισίας.
Και το θέμα που είχαμε νωρίτερα στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού, από την Ελευσίνα έως την λίμνη Κουμουνδούρου, ανατμήματα θα καθυστερήσετε και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο θα συναντήσετε κίνηση. Είναι μια κατάσταση που καλά κρατεί τις τελευταίες ώρες, έχει πάει ήδη 7 και 4, βλέπω ότι παραμένει το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το στεγαστικό. Σας έχω προαναγγείλει τη συζήτηση. Όσοι ήσασταν από νωρίς στην ακρόαση, ξέρετε ότι θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ στον τύπο. Σήμερα η απογευματινή έχει μια έρευνα για τις σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Οι φοιτητές, αυτοί οι οποίοι πέρασαν σε ένα πανεπιστήμιο μακριά από το πατρικό τους σπίτι, καλούνται να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τρέχουν οι γονείς, μαμάδες, μπαμπάδες να βρουν το σπίτι, να το εξοπλίσουν με την απαραίτητη οικοσκευή, να βρουν μια γκαρσονιέρα για να μπει το βλαστάρι τους, να ξεκινήσει τις σπουδές του. Κάποτε αυτό ήταν σχετικά, είχε έναν βαθμό δυσκολίας α, τώρα έχουμε περάσει επίπεδο. 750 έως 1150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, διαβάζω στην απογευματινή. 400 έως 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Φύγε εσύ, έλα εσύ, που λέγε και ο Μπονάτσος, να το κάνω Airbnb, να βγάλω και τα σπασμένα της τουριστικής σεζόν. Λοιπόν, αυτό το θέμα συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χτύπησε και ένα καμπανάκι για το στεγαστικό. Στο κείμενο που εγκρίθηκε γίνεται αναφορά και στο στεγαστικό πρόβλημα, στο κείμενο που ενέκρινε το ECOFIN, είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική πολιτική που θα ασκηθεί τη διετία 26-27. Για να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον κύριο Θεοδωρίδη να μας πει πώς έχουν τα πράγματα και αν όντως τα επόμενα χρόνια θα φέρουν και μέτρα επί του στεγαστικού. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας κυρία Δράκου, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Στον αγώνα.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι τα ρεπορτάζ αυτά που κατά καιρούς διαβάζουμε στον τύπο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το αντίθετο, θα έλεγε κανείς ότι αν το ψάξει βρίσκει ακόμη πιο τραυμένες περιπτώσεις στην πιάτσα.
1: Τα ρεπορτάζ βεβαίως και αντανακλούν την πραγματικότητα, για να το πω έτσι, αντανακλούν μία πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ως προς το τελευταίο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε, ότι οι προσπάθειές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έρχονται μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια στον τομέα της στέγασης τα επόμενα χρόνια. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα χτιστούν καινούργιες κατοικίες, θα ανακαινιστούν κατοικίες με ιδιαίτερη στόχευση στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να φτιάξουν οικογένειες και να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Ξέρετε, είναι και πολιτικό το θέμα. Δεν κουράζομαι να το λέω, κυρία Δράκου. Η ιδιοκτησία δημιουργεί άλλες κατηγορίες πολίτες που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα κοινά, έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πορεία της οικονομίας και ούτω καθεξής. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ιδιόκτητα ακίνητα στο βαθμό που μπορούμε, βέβαια.
0: Ναι. Αυτά τα χρήματα, μιλάμε για τι προϋπολογισμό, κύριε Θεοδωρίδη, και από πού θα αντληθούν αυτά τα λεφτά? Μας είπατε ότι θα πέσουν μέσω προγραμμάτων ανακαίνησης και τι άλλο? Θα φτιαχτούν κοινωνικές κατοικίες, επιστρέφει η έννοια της κοινωνικής κατοικίας δηλαδή?
1: Ελπίζω να επιστρέψει, για την Ελλάδα μιλάω, ελπίζω να επιστρέψει, για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση με μία ή δύο εξαιρέσεις η κοινωνική κατοικία έχει πολύ έντονη παρουσία. Ελλάδα δυστυχώς, και μάλιστα σήμερα είχα άλλη μία τέτοια ιστορία μίας μονογονεϊκής οικογένειας που υφίσταται έξωση. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κοινωνικό δίκτυο προστασίας στην κατοικία. Κακά τα ψέματα, είχαμε τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, καταργήθηκε. Τώρα βλέπετε και ακόμα και στη φοιτητική κατοικία που τώρα είναι η σεζόν της και συζητάμε, και εκεί έχουμε πάρα πολύ λίγες θέσεις σε φοιτητικές εστίες. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μέρημνα του κράτους για τις ευάλωτες ομάδες. Μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει τώρα και με λίγο διαφορετική στρατηγική. Γιατί θα πρέπει να σας πω, κυρία Δράκο, ότι μην υποτιμάμε τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέφτουν λίγα λεφτά για να βοηθήσουν, ας πούμε, με τα φοιτητικά επιδόματα. Είναι όμως το γεγονός ότι οι υποδομές δεν είναι τέτοιες. Δεν θα σας αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο θα το καταλάβετε αμέσως. Στο εξωτερικό, απαγορεύεται τα πανεπιστήμια να προσφέρουν θέσεις σε πρωτοετής φοιτητές, αν δεν τους έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον για ένα χρόνο κατοικία.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει.
0: Καλά, όχι.
1: Έρχονται τα παιδιά και οι γονείς και μέσα σε ένα μήνα, δύο, προσπαθούμε να διορθώσουμε τα διόρθωτα, να τους βρούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε και Harry Potter, το καταλαβαίνετε.
0: Καλά, όσο και εδώ δεν έχουμε. Και δηλαδή, θέλω να πω, μην μιλήσουμε για τις πανεπιστημιακές εστίες. Αν τα ξέρεις κάποια πανεπιστήμια έχουν ανοίξει ένα πολύ καλό δρόμο, δεν ξέρω πώς είναι οι πρόθυμοι να το ακολουθήσουν. Εδώ στην Αθήνα, οι φοιτητικές εστίες ήταν μόνιμα κομμάτι του ρεπορτάζ. Δηλαδή, μια στο τόσο διάβαζες για το χάλι που επικρατεί. Έτσι, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα.
1: Όχι μόνο κακή κατάσταση και χάλη, αλλά και ποινικά ζητήματα. Τα ξέρετε τώρα. Αυτά είναι. Είμαστε πολλά χρόνια και οι δύο, νομίζω, στην ελληνική, στην ελλαδική πραγματικότητα.
0: Είμαστε, και... αλλά αλλάζουν και τα πράγματα. Θέλω να πω, ωραία. Εντάξει, έχουμε.
1: Μακάρι. Πάντως ήθελα να σας πω.
0: Έχουμε ευκαιρίες να το αλλάξουμε.
1: Είναι κάτι. Ναι, ναι, και μακάρι να γίνει, αν και δεν το βλέπω στη χρονική διάρκεια αυτής της κυβέρνησης. Αλλά ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί να μην απογοητεύουμε και τα παιδιά. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τα γραφεία στέγασης στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βρεις μια γκαζονιέρα στα 3 εκατοστάρικα ή στα 3,5, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεις ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο χιλιάρικο. Εντάξει. Και παρακολουθήστε τώρα τι γίνεται. Αν ένα παιδί σπουδάζει στην περιφέρεια, δικαιούται 2,5 και συγκατοικήσει, αποφασίσει να συγκατοικήσει, δικαιούται 2,5 χιλιάρικα παιδικό επίδομα το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι τα τρία παιδιά μαζί δικαιούνται 7.500 ευρώ. Δηλαδή το κόστος του ενοικίου είναι 12.000 ευρώ, αλλά τα πραγματικά λεφτά που φεύγουν από τις οικογένειες είναι 4.500 χιλιάρικα. Δηλαδή μπορεί μια οικογένεια με 1.500 χιλιάρικο το χρόνο να καλύψει τα έξοδα στεγάσεως του παιδιού της. Για να γίνει όμως αυτό, κυρία Δράκου, θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο στέγασης, το οποίο να λέει: ο Θεοδωρίδης διαθέτει ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων, στο οποίο μπορούν να το μοιραστούν τρεις φοιτητές. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι, αλλά επειδή δεν είναι συνηθισμένο το σύστημά μας να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, και ο καθένας βγάζει τον ρόλο του απέξω για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Έχουμε πολλά εμπόδια. Θα μπορούσε με ελάχιστη παρέμβαση και ελάχιστο κόστος αυτά τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο εύκολα και να μην υποφέρουν οι οικογένειες, αλλά και τα παιδιά να μην ακυρώνεται το όνειρό τους να σπουδάσουν αυτό που θέλουν να σπουδάσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρίδη, επειδή διαβάζω για τα μηνύματα των ακροατών πάντα, λέει ένας ακροατής, μήπως είμαστε σε μια στιγμή φούσκα στις τιμές των ακινήτων. Αυτό το πράγμα που καταγράφουμε πόσο είναι τώρα, είναι μια πενταετία, ίσως κάτι λιγότερο. Έχει γυρισμό κατά την εκτίμησή σας?
1: Είναι μια επταετία ήδη.
0: Επταετία.
1: Δηλαδή οι τιμές των δικτών της τραπέζης της Ελλάδος στα ακίνητα έκαναν, ισορρόπησαν στον πυθμένα το 17 και άρχισαν να ανεβαίνουν το 18. Οπότε βρισκόμαστε ήδη, έχουμε κλείσει την επταετία και πηγαίνουμε προς την οκταετία. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Εγώ, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, έχω αρθρογραφήσει ήδη από πέρυσι για τον 18ετή κύκλο των ακινήτων. Οι προβλέψεις μου σε διεθνές επίπεδο βλέπω ότι υλοποιούνται, δηλαδή έχουμε αγορές στις οποίες τα ακίνητα διορθώνουν ήδη σε τιμές στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν είμαστε ακόμα εκεί. Περνάμε σε μια φάση εξισορρόπησης στα ψηλά. Έχω μια ελπίδα ότι δεν θα ζήσουμε κατάρρευση τιμών, γιατί εμείς ξεκινήσαμε το 18 εκεί που οι άλλοι ξεκινήσανε το 9 ή το 10. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, ο 18ετής κύκλος των ακινήτων, επειδή κρατάει 18 χρόνια, εξαρτάται και από το που ξεκίνησες, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν όμως ακολουθήσουμε τα ιστορικά παραδείγματα του παρελθόντος, γιατί το 18ετής κύκλος έχουμε 250 χρόνια από όταν δηλαδή ιδρύθηκαν οι ΗΠΑ και που έχουν καλά αρχεία, και γι' αυτό το λόγο αναφερόμαστε εκεί, γιατί εκεί έχουν τα καλύτερα αρχεία. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουμε μια περίοδο έντονου πληθωρισμού, που η μεσαία τάξη θα πιεστεί πάρα πολύ και τα εισοδήματά της, παρά το ότι ονομαστικά θα αυξάνονται, δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα ίδια πράγματα που αγόραζαν πριν από μερικά χρόνια.
0: Είναι αυτό που
1: δεν
0: βλέπουμε.
1: Ξέρω αν αυτό, ναι, που σας περιγράφω είναι.
0: Οικείο.
1: Θα θυμίζει την πραγματικότητα.
0: Οικείο, ναι, πολύ. Ναι.
1: Βρισκόμαστε ήδη σε αυτό. Εντάξει, είναι σαν ιστορικός της οικονομίας, ας πούμε, βάζοντας αυτό το καπέλο, θα πρέπει να σας πω ότι συνήθως έτσι γίνεται. Μετά περνάμε σε μια φάση ραγδαίου πληθωρισμού για μερικά χρόνια και μετά προσπαθούμε να μαζέψουμε τον πληθωρισμό αυξάνοντας πολύτα επιτόκια, ακολουθεί ύφεση. Σε αυτές τις υφέσεις μπορεί να έχουμε και διορθώσεις τιμών. Συνήθως όμως συνεχίζουν να ανεβαίνουν τα ακίνητα ονομαστικά, αλλά όχι σε πραγματικούς όρους. Δηλαδή έχει πληθωρισμό 10%. Σε προηγούμενους κύκλους σας λέω τώρα, όχι για τώρα, γιατί αυτός είναι δύσκολος πληθωρισμός με το ευρώ. Και τα ακίνητα ανεβαίνουν 2%. Άρα το 100 γίνεται 101 ή 102, ενώ θα έπρεπε να γίνει 110. Σαν επένδυση δεν χάνεις λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα χάνεις. Λόγω του πληθωρισμού, έτσι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είναι λίγο τεχνικό αυτό το
0: είναι,
1: θέμα.
0: Είναι, ναι. Καταλαβαίνω πάντως ότι η απάντηση είναι όχι. Έτσι,
1: η απάντηση είναι.
0: Είναι ότι δεν θα επανέλθουν, δεν θα πέσουν οι τιμές.
1: Είναι, ήμουνα σε ένα πλατό τις προάλλες με τον κύριο Καφινάλη των κατασκευαστών, ναι, και συζητάγαμε αυτό ακριβώς και μου λέει πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Του λέω τι ανησυχείς, αφού έχεις ζήσει τη δεκαετία του 70. Δε τι έγινε τη δεκαετία του 70, είμαστε σε παρόμοιες συνθήκες. Είμαστε σε παρόμοιες, ένα ελαφρύ στασιμο πληθωρισμό έχουμε ήδη. ο οποίος αργότερα μπορεί να γίνει και πιο έντονος. Πάντως κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Μετά ήρθε η αλλαγή όμως. Μετά ήρθε το 80 και η αλλαγή.
1: Πάντοτε, κυρία Δράκου, το λέτε πολύ καλά. Να ξέρετε ότι πάντοτε αυτοί οι κύκλοι, το τέλος τους, προκαλούν μια πολιτική ρήξη. Γιατί η μεσαία τάξη έχει πιεστεί τόσο πολύ. Όπως είναι, εμάς αυτό έγινε το 15. Δηλαδή στον κύκλο του όπου τελείωσε με τη Lehman Brothers το 8, σε εμάς έσκασε το 15, έτσι. Και συνήθως συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν ριζικές αλλαγές δηλαδή, γιατί έχει πιεστεί πολύ η μεσαία τάξη και θέλει να δοκιμάσει να ρίξει μια ζαριά, να δει τι γίνεται παραπέρα. Αυτό μετά γίνεται. Κανείς δεν είναι μάγος και ασφαλώς εγώ δεν διεκδικώ τις δάφνες μάγου ή μάντι, έτσι. Απλώς με βάση την ιστορία της οικονομίας, νομίζω ότι κάτι τέτοιο, σε κάποια τέτοια φάση βρισκόμαστε και βλέπω, από όταν ξεκίνησα να μιλάω και να γράφω γι' αυτό, βλέπω ότι η Αμερική και η Ευρώπη πηγαίνουν πολύ καλά. Συμμορφώνονται δηλαδή με αυτό που έχουμε καταλήξει. Θα δούμε τι θα γίνει με την Ελλάδα το 27.
0: Για να δούμε. Γιατί εδώ βλέπω ότι εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες. Στην αρχή τα είχαμε ρίξει όλα στο Airbnb. Προφανώς είναι πολύ βαθύτερο.
1: Το έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Είναι πολύ βαθύτερο.
1: Ξέρετε
0: το
1: ότι εγώ λέω μακάρι να είχαμε περισσότερα Airbnb. Yeah. Γιατί μας φέρνουν 1 δισεκατομμύριο το χρόνο.
0: Εγώ δεν ξέρω αν. Όσα χρόνια, πόσο είπατε, 7 χρόνια συζητάμε, να μια σύμπτωση λοιπόν, 7 χρόνια συζητάμε για τη στεγαστική κρίση. Έχουν γίνει συγκεκριμένα πράγματα που να έχουν αποδώσει μέσα στη διάρκεια αυτών των 7 χρόνων?
1: Όχι.
0: Δηλαδή...
1: δεν έχουν γίνει γιατί, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απόψεις στην αγορά, το ξέρετε γιατί το συζητάμε και διαβάζετε και εσείς, είστε ενήμεροι. Εγώ είμαι μιας απόψεως πολύ συγκεκριμένης, η οποία λέει είναι πιο προς το laissez-faire, δηλαδή στο πιο προς το να αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει. Να. Προφανώς οι κυβερνώντες δεν συμφώνησαν με αυτό.
0: Λέτε,
1: η στεγαστική κρίση πάει από το κακό στο χειρότερο. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι, ας πούμε, θυμάστε ότι λέγαμε για τα Airbnb, τώρα που με αναφέρετε τις βραχυπρόνες μισθώσεις. Έλεγα ότι στα διαμερίσματα τις αποκλείσανε σε 3 διαμερίσματα και τους έλεγα ότι εκεί που αποκλείεται τα Airbnb, οι τιμές των ενοικίων θα ανέβουν πιο γρήγορα, γιατί δεν καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η αγορά. Και τι έγινε? 2 χρόνια μετά, οι τιμές ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα εκεί που δεν
0: είναι πια. Και άλλες φορές το έχουμε συζητήσει και το πρόγραμμα 1-2, το σπίτι μου εννοώ.
1: Απίνω από το τυπωνεμένη ιστορία.
0: Ναι, όχι, γιατί λέμε, ας πούμε, ψάχνουμε να βρούμε μοντέλα που λειτουργούν, κοιτάμε προς τη Βιέννη. Από ό,τι διάβαζα πρόσφατα, η Βιέννη έχει επενδύσει σε αυτό το μοντέλο των κοινωνικών κατοικιών ή των επιδοτούμενων κατοικιών. Έχει έναν αιώνα, ας πούμε, που κάνει
1: πολύ σωστά
0: τέτοια πολιτική. Άρα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια συμφωνούμε όλοι ότι αυτά τα οποία υιοθετούμε λειτουργούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, η Βιέννη είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και οι παρατηρήσεις και οι υποσημειώσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία χωρίς κόστος. Απλώς στην κοινωνική κατοικία αποφασίζουμε ότι θα πληρώσει το κόστος η μεσαία τάξη, η οποία δεν ωφελείται από αυτήν.
0: Ναι.
1: Τώρα στη Βιέννη, αυτό το κόστος έχει ήδη πληρωθεί. Δηλαδή οι κοινωνικές κατοικίες, γιατί στη Βιέννη έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ήταν το 60% κοινωνικές και συνεταιριστικές και ελεγχόμενες κατοικίες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτά τα κτίρια έχουν χτιστεί από το Μεσοπόλεμο. Η Βιέννη δημογραφικά δεν πάει πολύ καλά, οπότε έχει περισσότερες μονάδες από ό,τι χρειάζεται. Και το βασικότερο είναι ότι αυτά χρειάζονται ανακαινήσεις. Οι ανακαινήσεις λοιπόν πληρώνονται είτε από το Δήμο, ο οποίος Δήμος δεν έχει δικά του λεφτά, τα παίρνει από τέλη δημοτικά, mm-hmm. είτε από την κεντρική κυβέρνηση, σε μικρότερο βαθμό τις τοπικές κυβερνήσεις, γιατί το σύστημα γενικά λειτουργεί έτσι στο εξωτερικό. Οι τοπικές κυβερνήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει και όχι το κεντρικό κράτος. Αν στην Ελλάδα είμαστε διατεθειμένοι, και αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει. Αν είμαστε διατεθειμένοι στα μεσαία τάξη να πάρουμε 2-3 μονάδες στο εισόδημά μας παραπάνω φορολογία, ώστε να βοηθηθούν οι ευάλωτες ομάδες, προφανώς θα το κάνουμε.
0: Ναι. Το λέτε με την άνεση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν πολιτεύεται, κύριε Θεοδωρίδη. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, ενώ προεκλογικό το καλοκαίρι.
1: Είναι προεκλογικό. Αλλά να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, κυρία
0: Δράκου.
1: Δεν
0: έχουμε άλλο χρόνο όμως, δυστυχώς. Πείτε μας έτσι λίγο σύντομα. Ναι.
1: Για τη δαιμονοποίηση των Airbnb. Τώρα, φέτος, ξεπερνάμε το 1 δισεκατομμύριο σε φόρους που παίρνουμε αμέσως από τα Airbnb. Ξέρετε πόσες κοινωνικές κατοικίες θα μπορούσαμε να αφήσουμε κάθε χρόνο με αυτά τα λεφτά? Θα το αφήνω σαν ερώτημα για επόμενη συζήτηση.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι να κάνουμε πραγματικά κοινωνικές κατοικίες. Όχι να κάνουμε κάτι επικοινωνιακά, να πούμε ότι να, κοίτα, κάναμε και να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό.
1: Τα είπατε όλα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα μου.
0: Λοιπόν, ο κ. Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Και να σας πω ότι είναι μαζί μας και η Vodafone. Η Vodafone έχει όλα τα εργαλεία για να κρατήσει την επιχείρησή σας ασφαλή απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή με τις υπηρεσίες Cyber Security, με συμβουλευτική υποστήριξη, με το Lockout Mobile Security, το Trend Micro Worry Free, το Firewall Management, όλα τα εργαλεία που έχουν, σας δίνουν τον έλεγχο της πρόσβασης και την προστασία του δικτύου. Vodafone.gr, κάθετος business για τα περαιτέρω.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Άνοδο κοντά στο 5% οριακά στα 80 δολάρια το βαρέλι σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές ανακοινώσεις Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 79,8 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Αμερικανικού αργού στα 75 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Διευκρινίζει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα και τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Ταρσού στο Δήμο Λεβαδέων. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία διασκευή και αυτή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Και ευελπιστώ ότι σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να συζητήσουμε για αυτά τα περιστατικά βίας τα οποία συμβαίνουν στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, και το τελευταίο διάστημα, αν τα αθροίσει κανείς, μαζεύονται ούκο λίγα. Την 3η 7 Ιουλίου ήταν 10 η ώρα το βράδυ, 8 Ρωμά πήγαν στο κέντρο υγείας Πάτων για να κάνουν ράματα σε ένα παιδί, ένα μικρό παιδάκι που είχε κοπεί. Και όταν οι γιατροί είπαν ότι για το παιδί μπορεί να χρειαστεί διακομιδή σε νοσοκομείο παιδών, αντέδρασαν και τα έκαναν όλα αλίμπα. Απείλησαν μέχρι και με όπλα το προσωπικό του κέντρου υγείας. Να είσαι τώρα στα Σπάτα, να είναι 10 ώρα το βράδυ, να έχεις την ησυχία σου, να προσεύχεσαι σε μια καλή ευημερία και να σου τυχαίνει αυτό. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλων περιστατικών. Το ίδιο βράδυ στο Θριάσιο, τουλάχιστον ο κύριος Γιαννάκος το είπε, δύο άλλα ζευγάρια Ρωμά με έναν ασθενή σε καρότσι που περίμεναν να κάνει εξονική τομογραφία, επειδή καθυστερούσαν, καταλαβαίνετε πως είναι αν έχετε έτσι ποτέ ζήσει μια ανάλογη κατάσταση, δεν άντεξαν την κατάσταση και τα έκαναν όλα λιμπά. Άρχισαν να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ζημιές, μεγάλη φασαρία κτλ. Γιατί τους ενημέρωσαν ότι πρέπει να προηγηθεί ένα κρίσιμο περιστατικό, ένα ανέβρισμα. Περιπτώσει όλα αυτά με τούτα και με εκείνα, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά μέτρα. Ζητά περιφρούρηση στα νοσοκομεία. Εύκολο να το λες, εύκολο να το ζητάς. Και αυτονόητο αν θέλετε. Κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα εντοπίσουμε τον κύριο Πατούλη για να μας πει τι σκοπεύουν να κάνουν εκείνοι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο επάγγελμα του υγειονομικού στη χώρα μας. Όταν το κάνεις και υπό αυτές τις συνθήκες, δυσκολεύει έτσι περαιτέρω. Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει πάλι στα στενά του Ορμούζου. Εκεί που είχαμε πετύχει μια συμφωνία, μια σχετική νηνεμία, η οποία μας επέτρεψε να δούμε και άλλα θέματα που συμβαίνουν με επίκεντρο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τώρα ξανά ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι εμείς θα ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζου, εμείς θα κάνουμε κουμάντο, θα επιβάλλω ένα τέλος 20% σε όλα τα φορτία, θα είμαστε ο φύλακας των στενών του Ορμούζ. Πάλι επανήλθε με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δεν μπορεί να μας πει ότι όλα καλά και όλα ωραία, γιατί το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αλλά τουλάχιστον πώς διαβάζουμε το σήμερα, το τώρα. Γεια σας κύριε Τζογόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει υπογραφεί ένα αρκετά γενικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που σημαίνει ότι παρά την υπογραφή του δεν είναι εύκολο οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Και αυτό ακριβώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση, αλλά βρισκόμαστε μεταξύ ειρήνης και πολέμου, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να διαπραγματευτούν με σκοπό να οδηγηθούν σε μια οριστική συμφωνία. Δεν βλέπω να οδηγούνται σε μια οριστική συμφωνία μέσα στο πλαίσιο της προθεσμίας που έχει τεθεί, που είναι κάποια στιγμή προς το τέλος Αυγούστου. Ωστόσο, το καλύτερο για το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι να δοθεί τελικά μια παράταση για τις διαπραγματεύσεις, παρά αυτά τα περιστατικά που έχουμε σήμερα και την τελευταία και την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αυτή η ρητορική και από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί και η Τεχεράνη μιλάει για φλόγες που θα κατακλείσουν την περιοχή, αν συνεργαστείτε με τον εχθρό, κατονομάζοντας τον Αμερικανικό στρατό, είναι στα όρια του αναμενόμενου ρητορική.
1: Είναι στα όρια του αναμενόμενου την εποχή του Προέδρου Τραμπ, που έχει γίνει αρκετές φορές, ακόμα και πριν από το μνημόνιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο. Διότι είναι πάρα πολλά τα αόριστα ζητήματα για τα οποία έχει υπάρξει ένα αρχικό προσχέδιο συμφωνίας, ας το πούμε έτσι, αλλά περισσότερο για να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις παρά γιατί υπάρχει κάποια κάποιος κοινός τόπος, ιδίως για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή πια ανακαλύψαμε όλοι πού βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν ανακάλυψε και πρακτικά, γιατί θεωρητικά το ήξερε, απλώς όλη αυτή η κρίση του έδωσε τη δυνατότητα να το δοκιμάσει και στην πράξη, τη δύναμη του να ελέγχει μια τέτοια γεωστρατηγική περιοχή. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να μας φέρνει μπροστά σε άλλες εξελίξεις, οι οποίες θα βασίζονται κυρίως στην παράκαμψη αυτής της κομβικής περιοχής?
1: Υπάρχουν ορισμένα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για παράκαμψη και για ενεργειακές ροές, δηλαδή να φτιαχτεί ένας αγωγός ο οποίος θα συνδέει το Ιράκ με την Συρία, ο οποίος υπήρχε από το παρελθόν και μπορεί να αναβιώσει με καινούργιες επενδύσεις. Και υπάρχει και ένα σενάριο σήμερα στο Financial Times, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να φτιάξουν ένα καινούργιο λιμάνι εκτός των στενών του Ορμού. Αυτά είναι κάποιες γενικές ιδέες, όμως το πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και επειδή για να φτιάξει ένα λιμάνι ή για να γίνει μια επένδυση σε έναν αγωγό χρειάζεται χρόνος, ενδεχομένως μέσω μακροπρόθεσμα να είναι μια εναλλακτική, αλλά δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί η ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές εναλλακτικές, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και πόσο μάλλον ότι αυτά θα γίνουν αν γίνουν σε βάθος χρόνου. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να προσφέρουν κάτι σε αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε. Θέλω να σας ρωτήσω να φύγουμε λίγο από την ιστορία αυτή που λέτε μέχρι τέλος Αυγούστου μπορεί να είμαστε πάνω κάτω σε αυτή τη ρητορική και σε αυτό το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, των εμπριστικών δηλώσεων, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την παράταση και που αυτή θα μας οδηγήσει. Σε ό,τι αφορά τα του ΝΑΤΟ, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε Τζόγο, που λέτε? Είδαμε την υποδοχή, είδαμε τον Τραμπ να έρχεται πολύ κοντά με τον Ερντογάν, φτάσαμε και στο επίδικο για εμάς που είναι η ιστορία των F-35. Τι πιστεύετε θα τα πάρει το F-35, αυτά τα πέντε που του έχει υποσχεθεί?
1: Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και παρά τη ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, το ανακοινωθέν της Άγκυρας είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το ανακοινωθέν που είχαμε πέρσι στη Χάγη, διότι για πρώτη φορά υπάρχει τόσο ξεκάθαρη στήριξη στην Ουκρανία. Παρά δηλαδή το γεγονός ότι ασχολούμαστε με τον πρόεδρο Τραμπ και αυτά τα οποία λέει δημοσίως, είναι πολύ σημαντικό για τη συμμαχία ότι έχει κάνει αυτό το βήμα και μάλιστα σε ένα έγγραφο το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτών Τουρκίας και τα F-35, υπάρχει ένα εμπόδιο, το οποίο εμπόδιο αφορά την στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αγοράσει από το 2019 το ρωσικό σύστημα S-400. Τώρα, αν βρεθεί μια λύση με την συνεργασία.
0: Ήδη λέμε ότι έχει βρεθεί. Ότι έχει βρεθεί πρόθυμος αγοραστής. Άρα η Τουρκία τα ξεφορτώνεται, άρα είναι εντάξει να προχωρήσει στον deal με την Αμερική.
1: Ναι, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει το okay και από την Αμερική και από τη Ρωσία. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, ακόμα και αν η Τουρκία θεωρητικά θέλει να τα δώσει στο Κατάρ, όπως είναι το δημοσίευμα, θα πρέπει και η Ρωσία να δώσει το πράσινο φως, γιατί η Ρωσία είναι και ο βασικός πολιτής του συστήματος. Άρα, λοιπόν, επί της ουσίας υπάρχει διαπραγμάτευση ΗΠΑ Τουρκίας. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια διαπραγμάτευση ΗΠΑ Ρωσίας. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο να πούμε ότι η Τουρκία μπορεί να τα δώσει κάπου, να τα ξεφορτωθεί για να πάρει τα F-35. Αλλά αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλέον το εμπόδιο εκείνο το οποίο οδήγησε στις κυρώσεις. Αλλά νομίζω είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο, πέρα από τα σενάρια.
0: Ναι. Εμάς θα έπρεπε να μας απασχολεί όσο μας απασχολεί, κύριε Τζογόπουλε, για να το θέσω έτσι, η ιστορία των F-35. Δηλαδή θα έρθει κάποια συντέλεια, αν τελικά επί Τραμπ αρθούν οι κυρώσεις αυτές και ο Ερντογάν πάρει τα F-35. Θέλω να πω, αυτό είναι πιο σημαντικό ή το γεγονός ότι ο Ερντογάν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή που τα αμυντικά είναι το νούμερο ένα θέμα της ατζέντας να έχει λόγο?
1: Θα έλεγα ότι και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς τα F-35 από τη στιγμή που η Ελλάδα θέλει να έχει ένα ποιοτικό προβάδισμα στον αέρα, αν τα πάρει και η Τουρκία, θα είναι από μόνο του ένα πρόβλημα. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι ποια θα είναι η συνεργασία της Τουρκίας με τη Δύση. Δηλαδή, άλλο να μπορεί η Τουρκία να συνεργαστεί με τη Δύση και να έχει τα F-35 έτσι ώστε να υπερασπίζεται τις αξίες της Δύσης, και άλλο να έχει η Τουρκία τα F-35 για να απειλεί κάτι μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα, ή κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κύπρος. Το πρόβλημα δηλαδή αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, διότι στην προσπάθειά τους να κρατήσουν την Τουρκία εντός των ορίων της Δύσης, ας το πούμε έτσι, είναι διατεθειμένες με τον Α ή Β τρόπο να συνεργαστούν με την άλλη πλευρά, με την Τουρκία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και τα ενδιαφέροντα Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, πόσο μάλλον τις ανθρώπινες αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζογόπουλε, για την κουβέντα.
1: Να
0: είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, αναλυτής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, βάλει κατά του Τραμπ σε αυτό που λέγαμε. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στο Ορμούζ, απαντά στις σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω ότι η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Σούμλα την περίοδο Μαρτίου 23

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σε 100 μέτρα... Κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η σωστή μουσική υπόκρουση, να μιλά κανείς για τα στενά του Ορμούζ, τα παποράκια και τους δεσμούς του Τραμπ. Αστειεύομαι. Αυτό το τραγούδι είναι η αφορμή να σας πω για ένα κείμενο που διάβαζα στο sky.gr πρόσφατα, το κείμενο που υπογράφει η Μαρίνα Ζιόζιου. Η Μαρίνα παρακολούθησε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος Λευτέρης Παπαδόπουλος στην Athens Voice, στο Γιώργο Παυριανό, μια εκβαθέων συνέντευξη που δεν έμοιαζε με μια τυπική συνέντευξη. Βέβαια, όσοι ξέρουν τον άνθρωπο αυτό, ξέρουν ότι δεν μπορεί να δώσει και μια τυπική συνέντευξη. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική δισκογραφία και όχι μόνο, η στίχη του ανεξάντλητη, και θυμήθηκα διαβάζοντας για αυτή την συνέντευξη και τα όσα είπε εκεί στο σπίτι κάτω από την Ακρόπολη, όπου ο χρόνος δεν κυλά, δίπλα σε βιβλία, χαρτιά

και μνήμες. Πόσο ωραία είχαμε περάσει πέρυσι στην συναυλία αφιέρωμα που έκανε το Όλοι Μαζί Μπορούμε στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και κατ' εμέ ήταν και από τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων χρόνων, από τις καλύτερες, διότι και εκείνος ήταν εκεί, τα τραγούδια του πολλά ανεξάντλητα, και φέτος θα είναι εκεί, θα είναι εκεί έτσι στην συναυλία αφιέρωμα που ετοιμάζουμε στον Μάνο Λοΐζο. Οι στίχοι του θα υπάρχουν σε πολλά από τα τραγούδια του Μάνου, και αν δεν κάνω και μεγάλο λάθος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έλεγε για τον Μάνο Λοΐζο πως είναι τόσο μεγάλο το ταλέντο του που είναι ικανός να μελοποιήσει και τον τηλεφωνικό κατάλογο.

0: για να σας το θυμίζουμε, γιατί περνά ο καιρός. 14 Σεπτεμβρίου είναι φέτος το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, με σπουδαία ονόματα να μας συντροφεύουν εκείνο το βράδυ και να μετέχουν στην προσπάθειά μας αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια βρίσκεται στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Και περιττό να σας πω, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, χρόνια πολλά που παρακολουθείτε τις συναυλίες μας και όλες τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ότι τα χρήματα που θα δώσετε εκείνο το βράδυ θα τα διαθέσουμε για καλό σκοπό, για να αγοράσουμε δέντρα και να κάνουμε ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σας περιμένουμε και πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Πατούλη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τα περιστατικά βίας σε υγειονομικούς χώρους και τι ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Γεια σας, κύριε Πατούλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Δράξη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πράγματι, υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις βίας κατά των υγειονομικών το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Έχουν ενταθεί δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Πατούλη?
1: Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι έχουν ενταθεί και έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά υπάρχουν στο φως της δημοσιότητας, αλλά γίνονται, θα έλεγα, σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι υπαρκτά και υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Και γι' αυτό ακριβώς ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ζητήσει, τουλάχιστον για τα μεγάλα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της εφημερίας, να υπάρχει μια μόνιμη, θα έλεγα, παρουσία αστυνομικής δύναμης, με την έννοια το ότι οι υγειονομικοί δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου, όταν μάλιστα δίνουν τη μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ξέρετε, επειδή στις περιπτώσεις εκείνες, ακόμα και μια παραμονή που μπορεί να έχει ένας ασθενής ή ο συγγενής που έχει πάει τον άνθρωπό του να περιμένει 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, πιστεύει ότι μπορεί να φταίει και ο γιατρός. Ποιος είναι ο πρώτος ο οποίος θα υποστεί τις συνέπειες? Ακόμα θα σας έλεγα και κάποιες περιπτώσεις που δίνουν τη μάχη υγειονομική, αλλά υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Οι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες προφανώς είναι αυτούς που θα δουν μπροστά τους, τους υγειονομικούς. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν σοβαρά επεισόδια, όπως αυτό που έγινε προσφάτως στο Θριάσιο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι υγειονομικοί απειλήθηκαν ενώ ευτελούσαν τον καθήκοντά τους. Και βέβαια αυτό προήλθε από μια συγκεκριμένη ομάδα Ρωμά.
0: Είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των επεισοδίων κατά πλειοψηφία η συγκεκριμένη ομάδα, κύριε Πατούλη?
1: Θα έλεγα δυστυχώς, τουλάχιστον στα στατιστικά αποτελέσματα αυτό αναδεικνύεται.
0: Κατά βάση είναι Ρωμά, λέτε.
1: Ναι, είναι προφανές αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα, υπήρχαν περιπτώσεις πριν 2 χρόνια, ένας γιατρός είχε τον καυτό καφέ για να κάνει την εφημερία του. Κάποιος θεώρησε ότι φταίει για κάτι ο γιατρός, του έριξε τον καυτό καφέ προς το πρόσωπο ένας ασθενής. Υπάρχουν διάφορα τέτοια είδη περιστατικών.
0: Είναι σοβαρό αυτό.
1: Και αντιλαμβάνεστε, θα σας πω, κυρία Δράκου, στο εξωτερικό και στην Αμερική και προφανώς και σε άλλες χώρες έγκριτες υγειονομικές υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, με την έννοια όχι της διακριτικής προφανώς φύλαξης, αλλά και της άμεσης, προφανώς, της άμεσης παρέμβασης. Υπάρχει, οφείλουμε να πούμε, μια αυστηροποίηση της νομοθεσίας που έγινε πριν 1 χρόνο περίπου, η οποία ενδεχομένως και αυτοί που πράττουν, όταν πράττουν, δεν την ξέρουν ή δεν την λαμβάνουν υπόψη τους. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία της χώρας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων, των ασθενών και των συνοδών. Και αυτό θα πρέπει να έχει μια μόνιμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και πάμε με τη βοήθεια του Γιώργου. Έναν αριθμό θα ήθελα, από το 1 μέχρι το 68, για να δώσουμε τα εισιτήρια προσφορά από την Golden Star Ferries. Διπλό εισιτήριο και επιλέγει ο νικητής τον προορισμό.
2: Το 10.
0: Στρογγυλό. Το 10 το καλό. Ο κύριος Χάρης Ριγόπουλος. Ωραία. Λοιπόν, και αύριο έχουμε διαγωνισμό και μεθαύριο, μην απογοητεύεστε, μέχρι την Παρασκευή θα τρέχει ανάλογος διαγωνισμός. Εδώ πάω από το κεφάλι μου, ως αν το χάρο. Δημήτρης Γιατζόγλου αναλαμβάνει βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ ήταν μαζί μας. Να σε καλά. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ ήταν μαζί μας. Το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και έχει υποβάλει προς αξιολόγηση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Kilgreece.gr ψάχνετε να δείτε τι σας παρέχει. Αύριο στις 6 τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Που έχει στο λαιμό.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ρύθμιση του ήχου από τον Γιώργο Βραχνό, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ότι το ποσό που θα εισπράτεται από την χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Σημειώνεται δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στην διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για την διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα άνοδο στο 5% σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ. Οριακά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της στην χώρα μας θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις άλλων 6 στελεχών του κόμματος. Συνάγερμος έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, αναφέρει στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιάννακος, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο Κο και Κάρπαθο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετικά, ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Έτσι λοιπόν ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας, ενώ η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Και να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις έτσι όπως παρουσιάζονται στο μαγκαζίνο μας. Έτσι λοιπόν έχουμε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε λοιπόν ότι αυτό το ποσό θα εισπράτεται από την χώρα του και θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Στο ερώτημα τώρα, τι επιλογές έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έδωσε ο ίδιος την απάντηση, μια απάντηση που φέρεται να φέρνει τα πάνω κάτω. εξ όσων αντιλαμβάνεται κανείς. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης μας δίνει τις λεπτομέρειες.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα νέο καθεστώς για τα στενά του ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν λοιπόν την προστασία της ναυσιπλοείας, επαναφέρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων και ζητούν αποζημίωση επί όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social, για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των φορτίων που μεταφέρονται για οποιαδήποτε κόστος είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την εξαιρετικά σταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η συγκρότηση θα αρχίσουν αμέσως. Και πριν από λίγο, Λένα, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων, ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε εφαρμογή αργότερα σήμερα. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δηλώνει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση και αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας.
2: Περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Την βόμβα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος την έριξε. Άρα τα διόδια που κάποτε εξόρκιζε τα επιβάλλει ίδια η Ουάσιγκτον και το κάνει οριζόντια χωρίς εξαιρέσεις. Και το κάνει, όπως ακούσαμε, η ΣΑΚ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν νομικά παραθυράκια που υπάρχουν.
1: Ναι, αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση. Ο Τραμπ διακήρυται ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά και τώρα ανακοινώνει η αμερικανική χρέωση επί όλων των φορτίων. Δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, με ποια νομική βάση θα επιβάλλεται και τι θα συμβεί αν πλοία ή κυβερνήσεις ακόμη αρνηθούν να πληρώσουν. Σε αυτό το φόντο, να σου πω πως οι Financial Times μεταδίδουν ότι το Ντουμπάι εξετάζει την κατασκευή ενός νέου λιμανιού στη Φουτζέιρα, στην ανατολική ακτή των Εμμυράτων, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας, και έξω από τα στενά του Ορμούς. Και στόχος βεβαίως είναι να μειωθεί η εξάρτηση από το λιμάνι του Τζεμπέλ Άλι, το οποίο
2: ένα
1: καθίσταται.
2: Bypass, επομένως.
1: Αυτό ακριβώς, που είναι ευάλωτο λόγω της έντασης στην περιοχή.
2: Τώρα, Ισάκ, υπάρχει ένα τρομερά ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πρόσωπο που προόριζαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί να είναι ο διάδοχος του νεκρού Αγιατολάχ. Οι New York Times αποκαλύπτουν το πώς τον προσέγγισαν το 2024 σε Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας.
1: Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ήταν το πρόσωπο που το Ισραήλ φέρεται να επιχείρησε να επαναφέρει στην ηγεσία της χώρας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, προσκλήθηκε σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στη Βουδαπέστη. Η πρόσκληση ήταν πρόσχημα για τη μυστική συνάντησή του με τον τότε επικεφαλής της Μοσάντ. Ο άλλοτε σκληροπυρηνικός και φανατικός εχθρός του Ισραήλ, να θυμίσουμε, είχε πλέον συγκρουστεί με το Ιρανικό καθεστώς και φέρεται να έβλεπε αυτή την ξένη παρέμβαση ως δρόμο επιστροφής στην εξουσία. Το σχέδιο βεβαίως απέτυχε και η σημερινή του τύχη παραμένει άγνωστη.
0: Πάντως σημειώνεται ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στην διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για την διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, να δούμε λίγο το οικονομικό αποτύπωμα αυτή της εξέλιξης για το οποίο μας ενημερώνει ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το θέμα των διοδίων ή της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι των στενών, δεν είναι η πρώτη αυτή προσπάθεια. Οι Ιρανοί το ξεκίνησαν, να πούμε την αλήθεια. Και βέβαια ήδη τα τέλη που πληρώνουν τα πλοία για να περάσουν την περιοχή είναι τέλη πολεμικά, τα οποία φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια αναδιέλευση. Άρα μιλάμε για ένα κόστος το οποίο ήδη είχε προϋπολογιστεί και είχε υπολογιστεί από τις αγορές, γι' αυτό και δεν αντιδρούν πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι με το ζόρι έφτασαν τα $80 το βαρέλι σήμερα πριν από λίγο το Brent, με άνοδο 5% πριν από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες. Αν έλεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχαμε εκτείναξη πάνω από τα $100-120, ίσως και υψηλότερα.
2: Το σενάριο να μην εμπιστεύονται τις απειλές Τραμπ, να νομίζουν αυτό ότι υπάρχει. Το ρίχνει στο τραπέζι για να έρθει μετά να το πάρει ο ίδιος πίσω.
3: Αυτό υπάρχει και είναι σε σταθερά, γιατί έχει συνηθίσει να λέει άλλα πριν από 2 εβδομάδες. Ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φέρει διόδια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά μυστηριωδώς δεν έχουν προκαλέσει μεγάλη έκρηξη στις τιμές της διεθνής, αλλά έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές που πληρώνουμε όλοι εμείς.
2: Γιατί? Το ερώτημα ενός εκατομμυρίου.
3: Αν μπορούμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή που ξεκίνησαν. Εδώ εσύ έκανες ροή στο Sky, που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από τότε έχουν ανέβει μόνο 4% το Brent. με την τελευταία διόρθωση. Πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο δεύτερο. Στις τιμές πλατς, είναι οι τιμές χρηματιστηριακές δηληστηρίου της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουν ανέβει κοντά στο 39,6 στο ντίζελ. Εδώ έχουμε τον παράγοντα Ρωσία, όπου 19 δηληστήρια έχουν βγει μετά από χτυπήματα Ουκρανών εκτός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει η αμόλυβδη με συν 13, πρόσεξε, το Brent συν 4, η αμόλυβδη στην Ελλάδα συν 13 από τις 27 Φεβρουαρίου και το πετρέλαιο κίνησης συν 17%. Και αυτό αυξάνει συνεχώς. Και δεν οφείλεται στον πόλεμο στον κόλπο, αλλά οφείλεται στην αγορά δήλησης.
2: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το σκηνικό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποια βήματα. Είναι αρκετά αυτά για να σβήσουν τη φωτιά, Νίκο?
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στενή αγορά, πάρα πολύ στενή, που αφορά από τα πετρέλαια, από τα καύσιμα των αεροπλάνων, τα οποία ήδη πάλι έχουν ενδεχόμενο ελλείψεων.
2: Μέχρι πόσο?
3: Έχουμε 30 ημέρες, λέει, για την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε δηληστήρια τα οποία παράγουν καλής ποιότητας, άρα δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Αλλά έχουμε θέμα επίπτωσης στην τιμή, η οποία επιβαρύνει τις αεροπορικές μεταφορές, άρα τα ταξίδια. Γενικά το καλοκαίρι μας γίνεται ακριβότερο, γιατί βασίζεται μεγάλο κομμάτι στις οδικές μεταφορές, στο πετρέλαιο των πλοίων, τα οποία επίσης επιβαρύνονται. Γενικώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση παραδοξότητας τεράστιας. Να μην ανεβαίνει η πρώτη ύλη, αλλά να ανεβαίνει υπέρμετρα τα προϊόντα διήλυσης, δηλαδή η πρώτη μεταποίηση του πετρελαίου. Και αυτό είναι
2: υπάρχει
3: πολύ μεγάλο
2: πρόβλημα.
3: Υπάρχει
2: κάτι να το περιορίσει, είτε επιπλέον μέτρα, είτε παρεμβάσεις, είτε πολιτική απόφαση?
3: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπουν ποσότητες, ο δεύτερος παραγωγός τέτοιων προϊόντων στον κόσμο είναι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, και αυτή τη στιγμή κυνηγάει να βρει ποσότητες να εισάγει, όχι να εξάγει, είναι εκτός λειτουργίας. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, το οποίο θα μας περάσει για όλο το καλοκαίρι, και οι κυβερνήσεις αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να πάρουν επιπλέον μέτρα. Θυμίζουμε την εθελοντική προσπάθεια των εταιριών διήλυσης, που επιδοτούν με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση ως το τέλος Αυγούστου. Δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί αυτού του είδους η επιδότηση μπροστά στα δίευρα που θα δούμε σύντομα, τα βλέπουμε ήδη στην αμόλυβδη.
0: Αυτά λοιπόν όλα τα δεδομένα για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γυρίζουμε σελίδα. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της στην χώρα μας. Προφανώς θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Βαγγέλης Κοκολάκος στις λεπτομέρειες.
4: Μετά τις τρεις συλλήψεις δύο ανδρών 42 ετών και μια γυναίκα 46 ετών για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται πλέον στους δύο από την ομάδα των 5 δραστών που παραμένουν άγνωστοι στις αρχές. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τους ταυτοποιήσουν, καθώς φέρονται να είναι εκείνοι που πέταξαν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
5: Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα, μετά από αυτές τις συλλήψεις, θα δούμε βέβαια και την απόφαση της δικαιοσύνης, θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
4: Οι αρχές ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν ξανά το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζουν τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες και πραγματοποιούν προσομοιώσεις πιθανών υπόπτων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες σε δύο άνδρες ηλικίας 43 και 48 ετών.
6: Μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας σεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των προσβεστικών δυνάμεων.
4: Ο 43χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί ως μέλος της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και ως στενός συνεργάτης ηγετικών στελεχών της. Είχε συλληφθεί το 2014 σε γκαράζ, όπου σύμφωνα με τις αρχές επιχειρούσε να αφαιρέσει σχάρα αυτοκινήτου, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε εμβοβιστική επίθεση. Ο 48χρονος είναι γνωστός σε αρχές για την δράση του στον αναρχικό χώρο. Διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε πρωταγωνιστεί σε επεισόδια και επιθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με ηγετικό μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.
5: Ελπίζουμε ότι με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά μας και θα συνεχίσουν να δίνονται όσο βρίσκουμε υλικό, κάποια στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν και τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
4: Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στα σπίτια των δύο ανδρών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια, καθώς και παλαιά είδη ένδυση, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες έκδοσης της 46χρονης, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ.
7: Στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο έξω από το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη της 46χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τις Βρετανικές αρχές το πρωί της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, η Βρετανική αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού της στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
4: Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων, υποστηρίζουν πως οι εντολείς τους είναι αθώοι και αυτό θα αποδειχθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.
8: Η ΔΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει. Γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα.
9: Να μας πει πώς έμαθε αυτά που καταθέτει, γιατί αυτά που καταθέτει είναι πολύ σημαντικά και στην ουσία κατευθύνουν τις έρευνες των αρχών.
4: Δύο άνδρες 42 ετών που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν θα απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, ο Γιάννης Σουλιώτης μας αποκαλύπτει πώς οι αρχές 16 χρόνια μετά έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων. Στην ουσία, πού βασίστηκε η έρευνα.
10: Να εξηγήσουμε καταρχάς ότι η έρευνα βασίστηκε σε δύο αρχεία φωτογραφιών. Το ένα είναι αυτό με εικόνες που τράβηξε ένας φωτογράφος από την ημέρα των επεισοδίων. Αριθμεί συνολικά 205 φωτογραφίες και οι 6 από αυτές απεικονίζουν τα άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα τις βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα φωτογραφικό καρέ από τα συνολικά 6. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, να εξηγήσουμε ότι αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, με την αστυνομία να αντιπαραβάλει τις εικόνες αυτές με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο, με φωτογραφίες διακοπές των υπόπτων το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο, το συγκεκριμένο, το δεύτερο, κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και σε αυτές οι ύποπτοι, όπως αντιλαμβάνεις, έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά.
2: Άρα, έτσι έγινε η ταυτοποίηση. Τώρα, Γιάννη, από αυτές τις φωτογραφίες τις οποίες θέλω να περιγράψουμε, βλέπουμε τα 5 πρόσωπα ενδιαφέροντος ελέγχονται για τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή τους. Ποιοι είναι, ποιους έχουν ταυτοποιήσει, για να καταλάβουμε και ποιοι από αυτούς είναι οι συλληφθέντες.
10: Σύμφωνα τώρα με την έρευνα της Ελλάς, ο ένας από τους δύο διοκόμενους άντρες 42 ετών είναι αυτός με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του με ένα κόκκινο μαντίλι. Η αστυνομία λέει ότι τον ταυτοποιεί με βάση το σωματότυπο αλλά και τα παπούτσια του, κυρίως όμως με βάση κάποια επίκτητα, όπως τα χαρακτηρίζει, χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Τώρα, ο δεύτερος συλληφθής είναι ο ψηλός με το ανοιχτό χρωμό καπέλο και τα γυαλιά αμοιοπίας.
2: Ο Μεσαίος. Έχουμε κυκλώσει στο σάκο του ένα σημάδι.
10: Η αστυνομία λοιπόν λέει ότι τον ταυτοποιεί από το καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως από ένα κόκκινο σημάδι, αυτό που έχουμε κυκλώσει, που είναι το σύμβολο ενός πανκ συγκροτήματος, το οποίο έχει ζωγραφίσει ή κολλήσει πάνω στην τσάντα του. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, η αστυνομία λέει ότι το συγκεκριμένο σακίδιο που είχε στις διακοπές, όπως έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες, με την χαρακτηριστική ζωγραφιά, είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Να διευκρινίσουμε τώρα ότι για τη 46χρονη, που είναι η τρίτη φωτογραφία που έχουμε στην διάθεσή μας, τα στοιχεία είναι αυτή στα δεξιά. Τα στοιχεία είναι πιο ισχνά, καθώς η αναγνώριση γίνεται μόνο με βάση το σωματότυπο αλλά και τα μαλλιά που φαίνονται στην άκρη του από το μαύρο μαντίλι και όχι σε κάποιο κινητό αντικείμενο.
2: Ερώτημα, Γιάννη. Τώρα, αυτό είναι ένα καρέ, μία οπτική γωνία, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν άλλα που τους καθιστούν πιο ύποπτους, πιο εμπλεκόμενους. Θέλω να πω, εάν υπάρχουν καρέ, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν κάποιους από αυτούς να σπάνε την τζαμαρία.
10: Αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι ότι για τον ψηλό ή ύποπτο νούμερο 8, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, υπάρχει φωτογραφία, ένα από τα 6 καρέ του φωτογράφου, στο οποίο εμφαίνεται να σπάει την τζαμαρία, κάτι που δεν ισχύει ωστόσο για τους άλλους δύο. Θέλω να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι οι συνήγοροι των τριών τονίζουν ότι η αστυνομία στην έκθεσή της προχωρά στην αναγνώριση όχι προσώπων, αλλά κινητών αντικειμένων. Ενώ για την 46χρονη συγκεκριμένα λένε ότι με το ίδιο αποδεικτικό υλικό η αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο, το 2020, είχε καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να προκύψει η ταυτοποίησή της.
2: Άρα για τον ψηλό, για τον μεσαίο στη φωτογραφία που έχουμε με το κυκλωμένο σημάδι από πανκ συγκρότημα, φαίνεται ότι η υπόθεση είναι πιο δεμένη, να το πω έτσι.
10: Με βάση αυτά που περιγράφει η αστυνομία στα δικαστικά της έγγραφα, ουσιαστικά για αυτόν τα δεδομένα είναι λίγο πιο επιβαρυντικά σε σχέση με τους άλλους δύο.
0: Μένοντας πάντα στο ίδιο θέμα, στοιχεία για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εκδοθεί, όπως σας είπαμε, ερυθρέα αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Αλλά για τη ζωή της εκεί, στοιχεία μας έχει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ανταποκριτής του Sky στο Λονδίνο.
7: Δεν γνωρίζουμε, Ελένα, αν στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Βρετανικές αρχές, ωστόσο σε δήλωσή του σήμερα στον Sky, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσε ότι η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick από αστυνομικούς της αρμόδιας μονάδας κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών και θα οδηγηθεί αύριο 14 Ιουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου Πρωτοδικών του Westminster. Τώρα, τι θα ακολουθήσει? Αύριο οι δικαστικές αρχές θα επιβεβαιώσουν την ταυτότητά της, θα την ενημερώσουν για το αίτημα έκδοσης των ελληνικών αρχών και θα εξετάσουν τα επόμενα διαδικαστικά βήματα. Η 46χρονη θα έχει τη δυνατότητα είτε να συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα, είτε να ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία αμφισβητώντας το αίτημα. Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι αυτή τη στιγμή και το λιγότερο πιθανό σενάριο, θα οριστεί ακρόαση έκδοσης, κατά την οποία το Βρετανικό Δικαστήριο θα εξετάσει αν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την παράδοσή της στις ελληνικές αρχές, μια διαδικασία που, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα.
0: Γυρίζουμε σελίδα και στην τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Εκτός από τους τρεις που έχουν ήδη συλληφθεί, έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης και για την δεύτερη ομάδα, τα άτομα της οποίας χτύπησαν τους πρώτους δύο στόχους. Χρήστος Νικολαίδης, ο ανταποκριτής του Sky στην Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει.
11: Υπάρχουν αστυνομικές πηγές που τονίζουν την αισιοδοξία τους, την συγκρατημένη αισιοδοξία τους για την ταυτοποίηση των τριών της δεύτερης ομάδας που έκανε τα δύο άλλα χτυπήματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας από τους τρεις είναι ένα πολύ γνωστό στέλεχος αντιεξουσιαστικών και αριστερίστικων οργανώσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πλούσια δράση στον χώρο των καταλήψεων αλλά και των επεισοδίων με την αστυνομία. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε ότι καθώς περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, αύριο το μεσημέρι θα έχουμε την προσαγωγή των τριών συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη βαριά δικογραφία εναντίον τους με 5 κακουργήματα. Στις 12 λοιπόν θα διαβούν το κατόφλι του Δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης προκειμένου να περάσουν από ανακριτή και εισαγγελέα για την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας.
0: 25 λεπτά μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος κόσμος.
1: Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
21: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Sky 100,3, βραδινό μαγκαζίνο. Και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν, κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Βεβαίως, είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις άλλων 6 στελεχών του κόμματος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η νέα πλειοψηφία της πλευράς Πολάκη προωθεί την αυτόνομη πορεία και δίνει για την έξωθεν καλή μαρτυρία μια δεύτερη ευκαιρία στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Πινελόπη Γκάλιου στο ρεπορτάζ.
25: Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ντόμινο των αποχωρήσεων να τρέχει διαλυτικά για το κόμμα, μετά και τις νέες παραιτήσεις της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά και άλλων 5 στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης, που ζητά τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν με δημοψήφισμα την πορεία του.
26: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελιμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά και παρετούμαστε από μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
27: Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο Big Bang. Πολιτικό Big Bang. Δεν υπάρχει χώρος για κατακαιρματισμό, για πολυδιάσπαση, για προσωπικές στρατηγικές, για μειοψηφίες που θέλουν να επιβάλλουν στις πλειοψηφίες με το «έτσι θέλω» την άποψή τους.
25: Με το κόμμα πλέον να περνάει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας του Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου, νωρίτερα ο Σιμεών Κεδίκογλου κοινοποίησε με ανάρτηση την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να πορευτεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
28: Σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι.
25: Τον ίδιο δρόμο των παραιτήσεων και της αποχώρησης αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές.
29: Τις επόμενες μέρες μπορεί να ανεξαρτητοποιηθείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε?
30: Ναι.
29: Το σκέφτεστε?
30: Σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
29: Δηλαδή.
30: Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του και τις αποφάσεις του. Και όχι μόνο εγώ. Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα και πλειοψηφία που προβληματιζόμαστε επ' αυτού του διλήμματος.
25: Εξελίξεις που υποδέχεται με εχμές η εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου, ενώ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις.
31: Οι παραιτήσεις δεν είναι μια εύκολη και ευχάριστη συνθήκη. Τελειώνει όμως μια περίοδος ασάφειας. Αυτός ο χώρος, αυτή η παράταξη έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.
32: Έχουμε ανθρώπους που από το 23 έως σήμερα έχουν αλλάξει 3 κόμματα. Θα εκτιμήσει ο κόσμος αρνητικά το να πηγαινόρχεσαι στα κόμματα. Ναι. Θα εκτιμήσει αρνητικά να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα, λες και είναι ομόλογα ή μετοχές, και να τις παίζεις ανάλογα του πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις.
33: Αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προσωπική συνείδηση καθενός. Είναι πρόσωπα τα οποία μόνα τους αποφασίζουν.
25: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λυθεί και ο γρίφος της εκλογής του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, με υποψηφίους έως τώρα τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου.
34: Είναι θέμα ηθικής τάξης. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και είναι δικαίωμά τους να πάνε με την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, Δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
17: Σήμερα ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου ο Γιάννης Αμανατίδης.
3: Καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο σχόλιο τώρα για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Ατζολέτος.
5: Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει από στελέχη τα οποία έλεγαν εξ αρχής ότι εμείς δεν θέλουμε να κινηθούμε αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και θα αδειάσει ακόμα πιο πολύ. Είδαμε σήμερα 7 μέλη της πολιτικής γραμματείας, έναν βουλευτή, τον κύριο Κεδίκογλου. Περιμένουν στην αναμονή ακόμα 13 βουλευτές. Θα τους δούμε και αυτούς κάποια στιγμή, τους περισσότερους, να πατούν το κουμπί. Απλώς έχουν διαφορετικές ταχύτητες. Και το πώς θα το κάνουν και αν θα το κάνουν και αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Σήμερα μαθαίνουμε πως υπήρχε μια συνάντηση 4-5 προκειμένου να μελετήσουν τις κινήσεις τους.
25: Ερώτημα. Γιατί βιάζονται να το κάνουν, γιατί βιάζονται να παραιτηθούν, γιατί στην ουσία χαρίζουν το κόμμα και το χαρίζουν να μαχητεί, Αντώνη?
5: Γιατί βρήκαν ένα τοίχο, ένα διπλό τοίχο. Πρώτον, τους έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Πώς μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο? Με το ζόρι δεν γίνεται. Δεύτερον, για να μην κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να αυτοδιαλυθεί. Αυτό λέει το καταστατικό. Και εδώ πέρα μπαίνει πάλι το ερώτημα, ποιος θα έβγαινε μπροστά να πει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαλύεται και δεν κατεβαίνει? Προσπάθησε να το κάνει ο Σωκράτης Φάμελος. Ήθελε να κερδίσει λίγο χρόνο. Προσπάθησε να το κάνει κάπως μαλακά.
25: Ενοχική
5: δεν
25: του βγήκε. Έκφραση.
5: Ναι, δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και προφανώς κατάλαβαν όλοι ότι δεν βγαίνει σε κανένα αυτό το πράγμα.
25: Τώρα, σε αυτές τις συνεδριάσεις αναδεικνύονται δύο πρόσωπα. Πολάκης Δούρου. Καταλαβαίνουμε ότι και οι δύο κάνουν μια αρχηγική εμφάνιση. Ποιος θα κερδίσει όμως?
5: Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι η επόμενη σύγκρουση με στην Κουνδούρου. Δεν ξέρω πόσο ανέφελη θα είναι, γιατί μιλάμε για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και οι δύο το θέλουν και οι δύο θα είναι υποψήφοι. Η Ρένα Δούρα φαίνεται να έχει μία βάση βουλευτών που θα παραμείνουν, που τη στηρίζουν. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Αν ισχύσει ο σχεδιασμός την Τετάρτη, ενδεχομένως να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι σίγουρο, να εκλέξει γραμματέα, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις τον Παύλο Πολάκη. Και αν γίνει αυτό, από την άλλη εβδομάδα πλέον θα δούμε την κρίσιμη συνεδρίαση.
25: Άρα, de facto, επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Αν η κυρία Δούρου που έχει το προβάδισμα επικρατήσει, ο κύριος Πολάκης θα το αποδεχθεί αυτό?
5: Θα το αποδεχθεί, εντάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
25: Τώρα, σενάριο επιστροφής του Στέφανου Κασελάκη, βλέπεις, παίζει κάτι τέτοιο?
5: Να το δούμε και αυτό, γιατί όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν καραμπόλες. Μιλάμε πάντα για την κυρία Τσαπανίδου που είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι στην ένατη θέση. Πάνω από τον κύριο Κασελάκη, στην πέμπτη και στην έβδομη και στην όγδοη θέση, είναι τρία στελέχη τα οποία πλέον βρίσκονται στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τον κύριο Καλογύρου, την κυρία Λάλη και τον κύριο Τσακρή, τον καθηγητή.
25: Έρχεται πιο κοντά, επομένως.
5: Δεν παρετούνται. Αυτοί δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν τη θέση στη Βουλή. Άρα λοιπόν ο κλήρος πέφτει στην κυρία Λιβαδάρου, την πολιτικό μηχανικό. Τι θα κάνει? Πάντα σε περίπτωση που αποφασίζει να παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου. Έτσι είναι λίγο το σενάριο, να το δούμε.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στη δύση αυτής της πολιτικής χρονιάς οι αρχηγοί ανεβάζουν ταχύτητα και επιλέγουν στρατηγική. Τα πρόσωπα που θα παρτίσουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στο pressing κατά της κυβέρνησης και βάζει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα F-35 στο μενού της κόντρας. Από το briefing του απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης και μάλιστα το απάντησε σε υψηλούς τόνους. Συνέχεια στο θέμα των συντάξεων δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
6: Την προεκλογική μηχανή ήδη να δουλεύει σε ανεβασμένες στροφές. Η κυβέρνηση τρέχει το υπόλοιπο της διαδρομής ως τις κάλπες με σημαία τα μεγάλα έργα που παραδίδονται, αλλά και τις υποδομές για την τρίτη θητεία την οποία διεκδικεί, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά.
7: Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα επιχειρεί να αποδυναμώσει το κυβερνητικό αφήγημα και την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, οι οποίες στις τελευταίες εθνικές κάλπες στηρίξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την οργανωτική συγκρότηση της Ελλάς και τη στελέχωση με 400 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος από την περιόδια του στη Μυτιλίνη βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.
6: Μήλον της έρηδος για τα κομματικά επιτελεία είναι η μεσαία τάξη, κάτι που αποτυπώνεται και στη δημοσκοπική μάχη. Η τελευταία της GPO για το AI εφημερίδα δείχνει στην κατάταξη τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3%, την Ελλάς να τσιμπάει λιγότερη από μία μονάδα στο 16,6% και το Πασόκ να υποχωρεί στο 10,8%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά με χαμηλούς τόνους.
7: Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα με το καλό του 2029, δίνοντας στην κυκλοφορία ένα έργο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τη Δυτική Αττική, για τη Δυτική Αθήνα. Εγώ μίλησα για το έργο. Για τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνος ο ελληνικός λαός.
6: Μαξίμου επιστρατεύουν υψηλούς τόνους ωστόσο για να ανακόψουν τη δεξιά πλαγιοκόπηση από την Ελλάς, με τον Παύλο Μαρινάκη να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τα περιευτική σύντας για τα F-35 που διεκδικεί η Τουρκία.
5: Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ.
26: Κατανοούμε το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση η οποία μας έχει οδηγήσει σε εθνικές ήττες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τουλάχιστον θα όφιλε να μην ψεύδεται ασύστολα.
6: Σε αυτό το φόντο αξιολογείται και ο εκδεξιών κίνδυνος ενός κόμματος Σαμαρά.
3: Όσα μιλάγαμε τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε και τον Σαμαρά. Mm. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.
5: Πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες. Και όχι κάποιες κλειστές πόρτες.
4: Όλοι οι εργαζόμενοι να μην πέσουν στην παγίδα όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν.
6: Οι δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια ήταν συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πύχης για την αυτοδυναμία κυμαίνεται μεταξύ 37,5 και 38,5% και θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Επειδή τρέχουν οι πολιτικές εξελίξεις, έως και 100 νέα ονόματα θα έχει το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου έχει τις λεπτομέρειες.
6: Σε κάθε περίπτωση, τα μολύβια εδώ και αρκετό καιρό έχουν πάρει φωτιά. Δουλεύεται αυτή η πρώτη μεγάλη λίστα με έως και 100 ονόματα, όπως το είπες εσύ. Δουλεύεται από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, και τον εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νέζη, αλλά και άλλα μέλη του στενού πυρήνα των συνεργατών του Πρωθυπουργού. Είναι σαφές ότι εκεί, όπως το ορθά το προανέφερες, θα βρίσκεται μια μεγάλη μάζα αυτοδιοικητικών. Σου θυμίζω, Λένα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών είχε καλέσει αρκετούς από αυτούς να παραιτηθούν μέχρι τέλος του μήνα, ώστε να δώσουν τη μάχη του Σταυρού, χωρίς όμως άνισα προβαδίσματα σε σχέση με ενεργεία βουλευτές ή άλλους που θα μπουν στη μάχη του Σταυρού. Από την άλλη, φαίνεται ότι ονόματα που δουλεύονται στο παρασκήνιο δεν επιβεβαιώνονται σε αυτή τουλάχιστον τη λίστα ή σε μία επόμενη που θα έρθει, διότι ακούστηκε για παράδειγμα προημερών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, ότι βολιδοσκοπείται ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος μάλλον δεν θα γεμίσει τη ρακέτα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές.

0: Γυρίζουμε σελίδα. Και η Τουρκία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τα κατεχόμενα για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Θα είναι αμφίδρομης λειτουργίας. Από ό,τι φαίνεται και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, μας ενημερώνει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Ταξίδεψε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, ο Τζεβδέτ Ιλμάς, για να ανακοινώσει και να υπογράψει το μνημόνιο με τους Τουρκοκύπριους, έτσι ώστε να κατασκευαστεί αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 97 χιλιόμετρων κάτω από τη θάλασσα, και στόχος είναι η Τουρκία να στέλνει φυσικό αέριο στους Τουρκοκύπριους, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ο Αλπαστάν Μπαϊρακτάρ, μίλησε για αμφίδρομο αγωγό που αργότερα, λέει, αν βρεθεί αέριο και στην τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τότε μπορεί να έρχεται αέριο στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία έχει στόχο να παίρνει και το αέριο της Κύπρου προς την Τουρκία μελλοντικά. Σίγουρα όμως η Τουρκία αυτή την περίοδο που διαρρέουν διάφορα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού, προσπαθεί να δείξει ότι δεν θα αφήσει τίποτα από την Κύπρο και ότι πάντα θα υπάρχει αυτός ο δεσμός με τους Τουρκοκύπριους.
2: Και μην ξεχνάμε και ότι υπάρχει και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω να πω, η Άγκυρα κάνει αρκετά βήματα και τα κάνει τώρα, Μανώλη.
1: Ναι, ήδη έχει κάνει και έναν υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς νερού. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του, ήδη έχει κατασκευαστεί και σιγά σιγά δείχνει ότι, τουλάχιστον θεωρητικά και στην πράξη, προσπαθεί να δείξει ότι θα υπάρχει πάντα αυτή η στενή σχέση.
0: Πάμε τώρα στη φωτιά που είχαμε χθες στο θέατρο Μπαντμίτων, το οποίο καταστράφηκε μέρος του παλιού κτηρίου. Το περιστατικό, ωστόσο, έφερε στην επιφάνεια την δύσκολη εξίσωση του ιστορικού αυτού κτηρίου. Ποιο είναι το καθεστώς που το διέπει, ποιο το παρελθόν, ο μεν εκμισθωτής θέλει την επένδυση και το δε δημόσιο δεν έχει σπράξει τα ενίκια. Αναλυτικά η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
3: Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γούδη επανέφερε στο προσκήνιο τη μακρά ιστορία του πρώην γηπέδου αλλά και των αγώνων των κατοίκων από το 2004 για την κατεδάφιση του ακινήτου, που δεν έχει καμία σχέση πλέον με τις ενδόξες μέρες που έζησε μετά την κατασκευή του για χρήση ως Ολυμπιακού Κέντρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
4: Υπήρχε νόμος που έλεγε ότι θα δοθεί όλο αυτό χώρος για να γίνει ένα Μητροπολιτικό Πάρκο. Βλέπουμε συνεχώς εμπόδια. Αν πάτε μέσα στο πάρκο, θα θρίξετε, γιατί θα δείτε διαμπερή κυκλοφορία αυτοκινήτων, ένα τέλειωτο πάρκινγκ.
3: Το 2006 τον πλειοδοτικό διαγωνισμό κερδίζει η εταιρεία Athens Badminton, που μισθώνει το ακίνητο για 20 χρόνια, επενδύοντας 16 εκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή του αθλητικού χώρου σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για 5 χρόνια απασχολεί 200 εργαζόμενους και αποφέρει στο δημόσιο έσοδα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα ενίκια.
5: Μετά αυτή η άδεια ανανεώθηκε, χαρακτηρίστηκε θέατρο και δόθηκε σε μια ομάδα επιχειρηματιών, η οποία είχε την ευθύνη ή την δικαιοδοσία ή την αρμοδιότητα να το λειτουργεί σαν θέατρο.
3: Το 2012, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οικοδομική άδεια μετατροπή σε χώρο πολιτισμού κρίνεται άκυρη και εσωτερικής κατασκευής αυθαίρετης και καταδαφιστές. Στη συνέχεια ξεκινά μια δικαστική διαμάχη με το δημόσιο να ζητά από τον εκμισθωτή απλήρωτα ενίκια 5 εκατομμυρίων ευρώ, αξιώνοντας την έξωσή του. Ενώ οι επενδυτές αξιώνουν αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και επιστροφή του ποσού της επένδυσης.
5: Κρίθηκε κατεδαφιστέο με τη λήξη της σύμβασης που είχαν οι επιχειρηματίες. Η λήξη της σύμβασης χρονολογείται 10 Απριλίου του 2026. Έχει κλείσει γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες αυτοί χρεοκόπησαν.
3: Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα της περιοχής εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο.
4: Δεν προχωρήσαν για κατεδάφιση και αυτό είναι καραμπινάτη αφαιρεσία της συναρμοδίων. Αυτό είναι θέμα εισαγγελέα, πρέπει να το κοιτάξει. Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να δουν επιτέλους ένα πάρκο.
3: Από το 2022 το πρώην γήπεδο του Μπάντμιντον έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, ενώ τα αίτια της Μεγάλης Πυρκαγιάς τελούν υποδιερεύνηση.
0: Πάμε στη δίκη των Τεμπών. Είχαμε ένταση και μια νομική συζήτηση για το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τη σύμβαση 717. Πάνος Γαρφαλιάς αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
6: Την ακύρωση του κριτηρίου θεσπίσματος ζήτησαν οι συνήγοροι κατηγορουμένων στελεχών της ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η υπόθεση των Δεμπόρων έχει σπάσει σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερις δικογραφίες. Μία από αυτές είναι η σύμβαση 717 που έχει το ίδιο κατηγορητήριο με τη δίκη που γίνεται εδώ στη Λάρισα. Τώρα, τι ζητούν αυτοί οι συνήγοροι για τους εντολείς τους? Ζητούν είτε την αναστολή για τους εντολείς τους, δηλαδή να εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία, είτε να αναβληθεί η δίκη μέχρι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που χειρίζεται την 717 να πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μια οργισμένη αντίδραση μιας μητέρας, της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου, όταν ένας συνήγορος υψηλόβαθμου στελέχους του ΟΣΕ είπε ότι εκείνο το βράδυ δεν ξέρουμε, πρέπει να ερευνήσουμε αν ο αναφερομένος κανονισμός εφαρμόστηκε, κανονισμός που προέβλεπε και τις ελλείψεις που είχαμε στον σιδηρόδρομο. Η κυρία Ανδρεάδου λοιπόν είπε ότι όχι, δεν ήταν τρένα αυτά, όλα αυτά που λέτε είναι λάθος, έπρεπε να μας ειδοποιήσουν, συντεταγμένος με την κυβέρνηση ήταν ο εντολέας σας. Τότε αντέδρασε η πρόεδρος της έδρας, θα ακούσατε πολλά της είπε, για μένα είναι πολύ εύκολο να σας βγάλω από την έδρα. Τότε αντέδρασε η μητέρα και είπε θα βγω έξω, μόνη μου κυρία πρόεδρε, ακούω πράγματα που δεν ισχύουν. Να σας θυμίσω ότι η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται την Τετάρτη.
0: Και πάμε τώρα σε ένα σκάνδαλο. Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτει το ασίδωτο πάρτι που φέρεται να γινόταν στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Η κακοδιαχείριση των οικονομικών μεγάλη γκάμα είχε, από ροζ κανείς, αναβαθμισμένες κονσόλες παιχνιδιού, ακριβά κινητά τηλέφωνα μέχρι πεντάστερα ξενοδοχεία. Οι ελεγκτές λοιπόν τώρα ξεσκονίζουν εκατοντάδες παραστατικά, τραπεζικές κινήσεις αλλά και συμβάσεις. Εντόπισαν αδικαιολόγητες χρεώσεις και μεταφορές ποσών. Ο Γιώργος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Υπέρογγες δαπάνες που δεν συνδέονταν με τις λειτουργικές ανάγκες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και προβληματικές μεταφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Από και προς λογαριασμούς του πρώην Προέδρου της Χάρη Μαριόλη. Ο διαχειριστικός έλεγχος του Υπουργείου

0: οι οποίες δεν εξυπηρετούσαν το άθλημα. Δηλαδή, πήγε ο πρόεδρος να προσκυνήσει στο Τελ Αβίβ και θεώρηθηκε ότι είχαμε συνάντηση της παντώντας ομοσπονδίας. Δεν υπήρχε ποτέ πρόσκληση, δεν υπήρχε ποτέ θέμα.
1: Στον έλεγχο καταγράφηκαν τραπεζικές μεταφορές υπό τη μορφή επιστροφής ταμιακών διευκολύνσεων συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ σε δύο λογαριασμούς του πρώην Προέδρου σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
2: Ήταν χρήματα τα οποία είχα δανείσει ατόκως στην Ομοσπονδία για να μπορεί να κινηθούν οι εθνικές ομάδες και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και όταν η Ομοσπονδία έπαιρνε τα χρήματα από τον τακτικό προϋπολογισμό, μου τα επέστρεφε πίσω ατόκως. Αυτή την κίνηση και όλη τη διαδικασία την έχουν καταγράψει τελείως λάθος.
1: Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών όμως κάνει λόγο για προσωπικές δαπάνες.
3: Κάλυπτε σε πρώτο χρόνο προσωπικές ανάγκες με χρήση χρεωστικής κάρτας της Ομοσπονδίας ή επιπιστώσει ή δαπανώντας μετρητά. Και σε δεύτερο χρόνο υπέβαλε αιτήματα στο αρμόδιο προσωπικό της Ομοσπονδίας, ώστε αυτές οι δαπάνες να λογιστικοποιηθούν ως υποχρεώσεις της έναντι του.
1: Από την έρευνα προέκυψε σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση ότι συνδέονταν με τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Ανάμεσα τους οι αγορές ακριβών κινητών και παιχνιδοκονσόλων, ειδών από duty free και σούπερ μάρκετ. Αλλά και η λίστα αγοράς από γνωστό πολυκατάστημα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα διακοσμητικό που περιγράφεται ως σκύλος ροζ κανείς και παντόφλες.
2: Η κάθε Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να κάνει δώρα. Στους αθλητές, πρωταθλητές, να παίρνει μια απόφαση να κάνει κάποια δώρα. Όμως τα συγκεκριμένα δώρα, τα οποία τα αγοράσαμε, τα έχω πληρώσει με χρήματα δικά μου.
1: Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο πρώην πρόεδρος διέθετε χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, καθώς και αποκλειστική πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με αυτήν, κατάφερε να πληρώνει πολυτελή ξενοδοχεία, που σε κάποιες περιπτώσεις με βάση τον έλεγχο δεν δικαιολογούνταν από το πρόγραμμα των αγώνων.
0: Δηλαδή έλεγε ότι εγώ πάω να μιλήσω για το άθλημα Θεσσαλονίκη και εγώ έλεγα πού είναι τα εισιτήρια. Με ποια διαδικασία πάμε να μιλήσουμε, δηλαδή τι ακριβώς πάμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Ρόδο.
1: Με διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοινώθηκε αναδρομική έκπτωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.
4: Βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Ιταλία και τις απαράδεκτες εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου με εθνικιστή πολιτικό να χτυπά αλίπητα έναν Ιρακινό. Και μάλιστα αυτό να συμβαίνει στη μέση του δρόμου. Η Σάκ Τριανταφυλλίδης μας ενημερώνει.
5: Το περιστατικό εκτελήχθηκε στο Σαν Μπεντέντο Ντελ Τρόντο. Ο άνδρας Ιρακινός άστεγος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, βρίσκεται στη μέση του δρόμου και εμποδίζει την κυκλοφορία. Ο επιχειρηματίας Τζουτζέπε Μπαρμπόνι, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον του Ρομπέρτο Βανάτσι, τον ρίχνει στο έδαφος όπως βλέπουμε, τον ακινητοποιεί, τον γροθοκοπεί επανειλημμένα και στο τέλος τον πετά πάνω στο πεζοδρόμιο. Το βίντεο δημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον Μπαρμπόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι η αυτοδικία δεν αποτελεί λύση, ενώ και η εισαγγελία εξετάζει πλέον το περιστατικό.
4: Μια είδηση που ενδιαφέρει το αγοραστικό κοινό: οι θερινές εκτόσεις κάνουν πρεμιέρα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και την Κυριακή 19 του μήνα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Οι καταναλωτές κοιτούν τις βιτρίνες, ζυγίζουν τα οικονομικά δεδομένα και πόσο αντέχει βεβαίως ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το εγχειρίδιο αγοράς έχει την προσοχή στα ταμπελάκια των προϊόντων. Εκεί λοιπόν, να είστε προσεκτικοί, θα πρέπει να αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή. Χρυσόστομο Τσιούφη στο ρεπορτάζ.
6: Σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει κοσμοπλημμύρια εδώ στην Ερμού. Ειδικά οι γυναίκες είναι το καλύτερό μας.
7: Οι εκπτώσεις έκαναν την πρεμιέρα τους και ο κόσμος φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε.
8: Με τις βιτρίνες να γράφουν πλέον εκπτώσεις, αρκετοί καταναλωτές βγήκαν από νωρίς στην αγορά. Άλλοι είχαν ήδη εντοπίσει τα προϊόντα που ήθελαν και περίμεναν την πρώτη μέρα των εκπτώσεων για να τα αγοράσουν, ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που παραδέχθηκαν ότι παρά τις εκπτώσεις, ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αγορές.
6: Έχετε κάτι στο νου σας που θέλετε να ψωνίσετε που δεν το αγοράζετε τον προηγούμενο καιρό?
9: Ναι, θα πάω να κοιτάξω γι' αυτό. Πάνω.
10: Πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει με ένα 30-40% ανάλογα με τον κλάδο. Οι κλάδοι που ήθιστε να προσφέρουν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις είναι η ένδυση, η υπόδηση, τα αξεσουάρ και τα καλλιντικά.
6: Τι θα πάρετε, έχετε σκεφτεί, ό,τι βρείτε, δηλαδή τι, σε ρούχο, σε ηλεκτρονικό, σε τι?
11: Εντάξει, ηλεκτρονικό όχι, ρούχα πιο πολύ, καλλιντικά, θα δούμε.
7: Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις που σηματοδοτούν την ανανέωση του στόκ των επιχειρήσεων και επομένως πολύ καλύτερες τιμές θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
12: Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα για πολλούς, οπότε...

0: περιμένουν τις εκτόσεις?
1: Περιμένω να αυξηθεί λίγο ο τζίρος, να δουλέψουμε λίγο και κυρίως το αντρικό που είναι το είδος μου εδώ στο κατάστημα, επειδή ο κόσμος πια ψωνίζει εκτός.
2: Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, στα ταμπελάκια των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη των εκτόσεων.
3: Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και που πέφτουν οι τιμές, δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά.
2: Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας στην αγορά για την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου, με προβλεπόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
4: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία λίμωξη τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη.
5: Τουλάχιστον 20 άτομα φτάσαν εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, Λένα, με συμπτώματα εμετού, διάρειας και πυρετού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ίδιο το νοσοκομείο. Μάλιστα, σε 12 περιπτώσεις χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην παθολογική κλινική και στη βραχία νοσηλεία του νοσοκομείου. Όμως είναι σε καλή κατάσταση, όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά κρούσματα σαλμονέλας, ενημέρωσε τον ΕΟΔΗ, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έλεγχοι για να βρούμε την πηγή του, για να βρουν την πηγή του προβλήματος. Να πούμε επίσης πως μιλώντας στον Sky 100,3, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε πως τα άτομα αυτά δεν βρίσκονταν σε κάποια κοινή εκδήλωση, οπότε προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν από κάποιον κοινό προμηθευτή.
4: Το ρεπορτάζ ήταν της Μέρης Τούμπα. Τώρα, θυμόμαστε όλοι τις τρομακτικές εικόνες με το F-16 στη Ζάκυνθο να τυλίγεται στις φλόγες μετά την αναγκαστική προσγείωση. Σε αυτές τις εικόνες θυμόμαστε και τον πιλότο, που τιμήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το ρεπορτάζ.
6: Πρόκειται για τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, ο οποίος είναι και ο διοικητής της 335 Μοίρας, που επιχειρούσε με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τιμήθηκε για την προσπάθεια αυτή που κατέβαλε προκειμένου να προσγειώσει το αεροσκάφος παρά την πολύ σημαντική βλάβη που υπέστη. Κατάφερε και ο ίδιος φυσικά να βγει αλόβητος από το πιλωτήριο, αλλά και το αεροσκάφος να είναι σε κατάσταση που μπορεί να επισκευαστεί. Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο F-16, το οποίο το έχουν περισυλλέξει βεβαίως τα κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας. Οι τεχνικοί θα το επισκευάσουν, ενώ πρέπει να πούμε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, τόνισε τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία αλλά και το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων, που βεβαίως αποτυπώθηκε στις προσπάθειες που έκανε ο χειριστής. Όπως είπαμε, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος παρά την πολύ σημαντική βλάβη.
4: Και λίγο πριν το τέλος, αθλητική ενημέρωση από τον Νίκο Παγκάκη.
7: Καλησπέρα από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε πιο εύστοχο τόπο, αν θέλετε, στην Αθήνα, στη γενέτειρα του Παναθηναϊκού, να βρει η ΠΑΕ για να παρουσιάσει τις νέες εμφανίσεις της ομάδας, με φόντο την Ακρόπολη πίσω και το Λυκαβητό εκ δεξιών μου. Ο Παναθηναϊκός, σε συνεργασία με την Adidas, στην εταιρεία ένδυσης και φυσικά υπό την αιγίδα της Superbet, της χορηγού της εταιρείας, θα παρουσιάσει σήμερα την πράσινη, την λευκή και την μαύρη του εμφάνιση. Είναι εδώ όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ιδιαίτερα αγωνία για να δούμε τις εμφανίσεις που θα φορεθούν τη νέα σεζόν, ενδεχομένως και στο προσεχές φιλικό στην Βιέννη για το Τριφύλι. Νομίζω έχει το δικό του ενδιαφέρον. Περισσότερες λεπτομέρειες ανάση δεν έχουν γίνει γνωστές βέβαια, και καλό είναι να κάνουμε και εμείς λίγο υπομονή μέχρι τις 9 η ώρα, όπου επίσημα θα ανοίξει η αυλαία της παρουσίασης για να δούμε τις πινελιές που θέλει να προσθέσει η εταιρεία ένδυσης στο νέο Παναθηναϊκό, στο Παναθηναϊκό του Νίστρου, στο Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν, μεγάλο το ενδιαφέρον εδώ από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Να σας πω καλό βράδυ, αλλά θα επανέλθουμε γιατί 9 με 11 έχουμε την εκπομπή μας κανονικά.
0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ξεπέρασε το φράγμα των 80 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 81,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7,7%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 76,8 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 7,6%. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Τονίζει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Ξεκαθαρίζει ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση τον Μάιο του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια μετά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 φωτογραφίες απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα το θάνατο των 3 υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αντιπαραβλήθηκαν με ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία, όπου εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου στο Westminster. Η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο, έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη Σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στην αθλητική επικαιρότητα της νέας φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα στο Δημαρχείο Αθηνών. Τον δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ για ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Κρίστιανσεν σε ηλικία μόλις 23 ετών έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League. Σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Γιατί το συγκεκριμένο? Πρώτα απ' όλα είναι ευλογία το να έχει κάποιος άνθρωπος τον τρόπο του. Δεύτερον, ναι, τώρα αυτό συζητούσαμε εδώ. Είχε καταλάβει άραγε ο Φρανκ Σινάτρα τι έκανε τη στιγμή που έλεγε αυτό το τραγούδι, το ηχογραφούσε? Πάντως δεν ήταν σαν σήμερα η ηχογράφησή του, διότι σαν σήμερα το 1939 ο νεαρός τότε Φρανκ Σινάτρα πραγματοποίησε την πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση. Σε κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Μετά βέβαια, ξέρετε τι έγινε, αντιμετώπισε το πρόβλημα με τις φωνητικές του χορδές, τον έφτισαν οι εταιρείες και μετά βεβαίως τον κυνήγησαν. Γιατί διαμάντι. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, θέλω να ξεκινήσουμε κάπως τελείως διαφορετικά. Με ένα post στο Facebook από μια πάρα πολύ καλή φίλη, τη Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Συνήθως μιλάμε μαζί της για πολιτικά πράγματα. Βέβαια έχει μια λατρεία στη γαστρονομία και ο λόγος που ξεκινάω με αυτό, μου φέρε στο νου μια παιδική μνήμη. Αυτό που θα πω. Και νομίζω ότι κάτι θα έχουμε να μοιραστούμε. Διότι αναφέρεται στο γλυκό βύσσινο. Ναι, το οποίο πάει με καϊμάκι. Εννοείται, μου λέει ο Γιώργος Βραχνός, καϊμάκι. Εννοείται ότι πάει με καϊμάκι. Η Βίβια λοιπόν λέει το εξής. Το βύσσινο τσουπώνει, όπως λένε στην Αρκαδία, όσο πρέπει να γίνει γλυκό της Αγίας Κυριακής και κρατάει στην αγορά μέχρι και της Αγίας Μαρίνας. Να κάνετε λοιπόν, λέει, τα κουμάντα σας, διότι φοβάμαι πως πάλι δεν θα προλάβετε γιατί θα βλέπετε βλακή στο Netflix. Νεότερη, λέει η Βίβιαν, θεωρούσα τεκμήριο της νοικοκυροσύνης μου να το φτιάχνω το βύσσινο σε μεγάλες μάλιστα ποσότητες. Είναι και το καθάρισμά του, η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Θυμίζω την μοναδική σκηνή από τη λογοτεχνία στον Τρελαντώνη της Πινελόπης Δέλτα. Τη δόλια την πουλουδιά που προσπαθεί να καθαρίσει βύσσινο, έτσι να το κάνει με τη φουρκέτα και βασανίζεται προφανώς αρκετά. Μεγαλώνοντας, απαλλάχτηκα από αυτή την υποχρέωση να αποδεικνύει ότι μέσα σε όλα, λέει η Βίβια, είμαι και νοικοκυρά και το φτιάχνω όποτε έχω κέφι και για την πλάκα μου. Αλλά και για έναν ακόμη λόγο. Μέρες μετά που καθαρίζω βύσσινο, βρίσκω στο σπίτι κόκκινες δαχτυλιές. Στο πληκτρολόγιο, στο ψυγείο, στο τηλέφωνο, βάφει το βύσσινο, έτσι. Σαν σημάδια αποφυλή είναι τα σημάδια από το βύσσινο. Έτσι, για μια παιδική μνήμη, γιατί θυμόμαστε, νομίζω, ή της γενιάς μου, να φτιάχνουν στο σπίτι βύσσινο. Και μάλιστα η χαρά ήταν όχι τόσο το βύσσινο, όσο η σπιτική βυσσινάδα. Με το νερό το παγωμένο να υδρώνει το ποτήρι από τη διαφορά της θερμοκρασίας, το λέω να υδρώνει τώρα, καταλαβαίνετε, και μέσα το βύσσινο, το σπιτικό, να ανακατεύει στη βυσσινάδα και να τρως και τα βυσσινάκια στο τέλος. Ευχαριστώ τη Vivian για αυτή την ωραία αναφορά που μου άλλαξε τη διάθεση, γιατί μέσα σε όλα, τι να σας πω τώρα, ότι πήγε 80 δολάρια η τιμή του Brent, ξεπέρασε λίγο το φράγμα των 80 δολαρίων. Ψάχνω, βρε παιδιά, ψάχνω, παιδες, να βρω κάτι να ξεφύγω. Μην νομίζετε ότι ήμουν και με ένα ευχάριστο ξεκινώντας τώρα στις 9 το βράδυ. Έχετε όλη την πίκρα της Δευτέρας, της Δευτερίλας πήγαν, από το ίδιο είναι, έτσι, αυτό είναι. Και να έχετε τώρα και έναν τύπο εδώ πέρα να σας λέει, ξεπέρασε το φράγμα των 80 δολαρίων το βαρέλι. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην συνέχεια. Έτσι. Τι να, από πού να πιαστείς, ποια σανίδα σωτηρίας σε σώζει? Έλα μου ντε, ψάχνουμε, μην νομίζετε. Πολλά έχουμε να πούμε και αυτό το βράδυ, μέχρι τις 11 θα είμαστε κοντά σας. Θέλω να σταθώ σε κάτι πριν πάμε πάντως στο πρώτο μας θέμα. Και το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την πλατφόρμα που ανοίγει για τις 72 δόσεις, προσέξτε το, θα μείνει μέχρι τέλος του χρόνου ανοιχτή, τρέξτε. Έχει βέβαια σημασία να δούμε τι μπορείτε να βάλετε ως χρέη μέσα και τι όχι. Οπότε θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Νίκο Φραγκιαδάκη, το φοροτεχνικό μας. Αλλά επειδή ακούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, νόμους, νομοσχέδια, προθέσεις. Είχαμε ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Πάτρα και ένας 13χρονος νοσηλεύεται με εγκάβματα και κατάγματα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Το παιδί φέρεται να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να έπεσε σε οδόστρωμα. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Πρώτα απ' όλα να είναι καλά το παιδί, να είναι γερό και δυνατό. και οποιοδήποτε έχει ένα τροχαίο. Αλλά προχθές το βράδυ, φεύγοντας αργά από εδώ, γιατί κάναμε εκπομπή μέχρι τη μία, είπα, λέω, ας κάνω έτσι έναν κύκλο με το αυτοκίνητο να αποφορτιστώ. Γιατί όταν κάνεις 4 ώρες εκπομπή, είσαι λίγο στην τζίτα και μετά δεν κοιμάς. Λοιπόν, και λέω, ας κάνω ένα κύκλο από την Πέτρου Ράλι για να πάω στο σπίτι μου. Και στην Πέτρου Ράλι είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Ήταν πατίνι χωρίς φωτά, κανονικά, δίπλα και να τρέχει. Και το καλό είναι ότι περίμενε τουλάχιστον στο φανάρι. Και δώσ' του μετά το φανάρι. Αυτό δεν επιτρέπεται. Τώρα θα μου πεις, έχω δει και χειρότερα. Έχω δει να ανεβαίνει συγκρού πατίνι. Έχω δει στο ποτάμι, φεύγοντας από εδώ. Στη Λέα μεν, αλλά στο ποτάμι. Στον Κηφισό. Θέλω να πω ότι καλή είναι η νόμη. Αυστηροποιείται, λέει, το πλαίσιο της χρήσης των πατινιών. Ποιος νοικιάζει πού κτλ. Και πού θα οδηγούν και τέτοια. Δεν ισχύει τίποτα. Δυστυχώς. Γιατί αν δεν υπάρχει δυστυχώς και αστυνόμευση, δεν το έχουμε στο DNA μας. Δεν το έχουμε στο DNA μας. Έτσι. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-00-174 μηνύματα περιμένει και καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Δεν πολύ καταλαβαίνω το μήνυμα, αλλά αν μπορείς λίγο να με βοηθήσεις, να το καταλάβω. Γιατί όχι. Λοιπόν, όπως είπα, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να είμαστε λίγο χρηστικοί, ξεκινώντας την ημέρα και την εβδομάδα. Αυτή την εκπομπή τώρα. Γιατί προφανώς υπάρχουν μυστικά, υπάρχουν ωφέλη από τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και νομίζω θα γίνει στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας αυτό και θα μείνει μέχρι 31 Δεκάτου του 26 ανοιχτή. Τώρα, προβλέπετε κούρεμα της αρχικής οφειλής, προβλέπετε διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Τι μπαίνει, τι δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο των οφειλών. Σε αυτή τη νέα ρύθμιση. Επειδή ακριβώς, προσέξτε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη του Απριλίου του τρέχοντος έτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι πάρα πολλά. Είναι περίπου 115 παρακάτι δις. Και προφανώς είναι πάρα πολλοί οι οφειλέτες. Άρα γι' αυτό σκέφτηκα αυτό να είναι το πρώτο θέμα. Νίκος Φραγιαδάκης, κοντά μας, φοροτεχνικός. Καλή εβδομάδα, Νίκο μου, τι κάνεις?
1: Επίσης, Δημήτρη, με επίσης, μια χαρά.
0: Νομίζω είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και προφανώς υποψιάζομαι ότι οι φοροτεχνικοί δέχεστε τηλεφωνήματα για το τι γίνεται με αυτή τη ρύθμιση.
1: Ναι, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, ποιες οφειλές μπορούν να μπουν, να ενταχθούν στην πλατφόρμα, στη ρύθμιση αυτή κλπ. Είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι τα ληξιπρόθεσμα είναι περίπου 115 δις.
0: Ναι.
1: Και θέλω να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, και να σου πω ότι λίγο κάτω από τα 100 δις δημιουργήθηκαν μέχρι το 23. Γι' αυτό και η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Άρα από 1η-1η του 24, ό,τι οφειλές έχουν δημιουργηθεί δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση αυτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το δεύτερο είναι ότι από αυτά τα 115 δις ρυθμισμένα είναι περίπου το 3-4%. Είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Οπότε τι σου λέει, πάω να δώσω 72 δόσεις, οι οποίες 72 δόσεις τουλάχιστον να πάρω ό,τι μπορέσω. Εδώ υπάρχει η εξής αδικία, αν το θέλεις. Ότι ναι, μεν μπαίνουν οι οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 23, όμως οι οφειλές που θα μπουν πρέπει να ήταν αρρύθμιστες 21 Τετάρτου του 26. Mm. Που σημαίνει ότι αν εσύ είχες ένα συνεπής και είχες κάνει ρύθμιση και πλήρωνες, δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς να μεταπηδήσεις σε 72 δόσεις. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο, πώς το λένε, επιβραβεύει, ας πούμε, εντάξει, όχι αυτόν που δεν μπορούσε, αλλά αυτόν που έχουμε συνηθίσει να τον λέμε στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι, μπαταχτσίδες.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Είναι φοβερό αυτό, έτσι?
1: Ναι, είναι. Γιατί ξέρεις, όταν ένας ρυθμίζει τις οφειλές του, ας το πάρουμε με τη λογική. Ένας που ρυθμίζει τις οφειλές του σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να τις πληρώσει είτε εφάπαξ είτε στις δόσεις οι οποίες προβλέπει. Π.χ. ο ΦΠΑ είναι δύο δόσεις. Έτσι, άμα όλος δεν έχει να το πληρώσει δύο δόσεις, θα κάνει περισσότερες. Άρα δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος κάνει ρύθμιση γιατί το έχει χόμπι. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να το πληρώσει. Γιατί να μην μπορεί να διευκολυνθεί κι αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει ο προγραμματισμός του λίγο καλύτερο.
0: Καλά κάνεις και το δονείς πάντως, ας το σκεφτούμε λίγο. Όχι,
1: εμείς.
0: Δεν έχει κανένα νόημα, δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς τα λέμε, μπας και αυτό.
1: Ακριβώς. Το επιτόκιο είναι 5,84%. Δεν προβλέπεται κάποιο κούρεμα. Εν αντιθέσει με τον εξωδικαστικό που εκεί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κούρεμα και γενναίο κούρεμα. Οπότε η ρύθμιση αυτή δεν έχει. Παίρνεις το υπόλοιπο. Αυτό που φαίνεται σαν λήξη πρόθεσμα και το ρυθμίζεις σε έως 72 δόσεις. Γιατί λέμε έως, γιατί η μίνιμουμ δόση είναι 30 ευρώ, που σημαίνει ότι αν χρωστάς, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, η δόση σου θα είναι 33, όχι 72 π.χ.
0: Ναι, ναι. Πάντως διάβαζα, Νίκο μου, ότι είπαμε πριν για τα 100, περίπου 15 παρακάτι είναι, δισεκατομμύρια ευρώ. Ότι ο αριθμός των οφειλετών ανέρχεται σε 4,2 εκατομμύρια και το 90,4% χρωστά κατά μέσο όρο έως 10.000 ευρώ.
1: Ισχύει αυτό.
0: Μεγάλα τα νούμερα, έτσι.
1: Το να διαβάζεις τα νούμερα αυτά έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πρέπει όμως, εγώ θα έβαζα πάντα στην κουβέντα και το πότε παίρνεις την εκτύπωση από τις οφειλές. Δηλαδή,
0: να το διευκρινίσουμε αυτό, τι εννοείς.
1: Ναι, αν την παίρνεις την εκτύπωση Μάρτιο, τότε έχει βγει ή Απριλίο, έχει βγει ο έμφυα και είναι λογικό να έχουν ξεφύγει λίγο τα ληξιπρόθεσμα. Αν την παίρνεις.
0: Εντάξει, αλλά πόσο έμφυα πληρώνουμε. Τώρα θα μου πεις, εγώ δεν έχω κάτι, πληρώνω κάτι ένα εκατοστάρικο, αλλά για να φτάσει 10.000 να είναι το χρέος.
1: Εντάξει, όχι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι αθλητικά, έτσι.
1: Σωστά. Εννοείται ότι μέσα υπάρχουν και άλλες οφειλές οι οποίες, ας πούμε, έχουν από διάφορες δραστηριότητες. Γιατί μπορεί να υπάρχει ΦΠΑ, μπορεί να υπάρχει ένφια, μπορεί να υπάρχει φόρος εισοδήματος, μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια όμως είναι αυτή, ότι είναι πολλά εκατομμύρια τα αφημί και πολλές οι οφειλές. Είναι πολλές οι οφειλές, οι οποίες άλλοι ρυθμίζουν, άλλοι χάνουν τη ρύθμιση, άλλοι θα εκμεταλλευτούν τώρα τις 72 δόσεις για να μπορούν να πάνε μπροστά. Και όχι μόνο αυτό. Οι περισσότεροι, να ξέρεις, θέλουν να ξεμπλοκάρουν τον λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας που έχει μια ατομική εμπορική επιχείρηση που πουλάει κάτι, ας πούμε, και έχει έναν επαγγελματικό λογαριασμό, αυτός με τα 1600 τώρα που είναι το κατάσχετο δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Mm-hmm.
1: Και αναγκάζεται να βρει και φάνταστους τρόπους για να δουλέψει. Όταν λοιπόν θα ρυθμίσει και θα έχει φτάσει να πληρώσει το 25% της οφειλής και αρχίζει σταδιακά και αποδεσμεύεται ο λογαριασμός, εκεί θα πάρει μια ανάσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πάρει μια ανάσα, είναι σημαντικό.
0: Ναι. Πάντως υποψιάζομαι σου τηλεφωνούν πελάτες σου, έτσι.
1: Έχουμε κάποιο
0: ενδιαφέρον. Όχι κυρίως για το πότε ανοίγει, αλλά είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι μπαίνει μέσα και τι δεν μπαίνει.
1: Αυτό.
0: Και τι κουρεύεται, τι δεν κουρεύεται.
1: Ακριβώς. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Νομίζω ήμασταν πολύ καθαροί σε αυτό. Πρέπει να είναι αρρύθμιστες. Μέχρι τουλάχιστον 21 Απριλίου του 2026 και είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αυτές που είναι μετά δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, και όχι μόνο δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, πρέπει να είναι τακτοποιημένες, δηλαδή ή εξοφλημένες ή ρυθμισμένες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
1: Εγώ,
0: καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Παραγγελία μου το κατάλαβα. Γεια σου, Φάνη. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θυμάται ο Φάνης, λέει, περνάνε τα χρόνια, αλλά όταν ακουμπάμε Αύγουστο, ο Δημήτρης λέει, μου θυμίζει παλιά καλοκαίρια με ατελείωτες ραδιοφωνικές ώρες. Πού να δεις και τον Αύγουστο που έρχεται, τι έχουμε. Δόξα τω Θεώ, το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Δηλαδή, τετράωρο θα έχω βάλει. Πέρασαν οι δύο προηγούμενες εβδομάδες. Αλλά έτσι είναι, ξέρετε, σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο που σέβεται τον εαυτό του, και τουλάχιστον ο Sky αυτό το κάνει, το πρόγραμμα δεν σταματάει και πολύ καλά κάνει. Τι θα πει Αύγουστος? Πέρυσι τον Αύγουστο θυμάμαι που είχαμε πάρα πολλές ώρες, έκατσαν τόσα πολλά θέματα που αυτά δεν είναι γυρίζω το κουμπί και η ενημέρωση τελειώνει. Δεν είναι μουσικός σταθμός που κατεβάζει ρολά τον Αύγουστο, φεύγουν όλοι οι μουσικοί παραγωγοί και παίζει playlist. Εδώ τι να παίξει, είναι η επικαιρότητα και έτσι είναι και το ραδιόφωνο λόγου. Οπότε ναι, έχουμε αρκετές ώρες και τον Αύγουστο. Κοίτα τώρα για την ακουστική εικόνα, όπως τώρα με το Βύσσινο. Δεν μπορούσα, γιατί στο ξαναλέω, Φάνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και την επικοινωνία. Το ξαναλέω, είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Απλώς, δεν μπορείς ρε παιδιά να έρχεσαι εδώ. Ακούς το δελτίο ειδήσεων. Ξεπέρασε το φράγμα του και να ξεκινάω και εγώ την εκπομπή και να λέω ξεπέρασε το φράγμα των $80. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα γίνεται μαύρη δική μου η καρδιά. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα, ρεζερβουάρ δεν έχω. Τέλος πάντων, μου λέει όσα για τα πατίνια. Σήμερα το πρωί πηγαίνοντας για μπανάκι στο καβούρι. Καλώς εσύ, συνταξιουχός. Για πες, μπανάκι στο καβούρι Δευτέρα πρωί, κάτι τέτοιο μυρίζομαι. Να σε καλά, να χαίρεσαι τη σύνταξη. Πρωί-πρωί, λέει στις 8.30, είδα δύο άτομα στη δεξιά λωρίδα, στη λεωφόρο στη Βουλιαγμένης, πάνω σε πατίνι. Δύο. Δικάβαλο. Φυσικά μου λέει χωρίς κράνος. Δεν το συζητάμε. Δύο παλικαράκια μου λέει. Εθελοντές πελάτες γραφείου κηδιών, όπως καταλαβαίνεις. Χτύπα ξύλο, αλλά. Να πω την καλησπέρα μου στη Βασιλική από Κροατία. Μας ακούς? Αν δεν στείλει αριθμό κινητού, να πούμε την καλησπέρα κανονικά. Να μας πεις τι κάνεις στην Κροατία. Θα το χαρώ ιδιαιτέρως. Η Μυρτώ, σας κόλλησε το γλυκό βύσσινο, έτσι? Σας κόλλησε. Κάτι ήξερα εγώ, κάτι ήξερε και η Βίβιαν που έκανε το post. Μου λέει, έτσι πως το έφτιαχνε η γιαγιά μου, το βρίσκω σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Δεν θα πω, τοποθέτηση προϊόντος, εκτός και αν μου στείλουν ένα βαζάκι βύσσινο. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι. Οπότε δεν λέω ότι το σούπερ μάρκετ. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 9.30, και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, Supremes, γιατί σαν σήμερα το 1964 ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι. Το οποίο μάλιστα πολύ γρήγορα ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard.

0: Είναι 9:30, Μαρία Αλιφαντή είναι κοντά μας για τους τίτλους των ειδήσεων. Τους ακούμε με προσοχή και επιστρέφουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από τις διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Η διεύθυνση αυτή αντιστοιχεί με αυτήν όπου στεγάζεται η διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ξεπέρασε το φράγμα των $80 το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $81.7 το βαρέλι, η τιμή του αμερικανικού αργού στα $76.8. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, που λειτουργεί υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων στη Βιωτία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκω όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, 13 του μήνα. Πάμε σιγά σιγά στα μέσα. Α, και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, τώρα που το σκέφτηκα, είναι και λίγο δύσκολη η εβδομάδα. Θέλω συμπαράσταση. Έχω γενέθλια, κλείνω τα 55. Οχ, τραγικό, ε. Βέβαια, θα μου πει, είναι στρογγυλό το νούμερο. Είτε φέρει το ένα κεράκι από εδώ, είτε το άλλο από εκεί, το ίδιο είναι. Μετά χάνει την μπάλα. Και όχι τίποτα άλλο, δεν είμαι πεντάρι αστέρια ξενοδοχείου. Έτσι. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στο φίλο το Σάβα, ο οποίος μου λέει: την καλησπέρα μου. Ραφίνα και Αρτέμιδα έχουν πολύ κόσμο. Τζίρος πάρα πολύ πεσμένος. Πες μου τι δουλειά κάνεις. Αυτό θέλω να με βοηθήσεις να καταλάβω γιατί παραπονιές. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κακό σημάδι αυτό γενικώς. Βέβαια, όλοι οι διακοπές θα πάνε. Αυτό το όλοι οι διακοπές θα πάνε το λένε κάποιοι. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, θα πάνε. Γιατί ακούω μια έτσι, ένα σχόλιο του στείλω ότι τι παραπονιέστε και το ένα τ' άλλο και τα λοιπά, φεύγετε τριήμερα, κάνετε από εδώ και δείχνετε και τα λοιπά. Εντάξει, πρώτα απ' όλα δεν τα χρωστάνε όσοι φεύγουν. Υποψιάζομαι ότι δεν είναι μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή. Εγώ εκεί είναι το πρόβλημά μου, προσέξτε. Γιατί λένε πολλοί ότι τι παραπονιέστε, ότι οικονομικά πάτε πάρα πολύ καλά, ότι το ένα τ' άλλο και τα λοιπά, ότι φεύγει ο κόσμος, ορίστε τα τριήμερα, φεύγετε. Πρώτα απ' όλα, είμαστε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Να φύγει το ένα! Να φύγουν τα δύο! Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ξέρω, επειδή ρε παιδί μου, εγώ είμαι μισθωτός, έτσι, εγώ τη βγάζω, υπάρχει εκεί. Μαύρο χρήμα δεν υπάρχει. Οπότε, να το, εκεί πέρα είναι δηλωμένο. Αλλά γιατί όλοι όσοι λένε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στην αγορά, γιατί υπάρχουν αυτά τα δις που είναι μαύρο χρήμα? Γιατί προφανώς αυτά βολεύουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση για να φαίνεται και ότι κάτι κινείται στην πιάτσα. Έτσι. Γιατί θα μου πεις, έχουν γίνει βήματα. Όχι, σε αυτό δεν μπορώ να πω. Έχουν γίνει βήματα. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο, δρόμο, δρόμο. Έχει πολλά στενάκια αυτός ο δρόμος και πολλά μονοπάτια. Βασιλική, αφού είσαι διακοπές στην Κροατία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλε μου έναν αριθμό να μας πεις τι κάνεις εκεί διακοπές. Και πρώτα απ' όλα, καλά βρε Βασιλική μου, είσαι διακοπές στην Κροατία. Έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου και κάθεσαι και μ' ακούς? Δηλαδή δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις τώρα στην Κροατία? Κάθεσαι και ακούς Sky. Δηλαδή, εκτός κάνει τόσο χάλια στην Κροατία, που δεν είναι χάλια στην Κροατία, είναι μια χαρά. Άσε μας, βρε Βασιλική μου, κλείσε το ραδιόφωνο. Πήγαινε μια ωραία βόλτα στην Κροατία. Άσε μας εμάς εδώ. Πάμε στον Νίκο Παπαγεωργίου. Και κλείσε το ραδιόφωνο τώρα, γιατί έχουμε δύσκολο θέμα. Άκου, είναι διακοπές στην Κροατία και μου στέλνει μηνύματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Α, έχουν έρθει μηνύματα. Έκανε μπάμ ότι είσαι καρκίνος. Και εγώ αύριο έχω. Χρόνια πολλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Κοίτα, υπερισχύει το λιοντάρι πια. Δεν είναι λόγω ηλικίας ο οροσκόπος, είναι έτσι λένε. Έχω κατάστημα να μιλήσω με. Α, Σάβα, εσύ είσαι. Που είχαμε μιλήσει το χειμώνα. Όποτε θες να τα πούμε αύριο μεθαύριο να μου πεις πώς πάει η αγορά. Μα τώρα κοίταξε να δεις. Το άρωμα πια θεωρείται πολυτέλεια. Δεν είναι. Δηλαδή, και ένα μπουκαλάκι 100 ml να κάνει, ξέρω εγώ, και 200 ευρώ. Ηρεμήστε, όχι εσείς, οι εταιρείες. Δηλαδή. Και 150 ευρώ. Υπάρχει ο φυσικός τρόπος, έτσι. Αυτό που... που ξεγυλίζει η τεστοστερόνη, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Βαγεωργίου, πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Να σου πω ρε Γιώργο μου, χαμήλωσε τα λίγο τα ακουστικά, έχω κουφαθεί, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ορίστε. Και όχι τίποτα άλλο, όσο δυνατά ακούω φωνάζω, χάνω και την αίσθηση της ατμόσφαιρας που θέλω να δημιουργήσω. Δεν είναι ώρα να κάθομαι να φωνάζω. Ορίστε, είδες πως με αλλάκωσα αμέσως. Εδώ πηγαίνω στο βενζινάδικο και δεν φωνάζω. Τι φταίει και ο Παπαγεωργίου? Τι φταίει η αντλία του? Αυτός φταίει? Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Πάντως έχετε ραντεβού Με τις αυξήσεις. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, νομίζω πάλι είχε το πετρέλαιο τύπου Brent περίπου 6%, σήμερα έχει 10%. Περιμένατε μέρες για να με βγάλετε, για να είμαστε σίγουροι ότι θα
0: ανέβει. Προσπάθησα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εγώ δεν ξεχνάω. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται τώρα, πραγματικά. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το είχα προβλέψει από το Πάσχα. Ότι το καλοκαίρι δύο γεγονότα θα συμβούν. Το ένα είναι θα αντιμετωπίσουμε την επάρκεια του αργού πετρελαίου μέχρι να ομαλοποιηθεί η διακίνηση του αργού προς τα δηληστήρια της Ευρώπης. Ένα. Και το δεύτερο είναι βραχυχρόνιες εντάσεις, οι οποίες θα κλιμακώνουν την τιμή και θα αποκλιμακώνεται σιγά-σιγά-σιγά. Αυτά είναι τα δύο γεγονότα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας. Θεωρώ ότι δεν θα ξαναζήσουμε μακριχρόνια ένταση όπως είχαμε ζήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα είναι πολύ μικρές αλλά συχνές.
0: Ναι, αλλά προφανώς εκδηλώσεις... αυτό πάει πίσω την όποια ομαλοποίηση.
1: Ακριβώς, την πάει πίσω. Γι' αυτό κάθε γεγονός τέτοιο που συμβαίνει θεωρώ ότι μας πηγαίνει και 15-20 μέρες πίσω. Ήδη είμαστε, εμπειρικά θα σας το πω, περίπου στο Σεπτέμβριο για να αποκατασταθεί. Αν συνεχιστούν αυτές οι μικρές εντάσεις, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς.
0: Καλή τιμή σήμερα και μέχρι πότε θα είναι αυτή?
1: Καλή τιμή. Καταρχήν να πούμε ότι αύριο ανοίγουν τα δηληστήρια, ξανά τιμολογούν νέα τιμή. Θεωρώ ότι θα είναι πάλι αυξημένη. Οπότε φεύγουμε από τα 2 ευρώ. Ξαναμπαίνουμε πάλι στη διαδικασία και στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων το 2 ευρώ μπροστά για τη βενζίνη. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση είναι αυτό που καταγράφει το ράλι. Ναι. Ξανά πάλι.
0: Πάλι,
1: Μέσα σε 10 μέρες, Δημήτρη, έχουμε αύξηση περίπου 12 λεπτά. Αύριο θεωρώ ότι θα πάρει άλλα 3, πάμε στα 15 λεπτά. Τα 5 λεπτά λοιπόν που δίνει η κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση, συγγνώμη, τα ελληνικά δηληστήρια σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ήδη έχει απορροφηθεί.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι. Από πότε θα ισχύει αυτό? Έχουμε κάτι περισσότερο?
1: Δεν έχουμε, περιμένουμε. Και εμείς έχουμε κάνει ερώτημα.
0: Θα είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι? Αυτό δεν έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα εξειδικευτούν τα μέτρα. Η διαδικασία θα είναι άμεση. Δηλαδή από τη στιγμή της ανακοίνωσης, τα πρώτα πρατήρια που θα παραλαμβάνουν θα είναι με τις νέες μειωμένες τιμές. Θεωρώ ότι λόγω των γεγονότων τώρα, επειδή μας προλαβαίνουν τα γεγονότα, μπορεί να γίνει και αύριο οι ανακοινώσεις αυτές. Νομίζω ότι έχει ανάγκη η αγορά. Μην ξεκινήσουμε ξανά το γαϊτανάκι με τα δίευρα. Έτσι, κάτι το οποίο δεν φταίνει τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Εμείς ακολουθούμε την δηληστηριακή τιμολόγηση. Ήδη εμείς, εδώ και 3-4 μέρες, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας, παρακολουθώντας τις μέσες τιμές ανανομό, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας κάνουν ανάσχεση στην ακρίβεια, θέλοντας να μην ακουμπήσουν τα 2 ευρώ. Κανονικά τώρα υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήμασταν περίπου στο 2,02-2,03.
0: Ναι.
1: Τώρα στους περισσότερους νομούς είναι το 1,96, 1,98, 1,99. Δηλαδή πολύ κοντά στο 2, αλλά δεν έχει γράψει το 2. Και για ψυχολογικούς λόγους, για εμάς τους πρατηρίους, έχουμε κουραστεί. Πραγματικά έχουμε κουραστεί από τις εντάσεις αυτές.
0: Κοίταξε να δεις, Νίκο μου. 20 έβαζα, 20 θα βάζω. Μέχρι όπου πάει.
1: Αυτό είναι η πιο σοφή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Όποιος την είχε
0: δηλαδή,
1: πει πριν από χρόνια.
0: Να κιόλας. Δηλαδή,
1: πραγματικά πρέπει
0: συγγνώμη.
1: Να πάρει βραβείο Νόμπελ.
0: Ευχαριστώ. Πήγε να το πεις εκεί που πρέπει. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, τώρα θα σου πω κάτι να γελάσεις. Ωραία, τώρα το θυμήθηκα. Έχω και μια τετράευρη δώρο. Τσακίρ κέφι. Κύριε Στέφανε, χαμός. Θα πάω να βάλω παραπάνω. 24 θα βάλω. Ούτε καν 25. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να κάνουμε, ωραία. Αλλά εντάξει. Τι να κάνεις τώρα, τι να κάνεις. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει.
1: Δεν θέλει άγχος, δεν θέλει αγωνία.
0: Από αυτό που είπες, η συμβουλή είναι μία. Πηγαίνετε το βράδυ να βάλετε και μετά θα ξαναβάλετε από την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε την υλοποίηση του μέτρου. Καλό.
1: Σωστό. Πολύ
0: αυτό.
1: Σωστό.
0: Ορίστε. Πολύ. Αυτό. Πάμε από ψηφάσμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί οδηγοί περιμένουν βάζοντας μικρά ποσά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μεγάλα ποσά. Δηλαδή, γιατί ήταν το πρώτο δεκαήμερο.
0: Εγώ έβαλα 30
1: ταξιδιώτες.
0: Από καιρό.
1: Θα πήγε ο πρατηρίου που έβαλε και θα ανάψει κερί.
0: Κάτσε. σου ξεφεύγει κάτι. Πέφτει και η πληρωμή, πέφτει και το, η άδεια του, η καλοκαιρινή σιγά σιγά σε επιχειρήσεις. Ηρέμηση. Αυτό δεν θα το ξαναδείς μετά από καιρό. Ηρέμηση τώρα. Μη γελάς. Στο κόψω το
1: γελάς. Αυτή η εβδομάδα όμως είχε πολλά από την ημέρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε πολλά μικρά ποσά. Το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος πια με ωριμότητα αντιμετωπίζει,
0: ναι,
1: την αγορά,
0: λέει, κατά τον κόσμο. Ναι, κάτσε να δούμε και τα λοιπά. Αλλά απόψε το βράδυ, επειδή αύριο τιμολογούν τα δηληστήρια, πάμε να βάλουμε ένα εικοσαρικάκι να έχουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Νίκος ο Αγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοβολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοβολών. Το ξαναλέω. Εικοσαρικάκι το βράδυ να έχουμε να πορευτούμε μέχρι την εφαρμογή του μέτρου. Που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα είναι από τις αρχές, μάλλον τις άλλες εβδομάδες, από ό,τι φαίνεται. Οπότε, εμείς σας δώσαμε λύση. Και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε ανάγκη από μια σανίδα σωτηρίας, θα πάρουμε τα βουνά. Αυτό είναι. Δεν θα μου πεις, θες βενζίνη να πας. Όχι. Κάποιοι άλλοι φρόντισαν και άφησαν την Αθήνα, πήγαν εκεί, οπότε δεν γλιτώνουν το πηγενέλα. Γιατί είναι πια εκεί. Είναι δύο περιπτώσεις. Μου έστειλε το κινητό ο φίλος ο Γιώργος από τα Δολιανά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ανακαλύπτει πραγματάκια. Ο Μιχάλης Γιαχαλής και η Καλλιόπη Παυλοπούλου είναι δύο πολύ ωραίοι τύποι. Η φάση είναι mountain. Έφυγαν λοιπόν από την Αθήνα για να ασχοληθούν με δραστηριότητες βουνού. Και πού τους βρίσκουμε. Την καλησπέρα μου και στους δύο, είστε σε κοινή γραμμή, όχι προτεραιότητας, κοινή γραμμή σχέτη τηλεφωνική.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Καραγιάννη φυσικά. Πολύ αγαπητός.
0: Φίλος. Χρόνια πάρα πολλά. Από τότε που έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή. Εκεί τον γνώρισα και έχουμε μείνει φίλοι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εξηγήστε μου τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε από την Αθήνα και να ασχοληθείτε με δραστηριότητες βουνού.
3: Λοιπόν, θέλαμε πάντα να φύγουμε, η αλήθεια είναι. Είμαστε μεγαλωμένοι και οι δύο στην Αθήνα. Εκεί σπουδάσαμε, εκεί ζήσαμε. Και κάποια στιγμή, όταν γνωριστήκαμε, εγώ στο πρώτο ραντεβού του ανακοίνωσα ότι θα φύγω από την Αθήνα.
0: Συγγνώμη. Κάτσε τώρα, έχει φλέβα εδώ. Στο πρώτο ραντεβού.
3: Ναι, και όμως.
0: Καλά, μισό λεπτά και κάτσε, να κάτσω λίγο πιο αναπαυτικά. Είτε ήξερες αν θα σου αρέσει ή αν θα του αρέσεις ή το ένα, το άλλο κτλ. Εσύ, για Καλλιόπη φεύγω. Έτσι.
3: Καταλαβαίνω ότι μάλλον μου άρεσε και πήγαινε προς κάποιο.
0: Καλό είναι αυτό. Με το πρώτο ραντεβού.
3: Ναι. Τι ανοίξω και λίγο πιο παλιά η αλήθεια. Είναι εντάξει.
0: Κάτσε να ανοίξω μάνιουαλ να δω τι λέει. Πρώτο ραντεβού είναι και κάτω τελεία. Να σας βάλουμε φωτογραφία.
3: Και όμως πέτυχε. Είμαστε ήδη παντρεμένοι και μαζί και στη δουλειά.
0: Μπράβο ρε παιδιά. Ωραία. Μισό λεπτό Καλλιόπη. Μιχάλη, σου λέει στο πρώτο ραντεβού. Για Καλλιόπη φεύγω. Και εσύ λες ακολουθώ.
2: Φεύγω κι εγώ.
0: Ρε παιδιά, τι ωραίο ζευγάρι, αλήθεια.
3: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς.
0: Ωραία.
2: Δεν την πίστεψα βέβαια από την αρχή. Αλλά σιγά σιγά το έφερνε.
0: Είναι η περίπτωση που θα σε βάλει να κόψει και το μουστάκι.
2: Ακόμα δεν το έχω κόψει.
3: Είναι συγκριτικός.
0: Νάτα. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πέρα από την πλάκα να έρθουμε στην ουσία.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια ανάγκη λοιπόν οδηγεί δύο νέους ανθρώπους να φύγουν από την Αθήνα?
2: Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή η ανάγκη. Η ανάγκη να έχουμε μια καθημερινότητα έτσι πιο ήρεμη, λίγο πιο κοντά στη φύση και να ουσιαστικά να φτιάξουμε μια οικογένεια που θα έχει τα ιδανικά αυτά, τα αντίστοιχα ιδανικά.
0: Mm-hmm. Και πόσο καιρό φύγατε?
2: Είμαστε 3 χρόνια.

0: χωριό της Βαμβακούς, στο Πάρνα.
1: Α, τα χαιρετίσματά μου στην Ελένη.
0: Θα δώσουμε. Που ήταν και το έναυσμα για να φύγουμε ουσιαστικά.
1: Τελικά στην Βαμβακού έχει γίνει δουλίτσα, έτσι. Δηλαδή εκεί έχει γίνει από το μηδέν, και βέβαια λόγω του εδώ πέρα του Ιδρύματος Νιάρχος, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι αν ένας νέος το σκεφτεί, ίσως είναι μια καλή αφορμή αυτό. Ίσως.
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και συνεχίζει.
1: Τέλεια. Και άρα λοιπόν μ' αρέσει αυτό που ακούω, το ότι πικνίκ και πεζοπορία και τα λοιπά. Αυτό για μένα θα ήταν ιδανικό, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει τρέξιμο, η κατάληξη είναι φαγητό, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Τοπικά προϊόντα βρίσκεται από παραγωγούς, έτσι.
0: Ναι, πάντα φροντίζουμε οι συνεργάτες μας να έχουν να γεύονται την Ελλάδα ουσιαστικά, την Πελοπόννησο, και να βρίσκουμε τα άγνα προϊόντα.
1: Μάλιστα. Όπως τι προϊόντα, περίπου.
0: Από τυρί μέχρι, ανάλογα το που κάνουμε το πικνίκ, για παράδειγμα αν είναι στη Λακωνία φροντίζουμε να έχουμε λαλάγια. Τα σωστά κρασιά,
1: όπα.
0: Τα σωστά τυριά.
1: Όπα, λαλάγια, λαλάγι με τυρί και κρασί, είναι ωραίο.
0: Ωραίο, δεν ακούγεται, είναι ωραίο, είναι δοκιμασμένο.
1: Όχι, δεν ακούγεται, είναι τέλειο. Και βέβαια μετά μια ωραία γαλατόπιτα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ή καμιά δίπλα.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ωραία, πού σας βρίσκει κάποιος, πώς σας βρίσκει?
0: Μπορεί να μας βρει σε όλα τα social media ή στο site μας, η φάση είναι Mountains.
1: Η φάση είναι Mountains,
0: σωστά. Γιατί η φάση είναι Mountains και να μας ακολουθήσει σε όποια δραστηριότητα του αρέσει.
1: Ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Συνήθως ποιοι σας ακολουθούν?
0: Και επισκέπτες από το εξωτερικό και μεμονωμένες ομάδες, αλλά και ομάδες από την Αθήνα ουσιαστικά, που θέλουν κάποιο local guide για την Πελοπόννησο, γιατί και εμείς εδώ πέρα τόσα χρόνια έχουμε μάθει πολλά, αρκετά πράγματα και από τους ντόπιους, έχουμε γίνει και εμείς ήδη ντόπιοι. Είναι ουσιαστικά η καθημερινότητά μας.
1: Είναι εύκολο για έναν Αθηναίο να ενσωματωθεί σε μια τοπική κοινωνία, γιατί είναι και κλειστές κοινωνίες, έτσι, μερικές από αυτές. Αυτό μ' άρεσε που είπες ότι οι ντόπιοι σας αγκάλιασαν. Ήσασταν τυχεροί, ήσασταν εντάξει παιδιά, δηλαδή το αγκάλιασαν είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγει κάποιος από την Αθήνα, γιατί εμείς δεν είμαστε από εδώ. Έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα και οι καταγωγές μας είναι πολύ πολύ διαφορετικές. Είναι πάρα πολύ κλειστές κοινωνίες, όπως είπες. Μας έχουν αγκαλιάσει αυτοί που είναι στην ίδια νοοτροπία με εμάς. Η γενικότερη κοινωνία δεν είναι βοηθητική και είναι πολύ δύσκολο κάποιος που δεν έχει κάτι να φύγει.
1: Γι' αυτό
0: για να
1: το ρώτησα, γιατί το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ωραία. Να βάλουμε κάτω το χάρτη και να μας πείτε μια ωραία διαδρομή που θα πηγαίναμε. Πες ρε παιδί μου, ότι σας λέμε, ερχόμαστε το Σάββατο για Σαββατοκύριακο. Πού θα πηγαίναμε?
0: Μια πολύ ωραία διαδρομή που μας αρέσει εμάς είναι να ξεκινήσουμε από τον Άγιο Πέτρο, στον Πάρνωνα.
1: Στον Πάρνωνα. Έχω πάει εκεί, πολύ ωραίο μέρος.
0: Για φαΐ ή για περπάτημα?
1: Έχω πάει για γύρισμα τηλεοπτικό και μάλιστα σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά χείμωνο.
0: Έχει πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Δηλαδή και χειμώνα. Ομίχλες θυμάμαι και χιονόπτωση θυμάμαι τότε, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί είχαμε βγει λίγο έξω από το χωριό. Δεν είχαμε μείνει μέσα. Για πάμε.
0: Εκεί λοιπόν, λίγο έξω από το χωριό λοιπόν, ξεκινάει ένας πολύ σπάνιο κεδρόδασος, το κεδρόδασος της Μαλεβής, το οποίο καταλήγει στο οροπέδιο του Πάρνωνα, με υπέροχη θέα και από την κορυφή προς πολλά χωριά και τον Ταΐγετο απέναντι. Είναι ό,τι πρέπει για να δεις όλη την Πελοπόννησο πιάτο, η καλύτερη θέα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε τρεις ώρες, είναι ό,τι πιο απολαυστικό.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα το έχουμε κατά νου. Προσέξτε, θέλω να έχουμε μια επικοινωνία, μην την χάνουμε, έτσι ώστε να προβάλλουμε και τη δουλειά σας. Χρήσιμο είναι. Έχετε μετανιώσει?
2: Ούτε καν. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση και δεν το ζητώ. Στην Αθήνα δεν ξαναγυρνάμε. Η αλήθεια είναι.
1: Ωραία. Τώρα είναι λίγο ιντρικαδόρικη η ερώτηση.
2: Ναι.
1: Μισό. Ξεκινάει λοιπόν ένα ζευγάρι τη ζωή του και λέει γνωρίζονται, φύγαμε, πάμε Πάρνωνα να ζήσουμε. Πες ρε παιδί μου ότι

0: χτυπάω ξύλα εδώ. Η ζωή τα φέρνει λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Και πες ότι χωρίζετε. Όχι, παιδιά, ναι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Τι θα κάνετε?
1: Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Σίγουρα στην Αθήνα δεν θα ξαναγυρίσω. Θα πάω σε κάποιο χωριό, σίγουρα θα με βγάλει ο δρόμος.
0: Δηλαδή με τίποτα γυρισμός, έτσι?
1: Όχι, όχι, όχι. Αν δεν τρέχει άλλος λόγος. Γυναικός, προσωπικός, πολύ.
0: Εσύ, Μιχάλη, μάλλον εγώ αν ήμουν στη θέση σου δεν θα μιλούσα, δεν θα απαντούσα. Είμαστε εντάξει. Το καλύψαμε, έτσι.
2: Είμαστε καλυμμένοι, είμαστε καλυμμένοι.
0: Εντάξει, Μιχάλη μου. Μιχάλη, χαρά της Κρήτης είσαι.
2: Ό,τι κάνουμε, ό,τι χρειάζεται.
0: Κρήτη, από πού είσαι?
2: Από το Λασίθι, από τον Όμο Λασίθι.
0: Εκεί είστε πιο ήπιοι άνθρωποι, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι, καλή, καμία σχέση.
0: Τώρα αν μου έλεγες ανόγια, θα σου έλεγα οκ, άστο, μην ξαναγυρίσεις.
2: Είμαστε ήρεμα παιδιά εμείς.
0: Έτσι, έτσι. Παιδιά, χάρηκα ειλικρινά πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Ειλικρινά.
1: Περιμένουμε όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και να είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι έχετε να μας στέλνετε μήνυμα να το λέμε για να βγαίνετε κι εσείς να μας φτιάχνετε τη διάθεση. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία τύπη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Γιάννη μου, έχει λέει ανεμογεννήτριες εκεί? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ψάχνω, λέει, μέρη χωρίς. Θες να φύγεις από την Αθήνα? Βοήθησε με λίγο για να καταλάβω. Αν θες να φύγεις, στείλε μου, γιατί ρωτάς, μου λες ψάχνω μέρη χωρίς. Θες να φύγεις και εσύ από την Αθήνα, με τι θες να ασχοληθείς, δώσε μου στοιχεία, ρεπορτάζ. Η φίλη από την Κροατία δεν μου έστειλε ένα αριθμό κινητού που είναι διακοπές εκεί. Έτσι από περιέργεια να πούμε δύο λόγια. Πάμε μουσικά, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10. Σήμερα που έχω μόνο μαγκαζίνο και την εκπομπή μου φαίνεται λίγος ο χρόνος. Δηλαδή τελειώνουμε στο... δεν είναι το τετράωρο που δεν τελείωνε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι 1974, ο Eric Clapton κυκλοφορεί τη δική του εκδοχή αυτού του τραγουδιού, I Shot the Sheriff. Και προσέξτε, θεωρείται πιο επιτυχημένη εμπορικά εκτέλεση, φτάνοντας στην πρώτη θέση του Billboard. 1974 λοιπόν, Eric Clapton.

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφους την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο, έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Ξεπέρασε το φράγμα των 82 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 77,5 δολάρια. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Διευκρινίζει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Έντονη ήταν η αντίδραση των Ιρανικών αρχών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σημειώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο που αναφέρει πως όποιος διασφαλίζει την διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά θα πρέπει να αποζημιώνεται, για να σπεύσει στη συνέχεια να σχολιάσει ότι το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, ο αποκλεισμός του Ιράν θα ξεκινήσει αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα έχουν περάσει από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, επιβεβαιώνεται ως αιτία της λίμωξης η σαλμονέλα. Τονίζεται επίσης ότι τα 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα σήμερα ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παρέτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική περιπατητής 21 ετών από απόκριμνο σημείο εντός του φαραγγιού Μιλιοπού στην Ικαρία. Πρόκειται για έναν από τους δύο περιπατητές που τραυματίστηκε σήμερα ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ για ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Κρίστιανσεν έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League, ενώ σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Επειδή σας αρέσουν οι εικόνες μέσω ραδιοφώνου. Λοιπόν, φανταστείτε έναν τύπο, ας πούμε εμένα που δεν έχω πολύ υπομονή σε κάποια πράγματα, να πρέπει να φτιάξω τον κύβο Ρούμπικ. Έχει φύγει και έχει πεταχτεί στον τοίχο και έχει διαλύσει. Το λέω αυτό διότι παρόλα αυτά άλλοι αντέχουν και τους θαυμάζω δε, τον τρόπο που το χειρίζονται το πραγματάκι και φέρνουν τα χρώματα στα ίσα τους. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Ιουλίου του 1944, γεννήθηκε ο Ένρε Ρούμπικ. Κατάγεται από την Ουγγαρία, είναι γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής. Το όνομά του έγινε διάσημο από τα μηχανικά παζλ που κατασκεύασε, τα οποία βεβαίως πήραν και το όνομά του. Ο κύβος του Ρούμπικ, το μαγικό του Ρούμπικ, το ρολόι του Ρούμπικ και πάει λέγοντας. Τα παζλ έγιναν ιδιαίτερως δημοφιλή κατά τη δεκαετία του 80 και αποτελούν ακόμα και σήμερα πολύ αγαπημένες σπαζοκεφαλιές μικρών και μεγάλων. Πιο δημοφιλής είναι βεβαίως ο κύβος, μια πλαστική κατασκευή αποτελούμενη από 26 πολύχρωμα κυβάκια, τα οποία περιστρέφονται γρήγορα γρήγορα γύρω από έναν άξονα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και στόχος του παιχνιδιού είναι κάθε πλευρά του κύβου να έχει ένα ενιαίο χρώμα. Πείτε μου, έχω κοντά στην παρέα κάποιο που το έχει ευκολάκι, έχει την υπομονή? Εδώ έχω τη λύση απέναντι από τον Γιώργο Βραχνόπουλο, λέει τα βάζεις και τα ξαναβγάζεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Σαν σήμερα γεννήθηκε 13 Ιουλίου του 42 ο Χάρισον Φόρντ, νομίζω από τους δημοφιλέστερους της γενιάς του. Κανονικά τώρα δεν έπρεπε να σε ετοιμόταν να ρίξουμε έναν Ινδιάνα Τζόουνς, τον έχουμε. Μα τώρα μου ήρθε και εμένα, τι θες να κάνω. Νομίζω ότι, καλά, και πόλεμο των άστρων, έτσι. Αλλά βεβαίως Ινδιάνα Τζόουνς, η ομώνυμη σειρά ταινιών, αλλά και πόλεμος των άστρων. Παίζει κάτι, να το.

Και σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 1916, γεννήθηκε μια μεγάλη μας, μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, με διεθνή καριέρα, η Δέσπο Διαμαντίδου. Στον Πειραιά γεννήθηκε. Το 67 έφυγε για την Αμερική. Εκεί παρέμεινε στο τέλος της Χούντας, το 74 εκφράζοντας την αντίθεσή της στο καθεστώς. Έτσι λοιπόν γι' αυτό έφυγε. Και τότε με τη Μελίνα πρωταγωνίστησαν στο έργο του Ζίλντα Σεν Ηλία Ντάρλινγκ. Θεατρική διασκευή της ταινίας Ποτέ την Κυριακή και πολλά πολλά ακόμη. Νομίζω ότι σταθμός στη θεατρική της πορεία θεωρείται ο ρόλος της στο Καμπαρέ, όταν αντικατέστησε την Λότε Λένια. Και την ίδια περίοδο έγινε και κινηματογραφική μητέρα του Woody Allen στον Ειρηνοποιό. Εδώ σε ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ, του Ξαρχάκου.

0: Ένα τραγούδι που θα λέει κανείς ότι περιγράφει κάτι από την Ελλάδα. Δεσπό Διαμαντίδου, είχε γεννηθεί λοιπόν σαν σήμερα το 13. Πρέπει να σας πω ότι ως γενιά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έστω καταφέραμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις παλιά, αλλά ήταν χαρακτηριστικό ότι όταν έφυγε από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη, εδώ ήμουν και είχαμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα με τη Δώρα Σαρή. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες του ραδιοφώνου που υπάρχουν. Και θυμάμαι ότι τη τηλεφώνησα, έκλαιγε με λυγμούς. Υπήρχε και μια συστολή από εμένα, δεν προσπαθούσα. Μου λέει, το μόνο που έχω να πω είναι ότι πονάω γιατί έφυγε το άλλο μισό. Μόνο αυτό μου είπε.
1: Με προδοσίες και ματά να μου σπαράζουν την καρδιά.
0: Και χωρίς, ξέρετε, να υπάρχει ίχνος μιας λατρείας για το παρελθόν, όχι, όχι, δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αλλά νιώθω ότι δεν ξέρω αν οι γενιές που ακολούθησαν ή που ακολουθούν θα έχουν κάτι να θυμούνται από αυτές τις προσωπικότητες ενός χώρου όπως Υποκριτική ή το Τραγούδι. Ας πούμε, ετοιμάζω τώρα ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα για το Μάνο Λοΐζο που θα τα ακούσουμε το βράδυ στις 14 Σεπτεμβρίου που έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία. Όπως κάναμε και πέρυσι με τον Καζατζίδη, απλώς έχω βρει απίστευτο υλικό. Και βλέπα κόσμο να μιλάει για τον Λοΐζο. Και λέω, τουλάχιστον εμείς αυτούς προλάβαμε με κάποιο τρόπο. Αλλά ναι, είναι μια παρακαταθήκη που δεν ξέρω αν μπορούν να την αξιολογήσουν. Θα μου πεις γιατί την αξιολογήσαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Όχι, αλλά το εκτιμήσαμε με κάποιο τρόπο στην πορεία, ίσως και λόγω της δουλειάς. Το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύει το 2-10-48-00-170-4. Μηνύματα περιμένει και καταγράφει Αργυρό και Μελιάρη. Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Τριαντάφυλλος Καρατράτος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Προσέξτε τώρα, έχουμε δεδομένα που βγήκαν από τον Sky, το ρεπορτάζ του σταθμού. Υπάρχουν δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στην δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν. Είναι αυτά τα στοιχεία που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό μολότο. Στο δεύτερο αρχείο υπάρχουν φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές το 2009. Και σε αυτό το αρχείο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Έχει αρθρογραφήσει ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος στα νέα υπό τον τίτλο «Το χρέος της δημοκρατίας» και έχει πιάσει αρκετά σημαντικά στοιχεία αυτού του γεγονότος, αυτής της εξέλιξης. Και θα ήθελα λίγο να τα συζητήσουμε μαζί του. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και για την δυνατότητα να τα πούμε. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο αυτής της ιστορίας σε ό,τι έχει να κάνει με την δική σας διαπίστωση? Είναι μια ανοιχτή πληγή πρώτα απ' όλα, έτσι?
2: Ναι, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη δημοκρατία, είναι μια ανοιχτή πληγή για το συλλογικό αίσθημα ασφάλειας, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη μνήμη των ανθρώπων αυτών αλλά και των συγγενών τους, και είναι και γενικότερα μια ανοιχτή πληγή για μια κρίση, για την περίοδο της κρίσης, mm-hmm. η οποία άφησε πίσω της πολλές πληγές, οι οποίες πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τις κλείνουμε. Γιατί δεν έχουμε αυτό το περιθώριο, αυτή την πολυτέλεια, να το πω έτσι, να αφήνουμε πληγές διχασμού από τις δύσκολες στιγμές μας να διαιωνίζονται και να λειτουργούν σαν ένα καθεστώς πόλωσης. Άρα αυτό το οποίο για μένα είναι το πιο κρίσιμο σημείο από αυτή την εξέλιξη που έχουμε ως αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες και οι επιχειρήσεις της αστυνομίας, παράλληλα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της δικαιοσύνης, είναι ότι ένα κράτος, μια δημοκρατία και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα δεν θεωρεί ότι μια υπόθεση, μια δολοφονία τριών ανθρώπων και ενός αγέννητου βρέφου στη συγκεκριμένη περίπτωση κλείνει. Μπαίνει στο αρχείο χωρίς να γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να βρεθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
0: Βέβαια, άρα, αν συζητήσει κάποιος, γιατί δεν ξέρω, βρεθήκαμε σε παρέες αυτές τις μέρες, το συζητήσαμε, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν έχουν περάσει 16 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα και η αίσθηση ότι οι δολοφόνοι κυκλοφορούσαν ή εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, προφανώς αυτό και δημιουργεί μια δικαιολογημένη αγανάκτηση. Αλλά παρόλα αυτά δείχνουν ότι η δικαιοσύνη, αυτές οι συλλήψεις, δεν παρετείται.
2: Όχι, και δεν πρέπει να απαραίτητε, γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει μια δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
2: Θυμίζω ότι αν δεν είναι το ίδιο μέγεθος, δηλαδή οι δολοφόνοι στην περίπτωση της Μαρφίν, ακόμη και αν είναι μια ομάδα, όπως αρχίζει να φαίνεται από τις πληροφορίες που σιγά σιγά βγαίνουν, αλλά θα δούμε, γιατί υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη μια μεγάλη διαδικασία και θα ακολουθήσει μια μεγαλύτερη που αφορά το κομμάτι της διοικησίας και είναι το σημαντικό, αλλά σημειολογικά αν θέλουμε να βρούμε μια ανοιχτή πληγή η οποία ξεπέρασε τις δεκαετίες, είναι η πρώτη γενιά της μεταπολιτευτικής τρομοκρατίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από την 17 Νοέμβρη και από τον Έλα. Και εκεί το κράτος άργησε να προχωρήσει στις εξαρθρώσεις, άργησε να κατηγορήσει τους ενόχους, οι οποίοι τελικά βρέθηκαν ένοχοι και αποδόθηκε τελικά δικαιοσύνη, αλλά δεν το εγκατέλειψε.
0: Ναι,
2: και αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά χαρακτηρίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος. Γιατί μπορεί να αργεί μια διαδικασία, αλλά καμία υπόθεση δεν πρέπει να μένει κλεισμένη. Επίσης, το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι η περίπτωση της Μαρφίν έχει δυστυχώς ορισμένα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει. Και
0: δηλαδή,
2: δυστυχώς, γιατί δεν θα θέλαμε να έχει. Δηλαδή, δεν πρέπει να την χάνει εργαλειοποίηση ή μια προσπάθεια να χαθεί η μνήμη τη. Δηλαδή,
0: ούτε
2: δει
0: για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, βέβαια.
2: Ούτε για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Ναι, γιατί όλες οι υποθέσεις έχουν υπάρξει και άλλες δολοφονίες την περίοδο και της κρίσης, αν μπορούμε να εντάξουμε αυτό τον κύκλο βίας σε αυτό το οποίο λέμε περίοδος των μνημονίων, να το πω έτσι, που η βία έχει πολλά χαρακτηριστικά, αλλά ένα από αυτών είναι ότι ουσιαστικά μπήκε, μεταβολίστηκε, εργαλειοποίησε, εκμεταλλεύτηκε την αγανάκτηση πολλών πολιτών. Άρα ουσιαστικά μπήκε σε ένα πλαίσιο βίας των πολλών, γιατί αλάρωσαν δυστυχώς αντανακλαστικά τα οποία έχουμε αυτόματα και μας οδηγούν απέναντι από τη βία. Εκεί η αγανάκτηση, η αντίδραση, η άρνηση να αποδεχτούμε τα μέτρα τα οποία προτάχθηκαν για τη διαχείριση της κρίσης οδήγησε αρκετούς ανθρώπους, όχι όλους προφανώς και ευτυχώς, αλλά αρκετούς στο να σχετικοποιήσουν γύρω από τη βία. Άρα σε αυτό το πλαίσιο έτυχε να πάρει η μνήμη των δολοφονημένων της Μαρφίν το χαρακτηριστικό μιας από αυτές που δυστυχώς λέμε υποθέσεις καλής και κακής βίας. Δηλαδή κάποιοι έσπευσαν να την χρεώσουν στη μία πλευρά που υπάρχει στο μυαλό του, γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε πλευρές σε μια οργανωμένη κοινωνία. Έχουμε κοινωνικές προσεγγίσεις, έχουμε πολιτικές προτιμήσεις, έχουμε αναγνώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χωριζόμαστε εσαΐ σε πλευρές. Αλλά δυστυχώς αυτό έγινε και θεώρησαν ότι είναι μια υπόθεση η οποία προτάχθηκε
0: από
2: το κράτος, να το πω έτσι, και από την κεντροδεξιά παράταξη, ας το πούμε, σε αυτό το χαρακτηριστικό, έναντι άλλων υποθέσεων. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν είναι μια προσπάθεια αγιοποίησης θυμάτων. Είναι το χρέος το οποίο έχει μια δημοκρατία, το οποίο έχει μια συλλογική κοινωνία. Και εν τέλει έχει η δικαιοσύνη έναντι των νεκρών θυμάτων.
0: Βέβαια, το θίγετε και με κάποιο τρόπο μέσα στο άρθρο σας στα νέα, υπό τον τίτλο, το ξαναλέω, το χρέος της δημοκρατίας, προς υπάρχει ένα σημείο που διαχωρίζει τις υποθέσεις Μαρφίν με τις πρόσφατες υποθέσεις στην Θεσσαλονίκη, διότι στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα υπήρξε η δημοκρατική απάντηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τυφλή και μυσαλόδοξη βία. Έτσι, αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο διαφοροποίησης.
2: Είναι ακριβώς, και γι' αυτό έκανα αυτή την προηγούμενη αναφορά, για να θεωρήσω ότι δυστυχώς η περίπτωση της Μαρφίν κακοποιήθηκε σε αυτό το πλαίσιο της οξυνόμενης πόλωσης και της ανάγκης να ψάξει η μία πλευρά να βρει καλή και κακή βία. Στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και μακάρι, όχι μακάρι, δηλαδή κανείς δεν θέλει να δούμε άλλο ένα θύμα πολιτικής βίας, εξτρεμισμού ή τρομοκρατίας, αλλά ελπίζω να μην είναι μόνο ένα βραχίδιο αντανακλαστικό το οποίο συνδέεται με την τραγικότερη εξέλιξη που ήταν ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, αλλά να είναι μια φάση ωριμότητας πλέον, όπου μπορούμε να διαχωρίζουμε την πολιτική αντιπαράθεση, μπορούμε να διαχωρίζουμε την κοινωνική δυναμική, η οποία μπορεί να είναι και έντονη, μπορεί να αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο τρέχουν οι δημοκρατίες, από το κομμάτι που συνδέεται με τη βία. Δηλαδή να μην μπαίνουμε σε μία συνθήκη να προσπαθούμε να υπερασπιστούμε ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν ή έχουν ασκήσει βία και να προσπαθούμε να το εντάξουμε σε ένα φαντασιακό ότι θέλουν μία αλλαγή του κόσμου. Ο κόσμος δεν άλλαξε προς το καλύτερο με τη βία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑ ΜΕΠ. Βέβαια, ένα σχόλιο έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα, ότι βεβαίως καλό θα είναι και οι θριαμβολογίες να αποφεύγονται, αλλά απ' την άλλη το ξαναλέω, δεν είναι θέμα αυτό για πολιτικές μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της και ας μην ξεχάσουμε το ονοματεπώνυμο των τριών νέων ανθρώπων και ένα γέννητο παιδί που έπεσαν θύματα του φανατισμού, του παραλογισμού και της εγκληματικής ανοησίας. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνω ότι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Σε λιγάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε.

0: Σου έρχεται και ένα μήνυμα από το φίλο τον Δημήτρη και σου λέει: καλησπέρα, με ουζάκι, σαρβελίτσα, ψητή, γαβράκι, τηγανιτό, ντοματούλα και βλιτάκια. Και μου λέει από το χωριό και φέτα. Πρόσεξε. Κανονικά έπρεπε να μπεις από το χωριουδάκι και φετούλα. Έτσι και ήταν όλα μαζί. Έτσι, σωστό. Άντε, να περνάς καλά, φίλε μου, και χαίρομαι για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Καλοφάγωτα. Βέβαια, η σαρδέλα η ψητή κάτι σου κάνει τέτοια ώρα, έτσι. Πω. Με ένα ωραίο τσιπουράκι. Να έχει και λίγο ρίγανη από πάνω. Και ένα καρέ από ντοματούλα, ό,τι πρέπει είναι. Και πάνω στην ώρα που ήρθε η Κρήτη ολόκληρη εδώ πέρα, η Αθηνά Μαράκη, να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων. Καλή εβδομάδα!
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη ειδικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο των ερευνών, βρίσκεται μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Ξεπέρασε το φράγμα των 82 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 77,5 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων στη Βιωτία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα. Πρώτα απ' όλα, πριν 15 χρόνια δεν υπήρχε Σαμαράς και Βενιζέλος. Δεν ήταν τότε, ήταν λίγο πιο μετά. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, χαίρομαι πολύ που με παρακολουθούσες τότε στο Twitter. Σημαίνει ότι ήσουν από τους ελάχιστους, γιατί τότε πριν 15 χρόνια παραπάνω, όχι τι έχουμε τώρα, έχουμε 26. Ναι, εκεί γύρω στο 10 ήμασταν ελάχιστοι στο Twitter στην Ελλάδα τότε, Twitter. Έτσι τώρα τελευταία, και βέβαια να σου πω και την αλήθεια, έχω να γράψω και χρόνια. Δεν μπαίνω πια στην πλατφόρμα, δεν βαριέμαι κιόλας και βαριέμαι και όλο αυτό το τοξικό που υπάρχει. Μεγαλώσαμε πια, Κώστα μου. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν στην κάλπη το 15. Εντάξει. Και μην κουνάς έτσι εύκολα το δάχτυλο. Όπως και εγώ σέβομαι εσένα, το ίδιο απαιτώ και από εσένα για εμένα. Παρ' όλα αυτά, να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ και για την επικοινωνία. Αυτό το εύκολο του πληκτρολογίου είναι αυτό που κατηγορείς και εσύ για το Twitter πριν από 15 χρόνια. Κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνει το τι θέλετε. Με χαρά εδώ θα το διαβάσουμε. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν συζητήσαμε και απόψε. Και σκέφτηκα για αυτό το κομμάτι να έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό συνάδελφο, και το λέω αυτό γιατί καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ με ένα μοναδικό τρόπο. Εγώ τους θαυμάζω τους συνάδελφους που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και όταν δε αρχίζουν και γράφουν και βιβλία, τους θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Είναι ο αστυνομικός συντάκτης ο Αλέξανδρος Καλαφάτης κοντά μας. Χρόνια στο ρεπορτάζ, χρόνια στην καταγραφή του εγκλήματος, και έτσι λοιπόν υπογράφει τώρα ένα βιβλίο, «Το τέρας σε κοιτά από το θρανείο», κάπα εκδοτική, να μας τα πει ο ίδιος τι, πώς και τα λοιπά. Την καλησπέρα μου, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα.
1: Την καλησπέρα μου, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, έχω ήδη κοκκινήσει από τα τόσο καλά λόγια.
0: Έλα τώρα, δεν έχεις ανάγκη. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πραγματικά όμως.
0: Πώς και ασχολήθηκες με το αστυνομικό ρεπορτάζ?
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ ήταν κάτι πολύ απλοϊκό αυτό που θα περιγράψω. Όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ από εφημερίδα, ήμουνα από τους τυχερούς που πρόλαβα να εκπαιδευτώ σε εφημερίδα. Το 2000, τέλη του 8, μπήκα στον ελεύθερο τύπο. Mm-hmm. Επί Γιάννας Αγγελοπούλου τότε.
0: Ναι.
1: Όταν μου είπαν τι θες να κάνεις, ήθελα πάρα πολύ να γίνω δημοσιογράφος. Ωστόσο, δεν είχα σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι θα πρέπει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Τι ρεπορτάζ θέλεις να κάνεις? Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν το αστυνομικό. Με το που λέω τη λέξη αστυνομικό ρεπορτάζ, κατευθείαν γυαλίζουν τα μάτια του τότε αρχισυντάκτη μου και μου λέει: αμάν, αυτό ψάχναμε.
0: Ποιος ήταν αρχισυντάκτης?
1: Ήταν ο Πάνος ο Μπαΐλης.
0: Μάλιστα.
1: Ένας εξαιρετικός αρχισυντάκτης, ο οποίος μόλις του είπα, μου λέει: αμέσως έχουμε ανάγκη τεράστια για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Σε οποιοδήποτε μέσο και να πας και πει κάποιος: αλλά κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, θα τον αρπάξουνε. Πάντα έχει μεγάλη ζήτηση το συγκεκριμένο αντικείμενο, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα.
0: Καλά, ρε παιδί μου, πώς σου ήρθε αυτομάτως να πεις αυτό και δεν είπες κάτι άλλο? Δηλαδή, σημαίνει ότι μάλλον το έχεις μέσα σου.
1: Ενδεχομένως, ναι, και να μην το ξέρα.
0: Είχες κάποιο πρότυπο? Σου άρεσε?
1: Όχι, δεν είχα κανένα πρότυπο αστυνομικού συντάκτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα και πώς.
1: Απλά διάβαζα πάρα πολύ εφημερίδες, οπότε. Ναι, όντως. Ήταν απροσδόκητο, όντως.
0: Ναι. Και δεν το έχεις μετανιώσει? Δεν θα ήθελες κάποιο άλλο?
1: Όχι, Θεού, έτσι, αν ασχοληθείς με το συγκεκριμένο αντικείμενο, σου ανοίγουν πόρτες, ψήνεσαι πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα αν εμβαθύνεις λίγο, ψήνεσαι πραγματικά, και αυτό σε ωφελεί και στην ζωή σου γενικότερα. Mm-hmm. Μπορείς να βλέπεις λίγο και τη ζωή ακόμα λίγο διαφορετικά, σε κάποια πράγματα που συμβαίνουν και σε σένα δηλαδή.
0: Τι ωραίο αυτό, απομυθοποιείς κάποια πράγματα, ή θα το πω τελείως ομά, γίνεσαι λίγο γαϊδούρι για κάποια άλλα. Το γαϊδούρι δεν μας θέλει το γαϊδουράκι. Καταλαβαίνεις τώρα με ποια έννοια το λέω?
1: Ναι,
0: δηλαδή αποστασιοποιείσαι,
1: ναι,
0: ναι. Τι, πώς?
1: Αλήθεια είναι, και τώρα θα κάνω και τη σύνδεση με το βιβλίο.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Όντως γίνεσαι σε ένα, μπορεί να γίνεις γαϊδούρι. Απ' την άλλη, έχεις δύο επιλογές. Ή θα αποστασιοποιηθείς ή θα τρελαθείς. Διότι με τόσα εγκλήματα, τόση κακία που υπάρχει στον κόσμο και όλα αυτά που καλύπτουμε, εάν δεν αποστασιοποιηθείς θα τρελαθείς. Mm-hmm. Οπότε είναι και μια μορφή άμυνας.
0: Ωραία.
1: Η σύνδεση με το βιβλίο ποια είναι? Ήταν η πρώτη υπόθεση αυτή από την οποία εμπνεύστηκα για το βιβλίο, mm-hmm, που με έκανε να μην μπορέσω να κρατήσω απόσταση και σε ένα βαθμό να ταυτιστώ. Οπότε και γι' αυτό ήταν ο λόγος που κάποια
0: ήταν
1: στιγμή
0: ήθελα
1: να το
0: κάνω. Ήταν η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη.
1: Ακριβώς αυτή η υπόθεση. Το 2015 λοιπόν, όταν κάλυψα αυτή την υπόθεση στον Ελεύθερο Τύπο πάλι τότε, κάπως κατάλαβα τότε ότι εκτός από τη δική μου, τα δικά μου συναισθήματα που μου γεννήθηκαν τότε, κατάλαβα κάπως και ότι αυτή η υπόθεση θα είναι ορόσημο, διότι η λέξη bullying, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις την ίδια γνώμη, με τέτοια ένταση στην καθημερινότητά μας και να μπει σε όλα τα σπίτια, έγινε νομίζω για πρώτη φορά τότε.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και ναι, που κάπως το επιβεβαίωσε όλο αυτό, συγγνώμη, είναι ότι και όταν ακούμε ακόμα και τώρα τη λέξη bullying, πάει το μυαλό μας ασυνέστα εκεί.
0: Ναι. Γιατί ήταν πρώτα απ' όλα μια ιστορία που δεν νομίζω ότι ως κοινωνία δεν νομίζω ότι την έχουμε ξεπεράσει με κάποιο τρόπο. Είναι μια πληγή, έτσι.
1: Είναι
0: μια κοινωνική πληγή. Απλώς ήθελα να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο που κάνεις αυτό, βάζεις αυτό το όριο. Γιατί κακά τα ψέματα πριν δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει τι μπορεί να ήταν ή τι όχι. Έτσι.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, ακριβώς. Έτσι νομίζω και εγώ. Και για κάποιο λόγο αυτή η υπόθεση αγγίζει, το βλέπα στην καθημερινότητά μου, ότι αγγίζει για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, τον κόσμο. Δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είχα την τύχη να επισκεφτώ στο σπίτι του τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο, τον Σόρογκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις του είπα πώς πήγε η κουβέντα, τι γράφεις και τα λοιπά, και του είπα αυτή την υπόθεση, δεν είναι ότι απλά τη θυμήθηκε, είναι ότι συγκινήθηκε εκείνη την ώρα που το ανέφερα την υπόθεση.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο. Μαρτυρία φοβερή αυτή. Ωραία. Το τέρας σε κοιτά από το θρανείο Κάπα Εκδοτική. Δύο λόγια για την ιστορία.
1: Δύο λόγια για την ιστορία. Ουσιαστικά είναι ένας νέος, ο Σταυρής, έτσι τον ονομάζω, ο οποίος ξεκινά από το σπίτι του να πάει να σπουδάσει και με το που μπαίνει στη σχολή, παρά την πολύ μεγάλη όρεξη που είχε για τα γράμματα και για το αντικείμενο αυτό το οποίο ο ίδιος το είχε διαλέξει με πολύ μεγάλο μεράκι, μπαίνει σε ένα κυκαιώνα, διότι αρχίζουν συμφοιτητές του να του κάνουν bullying πολύ άγριας μορφής. Μέχρι που όλο αυτό μεταβάλλει και την ψυχολογία του, αρχίζει πέφτει στην απόδοσή του που είχε στη σχολή. Εκεί γεννιόνται και άλλα θέματα σε σχέση με τη σιωπή του περιγύρου, σε σχέση με ότι όλοι κοιτούσαν, με κάποιες πλην φωτεινών εξαιρέσεων, κοιτούσαν αλλού και έκαναν ότι δεν έβλεπαν, μέχρι που αυτό το παιδί εξαφανίζεται και ένας αστυνομικός αναλαμβάνει την έρευνα. Να το πούμε μέχρι εκεί, να το κάνουμε
0: όχι, το υπόλοιπο ναι. Τώρα, ποια ανάγκη σου οδηγήσει το να γράψεις?
1: Ποια ανάγκη, ακριβώς. Τα τρία ερωτήματα. Το πρώτο, το πώς γεννιέται ένας θήτης. Το δεύτερο, αυτό που είπα τώρα, γιατί οι υπόλοιποι σιωπούν. Και το τρίτο, το πόσο εύκολο είναι να κοιτάξεις αλλού όταν κάποιος δίπλα σου υποφέρει. Είναι αυτά τα τρία ερωτήματα που με οδήγησαν στο να κάνω αυτό το μυθιστόρημα.
0: Εσύ στο ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα το έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Συζητάμε για γυναικοκτονίες, συζητάμε για άλλες περιπτώσεις. Και αυτό που συμβαίνει πάντα από μαρτυρίες γειτόνων περιγράφει αυτό που μας λες. Ότι ήταν μια κανονική οικογένεια, ότι μπορεί να είχαν δώσει δικαίωμα και να τσακώνονταν, μια άλλη εκδοχή. Αλλά όλοι βγαίνουν κατόπιν εορτής και μιλάνε. Συνήθως στρέφουν το βλέμμα και το μυαλό αλλού. Άρα ισχύει αυτό που λες. Είναι αναπάντητο ακόμα ερώτημα αυτό για το τι μπορεί να κάνει ένας γείτονας ή κοινωνία ολόκληρη σε τέτοιου είδους θέματα.
1: Ναι, είναι αναπάντητο ερώτημα και ιδιαίτερα το βλέπουμε συχνά και στις υποθέσεις με τις γυναικοκτονίες. Δεν υπάρχει δηλαδή γυναικοκτονία στην οποία να μην γνώριζε ο περιγυρός. Εγώ δεν έχω συναντήσει τέτοια υπόθεση. Ακόμα και όταν στην αρχή νομίζουμε ότι κανείς δεν γνώριζε, γιατί οι μαρτυρίες είναι θολές, με το που ξεδιπλώνεται η υπόθεση, έρχεται στο φως όλες οι μαρτυρίες ότι ήταν γνωστό. Όσον αφορά τώρα το bullying που λέγαμε πριν, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε αυτό ο θήτης αν δεν είχε ακροατήριο. Αν δεν υπήρχαν θεατές, δεν θα ανέβαινε η παράσταση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Άρα, τώρα εδώ πέρα ουσιαστικά ως κοινωνία τι έχουμε να κάνουμε, να περάσουμε ένα μήνυμα ότι να μην αφήνουμε κανένα μόνο του.
0: Ναι, αλλά αυτό συνηθίζουμε ως κοινωνία στη βία, Αλέξανδρε.
1: Νομίζω ναι, έχουμε συνηθίσει τη βία. Δεν μας φαίνονται όλα πολύ πιο.
0: Εδώ συνηθίσαμε πόλεμο που συμβαίνει στην Ουκρανία τόσα χρόνια. Εδώ ακόμα και η ιστορία του Ιράν έγινε. Άντε να ασχοληθήκαμε λίγο στην αρχή, μετά έγινε μια καθημερινότητα κι αυτό, έτσι.
1: Ναι. Το βλέπεις αυτό και στην καθημερινότητα τη δική μας, γιατί για παράδειγμα στα σχολεία ή στις γειτονιές. Και η διαφορά με το παρελθόν είναι τα κινητά τηλέφωνα. Παλιά δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Τώρα με τα κινητά τηλέφωνα έχει σκληρύνει η κατάσταση.
0: Καλά, και το τι συμβαίνει με τα social media και παιδιά που βλέπουμε. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να. Ας πούμε για τον σχολικό εκφοβισμό, έτσι, μην πάμε μακριά.
1: Για
0: πόσο εύκολο είναι να διασυρθεί κάποιο.
1: Τεράστιο θέμα. Και στο σχολικό εκφοβισμό, τώρα, μια και που το αναφέρει, έχει ενδιαφέρον που ούτε εγώ το ξέρω, το ψάξα και το βρήκα. Έρχεται τώρα το καινούριο ΦΕΚ για το σχολικό εκφοβισμό. Mm-hmm. Όταν εκτελήχθηκε η υπόθεση του Βαγγέλη, δεν υπήρχε κατηγορία bullying, δεν υπήρχε ορισμό σχολικού εκφοβισμού, δεν υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Τώρα όμως υπάρχουν ΦΕΚ που ορίζουν το τι είναι σχολικός εκφοβισμός. Στο αναθεωρημένο ΦΕΚ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το προηγούμενο ΦΕΚ, ως θύματα και στόχοι του σχολικού εκφοβισμού, αναφέρονταν οι μαθητές. Mm-hmm. Το αναθεωρημένο αναφέρονται ως ενδυνάμει θύματα και οι εκπαιδευτικοί. Άρα μπορεί και ένας ενήλικας να είναι θύμα bullying. Και είχαμε και πρόσφατα και μια υπόθεση που απασχόλησε την επικαιρότητα, που μια καθηγήτρια υπήρχαν καταγγελίες ότι έπεσε θύμα bullying. Άρα έρχεται για πρώτη φορά ο νομοθέτης και σου λέει ότι θύμα bullying δεν είναι κατά ανάγκη μόνο μαθητής, μπορεί να είναι και κάποιος ενήλικας.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμόμαστε τι έγινε με την εκπαιδευτικό πριν από λίγο καιρό που.
1: Ακριβώς.
0: Έπαθε ανακοπή, κάτι έπαθε. Ναι.
1: Αυτή την υπόθεση έλεγα κι εγώ. Ναι. Που μετά βγήκε ο σύντροφός της και αποκάλυψε ότι είχε κάνει συγκεκριμένες αναφορές ότι ήταν θύμα bullying, βέβαια. Ακριβώς.
0: Για να μείνω στο εξής. Τι θες. Διαβάζοντας μια αναγνώστρια, ένας αναγνώστης στο βιβλίο, κλείνοντας την τελευταία σελίδα να του μείνει. Και νομίζω ότι είναι και ένα βιβλίο και για άλλες ηλικίες, έτσι, για διαφορετικές ηλικίες.
1: Ναι, νομίζω και εγώ ότι είναι, ναι. Mm-hmm. Θα ήθελα να του μείνει όσο και ως συμπέρασμα του τίτλου, που το τίτλο είναι «Το τέρας κοιτάζει από το θρανείο». Το τέρας συμβολίζει το bullying. Ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα να του μείνει ότι αυτό που μπορεί να αρχίζει να μας καταδιώκει από τα σχολικά μας χρόνια όταν είμαστε στο θρανείο, στα φοιτητικά, μπορεί να συνεχίσει να μας καταδιώκει και στην ενήλικη ζωή μας. Και η απάντηση είναι στο να μιλάμε και να προστατεύουμε το πιο αδύναμο και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου. Ήθελα εδώ να σου πω ότι αυτό το είχε αποδώσει με ένα καταπληκτικό τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ναι,
1: ο οποίος έχει πει την εξής εκπληκτική φράση, ότι αυτός που σε φοβίζει όταν είσαι παιδί δεν θα χαθεί, γιατί θα το ξανασυναντήσεις. Εισπράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, τηλεγραφητή ή ακόμα και νεκροθάφτη όταν πετύχει να σε θάψει. Και σκέφτηκα μετά ότι αν το σκεφτούμε βαθύτερα, γιατί η φράση του Χατζηδάκη για το τέρας του φασισμού είναι πασίγνωση, δεν το συζητάμε, ότι τα τέρατα του φασισμού και του bullying νομίζω ότι συγκατοικούν στο ίδιο σκοτάδι.
0: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: τηλεοπτικά
1: πολύ.
0: Τηλεοπτικά τι θα κάνεις?
1: Τηλεοπτικά θα είμαι στο Star.
0: Να,
1: την καινούργια πρωινή εκπομπή του Star με τη Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Να σε καλά, καλή επιτυχία, Αλεξάνδρε, και στο βιβλίο και σε σένα, σε ό,τι και αν κάνεις.
1: Ειλικρινά
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τέρας κοιτά λοιπόν από το θρανείο, Κάπα Εκδοτική, συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, αστυνομικός ρεπόρτερ, εξαιρετικός είναι στην δουλειά του. Να πω την καλησπέρα μου και σε ένα καλό φίλο, τον Θωμά, που από ό,τι κατάλαβα τώρα πρέπει να μας ακούει κανονικά από το αυτοκίνητο. Έτσι, υποψιάζομαι δηλαδή. Λοιπόν, κάτι ακόμα που ήθελα πριν σας αφήσω, γιατί θέλω λίγο να το κρατήσουμε αυτό κατά νου. Δεν ξέρω αν με τις παρέες σας έχετε κάνει στις παραλίες γόπινγκ. Καλά, δεν λέω για το στρατό. Λέω σε παραλίες, ρε παιδί μου. Έχει τύχει σε παραλίες να έχουμε και ένα ποτηράκι κάτι. Βέβαια, το μαζεύουμε, ναι. Και μαζεύουμε γόπες. Υπάρχουν ακόμα, βέβαια, δεν υπάρχουν οι γόπες που υπήρχαν παλιά. Τώρα υπάρχουν αυτά τα φιλτράκια από τα τσιγάρα τα. Ναι, από αυτά τα τσιγάρα και. Ναι. Δεν είναι άτμισμα αυτό, όχι. Ηλεκτρονικά τσιγάρα, πώς λέγονται. Κάπως έτσι λέγονται. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες γόπες, γιατί δεν ξέρω γιατί τις πετάνε κάτω. Πάντως, η πλαστική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί τη νούμερο ένα αιτία υποβάθμισης των ελληνικών ακτών. Ρε παιδιά, εξηγήστε μου κάτι. Όταν πετάτε ένα σκουπίδι σε μια παραλία, από πλαστικό μπουκάλι μέχρι, και εγώ

μας ενδιαφέρει μόνο τι συμβαίνει από το χαλάκι της εξώπορτας και μέσα. Το έξω δεν θα ξαναπάμε στην ίδια παραλία. Εκεί δεν θα τα συναντήσουμε πάλι. Δηλαδή, εγώ λέω ένα απλό. Αφήστε, δεν σέβεστε το περιβάλλον. Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του καθένα. Είναι η παιδεία, είναι η παιδεία. Όχι από το σχολείο, και από την οικογένεια τώρα. Εδώ δεν μιλάμε για το σχολείο, εδώ μιλάμε παιδιά για την οικογένεια. Εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για την οικογένεια. Αλλά εξηγήστε μου, δεν σέβεσαι το περιβάλλον. Δεν το σέβεσαι. Το κακό είναι ότι την πληρώνουμε και εμείς που το σεβόμαστε. Άστο αυτό. Να το βγάλω και αυτό έξω. Το πιο απλό που θα σκεφτείς, δεν θα ξαναπάς στην ίδια παραλία. Δηλαδή, θες να απλώσεις την ψάθα σου πάνω στο αποτσίγαρο που άφησε την προηγούμενη φορά, ή δίπλα σου να είναι το μπουκαλάκι που άφησε την προηγούμενη φορά και το αναψυκτικό. Το καρπούζι. Το καρπούζι, ρε παιδί μου, πες ότι το έτσι αφομοιώνεται και από το περιβάλλον. Το πλαστικό δεν. Ναι, εντάξει, βρε, σκουπίδια, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Αλλά πες, εκεί κάνεις λίγο το στραβό μάτι, παίρνεις την καρπουζόφλουδα και την πας λίγο πιο εκεί. Θα την βρεις κάπου να την πετάξεις να γίνει χώμα. Έτσι. Άστο αυτό. Αλλά τα υπόλοιπα. Δεν θα ξαναπάτε στην ίδια παραλία. Και έβγαλε κάποια στοιχεία. Ναι, σβήνουμε ακόμα τσιγάρα στην άμμο. Τα έβγαλε το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το Γραφείο της Ελλάδας. Με πολύ σημαντικά στοιχεία. Για τα συστατικά της παζλ, της παραλίας, το παζλ της παραλίας. Είναι από τσίγαρα, κομμάτια πλαστικών σε δεύτερη, αν θέλετε, κατηγορία, καπάκια, πάρα πολλά, καλαμάκια πλαστικά, κομμάτια φελιζόλ. Αυτό δε, το φελιζόλ, το ξεβρεάζεται. Α, μπορεί να είναι και από ψυγεία φελιζόλ. Αυτό το σκέφτομαι, ναι. Τι άλλο, μπουκάλια πλαστικά, χαρτιά, πλαστικές σακούλες και κύπελα πλαστικά. Αυτό είναι το παζλ μιας πλάζ. Αυτό είναι. Αλλά εξηγήστε μου το λόγο. Για να με πείσετε, να τον καταλάβω δηλαδή. Γιατί. Το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ήταν εδώ ο Νίκος Μπογιονέλος και τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ.

Απλώς και μόνο να πω φεύγοντας ότι 13 Ιουλίου του 1954 έφυγε από τη ζωή μια πολύ μεγάλη ζωγράφος. Έχει, δεν ξέρω, εκατομμύρια θαυμάστες σε όλο τον κόσμο, αναφέρομαι στη Φρίντα Κάλλο, γιατί έγινε μανία όντως. Είναι γνωστή όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για τη θελώδη σχέση με τον ομότεχνο και συμπατριώτη της, τον Ντιέγκο Ριβέρα. Μια μοναδική περίπτωση. Μάλιστα, αυτό που την έχει χαρακτηρίσει είναι ότι ζωγράφιζε τις, μάλλον τα πορτρέτα, αλλά πολύχρωμα τα δικά της. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι ακριβώς έχει αφήσει αυτό το αποτύπωμα. Βέβαια, όλα ήρθαν τα πάνω κάτω στην ζωή της όταν χτυπήθηκε από ένα λεωφορείο το 25, φανταστείτε τώρα, και χρειάστηκε να υποστεί σε τουλάχιστον 30 εγχειρήσεις τα επόμενα χρόνια. Και εκεί έμαθε να ζωγραφίζει και να μελετά τους μεγάλους ζωγράφους του παρελθόντος. Αυτά εδώ. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Να πω την καλησπέρα μου και στον Μανώλη. Καλώς τον. Τι κάνεις? Ωραίο το τραγούδι, σ' αφιερώνω. Έτσι, ξέρω ότι σου αρέσουν αυτά. Είναι σόι ο Μανώλης. Λοιπόν, πάμε για φινάλε και τελειώνουμε με Φρανκ Σινάτρα, γιατί ακριβώς η έναρξη ήταν με Φρανκ Σινάτρα την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί σαν σήμερα το 39 λοιπόν είχε την πρώτη του ηχογράφηση. Όχι αυτό το τραγούδι, αλλά εδώ ακούμε τώρα μια άλλη μεγάλη του επιτυχία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ήρθε ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στην Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται αύριο, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Ξεπέρασε το φράγμα των 82 δολαρίων το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 77,6 δολάρια το βαρέλι. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε επίσης ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμένει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ άμεσα. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα έτσι, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, το οποίο λειτουργεί υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στις 9 το βράδυ της 5ης τοπική ώρα, 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος, θα απευθύνει διάγγελμα χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα σήμερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Ηράκλειο και Λασίθι στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Εις βάρος του έχει ήδη επιβληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό στα νότια του Παρισιού. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Το παγκοσμίως γνωστό στους αναρχητές δάσος του Φοντενεμπλό, μόλις 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έχει χαρακτηριστεί απόθεμα βιόσφαιρας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή καμένα κτίρια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Μη λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία είναι τα θερινά στιγμιότυπα. Ήτι η εκπομπή με αλλαγές προσαρμοσμένη στις ανάγκες εποχής. Πάντοτε μέσα από την επικαιρότητα, με θέματα εντός και εκτός, με ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, με προβλήματα που είναι δίπλα μας την ίδια ώρα που το καλοκαίρι καίει μέσα μας. Και κρατήστε αυτή τη λέξη. Και διότι θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, είναι ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου, πυρομετεωρολόγος. Τον έχετε ακούσει πλιστάκι εδώ στον αέρα του σταθμού. Τώρα, διαζώσεις. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε έτσι,
1: τι όσο
0: γίνεται στη δυτική, όσο είναι εφικτό, τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, πώς εμείς εδώ, η χώρα μας προς το παρόν δεν έχει αυτή την αντιμετώπιση από τα καιρικά φαινόμενα. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας, υπόθεση Μαρφίν, το κόκκινο έβλημα και το φερμουάρ. Η Ελλάδα ταυτοποίησε τους υπόπτους αξιοποιώντας το υλικό και είναι σε εξέλιξη πλέον οι ανακρίσεις. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα γεγονότα της 5ης Μαΐου του 2010 τα βιώσαμε διαζώσεις, κυρίες και κύριοι, στην Σταδίου, πορευόμενοι παρακολουθώντας μια πολύ μεγάλη πορεία. Εκείνη τη μέρα υπήρχε δημοσιογραφική απεργία και μόλις είχαμε στρίψει από την Ομόνοια μαζί με άλλους συναδέλφους και ξαφνικά είδαμε μια μεγάλη φωτιά δεξιά στο κτίριο της Μαρφίν να υψώνεται προς τον ουρανό. Φαινόταν αρχικά ότι ήταν δεν φάνταζε αληθινή. Ήταν λίγο περίεργο στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχει μια τέτοια φωτιά και από τη μία συνεχιζόταν η διαδήλωση, από την άλλη ορισμένοι εκ των διαδηλωτών προσπαθούσαν να σπάσουν την είσοδο της τράπεζας Μαρφίν, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα ήρθε, αλλά είχε πάρα πολύ μικρή σκάλα και δεν μπορούσε δυστυχώς να προσεγγίσει τον μπαλκόνι. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Η ελληνική αστυνομία δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά την υπόθεση εκείνη, διότι επιχείρησε απλώς να σπάσει την πορεία, ενώ θα έπρεπε να είναι επί του σημείου και να οργανώσει το χώρο έτσι ώστε να έρθουν σύντομα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Έγιναν πάρα πολλά σφάλματα και λάθη. Βεβαίως όμως εδώ είναι το ζήτημα, είναι ποιοι το έκαναν αυτό και γιατί. Τα σημάδια λοιπόν πάνω στα οποία βασίστηκε η έρευνα των αστυνομικών αρχών και οδήγησε στην ταυτοποίηση για τη σύλληψη των υπόπτων για την δολοφονική επίθεση στο αποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίνης 5 Μαΐου 2010 περιγράφονται στο διαβαστικό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Οι αστυνομικές αρχές αξιολόγησαν εκ νέου φωτογραφικό υλικό για καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων από εκείνη τη μέρα. Περιγράφω στο διαβαστικό ότι επί της οδού σταδίου εμφανίστηκε μια ομάδα 12 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα. Εξ αυτών οι 5 κινήθηκαν εναντίον του καταστήματος Μαρφίν με βαριοπούλα εσφυρία, σπάσαν αριστερή τζαμαρία της πρόσωψης, έριξαν βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό, η οποία εξεράγει, καθώς και έφλεκτο υλικό υγρό, το οποίο επιτέχνει την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ως αποτέλεσμα, 3 υπάλληλοι της τράπεζας, ο Παναγιώτης Τσάκαλης, Παρασκευή Ζούλια και Αγγελική Παπαθανασοπούλου, έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία μαζί και ένα γεννητό μωρό. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Μαρία Αλβανού, είναι ειδική σε θέμα τρομοκρατίας, πρόληψης και αντιμετώπισης εξτρεμιστικής βίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας ITSTIM. Σας ευχαριστούμε, κυρία Αλβανού, που είστε απόψε μαζί μας.
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις με βάση τα όσα έχετε δει, παρακολουθήσει από την ειδησιογραφία?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη δικαστική τύχη της υπόθεσης, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να έχω γνώμη, δεν έχω δει δικογραφία και δεν είναι έτσι, αφορά η δικαστική κρίση την ακροματική διαδικασία. Θα έλεγα ότι τα δικά μου σχόλια και η δική μου αίσθηση κινείται περισσότερο πάνω στο γενικότερο φαινόμενο και στο πώς εξελίσσεται. Το πρώτο έτσι σχόλιο, βέβαια, αν θα ήθελα να αγγίξω λίγο το κομμάτι το δικαστικό, είναι ότι η εξέλιξη με την χρήση της τεχνολογίας από την ελληνική αστυνομία είναι φυσικά κάτι όχι απλά θεμητό, είναι ιδιαίτερα θετικό βήμα. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι σε αυτό που ονομάζεται digital forensics και ασχολούμαστε με το AI και το πώς επηρεάζει τα πιστήρια όσον αφορά υλικό βίντεο ή φωτογραφίες, υπάρχουν και περιορισμοί και προκλήσεις. Γιατί κάθε φορά που έχουμε ουσιαστικά το καθάρισμα μιας εικόνας, είτε με προσθήκη είτε με αφαίρεση pixel, ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το οποίο ονομάζουμε hallucination effect, που σημαίνει ότι η πιο καθαρή εικόνα απέχει όμως από το πρωτότυπο και δημιουργείται ένας διαφορετικός λόγος σχετικά με την καινούργια εικόνα και την πρωτότυπη. Επίσης, είναι γνωστό ότι όταν μιλάμε για τη διαδικασία AI, μιλάμε για μια black box διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπει συνήθως να έχουμε επιστασία πάνω στα στάδια και να υπάρχει διαφάνεια πάνω στα στάδια της επεξεργασίας, που και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα. Ένας οδηγός για το πώς συνήθως τα δικαστήρια δέχονται ή όχι τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία είναι η απόφαση State versus Paloka των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 2024 δίνει, θα λέει κανείς, κάποιες κατευθυντήριες όντως τώρα. Επίσης, πρέπει να δούμε αν το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο για δικαστική χρήση. Όλα αυτά βέβαια όλοι ελπίζουμε ότι έχουν γίνει με τον σωστό τρόπο και θα δούμε στη συνέχεια την κρίση του δικαστήριου. Αυτό όσον αφορά την εικόνα μου για αυτά που ακούω σε σχέση με το υλικό και το πώς έχει γίνει η συλλογή του. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει περισσότερο πάνω στο φαινόμενο αυτού του είδους της βίας και του πώς φαίνεται ότι επιβιώνει στη χώρα μας με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές, αν θέλετε, διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά στις ομάδες που δρούν, αλλά πάντως επιβιώνει.
0: Ναι, επιβιώνει και διαχέεται μέσα από μικρές ομάδες στην κοινωνία. Άλλοτε η οργή αυτή, η τυφλή και η χρήση της βίας περνάει σε διαδηλώσεις, άλλοτε σε έξω από γήπεδα ή έξω από χώρους συγκέντρωσης. Έχουμε δηλαδή δύο οργανωμένες ομάδες να δρούνε πλέον. Αλλάζει κάθε φορά η φανέλα ή το πολιτικό ιδεολόγημα.
2: Υπάρχουν βέβαια, είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά των μορφών βίας που αναφέρατε, όπως και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εξτρεμιστική βία και στην τρομοκρατική. Στην τρομοκρατική θέλεις να δημιουργήσεις και να προκαλέσεις και το φόβο, να πιέσεις, όπως λέει το 187α, ουσιαστικά να δημιουργήσεις ένα μοχλό πίεσης απέναντι σε μια κυβέρνηση, σε διεθνή οργανισμό. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Ουσιαστικά θέλεις να πιέσεις πολιτικά. Και υπάρχει μια εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό, γιατί ο κόσμος όταν ακούει τη λέξη ιδεολογία την μπερδεύει με, αν θέλετε, την θετική έννοια ενός ιδεολόγου, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ιδέες, θέλει να φτιάξει τον κόσμο καλύτερο. Δεν μιλάμε για αυτό το χαρακτηριστικό όταν τοποθετούμε τη λέξη ιδεολογία στην τρομοκρατία. Απλά θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια πολιτική σκέψη πίσω, η οποία συνοδεύει τη βία, και που ουσιαστικά όταν μιλάμε για την τρομοκρατία είναι η νομιμοποίηση της βίας, είναι η απανθρωποποίηση του στόχου, είναι η παρουσίαση του άλλου ως ενός απόλυτου εχθρού που πρέπει να εξολοθρευτεί. Γι' αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
0: Ναι, προφανώς. Και υπάρχουν φυσικά και κάθε φορά υπάρχει αδιαφορία για τα θύματα, αδιαφορία για τις συνέπειες, επιπτώσεις. Όχι απλά
2: διαφορία, κοινική αποδοχή. Δηλαδή,
0: είναι ως παράπλευρες απώλειες, εννοείται, κυρία Αλβανού, ας πούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο.
2: Κοιτάξτε, ήδη από την εποχή του Εμίλ Ανρί, το δόγμα είναι ότι δεν υπάρχει αθώος αστός, δεν υπάρχει ουσιαστικά αθώο θύμα. Δεν είναι απλά μια διαφορία, είναι μια κοινική αποδοχή της θυματοποίησης, που στηρίζεται σε αυτό που είπα, στην απανθρωποποίηση, στο dehumanization, και σε αυτό το οποίο είναι και το πιο επικίνδυνο, ότι θεωρείται η βία ένας νόμιμος τρόπος αντίδρασης, έκφρασης, το οποίο ιδεολογικοποιείται. Δεν είναι απλά δηλαδή η οργή της στιγμής. Γι' αυτό και εγώ διαφωνώ λίγο όταν ακούω αναλύσεις που βασίζονται πάνω στην οργή. Σε αυτού του τύπου τα περιστατικά δεν είναι η οργή του θύμωσα, κάνω κάτι πηγαία. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει.
0: Όχι, γίνεται προετοιμασία, προεργασία. Απλώς η οργή χρησιμοποιείται ως βάση. Δηλαδή, κάποια παιδιά είναι οργισμένα. Κάποια λοιπόν μπορούν να τα χειραγωγήσουν και να τους στρέψουν προς μια κατεύθυνση. Και εκεί αρχίζει η εκπαίδευση.
2: Ναι, στις συνθήκες ριζοσπαστικοποίησης, το κομμάτι της οργής, το κομμάτι της απογοήτευσης, αποθέσεων, όλα αυτά μπορεί να είναι.
0: Κάπου πατάνε δηλαδή. Συνήθως πατάνε την ανική οργή οι ανθρώπους που βλέπουν είναι απογοητευμένοι από χίλια δύο πράγματα και είναι εύκολα θύματα ή είναι εύκολη προς χειραγώγηση. Ναι, είναι στη ρητορική της βίας, ότι αυτά φέρει τον κόσμο. Το έχουμε δει και στις ισλαμικές κοινωνίες και στη Δυτική Ευρώπη.
2: Απλά εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι Ναι, ότι δεν έχουμε όπως σε ξένα κράτη και σε άλλες τυπολογίες έναν άνθρωπο ο οποίος μόνος του ριζοσπαστικοποιείται, για παράδειγμα, το διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν ομάδες, συλλογικότητες στις οποίες μέσα ριζοσπαστικοποιείται το μέλος. Και αυτό έχει σημασία, υπάρχει μια κοινωνική παράμετρος. Αυτό θέλω να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία
2: σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Κυρία Μαρία Αλβανίνη, ειδική σε θέμα τρομοκρατίας, πρόληψης και αντιμετώπισης εξτρεμιστικής βίας, μέλος ερευνητικής ομάδας It's Time. 11 και 19 πρώτα λεπτά. Μας περιμένει υπομονητικά στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, είναι ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγος. Ευχαριστούμε μια ακόμη φορά που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η έδρα σας βρίσκεται, το γραφείο σας.
1: Στην Πεντέλη.
0: Στην Πεντέλη,
1: στην Πεντέλη, ναι. Στο λόφο κουφού συγκεκριμένα.
0: Έχει δροσιά, καταρχήν.
1: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Σε σύγκριση βέβαια με το κέντρο της Αθήνας, ναι, θα έλεγα ότι είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα έλεγα ότι όντας στις παρυφές ενός ορεινού όγκου ότι έχει τη δροσιά την οποία θα έπρεπε να έχει.
0: Δεν έχουμε πρασινάδα πολύ εκεί πια.
1: Δυστυχώς όχι. Τα τελευταία χρόνια η Αττική έχει χάσει σχεδόν κοντά στο 40% των δασικών της εκτάσεων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό τροποποιεί αυτό που εμείς ονομάζουμε ισοζύγιο ενεργειακό της επιφάνειας, το πόσο δηλαδή απορροφάται η ακτινοβολία, πόσο γυρνάει πίσω και πώς γενικότερα κυκλοφορεί θερμότητα μέσα στον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες, οι οποίες πλέον καταγράφουμε ακόμη και τη νύχτα, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, ακόμη και τη νύχτα να είναι πλέον πολύ υψηλότερες.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια μέση τιμή.
1: Κοιτάξτε, σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών μπορούμε να καταγράφουμε θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας ελάχιστες, οι οποίες μπορούν να είναι και υψηλότερες των 27 και 28 βαθμών Κελσίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να λάβει καμία ανακούφιση από όλη τη θερμότητα που έχει απορροφήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξάνεται πάρα πολύ λοιπόν η λεγόμενη θερμική επιβάρυνση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων. Είναι κάτι το οποίο, για παράδειγμα, βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να συμβαίνει στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε ότι η ζέστη είναι ο σιωπηλός δολοφόνος.
0: Όντως, αυτή η έκφραση προκαλεί εντύπωση, γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να συνδυάσει τα γεγονότα και να καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, λέμε ότι είναι σιωπηλός δολοφόνος, αφενός γιατί αν αθροίσουμε τους θανάτους οι οποίοι προκύπτουν από την υπερβολική ζέστη, αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ τους θανάτους από όλες οι υπόλοιπες φυσικές καταστροφές μαζί, και είναι σιωπηλός γιατί, όπως το ακριβώς το είπατε, δεν τον βλέπουμε. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με ένα πλημμυρικό επεισόδιο, όπου θα δούμε, για παράδειγμα, τα ορμητικά νερά ενός χυμάρου να κατεβαίνουν και αυτό θα μας κινητοποιήσει, με τη ζέστη δεν συμβαίνει το ίδιο. Και είναι καλό να πούμε στον κόσμο ότι όταν μιλάμε για υπερβολική ζέστη, δεν μιλάμε απαραίτητα για συνθήκες καύσωνα. Δεν μιλάμε δηλαδή απαραίτητα για θερμοκρασίες 42, 43, 44 βαθμού Κελσίου. Ακόμη και η έκθεση, η μακροχρόνια σε θερμοκρασίες πάνω από 37-38 βαθμού Κελσίου, σε συνδυασμό με υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, τα βρέφη, όλες αυτές οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.
0: Και όσοι όμως ταυτόχρονα εργάζονται.
1: Βεβαίως.
0: Έξω στον δρόμο, δηλαδή κάνουν μεταφορές προϊόντων, διανομή.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε οικοδομές.
1: Πολύ σωστά. Γι' αυτό είναι εξόχως σημαντικό να καταλάβουμε τη σημασία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όταν μιλάμε για αυτά, δεν εννοούμε πλέον μία απλή πρόγνωση καιρού ότι αύριο, για παράδειγμα, περιμένουμε συνθήκες καύσωνα στην Αττική ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, αλλά για συστήματα τα οποία συνδέονται με μέτρα. Ένα από τα μέτρα αυτά θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ότι κατά την αυριανή ημέρα οι τάδε ομάδες δεν θα εργάζονται έξω. Δηλαδή μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις που έχει ζέστη στην εθνισμότητα του πληθυσμού.
0: Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κάποιος πρέπει να το πάρει απόφαση να το εφαρμόσει, και δεύτερον, πρέπει να έχει συνείδηση και στους άλλους ανθρώπους που δεν θα έχουν τις υπηρεσίες, δεν θα πάρουν το φαγητό στο τσαντάκι του.
1: Σωστά.
0: Στο χάρτινο. Δηλαδή θα αντέξουν, πρέπει να αντέξουν μία μέρα χωρίς αυτό.
1: Σωστά.
0: Κάποιος να τους φέρει τον καφέ.
1: Σωστά. Γι' αυτό θα πω αυτό το οποίο ακούγεται κλισέ, αλλά είναι αλήθεια, ότι στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης όλα είναι θέμα παιδείας, ναι, και ατομικής ευθύνης. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι Δυστυχώς εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει το κλίμα του πλανήτη μας, έχουμε αλλάξει τις συνθήκες στις οποίες καλούμαστε πλέον να ζούμε. Επομένως, είτε θα αποδεχθούμε ότι θα βιώνουμε αυτές τις συνέπειες, είτε θα κοιτάξουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, ξεκινώντας με παιδεία από πολύ μικρή ηλικία. Το έχω πει και στο παρελθόν ότι όπως στη χώρα μας αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ΟΑΣΠ ο οποίος κάνει εξαιρετικό έργο και έχουμε έναν αντισεισμικό σχεδιασμό, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές. Είτε μιλάμε για πλημμύρες, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε για ζέστη, είτε για οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να ξεκινάει από τα σχολεία.
0: Mm-hmm. Αλλά προφανώς έτσι, γιατί τα παιδιά θα μπορέσουν να δώσουν και το δικό τους όριο στη μητέρα, στον πατέρα που ας πούμε θα καπνίσει. Δυστυχώς και θα πετάξει την κάφτρα απ' έξω. Απίθανο, αλλά συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα παιδιά υπάρχουν έρευνες οι οποίες το έχουν δείξει αυτό, ότι πολλές φορές εστιάζοντας την προσπάθειά μας στο να διδάξουμε στα παιδιά μας τι κάνουμε σε μια φυσική καταστροφή, μεταφέρεται το μήνυμα με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο στους ενήλικες. Ναι. Γιατί τα παιδιά είναι πολλές φορές, αν όχι πάντα, καλύτεροι δάσκαλοι από εμάς τους ενήλικες.
0: Ναι, θα κάνουν τους γονείς να τραπούν και λίγο ενδεχομένως.
1: Σωστά.
0: Αλλά να σε επιτρέψουμε στην κεντρική διοίκηση. Η εθνική. Το σύστημά μας σε αυτό το πεδίο των επιστημόνων που εργάζονται είναι έτοιμο, ή μάλλον έχει όλες τις προδιαγραφές, έχει όλο το απαραίτητο εξοπλισμό, υπάρχουν ελλείψεις στην υπηρεσία που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να καλυφθούν, είναι κατεπίγουσες ανάγκες. Τεχνολογικά μέσα, προσωπικό, άνθρωποι.
1: Ναι, νομίζω και με το πρόγραμμα υγιής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν καλυφθεί αρκετές από τις τεχνολογικές ανάγκες. Mm-hmm. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά την.
0: Να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, τα drones που είναι σε αυτό το πρόγραμμα, που είναι ολόγυρα και καλύπτουν.
1: Βεβαίως. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι βοηθάει πάρα πολύ στον πολύ γρήγορο εντοπισμό της έναρξης μιας πυρκαγιάς, και ο πολύ γρήγορος εντοπισμός της έναρξης μιας πυρκαγιάς μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη απόκριση και επομένως σε αποτροπή του να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο συμβάν. Είναι σίγουρα κάτι θετικό. Όπως επίσης και άλλες τεχνολογίες οι οποίες έχουν ενταχθεί και αναμένεται να ενταχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως οι μικροδορυφόροι, αναμένουμε να δούμε και από αυτούς τα δεδομένα τα οποία θα λαμβάνουμε. Νομίζω ότι στην εποχή στην οποία ζούμε, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά το σύνολο της Ευρώπης, θα έλεγα, το πρόβλημά μας δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας. Mm-hmm. Έχουμε για την ακρίβεια ένα πλούτο από τεχνολογία και δεδομένα.
0: Άρα οι άνθρωποι, οι χειριστές.
1: Είναι ακριβώς, είναι οι άνθρωποι.
0: Το επιστημονικό προσωπικό. Αυτοί που θα καταλάβουν δεδομένα. Γιατί σε μια οθόνη θα βλέπουν την οθόνη και θα νομίζουν ότι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι.
1: Όχι,
0: είναι
1: πολύ σωστά.
0: Βαρομετρικά χαμηλά, υψηλά και δεν ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και όρους χωρίς. Που έχουμε μάθει ακούγοντας.
1: Πολύ σωστά τους χρησιμοποιείτε. Εγώ αυτό που θα πω λοιπόν είναι ότι ένα από τα εργαλεία στα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα έπρεπε ήδη να το έχουμε καλλιεργήσει, αλλά νομίζω δεν το έχουμε καταφέρει, είναι η εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση που υπάρχει, τα εργαλεία
0: αυτό
1: που υπάρχουν.
0: Αυτό που είναι σοβαρό, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί η εμπιστοσύνη είναι το σημείο κλειδί.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, με ποια έννοια το λέω, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Με την έννοια ότι κανένας άνθρωπος που θα βρεθεί στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Και θα κληθεί σε μια φυσική καταστροφή να λάβει αποφάσεις, δεν θα εμπιστευτεί κανένα εργαλείο από μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Θα εμπιστευτεί όμως ανθρώπους με τους οποίους το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει δουλέψει μαζί, έχουν καθίσει, έχουν συναναπτύξει, όπως λέμε, εργαλεία, έχουν ανταλλάξει απόψεις, έχει μάθει ο ένας από τον άλλο. Γι' αυτό το τύπο την εμπιστοσύνη.
0: Άρα η ανθρώπινη εμπειρία, το βίωμα είναι πολύτιμο.
1: Ακριβώς.
0: Και συνιστά δημιουργούν παρατηρήσεις που φτιάχνουν κανόνες επί του πεδίου. Που έρχονται να συνδυαστούν προφανώς με την.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται να υπάρξει αυτή η όσμωση, η οποία η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν έχει υπάρξει στο βαθμό εκείνο που θα μας επέτρεπε να αξιοποιούμε στο 100% τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία. Mm. Νομίζω ότι κάποιες φορές στηριζόμαστε λίγο παραπάνω στην τεχνολογία και λιγότερο στον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Mm.
1: Πιστεύουμε δηλαδή ότι, για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιήσουμε και ένα μοντέλο θα μας δώσει από μόνο του τη μία λύση.
0: Μα ξεχνάει το πριν. Δεν είναι το τώρα και την παρατήρηση επί του πεδίου.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι οι παίκτες εντός εισαγωγικών να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να μπορέσουμε να δούμε, να μάθουμε ένας από τον άλλο. Ξέρετε.
0: Δηλαδή, ξέρετε τον τοπικό καιρό στην Πεντέλη. Ό,τι και αν πει ο αλγόριθμος για τα προηγούμενα χρόνια, άμα δείτε το σύμπαν.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται. Είναι μια αμφίδρομη σχέση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους του πεδίου και στους ερευνητές. Στο παρελθόν, ως ερευνητές, δουλεύαμε πάρα πολύ με το μοντέλο του να λάβεις μια ερευνητική χρηματοδότηση, να αναπτύξεις ένα εργαλείο, για παράδειγμα, ένα μοντέλο, το οποίο θα το παράσχεις στην περιφέρεια, στο πυροσβεστικό σώμα ή στο Δήμο ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Αυτό δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Είναι μια σχέση εργολάβου αναδόχου.
0: Ναι. Σου παραδίδω το έργο και δεν με ενδιαφέρει αν θα λειτουργήσει, αν θα αποτέλεσμα. Πάρτε μια ανάσα. Και ο Θοδωρός Γιάννος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου, πυρομετεωρολόγος. Οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε Αμερικανικό δίκτυο πριν από λίγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά Τουρμούς, απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, και χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και καλοκαιρινά στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα ο κύριος Θεοδωρός Γιάννωρος είναι πυρομετεωρολόγος, μεγάλη λέξη σύνθετη και είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις με βάση τα δεδομένα για τον καιρό του Αυγούστου, διότι ο Ιούλιος έχουμε ήδη διανύσει τα μισά και φαίνεται να είναι λίγο πιο ήπιος σε σχέση με την υπόλοιπη δυτική Ευρώπη.
1: Ναι, πράγματι, αν θέλουμε να κάνουμε έναν απολογισμό για το πώς έχει πάει το καλοκαίρι μέχρι σήμερα στη χώρα μας, θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές, στο σύνολο της ελληνικής επικράτας, έχουμε κινηθεί αρκετά κοντά στους λεγόμενους κλιματικούς μέσους όρους. Θα λέγαμε δηλαδή ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ένα καλοκαίρι από τα παλιά. Από πολύ παλιά για την ακρίβεια. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εκτίμηση προγνωστική για το πώς θα κυλήσει ο Αύγουστος. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι το σήμα το οποίο μας δίνουν οι λεγόμενες εποχικές προγνώσεις καιρού. Mm-hmm. Και το σήμα αυτό δείχνει θετικές αποκλίσεις ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Δηλαδή ότι θα κινηθούμε στο τέλος του μήνα, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό, σε θερμοκρασίες υψηλότερες των κανονικών για την εποχή. Τώρα, το εάν αυτό θα μεταφραστεί γενικότερα σε γενικά υψηλότερες θερμοκρασίες, σε πιο ζεστό δηλαδή καιρό, ή αν θα μεταφραστεί σε ένα κύμα καύσωνα, αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στα πιο άμεσα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι από αυτή την εβδομάδα και προχωρώντας μέχρι την Κυριακή θα έχουμε πιο ζεστό καιρό στο σύνολο της χώρας. Δεν μιλάμε για συνθήκες καύσωνα σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε ωστόσο θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις κανονικές κατά 2-4 βαθμούς Κελσίου. Mm. Σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής έχουμε σταθεί εντός πολλών εισαγωγικών τυχεροί, διότι
0: είμαστε όλοι στον ίδιο πλανήτη.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω εντός πολλών εισαγωγικών, διότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να έχει κολλήσει πάλι εντός εισαγωγικών σε ένα μοτίβο που ευνοεί την ανάπτυξη πεδίων υψηλών πιέσεων πάνω από την Ιβηρική και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι περιοχές αυτές από κύματα καύσωνα. Ωστόσο, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει και η επόμενη στη σειρά να είμαστε εμείς. Γι' αυτό ξαναλέω, έβαλα σε πολλά εισαγωγικά το τυχερή, διότι νομίζω ότι και ο κόσμος πολλές φορές ξεχνάει και βλέπει, για παράδειγμα, το τι γίνεται τώρα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και το τι γίνεται στην Ελλάδα, και παίρνει αφορμή από αυτό και αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο, δεν κοστίζει κιόλας. Όμως όταν βλέπουμε τις συνέπειες, καταλαβαίνουμε. Για παράδειγμα, θέλω να θυμίσω την ιστορία του ελαιολάδου, όταν η Ισπανία πριν από 4 χρόνια είχε πληγεί από υψηλές θερμοκρασίες και καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εισάγει περισσότερο λάδι από όλες τις γειτονικές χώρες. Δεν βάζω το νοθευμένο που είναι από άλλες.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω, Μαρόκο, Τινησία, Τουρκία. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό.
1: Σωστά.
0: Από Ιταλία, Ελλάδα. Ξαφνικά οι τιμές εκτινάχθηκαν. Πήγαν στο Θεό το. Δεν ξέρω, το έχουμε ξεχάσει ενδεχομένως.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Και τώρα για τις συνέπειες. Τώρα λοιπόν που υποχώρησαν τα κλιματικά φαινόμενα στην Ελλάδα, το ελαιόλαδο στην καλύτερη περίπτωση στις περιοχές που το παράγουν, όπως η Κρήτη, πουλιέται μόλις 3 ευρώ από τον παραγωγό προς τον πρώτο μεσάζοντα. Ενώ 4 χρόνια πριν ήταν τιμή χρυσάφη.
1: Ναι, θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα και να βλέπουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις. Ναι. Οι επιπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα στις αγροτικές καλλιέργειες είναι μία κατηγορία επιπτώσεων. Υπάρχουν επιπτώσεις φυσικά στην ανθρώπινη υγεία που τις είδαμε και τις βλέπουμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας έχουμε δει πλεονάζοντας θανάτους από την έκθεση σε υπερβολική ζέστη. Υπάρχουν οι επιπτώσεις στον τουρισμό, κάτι το οποίο αφορά και τη δική μας περιοχή αλλά και ευρύτερα την περιοχή της Μεσογείου. Γενικότερα, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι το οποίο επίσης πολύ αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα. Την κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ότι απλά θα μεταβούμε, ότι είμαστε σε ένα θερμότερο κλίμα. Σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το θερμότερο κλίμα μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερο ακραίο καιρό και ο ακραίος αυτός καιρός μπορεί να αγκυλωθεί και το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι στη χώρα μας είχαμε για παράδειγμα τον Ντάνιελ, θα θυμίζω ότι στις ΗΠΑ έχουν βιώσει ακραία κύματα ψύχους. Όλα αυτά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Με ποιον τρόπο? Με το ότι η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε μία αύξηση της πιθανότητας και της συχνότητας εμφάνισής τους. Είναι πιο πιθανό, για παράδειγμα, οι καύσωνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη να εμφανιστούν λόγω της θέρμανσης που έχει προκαλέσει η ανθρωπογενής δραστηριότητα στον πλανήτη.
0: Ας πούμε, η Καλιφόρνια που έχει τις λεγόμενες μεγάλες φωτιές, είναι σε αυτή την κατηγορία?
1: Ναι.
0: Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στον Αστρό Τζεογκράφη και ήταν σοκαριστικό από το εύρος των πυρκαγιών, αλλά και το γεγονός από την όλη αποσάθρωση του εδάφους. Δηλαδή, πώς μετά προέκυψαν με φαινόμενα κατακλυσμού.
1: Βέβαια. Μιλάτε αυτή, σε αυτό το οποίο περιγράφεται είναι το να έχουμε φυσικές καταστροφές, οι οποίες είτε συμβαίνουν ταυτόχρονα, μαζί ταυτόχρονα και οι δύο, είτε συμβαίνουν η μία μετά από την άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μία παρατεταμένη ξηρασία, την οποία θα ακολουθήσει ένα διάστημα καύσωνα, το οποίο διάστημα καύσωνα μέσα στο οποίο θα εκδηλωθούν δασικές πυρκαγιές, και τις δασικές πυρκαγιές θα ακολουθήσουν πλημμυρικά επεισόδια ή και κατολιστήσεις. Όλα αυτά θα πρέπει στα πλαίσια των συστημάτων έγκυρης προειδοποίησης, τα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, να τα δούμε πλέον συνολικά. Δεν μιλάμε πλέον για έναν κίνδυνο, αλλά θα πρέπει συνολικά, και αυτή είναι και η κατεύθυνση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για τα συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, να έχουμε συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλους τους κινδύνους ταυτόχρονα. Να μπορούν δηλαδή να δίνουν πληροφόρηση, χρηστική πληροφορία, η οποία να συνδέεται όμως με λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να φτάνει στον πολίτη. Το να... Ξαναλέω αυτό
0: να
1: που
0: εκλαϊκεύεται,
1: είπα...
0: δηλαδή η πληροφορία και η οδηγία.
1: Ακριβώς. Και να εκλαϊκεύεται, αλλά και να συνδέεται με ενέργεια.
0: Με ενέργεια. Τι να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να προστατευτεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί το να πούμε ότι απλά, για παράδειγμα, αύριο περιμένουμε να έχουμε μια ακραία βροχόπτωση, από μόνο του δεν λέει τίποτα.
0: Ή είναι καθησυχαστικό. Δηλαδή είναι μια βροχόπτωση, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωση έχουν μια τέτοια ροπή.
1: Τώρα ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το συγκεκριμένο, ναι.
0: Από τις προγνώσεις εντός εισαγωγικών των ιστοσελίδων του καιρού, που είναι, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, είναι μόνο clickbait, μέχρι το πώς υποβαθμίζουν, υποτιμούν σοβαρά γεγονότα όπως όλα αυτά που είπε, και έχουμε πλέον πλημμύρες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και εντός πόλεων ή πολεοδομικών ιστών, που είναι πολύ σοβαρές και έχουμε ανθρώπινες απώλειες ανθρώπινων ζωών.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι η διαχείριση των φυσικών καταστροφών γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
0: Ναι, και άρα και δημάρχους που να ασχολούνται. Δηλαδή, να έχουν, θέλω να πω, μην κοιτάμε εδώ το λεκανοπέδιο, κάτι γίνεται. Έξω. Έξω γίνεται με τα νερά. Δηλαδή, είναι που έχουμε δεν έχουμε τις βροχοπτώσεις που τα θέλαμε. Η διαχείριση των υδάτων είναι κάτι εσχρό.
1: Είναι
0: επικίνδυνο κτλ. Δηλαδή, το νερό πάει στο ένα ξενοδοχείο. Πάει στον έναν που έχει την παραγωγή.
1: Κοιτάξτε,
0: οι σίγουρα... υπόλοιποι είναι... Ναι. Κάποιος ανοιγοκλίνει μια βάλα... Δεν είναι πολιτική, ναι, αυτή.
1: Κοιτάξτε...
0: Δεν θα το γνώμη σε τη διαχείριση των υδάτων.
1: Ναι, για τη διαχείριση των υδάτων δεν έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη.
0: Εννοώ εξ αποστάσεως, το πώς μπορούμε να...
1: Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ναι. Αυτό το οποίο θα έλεγα με αφορμή αυτό το οποίο λέτε είναι ότι... Για εμένα η πολιτική προστασία πρέπει να ξεκινάει από το επίπεδο του Δήμου. Στην ενασχόλησή μου ως ερευνητής και στις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και με Δήμους και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα σας κρύψω και θα το πω με όλο το θάρρος ότι έχω κουραστεί να ακούω ότι δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε πόρους. Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Αλλά νομίζω ότι πέρα από την υπεστελέχωση και την έλλειψη των πόρων μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν τρόποι. Φυσικά δεν μπορούμε να πάμε και να σηκώσουμε μια ολόκληρη γειτονιά η οποία, για παράδειγμα, μπορεί να έχει δομηθεί εντελώς άναρχα ή και παράνομα και να την ισοπεδώσουμε και να αλλάξουμε εντελώς το πώς θα κινείται το νερό. Προφανώς και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να δείξουμε θα είναι λίγο παραπάνω θέληση με τους πόρους τους οποίους έχουμε, με τους φορείς που είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν, να μπορέσουμε να κάνουμε έστω μισό βήμα μπροστά.
0: Ναι. Άρα με αθλητικούς όρους να οργανώσουμε λίγο την άμυνά μας, γιατί θα
1: βγάλουμε
0: πάρα πολλά γκολ όπως είναι η κατάσταση.
1: Έχουμε ήδη δεχθεί πάρα πολλά γκολ, ναι, νομίζω.
0: Και αυτό δυστυχώς υπάρχει παντού στην καθημερινότητα της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, παραμένουν σοβαρά τα ελλείμματα στην λειτουργία καθημερινότητα, οργάνωση πρόληψη δηλαδή σε αυτόν τον τομέα.
1: Όχι, τα κενά είναι αναμφισβήτητα, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή
1: το
0: τρώνε καλό είναι, αλλά άμα δεν έχει κάνει δουλειά 8 μήνες πριν.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, είτε μιλάμε για δασικές πυρκαγιές είτε για πλημμύρες, υπάρχει ένα στάδιο το οποίο ονομάζεται πρόληψη. Και η πρόληψη, για παράδειγμα, στις δασικές πυρκαγιές δεν γίνεται ένα μήνα πριν την αντιπυρική περίοδο, γίνεται καθόλου τη διάρκεια του χειμώνα. Αντίστοιχα, για τις πλημμύρες μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε και έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις στη χώρα μας. Χρειάζεται επομένως ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με τα μέσα που υπάρχουν διαθέσιμα. Έτσι, ελλείψεις προφανώς υπάρχουν και καλό θα ήταν και στα πλαίσια του νέου νομοσχεδίου της ενεργής μάχης να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δήμοι με προσωπικό. Και θα πρέπει, ξαναλέω, η πολιτική προστασία να ξεκινάει από το επίπεδο του Δήμου. Διότι ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει καλύτερα την περιοχή του. Και σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο, και σε μια πυρκαγιά και σε οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή. Επομένως, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους Δήμους να αποκτήσουν τα εργαλεία, τη γνώση, την εκπαίδευση, την παιδεία.
0: Ωραία,
1: στα σχολεία τους.
0: Πολύ σωστό. Ωραία. Και ο αντίλογος, μάλλον η πραγματικότητα. Διασχίζω καθημερινά τη Λαυρίου. Εκατέρωθεν του δρόμου υπάρχουν τα καταστήματα πόλης ξυλίας. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε αυτό το περιβάλλον, κάτω από τον Ημιτό ή δίπλα στην Βάρη Σκοροπίου, δίπλα σε αντίστοιχα καταστήματα υπάρχουν άλλα που είναι χώροι ενοικίασης σκαφών που δεν ξέρουν αν μέσα έχουν ή όχι. Και έχει, πέρυσι είχαμε μια πυρκαγιά νομίζω. Στην Βάρη Σκοροπίου.
1: Ναι. Είχε κατεβεί και είχε περάσει μέσα από κάποιες τέτοιες εκτάσεις.
0: Και είναι και σε πολυδομικό. Πώς θα αντιμετωπίζουμε, που είναι μπροστά μας. Ναι. Μακριά, δεν είναι.
1: Θα σας πάω στην πυρκαγιά που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Ρεόκαστρο.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ανέδειξε, για εμένα τουλάχιστον, ένα σημαντικό πρόβλημα. Τι γίνεται σε περίπτωση που μια δασική πυρκαγιά φτάνει να μπει σε μια βιομηχανική ή μιαστική παύλα βιομηχανική ζώνη, διότι αυτό συνέβη στην περίπτωση του Ρεοκάστρου. Αυτό το οποίο νομίζω χρειάζεται να κάνουμε είναι αρχικά να χαρτογραφήσουμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές και οι κρίσιμες υποδομές που έχουμε, δηλαδή εγκαταστάσεις οι οποίες, εάν φτάσει εκεί πέρα μια πυρκαγιά ή αν εκδηλωθεί μια οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή, μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί να τις χαρτογραφήσουμε, να ξέρουμε που βρίσκονται. Μπορεί να υπάρχουν ήδη χαρτογραφημένες, δεν το γνωρίζω αυτό. Και από εκεί και μετά να δούμε την τροτότητά τους. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε να πάμε και να πούμε σε κάθε ιδιοκτήτη μιας τέτοιας επιχείρησης ή βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, πάρ' την τώρα από εδώ.
0: Όχι, πρέπει να είναι οργανωμένος, γιατί γίνεται έτσι.
1: Μπράβο. Για να γίνει οργανωμένο λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η τροτότητα.
0: Ναι.
1: Πόσο εύκολο δηλαδή είναι η τάδε βιομηχανία, η τάδε εγκατάσταση να πληγεί από μια φυσική καταστροφή. Και στη συνέχεια να κάνουμε μια προτεραιοποίηση, μια ιεράρχηση, ούτως ώστε με έναν τρόπο που να είναι εφαρμόσιμος να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Διαφορετικά, ναι, θα συζητάμε θεωρητικά το δεν θα έπρεπε να είναι εκεί και το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Την τελευταία φορά που είχαμε μεγάλη πυρκαγιά στην Αθήνα έφτασε στα όρια του Χαλανδρίου. Πριν από 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια νομίζω είναι.
0: Ναι. Που ήταν πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Είστε και εσείς διαρκώς στον αέρα τότε. Άρα λοιπόν το απίθανο και το απίθανο έχει γίνει πιθανό πλέον. Είναι μια.
1: Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή.
0: Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Το να φτάνει η φωτιά στο σπίτι, ενώ έχει ξεκινήσει κάποια μίλια μακριά που δεν μας ενδιαφέρει, που δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει το πράσινο. Άρα σε αυτή λοιπόν την αλυσίδα, για να μην έχουν ξανά την επανάληψη του φαινομένου, είναι όλα όσα περιγράφεται, που είναι δύσκολα. Αν καταλαβαίνετε.
1: Είναι δύσκολα, αλλά θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση στη χώρα μας Εάν θα θέλουμε να συζητάμε κάθε καλοκαίρι γιατί μια πυρκαγιά έφτασε να καίει, ξέρω εγώ, μια βιομηχανία, ή γιατί έφτασε από το Βαρνάβα να μπαίνει στο Χαλάνδρι, γιατί οποιαδήποτε συνέβη τάδε πλημμύρα.
0: Από το Βαρνάβα, έχει ξεχάσει.
1: Ή θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι είμαστε OK.
0: Μεγάλη απόσταση όμως από το Βαρνάβα στο Χαλάνδρι.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα βοήθησαν οι συνθήκες.
0: Ναι,
1: από την άλλη, θα θυμίσω βέβαια ότι η πυρκαγιά αυτή ακολούθησε το ίδιο μονοπάτι που είχε ακολουθήσει προηγούμενη πυρκαγιά. Οπότε η συμπεριφορά της και η κίνησή της ήταν αναμενόμενη. Αυτό που ενδεχομένως να μην ήταν αναμενόμενο να ήταν η ένταση με την οποία και η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε. Έτσι, και σε αυτό ευνοούν οι πυρομετρολογικές συνθήκες, οι οποίες είναι και χειρότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις δύσκολες συζητήσεις και να αποφασίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε από κάπου. Αλλιώς κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα θα είμαστε εδώ.
0: Να δούμε και μια θεωρία συνωμοσιολογική που διατυπώνεται.
1: Βεβαίως, με χαρά.
0: Μέσα στο διαδίκτυο. Συνήθως λένε ότι διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι πίσω από τις φωτιές είναι ανεμογεννήτριες. Και συνοδεύονται συνήθως από φωτογραφίες όπου κάποτε ήταν πράσινες οι περιοχές και τώρα υπάρχουν μόνο ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Στην Εύβοια. Κατά κύριο λόγο, ας πούμε.
1: Θα παροτρύνω.
0: Σχετίζεται.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και θα παροτρύνω όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες να ανατρέξουν στο εξαιρετικό έργο που έχει κάνει το ΒΒΕΦ Ελλάς για να καταρρύψει το συγκεκριμένο μύθο. Δεν είναι καταρχήν απαραίτητο να καεί μια δασική περιοχή για να μπορέσουν να μπουν ανεμογεννήτριες. Και από εκεί και πέρα, εάν ανατρέξουμε στους λόγους από τους οποίους ξεκινάνε οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα εκπλαγούμε. Οι περισσότερες από αυτές ξεκινάνε από εγκληματική ανθρώπινη αμέλεια. Θα θυμίσω ότι, για παράδειγμα, το δάσος του Φενεού πέρσι κάει και επειδή στα πλαίσια ενός φεστιβάλ κάνει ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Κάνει ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό την καταπράσινη περιοχή.
1: Ακριβώς. Κάποιες από τις πυρκαγιές που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο συγκεκριμένο περιστατικό, προέκυψε επειδή κάποιος βγήκε, ήταν να καπνίσει τα μελίσια του, και χρησιμοποίησε φωτιά για να διώξει σφίγγες.
0: Μία άλλη φωτιά. Μεγάλες ηλικίες, γιατί.
1: Ναι. Η φωτιά στο Ράκαστορ ξεκίνησε πάλι επίσης από κάποιον άνθρωπο μεγάλης ηλικίας που κάτι έκανε με το αυτοκίνητό του. Δηλαδή. Θέλω να πω ότι οι περισσότερες ξεκινάνε από κάποια δική μας ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή ότι σκόπιμα πρέπει να καούν κάποιες εκτάσεις για να
0: γίνουν ανεμογεννήτριες. Δεν σχετίζεται ένα με το άλλο.
1: Όχι, και ξαναλέω, ας ανατρέξουν όλοι και όλες στο έργο του ΒΒΕΦ Ελλάς.
0: Συμφωνώ, απλώς επειδή διαχέεται αυτή η φημολογική, δηλαδή στα Facebook και τα λοιπά να αναπαράγεται διαρκώς.
1: Είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να αναζητήσουμε την ευθύνη κάπου αλλού παρά στο πρόσωπό μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς εγώ αυτό βλέπω. Ξαναλέω, οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν προκύψει

0: ολόκληρη εκπομπή για το μάτι.
1: Ναι, ναι, και είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια. Υπόθεση και επιχείρηση συγκάλυψη κτλ. Θέλω να πω ότι ναι, ξεκινάει ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι ο βασικός. Μετά όμως είναι και οι άνθρωποι που πρέπει να καταλαβαίνουν και να είναι όπως περιγράψατε τα
0: τέσσερα μέσα. Είναι.
1: Και η πολιτική όμως. Όχι μόνο ο επιστήμονας και ο πολιτικός πρέπει να.
0: Χρειάζονται.
1: Να μην είναι βουλευτής καλοχαιρέτας.
0: Σωστά, θα συμφωνήσω. Χρειάζονται όλοι. Και νομίζω ότι το νομοσχέδιο, ο νόμος που υπάρχει πλέον, ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας, προσφέρει εξαιρετικά εργαλεία, τουλάχιστον για τις δασικές πυρκαγιές, για να μπορέσουμε όλα αυτά τα βήματα τα οποία συζητάμε να τα κάνουμε.
1: Ναι, συγγνώμη, γιατί το παρεμβαίνω. Γιατί υπάρχει μια πολιτική σύνδεση που συγγνώμη φαίνεται. Τώρα θα έχουμε εκλογές, λένε συντόμως. Λένε. Εάν πάνε οι ψηφοφόροι πάλι ξανά να εκλέξουν ανθρώπους από το χώρο του θεάματος που δεν έχουν καμία συνάφεια με το αντικείμενο. Ενώ υπάρχουν ενδεχομένως και σοβαροί καθηγητές που θα θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και να πούνε παιδιά. Να καταλαβαίνουν δηλαδή και τη δική σου γλώσσα. Είναι και λίγο στο χέρι μας. Στα δύο αυτά.
0: Ναι. Ναι, σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, όχι μόνο στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Σε κάθε επίπεδο όλα ξεκινάνε από εμάς.
1: Ναι, ναι. Αν εσείς ως επιστήμονας πρέπει να κάνετε μάθημα στον εκάστοτε δήμαρχο την ώρα που καίγεται το σύμπαν, είναι πρόβλημα, δεν είναι. Για να καταλάβει τι απόφαση πρέπει να πάρει.
0: Εγώ έχω καταλήξει ότι. Ελάχιστη, θα πω μόνο για τους πολιτικούς. Νομίζω ότι κανένας πολιτικός εκείνη την ώρα της κρίσης δεν θα κάτσει να ακούσει καμία ανάλυση και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Και θα εξηγήσω γιατί είναι σωστό, γιατί δεν είναι η δουλειά του πολιτικού στο επίπεδο του υπουργού, ας πούμε, να καταλάβει την επιστήμη την οποία εγώ κάνω. Θα πρέπει όμως αυτός ο πολιτικός να υποστηρίζεται γύρω του από ομάδα η οποία να καταλαβαίνει και να έχει το χρόνο να ακούσει εμένα, τους συναδέλφους μου, οποιοδήποτε άλλο φορέα έχει κάτι να προσφέρει, για να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Άρα επιστημονικό προσωπικό.
0: Επιστημονικό προσωπικό, τεχνοκρατικό προσωπικό, το οποίο να πλαισιώνει το κάθε Υπουργείο, τον κάθε Δήμο, για να μπορέσουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε να δουλέψουν. Γιατί, ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο του Υπουργού, του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα, δεν υπάρχει ο χρόνος και η πολυτέλεια να καθίσουν να συζητήσουν μαζί μου, για παράδειγμα, να αναλύσουμε τι είναι ο πυρομετρολογικός κίνδυνος. Και δεν είναι και η δουλειά τους, για να είμαστε ειλικρινείς, να το καταλάβουν. Θα ήταν φυσικά ευχής έργο να υπάρχει ένας υπουργός σε όλα τα υπουργεία, ο οποίος να είναι στο αντικείμενό του. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι εφικτό αυτό, κοιτάμε να προχωρήσουμε με αυτά που
1: έχουμε. Ένα ακόμη που ήταν τερματοφύλακας γιατρός, ο Μπεν Λίπερ, που ήταν πολύ ωραίος goalkeeper, αλλά ήταν και το πρωί, τα πρωινά ή τα απογεύματα ήταν και γιατρός. Έκανε και τα δύο.
0: Εντάξει. Ήταν μια περίπτωση, ναι.
1: Ωραία. Τι γίνεται όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά εντός λεκανοπεδίου Αττικής στα περιχώρα με το αεροδρόμιο, ας πούμε, πώς εκτελούνται οι πτήσεις, επηρεάζονται?
0: Αυτό εξαρτάται από τη διασπορά που θα έχει ο καπνός. Αν μιλάμε για την Ανατολική Αττική και εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά η οποία μεταφέρει λόγω του ανεμολογικού πεδίου, ο καπνός μεταφέρεται πάνω από την περιοχή του αεροδρομίου, είναι ενδεχομένως μπορεί να επηρεαστεί. Εντάξει, βέβαια η περιοχή πέριξ του αεροδρομίου.
1: Συγγνώμη, είναι μια πορεία που μπορεί να θεωρείται απλοϊκή, αλλά.
0: Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου απλοϊκή. Ούτως ή άλλως η περιοχή πέριξ του αεροδρομίου κυριαρχείται κυρίως από χαμηλή βλάστηση, οπότε και ο καπνός, ο οποίος μπορεί να παραχθεί, γενικά δεν θα είναι πάρα πολύ.
1: Παρά το γεγονός όμως, ναι, αλλά έχουμε πυρκαγιές. Μαρκόπουλο, Σπάτα,
0: πυρκαγιές. Ναι. Γιατί καίγεται χαμηλή βλάστηση και γιατί υπάρχει ανθρώπινη προσεξία.
1: Ναι, προσεξία, ναι. Και ενώ ξέρω ότι δίπλα είναι το αεροδρόμιο και όλο αυτό, απλώς λέτε ότι ο καπνός δεν θα είναι τόσο πυκνός έτσι ώστε να επηρεάσει.
0: Ναι. Σε γενικές γραμμές πάντοτε, διότι τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, νομίζω ότι υπήρξε μια πυρκαγιά πάλι πέρσι, πρέπει να ήταν, μια σχετικά μικρή στην ευρύτερη περιοχή, όπου ο καπνός κατευθύνθηκε πάνω από το αεροδρόμιο. Αν θυμάμαι καλά, δεν δημιούργησε κάποια προβλήματα. Υποθέτω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά υπάρχουν πρωτόκολλα για να μπορέσουν και ακόμη ενδεχομένως σε ακραία περίπτωση να κλείσει και το αεροδρόμιο.
1: Θα το ψεκάσουν, ναι. Λένε η θεωρία που ψεκάζουν.
0: Όχι.
1: Δεν ψεκάζεται τίποτα.
0: Όχι. Δεν μας ψεκάζουν καθόλου.
1: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που θυμάστε σε όλη αυτή τη. Πόσα χρόνια είστε σε αυτό το δύσκολο, αγχώτικο. Είμαι επιστημονικό πεδίο.
0: Είμαι περίπου 10 χρόνια.

0: χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι είναι η στιγμή ή στιγμές οι οποίες μάλλον με οδήγησαν εδώ πέρα που με οδήγησαν, και θα έλεγα ότι ήταν η πυρκαγιά στο μάτι. Διότι τότε ήταν όταν ξεκίνησα να δουλεύω μαζί με την ομάδα του ΜΕΤΕΟ επάνω στο κομμάτι της πρόγνωσης, της εξάπλωσης και της συμπεριφοράς πυρκαγιάς, επάνω στην πυρομετεωρολογία. Τότε είχαμε αναπτύξει εκείνο το μοντέλο το οποίο μπορούσε να κάνει πρόγνωση εξάπλωσης, το τρέξαμε, έδωσε αποτελέσματα. Απλά όλες οι στιγμές εκείνες οι οποίες ακολούθησαν και το να βλέπω την δουλειά την οποία κάναμε, ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και θα μπορούσε να συνεισφέρει, θα έλεγα ότι ήταν, ναι, θα ήταν καθοριστικές. Δηλαδή ακόμη και σήμερα τώρα που σας μιλάω, εγώ το κουβαλάω και λίγο σαν κληρονομιά μου όλο αυτό.
1: Ναι,
0: είναι λίγο επάνω μου, το νιώθω ένα χρέος ότι από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι και βλέπουμε ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα, δεν υπάρχει μαγική λύση, έτσι, δεν ερχόμαστε να δώσουμε ότι κάτι θα λύσει τα πάντα, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι το χρέος μας.
1: Δεν έχετε μια μαγική σφαίρα.
0: Όχι. Θα σας το πω πολύ απλά. Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα αλλάξουμε εμείς τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θα σταματήσω να δουλεύω σε αυτά τα πράγματα που δουλεύω, θέλω να έχει ανοίξει ο δρόμος ακόμη περισσότερο για να περπατήσουν οι επόμενοι.
1: Η καθημερινότητα ποια είναι, τι όταν ξεκινά το πρωί, τι βλέπετε, ποια είναι...
0: Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, προφανώς το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι τα προγνωστικά στοιχεία, να δούμε πώς πάνε οι επόμενες μέρες. Από φέτος μπορούμε να έχουμε και πραγματικά δεδομένα, διότι εγκαταστήσαμε ένα δίκτυο με αυτόματους πυρομετρολογικούς σταθμούς, οπότε μπορούμε να μετράμε πραγματικά τις συνθήκες σε δασικές περιοχές της χώρας μας, οπότε πλέον έχουν μπει και αυτές στην καθημερινή μας ρουτίνα.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προγνωστικά στοιχεία, παρατηρήσεις, δορυφορικά δεδομένα για να δούμε σε περιόδους που, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε κάποιες πυρκαγιές, να δούμε πώς εξελίσσονται, πού βρίσκονται, πώς εξαπλώνονται. Αυτό. Τα έλεγα. Και από εκεί και μετά την έρευνα την οποία υλοποιούμε στα πλαίσια των ερευνητικών μας έργων.
1: Τις γειτονικές χώρες παρακολουθείτε, τι γίνεται στη Βουλγαρία, ενώ.
0: Ναι, για παράδειγμα τώρα.
1: Δεδομένα, ας πούμε.
0: Ναι, παίρνουμε. Όχι μόνο από τις άμεσα γειτονικές μας χώρες, αλλά θα έλεγα και στο σύνολο της Ευρώπης. Για παράδειγμα, παρακολουθήσαμε και την πυρκαγιά τη μεγάλη που είχαμε στην Ισπανία, που χάθηκαν 12 άνθρωποι. Και προσπαθούμε που μπορούμε να συνεισφέρουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε άλλωστε και στην ηγεσία εντός αγωγικών ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για ακραίες δασικές πυρκαγιές. Οπότε και στα πλαίσια αυτά έχουμε συνεργασίες και προσπαθούμε να παρακολουθούμε οτιδήποτε γίνεται στην Ευρώπη.
1: Η καταστροφή δεν έχει σύνορα, έτσι. Ή όριο γεωγραφικό.
0: Σε καμία φυσική καταστροφή. Σε καμία απολύτως.
1: Έχει. Μια πορεία έχουμε. Το δάσος της Δαδίας πώς κάηκε.
0: Κάηκε από την έναρξη η οποία υπήρξε της πυρκαγιάς. Αν θέλω να είμαι ειλικρινής, θα σας πω ότι το κομμάτι της φωτιάς από το σημείο που ξεκίνησε ψηλά, δεν μιλάω για την πρώτη φωτιά στα ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, μιλάω για τη δεύτερη.
1: Το
0: πρώτο κομμάτι της εξάπλωσης από το σημείο της έναρξης μέχρι που έφτασε στην παραλία, δεν θα μπορούσε να έχει σταματηθεί.
1: Δεν μπορούσε.
0: Όσο άσχημο και αν ακούγεται αυτό σε όσους μας ακούνε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να έχει σταματηθεί. Ήταν τέτοιες οι συνθήκες και η ένταση με την οποία έκαιγε, όπου η διαδρομή αυτή που έκανα από πάνω προς τα κάτω δεν σταματιόταν.
1: Ωραία. Είναι παρθένο το δάσος, το καταλαβαίνουμε και ήταν σπαρακτικό το σύνομαι. Πρέπει να την κάνω την ερώτηση. Στην υπόλοιπη επικράτεια, με τα καλώδια, μπαίνουμε στον Αύγουστο του ρεύματος, τι πρέπει να προσέξουμε.
0: Τα μάτια μας 14 για όταν και αν θα υπάρξει κάπου έναρξη πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά το
1: αυτό το τσουρ τσουρ που ακούμε καμιά φορά στους κολόνες.
0: Κοιτάξτε.
1: Να ανησυχούμε.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Αυτό το θόρυβο αυτό.
0: Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να μας ανησυχεί. Το βέβαια FLAS και πάλι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά τις ενάρξεις από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χρειάζεται και εκεί πέρα ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, γιατί προφανώς δεν μπορούμε με μια κίνηση να το υπογειοποιήσουμε όλο, έτσι.
1: Να σου πω, ακούω έναν θόρυβο σε μια κολόνα, παίρνω το 112, ακόμη και αν έχω λάθος, ή δεν το παίρνω.
0: Νομίζω ότι καλό θα ήταν. Εγώ θα το έπαιρνα. Εγώ θα το έπαιρνα.
1: Και όχι την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν μπορεί να βρει το στέγμα επί τόπου. Πρέπει να
0: το 112 να ενημερώσετε ότι ενδεχομένως υπάρχει μια κολόνα στην οποία να προκληθεί κάποια βραχυκύκλωμα.
1: Χτύπα ξύλο. Την κολόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε.
0: Χαρά μου.
1: Κύριε Γιάννα,
0: εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων τα μεσάνυχτα από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
2: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη, δηλώσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε Αμερικανικό δίκτυο πριν από λίγο. Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν. Όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα εχθρικό Αμερικανικό πλοίο χρησιμοποιώντας πυράβλους κρούζ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νεωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, το οποίο λειτουργεί υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Εθνών, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, σήμερα. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο, έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσή της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία, με το Κίεβο να ενισχύει σημαντικά τόσο την αεραμινά του όσο και την πολεμική του αεροπορία. Όπως ανακοίνωσε ο Γαλλός πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινας SAMP, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Σύμφωνα με τον Μακρόν, τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον Ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028 με 2029. Παράλληλα, η Γαλλία θα παραχωρήσει άδειες παραγωγής για σειρά αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων και η πύραυλη μεγάλου βεληνικού SCALP. Η πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου και θα εγγυάται την ασφάλειά της, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες, δήλωσε παράλληλα ο Μακρόν. Θα πραγματοποιηθούν σε χώρες γειτονικές της Ουκρανίας, υλοποιώντας τα υπάρχοντα σχέδια ανάπτυξης, αλλά και για να δείξουν ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι, δήλωσε ο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που προσήλθαν στο Παρίσι συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, κυρίως σε σχέση με τους αντιβαλιστικούς πυράβλους. Συμφώνησαν επίσης σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στίγμες πανικού εκτελήθηκαν το μεσημέρι χθες στα Αυριλίσια, όταν αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και ο οδηγός μπερδεύτηκε, με αποτέλεσμα αντί να κάνει όπισθεν, να κινηθεί μπροστά, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα. Παρότι μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν πελάτες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Τι είναι για εσάς το καλοκαίρι? Σε λίγο θα έχουμε την προσέγγιση, κυρίες και κύριοι, από την κυρία Γεωργία Δρακάκη, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Απόψε, λίγη ώρα νωρίτερα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Δημαρχείο της πόλης, έγινε μια ξεχωριστή διαφορετική παρουσίαση των νέων εμφανίσεων της ομάδας του Παναθηναϊκού. Και αν είναι κάτι που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, δεν είναι τις φανέλες που είναι ωραίες, ξεχωριστές, η άσπρη, η λευκή, η πράσινη, της εντός έδρας, η μαύρη, με το μοβ, γιατί έχει την οποία λατρεύουν οι γυναίκες. Αλλά είναι το γεγονός ότι έβλεπες νέα παιδιά με έναν φρέσκο αέρα από διαφορετικές χώρες. Δηλαδή ήταν ο Ανδρέας Τετέι, καλοσυνάτος με το σκουλαρικάκι, ευγενικός, μεγαλωμένος στους αμπελόκηπους, παιδί της πόλης, να φοράει επιτέλους τη φανέλα με το τριφύλι και να ξέρει όλα τα άλλα μαύρα παιδιά που δυσκολεύτηκαν να μεγαλώσουν στην πόλη της Αθήνας, διότι τα προηγούμενα χρόνια η κατάσταση δεν ήταν ποτέ η ίδια, δεν μεγάλωσαν με τους ίδιους όρους, να που τα κατάφερε. Και δίπλα στον Ανδρέα Τετέι να είναι τα νέα παιδιά που έχουν έρθει από τη Δανία, κατάξανθη. Είναι αυτό που το πολιτισμικό σοκ που βλέπουμε στις διακοπές, που είναι όλοι μαυρισμένοι και έρχονται κάποιοι τύποι από τις βόρειες χώρες και είναι λευκοί και μετά γίνονται ροδαλοί και με κατάξανση, ή τα παιδιά από την Αργεντινή. Σε έναν άλλο, παιδιά του γλεντιού, του κεφιού και της διάθεσης, δηλαδή να φύγουν μακριά. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Κάτω από την Ακρόπολη, στο κέντρο της Αθήνας, έρχεται και το γήπεδο το καινούργιο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Να και φανέλα, έχει γίνει χαμός, να ξέρετε. Έχει ήδη οι παραγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη στο e-shop του Παναθηναϊκού και η ανταπόκριση είναι ήδη ξεχωριστή. Στη λευκή εμφάνιση της ομάδας του Παναθηναϊκού υπάρχει στο σήμα μια εναλλαγή του τριφυλιού με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δείχνει την ταυτότητά του, τι είναι για εκείνον η Αθήνα. Και να λοιπόν που η πολυχρωμία του που έχει στην ομάδα, με παιδιά που μεγάλωσαν στην Αθήνα, σαν μπελόκηπους, σε άλλες περιοχές, παιδιά που έχουν έρθει από το εξωτερικό, από Ισπανία, Αργεντινή και αλλού, να που όλοι συνυπάρχουν σε μια νέα Αθήνα. Κυρία Γεωργία Δρακάκη.
1: Αυτή η πολυπολιτισμικότητα. Πώς αποτυπώνεται ωραία, έτσι όπως το είπες, σε μια ομάδα. Τώρα εγώ βλέπω το ποδόσφαιρο που συζητιέται τόσο πολύ και λόγω του Μουντιάλ, κάτι έβλεπα κατά λάθος σε μια τηλεόραση, σε ένα οικογενειακό σπίτι. Είναι το πιο λαϊκό άθλημα και είναι τόσο καλοκαιρινό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, όταν έχουμε αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ναι, είναι καλοκαιρινό.
1: Διεξάγονται αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κάθε μικρή γειτονιά και πεζόδρομο.
0: Σωστό.
1: Στα χωριά και στα νησιά από χρόνια. Θυμάμαι τον αδερφό μου. Φωνές, κακό. Το ποδόσφαιρο είναι καλοκαιρινό και είναι πολύχρωμο. Και είναι γιορτινό, έχει φωνή, έχει αχή.
0: Όταν δεν υπήρχαν πολλές τηλεοπτικές συσκευές στη χώρα, ας πούμε το 82, πρώτα χρόνια Πασόκ, μετά που έκτισαν όλοι. Ήταν το σημείο που πήγαιναν όλοι στις ταβέρνες. Όχι ταβέρνες, ούτε λεγόταν καφετέριες τότε.
1: Στο καφενείο?
0: Ήταν κάτι, ναι, ήταν ένα μετέχνιο. Καφέ ζαχαροπλαστένες, ναι, σχεδόν τραπεζάκια έξω. Και ήταν πάντα μια τηλεόραση έξω μεγάλη, αρχαία. Ήταν το κουμπί, ξέρετε, το περιστρεφόμενο. Παιδιά δεν υπήρχαν τότε τηλεκοντρόλ. Θέλω να το θυμόμαστε αυτό. Ήταν ένα κουμπί που πήγαινε στη συσκευή πάνω και το γύριζε για να βρει το κανάλι. Τίποτα, είστε όλοι με τα smartphones. Okay.
1: Νοσταλγείς.
0: Όχι, δεν νοσταλγώ. Θυμάμαι μόνο το εξής και το ολοκληρώνω. Οι άντρες που έβλεπαν το ποδόσφαιρο, γιατί οι γυναίκες δεν το παρακολουθούσαν δυστυχώς τότε, έπιναν ατελείωτες μπύρες. Και γέμιζαν τσιγκάκια, θυμάστε τα καπάκια δηλαδή από την μπύρα, τα λέγαμε τσιγκάκια, το χώρο με τα οποία εμείς παίζαμε. Κάναμε συλλογή. Αυτά.
1: Γιατί είπες δυστυχώς, δεν το βλέπαν τότε οι γυναίκες?
0: Γιατί δεν ήταν δεδομένο τότε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα για τις γυναίκες, τώρα μια χαρά. Ευτυχώς υπάρχει ποδόσφαιρο γυναικών, πάνε τα κορίτσια, πάνε οι γυναίκες.
1: Παραμένει ακόμα και στις γυναίκες θεάτριες πιο δημοφιλές το ανδρικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη εκπομπή, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Χειμερινή.
0: Χειμερινή.
1: Καλοκαίρι.
0: Σκέφτομαι. Για προκειμένα θα σε φέρει.
1: Σκέφτομαι αυτό το τραγούδι του Σαββόπουλου που μπορεί να χωρέσει και αρκετές παραφράσεις, ποιητική αδεία ή και λίγο χυδαία αδεία. Δηλαδή, τι μπορούμε να έχουμε στο χέρι το καλοκαίρι. Δεν θα πω εγώ, το λέει και ο Σαββόπουλος, το λένε πιθανοί συνεργάτες και ακροατές της εκπομπής.
0: Ένα παγωτό.
1: Ναι, θα μπορούσε. Ή κάτι σε αντίστοιχο σχήμα. Mm. Λύνω όμως το καλοκαίρι δεν είναι ίδιο για όλους. Ενώ είναι μια δημοκρατική εποχή, λόγω της υπαιθριότητας.
0: Σωστά.
1: Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα στη ζέστη, και στην άνοιξη και στο καλοκαίρι, επειδή έχει συνδεθεί με τις διακοπές. Αυτό το πράγμα που λέγεται η διακοπή της εργασίας, της καθημερινότητας. Mm. Αυτό το κάνει μη δημοκρατικό. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όλες και όλοι διακοπές. Τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα και παρόλο που δεν υπήρχε το 82. Άρχισα να υπάρχω το 10 χρόνια αργότερα, το 92. Μπορώ να πω ότι θυμάμαι πάρα πολύ διαφορετικά τα καλοκαίρια των 20s μου, δηλαδή 2010, 12, 14, που για σένα και για κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους είναι ήδη το πράγμα χαμένο, αλλά για μένα ήταν, ήμουν 18 χρονών. Τα θυμάμαι πολύ διαφορετικά από τα καλοκαίρια των 30s, τα τελευταία δηλαδή 4 χρόνια, 5. Πιο ακριβά εισιτήρια πλοίων. Πιο γεμάτες παραλίες υποτιθέμενα παρθένα νησιά. Και επίσης, και το χειρότερο ίσως από όλα, στα υπέροχα cool μέρη, Αμοργό, Ικαρία, βλέπεις τους γειτονές σου από το κέντρο της Αθήνας. Τους αμπελόκηπους που έλεγες και πριν, τα Εξάρχεια, την Κυψέλη και λες, αυτός ο μπάρμαν που με σερβίρει στο στέκι μου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, λιάζεται δίπλα μου, κάτι μου απομαγεύεται εδώ. Ξεκουράζομαι, διακόπτω στα αλήθεια. Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πηγαίνουμε διακοπές στα ίδια μέρη για να στείλουμε ανάμνηση. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πηγαίνουμε στα νησιά πια. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Δεν έχω καμία διάθεση για διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Το μόνο που κανόνισα είναι να πάω Βενετία για 2-3 μέρες με έναν καλό φίλο αεροσυνοδό. Μάλιστα το ταξίδι είναι κερασμένο, μπορώ να σου πω, Βασίλη μου. Και μου αρέσει που θα λείψω από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχω κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Άντε, να το πω διακοπές, εκτός των Κυκλάδων που είναι οι αγαπημένες μου. Αλλά όπως πολλοί άλλοι άνθρωποι, τις έχω κι εγώ κάπως χάσει και τις βρίσκω μόνο από μνήμης ή μέσα από την ποιήση του Ελίτη, όσο και αν σου ακούγεται ή σας ακούγεται, αγαπημένες, αγαπημένοι, κλισέ. Η Μαρίνα των Βράχων, τα Ξοκλήσια, το υποτιθέμενο Γαλάζιο του Αιγαίου. Όλα αυτά γίνανε περισσότερο brand παρά υλική πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς τα ακούς αυτά που λέω.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Πέρα από αυτό, συμφωνείς. Είσαι άνθρωπος του καλοκαιριού.
0: Μας αρέσει το καλοκαίρι, σε ποιον δεν αρέσει.
1: Σε αρκετούς. Δεν είναι φίλοι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει το καλοκαίρι, διακοπή από την εργασία, έστω ελάχιστη ανεμελιά, αυτό το, η δυνατότητα να κάνει κάποιος κάτι που θα το θεωρήσει δικό του, μια βουτιά σε μια παγωμένη θάλασσα.
1: Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η χώρα μας.
0: Δεν λέμε να είσαι με τον ντόνατς και τον καφέ πάνω στην ξαπλώστρα και να λιώνεις.
1: Ντόνατς είναι σε αυτό το λουκουμά με τη ζάχαρη που πουλάνε οι λουκουματζίδες.
0: Αυτό που είναι λιωμένο όλο.
1: Το λατρεύω.
0: Ναι, που έχει λιώσει όλη η ζάχαρη, είναι κάτι φρικτό.
1: Το λατρεύω, κοιτάξτε μέχρι τον αστράγαλο για πάντα.
0: Ναι. Αλλά λέμε αν να μπεις μέσα στη θάλασσα, να βουτήξεις το κεφάλι σου, κάνεις μια βουτιά, να δεις το βυθό.
1: Ποιο είναι το κυρίαρχο.
0: Να φοράς μια μάσκα και να κοιτάς εσένα και τα ψάρια από την εποχή πριν του λαγοκέφαλου.
1: Και στην εποχή των λαγοκέφαλων. Ποιο είναι το κυρίαρχο επάγγελμα στην Ελλάδα, ο μέσος Έλληνας, τι δουλειά κάνει, πιστεύεις αυτή τη στιγμή, εκτός από δημόσιους υπάλληλους που και αυτό παλιώνει. Θα πω γρήγορα και πρόχειρα, χωρίς αναγωγή σε καμία στατιστική, δουλεύει στην εστίαση.
0: Ναι, και δουλεύει η Ελλάδα... σεζόν είναι η έκφραση.
1: Και σεζόν και εστίαση και ναι. Στην Αθήνα πια είναι σαν σεζόν. Έρχονται τουρίστες πολύ το καλοκαίρι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά της γενιάς μου, δηλαδή παιδιά 25, 30, 35 χρονών, δουλεύουν στην εστίαση. Δεν είναι το ίδιο το καλοκαίρι για μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι περισσότεροι λοιπόν, αρκετοί από τους φίλους μου και γνωστούς μου και αγαπημένους μου, θα μου πεις πού τον βρήκες τον μπάρμαν στην Αμοργό της Κυψέλης. Τώρα έτυχε. Πήρε την αδειά του την περίοδο που ήμουν κι εγώ. Είναι αλήθεια αυτό. Βρήκα μπάρμαν και ψελιώτη στην Αμοργό. Θέλω να πω ότι ωραίο είναι και το φθινόπωρο. Τα νέα παιδιά κάνουν διακοπές και στο εξωτερικό. Δεν συνδέουν με λίγα λόγια. Πια το καλοκαίρι έχω την αίσθηση με τις διακοπές. Οι διακοπές έχουν γίνει κάτι άλλο, ακόμα και ένα τετραήμερο μέσα στη μέση της χρονιάς. Το Γενάρη με φθηνά εισιτήρια ή δεν ξέρω τι. Όλα αυτά που λες και εσύ με τη μάσκα, με τις βουτιές, έχω μια αίσθηση πως κάπως τα έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας. Με έχει πιάσει τόσος πεσημισμός. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι μια προσέγγιση πραγματικότητας. Διότι όταν εμείς, κάποιοι πηγαίνουν διακοπές, όλοι εμείς, κάποιοι άλλοι εργάζονται για όλους εμάς.
1: Ναι.
0: Και είναι άνθρωποι που θα βγάλουν μια πολύ δύσκολη σεζόν.
1: Παρ' όλα αυτά το καλοκαίρι είναι brand. Όλες οι διαφημίσεις μπύρας, όλα τα βίντεο κλιπ, όλα τα τραγούδια που ακόμα γράφονται, ειδικά από, για τους pop star, μάλλον όχι από τους pop star. Κάτι υπέροχα τραγούδια της Τάμτας που θυμάμαι και τώρα, τώρα συνέχεια βγαίνουν. Έχει αυτή την καλοκαιρινή φαντασίωση μέσα, που είναι κάπως σαν όλοι μας να την έχουμε κοινωνήσει και βιώσει μέσα από αφηγήσεις άλλων, κυρίως της pop κουλτούρας, μιας διαφήμισης μπύρας όπως προείπα. Σαν να μην ζούμε ακριβώς εμείς το καλοκαίρι με τους φίλους μας στο beach bar, όλοι τέλειοι το μαλλί από το αλάτι με μια μπύρα στο χέρι. Λίγο σαν, κατάλαβες τι θέλω να
0: είναι,
1: πω.
0: Είναι εικόνα, περισσότερο εικόνα παρά πραγματικότητα.
1: Και αυτό περισσότερο εικόνα παρά πραγματικότητα.
0: Ναι, και επίσης την ανάγκη να υπάρχει beach bar σε κάθε παραλία.
1: Φυσικά και δεν υπάρχει. Εμένα και το
0: δεν
1: λες.
0: Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει, δηλαδή και να σε ξεκουφέρνουμε. Ναι. Δηλαδή όταν έχεις 3-4 μπαρ, είναι πρόβλημα πια που παίζει ο καθένας και διαφορετικές μουσικές και ο άλλος βάζει τα σκυλιά από το πρωί ως το βράδυ.
1: Τα σκυλιά, λες σκυλάδικα.
0: Ενώ όλα αυτά τα, ναι.
1: Τα γαβ. Αν σου πω ότι προτιμώ τα σκυλιά από τα πριόνια.
0: Ήμουν πια.
1: Στη χειρότερη περίπτωση με την σκανδάλη στον Κρόταφο. Πήγε να πεις ήσουν ασίγουρος. Τα πριόνια, τα
0: αυτό, ναι, αυτό ναι, είναι χάλια.
1: Δηλαδή, προτιμώ και έναν βέρτη, στη χειρότερη.
0: Είναι σαν τα jet ski.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα που είναι μαζί, είναι πακέτο. Είναι η τραγωδία του καλοκαιριού. Είναι που πάνε διάφοροι άσχετοι και αφού το έχουν κάνει, όλα τα μέρη τα έχουν κάνει σαν τη Μύκονο, δηλαδή σαν τα μούτρα τους, χάλια, που βάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, όλο το σετ. Τον καναπέ, το κρεβάτι, το μπαζούρ πάνω στη θάλασσα και πληρώνουν σκασμό λεφτά που εκεί που κάναμε μπάνιο κάποτε χωρίς να πληρώνουμε τίποτα.
1: Ακριβώς. Φρικαλαιότητες.
0: Μετά οι ίδιοι πάνε και ανεβαίνουν στα τζετ και τους πάει το σκάφος μπροστά και είναι μετά σε ένα άλλο φουσκωτό που παίζει φρικτή μουσική. Ποια φρικτή μουσική, αυτά τα λεγόμενα πριόνια. Και αυτό το πράγμα απλώνεται παντού.
1: Σαν βάκυλος.
0: Ναι, και εκεί που λες, παιδιά, έχω έρθει εδώ, έχω φάει όλο μου το χειμώνα δουλεύοντας. Δεν θέλω να το βλέπω. Και να... Οι άλλοι είναι εκεί, στην αιώνια χαρά. Ναι, λοιπόν, θα συνηγορήσω. Είναι λίγο σαν. Έχουμε γίνει διαφημίσεις τα καλοκαίρια. Περισσότερα διαφημίσεις παρά όσο. Δηλαδή, θέλουμε να μιμηθούμε κάποιους άλλους.
1: Ποιους. Και επίσης, κατά πόσο είναι δική μας επιθυμία να μετάσχουμε σε όλο αυτό τον πριονίστικο και γαυγίστικο ρημαγδό. Μήπως μπαίνουμε στη διαδικασία ότι έτσι περνάς καλά. Τι είσαι, κανένας νοσταλγός, κανένας γέρος. Και τώρα μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι που να λένε. Τώρα τι, για να γκρινιάξει πήγε αυτή. Εκεί πέρα, μας κούκλα μου, θα πάω στο μπάνιο μου αύριο. Βρε, δεν γκρινιάζω. Και έχω περάσει κι εγώ καλά με αυτά. Μέσα από την παρέα, μέσα από ένα φλερτ. Με έχουν σύρει, με έχουν κάνει. Εντάξει. Δεν είμαι τόσο γκρινιάρα όσο φαίνομαι. Μπορεί να είμαι περισσότερο. Εννοώ ότι σαν τον ήχο της θάλασσας και σαν τους φυσικούς ήχους της παραλίας, ακόμα και οι φωνές των παιδιών, οι οποίες είναι πολύ δημοφιλές, να γράφετε συνεχώς πόσο ενοχλητικές είναι. Μαζέψτε τα παιδιά σας. Πιο πολύ ενοχλούνται κάποια από τα παιδιά, παρά από αυτά τα εκτρώματα στην άμμο. Σαν αυτό που είπες, κρεβάτια, κανονικά bungalows, ακριβή χρεώση, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί το παιδάκι που παίζει. Το βλέπω και σκέφτομαι τη δική μου παιδική ηλικία, ίσως και άλλα. Πότε θα έχω εγώ το δικό μου. Αλλά το bungalow, 100 ευρώ.
0: Πρώτο ναι. Κρεβάτι πίστα μπροστά στη θάλασσα, εκεί που σκάει το κύμα.
1: Άστα.
0: Να φουσκώσει η θάλασσα, θα τα πάρει όλα. Ξέρετε, έχετε...
1: Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Ναι. Ίσως το ακούσουμε σε λίγο αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, Οδυσσέας Λίτης. Με ενορχήστρωση η μουσική του Δημήτρη Παπαδημήτριου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Λέμε το όχι τώρα, λέμε όμως το θυμόμαστε.
1: Μήπως και μετά και αυτό.
0: Ναι.
1: Φαντάσου ένα beach bar που να παίζει Παπαδημητρίου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι 5-6 άνθρωποι μέσα, δυστυχώς. Θα είναι ωραίο. Και να βάζει και τρίτο πρόγραμμα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Θα είναι, πιστεύω ότι υπάρχει σε κάποια νησιά. Κοίταξε, υπάρχουν.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη στη Σύρο, στην Ήδρα και σε διάφορα αρχοντικά έτσι μέρη που κάποια μαγαζιά κάνουν υπέροχη επιλογή. Θυμάμαι όταν δούλευα στην Ήδρα σεζόν και συνδύαζαμε μπάνια, πήγαινα πρωί-πρωί για μπάνιο. 8 η ώρα και μετά ξεκλείδωνα το μαγαζί που δούλευα πολύ τρία οπτικών.
0: Στις 9.
1: Ναι. Αυτό το μαγαζάκι εκεί, δεν θυμάμαι καθόλου πώς λέγεται, γιατί είμαι, πάντα με πατάει η μνήμη μου. Είναι εκεί η εκτογραμμή φυσική με τους βράχους στην Ήδρα που κάνεις μια βουτιά υδρονέτα. Εκεί λοιπόν έβαζε το πρωί Χατζηδάκι. Ήταν μια υπέροχη βουτιά να ακούς, ας πούμε, το χαμόγελο της Τζοκόντα, της Μόνα Λίζα, της Παναγίας, των Πατησίων και των Παρισίων. Ήταν ασύλληπτο. Μου άρεσε πολύ. Και δεν είμαι καν Χατζηδακικιά. Είμαι Θεόδωρα Κικιά. Αλλά αγάπη μου, πρωί στην Ήδρα με τη Μαγιουδάρα, να πάρεις το πρώτο μαύρισμα, θέλεις να ακούσεις Χατζηδάκι. Λέω εγώ τώρα.
0: Γιατί αν ακούσει με Θοδωράκη, θα ακούσει βράχο, βράχο τον καημό μου, το μετράω και το κεπονό και είναι το παραπονό μου. Πότε μου έρθασε εδώ.
1: Προ πιο μεσημέρι τσίπουρο ναι. Και ωραίο αστακουδάκι σαν αυτό που τρώω στα ψαρά. Με τον φίλο μου τον Μακάρι, τον Ταβερνιάρη, τον Πιναλέοντα, θυμάσαι που τον είχαμε αναφέρει ναι. Με το βιβλίο. Φτηνό αστακό.
0: Ναι.
1: Ωραίο αστακό, αληθινό, όχι μικονιάτικο.
0: Μην τον κάνετε, μην βάζετε μακαρόνια στον αστακό. Μην καταστρέφετε τη γεύση. Είναι σαν να βάζετε στο σουβλάκι πατάτες.
1: Μπράβο, Βασίλη, συμφωνούμε. Αν θέλει μακαρόνια με θαλασσινό, με γαρίδες. Γιατί όχι.
0: Αν έχεις γαρίδες φρέσκες, δεν τις πειράζει. Δεν βάζεις με άμυλο τη γαρίδα.
1: Άμα είναι ωραίο λιγκουίνι, είναι ωραίο χειροποίητο ζυμαρικό από κάποιο καλό ιταλικό παραθύναλο. Λοιπόν, δεν έλεγα όχι.
0: Λοιπόν, αν η γαρίδα είναι γαριδάκι σήμης, ας πούμε, δεν το πειράζει. Το βάζει στο τηγάνι και κλείνει η υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες. Τη γαρίδα επίσης, αν θέλουμε, μπορούμε να την κάνουμε είναι με σκόρδο, με καυτερό. Γίνεται εξαιρετική. Να τη γεμίσουμε λίγο, να την εμβολήσουμε και μπορούμε να την βάλουμε μέσα σάλτσα.
1: Τι πάρα
0: ωραία. Πολύ ωραίο. Γίνεται ωραίες. Και ακόμη και αυτές τις μεγάλες. Προσοχή έτσι, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ ελληνική γαρίδα και παίρνουν από. Τους ωκεάνους η καλύτερη είναι του Ατλαντικού. Αν πάρετε Ινδικού είναι λάσπη. Του Ατλαντικού όμως είναι μεγάλες, ωραίες, καθαρές.
1: Αν
0: τις φτιάξετε, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γεμίζουν το μάτι. Αν τις φτιάξετε σωστά, είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Το μέγεθος μετράει στη γαρίδα.
0: Βασίλης
1: Κουφόπουλος.
0: Όχι, στο φαγητό μετράει. Δηλαδή, άμα τη φτιάξει σωστά. Όταν βάλει τα μακαρόνι, δεν θέλει αυτό η λεγόμενη κολοχτή, παλιό καραβίδα. Τη βάζουμε μακαρόνια. Έλεος. Ο αστακός.
1: Έχεις μια διαφωνία γι' αυτό. Προτείνω pop-up εκπομπή στιγμιότυπα, ένα μισάωρο τη βδομάδα με κάποιες μαγειρικές σου ιδιοτροπίες και προτάσεις.
0: Ναι, θα φάτε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του ανώτατου αξιωματικού διοικητή. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και πρόσθεσε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά Τουρμούζ, απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ητελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, και χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο στοιχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ποια πράγματα πήρε το καλοκαίρι, τώρα τι ακριβώς εννοεί ο Οδυσσέας Ελίτης. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι τυχαίο πως η πιο ανέμελη εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι, το θέρος, με την αγαπημένη μου έστω λεξιπλασία που ανακάλυψα στο Instagram προετών, θήτα έψιλον ρο ωμέγα σίγμα, καλοκαίρι ερωτικό, θέρος, δεν είναι τυχαίο ότι συνδέεται πάντα και με στιγμές λύπης, στιγμές νοσταλγίας. Ακόμα και όλο αυτό το αθηναϊκό φιλμολόγιο, Βασίλη μου, τύπου τα φτηνά τσιγάρα, ο Τσίου ακόμα, αυτή η ταινία του Αγγελόπουλου, ή του Φέρι, οι ίσχυες μέρες του Αυγούστου, του Βούλγαρη, το... οι ίσχυες μέρες του Αυγούστου, ναι, είναι του Βούλγαρη, ναι, το του Φέρι είναι τα δύο φεγγάρια τον Αύγουστο, με συγχωρείτε. Όλη αυτή η κατάσταση με την αποτύπωση του καλοκαιριού στην ποιήση, στο σινεμά, έρχεται λίγο πιο επί της νοσταλγικότερης και θλιμμενότερης οδού. Γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ αντιθέσεις στους ανθρώπους. Εκεί που σου λέει ο ήλιος λάμπει και όλοι παρτάρουν λοιπόν με την υποτιθέμενη της διαφήμισης μπύρα, κάποιο αγόρι περπατάει στους δρόμους της Αθήνας με ένα κορίτσι αγκαζέ, σε ένα καρτοτηλέφωνο για να παλιώσουμε κι άλλο τον χρόνο, ή κάποια κοπέλα με το υπέροχο, ας πούμε, νεγκλιζέ ντύσιμό της. Νεγκλιζέ, διαφήμιση. Καταλάβατε αυτοί που ξέρετε και μου στέλνετε τώρα ήδη μηνύματα. Τρώει το παγωτό της, τώρα είναι μυστήρα, σαν μια άλλη αμελή και πάλι νοσταλγή. Δεν ξέρω, με μπερδεύει το καλοκαίρι. Έχω καρφωμένο και στο νου μου αυτό το ποίημα του Καριωτάκη. Το «Σα δέσμη που τριαντάφυλλα», το ξέρεις?
1: Όχι.
0: «Σα δέσμη που τριαντάφυλλα είδα το βράδυ», αυτό λέει. Κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό, στον εστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Για ποιαν ανέλπεις τη χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτό. Αυτοκτονικός ο Καριωτάκης, αλλά δεν είναι και δύσκολο να μπει σε τέτοιες τάσεις. Αν είσαι καλοκαίρι στην πόλη και δεν έχεις χρήματα να πας στο νησί με τους φίλους σου.
1: Χρειάζεται να πας. Το Καριωτάκη τον διαβάζουμε, δεν τον ακολουθούμε. Δηλαδή, και ό,τι αν έχουμε μαύρη σκέψη, τη διώχνουμε.
0: Το λες.
1: Καμία μαύρη σκέψη. Δεν το αφήνουμε καν να είναι μέσα στο κεφάλι μας. Αλλά καταλαβαίνω τι περιγράφεις. Αλλά πάντα υπάρχει διέξοδος, δυνατότητα, ένας φίλος, μια φίλη.
0: Ένα μπάνιο στην πόλη.
1: Ένα μπάνιο στην πόλη, σε μια πισίνα φουσκωτή.
0: Ή σε μια πισίνα ξενοδοχείου της πόλης. Αγαπώ ιδιαίτερα να πηγαίνω σε πισίνες ξενοδοχείων της πόλης. Νομίζω ότι είναι εκεί που γίνεται έτσι μια μίξη της αστικότητας και της καλοκαιρινοδιαφημιστικότητας. Και κάπως με 15 ευρώ παίρνεις και ένα παγωμένο στην πισίνα, λίγο βλέπεις και από τα κτίρια αυτά τα μαζεμένα. Είναι εκεί αγαπημένο ξενοδοχείο, δεν θα το διαφημίσω, στο Λυκαβιτό, που έχει πολύ ωραία θέα από την πισίνα. Να θυμηθώ να πάω. Έχω και τα γενέθλιά μου αυτή την εβδομάδα, Βασίλη μου.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Από τώρα. Σε ευχαριστώ.
1: Ποιο ζώδιο είναι?
0: Αυτό. Ο Λέων, εγώ είμαι η πρώτη μέρα, 24 Ιουλίου.
1: Μαθαίνουμε και εκπαιδευτική εκπομπή.
0: Και μαγειρική φύση και ζωδιακή σε λίγο θα προσωμιάσει με πρωινή εκπομπή από αυτές που αρχίζουν να κόβονται σιγά σιγά.
1: Να και κάτι καλό.
0: Κάτι καλό στην ελληνική τηλεόραση και να αντικατασταθούν με τι? Με άλλες πρωινές εκπομπές πιο ενδιαφέρουσες. Να σου πω κάτι όμως. Βλέπεις ότι αρχίζει να εξορίσεται έτσι μεθοδευμένα σχεδόν η ανεμελιά και το κέφι από την καθημερινότητα, γιατί πραγματικά τα γεγονότα μας ξεπερνούν και η πρόσβαση στην ενημέρωση περί αυτών, η άμεση, που μαθαίνουμε τι γίνεται στην άλλη άκρη της γης, ποιος επόμενος πόλεμος θα κηρυχθεί, τι συμβαίνει με το δικαστικό ρεπορτάζ τα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια και στα πιο κλειδαροτρυπήσια του. Μόνο μας έχει φύγει το κέφι. Στραγγαλίζονται παιδιά, γυναίκες, σκοτώνονται. Το καλοκαίρι θέλει και λίγο κέφι, θέλει και λίγο κλειστή τηλεόραση, περιοδικό και πρωινάδικο, τσιχλόφουσκα και ηρωίδες ταινιών στυλ Όλγα Μαλέα. Ελείψη αυτού του σκηνικού.
1: Πώς θυμήθηκες την ταινία με τον οργασμό της Αγελάδας?
0: Τι λατρεύω. Όπως και ο αγαπημένος Ελεμέγκος, όλοι αυτοί οι σκηνοθέτες.
1: Ναταλία Στυλιανού και. Δεν θυμάμαι τη δεύτερη πρωταγωνίστρια.
0: Υπέροχη Ναταλία Στυλιανού και φίλη μου. Την είδα και φέτος στο θέατρο με τον Πέριτο Μιχαηλίδη, στον τελευταίο Γιάνγκη. Εξαιρετική ηθοποιός. Εν πάση περιπτώσει, λείπει όλη αυτή η δροσιά, όλο αυτό το μπάμπλι που λέει και ο εκδότης μου και φίλος μου, ο Κίμωνας ο Φραγκάκης από το Άντρο. Λείπει αυτό το σαμπανιζέ, το οποίο το έχουμε κακό συνδέσει με την Κωστοπουλιάδα. Δεν είναι μόνο Κωστόπουλος, Πασόκ, Πούρα κλπ. Το Σαμπανιζέ. Το Σαμπανιζέ είναι και κορίτσια, σαν και εμένα, που παίρναμε τη Σούπερ Κατερίνα μικρές, με τα πολύχρωμα φλού ρούχα μας. Και πηγαίναμε μεσημέρια και βαφόμασταν με βαριά ρίμελ των μανάδων μας και λιώναν στον καθρέφτη. Να λοιπόν κάτι κινηματογραφικό για τα χέρια και τα μάτια της Όλγας Μαλέα. Κάπως σαν αυτά να μην υπάρχουν. Τα νεαρά κορίτσια είναι σαν κανονικές γυναίκες. Έχουν γυναικείο στήσιμο, έχουν μια στέρηση της παιδικότητάς τους. Και το καλοκαίρι είναι παιδί. Είναι το καλοκαίρι. Είναι ένα παιδάκι κι αυτό. Δεν είναι ούτε ο χειμώνας, ούτε η άνοιξη. Έχετε το άλλο παιδάκι το φθινόπωρο μετά να ξεπλύνει. Γιατί τα παιδάκια παίζουν και μαθαίνουν. Το καλοκαίρι στην παραλία πλατσουράνε και το φθινόπωρο πάνε στα σχολεία και γουστάρουν. Τίποτα δεν γουστάρουν τα μικρά παιδάκια πια. Ούτε το καλοκαίρι ιδιαίτερα, ούτε το σχολείο. Τα παρατάνε με τα τάμπλετ οι γονείς σε αυτές τις ταβέρνες που τρώνε τα γαριδάκια σίμις και τα παραγεμισμένα γαμπαρό, αυτά που έλεγες πριν με τις κόκκινες σάλτσες, και δεν ξέρω, τα αφήνουν να παίξουν, να ματώσουν λίγο τα γόνατα. Πάλι σαν μπούμερα ακούγουμε 34χρονοι που τα κλείνω σε λίγες μέρες. Μάλωσέ με, βάλε μου διαφωνία, πες μου να μην γκρινιάζω τόσο πολύ, πες μου ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα, τα έχω δει λίγο καρδιοτακτικά.
1: Είναι χειρότερα ακόμα. Είναι η κατάσταση. Πάει από το μαύρο στο κατάμαυρο. Back to black είναι η κατάσταση.
0: Amy Winehouse, δεν τη βάλαμε απόψε.
1: Δεν πειράζει. Άλλη φορά δεν τρέχει τίποτα. Καλά, η υπηρεσία εδώ μπορεί να βρει τα πάντα, εννοείται. Αλλά γι' αυτό και είναι σημαντικό το καλοκαίρι. Μέσα στη μαυρίλα των καιρών, μέσα στην απελπισία, όταν όλα αυτά γίνονται και είναι πάρα πολύ σκληρά, πάντα κλέβεις λίγο χρόνο για σένα. Πάντα θες λίγο για τη θάλασσα, το βουνό, τον αέρα, να φύγεις. Αλλιώς δηλαδή.

0: back. Γιατί το καλοκαίρι έχει και τους χωρισμούς του. Σκέψου τώρα, να είσαι η Amy, να είσαι καλοκαίρι, με αυτή την ωραία την φουσκωμένη καούκα στην μπανιέρα σου. Ακόμα και αν το καλοκαίρι στο Λονδίνο είναι λίγο πιο μαλακό με τα δέρματα των ανθρώπων. Και να χωρίζεις και να λες go back to her, πήγαινε πίσω σε αυτήν. Και να βγαίνεις σε μια χανή λεωφόρο και οι μπύρες να μην παγώνουν με τίποτα. Έχει και μια έξτρα θλιβερότητα όταν σε ένα σκηνικό γενικευμένης, ας πούμε, χαράς ή ήλιου ζέστης, ξενυχτιού και αστεριών, εσύ θλίβεσαι και θρηνείς.
1: Σου έχει τύχει δηλαδή να χωρίσεις το καλοκαίρι?
0: Ποτέ. Μου έχει τύχει να χωρίσω με τα πόνων, δακρύων και βασάνων άνοιξη, Μάιο. Ναι. Και φυσικά, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, Βασίλη μου, τον Εγκλιζέ, από τις εκδόσεις Λογότυπος, το έχω φέρει εδώ και σήμερα, θα μου επιτρέψει να πω και μια κουβέντα. Κόντεψα, βασικά έχασα 7 κιλά σε 1,5 μήνα και θρεφόμουν με βότκα και με κάτι που φοβάμαι ότι αν το πω θα έχω κάτι πολύ κοινό με τον Γιάννη Βαρουφάκη, γι' αυτό θα το αποφύγω.
1: Μάλιστα.
0: Όλη μέρα. All day long, που λένε και τα τραγούδια, τα house. Ναι, ναι, έχω κάτι ιστορίες έτσι για καψούρες μες στον Εγκλιζέ και καλοκαιρινές καψούρες. Αλλά έχω μια ιστορία για την Αμοργό, εμπνευσμένη από την περσινή μου μετά του μπάρμαν της Κυψέλης επίσκεψη.
1: Α, πάλι ο μπάρμαν.
0: Γάμω το μπάρμαν, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, αέρας, συγχωρεμένο. Δεν παραλάβεις.
0: Όχι, ούτε καθόλου, με συγχωρείτε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ θερμά. Έχω ένα διήγημα για την Αμοργό και για το πώς... Διήγημα, το βιβλίο των Εγκλιζέ από τις εκδόσεις Λογότυπο, που είναι σε αυτό το έτσι το purple λιλά και λοιπά, που είναι και της θλίψης, είναι και της θηλυκότητας, έχει και τα χρώματα του ουρανού στο διαβασίλημα της Σαντορίνης, που τόσο θα ήθελα να ήμουν Σαντορίνη αυτή τη στιγμή.
1: Με όλο αυτόν τον πληθυσμό.
0: Να ήμουν και να ήταν 2006 τώρα, ή 1999 και να ήμουν τώρα εγώ στο Σαντορίνη. Και να βλέπα και την Όλγα Μαλέα στο ξεκίνημα της καριέρας της, κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει, γράφω για την Αμοργό ότι δεν έχω δει ποτέ τόσο μαζεμένα όμορφα κορίτσια και σκέφτηκα, παρόλο που δεν έχω ένα bisexual ή λεσβιακό βλέμμα απέναντί τους, έχω ένα βλέμμα γυναίκας προς γυναικών, προς γυναίκες μάλλον. Μάλλον και σκέφτηκα η ελευθερία, η γύμνια, γιατί στην Αμοργό στις παραλίες κάνουμε πρωτίστως γυμνισμό ή σέμι γυμνισμό, τέλος πάντων. Δεν την χάνω, ασύλληπτη κολλητή του γυμνισμού. Παρακολουθούσα τα κορμιά τους που ήταν σαν γοργόνες που τους είχαν φυτρώσει πόδια. Και μετά το βράδυ τα ίδια κορίτσια μου φαίνονταν πολύ λιγότερο θελκτικά, γιατί φορούσαν τις αρματοσιές των εξαρχείων και του κέντρου. Αυτά τα πολύ βαριά παπούτσια, κάποια ρούχα τα οποία η άποψή μου είναι ότι σκοτώνουν τη θηλυκότητα. Για να προσωμιάσουν σε λίγο πιο άφιλε, λίγο πιο πανκ, λίγο πιο cool. Δεν ξέρω, πάλι με πιάνει η μπουμερίλα μου. Τα βλέπα γυμνά στην παραλία, ήταν καλονές. Εμπνεύστηκα λοιπόν από αυτές και έγραψε ένα διήγημα για την Αμοργό.
1: Στην Αμοργό, στην Αιγιάλη, στα Κατάπολα.
0: Έμενα στη χώρα. Σε σπίτι φιλοξενούμενη φίλα μου, αρέσει πάντα η Μητρόπολη ως συνθήκη, το κέντρο κάποιου πράγματος. Πήγαμε για μπάνιο στην Αγία Άννα, στα Μουράκια. Κατεβήκαμε βέβαια και στα Κατάπολα για το πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Ήμουνα τόσο τρελή, Βασίλη μου, πήγα 15 Αύγουστο στην Αμοργό.
1: Γιατί μια χαρά
0: είναι. Ήτανε τίγκα. Ήτανε γεμάτη. Ασφυκτικά γεμάτη. Δηλαδή,
1: γιατί να μην είναι. 15 Αύγουστο είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, ήθελα να είναι λίγο πιο ήρεμα το νησί.
1: Είναι σημείο συνάντηση.
0: Διάβαζα την Αμοργό του Γκάτσου, εκεί με το χλάρο, τον καρφωμένο στα φτερά και αυτά. Αλλά πού είναι η Αμοργός του Γκάτσου? Δεν είναι η Αμοργός του φασαϊσμού, είπα.
1: Ναι, παλιά υπήρχε ένα μπαρ που έπαιζε διαρκώς την ταινία που ήταν γυρισμένη στην Αμοργό. Μου διαφεύγει το όνομά.
0: Θύμισε.
1: Το Απέραντο Γαλάζιο.
0: Το Απέραντο Γαλάζιο, ναι. Η κλασική. Α, η ξένη ταινία. Νόμιζα, πήγα ναι, ελληνική. Ναι.
1: Ήταν ένα μπαρ που είχε Γάλλους τουρίστες και έπαιζε μονίμως κάθε βράδυ το Απέραντο Γαλάζιο όταν υπήρχαν μόνο βίντεο κασέτες.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα αγαπημένο μαγαζί στον Πειραιά, το Μαρτσέλο, όπου είχα την τύχη να δουλέψω και σαν DJ λίγες μέρες, έτσι τώρα, του Ιουνίου, στην έναρξη του καλοκαιριού και θα επιστρέψω στα DEX το Σεπτέμβρη, που έχει μια οθόνη η οποία προβάλλει πάρα πολύ ωραία comfort serial το 90s και πιο πριν. Dolce Vita, δύο ξένους, έχει πολύ πλάκα. Να το έχετε υπόψη σας αυτό το ωραίο μπαράκι.
1: Να είσαι σε μπαρ και να βλέπεις τις σειρές και δει τις ελληνικές ιδιωτικές τηλεόρασεις, πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένος.
0: Είμαστε απελπισμένοι μέσα στο Μαρτσέλο. Μα γι' αυτό και ακούμε εκεί πέρα μέσα ελληνικά, Λίτσα Διαμάντη, Καζατζίδη, Διονυσίου. Ξέρεις ότι το πρώτο τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη αναφερόταν στα μπάνια του λαού?
1: Όχι, έχω άγνοια.
0: Το πρώτο τραγούδι που δισκογράφησε ο Καζατζίδης, ναι, σε σύνθεση Καλδάρα και μετά από προτροπή του Καλδάρα, ο οποίος είχε κάνει επιτυχίες, ας πούμε, εκείνη την εποχή, Το νύχτα σου χωρίς φεγγάρι κλπ. Μιλάμε για καλοκαίρι του 52 και για λογαριασμό της εταιρείας Κολούμπια. Ήταν «Καλέ κοπέλα, καλέ κοπέλα». Άπατο. Απειλήθηκε η καριέρα του Καζατζίδη άμα τη γενέση τη και μετά ο Παπαϊωάννου, ο μέγας μύστης και μάγκας του ρεμπέτικου, πολύ αγαπημένος μου, τον έστριψε σε ένα στυλ μη μιμήσε τους ρεμπέτες. Άστα μουστάκια και αυτά και πήγαινε και κάνει το δικό σου πράγμα. Μίλα για τη μάνα, μίλα για το λαϊκό, μίλα για την εργασία, την ξενιτιά και δεν ξέρω εγώ τι, και τι άλλο.
1: Ας τα μπάνια δηλαδή.
0: Κάντα βρε παιδί μου, αλλά μην τα τραγουδάς και τόσο πολύ, βρε στέλιο μου, του είπε.

0: Πήγαινε και εσύ για μπάνιο, βρε κούκλα μου, που σε καλεί και σου λέει αν θέλεις έλα. Τι ωραία να σου λέει ένας πάμε για μπάνιο, μια φίλη με ένα μάξι. Ξέρεις Βασίλη μου, εγώ δεν οδηγώ. Έχω το δίπλωμα, αλλά φοβάμαι και κάπως το καλοκαίρι το νιώθω πιο έντονα στο πετσί μου. Το χειμώνο κατεβαίνεις κέντρο με το παλτό σου, το γούνινο αλαμαζονάκι. Ήθελα να το πω αυτό, κάτι λέγαμε πριν off air. Και πας και πίνεις μια ζεστή σοκολάτα σε μια
1: τώρα
0: τσαγερία.
1: Το με το...
0: Το καλοκαίρι πιο γούρνο παλτό και πιο τσαγερία. Θέλεις να έρθει η παρέα, ο αγαπημένος, η αγαπημένη με το όχημα, με τη μηχανή, με τη βέσπα και να σε πάει σε μια παραλία μετά να φάτε σουβλάκια, να πιείτε ένα δροσερό στη θάλασσα. Είναι ωραία η θάλασσα το καλοκαίρι. Αν και πολλοί δεν συνδέουν το καλοκαίρι με τη θάλασσα.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Γεωργία Δρακάκη στο ραδιοθάλαμο. Είναι δημοσιογράφος, ερμηνεύτρια και συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο φέρει τον τίτλο Νεγκλιζέ, 34 ιστορίες για τα κορίτσια της πόλης. Πρόλογος, Γλυκέρια Μπαζδέκη, κυκλοφορία ψευδός λογότυπου. Γιατί η Μαριάνθη αναρωτιέται, δεν, ποια είναι η κυρία που σας κάνει απόψη συντροφιά, κύριε Κουφόπουλη, γράφει, αλλά τη φλίαρη. Και για να μας πει τι στο τέλος. Προκλήρει λοιπόν, κυρία Μαριάνθη.
0: Το καλοκαίρι φέρνει φλιαρία.
1: Και ο κύριος Χάρης από τη Νέα Σμύρνη λέει, γιατί μιλάει η κυρία στο μικρόφωνο, αναρωτιέμαι. Γιατί υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, και να το εξηγήσω, το δικαίωμα πώς προκύπτει, προτείναμε στην κυρία Δρακάκη και να καταθέσει την οπτική της στον αέρα με αφορά το μήνα, κάποιο βράδυ. Ήταν το τέλος κάθε μήνα. Τέλος πάντων, προσπαθήσαμε να το τηρήσουμε αυτό. Κάναμε τις τέσσερις εκπομπές. Ο Χάρης λέει, γιατί λοιπόν μιλάει η κυρία στο μικρόφωνο, ρωτιέμαι, έχει τόσα πολλά προβλήματα και τα βλέπει όλα μαύρα, καλή κοπελιά, ένα φίλο βρέσκε, πάει τσάρκα.
0: Έχει δίκιο ο Χάρης. Αυτό λέω και εγώ καημένη τόση ώρα.
1: Ναι, ορίστε.
0: Τα έχω δει λίγο μαύρα φέτος, ναι. Βασίλη μου, τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς.
1: Πάρω το αλλιώς.
0: Μήπως να μην διαβάζω τόσο καριωτάκι.
1: Σίγουρα όχι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις στη θάλασσα.
0: Το καινούργιο βιβλίο της Ελένης Κιτσοπούλου. Ο συμβολισμός της Λεοπάρδαλης, θα αναζητήσω Αλεξάνδρα Κάπα, θα αναζητήσω βιβλία από τις αγαπημένες μου εκδόσεις Μπέλ. Έχουμε, εντάξει, οκ, ρε παιδιά, σχωράτε με για τη μελαγχολία τη βραδινή. Είμαι όμως και μελαγχολικός τύπος και για μένα το καλοκαίρι είναι και η νύχτα του, η έναστρη σε μέρη υπαρχιακά που ακούς το τριζόνι από κάπου μακριά κι άλλος λίγος ελίτης, τρί και τρί και τρί. Τι πικρή που είναι η ζωή και τι γλυκιά που είναι η ζωή.
1: Και γίνεται και ωραίο παιδικό έχει γίνει και ωραίο παιδικό τραγούδι.
0: Έτσι, σαν ανόρισμα. Παιδικό το θεωρείς,
1: ναι, ναι, φυσικά, πάρα πολύ ωραίο. Το ελίτ είναι πάρα πολλά θεωρούνται παιδικά και έτσι μπαίνουν, τα μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα τα παιδιά και περνάνε από γενιά σε γενιά.
0: Είναι ωραίο αυτό που λες, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ναι, μου αρέσει το τριζόνι, μου αρέσει και από την εκδοχή της Τάνιας Τσανακλείδου. Πάρα πολύ. Θα ήθελες να ακούσουμε και λίγο Φλέρι Νταντονάκη.
1: Για τον επίλογο.
0: Ναι, ο οποίος είναι ουσιαστικά πρόλογος της συνέχειας του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή. Πώς συνεχίζεται το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται την επαύριον με τα νέα μας σχέδια, με το πρόγραμμα του Αυγούστου, με το αυθόρμητο που θα κάτσει ένα βράδυ που θα στείλει λοιπόν αυτός ο φίλος για την τσάρκα και είμαι από κάτω, κατέβα και πάμε να πιούμε ένα ποτό. Με ό,τι αγαπάει ο καθένας. Μπορεί για κάποιον το καλοκαίρι να είναι να κάτσει τα νάσκελα στο air condition, τα παιδιά του στην κατασκήνωση, ο άντρας της στις βάρδιές του και αυτή η κούκλα ήσυχη να βλέπει λοιπόν αυτά τα απελπισμένα 90's serial που μπαίνουν και σε επανάληψη στην δυτική τηλεόραση ή να κάνει αέρα με τη βεντάλια της και απλά να είναι καλά. Να έχει το παγωμένο το γιαουρτάκι της με ροδάκινο στο ψυγείο και να γουστάρει τη ζωή της. Καμιά φορά στα απλά και στα λίγα και στη φτώχεια που θέλει καλοπέραση βρίσκεται όλη η ευτυχία. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι μια μπουκιά παγωμένο γιαούρτι, Βασίλη μου. Ένα φιλί. Κάτω από μια θερινή βροχή που θα πέσει. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου στο καλοκαίρι.

0: ξαφνές βροχές μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, εκεί που παίρνουν όλη την τζίκρα του 15 Αύγουστου, εκεί τέλη Αυγούστου που αρχίζει να ψιλοβρέχει. Τρελαίνομαι.
1: Μόνο μην είστε μέσα στη θάλασσα όταν βρέχει, υπάρχει κίνδυνος.
0: Το λες.
1: Εννοείται.
0: Πάντα κολυμπώ όταν βρέχει.
1: Κουράγιο, καλή τύχη.

0: Το βιβλίο ονομάζεται «Ανεκκλησέ», έχει υπότιτλο 34 ιστορίες για τα κορίτσια της πόλης. Τις έχει καταγράψει η Γεωργία Δρακάκη, η οποία είναι στο ραδιοθάλαμο, έχει εργαστεί ως ραδιοφωνική παραγωγός. Έχει γράψει για περιοδικά, βιβλία, ιστοσελίδες, έχει τραγουδήσει, έχει χορέψει.
1: Έχει ακούσει, έχει σιωπήσει, έχει μιλήσει.
0: Έχει κάνει 15 Αύγουστο στην Αμοργό με τον περίφημο αυτό μπάρμαν. Θα μάθουμε και την συνέχεια της υπόθεσης.
1: Μέσα στον Εγκλιζέ. Ναι. Ήθελα να πω ότι για όσους και όσους ακούν την εκπομπή και θέλουν να συνεχίσουν να ακούν, έχω ξεκινήσει μια σειρά από podcast με τίτλο Polaroid στο newsbeast.gr, σύντομα και vidcast, και κάθε μέρα στη σελίδα 7 της εφημερίδας Espresso.
0: Χαμός γίνεται.
1: Η στήλη μου με τη ματιά της Μέδουσας προσπαθεί να καταγράφει πράγματα από τη Σκοπιά και τον τρόπο που το κάνουμε εδώ, Βασίλη, σαν στιγμιότυπο.
0: Άμα κοιτάξεις το πρόσωπο της Μέδουσας, έλεγε ο μύθος, θα πετρώσεις.
1: Ναι, αλλά αν διαβάσεις τη στήλη, θα μαλακώσεις, γιατί θα δεις και μια άλλη εκδοχή. Yeah. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Κυρία Γεωργία Δρακάκη, λοιπόν, μας συντρόφευσε αυτό το βράδυ της 3ης, είναι 14 Ιουλίου 2026, στην πρώτη θερινή μετά την πρώτη άδεια εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ και πέρασα υπέροχα.
0: Με την υπέροχη παρέα σας, συνοδού, γιατί δεν έρχεται μόνη της, να ξέρετε ότι έχει μια σειρά από ανθρώπους που τη φροντίζουν.
1: Έχω πάντα έναν και μόνο άνθρωπο που με φροντίζει.
0: Είναι ένα επιτελείο ανθρώπων, μακιγιές, όλο το κάστι, μαλλιά, φρύδια.
1: Μασέα.
0: Ναι, οδηγεί κτλ. Ο Γιώργος Ραχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά είναι. Ποιος? Άρης. Μετά, κύριε, είναι ο Άρης Πρωτοσάλτης, είναι συντονισμένη στον Sky.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Η Αμερικανική διοίκηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα των νέων πληγμάτων. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε: δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν. Όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα εχθρικό αμερικανικό πλοίο χρησιμοποιώντας πυράβλους κρούζ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους τα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ άμεσα. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, σημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και τις σποράδες. Οπότε και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή μπόρες στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στην τηλεόραση την κάναμε ήδη, θα την ξανακάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός όμως τα λέμε πρώτη φορά τώρα για αυτήν την ημέρα, στην έναρξη της εβδομάδος 13 Ιουλίου. Θα σας πω και άλλες καλημέρες και τα πιο γλυκερά σε λίγο πάνω στον θα... αποχαιρετήσουμε τον Πεπίνο Ντι Κάπρι που γεννήθηκε στο Κάπρι πριν πολλά χρόνια. Καλώς ορίσατε συνεπώς όλες οι φίλες και οι φίλοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας διαβάζω άρθρο το οποίο αναρτήθηκε στο Η Εφημερίδα του καθηγητού Αχιλέα Γραβάνη. Ο κύριος Γραβάνης είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφιπηρετής σας βέβαια, δεν διδάσκει τώρα, αλλά μια φορά καθηγητής, πάντα καθηγητής. Γράφει: οι προοδευτικοί και ευαίσθητοι δικαιωματιστές εκ του ασφαλούς, μιας και δεν αποτελούν στόχους των ακροαριστερών και αριστερών τρομοκρατών κάθε είδους, παραβλέπουν ανεύθυνα την ένταση που νιώθουν οι πολιτικοί, οι πολίτες και οι οικογένειές τους που αποτελούν στόχο της ακροαριστεράς ακόμη και με απειλητικά γκράφιτι. Στον χώρο εργασίας ή στον προσωπικό τους χώρο, αποδίδουν με περισσή ευκολία αυτές τις τρομοκρατικές φραστικές επιθέσεις ως έκφραση δικαιοσύνης, λέει ο καθηγητής Γραβάνης, σήμερα στο Η Εφημερίδα, κατά των εκπροσώπων κατά τη γνώμη τους της κοινωνικής αδικίας. Ένιωσα αυτές τις επιθέσεις από τους αριστερούς, σε εισαγωγικά, δημοκράτες μέσα στο Πανεπιστήμιο την τελευταία φορά το 2019. Άνω κάτω τελεία. Σκάσε. Θα σε βρουν στον πάτο του Λιβικού. Φασίστα. Δεν θα σου κλείσουμε μόνο το εργαστήριο, θα σου κλείσουμε και το σπίτι. Στους τοίχους, μέσα στους διαδρόμους της σχολής, στη σπασμένη πόρτα του γραφείου, στο εργαστήριο. Το συνέστημα να πηγαίνει, συνεχίζει ο καθηγητής, στη δουλειά σου. Στο σπίτι σου, με τις συμβουλές των αξιωματικών της αστυνομίας στο μυαλό σου, πώς πρέπει πλέον να κινείσαι στον προσωπικό σου χώρο ώστε να κινδυνεύεις λιγότερο. Τι να αποφασίσεις. φεύγει στη δουλειά και στο σπίτι, αλλά και πηγαίνοντας σε αυτά και μάλιστα στον χώρο της κατεξοχήν ελεύθερης έκφρασης στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μετατρέπεται έτσι σε φυτώριο τρομοκρατών. Η μόνη αιτία αυτής της αξέχαστης τραυματικής εμπειρίας, η διαφορετική άποψη και η ανάγκη δημόσιας και ελεύθερης έκφρασής της, ο στόχος, η φήμωση και η αυτολογοκρισία.

0: Οι προοδευτικοί σε εισαγωγικά οι λέξη και ευαίσθητοι δικαιωματιστές παραβλέπουν με περισσή απανθρωπιά ότι πολλές φορές οι φραστικές επιθέσεις των πολιτικών και ιδεολογικών φίλων τους κατά των πολιτικών αντιπάλων καταλήγουν σε δολοφονικές επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες. Υπάρχουν, τώρα το αφήνω το υπόλοιπο σε εσάς, θα το διαβάσετε στο IFMedia το άρθρο του καθηγητού Γραβάνη. Γυρίζω, κυρίες και κύριοι, σε μένα. Τρία στάδια λοιπόν είναι αυτά τα οποία εξελικτικά οδηγούν στο φόνο, οδηγούν στην δολοφονία. Είναι τα ονομαζόμενα χαρτάκια, τα οποία η δημοσιογραφία τα θεωρεί πολύ αθώα, είναι τα ονομαζόμενα τρικάκια. Μετά είναι τα συνθήματα στον τοίχο και μετά από τα συνθήματα στον τοίχο και τον βανταλισμό του τοίχου, επίθεση αυτή εναντίον της οικογενειακής εστίας έρχονται οι εμπριστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αποτελούνται από καζάκια για να αποτελειώσουν και να τελειώσουν το θύμα και να το δολοφονήσουν ακόμη, όπως έγινε τις προάλλες. Όπως επιχειρήθηκε ξανά για αντίπεινα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, στο πολιτικό της γραφείο κάτω στα Χανιά, μέσα εδώ στην αργία του Σαββατοκύριακου. Μια υπεράσπιση εκείνων των δολοφόνων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε μια μακροσκελέστατη, μια χυμαρόδη συνέντευξη στον Θανάση Λάλα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είπε πολλά, είναι πολλών 200 τόσων λεπτών συνομιλία, συζήτηση. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα από την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη. Ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα αποτελέσει και ένα πρόκριμα για την κυβέρνηση αλλά και για την αριστερά. Ξέρετε, χαιρέτησα πρώτος προχθές την αποστολή εκπροσώπων αντιπροσωπείας αλλά και στεφάνων στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, στην αριστερά γενικότερα και στους δικαιωματιστές, για να συνεχίσω λίγο τη λογική του κυρίου Γραβάνη, Αχιλέα Γραβάνη, είναι ένα πράγμα: καταδικάζω την τρομοκρατία που εν πάση περιπτώσει πια υπάρχει μια καταδίκη ομόθυμη, αλλά όταν πρόκειται για συλλήψεις προσώπων, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί προκύπτουν θέματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Λοιπόν, για δοκιμάστε λίγο τις αντοχές των φιλελέδων, οι οποίοι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και των αριστερών και αριστερούλιδων. Ιδιώνυμο το αδίκημα του να μουτζουρώνεις και να βανταλίζεις με απειλητικά συνθήματα τον τοίχο του κάθε πολίτη. Για ξεκινήστε να δούμε. Ιδιώνυμο ο μυστικός μηχανισμός, ο τρομοκρατικός που θέλει στόχο να δολοφονήσει, όπως είδαμε στη Βάγια Νέστορα. Για να δούμε λίγο εάν η κοινωνία μας εν τέλει, γιατί θέμα υπάρχει στην κοινωνία μας, εάν η κοινωνία μας θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία. Διότι στην Ιταλία, και μην μου πείτε τώρα ότι ξαφνικά μόνο η Ελλάδα έχει αριστερούς, αριστερούλιδες, αναρχικούς και αντιεξουσιαστές, λες και η Ιταλία δεν το γνώρισε αυτό. Στην Ιταλία, για να καταδικαστεί ομόθυμα η τρομοκρατία και να τελειώνουν με την τρομοκρατία που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του, τον Άλντο Μόρο, αναφέρομαι σε αυτήν την τρομοκρατία, αυτή δικάστηκε και καταδικάστηκε και εξοβελίστηκε από την κοινωνία της Ιταλίας μόνο όταν συμπαρατάχθηκε και η αριστερά με ομόθυμη απόφαση στην αστική δημοκρατία και είπε τέλος. Καταδικάστηκε, αν θέλετε, και ιδεολογικά η τρομοκρατία, την οποία εδώ κάποιοι καλλιεργούν στο όνομα διαφόρων βλαμμένων αντιλήψεων που έχουν. Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα λύνεις με άλλους τρόπους και δεν φτάνουμε καν να κάνουμε αυτό το debate. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Από το 19 στο Μαξιμού είχαμε μία συζήτηση πώς νομοθετικά θωρακίζεις το πλωστάσιο, το νομικό που έχει ένας δικαστής όταν δικάζει έναν τύπο που πακεβάζει έναν καζάκι. Mm-hmm. Εντάξει, τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα? Οι δικαστές δεν τους τιμωρούν αυστηρά. Το πλαίσιο τους δίνει τη δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συνήθως είναι καμιά εκατοστή αλληλέγγυη απ' έξω, κάνουν φασαρία, τα γνωστά, τα ξέρετε. Yeah. Σύν ότι υπάρχει και μια έτσι παραπάνω ανοχή στην αριστερή βία σε σχέση με τη δεξιά στην κοινωνία που έχει να κάνει με τις καταβολές του εμφυλίου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μην πούμε τώρα σε αυτά, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εγώ είχα εισηγηθεί τότε να κάνουμε νομοθετική παρέμβαση, να το κάνουμε δεκάρικα δηλαδή και στο δικαστή, να μην μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, είτε το κάνει ιδιώνυμο. Είτε, εν πάση περιπτώσει, χαρακτηρίζει το γκαζάκι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτά τώρα είναι επιλογές που έχει ένας νομοθέτης να τις κάνει, ναι. Ώστε πρακτικά να το πω τι θα συνέβαινε. Πας και βάζεις τον γκαζάκι, κάθεσαι μέσα δύο μήνες. Σας εγγυώμαι ότι η εγκληματολογία διδάσκει ότι 9 στους 10 δεν το ξανακάνουν. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα είχε συμβεί, αν είχαμε νομοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί σήμερα να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Εντάξει, και ακόμα και τώρα κάνω μια έκκληση. Δεν είμαι στην κυβέρνηση, το λέω ως πολίτης και ως δικηγόρος, να νομοθετήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό τελειώνει και την κουβέντα. Δεν μετά δεν θα έχουμε να κάνουμε συζήτηση αν είναι αριστερή ή δεξιά βία. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνει γκαζάκι, είναι μια κινδυνώδης ενέργεια που αναγνωρίζεις ότι μπορεί κάποιος να καεί ή να πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, ή να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό να το συμφωνήσουμε, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αφού αυτό υπάρχει.
2: Και στο ξύλο, και σε όλα.
1: Είναι... Σε όλα. Και αφού αυτό υπάρχει, λοιπόν, και αφού είχαμε τα τελευταία. Και εγώ είχα μια έξαρση με τα γκαζάκια, έτσι. Και στην Πάτρα σε βουλευτές, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, ανοχή και της δικαιοσύνης ως προς αυτό. Και τι έρχεται ο νομοθέτης, γιατί ο νομοθέτης τι είναι. Οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι από τον Έλληνα. Όταν βάζεις, αλλάζεις την ποινική απαξία ενός αδικήματος, είναι αυτό που ζητάει η κοινωνία ουσιαστικά, έτσι. Γιατί για τον εκπροσώπο της, των βουλευτών γίνεται αυτό. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το είχαμε διορθώσει, μπορεί να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, αλλά και, έστω και τώρα, γιατί πάντα δεν τα προλαβαίνεις όλα στη ζωή. Εντάξει. Πρέπει να μαθαίνεις και να προχωράς. Νομίζω ότι με μία απλή τροπολογία σε μία διάταξη θα λυθεί το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντα θα υπάρχει τρελός. Πάντα θα υπάρχει ο παραβατικός. Αλλά το περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

καλημέρα, Χάρη Νικολαίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, σταθερέ μου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Χάρης, ο οποίος το πρωί του περασμένου, Σαββάτου, νομίζω. Σαββάτου, ναι, Σαββάτου, μου λέει, με πληροφόρησε με ένα μηνυματάκι. Μου λέει, έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας Πεπίνο Ντικάπρι. Αυτός είναι, με το γνωστό περίφημο Ρομπέρτα. Κάθε καλό για σένα και την οικογένειά σου, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα στο χθεσινό Liberal. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός γνωστός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Τζουζέπε Φαγγέλα, έτσι γεννήθηκε κατά κόσμο. Τζουζέπε Φαγγέλα γεννηθεί στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου του 1939. Ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης, δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Σαν Ρέμο. Έγραφε το liberal.gr ότι ο Ντικάπρι σε όλη την πορεία του τύμπησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Και ξεκίνησε την καριέρα του, ακούστε, σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι, στο νησί Κάπρι.

0: σε κάπρια νυχτά της Νάπολης, στην Τερινική θάλασσα, από την πλευρά τη δυτική δηλαδή της Ιταλίας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και σπέβδω αμέσως μετά από 2-3 νότες με τον Πεπίνο Ντικάπρη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Προστάλτε.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τώρα, όπως γίνεται με τη μελέτη των φακέλων των προηγούμενων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, με μια καινούργια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, της διαθέσιμης τεχνολογίας, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου, ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα μένει ένα στίγμα το αποστολέα ή του της, αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι.
1: Κύριε Προσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες, και δεν είχε ξεχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η σινερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη, και θέλω να σας πω, και σας το λέω αυτό με περηφάνεια και για όλους τους Έλληνες περηφάνεια, ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Όλοι αυτοί οι άντρες και γυναίκες των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, την αντιτρομοκρατική, το FBI Θεσσαλονίκης, η κρατική ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η αστυνομία Θεσσαλονίκης, φτιάξανε μία πραγματικά πρότυπη, καταπληκτική δικογραφία. Και παραπέμπουν τους συγκεκριμένους υπόπτους στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους σε λίγες ώρες.
0: Οι οποίοι φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς τοποθετούσαν εμπριστικό μηχανισμό, είχαν μια οργάνωση, μάλλον είχαν μια οργάνωση οργάνωσης στις κινήσεις τους προκειμένου να πάνε να δολοφονήσουν.
1: Εμένα δεν μου επιτρέπεται να μιλάω για αυτά τα πράγματα, λέω, για επί της ουσίας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια εξαιρετικά επιχειρησιακά για αυτούς σχεδιασμένη επιχείρηση, για να χτυπήσουν τους ανθρώπους, και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της Μαρφίν, θέλω να θυμίσω το εξής. Πάλι για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, ενώ τα κόμματα, είδα πραγματικά τα κόμματα, κύριε Πεδοσάλτε, όλα τα κόμματα σχεδόν, τηρούν μια στάση υπεύθυνη απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός και στο ιστορικό γεγονός του θανάτου, της δολοφονίας τριών ανθρώπων, αλλά και στο συγκεκριμένο
0: γεγονός. Ενός βρέφους, κύριε Υπουργέ.
1: Και ενός βρέφους, κύριε. Πολύ σωστά.
0: Που θα γεννιόταν.
1: Θυμίζω λοιπόν το εξής. επειδή λένε γιατί, μήπως γίνεται σκόπιμα, έχουν γίνει λάθη. Ότι κάποιοι παραπέμφθηκαν το 14, σωστά, και αθωώθηκαν, σωστά. Να θυμίσω το εξής. Κάποια στιγμή ο καταδικαστής 5 φορές, νομίζω, σε ισόβια Τζορτζάτο στις 17 Νοέμβρη, δολοφόνος στις 17 Νοέμβρη, συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική κάποια στιγμή και μετά από καταγγελίες φοδρές διαφόρων τότε δικαιωματιστών και άλλων υπερασπιστών, τότε εκείνη την εποχή, αφέθηκε άρον-άρον ελεύθερος ο Τζορτζάτος. Το θυμίζω αυτό. Και ο Τζορτζάτος μετά από λίγα χρόνια αποδείχθηκε
0: ότι ήταν δολοφόνος.
1: Ότι ήταν δολοφόνος και μάλιστα καταδικάστηκε 5 φορές. Για 5 δολοφονίες. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικοί όλοι τους. Ας αφήσουμε τα σενάρια.
0: Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας διατυπώσω ως εξής το ερώτημα. Ναι, μεν υπάρχει μια ομόθυμη μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορος καταδίκη από την τρομοκρατία. Αλλά ως προς τις συλλήψεις πια, όχι την τρομοκρατία. Πάμε. Εκεί αρχίζουν τα περίεργα. Οι περίεργες αυτές αντιδράσεις. Είδα ας πούμε έναν από τους φρουρούς του κράτους δικαίου να λέει σωστή παρατήρηση για τη δημοσιογραφία ότι δεν πρέπει να τους λέμε δράστες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξε τέτοια ευαισθησία, πώς το λένε, διακηρυγμένη ευαισθησία.
1: Ας τα δεχτούμε όλα. Είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου, είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή. Όλο το υλικό θα κατατεθεί, έχει κατατεθεί ήδη στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Θα υποβάλουν τους ισχυρισμούς τους οι συγκεκριμένοι ύποπτοι, που σήμερα είναι κατηγορούμενοι, και στη συνέχεια θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Γιατί άραγε τόσα πολλά σενάρια. Θέλω να σας πω και κάτι που είναι πολύ προσωπικό, με την έννοια προσωπικό, όχι που έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει με την κατάθεσή μου ως πολιτικού για αυτό το ζήτημα. Εννοώ, αυτό έγινε επί των ημερών μου, το 2010. Ένα μήνα μετά ανασχηματίστηκα. Ανασχηματίστηκα και έφυγα από το Υπουργείο τότε και έγινα Υπουργός Ανάπτυξης. Επέστρεψα το 19 ξανά πίσω και ξεκίνησα τότε με μια ομάδα παιδιών αστυνομικών να σχηματίσουμε το φάκελο, αφού είχε προηγηθεί ένα κακό δικαστήριο. Κακό εννοώ χωρίς στοιχεία. Γιατί και στις άλλες υποθέσεις, και με τη 17 Νοέμβρη και με τον ΕΛΑ και με μια σειρά από άλλες οργανώσεις, είχαν γίνει πολύ κακοί χειρισμοί σε διάφορες εποχές. Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα, με την υπογραφή τους, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, απλοί άνθρωποι, αξιωματικοί, επιστήμονες, ψηφιακοί, αυτοί που ασχολούνται με μια σειρά άλλα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτοί πουλήσανε και τα ξυλόλια και μια σειρά θεμάτων.
1: Όλοι αυτοί οι ικανοί άνθρωποι που διαθέτει η ελληνική αστυνομία και είναι κοσμήματα για το ελληνικό δημόσιο, αυτοί λοιπόν έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και υπόψεις.
0: Πρέπει να κάνω διάλειμμα,
1: λοιπόν,
0: αλλά...
1: Με συγχωρείτε. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ισχυρά συμπεράσματα και τίθενται πλέον στην κρίση της ανάκρισης και της αγγελίας.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι καθαρές κουβέντες που θέλω να σας πω. Όλα τα μυθεύματα που ακούγονται κάθε μέρα χωρίς να γίνεται και ρεπορτάζ, Πραγματικά είναι κρίμα. Σαν να μην βάλαμε μυαλό, σαν να μην μάθαμε τίποτα από την μεγαλύτερη υπόθεση του 17 Νοέμβρη, όταν ο ένας μετά τον άλλον, οι τότε δράστες, ομολογούσαν ότι ήταν αυτοί οι δράστες τόσων και τόσων
0: δολοφονιών. Πρέπει να σας ρωτήσω και για τον νεαρό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνω διάλειμμα και να σας ρωτήσω και για τον νεαρό, το οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Μπορεί να συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις ετήτου, σας παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Διάλειμμα εδώ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική διοίκηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα των νέων πληγμάτων. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν θα δεχθεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά, απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ χαρακτήρισε δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Δεύτερας 13 Ιουλίου. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη Μιχάλη Χρυσοκοϊδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
6: Και πάλι καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Έχετε κάτι άλλο για το σκέλος?
6: Ναι, να προσθέσω μία φράση. Οι πράξεις αυτές, οι δολοφονικές, έγιναν σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής και ανομαλίας για το τόπο. Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
5: Κάποιοι έδειξαν από ό,τι φαίνεται στη μαρτυρία, έριχναν και άλλο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η φωτιά. Έφλεκτο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η πυρκαγιά, επειδή κάποιοι είπαν, δίκασαν και καταδίκασαν ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν εκείνη την ημέρα να εργαστούν σε ημέρα απεργίας. Αυτοί όλοι οι κουκουλοφόροι, οι δολοφόνοι που ήταν από κάτω μαζεμένοι.
6: Νομίζω θα δοθεί δυνατότητα στην κοινή γνώμη στους Έλληνες πολίτες να δουν ορισμένα πράγματα πολύ εξαιρετικά συγκινητικά για εκείνες τις ώρες που βρήκαν κάποια στιγμή οι ερευνητές στο πλαίσιο των ερευνών τους. Εγώ θέλω να προσθέσω μόνο μία φράση. Σε αυτές τις ανώμαλες λοιπόν περιόδους, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές στο πλαίσιο άσκησης βίας, πλήττεται η δημοκρατία. Και όταν η δημοκρατία είναι τραυματισμένη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι υγιές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό νομίζω, και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, υπάρχουν ύποπτοι αυτή τη στιγμή. Οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν στο πλαίσιο της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου από την δικαιοσύνη, και αυτή θα αποδώσει ό,τι πρέπει, ό,τι κρίνει και ό,τι θα αντιληφθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί. Χωρίς περαιτέρω σενάρια και χωρίς περαιτέρω πραγματικά ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές, και με σεβασμό και στους κατηγορμένους. Θέλω να πω μία κουβέντα, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για το περιστατικό του Άργους.
5: Ναι.
6: Και σωστά με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή, και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εκσταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
5: Τα λέτε αυτά γιατί ξέρετε τις συνθήκες, αναφέρονται σε έναν εξωστρακισμό κτλ. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
6: λοιπόν,
5: από
6: δεν
5: αυτά.
6: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία.
5: Λέτε ότι ορθά συνελήφθησαν και στην ακροματική διαδικασία θα ξεκαθαριστούν ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες. Αυτό
6: ο
5: λέτε.
6: Ρόλος και η αποστολή της αστυνομίας είναι η σύλληψη των δολοφόνων. Όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι προκαλείται αναταραχή και μια αντάρα έτσι, από την πλευρά είτε την ακροδεξιά είτε την ακροαριστερή, αριστερή-ακροαριστερή του ακροτηρίου. Πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση αναφορικώς με τις κάμερες. Μπορεί να έχουμε άλλον πεπινωτικά πριν παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε. Μικρό αφιέρωμα στον Πεπίνο Ντικάπρη. Αγαπητέ Ιωάννη Κιμιονή, θα κάνουμε και το συνδυασμό ενός τραγουδιού το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποδόθηκε από τον Τόνι Μαρούδα. «Μένω σε κάποια γειτονιά», νομίζω ότι είναι ο τίτλος. Θα τα πούμε όμως αυτό μετά τις 9.

Αυτό το συγκεκριμένο το έχει τραγουδήσει και ο Ανδρέα Μποτσέλη. Ένα ωραίο γλυκερό τραγούδι λοιπόν. Α, τώρα διαβάζω από το AI Εφημερίδα. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρισμό το 2010 που είχε καταφύγει στο Brighton.

0: Επειδή αυτοί οι συλληφθέντες είναι κάτω των 30 όταν το 2010 πυρπολούν ένα κτίριο στο οποίο μέσα υπάρχουν άνθρωποι. Κάτω από 30 χρόνων. Επειδή διαμέσου της δικηγόρου της έλεγε ότι με έρχομαι πίσω και τα λοιπά, επειδή υπήρχε ένταλμα, προφανώς δεν μπορούσε, τι θα μπορούσε να κάνει, που θα μπορούσε να πάει φεύγοντας από τη Βρετανία, και άρχισε να λέει ότι γυρίζω σαν να λέει ότι οικειοθελώς έρχομαι, αλλά συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές σε εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας μέσω της Διεθνούς Αστυνομίας Ιντερπόλ. Που είναι και η πολύ λογική εξήγηση. Αλλά αναφερόμαστε σε νέους και νέες κάτω των 30 χρόνων που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους οι οποίοι σε μέρα γενικής απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, γιατί η απεργία δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό στην αριστερά δεν το ξέρουμε, έτσι δεν είναι, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δικάζονται και καταδικάζονται εις θάνατον. Εις θάνατον από δολοφόνους οι οποίοι πετούν βόμβες Μολότοφ, σπάνε την προθήκη, την είσοδο του υποκαταστήματος. Καταδικάστηκε αργότερα η τράπεζα, γιατί δεν υπήρχε έξοδος διαφυγής. Γι' αυτό, για την κτηριακή κατάσταση. Και την ίδια ώρα που οι άνθρωποι παρακαλούν από πάνω να ανοίξει ο δρόμος στη σταδίου για να έρθουν πρώτες βοήθειες να τους σώσουν, οι ίδιοι αυτοί ρίχνουν έφλεκτο υλικό να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά, αυτοί από κάτω, φωνάζοντας «κάψτε τους, κάψτε τους», και την ίδια ώρα αποτρέπουν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό σώμα να πλησιάσει στην οδό σταδίου, στην είσοδο του καταστήματος της Μαρφίν. Για αυτό το πράγμα γίνεται η αναφορά τώρα, κυρίες και κύριοι. Απέτυχε το κράτος μας 16 χρόνια τώρα να φτιάξει ένα ανακριτικό φάκελο, έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, αυτοί που θα υποδειχθούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να δικαστούν. Αλλά βλέπω ότι με έναν τρόπο η αριστερά και η ακροαριστερά μαζί, που εκεί τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα, να μου επιτρέψετε, ξέρω ότι ενοχλώ τώρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι αυτά τα παραβατικά παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την αριστερή πολυκατοικία. Δεν λέω ότι έχουν περίοπτη θέση στην πολυκατοικία, μπορεί να είναι στο υπόγειο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποβάλλονται και από την πολυκατοικία. Τώρα θα φανεί εάν πράγματι η αριστερά θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία στην Ελλάδα, σε όλα τα στάδια όμως, όχι μόνο στο τελευταίο του φόνου. Θα φτάσω και στο ιδιώνυμο για να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, τότε θυμίζω απλώς ότι σε αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια να σκεπαστεί με κάθε τρόπο, να ξεχαστεί η δολοφονία Μαρφίν. Ακόμη και αυτή η πλακέτα, η οποία τοποθετήθηκε εκεί, μια μικρή πλακέτα που να θυμίζει τον τόπο μαρτυρίου για συνανθρώπους μας, τέσσερις που δολοφονήθηκαν, τρεις μαζί και μια ψυχούλα που ερχόταν στη ζωή, τέσσερις δολοφονήθηκαν, και αυτή έγινε μια συνεχής προσπάθεια να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, να ξεχαστεί αυτή η δολοφονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ιδιώνυμο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει αντάρα στο ιδιώνυμο, τι να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο, το βάζεις εμπριστικό μηχανισμό, καζάκια, ιδιώνυμο. Τι είναι το ιδιώνυμο? Ιδιώνυμο είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στο ειδικό αδίκημα, το οποίο περιγράφεται στο νόμο, σε ένα νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 1929 και ψηφίστηκε με πρόταση της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών, και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποίησεων. Ιδιώνυμο στη νομική επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας όπου αυτό υπάγεται. Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σημαίνει κάθε κατασταλτικό μέτρο που ποινικοποιεί την υποστήριξη και διάδοση αντικαθεστωτικών ιδεών. Ξέρω, δημιουργείται αντάρα μόνο με τη λέξη ιδιώνυμο, γιατί κανείς δεν κυνηγήσει τις κομμουνιστικές ιδέες, καμία ιδέα. Αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία να συμπαραταχθούμε όλοι δεν είναι στις ιδέες. Είναι πώς η αριστερά θα καταδικάσει την ιδέα της βίας και του φόνου, της δολοφονίας. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή η αριστερά που είναι ιδεολογικά προσκύμενη σε αυτόν τον χώρο υπό την έννοια ότι είναι δικά μας παραστατημένα παιδιά, γιατί κοιτάξτε, τα άλλα, τους άλλους, τους ακροδεξιούς φασίστες ναζί, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τότε δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη Νίκο Δένδια, τους πακέταρε και τους έστειλε στη δικαιοσύνη, θυμίζω, τέλος του 13. Ήταν η δράση των χρυσαυγητών, ήταν σε διάφορους φακέλους σκορπισμένη και κάποια στιγμή όταν έγινε η δολοφονία του Φίσα, τότε λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον υπουργό Νίκο Δένδια με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να συγκεντρωθούν όλοι οι φάκελοι σε έναν. Και έτσι προέκυψε η καταδίκη, η παραπομπή στη δικαιοσύνη, η δίκη και η καταδίκη των χρυσαυγητών. Άρα η αστική αντίληψη σε ό,τι αφορά στην ακροδεξιά, ναζιστική, φασιστική ακροδεξιά, εργάστηκε, δούλεψε και έφερε αποτέλεσμα. Στην ακροαριστερή βία δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά μόλις ακούγεται τη λέξη διώνυμο, μπαίνουν και τσιρίδες.
1: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως προχθές την Παρασκευή, αναφορικώς με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπάρχουν κάποια ωραία ηχητικά από την συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα τα παραθέσω στην επόμενη ώρα. Θέλω όμως τώρα να αρχίσω να μπω στη συζήτηση. Κανονικά θα έπρεπε να τα βάλω τώρα για να ακολουθήσει η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αλλά μην του στερήσω και άλλο χρόνο για να μπούμε στην κουβέντα κατευθείαν στα βαθιά. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα άρθρο στο liberal.gr, όπου συνήθως αναρτώνται εκεί οι απόψεις του, με τον τίτλο «Να πώς ο Καναδάς χτυπά την ακρίβεια στα τρόφιμα». Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχει λίγο χρόνο να συνεχίσουμε και μετά τις 9 την παράθεση των δεδομένων. Οπότε θα έχω την δυνατότητα να βάλω και τα ηχητικά, να παραθέσω και τα ηχητικά από την συζήτηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδουλάκη. Λοιπόν, τι έκαναν στον Καναδά, τι πρόβλημα έχει ο Καναδάς πρώτα απ' όλα με την ακρίβεια, μπορείς να μας πεις?
2: Θα πω το εξής. Όλες οι δυτικές κοινωνίες έχουν συνηθίσει να χτυπάνε τα κρύβια με ποιο τρόπο, πλαφόν, πρόστιμα, πας, μάχες κατά συμφερόντων, μέτωπα κατά της κερδοσκοπίας, αναζητήσεις ενόχων και ουσιαστικά έχουμε, συγγνώμη, αυτό που λέμε blame game, δηλαδή ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Σαν αποτέλεσμα η χειρή καρπαδιά που πέφτει στον καταναλωτή. Οι Καναδοί τι αποφάσισαν να κάνουν, να δουν ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα και τα βρήκανε. Και έθεσαν λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλάνο που έχουν σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης, διότι εκεί είδαν ότι πονάει η παραγωγή τροφίμων. Ο δεύτερος στόχος ήταν η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων, ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός ανταγωνισμός.
1: Ένα-ένα όμως για να το καταλάβουμε, γιατί παραθέτει στο άρθρο σου.
2: Όχι, μισό λεπτάκι, ναι. Θα πω τα τέσσερα.
1: Ναι.
2: Και
1: μετά
2: θα
1: αναλύσουμε
2: ένα-ένα. Άρα λοιπόν ο δεύτερος στόχος είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Ο τρίτος στόχος είναι η απεξάρτηση της εσωτερικής αγοράς του Καναδά στις εισαγωγές νοπών προϊόντων. Και το τέταρτο είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Έτσι, αυτή είναι η στόχη. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι οι ενίσχυαν χώρες μεταποίησης. Τι έχουν διαπιστώσει αυτοί? Ότι παρόλο που παράγουν αγροτικά προϊόντα, η πραγματική προστιθέμενη αξία δεν είναι στην παραγωγή ενός μαρουλιού, για παράδειγμα.
1: Όχι, εξήγησε όμως, αυτό ήθελα να πάω. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι να απόψουμε και με συγχωρείς. Ότι παράγουν πρωτογενώς αγροτικά προϊόντα τα οποία εξάγοντάς τα κερδίζουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Βεβαίως, οι εξαγωγές του Καναδά είναι 100 δισεκατομμύρια.
1: Τα οποία όμως όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα πληρώνουν πανάκριβα οι Καναδοί πολίτες, και αυτή είναι η αντίφαση.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν κάνουν μεταποίηση στο καναδικό έδαφος. Και ταυτόχρονα εισάγουν το 90% των φρέσκων φρούτων και ξηρών καρπών και το 70% των λαχανικών που καταναλώνουν.
1: Μάλιστα, γιατί πρόσεξε, αυτό έχει και μια άλλη σημασία εδώ. Για να συντηρηθεί αυτή η αντίληψη της ελαδίτσας μας, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η έκφραση ελαδίτσα, όπως είναι και ο λαουτζίκος, τις θεωρώ χυδαίες εκφράσεις. Για να συντηρηθεί αυτή η άποψη από τον λαϊκισμό, είτε τον ακροδεξιό είτε τον ακροαριστερό, λανσάρεται η ιδέα ότι αν γίνουμε αυτάρκοι στην πρωτογενή παραγωγή, σώσαμε τον εαυτό μας. Πλην όμως δεν είναι έτσι, αυτό προσπαθώ να πω.
2: Είναι τεράστιο λάθος και νομίζω ότι το παράδειγμα του Καναδά επισφραγείται ακριβώς αυτό το ότι είναι λάθος. Ναι. Διότι τελικά ο Νταντάς τι διαπίστωσε? Ότι η αξία η προστιθέμενη που δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή. Κάτι που ακόμα εδώ δεν το έχουμε καταλάβει ούτε στο κρασί, ούτε στο λάδι, ούτε γενικά στα τρόφιμα. Επομένως, τι κάνει? Αποφασίζει να συγκρονίσει όλες τις μικρές και μεσαίες ομάδες που επεξεργάζονται τρόφιμα στον Καναδά. Βάζει μέσα νέες τεχνολογίες, αυτοματοποιεί, ψηφιοποιεί όλη την παραγωγή. Διότι θεωρεί ότι η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων θα μειώσει το κόστος της παραγωγής και τα τρόφιμα θα γίνουν φθηνότερα.
0: Και διάβασα πάλι στο άρθρο σου ότι επενδύει πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμβάλλει και στην τόνωση περαιτέρω του συστήματος, εννοώ του εσωτερικού. Πες μας και αυτό, σε παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Η πραγματικότητα στο κάνει εξής. 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 75% της αγοράς.
0: Οι οποίες τι είναι αυτές? Είναι τελικοί πολιτές, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό είναι?
2: Ναι, είναι σούπερ μάρκετ. Είναι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση τελικά της δύναμης, αυτής της δύναμης μεγάλης, τι κάνει? Περιορίζει τον ανταγωνισμό. Διότι αυτοί οι 5 προσδιορίζουν στις τιμές. Τι γίνεται? Αυτό δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να προμηθευτούν σε ανταγωνιστικές θέσεις. Αλλά δεν μπορούν. Διότι όταν έρχεται το σούπερ μάρκετ Χαροκόπος ή Πορτοσάλτε, προφανώς θα πάρει πολύ καλύτερες τιμές από ένα περιφερειακό μικρό μαγαζί ή έστω και μια μικρή αλυσίδα.
0: Διότι απλώνεται σε όλο το εύρος της κυνωνίας τα σούπερ μάρκετ και έχει άλλη δύναμη, εννοείται.
2: Άρα η κοινωνική κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα διανομής που έχουμε είναι στρεβλό.

0: Καναδάς, ο οποίος ξοδεύει ένα δισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
1: Ωραία. Τώρα, αλλά στο επόμενο μέρος, πρέπει να κλείσω εδώ. Αμέσως μετά τις 9, μπορείς, φαντάζομαι, να συνεχίσουμε.
0: Απλά 9 και 4 το πρέπει να πάω στο αστυνομικό του μια της γειτονιάς μου να βγάλω την καινούρια ταυτότητα.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω. Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις, θα λέμε στον αέρα για να μας πεις απευθείας τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, με βάση την αντίληψη Καναδά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό, okay, αυτό τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε Αμερικανικό δίκτυο είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο. «Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι», είχε διαμηνήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε «δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό». Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν, όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα εχθρικό Αμερικανικό πλοίο χρησιμοποιώντας πυράβλους κρούζ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή του τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία αφαιρείται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοικών ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ανάρτησή του, ανέφερε πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν, καθώς ο εχθρός επιτέθηκε στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου δηλώσε ότι δύο χώροι αποθήκευσης επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες στην περιοχή Χολοσίφσκι, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Ενώ συντρίμμια από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσαν σε ανοιχτό χώρο σε ανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά οχήματα, σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τις ποράδες. Θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες στη Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη για την εργάσιμη μέρα συνάντησή μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, να είσαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Σπέβδω αμέσως να συνεχίσω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα πολλά. Προς το παρόν όμως πρέπει να συνεχίσω και να κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη συζήτησή μου με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος αρθρογραφεί στο liberal.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα, εάν ανοίξετε το liberal.gr και πικτολογήσετε Κωνσταντίνος Χαροκόπος, στο πορτφόλιο του θα βρείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Ποιες είναι οι προτάσεις της καναδικής κυβερνήσεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Σπέβδω να πω πολύ γρήγορα το εξής οξύμορο, το οποίο υποχρεώνει όμως τον Καναδά να πάρει, ο κύριος Κάρνεϊ, να πάρει μέτρα. Τι γίνεται με τον Καναδά? Ο Καναδάς παράγει πρωτογενή προϊόντα της γης, τα οποία εξάγει και μαζεύει στα ταμεία του 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές του από την πρωτογενή παραγωγή είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, τα προϊόντα αυτά που επανέρχονται, που ξαναμπαίνουν στη χώρα μεταποιημένα, συσκευασμένα όπως τα θέλουμε από τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα προϊόντα κοστίζουν πανάκριβα. Και τι κάνουν λοιπόν στον Καναδά? Είπανε, δεν θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που ακολουθούν όλα τα κράτη, ποσοστό κέρδους από εδώ από εκεί, καλάθια το ένα, καλάθια το άλλο, συμφωνίες κυρίων και διάφορες ιστορίες, πάμε να παρέμβουμε στην αγορά, γιατί προφανώς έχουμε στρέβλωση, τώρα το φέρνω κατευθείαν στα δικά μας, έχουμε στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Δεν θέλει και πολύ να το καταλάβεις, ούτε χρειάζεται να είσαι καθηγητής σε επίπεδο Νομπέλ οικονομίας για να αντιληφθείς ότι υπάρχει θέμα στην αγορά μας. Και τώρα ξανά ο λόγος στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Οπότε, για πες μας Κωνσταντίνε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στην Ελλάδα με βάση το πρότυπο του Καναδά?
3: Με βάση το πρότυπο του Καναδά, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια διάγνωση των προβλημάτων. Εδώ η μόνη διάγνωση που έχουμε είναι ότι πουλάει ακριβά ο παραγωγός, πουλάει ακριβά ο μεσάζων, πουλάει ακριβά το σούπερ μάρκετ. End of story. Οπότε τι έρχομαι, αρχίζουμε και βαράμε πάντου πλαφόν. Αυτό δεν έχει λογική. Και αυτό που έκανε ο Καναδάς δεν είναι πρόσεξη, δεν είναι παρέμβαση. Απελευθέρωσε τις δυνατότητες. Δηλαδή, το σύστημα διανομών, επίτρεψε να σου πω γιατί, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί νέους 40 εμπορικούς κόμβους τροφίμων. Σκοπεύει να αυξήσει 25% τα σημεία πωλήσεων τοπικών προϊόντων από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, που εδώ πέρα διαμαρτύρονται οι παραγωγοί ότι κάθε τόσο βρέχει, κάνει ζέστη, καταστρέφει η παραγωγή τους. Τι κάνει όταν ο Καναδάς, ο οποίος έχει 55.000 μήνες το χρόνο πάγο, τι κάνει? Επεκτείνει την παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε δρομοκήπια, σε υδροπονικές εγκαταστάσεις, σε κάθετες φάρμες και σε κλειστές καλλιεργητικές εκτάσεις. Δεν παράγει μαρούλι στο χωράφι μπορεί να καεί αύριο ή να πλημμυρίσει μεθαύριο. Τα κλείνει μέσα σε καλλιεργητικούς χώρους για να μπορέσει να έχει μεγάλη παραγωγή. Αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε κάνει μια σωστή διάθεση να δούμε πού υποφέρει αυτό το σύστημα. Το μόνο που κάνουμε να κατηγορούμε το σύστημα και να επιβάλλουμε πλαφόν, να δίνουμε, να βάζουμε πρόστιμα αυτές τις συμφωνίες των κυρίων που ανέφερες, που είναι για να πέφτει κάποιος και να γελάει. Ή τα πας που έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κλιματική ενθεκτικότητα πρέπει να αναπτύξουμε. Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, ελεύθερος ανταγωνισμός. Να προχωρήσουμε στη μεταποίηση. Δηλαδή, η πώληση χήμα γεωργικών και αγροτικών προϊόντων είναι έγκλημα κατά της οικονομίας και έγκλημα κατά των παραγωγών. Αν υπήρχε η συσκευασία, η δημιουργία μέσω πρότυπων διαδικασιών τελικών προϊόντων, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας. Πιο καλά και πιο φθηνά.
2: Σκέψου να πουλούσαμε τα προϊόντα μας τα αγροτικά σαν μπιζουδάκια κοσμετοπολίου. Σαν, λέω, σαν. Μεταφορικά,
3: αυτό,
2: σαν.
3: Ναι, αυτό όσο φορά το εξωτερικό.
2: Το εξωτερικό,
3: όμως,
2: ναι.
3: Για το εσωτερικό. Ναι. Έτσι, το τρόφιμο δεν είναι μπιζού. Το τρόφιμο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα απελευθερωθεί από τις ευρώσεις η παραγωγή, η διακίνηση και η εμφάνιση του υλικού προϊόντος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο καταναλωτής είναι το θύμα εδώ. Όλοι οι ενδιάμεσοι είναι κάποια συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Γιατί δεν θέλουν τεχνολογία, μπορεί. Δεν θέλουν καινοτομία, μπορεί. Μπορεί να τους αρέσει να δουλεύει ο τρόπος αυτός γιατί τους προσφέρει εισοδήματα. Ναι, όμως πρέπει να ανοίξει η αγορά για να βγουν ευκαιρίες και να πέσουν λεφτά. Έτσι, ο Καναδάς θα ρίξει κάποια δισεκατομμύρια.
2: Αυτό, πόσα είπες, 3 δις, θα επενδύσει 3
3: δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Τα οποία τα κατανέμει, όπως είπαμε, στις συσκευασίες, τα κατανέμει στον ανταγωνισμό, στη δημιουργία καινούριων συστημάτων διανομής, καινούριων οδών για να φτάσουν προϊόντα στον καταναλωτή και για να μπορέσει να επεκτείνει την παραγωγή απέναντι,
2: ναι,
3: στην.
2: Τώρα όμως στην επόμενη φάση αλλαγή. Θέλω να ερευνήσεις και το εξής, το λέω και χάρη να στείλεις μου τώρα και θα κλείσουμε, Κωνσταντίνα, μη σε καθυστερώ. Είναι το εξής, εάν οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ του Καναδά και οι μεγάλοι έμποροι που είναι οι διακινητές των προϊόντων πήγαν όλοι μαζί στον Κάρνεϊ και του είπαν: κοίτα, ηρέμησε, θα σε ρίξουμε στις επόμενες εκλογές.
3: Εγώ ξέρω ότι το κράτος είναι παντοδύναμο. Όταν το κράτος παίρνει μια απόφαση, ναι, μπορεί να προχωρήσει τελείως. Διότι το συμφέρον των καταναλωτών, αυτό είναι το συμφέρον του κράτους.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια προχθές στα σούπερ μάρκετ.
4: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μία αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες?
2: Καλά, ούτε ο Πρωθυπουργός είπε κάτι από αυτά που έχουμε ακούσει, αλλά ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση τον πίεσε με καινούργιες προτάσεις. Απορώ. Τουλάχιστον κάποιος από όλους εκεί, όταν πίνουν τον πρωινό καφέ στο Πασόκ, δεν του είπε: ρε παιδί μου, για κοίταξε τι γράφει αυτός εκεί ο Χαροκόπος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στα επιτελεία των κομμάτων παρακολουθούν και 2-3 αρθρογράφους σοβαρούς. Δεν λέω. Το σύμπαν όλο. Αλλά 2-3 παιδί μου, 2-3 που γράφουν κάτι έξω από αυτό που λέμε out of the box. Το είπα αγγλικά για να μπορώ να σκέφτω. Δηλαδή σκέπτομαι έξω από το κουτί. Μάλιστα. Το κουτί μπορεί να σε κάνει και κουτό, βέβαια. Σε καταλαβαίνω. Αλλά λέω, που σκέπτονται ή πως είναι το γνωστό, δεν γίνονται, δεν κάνεις δουλειά αν δεν σπάσεις αυγά, διότι αν δεν σπάσεις αυγά δεν γίνεται ομελέτα. Μεγαλειώδης έκφραση. Το έγραψε ένας καθηγητής μάρκετινγκ πριν από 40 χρόνια, εισήχθη στην Ελλάδα. Δεν είσαι στελεχάρα αν δεν μιλήσεις για σπασίματα αυγών και πως γίνονται οι... πως την είπαμε? Η ομελέτα, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και άλλη ομελέτα τώρα. Τι έγινε με τα καύσιμα, την ομελέτα στα καύσιμα?
4: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
2: Ας πούμε, για φαντάσου να ερχόταν ένας πολιτικός αρχηγός και να έλεγε: να ανοίξουμε τρίτο δηληστήριο. Να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, παγκόσμιο, διεθνή, όχι ελλαδικό, διεθνή διαγωνισμό. Και να ανοίξουμε δίπλα στη Motor Oil, δίπλα στα ΕΛΠΕ, να βάλουμε και ένα τρίτο δηληστήριο στην Ελλάδα. όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αποτελεί θέμα, είναι πιπέρι στο στόμα του πολιτικού, εννοείται κυβερνήσεως, αντιπολιτεύσεως, ακροαριστερής, αριστερής, δεξιάς, ακροδεξιάς, λαϊκοδεξιάς, χριστιανικής δεξιάς. Αυτή η πρόταση για τρίτο δηληστήριο είναι... Εξοβελίζεται ο πολιτικός, πάει, χάνεται. Το λέω αν θες να μιλήσουμε για το έξω από το κουτί, να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Γιατί αλλιώς πηγαίνουμε και λέμε, σας παρακαλούμε πολύ, κάντε κάτι για 2 μήνες, μειώστε λίγο την τιμή, να ησυχάσουμε και όταν τελειώσουν οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Μπαντάρα Μπάς, τότε θα ησυχάσουν όλα και θα τα ξεχάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ξέρουμε. Μετά σκοτώθηκαν για τη 13η σύνταξη, παρακαλώ.
5: Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετήσιως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Να πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η Σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
2: Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη να μας σχολιάσει τα δημηθέντα αναφορικώς με τα F-35, όλα όσα συνέβησαν την ημέρα της προηγούμενης, προχθές την Παρασκευή, αλλά στο μεταξύ μας προέκυψαν οι συνεχιζόμενοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. Οπότε καλημέρα, Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό. Η εκεχηρία είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση?
6: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα.
6: Η εκεχηρία, όπως τη γνωρίσαμε μετά τη συμφωνία, μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται, όχι μπορεί να θεωρηθεί, παραβιάζεται σε καθημερινή βάση εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη φορά, γιατί και άλλες φορές είχαμε παραβίαση των συμφωνηθέντων, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της κατάπαυσης του πυρός. Όμως δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θέλουν αυτή τη στιγμή, η Αμερικανική ηγεσία, να προβούν σε κάποια μεγαλύτερη ή να αναλάβουν μάλλον στρατιωτική δράση, η οποία θα παραπέμπει σε αυτό που είχαμε τις 37 πρώτες μέρες του πολέμου αυτού.
2: Ναι. Σαν να βολεύει και τους άλλους αυτό, ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά και σαν και οι Ιρανοί να βολεύονται με μια τέτοια ιστορία, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη δηλαδή, έτσι όπως το λέω, ναι.
6: Βολεύονται εξίσου αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν τους πιο σκληροπυρηνικούς, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ιρανός ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έκαναν πολύ μεγάλη, θα έλεγα, αναδίπλωση και παραχώρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις τους. Στην περίπτωση του Αμερικανού πρόεδρου αυτό ισχύει, στην περίπτωση των Ιρανών όχι τόσο. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα ενισχυθούν οι σκληροπυρηνικοί και στα δύο μέρη και θα είναι πολύ δύσκολη η συμφωνία, η οποία υποτίθεται ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Σε ευχαριστώ. Διακόπτουμε εδώ. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζει δύο θέματα. Πάμε το πρώτο για να το ολοκληρώσουμε. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Άρα η ιστορία αυτή τώρα με τα χτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους, αφού μας είπες όλα αυτά, θα δυσχεράνουν την επίλυση αναφορικώς με τα στενά του Ορμούς ή θα κυλήσουν τα πράγματα κάπως?
6: Υπάρχουν δύο θέματα, Άρη. Το ένα είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο ανοιγοκλίνει. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχει κλείσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες είπε ότι παραμένει ανοιχτό. Τώρα η αλήθεια είναι μάλλον κάπου στη μέση, γιατί ξέρουμε ότι και πάρα πολλά πλοία τα οποία διέρχονται το κάνουν με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανή, γιατί ακριβώς φοβούνται τις επιθέσεις, και είδαμε και την επίθεση που έγινε χθες από πλευράς του Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν απαιτεί, διεκδικεί, αξιώνει να του αναγνωριστεί ο ρόλος κυρίαρχης δύναμης σε σχέση με τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι περίπου βέβαιος ότι το Ιράν θα κάνει τα πάντα για να το κατοχυρώσει, γιατί το στενό του Ορμούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, είναι το νέο όπλο, και μάλιστα ασύμετρο όπλο, ασύμετρο εργαλείο αποτρεπτικής ισχύως του Ιράν. Καλύτερα να έχει το στενό του Ορμούς παρά να κατήχε πυρηνικά, που θα ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ κοστοβόρα. Οι Αμερικανοί από την άλλη αντιλαμβάνονται, και η Αμερικανική ηγεσία, ότι πλησιάζοντας στις ενδιάμεσες εκλογές, το να έχουμε περαιτέρω διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και των τιμών του πετρελαίου δεν είναι καλά νέα για τον Τραμπ. Γι' αυτό κιόλας ο πρόεδρος Τραμπ, και επιμένω σε αυτό, έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από την τελευταία κίνηση που έκανε, όποια και να ήταν αυτή, γιατί οι επιλογές του είναι πολύ συγκεκριμένες. Ή θα πρέπει να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που έγιναν τις πρώτες 37 μέρες, όμως αυτές δεν απέφεραν καρπούς, δεν αφέδωσαν καρπούς, δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή θα πρέπει να πάει σε πολύ εντονότερες και εντατικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που μπορεί να συνεπάγονται ακόμα και εμπλοκή στρατευμάτων χερσαίας, σε μορφή χερσαίας επέμβασης. Αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι θα χάσουν τη ζωή τους. Εξαιρετικά προβληματικό για τον Τραμπ σε περίπτωση που θα ήθελε, που θέλει και θέλει να μην καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Και το τρίτο σενάριο είναι να μείνουμε σε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση, όπου ναι μεν έχουμε εχθροπραξίες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με την προοπτική μιας λύσης ή επιμήκυνσης της κατάπαυσης του πυρός πέραν των 60 ημερών. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Ή να έχουμε βρει μια λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός των επόμενων 30 ημερών, το θεωρώ στα όρια του απίθανου. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, Άρη, σε σχέση με το Ιράν, αν μου επιτρέπεις. Αν το Ιράν ρισκάρει να μην δοθεί λύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι περίπου βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει, είτε έχει φέρει ισοπαλία, θα είναι πλέον χωρίς κάποιο χαλινάρι αποφασισμένος ακόμα και να καταστρέψει το Ιράν σε περίπτωση που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λύση. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ένα κακό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να μετριάσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ. Εγώ υποστηρίζω ότι, επειδή ο Τραμπ θα έχει δύο τελευταία χρόνια θητείας, όπου θα είναι και η δική του πολιτική κληρονομιά και η δική του αναμέτρηση με την ιστορία, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρός σε όποιες αποφάσεις πάρει και πάρα πολύ αποφασιστικός στο να τις υλοποιήσει. Και το Ιράν θα πληρώσει την ήθη, θα πληρώσει το μάρμαρο, αν δεν είναι αρκετά ευφυές ώστε να έχει εξασφαλίσει μια διευθέτηση και εκείνο από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Μάλιστα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντέρα Μπάς και στο νησί Κέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, χθες ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε τώρα ένα σχόλιο και στα F-35. Δεν ξέρω, είστε επιβεβαίωση της Χιουρίετ ότι πράγματι θα φύγουν, θα πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους στο Κουβέιτ?
4: Η Χιουρίετ μιλούσε εντός 24 ώρου.
3: Ναι.
4: Μιλούσε για χώρα του κόλπου.
3: Ναι.
4: Δεν προσδιορίζει ποια θα ήταν αυτή.
3: Μάλιστα. Α, εμείς εικάζαμε ότι είναι το Κουβέιτ. Ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα.
4: Εμείς εικάζαμε, οι περισσότεροι υπέθεταν ότι θα είναι ή το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Μάλιστα.
4: Μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα είναι. Τουλάχιστον αυτό είναι με βάση τις διαρροές. Όμως, επειδή είναι πολύ σύνθετη διαδικασία και καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε αδρές γραμμές λέω τα εξής. Πρώτον, είναι προϋπόθεση για τη μεταφορά των S400 ή την πώληση των S400.
3: Μισό λεπτό. Επιβεβαίωση δεν είχαμε όμως ότι σε 24 ώρες, δηλαδή το ενώ του δημοσιεύματος.
4: Είμαστε Δευτέρα, προφανώς όχι.
3: Όχι, μάλιστα. προχωρούμε. Ναι.
4: Καλό είναι να μην τσιμπάμε, μας αρέσει. Δεν λέω στους περισσότερους. Να τσιμπάμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να φτιάχνουμε ολόκληρα επιχειρήματα ή ακόμα και αφηγήματα. Στηριζόμενοι πάνω σε διαρροές, πάνω σε πληροφορίες, πάνω σε δημοσιεύματα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική κατά την άποψή μου. Κλείνω την παρένθεση για να πω το εξής. Απαιτεί τη συνένεση της Μόσχας σε οτιδήποτε πρόκειται να γίνει σε σχέση με τους S-400. Οι S-400 είναι ένα πάρα πολύ καλό ανεπτυγμένο αντιαεροπορικό σύστημα και η οποιαδήποτε χώρα ήταν στη θέση της Ρωσίας θα έκανε το ίδιο. Θα εξασφάλιζε ότι δεν μπορεί κάποιος που αγοράζει S-400 να πάει αύριο και να τους πουλήσει στις ΗΠΑ, ας πούμε, ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως,
3: όπως και αντιστοίχως, θα το δω στην αυριανή εκπομπή, η Τουρκία φέρει πίνε αν κατασκευάσει τα ΚΑΝ με αμερικανικό κινητήρα, όπως συζητούμε, δεν θα μπορεί να πουλήσει η Τουρκία αν δεν πάρει την έγκριση των ΗΠΑ για το σε ποια χώρα πουλάει.
4: Η Τουρκία έχει λάβει μια προπαραγγελία από την Ινδονησία αρκετών ΚΑΝ. Αν δεν πάρει την αμερικανική τεχνολογία, δεν την εξασφαλίσει, το πρόγραμμα καν μπορεί πραγματικά να ακυρωθεί. Η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αξιοπρόσεκτη. έχει κάνει τεράστια άλματα και θα έπρεπε να πάρουμε και εμείς μαθήματα, όμως εξακολουθεί να εξαρτάται στο κομμάτι τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σημαντικό βαθμό από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αναπτύξει ή έχει εξασφαλίσει αυτή την αυτοτέλεια, την αυτονομία που ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίζει. Ναι. Εξού και τα ζητήματα με το πρόγραμμα
3: ΚΑΜΠ. Αν έφτιαχνε μόνη τη η Τουρκία τον κινητήρα, δεν θα ενέπιπτε σε αυτήν την κατηγορία τώρα που συζητούμε. Πάμε παρακάτω.
4: Ούτε θα χρειαζόταν, Άρη, ναι, να εξευτελιστεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο πρόεδρος Ερντογάν στο ζήτημα των S-400, όπου διέθεσε 2,5 δισεκατομμύρια η Τουρκία για να έχει ένα σύστημα αποθηκευμένο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, για να το αποσύρει, να το πουλήσει, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι πρόσβαση στην αμερικανική
3: τεχνολογία. Όλα τα λες άριστα, αλλά θέλω να σε επιπλήξω, να με συγχωρείς που θα το κάνω αυτό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, να συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα στους πατριώτες ερντογονολάτρες. Δεν σε περίμενα τόσο σκληρό πραγματικά. Αστείευομαι. Προχωρούμε, αστείευομαι. Έλα.
4: Λοιπόν, κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Απαιτείται η συνένεση της Ρωσίας. Η Ρωσία για να συνενέσει θα πάρει κάποια ανταλλάγματα. Είναι δεδομένο. Τώρα θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με την Ουκρανία, όπως κάποιοι λένε. Θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με τη Συρία, όπως εγώ σκέφτομαι. Όπου η Ρωσία θα ήθελε να διατηρήσει την αεροναυτική της παρουσία στη Συρία, την οποία την είχε από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Θα είναι ανταλλάγματα και σε άλλα πεδία, κανείς δεν το ξέρει. Θα το μάθουμε ενδεχομένως εκ των υστέρων. Όμως η Ρωσία δεν μπορεί να συνενέσει έτσι απλά. Ακόμα λοιπόν και εφόσον εξασφαλιστεί η συνένεση της Ρωσίας και μεταφερθούν οι S-400, μετά υπάρχει μια άλλη μάχη που θα πρέπει να δοθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεδομένο θέλει να δώσει όχι μόνο F-35 οτιδήποτε στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία. Είναι ένας dealer ο οποίος πιστεύει ότι κάνει τρομακτικά deals με το να πουλάει δεξιά και αριστερά, ειδικότερα δε αν μιλάμε για στρατιωτικό εξοπλισμό και αμυντικό τόσο το καλύτερο. Όμως, το Ισραήλ, βάσει ενός νόμου του 2008, αμερικανικού νόμου, όχι Ισραηλινού νόμου, πρέπει να διατηρεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα της υπεροχής έναντι οποιοδήποτε άλλο κράτους της Μέσης Ανατολής, που σημαίνει ότι θα δοθεί μια μάχη και από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και από κάποιους Αμερικανούς Ευαγγελικούς οι οποίοι είναι στο στενό πλήγμα των ψηφοφόρων του Τραμπ και οι οποίοι είναι στο φιλοϊσραηλινό λόμπι και οι οποίοι δεν τους αρέσει, να το πω έτσι, ούτε η Τουρκία, ούτε το Ερντογάν, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε ό,τι γίνεται στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, που βέβαια όλοι ή σχεδόν όλοι κλείνουν τα μάτια, κλείνω την παρένθεση. Θα δοθεί λοιπόν μια μάχη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς θα θελήσει να επιβάλλει, μάλιστα λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ο πρόεδρος ο οποίος υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει, γιατί αυτό θα πει, υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει τους S-400. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν το κατάφερε, δηλαδή ο Biden, ούτε βέβαια ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Και αυτό συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Η Τουρκία επανέρχεται στο αμερικανικό Μαντρί. Ανοίγουμε business με τους Τούρκους, ανεξάρτητα και από τις προσωπικές business που τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και που γίνονται και με τους Τούρκους ή και με διευκολυντές τους Τούρκους. Και ελάτε να δώσουμε στην Τουρκία F-35, να την επαναφέρουμε στο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη, θα το ξαναπώ, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα γκρίζο σημείο από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του ΝΑΤΟ, άρα να δώσουμε F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα F-35 από τα 6 τα οποία θα μπορούσαμε να τις διαθέσουμε άμεσα, γιατί είναι κάπου στην Αμερική σε βάση και περιμένουν. Όμως εκεί θα αντιδράσει το Ισραήλ. Και εκεί θα δοθεί μια επόμενη μάχη. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα.
3: Δρόμος. Ότι δεν είναι τόσο απλά πράγματα που γίνονται σε ένα 12ωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εδώ αμέσως. Ο Αλέξανδρος Κούρας θα έρθει αμέσως μετά ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά εδώ με το ρόλο του ως αρθρογράφος στο liberal.gr, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον Τραμπ όταν μιλάει στην κάμερα και όταν δεν μιλάει στην κάμερα. Προηγουμένως όμως 2-3 στοιχεία από τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα του διαδικτύου, την I εφημερίδα, μια δημοσκόπηση που έχει τα ενδιαφέροντά της πάντα, όπως όλες οι δημοσκόπησεις. Σε λίγο η συνέχεια. Εταιρεία GPO για λογαριασμό του iEfημερίδα.gr. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τα γραφικά. είναι ένα καινούριο στυλ γραφικών όπως αυτό που εγκαινιάζεται και είναι πολύ θετικό για να μπορεί κανείς γρήγορα να καταλαβαίνει τα πράγματα. Πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης? Πολύ και μάλλον θετικά 31%. Μάλλον αρνητικά και αρνητικά 68,6%. Αν ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία με ένα 31% των πολιτών που βρίσκουν πολύ και μάλλον θετικό το έργο της, νομίζω ότι είναι καλός δείκτης. Πάμε παρακάτω. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές? Τα ζητήματα της οικονομίας και η ακρίβεια 68,5%, πάντα για μην χάνω χρόνο. Τα ζητήματα της διαφθοράς κράτους δικαίου 49,9%, 50% δηλαδή. Τα κοινωνικά ζητήματα 41,8%, δηλαδή 42%. Οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων 31%. Το πρόσωπο του υποψηφίου πρωθυπουργού 29%. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής 23,1%. Οι υποψήφοι βουλευτές 9,9%. Προσέξτε, το κριτήριο του υποψηφίου βουλευτή είναι μόλις 10% το κριτήριο, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κριτήρια, αλλά αφού το θέλει έτσι ο λαός, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλίμονο. Θα κρίνω εγώ το λαό, ποιος είμαι εγώ. Πάω παρακάτω. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσέξτε τώρα, εδώ αποτυπώνεται αυτό που λέμε το θέμα στην κοινωνία. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία? 28,9%, δηλαδή ένα 29% των πολιτών βρίσκει τα πράγματα ότι είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εδώ είναι 26,7%. Δηλαδή έχουμε ένα 27% χοντρικά πολιτών που λένε πολύ ωραία περνούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπέροχο το ακούω. Είναι το ίδιο 41,5%. Άρα η κυβέρνηση είναι πολύ ωραία. Οι ποιοτικοί δείκτες της εταιρείας GPO τους βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντος. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά. Να σας πω και πολύ γρήγορα, αν είχαμε μάλλον εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, Νουδού 29,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,6%, ΠΑΣΟΚ 10,8%, έχει πέσει λίγο το ΠΑΣΟΚ, ήταν 11,5% τον Ιούνιο, Ελληνική Λύση 9,1%, ΚΚΕ 9,1%, Νίκη 1,7%, Πλεύση Ελευθερίας 4,6% πάντα, Φωνή Λογικής 3,2%, Μέρα 1,7%, Ελλάς 16,6%, 16,3% ήταν, 0,3% ανέβηκε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7% ήταν, 7,8%, το άλλο ήταν 4,7% και έχει γίνει 5,3%. Αυτή είναι η αποτύπωση από την GPO για αυτήν την στιγμή. Τώρα, όπως σας είπα, Αλέξανδρος Κούρας. Ο κύριος Κούρας είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά τώρα τον καλώ εδώ με την ιδιότητά του ως αρθογράφου στο liberal.gr. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, Άρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
3: Λοιπόν, έγραψες προχθές, επειδή μελετάς τον τραμπισμό, μελετάς τη συντηρητική δεξιά στις ΗΠΑ και αρθογραφείς επ' αυτού. Τι να καταλαβαίνουμε, μιλάει αλλιώς όταν έχει κάμερα απευθύνεται, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται όταν έχει κάμερα ο Τραμπ απέναντί του και πώς μιλάει όταν δεν έχει κάμερα? Υπάρχει διαφορά?
5: Υπάρχει μια διαφορά.
3: Μπορείς να είσαι λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
5: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
3: Μπράβο, τώρα σχετικώς καλύτερα, ορίστε.
5: Λοιπόν, ο Τραμπ έχει από τα τελευταία περίπου 50 χρόνια που μπαίνει μέσα στα σπίτια των Αμερικανών, χτίζει μια περσόνα από την πρώτη μέρα, τη δεκαετία του 80. Αυτή την περσόνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να τη χτίζει. Είναι σαν με κάθε του δημόσια δήλωση να προσθέτει κάτι σε ένα αφήγημα. Το άρθρο που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι προς υπεράσπιση του Τραμπ, αλλά προς υπεράσπιση ενός πιο σοβαρού τρόπου να τον αναλύουμε. Δηλαδή το τι λέει όταν μιλάει, σε ποιον τα λέει.
3: Δεν σε μετρώ τελικά, πάντως, αν απευθύνεσαι σε μένα, αστείευομαι. Δεν σε μετρώ για υπερασπιστή του Τραμπ. Απλώς με βοηθάς να καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε.
5: Ωραία. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλουμε να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι όταν, από τη στιγμή που πολιτεύτηκε ο Τραμπ, με κάθε του δήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στο κοινό τον οποίο τον ενδιαφέρει. Ο στόχος του είναι να είναι πρόεδρος της Αμερικής, να έχει ισχύ και εξουσία στις ΗΠΑ και κατ' επέκταση όπου οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν ισχύ και εξουσία. Και αυτό για να το επιτυγχάνει πρέπει να έχει το εκλογικό του κοινό σε τάξη. Πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν και να στηρίξουν τον ίδιο και τους υποψηφίους που χρήζει ή που προωθεί, να δίνουν εκλογικές νίκες. Εγώ λοιπόν, επειδή τα πρώτα χρόνια, ειδικά στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Είχα κάνει και προβλέψεις που είχαν πέσει δραματικά έξω. Άρχισα να μελετάω το φαινόμενο λίγο πιο συστηματικά και αντιλήφθηκα ότι εάν ακολουθούμε τις δηλώσεις του, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κανείς άκρη. Εάν ακολουθούμε τις πράξεις του, τότε δημιουργείται μια πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Όχι πάλι πλήρως συγκροτημένη, αλλά πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Οπότε, βλέποντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα έχει την τάση είτε να δαιμονοποιεί η μεγάλη πλειοψηφία, είτε να θεοποιεί η μικρή μειοψηφία, τον Τραμπ, θέλησα να προτείνω ένα διαφορετικό κριτήριο με τον οποίο μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με τις δηλώσεις του και με τις πράξεις του. Και αυτό είναι να δίνουμε πολύ λιγότερη σημασία στο τι λέει, να παρακολουθούμε πολύ πιο σοβαρά το τι κάνει. Και χρησιμοποίησα και κάποια παραδείγματα όπως η Ουκρανία, όπως η FIFA, η πρόσφατη.
3: Είπες για την περίπτωση του Ινφαντίνο ότι το θέμα δεν ήταν ότι του την έπεσε ο Τραμπ να αθωώσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά πώς συμπεριφέρθηκε ο Ινφαντίνο που υποτίθεται ότι είναι εκεί να τηρεί τον κανόνα. Παραμύθια.
5: Ακριβώς. Και, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν αν θέλουμε θεσμούς, φτιάχνουμε τους θεσμούς για να αντέχουμε στην πίεση των ισχυρών. Εάν φτιάχνουμε θεσμούς οι οποίοι στην πρώτη πίεση των ισχυρών ενδίδουν, το αυτό είναι πρόβλημα της θεσμικής οργάνωσης. Δεν είναι πρόβλημα των κινήτρων που έχει ένας ισχυρός να ασκήσει πίεση υπέρ της πατρίδας του ή της χώρας του ή υπέρ της δημοφιλίας του ή οποιοδήποτε άλλο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται θεσμοί οι οποίοι αντέχουν σε αυτούς τους κραδασμούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η FIFA δεν φάνηκε αντάξια των προσδοκιών που είχαμε. Ούτε, εντάξει, κάποιοι θα πούνε ότι κακώς είχαμε με όλα αυτά που έχουν γίνει στη FIFA τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μαχαίρι και το καρπούζι το είχε η FIFA, όχι ο Τραμπ. Η FIFA δηλαδή πήρε την απόφαση να ενδώσει στην απέτηση του.
3: Άρα λες, όταν τον βλέπουμε να μας απευθύνεται μέσω της κάμερας, θα ξέρουμε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να διεγείρει το δικό του κοινό.
5: Ο Τραμπ δεν απευθύνεται ούτε στους Ευρωπαίους αναλυτές, πολύ συχνά δεν απευθύνεται ούτε καν στους συνομιλητές του. Είναι, χρησιμοποιεί τα μέσα ενδεχομένως καλύτερα από πάρα πολλούς άλλους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και οι εχθροί του το πιστώνουν. Και έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει. Για παράδειγμα, προεκλογικά, ο Τραμπ ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε με ποιους δημοκρατικούς θα αντιπαρατεθεί. Έτσι, πήρε από ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα, διάλεξε και έφερε στο επίκεντρο εκείνους οι οποίοι ήταν οι πιο ακραίοι, οι πιο ριζοσπαστικοί, οι πιο, αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη απόσταση από το μέσο ψηφοφόρο. Και ασχολήθηκε με εκείνους. Διάλεξε αντίπαλο, δηλαδή, που λένε, που είναι και μια επίκαιρη κουβέντα και στην Ελλάδα. Οπότε, προτείνοντας να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι κάνει και στο πώς είναι ο κόσμος, δηλαδή στο παράδειγμα της Ουκρανίας.
3: Κλείνω με αυτό. Ναι.
5: Λέγαμε όταν βγήκε, Άρη, θα το θυμάσαι και εσύ, πάρα πολλοί άνθρωποι και φίλοι και ιδεολογικοί, φιλελεύθεροι κτλ., με τους οποίους συναναστρέφομαι, λέγανε ότι ήρθε το τέλος της Ουκρανίας, θα έρθει η καταστροφή, ο Τραμπ θα παραδώσει την Ουκρανία στον Πούτιν που είναι φίλοι κτλ. Πρώτον, οφείλουμε να πούμε να δούμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Δεύτερον, ακόμα και τώρα, ακόμα και πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κράτησαν ανοιχτή τη ροή αμερικανικών όπλων μέσω ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έκανε μπάτζετ πάνω από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ισχύει δηλαδή η απλοϊκή ανάλυση ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι λάθος και ό,τι κάνει είναι κακό. Δεν ισχύει. Πρέπει να κοιτάμε περισσότερο το τι κάνει και όχι το τι λέει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλους και όλες και εκφράζω την συμπαράστασή μου στον κύριο Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος τόλμησε ο έρμος να πει ότι συγχαίρει, ότι εν πάση περιπτώσει βρίσκει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αποδίδει έργο και έπεσε όλο το σύστημα αριστερή, φίλοι μου. Έχετε πάντα τη δημοκρατία μέσα σας, δηλαδή το αίσθημα το ότι μπορεί κάποιος να εκφράζεται ελεύθερα. Υπό μία προϋπόθεση, εκφράζεται ελεύθερα μόνο μέσα στο μαντρί της αριστεράς. Όποιος τολμήσει να βγει από το μαντρί, τον έφαγε όχι ένας λύκος, όλοι οι λύκοι μαζί. Καλημέρα σας. Κάθε καλό.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο των στελών του Ορμούζ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα από